με την καταδίκη μέσα μας κάθε τυπικότητος και φορμαλισμού, κάθε εκμεταλλεύσεως του θρησκευτικού συναισθήματος, διαθέσεως βεβηλώσεως της λατρείας, καταδίκης του κακού και έμπρακτης εφαρμογής του αγαθού, καλούμεθα να προσέλθουμε στην αληθινή λατρεία, στην κατανόηση της αληθινής λατρείας του Θεού, του ζώντος. Αυτοί είναι οι πνευματικοί λατρευτές, τους οποίους ζητεί ο Θεός. Και εμείς, ζώντας τώρα στα τέλη των καιρών, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος βράζει στο κακό και στην αδικία και που το θρησκευτικό του συνέστημα είναι νοθευμένο και θα νοθευτεί ακόμα περισσότερο, όπως λέει ο προφήτης ο Ζαχαρίας στο 5ο κεφάλαιο, στο 5ο εδάφιο, σαν έτσι μας δίνει την όραση εκεί, την θαυμασία εκείνη η όραση, της αναβιώσεως της ειδωλολατρικής θρησκείας στα τέλη των καιρών εκεί στην Βαβυλώνα, τότε που θα στηθεί μεν μία λατρεία, η οποία όμως θα είναι εμπόριο και θα είναι ακόμα ασέβεια. Διαβάζω την όραση αυτή. «Και ο άγγελος ο λαλώνεται μου εξήλθε και είπε προς εμέ, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς μου, οφθαλμούς σου, και είδε τι είναι τούτο το εξερχόμενο, και είπα, τι είναι τούτο, ο δε είπε τούτο το οποίο εξέρχεται είναι φα, ζύγιο». Και είπε, τούτο είναι η παράσταση σε αυτόν καθ' όλην την γη. Το πνεύμα της εμπορικότητος και της εκμεταλλεύσεως του θρησκευτικού συναισθήματος. Και ιδού εσηκώνε το τάλαντο μολύβδου και ιδού μια γυνή εκάθετο ενδομέσω του εφά και είπε, αυτή είναι η ασέβεια. Ασέβεια και εκμετάλλευση. Αυτά τα δύο πράγματα τα συναντάει κανείς εις όλες τις θρησκείες του κόσμου, πλην της αληθινής γνησίας, λατρείας των πραγματικά αναγεννημένων των παιδιών του Θεού. Και έριψε αυτήν εις το μέσον του εφά και έριψε το μολύβδινο ζύγιο στο στόμα αυτού, τότε ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον ιδού εξήρχοντο δύο γυναίκες, διδασκαλίες, και ο άνεμος ή το ενδεσπτέριξη αυτών, διότι είχον πτέρυγας ως πτέρυγας πελαργού, ο πελαργός είναι το πουλί που ξαναπετάει στη φωλιά του, έτσι κάτω από την επιρροή διδασκαλιών ο κόσμος θα ξαναγυρίσει να ξαναστήσει την παλιά, την αρχαία λατρεία. Και σήκωσαν το εφά αναμέσων της γης και του ουρανού και είπα προς τον άγγελον το λαλούντα μετεμού, πού φέρουσι αυτέ το εφά, και είπε προς εμέ, για να οικοδομήσω σοι δι' αυτό οίκον εν τη γη Σεναάρ. Η γη Σεναάρ είναι η Μεσοποταμία, εκεί όπου υπήρχε η Βαβυλών, όπου υπήρξε ο πύργος της Βαβέλ, εκεί όπου είχε θεμελιωθεί μια λατρεία προς τα δαιμόνια, δαιμονολατρεία, με περιεχόμενο την ασέβεια και την εκμετάλλευση. Εκεί θα ξαναστήσουν οίκον εις την γη Σεναάρ, οίκον εις την ασέβεια. Και θέλει στηριχτεί και θέλει τεθεί εκεί επί την βάση αυτού. Η όραση αυτή είναι για τους τελευταίους καιρούς. Καθώς λοιπόν ο κόσμος πορεύεται μέσα σε αυτό το πνεύμα της ασεβίας και της εκμεταλλεύσεως, πόσο θα πρέπει οι άνθρωποι του Θεού να ξεχωρίσουν και να κάνουν ξεκάθαρη τη λατρεία τους προς το Θεό. Μια λατρεία πνευματική, μια λατρεία καταδίκης της ασέβειας και της εκμεταλλεύσεως, μια λατρεία εν πνεύματι, με όλη την αδελφότητα εκείνη ενωμένη, την αδελφότητα της Σκόρπια σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης, μια εκκλησία του Χριστού, μια λατρεία, μια πίστη προς ένα Θεό, προς ένα Κύριο, τον Κύριον Ιησού Χριστό. Ήθε ο Θεός τα λόγια του αυτά να τα βάλει στις καρδιές μας και να μας δώσει αυτήν την όραση της λατρείας του Θεού. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και παρακυρώματα και μυθιά, και να μην ότι κρεμόμαστε όλοι, όλοι από τον Κούλτερ, λέει, ότι πιο Κούλτερ δεν χάρα τον κόσμο. Ότι πιο γένετη, λέει, μας έσωσε, ότι τι λέει, ότι τόσο μακρύνανε στο σημαίνο δεν κόλμα. Αν θέλει ποιόνια στα χέρια και στην άδεια του Θεού. Πιθανό μεταξύ αυτό να υπάρχουν και μερικοί, πιθανό. Όχι όμως και βέβαια, οι οποίοι να γνωρίζουν τον Θεό. Αλλά αυτοί ξέρουν όσοι γνωρίζουν τον Χριστό και το λένε μη σε να έχεις μάση πέρα, άτομα με ξανά. Δεν ανακατευόμαστε εμείς αυτά. Δεν ανακατευόμαστε. Αποσύρε το αριστεράν της θυσίας. Τώρα πάω το παράδειγμα. Εσύ που γνωρίζεις τον Χριστό, να σου έλεγα, παίρνεις τα δουλειά τώρα να πας να κυβερνείς την Κίνα. Τι θα έλεγε. Ποιος θα ήταν τρελό. Μα την Κίνα δεν πάνε και τόσα εκατομμύρια από κάτω και ό,τι θέλει να γίνει. Πώς θα είμαστε στην θυσία. Ο άνθρωπος του Θεού. Θα την ησυχία του για να είναι με τον Κύριό του. Ετούτοι που αγαπούν τον κόσμο και τις δόξες του κόσμου είναι το πνεύμα της πλάτης που μπαίνει μέσα του. Λοιπόν, προσέξτε. Θέλουμε να πούμε εδώ ότι τι παρασκήνια το βιβλίο αυτό μας αποκαλύπτει, τα παρασκήνια του ορατού κόσμου. Από πίσω από τα ορατά, από πρόσωπα, από αποφάσεις, από σχέδια, από βολές, από συμφορές ή από ευλογίες, όπως θα δούμε αργότερα στη χιλιετηρίδα, είναι ο αόρατος κόσμος, είναι ο Θεός ή ο Σατάν, ο διάβολος. Και είναι μερικοί που λένε, λέει, λέει, δεν πρέπει να γίνεται πόλεμο, λέει. Δεν τον θέλει, λέει, ο Θεός τον πόλεμο. Τι λέει, είσαι καλά. Ο Θεός δεν θέλει τον πόλεμο. Αν του πάρει τον πόλεμο του Θεού από τα χέρια, του φύγε το καλύτερο όπλο παιδαγωγικό για την ιστορία του πόλεμου. Ο Θεός τον κάνει τον πόλεμο. Αλλά τον κάνει σε ανθρώπους οι οποίοι προς δίπη του έχουν φύγει από τον δρόμο. Θα κάτω θα δούμε την περίοδο κατά την οποία δεν θα γίνει πλέον πόλεμο. Αλλά τώρα με τον άνθρωπο τον Αποστάτη να πάρει από το. Δεν βλέπει το σχέδιό του τι λέει εκεί πέρα. Εδώ διαλύνουν σπάξωση, εδώ εκεί πέρα του φεκιά, εδώ φτιάχνει. Όλα αυτά είναι κρίση Θεού. Και είναι η μεγάλη λεγόμενη θεία ειρωνία ότι ο ίδιο άνθρωπο, ο οποίο δεν θέλει τον πόλεμο, φτιάχνει τα όπλα τη καταστροφή του. Ο ίδιο. Διότι δεν υφέρεσε τον Θεό. Δεν υφέρεσε τον Χριστό του και δεν υγράψε την ειρήνη. Δεν υγράψε τον Χριστό του. Και επομένως ετοιμάζει την καταστροφή του. Ο πόλεμος θα γίνεται μέχρι ότου έρθει ο άρχος της ειρήνης. Αυτός είναι. Και ο άρχος της ειρήνης είναι ο Χριστός ο Κύριός μας. Θα το δούμε αυτό κατόπιν. Και οι πόλεμοι είναι στα χέρια του Θεού, κρίσεις απαραίτητες. Όπως το νοσοκομείο πας και σου βγάλει το μάτι και πληρώνεις και το γιατρό που σου βγάλε το μάτι. Δεν ζητάς δεύτερο, του πεις γιατρέ γιατί είσαι κακό και μου βγάλε το μάτι. Ξέρεις όπως το έβγαλε για να γλιτώσει το άλλο. Πας στο γιατρό και σου κόβει και τα δύο πόδια και το πληρώνεις. Πάρε γιατρέ, άγιο να το χέρι σου. Γιατί ξέρει ότι έπρεπε να κοπούν τα πόδια για να γλιτώσει το άλλο σώμα από τη γάνγκρενα η οποία δεν μπορούσε αλλιώς να ανασταλεί. Έτσι είναι για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να μην παρασυρώμεθα εμείς. Κοιτάξτε τώρα εδώ το τελευταίο δράμα της ιστορίας του κόσμου. Ακούστε που θα καταλήξει η ιστορία του κόσμου. Αν δεν αναρωτήσεις τώρα τους καθηγητάς των πανεπιστημίων και των ακαδημιών να μας πούνε τους γεωλόγους λογοχάρη, τους ανθρωπολόγους λογοχάρη, τους πυρηνικούς φυσικούς, για πέτε μας πού θα καταλήξει εδώ πέρα αυτή η ιστορία. Τι θα σου πω. Τι μπορεί να βγάλει από τον ανόητο, από τον μωρό, από τον αματή. Ενώ εμείς τα ξέρουμε όλα. Μα γιατί τα ξέρουμε. Όχι από το κεφάλι. Ή για την καλοσύνη και μας έδειξε το σχέδιο ο Θεός. Δεν μας είπε, όπως πρέπει σε έναν ο μηχανικός, γιατί λέμε τι φύζεις εδώ.
2: Εδώ βλέπω δύο πατώματα μεγάλα καρτικά. Έλα εδώ να σου δείξω. Και ξεδιπλώνει ένα σχέδιο. Εδώ είμαστε τώρα. Έχω από τούτο εκείνο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7. Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

ευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε και ευλογητέ, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που τον έστειλες για τη δική μας τη σωτηρία και τακτοποίηση. Κλείνουμε ευλαβικά το γόνι της καρδιάς μας με προσευχή και μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων Σου, μπροστά στον θρόνο Σου το φωτοβόλο καθώς ψάλαμε. Και στέλνουμε από την καρδιά μας ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη μας, την ευχαριστία μας, τη λατρεία μας, τη δόξα, τον έπαινο και την τιμή για τη μεγάλη Σου χειρονομία, ώστε να δώσεις διέξοδο στα δικά μας αδιέξοδα. Σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι. Σε ευχαριστούμε για αυτό που έκανες για μας και για ό,τι κάνεις μέσα στη ζωή κάθε ενός από μας. Μας παρακολουθείς μέρα και νύχτα. Έρχεσαι να μας συναντήσεις, να μας βγάλεις από θλίψεις, στενοχώριες, να σηκώσεις βάρη, να βγάλεις από μέσα μας αμφιβολίες και να φανερώσεις το πρόσωπό Σου, να μας φανερώσεις τον Ιησού Χριστό. Σήμερα το πρωί μαζευτήκαμε εδώ για να ακούσουμε ξανά τη φωνή Σου και σε παρακαλούμε, ας είναι το Άγιο Πνεύμα, ο δάσκαλος της Εκκλησίας, που θα μας μιλήσει και θα μας διδάξει και θα φανερώσει αφενός τα βάθη μας και αφετέρου τη χάρη, το έλεος, τη μεγαλοσύνη τη δική Σου και τη δύναμη που κρύβεται μέσα σε Σένα και είναι στη διάθεση εκείνων που Σε εμπιστεύονται. Περιμένουμε λοιπόν, Κύριε, να μας ευλογήσεις, να ευλογήσεις μαζί με εμάς κάθε μία συναναστροφή παρόμοια και σύναξη σε όλη την πατρίδα μας, σε όλο τον κόσμο. Οι άμβονές Σου να κηρύξουν με δύναμη το Ευαγγέλιο της χάρης και της απελευθέρωσης που ο Χριστός έχει και να ελεήσεις, παρακαλούμε, και το έθνος μας. Αμήν. Στρέψε τις καρδιές του λαού μας στην εξήδηση του προσώπου Σου, στη μελέτη του λόγου Σου, γιατί απ' αλλού δεν υπάρχει σωτηρία. Σύ είσαι η μόνη λύση. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Ψαλμό 46, μη σίγμα ταφ, είναι στη σελίδα 534. Είναι καλή συνήθεια να ανοίγουμε τις γραφές μας, να παρακολουθούμε. Ψαλμός 46, μη σίγμα ταφ. Είναι ένας μικρός, όμορφος και δυνατός ψαλμός που θα οδηγήσει σήμερα το πρωί τις σκέψεις μας στην όλη μας αυτή ώρα. Ψαλμός 46, μη σίγμα ταφ, σελίδα 534. Διαβάζω. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Βοήθεια ετοιμοτάτη εν δες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλουμε να φοβηθεί και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών. Και αν ηχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών, ποταμός και ηρίακες αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλην του Θεού, των Άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από το χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού, η γη εσαλεύθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμεν εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης. Συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχιν και η αμάξα εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η δύναμη που ελευθερώνει. Ποιος είναι εκείνος μέσα στον κόσμο και στη ζωή άνθρωπος, οι ομάδες ανθρώπων, έθνη, κοινωνίες, οικογένειες, που δεν αισθάνονται διαρκώς την ανάγκη μιας δύναμης ισχυρής που να τους απελευθερώσει, να τους βγάλει μέσα από τη δυστυχία τους και να τους φέρει στην ευτυχία, να τους βγάλει μέσα από τη θλίψη και να τους φέρει μέσα στην χαρά και την αγαλίαση, να τους βγάλει μέσα από τα αδιέξοδα και να τους δώσει δρόμους, διεξόδους για να περάσουν.
Ο ψαλμός αυτός είναι ένας, όπως είπαμε και στην αρχή, από τους δυνατότερους ψαλμούς για το θέμα μας σήμερα το πρωί. Ο Θεός είναι δύναμης. Ο Θεός ημών είναι καταφυγή και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν δες θλίψεσι. Είναι ένας πολύ βαθύς ψαλμός που βέβαια δεν είναι σκοπός μας σήμερα το πρωί να τον αναλύσουμε πέρα για πέρα, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πολλά μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά όμως μερικές αδρές γραμμές για να μας οδηγήσουν και στο θέμα και να μας δείξουν το μεγαλείο αυτού του Θεού, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα το πρωί, καθώς καθόμαστε στο κάθισμά μας, έχει για μας προσωπικά ένα δικό του μήνυμα να μας δώσει. Ένα μήνυμα που να μας δείξει πώς ο Θεός θα μας ελευθερώσει από την πλήρη αδυναμία μας και θα μας οδηγήσει μέσα στο άπλετο δικό του φως, πληρωμένους και γεμάτους και περιζωσμένους με τη δύναμη τη δική του, ώστε να ζήσουμε μια ζωή χαρούμενη, απελευθερωμένη, μια ζωή που να αρέσει σε εκείνον που μας δημιούργησε. Και υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά πράγματα πριν φτάσει στο τέλος ο ψαλμωδός, που λέει πρώτον ότι υπάρχουν ορισμένες διαπιστώσεις, ορισμένες αναστατώσεις. Γίνονται σεισμοί, γίνονται ανακατατάξεις μεταξύ των εθνών, γίνονται πράγματα τα οποία δημιουργούν ανησυχίες και φόβους. Φέρνουν τους ανθρώπους, τους λαούς, τα έθνη σε συγκρούσεις. Παρόλο που χύθηκε μελάνη πολύ και χρησιμοποιήθηκε για συμβάσεις και συνθήκες, είτε διμερείς είτε πολυμερείς, παρόλο που οι άνθρωποι κάθονται και κουράζονται και τους θαυμάζω, και βγάζει κανείς το καπέλο του, όπως λέμε, για τους σκόπους που καταβάλουν, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρουν μια διέξοδο. Εν τούτης, γίνονται συνταρακτικά πράγματα στον κόσμο που δημιουργούν έντονο φόβο στις καρδιές των ανθρώπων και δεν ξέρουν από πού να πιαστούν. Και έρχεται ο ψαλμωδός εδώ, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον αληθινό Θεό, το Θεό της Βίβλου, και έρχεται να δώσει ένα μήνυμα παρήγορο, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα σιγουριάς, και να πει στον άνθρωπο, στον καθέναν από εμάς, να πει ότι υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν δες θλίψεσι. Κοιτάξτε τα χαρακτηριστικά. Ο Θεός είναι καταφυγή. Έχεις φόβους, έχεις μέσα στην καρδιά σου πράγματα που σε αποθαρρύνουν, που δεν ξέρεις πού να καταφύγεις. Γιατί στεναχωριέσαι? Να στεναχωριέσαι μόνο που δεν χρησιμοποίησες το καταφύγιο το ισχυρό. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτό το καταφύγιο, πρόστραξε, πήγαινε. Σπεύσε.

Θα στήριξει τα πόδια σου. Γιατί στεναχωριέσαι? Να στεναχωριέσαι μόνο που δεν χρησιμοποίησες το καταφύγιο το ισχυρό. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτό το καταφύγιο, πρόστραξε, πήγαινε. Σπεύσε. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτό το καταφύγιο, πρόστραξε, πήγαινε. Σπεύσε σε αυτόν που είναι καταφύγιο. Όχι μόνο, αλλά είναι και δύναμη. Θα στήριξει τα πόδια σου. Γιατί στεναχωριέσαι? Να στεναχωριέσαι μόνο που δεν χρησιμοποίησες το καταφύγιο το ισχυρό. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτό το καταφύγιο, πρόστραξε, πήγαινε. Σπεύσε σε αυτόν που είναι καταφύγιο. Όχι μόνο, αλλά είναι και δύναμη. Θα στήριξει τα πόδια σου. Γιατί βλέπω έθνη. Τα έθνη τα οποία συγκρούονται. Βλέπω ότι εφρίαξαν τα έθνη. Εσαλεύθησαν οι βασιλείε. Και αναλύθηκε η γη. Βλέπω ότι δεν υπάρχει εφησυχασμός επάνω στον κόσμο μας. Ποιες συνθήκες, ποιες υπογραφές, ποια χαμόγελα, ποια κόκκινα τηλέφωνα τα οποία είναι τηλέφωνα ανάγκης μεταξύ των μεγάλων αρχηγών. Αυτά είναι λόγια για να κλείνουν τα μάτια των αφελών. Όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη, τα πάντα σαλεύονται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όπως ξέρετε, έχουν μπει στα μυστικά των κομπιούτερ. Και έτρεμαν οι μεγάλες δυνάμεις τον τελευταίο καιρό. Μήπως κάποιος πιάσει και τους κομπιούτερς αυτούς, οι οποίοι έχουν μέσα τα όπλα του πολέμου και της καταστροφής. Και ποιος μας εγγυάται ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει? Και ποιος ακόμα μας εγγυάται ότι αυτοί οι οποίοι είναι ειδικά εξοδοτημένοι να χειρίζονται τα κουμπιά αυτά, ότι σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί δεν θα τρελαθούν, δεν θα απογοητευτούν, δεν θα θέλουν να εκδικηθούν ή δεν θα έχουν ασχοληθεί με τον αποκρυφισμό για να καταστρέψουν τον κόσμο και να πατήσουν τα κουμπιά? Πώς να μην φοβάσαι, πώς να μην τρέμεις, πώς να μην αστατώνεσαι? Δικαιολογημένη η φόβη, δικαιολογημένη η αναστάτωση, δικαιολογημένο το φρίαγμα της ψυχής και ανησυχία. Αλλά ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό έχει μια διαφορετική γλώσσα. Λέει, εγώ όμως ξέρω ότι ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Κύριος μαζί μας με θυμών, είναι προπύργιον ημών ο Θεός του Ιακώβ. Έχουμε μπροστά μας ένα προπύργιο, έναν Θεό ο οποίος μας προστατεύει ολόγυρα σαν ασπίδα. Και η Βίβλος μάλιστα μας περικλεί αυτή την προστασία με μια τριπλή σκηνή, μας τη δίνει, μας την περιγράφει, λέγοντας ότι ολόγυρά μας είναι αυτός ο οποίος μας περιστοιχίζει με δύναμη και προστασία. Το κάτω μας μέρος τα πόδια μας πατάνε πάνω στο βράχο των αιώνων και από πάνω μας βάζει το χέρι της προστασίας του. Είμαστε ολόγυρα περιτυλιγμένοι από την ομπρέλα εκείνη, το καταφύγιο του Θεού. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Και φτάνει στο τέρμα, στο τρίτο του σημείο, ο ψαλμωδός λέγοντας: ο Θεός μπορεί να καταπάβει τους πολέμους μέχρι τα πέρατα της γης. Μπορεί να συντρίβει το τόξο, να κατακόπτει τη λόγχη και να καίει τα αμάξια σε φωτιά. Δηλαδή όλη την πολεμική δύναμη να τη συντρίψει ο Θεός. Μπορεί και θα το κάνει. Θα έρθει η στιγμή που αυτό θα γίνει. Οι γραφές μας υπόσχονται ότι στον κόσμο μας εδώ θα κυριεύσει ενδεικτικά, για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι σημαίνει η Βασιλεία του Χριστού για 1000 ολόκληρα χρόνια. Και θα συντρίψει όλα τα όπλα τα ανθρώπινα και θα τα κατακάψει με φωτιά και δεν θα υπάρχουν πλέον. Ξέρω, λέει ο άνθρωπος αυτός του Θεού, πού στηρίζομαι, ποιον έχω, σε ποιον εμπιστεύομαι. Είμαι με ένα δύνατος, αλλά έχω καταφύγιο, έχω βοήθεια ετοιμοτάτης της θλίψης. Έχω εκείνον την πηγή της δύναμης, τον οποίο ονομάζει ο Κύριος των δυνάμεων, Γιαχβέ Σαβαώθ, εκείνος που διαθέτει κάθε είδους δύναμη για τη ζωή μου. Όποιας φύσης και αν είναι η ανάγκη μου, ο Θεός θα με καλύψει με δύναμη. Και ενώ βλέπει λοιπόν την ανησυχία στον άνθρωπο, στις οικογένειες, βλέπει τις αναστατώσεις μέσα στα έθνη και μας προσκαλεί συνεχώς να προστρέξουμε στον Θεό, να τον μιμηθούμε, να σταθούμε στη δύναμη και στην πηγή της δύναμης, έρχεται σε ένα άλλο σημείο για να πει: ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Είναι ένα μήνυμα τόσο απαραίτητο, τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο, τόσο χρειαστό για τον καθένα μας. Κοιτάξτε τη σειρά την οποία βάζει ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει γνωρίστε και ησυχάστε, δεν λέει αυτό. Αλλά λέει ησυχάστε και γνωρίστε. Ο Θεός ποτέ δεν μπορεί να σου μιλήσει μέσα στην ταραγμένη σου καρδιά. Ποτέ ο Θεός δεν μπορεί να σου δώσει μηνύματα όταν εσύ τρέμεις ολόκληρος και προσπαθείς να βρεις κάπου να κουμπίσεις. Αλλά τι σου λέει? Στηρίξου σε μένα. Τρέξε στο δικό μου καταφύγιο. Ακούμπησε απάνω μου. Και μη φοβάσαι. Εκεί θα ησυχάσεις μόνο. Και όταν ησυχάσεις πλέον και όταν εμπιστευτείς αυτόν, και ότι τα προβλήματα δεν έχουν φύγει από τη μέση,

ούτε και ολόγυρα οι κίνδυνοι που μας απειλούν. Εν τούτης όμως, εσύ εφησυχάζεις επάνω στον Κύριο, που είναι ο Κύριος της αγάπης, της δύναμης, το καταφύγιό σου, βοήθεια τιμωτά τη αντεστρίψεις, και τότε, όταν ησυχάσεις, τότε μπορεί να σου μιλήσει ο Κύριος και να σου πει, έλα τώρα. Έλα τώρα να γνωρίσεις με ποιον Θεό έχεις να κάνεις. Θυμώσεις το περιστατικό των μαθητών που είσαι μέσα στη βάρκα. Αναστατωμένοι, φοβόντουσαν, ξύπνησαν τον Κύριο, χανόμαστε. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο. Καθησύχασε τα κύματα, έκανε τον άνεμο να σταματήσει να φυσάει πλέον και να ταράψει το περιβάλλον. Και όταν τα πάντα ησύχασαν, έρχεται και του λέει: «Γέλατε εδώ τώρα. Έλατε να σας διδάξω να μάθετε και να γνωρίσετε ποιος είμαι κοντά σας. Σε ποιον πρέπει να εμπιστεύεστε. Πού πρέπει να κουμπάτε τα προβλήματά σας». Αλλά πριν γίνει αυτό, δεν μπορούσαν να ακούσουν. Γιατί η ταραγμένη καρδιά δεν δέχεται μηνύματα. Κλείνει, αμπαρώνεται. Και ο Θεός λέει: «Θέλεις να ησυχάσεις και να γνωρίσεις. Λοιπόν, εμπιστέψου στον Κύριο. Εάν εμπιστευθείς τον Κύριό σου, στον λυτρωτή σου, στον Θεό σου, και ακουμπήσεις πάνω σε αυτόν και πεις: αυτός είναι για μένα το καταφύγιό μου, και περιμένεις πλέον από αυτόν να σου δώσει τις λύσεις, τότε σε αυτή την ησυχία μέσα το Πνεύμα του Θεού θα σου μιλήσει». Το ίδιο μας λέει ο Ισαΐας, το ίδιο μας λέει ολόκληρη η Αγία Γραφή, ότι το μυστικό είναι εκεί. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Και τότε κλείνει με το τελευταίο χωρίο ο ψαλμωδός και λέει: «Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ». Επαναλαμβάνει αυτό που είχε πει και στο εδάφιο 7 και στις δύο περιπτώσεις βάζει τη λέξη διάψαλμα, που σημαίνει την εποχή που ο Δαβίδ έκαμε όλα αυτά. Έλεγε στα όργανα να παίξουν κάποια μελωδία ώστε να ανυψωθεί το πνεύμα του λατρευτή και των λατρευτών που παρακολουθούσαν. Και αυτό ισχύει και σήμερα για μας. Την ώρα που διαβάζουμε διάψαλμα, είναι σαν να μας λέει: «Κάτσε, ησύχασε και σκέψου τι σου είπε παραπάνω». Τι μας είπε? Μας είπε: «Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών». Είναι ο Κύριος μαζί σου. Και αυτός είναι προπύργιον ημών, ο Θεός του Ιακώβ. Και δεν λέει για οποιονδήποτε άλλον Θεό, ούτε του Αβραάμ, ούτε του Ισαάκ, αλλά λέει για τον Θεό του Ιακώβ, γιατί είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Πρέπει να δεις τον Θεό του Ιακώβ στο Φανουήλ, εκεί που άφησε τα πάντα με εμπιστοσύνη σε εκείνον και του είπε: «Δεν σ' αφήνω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις». Αυτόν τον Θεό μας συνιστάει η Βίβλος. Τον Θεό εκείνον ο οποίος θέλει να εκχυθεί με ρεύματα δύναμης μέσα στη ζωή μας, όπως θα δούμε, και να αλλάξει τα εσώτερά μας, να αλλάξει τις διαθέσεις μας, να αλλάξει τα πάντα, ακόμα και το σώμα μας, να επέμβει απάνω μας και να μας δώσει δύναμη στην αρρωστημένη μας υγεία, να δώσει ο Θεός χάρη και έλεος. Το κάνει αυτό. Γιατί λέει στη Ρωμαίους ο Παύλος ότι το Πνεύμα του Κυρίου που κατοικεί μέσα σας θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα. Είναι υποσχέση της Βίβλου, είναι ένας Θεός δυνατός που θέλει να ενεργεί και να τον βλέπουμε χειροπιαστόν ώρα με την ώρα να ζούμε μαζί του. Αλλά προηγουμένως η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο πριν προχωρήσουμε παρακάτω.

Θα προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού, γιατί είσαι τέτοιος Θεός όπως περιγράφει ο Λόγος Σου. Θεός που καταπάβει πολέμους και ησυχάζει καρδιές. Θεός που είσαι καταφύγιο και δύναμη και βοήθεια τιμωτάτης της θλίψης. Θεός στον οποίο μπορεί να υπολογίζει ο άνθρωπος για να καθησυχάσει το πνεύμα του και να βρει ειρήνη η καρδιά. Θεός ο οποίος δυναμώνει στον αδύνατο, ενισχύει την πεσμένη ψυχή, ενθαρρύνει στο αδύναμο πνεύμα. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε να μας ευλογήσεις και παρακάτω, στην υπόλοιπη ώρα μας, ώστε τα μηνύματά Σου να έρθουν ακατάπαυστα μέσα στο πνεύμα μας, για ενίσχυση, σωτηρία, οικοδομή, ευλογία, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Η δύναμη του Θεού, η οποία είναι περισσότερο από κάθε τι άλλο αναγκαιότερη και που ο καθένας τη βλέπει, βρίσκεται στο σημείο της εξήτησης, της λύτρωσης και της σωτηρίας. Πώς θα μπορέσω να απαλλαγώ από το φορτίο των αμαρτιών μου? Πώς θα μπορέσω να απαλλαγώ από την ενοχή και το βάρος της? Πώς θα μπορέσω να βρω διέξοδο ώστε μια μέρα που θα φύγω έτσι αλλιώς από τον κόσμο τούτο θα συναντήσω τον Άγιο Θεό? Οι άνθρωποι δημιούργησαν τρόπους, δρόμους πολλούς. Χθες διάβαζα σε ένα βιβλίο που έχω μπροστά μου αυτές τις μέρες που έλεγε «Δεν μας ενδιαφέρει ποιον δρόμο θα τραβήξεις, αρκεί κάποιον από όλους». Αλλά ενώ τον παλιό καιρό όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στη Ρώμη, σήμερα και για τα πράγματα του Θεού πάντοτε δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στον ουρανό. Ένας είναι ο δρόμος, ο Ιησούς Χριστός και μόνο. Όλοι οι άλλοι είναι δρόμοι της απελπισίας και δρόμοι οι οποίοι εξαπατούν τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να βρεις λοιπόν τρόπο να πλησιάσεις την πηγή της δύναμης. Ακόμα και οι ευσεβέστεροι των ανθρώπων που θέλησαν να απαλλαγούν και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εκπληρώσουν τον θείο, τον ηθικό νόμο, δεν τα κατάφεραν. Ένα εκπρόσωπο αυτών των ανθρώπων θα ήθελα να φέρω αυτή τη στιγμή μπροστά σας, γνωστότατος σε όλους μας, είναι ο Απόστολος Παύλος. Ο άνθρωπος αυτός, πριν γνωρίσει τη δύναμη, την απελευθερωτική του αίματος και του Σταυρού του Χριστού, πριν γνωρίσει τι ο Χριστός μπορεί να κάνει και να ανατρέψει όλα τα ερείπια και να τα βγάλει από τη μέση, να τα καθαρίσει και να στήσει το οικοδόμημα, το πολυτελέστατο της σωτηρίας του Χριστού μέσα στην ψυχή του, αγωνιζόταν. Αγωνιζόταν τρομερά. Και έχουμε την ομολογία του στο 7ο κεφάλαιο της Ρωμαίους που λέει, καθώς φτάνει στο τέλος του αγώνα του, «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ». Τι μεγάλη και δυνατή φράση είναι αυτή. Ταλέπορος άνθρωπος. Και η ταλαιπωρία του δεν ήταν από τα βάσανα της ζωής, το οποίο και αυτός είχε και κάθε άνθρωπος έχει. Η ταλαιπωρία του ήταν από το μεγάλο αγώνα, τη διεκδίκηση να φτάσει κάπου, σε έναν δρόμο, σε ένα ξέφατο, σε μια χαρά και απελευθέρωση και λύτρωση. Δεν γινόταν. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Και συνεχίζει, ποιος θα με ελευθερώσει? Πού είναι αυτός που μπορεί να με ελευθερώσει? Αδύνατον. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εάν ο Υιός του ανθρώπου σας ελευθερώσει, τότε θα είσαστε πραγματικά ελεύθεροι. Όχι απλώς ελεύθεροι. Όχι να λέτε ότι είστε ελεύθεροι και να είσαστε εσωτερικά δούλοι, αλλά πραγματικά ελεύθεροι. Ο Απόστολος Παύλος ήταν δέσμιος νόμων πνευματικών. Υπήρχαν τέσσερις νόμοι που μας περιγράφει στο 7ο της Ρωμαίους. Αλλά νόμοι με δύναμη που τον σκλάβωναν. Οι δύο νόμοι ήταν ο ηθικός νόμος του Θεού που απαιτούσε και έλεγε αυτό, εκείνο, το άλλο και το άλλο πρέπει να κάνεις. Και ένας δεύτερος νόμος μέσα στο πνεύμα, στο νου του Παύλου και κάθε ανθρώπου, όπου ο Θεός στέλνει τα μηνύματά του αυτά και η συνείδηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά το εργαλείο να ξυπνάει και να υπενθυμίζει συνεχώς τις θείες απαιτήσεις του θείου νόμου. Αλλά μπροστά σε αυτούς τους δύο νόμους, ο Παύλος δεν μπορούσε να αντιτάξει τίποτε. Δεν μπορούσε να αντιδράσει εσωτερικά, ήταν εντελώς αδύναμος. Και ο νόμος του Θεού ήταν απαιτητικός. Έπρεπε όχι μόνο το ωμέγα, αλλά και το άλφα να κάνεις. Όχι μόνο το μεγάλο, αλλά και το μικρό. Και αν έφτιαχνες όλη την αλυσίδα του νόμου και έσπαγε ένας κρίκος, ήσουν ένοχος όλων. Εάν όλα τα πράξη, λέει ο Ιάκωβος, και πτέσεις εσέν, είσαι ένοχος πάντων. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Πώς θα ελευθερωθώ? Γιατί βλέπω δύο νόμους τρομερούς. Ο ένας είναι εκείνος ο οποίος κατοικεί μέσα μου, στα μέλη, στη σάρκα μου, ο οποίος έρχεται και χρησιμοποιεί μια δυνατή λέξη,
αντιστρατευόμενον στον νόμο του νοός μου. Έρχεται αντίθετα προς εμένα σε ό,τι θέλω, με στρατιωτική εξουσία και δύναμη και ομάδες στρατιωτικές οπλισμένες, και με συλλαμβάνει εχμάλωτο και με παραδίδει στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτή ήταν η ταλαιπωρία του Παύλου. Πώς θα ελευθερωθώ, πώς θα απαλλαγώ, ποιος δίνει αυτή τη δύναμη της σωτηρίας? Ο ίδιος ο Παύλος το λέει παρακάτω. Αλλά θα ήθελα, πριν φτάσουμε εκεί, να σας μεταφέρω δύο παραδείγματα της εποχής μας, σύγχρονα, της δύναμης με την οποία εργάζεται ο Ιησούς Χριστός και ελευθερώνει ψυχές. Ένας φυλακισμένος στην Αγγλία, το όνομά του Τζον, το επώνυμο δεν χρειάζεται να το μεταφέρουμε, ήταν φυλακισμένος σε μια φυλακή υψίστης ασφάλειας. Δεν μπορούσε να περάσει κουνούπι, όπως λέμε εκεί μέσα. Γιατί ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες. Δημιουργούσε ποικίλα προβλήματα μέσα στη φυλακή. Ατίθασος, πέρα για πέρα. Πολλές φορές επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Δεν έχει νόημα η ζωή. Και σε μια από τις προσπάθειες αυτοκτονίας έβλεπε το αίμα του που έτρεχε από τις φλέβες, ήρθε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα του θανάτου και κάπως το πνεύμα του μέσα ξύπνησε και είπε: «Τώρα αν φύγω και πεθάνω, πώς θα συναντήσω έναν Άγιο Θεό στα χάλια που είμαι?» Και στο σημείο αυτό γονάτισε, όπως λέει ο ίδιος, και ζήτησε το έλεος του Ιησού Χριστού στην καρδιά του. Ύστερα από 2 μήνες τον επισκέφτηκε ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος γράφει τα εξής, τα οποία σας τα διαβάζω. Λέει ότι τον συνάντησα και ήταν από τους καλύτερους και πιο ήσυχους φυλακισμένους που είχα ποτέ γνωρίσει. Και ύστερα από λίγο καιρό μου γράφει την ακόλουθη επιστολή. «Εκτίο», γράφει ο Γιάννης, ο Τζον, «την 5η μου φορά σε φυλακή. Μάλιστα αυτή τη φορά είμαι για απάτη και είμαι καταδικασμένος 8 χρόνια. Ήμουν βρώμικος, ποτέ δεν ένιωσα την ανάγκη να πληθώ. Είχα μια βρώμικη καρδιά με βρώμικες επιθυμίες, απληστία, ανηθικότητα, εκδικητικότητα, οργή, μνήση κακία. Όταν όμως ζήτησα το έλεος του Θεού», συνεχίζει ο ίδιος, «όλοι οι πόνοι μου, οι αγωνίες, τα φορτία με εγκατέλειψαν. Σταμάτησα να διαβάζω τα βρώμικα βιβλία μου. Μπόρεσα να αγαπήσω τους ανθρώπους που πρώτερα μισούσα. Ένιωθα σαν εντελώς νέος άνθρωπος, σαν να είχα γεννηθεί ξανά, γιατί αυτό είναι το μεγάλο έργο που κάνει ο Ιησούς Χριστός». Και συνεχίζει: «Για πρώτη φορά στη ζωή μου ήμουν άνθρωπος ελεύθερος. Ελεύθερος από την αμαρτία, ελεύθερος από τα πάθη που με κατακυρίευαν χρόνια. Η αλήθεια με ελευθέρωσε. Η αλήθεια που είναι ο Χριστός». Ποιος δίνει τη δύναμη να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία? Και μάλιστα τον άνθρωπο μες στη διαστροφή, μες στο ψέμα, στην απάτη, στα εγκλήματα. Ποιος? Αυτή τη δύναμη τη δίνει ένα μονάχα πρόσωπο. Ο ζωντανός Ιησούς Χριστός της Βίβλου. Ο Χριστός που έδωσε το αίμα του στο Σταυρό για σένα και για μένα. Αλλά ακούστε μια άλλη σκηνή, ένα δεύτερο παράδειγμα. Όλοι θα είχατε ακούσει ασφαλώς για την υπόθεση Watergate στην Αμερική. Ένας από τους πρωταγωνιστάς τους ήταν ο Charles Colson. Το τσεκούρι του Λευκού Οίκου, όπως τον λέγανε. Επιτυχημένος πολιτικός. Έκανε το 72 να ανέβει επάνω στην εξουσία ο Νίξον. Άνθρωπος πολύ δυνατός, πολύ ικανός, αλλά όμως άνθρωπος που διαπράξει παλαιότερα, αλλά την ώρα εκείνη που έμπαινε ήταν άνθρωπος του Θεού και έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Αναγεννημένος», «Born Again», και έκανε πάταγο στην Αμερική το βιβλίο αυτό. Και λέει τα εξής λόγια: «Οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να αλλάζουν αυτό που υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων. Η αλωτρίωση βασανίζει το ανθρώπινο γένος και μας χωρίζει σε μέρη. Αυτό δεν οφείλεται σε αδυναμία θεσμών, αλλά στην αρρώστια των ανθρώπινων καρδιών. Η μόνη λύση για να αλλάξουν οι καρδιές είναι η δύναμη που δίνει ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη λύση για τον άνθρωπο». Ακούστε τη συνέχεια. «Ένα βράδυ, σε μια συγκέντρωση, βρέθηκαν 4 άνθρωποι του Θεού αναγεννημένοι να δώσουν την ομολογία τους. Οι 4 αυτοί άνθρωποι, τους οποίους σας αναφέρω, ήσαν άσπρον διεχθροί μεταξύ τους. Τέρατα, καθώς λέει σήμερα ο λαός. Ένας από αυτούς, ο Τσακ, δηλαδή το υποκοριστικό του Τσάρλς, ο Κόλσον,
σκληρός τύπος των Ρεπουμπλικάνων, ο γερουσιαστής Χάρολντ Χαφς, ένας πολιτικός δηλωμένος εχθρός του Κόλσον, δεν βλέπονταν μεταξύ τους, μόνο κοιτούσαν πόσο ένας θα γκρεμίσει τον άλλον. Ο Έλντριτς Κλίβερ, ο μέχρι πριν λίγα χρόνια ριζοσπαστικός και επαναστατικός μαρξιστής λελινιστής, ηγέτης του κόμματος των Πάνθυρων, των Μαύρων Πάνθυρων, που είχε υποκινήσει αρκετά βία η επανάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο ο Κόλσον τον είχε στο στόχαστρο 8 χρόνια. Πώς να τον βγάλει από τη μέση? Ο άνθρωπος αυτός στις σοσιαλιστικές χώρες προβαλόταν σαν ήρωας. Και ο ίδιος έλεγε ότι η χριστιανική πίστη είναι εργαλείο για την καταποίηση των λαών. Αλλά ο Ιησούς τα σκέφτηκε. Και ένας τέταρτος, ο Τόμι Τάρενς, ο οποίος ακόμα εκτεί 35 ετή ποινή, επειδή ανατείναζε σπίτια μαύρων και Εβραίων,

κλάν σκέφτηκε. Και ένας τέταρτος, ο Τόμι Τάρενς, ο οποίος ακόμα εκτεί 35 ετή ποινή, επειδή ανατείναζε σπίτια μαύρων και Εβραίων, ήταν διακεκριμένος τέλεχος της λέσχης Κου Κλουξ Κλάν, σκέφτηκε. Και ένας τέταρτος, ο Τόμι Τάρενς, ο οποίος ακόμα εκτεί 35 ετή ποινή, επειδή ανατείναζε σπίτια μαύρων και Εβραίων, ήταν διακεκριμένος τέλεχος της λέσχης Κου Κλουξ Κλάν, δεν μπορεί να σε αλλάξει. Εκείνο που μπορεί να σε αλλάξει μονάχα είναι ο ζωντανός, ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον βλέπεις. Αλλά αυτή την ώρα γυρίζει μεταξύ μας σήμερα το πρωί. Και είμαι σίγουρος ότι την ώρα αυτή σου μιλάει μέσα στην καρδιά σου και σου λέει τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις εσύ προσωπικά. Θα αφήσεις τον εαυτό σου να σέρνεται έρμεο των δυνάμεων που μέχρι τώρα σε οδηγούν στη ζωή και έχουν δημιουργήσει ταλαιπωρία, άγχος, φόβο και θλίψη στη ζωή σου. Ή θα αφήσεις επιτέλους σήμερα το πρωί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού να σε αλλάξει ριζικά. Φυσικό είναι το ερώτημα, τι πρέπει να κάνω, πώς μπορώ να αλλάξω. Η απάντηση είναι απλή. Πρώτα, αναγνώρισε το τι είσαι. Δηλαδή, μη δικαιολογείς τον εαυτό σου, μη πεις ότι εγώ ξέρεις είμαι καλός και αυτό και δεν έκανα, έβλαψα. Αυτά άφησε τα στην άκρη. Αυτά δεν είναι νόμισμα που περνάει στην τράπεζα του ουρανού, είναι κύβδηλα, στην άκρη. Δεν υπάρχει κανένας που μια μέρα θα βρεθεί στον ουρανό από καλές διαθέσεις, αγαθοεργίες ή οτιδήποτε άλλο προσπάθειες που θα κάνει. Αναγνώρισε ότι στα μάτια του Θεού είσαι ένας μεγάλος αμαρτωλός. Γιατί μη μου πεις ότι αν είσαι στα Ιμαλάια μπορείς να πλώσεις το χέρι και να κουμπίσεις τον ουρανό. Αδύνατον. Το ίδιο δεν μπορεί και αυτός που είναι κάτω στη γη, στα χρυσορυχεία της Νότιας Αφρικής 2000 μέτρα, να πλώσει το χέρι του και να κουμπίσει τον ουρανό. Το ίδιο αδύνατος και εσύ και εκείνος. Μη μου πεις ότι μπορείς εσύ να περάσεις τον ουρανό χωρίς τον Χριστό. Χωρίς εμένα κανένας δεν πλησιάζει τον Πατέρα, λέει ο Ιησούς. Είναι διακηρύξεις αυτές, είναι αξιώματα της πνευματικής ζωής. Δεν μπορούν να παρακαμφθούν με κανένα τρόπο. Καλείσαι σήμερα το πρωί πρώτα να αναγνωρίσεις ποιος είσαι. Να αναγνωρίσεις δηλαδή την πλήρη αδυναμία σου. Κατόπιν να αναγνωρίσεις τι έκανε ο Θεός για σένα στο Σταυρό του Γολγοθά και από εκεί ποια είναι η μεγάλη προσφορά της χάρης του για σένα. Τι έκανε για σένα στο Σταυρό. Για σένα σκέψου μόνο έναν οίκο φυλακής, μια φυλακή με πολλά κελιά και είσαι μέσα κλεισμένος και ανοίγει μια μέρα το κελί σου και σου λέει έλα, είσαι ελεύθερος. Ελεύθερος, πρώτα Απριλιά είναι σήμερα, όχι είσαι ελεύθερος. Γιατί είμαι ελεύθερος? Γιατί θα συναντήσεις απ' έξω εκείνον ο οποίος πλήρωσε για σένα το χρέος σου. Επλήρωσε ο Ιησούς το χρέος των αμαρτιών σου. Επλήρωσε την ηθική σου αναστάτωση στο ηθικό σύμπαν του Θεού ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει χρέος. Και δεν μπορείς το χρέος εσύ να το πληρώσεις ξανά. Όπως λέει, ξέρετε, ο νομικός όρος non bis in idem. Δεν μπορείς δύο φορές το ίδιο πράγμα να πληρώσεις. Αν σε ένα δικαστήριο πληρωθεί το χρέος σου, με κανένα τρόπο ο δικαστής δεν μπορεί να σε δικάσει για το ίδιο πτέσμα, για το ίδιο έγκλημα, δύο φορές. Αποκλείεται. Το ίδιο και ο Θεός. Σε έχει τακτοποιήσει. Μάθε τη χάρη του Θεού. Δέξου τη χάρη του Θεού. Πίστεψε στο Σταυρό και στο αίμα το οποίο στον Γολγοθά χύθηκε για σένα. Κάμε το δικό σου. Οικειοποιήσου το. Και πες, Κύριε, σε ευχαριστώ. Τόσο απλό, τόσο απλό. Αλλά στην απλότητά του ανοίγει μέσα τους κρουνούς της δύναμης του Θεού για να αλλάξει ριζικά όλη τη ζωή σου. Να σε αλλάξει τα μάτια σου να καθαριστούν, να βλέπεις καθαρά, τα αυτιά σου να ακούν καθαρά, το στόμα σου να μιλάει καθαρά, η καρδιά σου να έχει επιθυμίες καθαρές, η ζωή σου να στώσεις και να ανοίξεις άλλους δρόμους που αρέσουν στον Θεό. Δεν είναι κάτι που το κάνουν άνθρωποι. Ούτε εσύ. Ο Θεός το κάνει μέσα σου. Εάν αναγνωρίσεις την αδυναμία σου, την αμαρτία σου και πιστέψεις στο έργο της χάρης του Ιησού Χριστού. Πίστεψέ το από την καρδιά σου. Πίστεψέ το από την καρδιά σου. Και πες στο Θεό ένα ευχαριστώ. Α, τι έχει να γίνει μέσα σου. Είναι κάτι που δεν περιγράφεται. Είναι κάτι θαυμαστό. Θα απορείς. Θα ζήσεις εσύ ο ίδιος σε εκπλήξεις. Θα πεις είναι δυνατόν σε μένα. Ναι, σε σένα. Όπως αυτόν τον τρομερό εγκληματία, τον Τζον, στη φυλακή. Για τους άλλους τέσσερους. Αυτοί που έδιγαν σπίτια, σκότωναν ανθρώπους. Που είναι στη φυλακή ο τελευταίος ακόμα. Αυτούς τους άλλαξε ο Ιησούς. Αλλάζει καρδιές ο Ιησούς Χριστός, η μόνη ελπίδα, ο μόνος σωτήρας, το μόνο πρόσωπο, η μόνη γέφυρα για τον Θεό.

ο μόνος δρόμος να περπατήσεις. Μακάρι το Πνεύμα του Άγιου του Θεού σήμερα το πρωί να μας οδηγήσει όσους από εμάς ακόμα το Πνεύμα μας είναι θολωμένο και δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτές τις αλήθειες, να μας οδηγήσει νοερά σε εκείνο το έργο που έγινε στο Γολγοθά. Ο Ιησούς περιμένει την απάντησή σου. Να πάρεις θέση και να πεις: Κύριε, τόσο απλό το δέχομαι, σε ευχαριστώ. Και άφησε τον αυτό να σε οδηγήσει χέρι-χέρι σε ολόκληρη τη ζωή σου. Οι δυνάμεις του ουρανού είναι στην κυριαρχία σου, είναι στη διάθεσή σου. Σε όποιες αδυναμίες, σε όποιες ανάγκες, όπως θα δούμε και στο επόμενο κομμάτι που θα μιλήσουμε. Τώρα να ψάλουμε παρακαλώ έναν ύμνο ακόμα. Τον ύμνο 150, Χριστέ εν σύ απέκτησα ειρήνη και χαρά. Ύμνος 150.

Σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες σου αυτές. Είναι μοναδικές, είναι θαυμαστές. Κύριε, σε παρακαλούμε, κάμε φανερό το έργο της αγάπης και της χάρης σου, της απελευθέρωσης και της δύναμής σου σε κάθε μια ψυχή που έχει ανάγκη ανάμεσά μας. Κάλεσέ την κοντά σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, στο όνομά σου. Αμήν. Ωραία, θα πει κάποιος. Εγνώρισα τον Χριστό, δόθηκα στον Χριστό, αποφάσισα να ακολουθήσω τον Χριστό και γίνομαι παιδί του Θεού. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, είπες προηγουμένως ότι οι δυνάμεις του Θεού θα ρέουν επάνω μου και θα είμαι κυρίαρχος των δυνάμεων του Θεού

καμίνια θλίψη. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, είπες προηγουμένως ότι οι δυνάμεις του Θεού θα ρέουν επάνω μου και θα είμαι κυρίαρχος των δυνάμεων του Θεού. Είναι

καμίνια, θλίψη. Από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα λοιπόν είπες προηγουμένως ότι οι δυνάμεις του Θεού θα ρέουν επάνω μου και θα είμαι κυρίαρχος των δυνάμεων του Θεού. Είναι αλήθεια αυτό? Δηλαδή εγώ δεν θα περάσω από τίποτε, καμίνια, θλίψη. Θα έρθει πάλι η κύλη με τη σκιά του θανάτου. Ο Θεός μας οδηγεί σε σκαμπανεβάσματα. Πότε συννεφιές, πότε ήλιος, πότε όμορφες μέρες, πότε δύσκολες και μαύρες μέρες. Είναι η παιδαγωγική του Θεού επειδή μας αγαπάει. Και επειδή θέλει να μας οδηγήσει να φτάσουμε νικητές και θριαμβευτές στη ζωή μας. Τέτοιες θλίψεις θα υπάρχουν. Τα παραλαμβάνω. Η κατηγορία αυτή υποδιαιρείται. Υπάρχει η άλλη που αυξομοιώνομαι. Αν δηλαδή δει ο Θεός ότι δεν το παίρνεις εύκολα το μάθημά σου, στεροχωριέται, αλλά πρέπει να το μάθεις. Σε φέρνει από εδώ, σε φέρνει από εκεί και σε γυρίζει δεξιά και αριστερά. Επομένως, θλίψεις για το παιδί του Θεού θα υπάρξουν. Αλλά μακάριος ο άνθρωπος του Θεού και έξυπνος ο άνθρωπος του Θεού που ξέρει να πιάνει γρήγορα τα μηνύματα, καταλαβαίνει, ευχαριστεί τον Θεό, δεν δυσανασκετεί, ξέρει ότι ο Θεός είναι παιδαγωγός. Όπως έλεγε ένας συγγραφέας, και το έχουμε μεταφέρει αυτό σε ένα από τα βιβλία της, των εκδόσεων Πέργαμος, θυμηθείτε τα αρχαία γυμναστήρια. Όταν πήγαινες για να γυμναστείς, πήγαινες γιατί έπρεπε νους υγιής, εν σώματι υγιή, έπρεπε να περάσεις από τον ειδικό εκπαιδευτή, τον γυμναστή. Σέβαζε λοιπόν στο γυμναστήριο και σου έλεγε: βγάλε τα ρούχα σου και γινώσω τσιτσίδι, κατάγυμνος. Και εκείνος κοίταζε τις γραμμές του σώματος. Έβλεπε, έχεις μία κλίση προς τα μπρος, μία δεξιά, μία αριστερά, το πόδι σου έτσι. Και έπρεπε να κανονίσει εκείνος ανάλογα με τις γραμμές του σώματός σου και με εκείνες που επιδίωκε να σου δώσει. Έπρεπε να αναλάβει εκείνος την παιδαγωγική, τον τρόπο. Θα σου λέει: τρέξε, κάτσε, να είσαι στο πόδι και να τρέχεις. Αλλά τις ασκήσεις τις καθόριζε ο μέγας αυτός παιδαγωγός. Ο Θεός ο οποίος βλέπει μέσα μας, στα βάθη της καρδιάς μας, δεν θα του δώσουμε το δικαίωμα να επέμβει και να μας οδηγήσει σε τέτοιους δρόμους παιδείας? Το χρειαζόμαστε. Μην ξεγελαστούμε ότι η ζωή του πιστού είναι γεμάτη από τριαντάφυλλα στρωμένη και λιακάδες και χωρίς καμιά δυσκολία. Αυτό ποτέ δεν θα γίνει. Αν γινόταν, θα ήταν για την καταστροφή μας. Οι Άραβες με την ωραία τους παροιμία λένε ότι η διαρκής λιακάδα κάνει την έρημο. Θα έχεις μόνο ερημιά, θα έχεις μόνο άμμο. Και ο αέρας θα φύσαγε και θα σου τύφλωνε τα μάτια. Και θα έβρισκες νερό, θα έβρισκες την αλλαγή των φρούτων και των εποχών. Θα ήσουν στεγνός, κατάξερος. Χρειαζόμαστε τις θλίψεις. Ένα παράδειγμα μέσα από τις γραφές για μας. Ένας άνθρωπος του Θεού που ανήκε στον κύκλο των μαθητών του Ιησού Χριστού. Νέος, πολύ νέος. Ίσως γύρω στα 16-17 ήταν που ακολούθησε τον Κύριο. 8 δεκαετίες περίπου ήταν πιστός άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός συνήθιζε να κάθεται στον κόλπο του Ιησού όσο ο Κύριος ήταν κοντά τους. Ήταν ο μαθητής της αγάπης. Ήταν εκείνος τον οποίο ο Κύριος μπορούσε να τον εμπιστευτεί, όχι μόνο, αλλά να του παρατείνει και τη ζωή, γιατί πέθανε περίπου 100 ετών, να του αφήσει κάποιες υποθήκες να τις μεταφέρει στην εκκλησία του. Άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος ζούσε στενά, πολύ στενά με τον Κύριο. Χρειαζόταν τάχα ο άνθρωπος αυτός την παιδαγωγική.

Και σκιές? Όχι. Σε ένα ξερό νησί, στην Πάτμο. Μακριά από οποιονδήποτε δικό του και γνωστό του. Μακριά από οποιονδήποτε άνθρωπο που του δίνει αγάπη. Χωρίς να μπορεί να βρει τα αναγκαία για να ζήσει. Το νερό έπρεπε να τρέξει κάπου σε μια πηγή για να πάρει. Ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, αδύνατος, ανήμπορος, άνθρωπος του Θεού. Και τώρα γεννιέται το μεγάλο ερώτημα. Πιστότατος, από τους εκλεκτούς του Θεού, σε γεροντική ηλικία, αδύνατος, μα σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θα δώσει την παιδεία? Και αν ο ίδιος θα μπορούσε να μιλήσει, να πει: «Σε μένα, Κύριε, γιατί το επιτρέπεις σε μένα?» Αλλά ο Ιωάννης δεν το είπε. Ο Ιωάννης για τον οποίο πρόκειται δεν το είπε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και μη γίνεται ποτέ στη ζωή μας, αδελφοί αγαπητοί, όσο ο Θεός επιτρέψει την α, β, θλίψη, πρόβλημα, ανάγκη και καμιά φορά πιεστικό που δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτό. Μη πεις: «Γιατί, Κύριε, το επέτρεψες αυτό σε μένα?» Ποτέ μην το πεις. Γιατί τα σχέδια του Θεού είναι τόσο μεγάλα, τόσο θαυμαστά, τόσο υπέροχα. Και όπως θα δούμε, αυτή η θλίψη του Ιωάννη έβγαλε μια καρποφορία η οποία, εάν δεν υπήρχε η θλίψη του, δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε. Βλέπουμε τον Ιωάννη λοιπόν εκεί, στη θλίψη του μέσα, λέει: «Ξέρω γιατί είμαι εδώ, είμαι για τον λόγο της μαρτυρίας του Κυρίου μου, δοξασμένο το όνομα του Θεού». Και εκεί καθώς ήταν, αφού ο Κύριος τον άφησε να τον περάσει η ελευθερία του να δοκιμαστεί και να πει ναι ή όχι ή να διαμαρτυρηθεί, έρχεται ο Κύριος και εμφανίζεται στον Ιωάννη. Αλλά πώς εμφανίζεται? Όχι ο ταπεινός Ιησούς που ήταν εδώ στη γη ως άνθρωπος σαν και εμάς για τη σωτηρία μας. Όχι. Ο δοξασμένος Ιησούς. Τα μάτια του, λέει, ήταν σαν φλόγες φωτιάς. Τα πόδια του όμοια με χαλκολίβανο που είχαν περάσει και ήταν αναμένα μέσα στο καμίνι. Η ζώνη του απάνω από το στήθος για να δείξει ότι είναι η ώρα όχι πλέον του σωτήρα και του υπηρέτη στη μέση, αλλά πάνω ψηλά του δικαστή και του κριτή. Εκείνος που θα βάλει καθένα κατεργάρι στον πάγκο του. Εκείνος που όταν μιλούσε, η φωνή του ήταν σαν ύδατα πολλά που έπεφταν. Έχετε ακούσει καταράκτες δυνατούς να πέφτουν? Μιλούσε και έπεφταν τα κύματα από το στόμα του Κυρίου. Και ήταν μάλιστα κύματα κοφτερά, σαν δίστομα ρομφαία. Τα μαλλιά του ήταν φωτεινά, σαν τον ήλιο που δεν μπορούμε να τον δούμε. Και ο Ιωάννης γύρισε να δει και τον βλέπει και έπεσε κατάχαμα, φοβισμένος. Για τώρα έχουμε του Κυρίου την παρέμβαση, τη δεύτερη. Βάζει το χέρι του πάνω στον Ιωάννη και του λέει: «Ιωάννη, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ζωντανός. Είχα πεθάνει και ζω. Είμαι μαζί σου. Μη φοβάσαι τίποτα». Κοιτάξτε τις ευλογίες του Θεού μέσα στη θλίψη. Δεν μπορεί να με σε περάσει ο Θεός, αγαπητέ μου αδελφέ και αγαπητή μου αδελφή, μέσα από θλίψη. Θα σε περάσει. Ανεργία είναι αυτή. Αρρώστια είναι αυτή. Άλλες θλίψεις οικονομικής φύσης. Άλλα προβλήματα στη ζωή τα οποία συναντάς. Θα σε περάσει. Δόξασε τον Θεό γι' αυτό. Και περίμενε. Πρώτον, αυτά τα βήματα τα δίνει ο Θεός σε όλους. Να δεις και να ακούσεις τον Κύριο. Όχι να δεις οπτασίες. Αλλά να δεις και να αισθανθείς την παρουσία του Κυρίου στη ζωή σου και τις ενθαρρύνσεις του λόγου του που γίνονται για σένα πλέον δυνατή βράχη πάνω στους οποίους πατάς και χαίρεσαι. Είναι δικά σου όλα αυτά τα λόγια που τα δίνει ο Κύριος. Δεύτερη ευλογία στον Ιωάννη. Του λέει: «Τώρα, αφού κατάλαβες, Ιωάννη, ότι εγώ είμαι μαζί σου και ότι δεν σε αφήνω, ας είσαι μόνος, ας μην μπορεί να σε φτάσει κανένας συγγενής, ας νομίζει ο αυτοκράτορας ότι μπορεί να σε απομονώσει, δεν θα σε απομονώσει από μένα ποτέ. Εγώ είμαι μαζί σου όπου και αν βρεθείς». Του λέει: «Τώρα πάρε μου λίγο τη χαρτί και γράψε». Γράψε. Τι να γράψω? Ό,τι άκουσες και είδες, όσα θα σου πω και όσα πρόκειται να γίνουν. Κλείνει ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Πάρ' τα, Ιωάννη, και γράψε τα σε βιβλίο να τα δώσεις στις εκκλησίες. Και τα καταγράφει ο Ιωάννης. Και τα παίρνει και τα δίνει μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης που μας είναι τόσο χρειαστό, όχι μόνο για μας, 2000 χρόνια τώρα. Και αυτοί οι καρποί και οι ευλογίες βγήκαν μέσα από μία ακατανόητη στην αρχή θλίψη και περιπέτεια του Ιωάννη. Γέροντας, αδύναμος, που αγαπούσε τον Κύριο, που δεν βρισκόταν δόλος στο στόμα του και αμαρτία στη ζωή του, ήταν αφιερωμένος πέρα για πέρα. Κι όμως η αφιέρωσή σου και η ζωή σου της υποταγής δεν παίζουν κανένα ρόλο. Ο Θεός, αδελφοί μου, θέλει να μας περνάει από όλα αυτά. Επαναλαμβάνω εκείνο που είπα στην αρχή. Μακάριος ο άνθρωπος ο πιστός που ξέρει να πιάνει το χέρι του Θεού και να το φυλάει, λέει: «Σε ευχαριστώ, μου δώσε αυτή την ευκαιρία. Μην τη χάσω. Τι μαθήματα θέλεις να μου δώσεις, Κύριε? Θα τα πάρω όλα. Θα τα μάθω όλα να γίνω ένας καλύτερος μαθητής

που δεν θα μπορούσε να γίνει. Να γίνω, να σε μάθω, να σε γνωρίσω. Και τότε θα έρθει πρώτον το βίωμα το πνευματικό του Χριστού στη ζωή σου έντονο. Δεύτερον, οι καινούριες εντολές και διακονίες του Θεού που θα σου δώσει για να τον υπηρετήσει πιο πέρα για τη δόξα του Θεού. Και τρίτον, θα γίνεις εσύ το όργανο του Θεού που υπέμεινε σε αυτή τη θλίψη για να ευλογηθούν οι άλλοι γύρω σου. Δεν μαζεύονται αυτές οι ευλογίες, δεν μετριώνται, δεν χωράνε σε αποθήκες. Είναι ο Θεός των δυνάμεων, ο οποίος σκορπίζει απάνω σου μέσα στην ανάγκη, στη μοναξιά, στην αδυναμία σου, στη δυσκολία σου, στον πόνο σου. Στο οποιοδήποτε περιβάλλον βρίσκεσαι το δύσκολο, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ο δυνατός Κύριος. Ένα από τα ονόματα που έχει ο Κύριος, έχει πάρα πολλά. Είναι καμιά πενινταριά που αναφέρονται. Είναι ο δυνάμενος. Αυτός που μπορεί. Αυτός που μπορεί, ο δυνάμενος. Εις των δυνάμενων, λέει ο Λόγος του Θεού. Και αν σήμερα το πρωί, αδελφέ μου, περνάς από καμίνη, θλίψη, δυσκολία, ανάγκη, πόνο, μοναξιά, οτιδήποτε είναι αυτό σκοτάδι, δεν σε καταλαβαίνουν αυτοί που έπρεπε να σε καταλάβουν, ρίξε τα μάτια σου σε εκείνον που είναι δίπλα σου και δύναται. Μπορεί. Είναι τίποτα δύνατο στον Κύριο. Δύναται. Εμπιστεύσου σε αυτόν. Και θα δεις τις ευλογίες του Θεού μες στη ζωή σου. Ο Θεός μας ανοίγει δρόμους μέσα από τη θλίψη και από τα παθήματα για να μας ευλογήσει. Για να μας δείξει τη δύναμή του τη μεγάλη. Αυτός είναι ο Θεός των δυνάμεων. Ο Γιαχβέ Σαββαώθ. Ο Θεός των δυνάμεων. Και είναι δικός μας. Είναι ο σωτήρας μας. Είναι ο Κύριός μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ζούμε με πίστη. Προχωρούμε με πίστη. Και παίρνουμε όχι από πίστη σε πίστη, αλλά και από δόξα σε δόξα. Το δεύτερο μην το ξεχνάμε. Από πίστη σε πίστη. Αλλά αυτά τα βήματα όμως μας ανεβάζουν από δόξα σε δόξα. Εσωτερική δόξα, την οποία χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Ήθε το Άγιο Πνεύμα του Θεού να μας χαρίσει τη θεώρηση του προσώπου Του, την εμπιστοσύνη σε Αυτόν, την εξάρτησή μας πάντοτε και την ευχαριστία μας αδιάκοπα. Γιατί Αυτός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αμήν. Να ψάλλουμε, ή μάλλον η χοροδία, συγγνώμη, στο τέλος, έναν ύμνο.

Παρακαλώ να προσευχηθούμε. Είσαι μεγάλος και θαυμαστός, Κύριε, και σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε που μας άφησες το βιβλίο αυτό, το λόγο σου, για να μας δίνεις φως στα μονοπάτια, στους δρόμους της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε που μας αποκαλύπτεις ότι οι λύσεις δεν υπάρχουν ούτε για οικογένειες, ούτε για άτομα, ούτε για έθνη, πουθενά αλλού εκτός από σένα. Επίσης, μας έδειξες ότι η λύση για το μεγάλο πρόβλημα, για τη σωτηρία μας, είναι μόνο μία. Το έργο του Σταυρού του Γολγοθά μέσω του Ιησού Χριστού. Και ακόμα μας έδειξες ότι τη δύναμη που χρειαζόμαστε κάθε μέρα να περπατούμε και να ζούμε κοντά σου. Ακόμα και μέσα στις θλίψεις, ακόμα και μέσα σε δυσκολίες και σε σκοτεινούς δρόμους, τη δίνεις εσύ. Καθώς δίνεις και την ευλογία σου άφθονη σε εκείνους που σου αγαπούν. Γιατί εσύ είσαι η δύναμή μας, ο Θεέ μας. Εσύ είσαι το προπύργιό μας, ο Θεός μας. Σε σένα σε εμπιστευόμαστε και παρακαλούμε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, με πόση χαρά και ευγνωμοσύνη στεκόμαστε μπροστά στο θρόνο Σου, στην αγάπη Σου, που είναι γεμάτη χάρη και έλεος, καλοσύνη και μακροθυμία, υπομονή για τέτοιους ανθρώπους σαν και εμάς. Ποιος θα μπορούσε να σταθεί στον Άγιο θρόνο Σου? Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί και να αντικρίσει τον Θεό των Θεών, τον Κύριο των Κυρίων, εάν το αίμα το πολύτιμο, το Άγιο το αναμάρτητο, δεν είχε τρέξει μπροστά στα Άγια μάτια Σου, του Ιησού μας Χριστού, για να πληρώσει αμαρτίες που δεν έκανε και βρωμιές που δεν διανοήθηκε ο Χριστός μας, φορτωμένος τις αμαρτίες όλων μας. Όμως το ξέρεις και το ξέρουμε, δεν γινόταν διαφορετικά. Εκείνος στη δικιά μας τη θέση, για να ελεήσει σε μας, για να μας δώσεις τις δυνάμεις της Ανάστασης και της ζωής, την καινούρια ζωή δια του Ιησού μας Χριστού. Θεέ μας, πώς να εκφράσουμε τον ευγνωμοσύνη μας? Θεέ μας, πώς να εκφράσουμε την ευχαριστία μας? Από το θάνατο μας έβγαλες, από το ψέμα, από την κακομεταχείριση της αμαρτίας και μας έφερες στο φως το αληθινό και το αιώνιο. Δοξασμένο το όνομά Σου, Κύριέ μας, ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και ήρθαμε σήμερα το πρωί να λατρέψουμε το ζωντανό και αληθινό Κύριό μας. Ευχαριστούμε, Θεέ μας. Άνοιξε την καρδιά μας, άνοιξε τα μάτια μας να καταλάβουμε το θησαυρό των θησαυρών, τον Ιησού μας Χριστό, και να αγκαλιάσουμε με πίστη τα δικά Σου τα δώρα. Κύριε, σε παρακαλούμε, φύτεψε με το Πνεύμα Σου το Άγιο την αλήθεια τη δικιά Σου στις καρδιές μας και ανέβασε πόθους επιτέλους να φύγουμε από την αμαρτία, επιτέλους να πάρουμε θέση, επιτέλους να τελειώσει η εξαπάτηση της αμαρτίας και να αγκαλιάσουμε τον Ιησού Χριστό με αγάπη, με πίστη, με μετάνοια, με ταπείνωση. Και αν είναι κάποια ψυχή από ανάμεσά μας που ενώ ξέρει και βλέπει και καταλαβαίνει ακόμα το παλεύει, Κύριε, άνοιξε τη στα ματάκια, να σε επικαλεστεί με ταπείνωση, με μετάνοια, να θελήσει τη δικιά Σου την αναγέννηση, τη σωτηρία, την καινούργια ζωή. Δοξασμένο το όνομά Σου. Ευλογούμε μέσα από την καρδιά μας, Κύριέ μας και Θεέ μας, την αγάπη Σου και τα δώρα Σου. Όχι μόνο εδώ ανάμεσά μας, αλλά στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου κηρύτεται η αλήθεια η δικιά Σου. Να είναι για τη σωτηρία πολλών αθανάτων ψυχών. Στο όνομα Εκείνου και για τη δόξα Σου, Θεέ μας. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Καθίστε. Διαβάζω από τον ψαλμό Ρο Ιώτα Ήτα. Αν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε, ψαλμός Ρο Ιώτα Ήτα, 118. Από την αρχή. Δοξολογείτε τον Κύριο, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είποσι τώρα η φοβούμενη των Κύριων, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριο και ο Κύριος μου επίκουσε και μου έδωσε ευρυχωρία, λέει εδώ ο άνθρωπος του Θεού που επικαλέστηκε τον Κύριο. Ο Κύριος είναι υπέρε μου, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μην κάνει άνθρωπος? Ο Κύριος είναι υπέρε μου, μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ θέλω ήδη την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Καλύτερα να ελπίζει κάποιος επί τον Κύριο παρά να θαρρεί επάνθρωπο. Καλύτερα να ελπίζει κάποιος επί τον Κύριο παρά να θαρρεί επί άρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περικύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν από παντού, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περικύκλωσαν σαν μελίση, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτού. Με όθησας δυνατά δια να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμή μου και ύμνος είναι ο Κύριος, και έγινε εις εμέ σωτηρία. φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας, είναι εν τες σκηνές των δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθη, η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την αγάπη Του, τα δώρα Του, και να δώσουμε δόξα στο όνομά Του το Άγιο. Είμαστε εδώ για ένα συγκεκριμένο σκοπό, εμείς οι άνθρωποι αυτής της ζωής. Είμαστε εδώ σε αυτή τη ζωή γιατί υπάρχει μια ειδική αποστολή για τον άνθρωπο, πολύ πολύ σημαντική, πάρα πολύ σοβαρή, και πρέπει να την προσέξουμε. Είμαστε εδώ για να δώσουμε μια απάντηση. Είμαστε εδώ για να πάρουμε μια θέση. Μου έκανε εντύπωση, χτες με πήραν τηλέφωνο από κάποια άλλη εκκλησία, λέει θα κάνουμε ένα συνέδριο μετά από αρκετό καιρό. Ναι, από τώρα βρε παιδιά, τι οργάνωση ήταν. Ναι, λέει, από τώρα 6 μήνες πριν. Και το θέμα, πάρε θέση. Οχ, τι είναι αυτό, ζαλίστηκα. Αυτό χρειάζεται, 3 λέξεις, πάρε θέση. Είμαστε εδώ για να πάρουμε μία θέση συγκεκριμένη απέναντι στην αγάπη του Θεού, απέναντι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, απέναντι στην αιώνια ζωή. Τώρα αυτήν εδώ την ειδική αποστολή την έχει πασπαλίσει, αυτή τη λέξη την ξέρουν οι γυναίκες πολύ καλά, πασπαλίζω με ζάχαρη, άχνη και διάφορα τέτοια στη μαγειρική τους, και έχει βάλει γύρω γύρω διάφορα άλλα: να σπουδάσω, να μεγαλώσω, να ρίξω μια πλάκα από πάνω έτσι να το κάνω πιο γερό το σπίτι και να βολέψω και τα παιδιά που ήρθανε, να προσθέσω στις σπουδές μου. Καλά είναι όλα αυτά. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: να χάσεις την αποστολή, τον κεντρικό σκοπό, το κεντρικό νόημα, να ζαλιστείς, να αποσπαστεί η προσοχή σου και να στραφείς τα άλλα δεξιά και αριστερά, και να μην δώσεις την απάντηση και να μην πάρεις θέση και να μην σταθείς σωστός, σοφός και ξύπνιος μπροστά σε αυτό το δίλημα, μπροστά σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Και είναι τόσα πολλά τα γρανάζια της ζωής και γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που δουλεύει, όσοι δουλεύουν στη δουλειά τους 8 ώρες, που λέει ο νόμος, 7-8 ώρες, 7,5, και την κουβαλάς στο σπίτι σου και την κουβαλάς στο κρεβάτι σου τη δουλειά σου και την κουβαλάς και στις αϊπνίες σου και σκέφτεσαι και κοιτάς το ταβάνι. Μου φαίνεται το ταβάνι του σπιτιού μου, της κρεβατοκάμαρας ειδικά, το ξέρω πιο καλά από όλα τα μέρη του σπιτιού. Από την αϊπνία βολεύω, το κοιτάζω πάνω κάτω, τι να κοιτάξω, δίπλα κοιμάται ή μην κουνηθείς και την ξυπνήσεις, δεν φταίει σε τίποτα. Και έχεις στο μυαλό σου και εκείνη η υπόθεση και εκείνο το τηλεφώνημα. Και όλα αυτά έρχονται μέσα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας, να μπορέσουν να μας μπλοκάρουν το μυαλό, να μην σκεφτούμε το ένα. Και μετά έρχονται και τα πονάκια και μετά έρχονται και άλλα, και πας στον καρδιολόγο να σε ξαναδώσει ένα μήνα, να σε ξαναδώσει 6 μήνες. Ωχ, προστέθηκε και αυτό απάνω. Και όλος ο σκοπός είναι να φτάσεις σε ένα σημείο και να μην έχεις απαντήσει σωστά και να έχεις χάσει το θαύμα, το δώρο, το μεγάλο, την αιώνια ζωή. Είμαστε εδώ κάτω για να απαντήσουμε στο ερώτημα το μεγάλο, στο δίλημα, να ψηφίσουμε, να αποφασίσουμε. Και είναι και ο γάμος ο δικός μας παράδειγμα, όσοι θέλουν να φτιάξουν οικογένεια, και να μην φτάνει ένας γάμος, κάνεις και 2-3 παιδιά, άλλοι 2-3 γάμοι, διότι και εσύ δεν θα φροντίσεις τώρα τα πιτσιρίκια σου εκεί να κακοπέσουνε. Τα φορτώνεσαι κι αυτά, 40, 45, 50, 52, 57, 60, και τώρα θα μας δώσουν σύνταξη, δεν θα μας δώσουν όλο το εφάπαξ, μισό εφάπαξ, 65, 72. Τι έκανες? Τι έκανες? Κοιτάζεις τι έκανα. Ασχολήθηκες μόνο με αυτά, με τα πίσω, με τα κάτω. Πού είναι η απάντηση για το δώρο? Πού είναι η απάντηση για την αγάπη? Πού είναι η απάντηση? Πόσο ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Μπορεί να ήρθε μέσα από θλίψεις, μπορεί να ήρθε μέσα από δοκιμασίες, μπορεί να ήρθε μέσα από ξέρετε τη λεμονόκουπα πώς τη στίβουνε. Όχι οι ηλεκτρικοί λεμονοστίφτες και οι άλλοι, αλλά του παλιού τύπου έτσι που μεγαλώσαμε. Τι στίβεις. Αφού βγάλει όλο το ζουμί την κοιτάς. Άλλες έχει κι άλλο. Ξαναστίβει. Λυπήσου τι καημέ. Όχι είναι κι άλλο. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριο. Τι ωραίο πράγμα. Με στίβανε, με πατούσανε. Ο Κύριε, λύτρωσέ με. Εν θλίψη. Την ώρα που ήρθε η θλίψη, την ώρα που ήρθε η δοκιμασία, την ώρα που ήρθε το αδιέξοδο, την ώρα που άρχισε ο ένας να πηγαίνει δεξιά, ο άλλος να φεύγει αριστερά, ο άλλος να μασάει τα λόγια του, φώναξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό μας. Είμαστε οι άνθρωποι που μπορούμε να πούμε σε ευχαριστώ Κύριε για τη θλίψη. Για αυτή τη θλίψη τη συγκεκριμένη. Μα καλά σε σταματάει ο άλλος στον δρόμο. Συγγνώμη, τι είναι αυτά που λέτε. Τι άκουσα καλά. Υπάρχει άνθρωπο. Στην ώρα της θλίψης εμείς καταριόμαστε. Σφίγγουμε τα δόντια, σφίγγουμε τις γροθιές. Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Τάσου. Δεν μιλάω γι' αυτό. Την ώρα της θλίψης εγώ σταμάτησα. Την ώρα της θλίψης εμφανίστηκε μπροστά μου ο Κύριος. Σε ευχαριστώ Κύριε. Σε δοξάζω Κύριε. Και πήρα και απάντηση. Ο Κύριος μου επίκουσε και μου έδωσε ευρυχωρία. Γι' αυτό το εδάφιο 8 και το εδάφιο 9 πολύ μας βοηθάει. Καλύτερα να ελπίζει κάποιος επί τον Κύριο παρά να θαρρεί επί άνθρωπο. Καλύτερα να ελπίζει κάποιος επί τον Κύριο παρά να θαρρεί επί τους άρχοντες. Δοκιμάσαμε και αυτή την περιοχή. Με αυτή την περιοχή ξεκινήσαμε. Σκέψου τώρα να περπατάς στο δρόμο, και να έχεις κάποιον της κυβέρνησης. Να έχεις ποιο να σου πω. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να μην πάμε χαμηλά. Κατευθείαν, κορυφή. Και έρχεται ο τροχονόμος και σου βάζει ένα μπιλιέτο εκεί 25.000 για παράνομη στάθμευση. Και χαμογελάς. Κάτσε. Έρχεται ο άλλος παραδίπλα, σου βάζει μια τρικλοποδιά. Έρχεται ο άλλος. Καλά, συγγνώμη, τίποτα δεν σε πιάνει εσένα. Με ένα τηλεφώνημα, με μισό τηλεφώνημα. Πρόεδρε, αν έχεις την καλοσύνη, έχω μία κλήση, έχω μία απόλυση, έχω ένα αυτό, έχω ένα κύριο. Τακτοποίησέ τα σε παρακαλώ. Πρόσεξε να θαρρεί επί άρχοντας. Και στη θέση αυτών όλων οι γνωριμίες, έχω διασυνδέσει, έχω στο Υπουργείο, έχω δεξιά και αριστερά. Να έχεις τον Κύριο. Πρόσεξε. Ποιους θες να βάλω? Υπουργούς, γενικούς γραμματείς. Σας έλεγα κάποτε, είχα ένα φίλο σε ένα προηγούμενο σχήμα της κυβέρνησης που ήταν γενικός γραμματέας. Δεν έχω ξαναπεράσει τέτοια. Μόνο ακτίνες λέιζερ δεν είχε να περνάει. Και είχε τηλεφωνήσει στην είσοδο. Θα έρθει ο φίλος μου Ορέστης να τον αφήσει να μπει μέσα. Είχε τηλεφωνήσει. Ποιος είστε? Ταυτότητα. Α, περάστε. Μετά μου κάνανε και μια τεμενάδα, σου λέει αυτός είναι. Άστροδες. Και πρώτη γραμματέας. Και δεύτερη σειρά γραμματής. Και μετά να ανοίγει μια πόρτα, να κλείνει η πόρτα πίσω μου, να ανοίγει άλλη. Αμα τι είναι αυτό εδώ πέρα, πώς μπαίνουν, πώς έχουνε. Στάσου, ένας είναι αυτός ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου, δεν έχει δύο, κι άλλος ένας είναι και πού μπήκα εδώ μέσα. Κάτσε τώρα, πάρω αγγίλ με πορτοκαλάδα να τα πούμε. Και μετά δεν μου λες όταν θα βγω, έτσι θα είναι. Αυτά είναι άνθρωπος, αυτά είναι άρχοντες. Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα τη διαφορά τη μεγάλη. Δεν είναι ο Θεός να περάσεις τρεις σειρές γραμματέων και security και ιστορία. Δεν έχει τέτοια ο Κύριος. Σταυρώνεις τα χεράκια σου. Δεν θες να τα σταυρώσεις. Μην τα σταυρώσεις. Δεν κάνει τίποτα. Πατέρα μου, Κύριέ μου, φίλε μου, αγάπη της καρδιάς μου. Και αν δεν θες να του πεις τίποτα, και ένα χαμόγελο πίστης στον Κύριο φτάνει. Και το παραλαμβάνει ο ουρανός. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μου δώσε ευρυχωρία. Θυμάμαι όταν πήγα μικρό, σας το έχω πει, μου έχει κάνει εντύπωση, στο ναύπλιο με το σχολείο μου στη φυλακή του Κολοκοτρώνη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πού ζούσε εκεί? Πώς έστριβε? Πού τον είχαν τον άνθρωπο? Άντεξε, κοίτα τον μπουντρούμι, ξαναβγήκα έξω. Και ξέρεις, ξαφνικά να σου δώσουν 80 τετραγωνικά. Εδώ πέρα, 150 τετραγωνικά. Μου δώσε ευρυχωρία. Αλλά όχι ευρυχωρία του σώματος. Τι να την κάνω αυτή? Στην ψυχή μου κατάλαβα ποιος κρατάει στα χέρια του τη ζωή μου. Ποιος ρυθμίζει. Ούτε άνθρωποι, ούτε άρχοντες. Τη δουλειά μου, την υγεία μου, τα παιδιά μου, το επόμενο βήμα, το μέλλον, τα κρατάς στα χέρια σου Κύριε. Και να σου πω μια λεπτομέρεια, εκείνο το εν θλίψη που είχα θλίψει στην καρδιά μου και τι θα γίνει με τη δουλειά μου και τι θα γίνει με το πρόβλημά μου, είναι γιατί είχα χάσει το πρόσωπό σου, Κύριε. Κάποιος μου το κλέψε, κάποιος μου το πήρε, κάποιος με ξεγέλασε. Αλλά μόλις σε επικαλέστηκα, Κύριε, σε ευχαριστώ. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μου κάνει άνθρωπος, τι να μου κάνει ο άνθρωπος. Λέει ανέβρισμα κοιλιακής αορτής. Ανέβρισμα θα πει, όπως είναι το αγγείο, να σας κάνω και λίγο βιολογία, έτσι μεγάλο το αγγείο. Σε ένα σημείο έχει ένα πολύ αδύνατο σημείο, ένα πολύ πολύ ένα άνοιγμα, που έτσι κι ανέβει λίγο η πίεση, όμως είναι μεγάλο το αγγείο, σπάει, τρέχει το αίμα έξω, ούτε να φιλήσεις τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Και τον βλέπεις και είναι προϊστάμενος και είναι καλός και είναι δυνατός και καπνίζει το ένα τσιγάρο πίσω απ' άλλο. Δευτέρα πρωί, Τρίτη πρωί, Τετάρτη μεσημέρι, πού είναι, άλλη πάει. Πάει, μα δεν πάνε έτσι άνθρωποι, θα πας στο νοσοκομείο, θα το παλέψουν οι γιατροί, θα μιλήσει τα παιδάκια σου, τη γυναίκα, τους πεις και πού είναι ο λογαριασμός της τραπέζης και που έχεις τις ασφάλειες για να αλλάξουν άμα καεί το ρεύμα. Άλλη δεν πρόλαβε, λέει, τίποτα αυτά, μια και έξω. Τόσο ψεύτικος είναι ο άνθρωπος. Και εσύ φτιάχνεις ένα κατάλογο και λες, έχω αυτού σε αυτό το Υπουργείο, έχω στην Ομαρχία, έχω. Δεν λέω, καλό πράγμα είναι να έχεις μερικούς, ο Θεός δίνει. Και οι άνθρωποι παίζουν ρόλο, ανοίγουν μερικές πόρτες που είναι λίγο δύσκολο να ανοίξουν. Δεν είναι κακό. Αλλά να έχεις ελπίδα σου στην καρδιά σου και στήριγμά σου και να φεύγει η σκέψη σου από το πρόβλημα και να πηγαίνεις στις γνωριμίες. Α, όχι. Είσαι σε λάθος δρόμο. Καλύτερο να ελπίζει κάποιος επί τον Κύριο. Αυτός μου δώσε ευρυχωρία. Αυτός όταν σηκώθηκα από την προσευχή που είχε δάκρυα και πόνο, μου δώσε χαμόγελο και φως. Αυτός έφερε στη ζωή μου την ανάπαυση και τη δύναμη. Έφτασε κάποιος να με οθήσει δυνατά. Τρικλοποδιά το λέμε εμείς αυτό. Να σου μπερδέψει τα πόδια. Λένε καμιά φορά να του ρίξει ένα μπαστούνι να μπερδευτεί, στη ρόδα να πέσει κάτω. Με όθησες δυνατά για να απέσω. Αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Να γυρίσουμε στην αρχή έτσι όπως ξεκινήσαμε. Είμαστε εδώ για να επιλέξουμε. Είμαστε εδώ για να δοκιμάσουμε και τις δύο περιοχές. Κόψε. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη με τη δουλειά μου. Πολλές φορές. Μια φορά λέω, αφού εδώ πέρα φτιάχνουν ωραία γλυκά, να πάρω λουκούμια στην οικογένεια. Θα με πας, λέω στο συνάδελφό μου εκεί την Τουρκία, να πάρω λουκούμια για την οικογένεια. Α, μου λέει, πάμε. Μπαίνουμε σε ένα μαγαζί, 3.500 λουκούμια. Όλη τύχη λουκούμια. Τι να πάρω, ό,τι θες πάρε. Λέει, θα εδώ δίνουν και δοκίμαζ. Ωραία, μου κόβει το πρώτο, δοκιμάζω. Το δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο. Τι είναι εδώ, όλα θα τα δοκιμάσω. Όσα θέλεις, μου λέει. Λοιπόν, μπορείς να αποφασίσεις εσύ για μένα, γιατί εγώ ζαλίστηκα ήδη. Κοίταξε, σου λέει ο Κύριος, δοκίμασε. Εγώ κάνω υπομονή. Λοιπόν, αρχίζουμε. 15, 17 χρόνια, 20 χρόνια. Τι θέλεις, τι υπόσχεται η ζωή, Έλεγα όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, μου άνοιξε όλους σχεδόν τους σκουπιδοντενεκέδες της αμαρτίας ο Κύριος. Επέτρεψε. Να, θες εδώ. Μα εδώ βρωμάει. Α, κλείνουμε. Πάμε παρακάτω. Και ο άλλος βρωμάει. Και ο άλλος είναι. Μα ο άλλος απ' έξω φαίνεται ωραίος. Να σ' ανοίξω και εδώ να δεις τι μπόχα βγάζει. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εγώ θα κάνω υπομονή. Πρόσεξε όμως. Πριν φύγεις από αυτόν τον κόσμο, θα διαλέξεις. Θα επιλέξεις. Σας είπα προηγουμένως ένα λάθος σκόπιμα, για να το διορθώσουμε τώρα. Να χάσεις όλη σου τη ζωή και να μην έχεις επιλέξει. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί όταν λες ναι στον κόσμο, στην αμαρτία, στο σύστημα της αμαρτίας, διαγράφεις με το χοντρό μαρκαδόρο που γράφουμε στα πακέτα, διαγράφεις τον Θεό από τη ζωή σου. Και δοκιμάζεις. Τι θέλεις άλλο να βάλω. Και βλέπεις και την νεολαία και γυρίζει δεξιά και αριστερά και θα γίνεις πλούσιος και άλλος στην πολιτική και άλλος. Νομίζω την πιο δύσκολη, από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, έχω κάποιον αγαπητό μου που τον γνωρίζω. Υπόδειγμα οικογενειάρχη, υπόδειγμα. Δεν θα ακούσεις από το στόμα του μια άσχημη κουβέντα, μια διφορούμενη κουβέντα, ένα αστείο, κάτι, τίποτα από αυτά. Τα παιδιά του και πολύτεγνος είναι εκεί, όπως λέει η παράδοση, πολλά παιδιά και σωστά και χτενισμένο σωστά και η γραβάτα του και ωραία. Λοιπόν, το Σάββατο στο Σκηνιά, κολυμπάμε. Την Κυριακή με τα παιδιά στην άλλη παραλία. Τη Δευτέρα το απόγευμα ορειβασία. Μόλις κλείσει η δουλειά μας για τα Χριστούγεννα, έχει ήδη κανονίσει σε μια παραλία που έχει και λιμνοθάλασσα να πάρουνε σκι, να κάνουνε μπαρμπεκιού. Περιμένω τόσα χρόνια. Πότε θα μιλήσεις στο Θεό? Πότε θα μιλήσεις για τον Θεό? Ξέρεις που πήρε το παιδάκι του, το καμάρι του και του είπε «Σαν το φίδι στην έρημο». Είχε προηγηθεί ο Μωυσής και του λέει «Θα πάρεις ένα πάσαλο στην έρημο, θα φτιάξεις ένα φίδι, θα το τυλίξεις το φίδι στην έρημο και όποιος κοιτάζει με πίστη δαγκωμένος από το δηλητήριο της αμαρτίας θα σώζεται». Το έκανε, τέλειωσε η ιστορία. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε, «Μα το παιδί μου φίδι», άμα πεις έναν άνθρωπο ότι είναι φίδι, είναι χειρότερη βρισιά στον κόσμο, ε! Διότι είναι ό,τι πιο ύπουλο. Το παιδί του, ε! Βάλ το, ξέρω εγώ, σε ένα αρθοδοχείο τον Ιησού Χριστό με τριαντάφυλλα και γαρδένιες γύρω. Φίδι και χειρότερο. Ο πατέρας τον είδε σαν φίδι, τον είδε αμαρτωλό και γύρισε από την άλλη του μεριά. Λένε κάποιες ιστορίες για τα παιδιά κάποιων τα οποία πιάστηκαν σε κλοπές εκεί πέρα διάφορες βρωμιές της αμαρτίας και τα βάλανε στο δικαστήριο. Μέσα στο ακροατήριο είναι η μάνα και ο πατέρας, έτσι δεν είναι, στη δίκη, αν είναι δυνατό, και άλλοι συγγενείς. Και έκανε και φόνο έκανε και μαχαίρια και ιστορίες και ξενύχτια και σηκώνεται ο εισαγγελέας και λέει όλη τη βρωμιά. Αλλά κανένας πατέρας δεν γυρίζει με αποστροφή από την άλλη. Το παιδί μου, σου λέει, έπεσε χαμηλά. Ο πατέρας Θεός τον εγκατέλειψε και τον άφησε στα χέρια του θανάτου. Αυτό ήταν το δράμα του Σταυρού του Ιησού Χριστού. «Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες?» Αλλά ήταν γεμάτος με την αμαρτία σου και την αμαρτία μου. Και χρειάζεται να τον δεχτούμε, να τον αγκαλιάσουμε με πίστη. «Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριο». Να πας και στο σκοινιά, να πας και στις παραλίες, το χειμώνα ορειβασία, το καλοκαίρι στη θάλασσα, ενδιάμεσα δεν ξέρω κάπου θα βρεις. Αλλά με το Χριστό, με το παιδί του που το κάρφωσε, δεν βρήκες μια ευκαιρία να του πεις «Θεέ, εκεί που θα είσαι στη φύση και θα έχει μαργαρίτες και παπαρούνιες και τριφύλια, γυρίζεις και να πιστεύω, πατέρα μου, σε αναγνωρίζω, σε θέλω, δύναμής μου και ύμνος μου». Σου χάρισα 60, 70, 80, 87, 92, 104, γιατί η προγιαγιά μας ήταν αιωνόβια. Μπράβο, 104. Και δεν γύρισες μια φορά να πεις «Ευχαριστώ Θεέ μου για το νεράκι». «Μπαμπά», μου λέει ο Στάχης σήμερα το πρωί, με το νερό ζούμε». «Βέβαια με το νερό, αλλά και με τον αέρα». «Βέβαια με τον αέρα και με το φαγητό και τον ήλιο». Και συμπληρώνει από απέναντι «και όλα όσα μας δίνει ο Κύριος». Ξέρεις γιατί? Το ποτίζουμε το παιδί μας από τώρα να μάθει να εμπιστεύεται στον Κύριο, να επικαλείται τον Κύριο. Γιατί απ' έξω είναι η βρωμιά της αμαρτίας που θέλει να το παγιδεύσει. Να είναι γεμάτο με ευγνωμοσύνη και αναγνώριση στον Κύριο. «Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν τες σκηνές των δικαίων». Εκείνη την εποχή δεν είχαν σπίτια με ζωνέτες και διαμερίσματα και όροφο διαμερίσματα. Σκηνές είχαν. Και οι πιο πλούσιοι είχαν, ας πούμε, καλύτερης ποιότητας σκηνές. Λοιπόν, και περνάς έξω από τις σκηνές. Άλλοι βρίζονται. Άλλοι καταριώνται, άλλοι ποιος ξέρει, τραγούδια λαϊκά, αγάπη μου, λατρεία μου, μ' άφησες, άφησα, συνήθως τέτοια πράγματα. Περνάς και μια σκηνή, «Θεέ μας, πατέρα μας, λυτρωτή μας, εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριο». Όταν σηκωνόμαστε το πρωί κάνουμε ένα γύρο προσευχής όλη η οικογένεια και μετά λέμε και ένα ψαλμό απ' έξω και έτσι μας δίνεται ευκαιρία και μαθαίνουμε κάθε 6 μήνες και ένα καινούριο ψαλμό. Περνάει λοιπόν απ' έξω, υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου. Τι λένε αυτοί? Στο Θεό μιλάνε, στον Κύριό τους. Γιατί του μιλάνε? Γιατί την ώρα της θλίψης, την ώρα της δοκιμασίας, ο μόνος που τους έδωσε ευρυχωρία, ο μόνος που άπλωσε το χέρι, ο μόνος που τους χάρισε ζωή αιώνια, ζωή αληθινή, τη ζωή που χαρίζει ο Κύριος. «Δύναμής μου και ύμνος μου είναι ο Κύριος και έγινε η σωτηρία εις εμέ». Είμαστε εδώ κάτω να αποφασίσουμε. Είμαστε εδώ κάτω για να πάρουμε θέση. Θα επιτρέψει ο Κύριος και δοκιμασίες και

ξέρεις κάτι που δεν έχει όλος αυτός ο δίσκος? Την αγάπη του πατέρα. Δεν την έχει. Είναι όλα τα άλλα. Αλλά πρόσεξε, δηλητήρια είναι, υπνοτικά είναι, μέσα το μυαλό σου, την ψυχή σου, να εξαπάτηση είναι, ψέμα είναι, σκοτάδι είναι, να σε ρίξουν σε ένα λίθαργο, να κάνω περισσότερα, να έχω περισσότερα, να είμαι καλύτερος. Και κυλάνε τα χρόνια, και κυλάνε. Δυστυχώς τα καινούργια ταξί έχουν ηλεκτρονικά ταξίμετρα και δεν ακούς τον ήχο. Εμείς όμως σπάνια παίρναμε στο σπίτι μας ταξί 3-4 φορές όλη μου τη ζωή, αλλά ήταν εκείνα τα ταξίμετρα που ήταν κουρδιστά. Κρακ, κρακ, πέφτει η μονάδα κάθε τόσο. Και σήμερα θα πέσει μια μονάδα και αύριο. Και κάποια μέρα θα έχει δίπλα του τον Ιησού Χριστό. Πες. Τι να πω, πες, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Εδώ στον ουρανό, στην άλλη ζωή, έχουμε δημοκρατία. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας, λέγε. Τι θες να πεις, για τα κάτω, λέγε. Χρόνος απεριόριστος. Ανατολίτης ο Κύριος, δεν έχει πρόβλημα. Χρόνο ούτε ρολόγια θα έχει στον ουρανό. Κάποια στιγμή, δεν μου λες, περνούσες καλά εκεί κάτω. Εντάξει, το παλεύα, καλούτσικα, καλά. Για το παιδί μου τίποτα, τόση ώρα σε ακούω. Δεν το επικαλέστηκες. Δεν το θέλησες. Έλπιζες επί άρχοντας και επί ανθρώπους και στον εαυτό σου. Δεν κατάλαβες γιατί στα έδωσα αυτά τα χρόνια. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Κύριε, το παιδί σου, την αγάπη σου, τη μόνη σωτηρία, πριν είναι αργά, πριν είναι αιώνια αργά. Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν.

Διαβάζω από το Καταμάρκον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ήτα, που είναι το 8ο και το εδάφιο 31. Καταμάρκον Ευαγγέλιο, στην Καινή Διαθήκη, κεφάλαιο Ήτα, που είναι το 8ο, εδάφιο 31. Και άρχισε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, να πάθει πολλά, να τα καταφρονηθεί από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και θανατωθεί και μετά 3 ημέρες να αναστηθεί, και ελάλει των λόγων αυτών με παρησία. Και τον παίρνει ο Πέτρος κατηδίαν ιδιαιτέρως και άρχισε να τον μαλώνει, ήρχισε να επιτιμά αυτόν. Δηλαδή, Κύριε, τι πας να κάνεις τώρα, να παραδοθείς και να σταυρωθείς? Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς αυτούς επετίμησε τον Πέτρον λέγον: «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι δεν φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Και προσκαλέσας τον όχλον μετά των μαθητών αυτού, είπε προς αυτούς: «Όποιος θέλει να έρθει πίσω

πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι ως της θέλει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και ως της απολέσει

διότι όστις θέλει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωήν αυτούν, ένε και ένε μου και του Ευαγγελίου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Να διαλέξουν, να πάρουν θέση, να σταθούν μπροστά στον Θεό και θα έχουν γεύσεις και ευκαιρία να δοκιμάσουν και τη μια περιοχή και την άλλη. Και συνήθως, ξέρετε, αυτό είναι μαρκετίστικο, ξεκινάνε από την πρώτη, διότι στην αγορά, λέει, αυτός που είναι πρώτος έχει και το πλεονέκτημα, θα κάνει περισσότερες πωλήσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και θα έχεις και θα είσαι πλούσιο και θα μπεις στο πανεπιστήμιο, θα πας στο πολυτεχνείο, θα γίνεις πιλότος, θα γίνεις πολιτικός. Συζητούσαμε με την Έφη για μια γιατρό και μου λέει, ο γιος της, λέω, τι κάνει, αυτή ένα παιδί έκανε εκεί πέρα μεγάλη καθηγήτρια, λέει, με την πολιτική. Από μικρό παιδάκι, όταν το ρωτούσες, έλεγε πολιτικό. Σπούδασε, πήγε στο εξωτερικό, γύρισε, κάπου είναι, κάπου. Και εγώ θυμάμαι ένα συμμαθητή μου, τώρα το σκέφτομαι, ο άνθρωπος παθιασμένος με την πολιτική, με αυτό θα ασχοληθώ, διάλεξα. Πολύ ωραία. Πέρασε, δοκίμασε, διάλεξε, θα δεις και την άλλη πλευρά. Μία γιαγιά που ήταν του Χριστού, για παράδειγμα. Ένα συνάδελφος που άλυγε την Αγία Γραφή και διάβαζε και που το ρώτησες, τι έγινε τώρα με τους Ταλιμπάν, τι έγινε τώρα που πέσανε στους πύργους, θα πέσουν και στους άλλους πύργους, τι γίνεται. Και άνοιγε τη Γραφή και διάβαζε και ήταν Άγιος άνθρωπος και σοβαρός με τον Κύριο. Θα έχεις γεύσεις και από την άλλη πλευρά. Και είμαστε εδώ κάτω σε αυτόν τον κόσμο να πούμε ένα ναι και ένα όχι. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια και υπογραμμίστε την, γιατί είναι πολύ σημαντική. Δύο απαντήσεις θα δώσει ο άνθρωπος οπωσδήποτε. Έτσι γίνεται, ζευγάρι πηγαίνει. Θα πεις ναι και θα πεις όχι υποχρεωτικός. Όταν πεις ναι στον κόσμο, γυρίζεις και λες όχι στον Θεό και του γυρίζεις την πλάτη σου. Όταν γυρίσεις και πεις ναι στον Κύριο και στην αγάπη Του, θα γυρίσεις στην αμαρτία και θα πεις όχι. Εγώ θέλω να τα έχω καλά με όλους. Είναι ο τύπος μου, βρε. Έτσι ήταν και ο προπαπούς μου. Ναι, είμαστε και από εδώ καλά και από εκεί και να μην δυσαρεστήσουμε κανέναν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να τα έχεις καλά με τον Άγιο, να τα έχεις καλά και με τη βρωμιά. Να πω ότι είναι κοντά, κοντά, με λίγες παραλλαγές, να παίξεις το παιχνίδι. Δεν δύναστε, λέει ο Λόγος του Θεού, με πύρινα γράμματα, δεν δύναστε δύο Κυρίους να δουλεύετε. Το λέει, το ξεκαθαρίζει. Εγώ άμα τα καταφέρω και είμαι πάνω από τον Ευκλήδη, πάνω από τον Αϊνστάιν, τετραγωνισμός του κύκλου, το δυσκολότερο πρόβλημα στα μαθηματικά, και καταφέρω και γίνω δύο Κυρίων, αποκλείεται. Σε εξαπάτησε ο Σατανάς, γιατί ο διάβολος μπορεί να σε δεχτεί με δύο Κυρίους. Ο Θεός, ο Άγιος, ο Καθαρός δεν θα σε δεχτεί με δύο Κυρίους. Θέλει ολόκληρη την καρδιά μας, θέλει ολόκληρη τη ζωή μας, θέλει την απόφαση της καρδιάς μας. Από εκεί και πέρα θα αποφασίσει η καρδιά μας και θα ακολουθήσει ολόκληρη η ζωή μας. Το σώμα μας, η εμφάνισή μας, η σκέψη μας, το περιεχόμενό μας. Ό,τι πει η καρδιά μας, αυτό θα γίνει. Άρχισε σιγά σιγά, είμαστε στο 8ο εδάφιο, και άρχισε σιγά σιγά ο Κύριος να τους λέει την πραγματικότητα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία που φάγατε 3.000 ψωμί και ψάρι και χορτάσατε από λίγα ψωμάκια και λίγα ψαράκια. Μετά από λίγο, τι όμορφα που ήτανε 5.000. 5, 3, 5 και περίσσεψαν και όλα κοφίνια. Κι ήταν ωραία που άνοιγε τα ματάκια, κι ήταν ωραία που άνοιγε τα αυτιά από κουφούς, κι ήταν ωραία που άγγιζε παραλυτικούς και στεκόντουσαν στα πόδια τους. Αλλά δεν ήταν όλη η αλήθεια. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε εδώ κάτω μόνο να αγγίζει παραλυτικούς. Δεν ήρθε εδώ κάτω μόνο να παίρνει δύο ψωμάκια, λίγα ψαράκια και να μας χορταίνει. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε. Αλλά δεν είναι ολόκληρο το έργο Του. Όποιος κηρύττει τέτοιον Ιησού Χριστό και όποιος πιστεύει σε τέτοιο Ιησού Χριστό είναι σε λάθος δρόμο, είναι εξαπατημένο. Γιατί? Γιατί ο Χριστός χορταίνει, ο Χριστός βοηθάει, εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριο, το είδαμε προηγουμένως. Αλλά ο Χριστός έχει και κάτι άλλο, πολύ πιο θεμελιακό και σωστό. Ήρθε να πεθάνει για να ζήσουμε εμείς. Ήρθε να πληρώσει για τις αμαρτίες μας και να δεχτούμε με μετάνοια και πίστη, να αναγεννηθούμε. Κύριε, τώρα που έχω λίγο ψαμάκια και λίγα ψαράκια, κανένα πρόβλημα, θα σε βοηθήσω. Και που έχω δυσκολίες στο γραφείο, θα σε βοηθήσω. Και που έχω με το σόι προβλήματα και οικονομικά και έχω βάλει δόσεις στο κεφάλι μου και δεν τα καταφέρνω τώρα να τα βγάλω.

πέρα και θα μου πάρουν το σπίτι, θα σε βοηθήσω, τι άλλο θέλεις? Όταν τελειώσουν όλα αυτά τα θα σε βοηθήσω και θα σου παρασταθώ, μετά θα σε κοιτάξει στα μάτια και θα σου δείξει τα χέρια του. Τι θα κάνεις με αυτά, με τα καρφιά, με τον πόνο, με την του πατέρα την εγκατάλειψη σαν το φίδι στην έρημο? Τι θα κάνεις με την αμαρτία? Έπρεπε να τους μιλήσει και για αυτά και δεν τους είχε πει κουβέντα μέχρι τότε. Άρχισε λοιπόν να τους λέει, ακούστε, περνάμε καλά, έτσι δεν είναι? Και φαγητό και διδασκαλία και δεν κάνεις κανένα θαύμα. Και θυμάμαι εκείνη το είχαμε διαβάσει προηγουμένως, που δεν πιάναν όλη τη νύχτα ψάρι. Ψάρι όλη τη νύχτα και όλοι ήταν επαγγελματίες, ψαράδες. Κανένα πρόβλημα. Ρίχτε τα δίχτυα στα δεξιά. Εκείνη την ημέρα χάσαν όλα τους τα δίχτυα. Σκιζόντουσαν τα δίχτυα και φωνάξανε βοήθεια. Τόνου σαρδέλα και γάβρο και δεν ξέρω τι άλλο πιάσανε. Τα θαύματα του Κυρίου στη ζωή μας δούς ευρυχωρία. Μας έδωσε ευρυχωρία. Όμως Πέτρο και όλοι οι υπόλοιποι, δεν είναι αυτός ο Χριστός μόνο. Ο Χριστός πρέπει να παραδοθεί, να πάθει πολλά, να καταφρονηθεί υπό των πρεσβυτέρων, να θανατωθεί. Τι είναι αυτό? Μα Κύριε, έλεγε ο Τολστόι, ο μεγάλος συγγραφέας, πόσο

Πόσο μου αρέσει ο Χριστός. Πόσο μου αρέσει. Η διδασκαλία του, η ζωή του κλπ. Αυτά που λέει. Λέει, εγώ δεν θα σε αφήσω. Τι είναι αυτά. Κάπου λέει, λυπήσου τον εαυτό σου. Σώσε τον εαυτό σου, Κύριε. Ήτανε η χρυσή ευκαιρία. Ήταν η θαυμάσια ευκαιρία. Εκείνη την ώρα ο Ιησούς Χριστός έβγαλε όλο το Ευαγγέλιο που δεν το είχε βγάλει μέχρι τότε. Νούμερο 1. Εμένα ξέχασέ με, Πέτρο, διότι αυτό είναι το έργο το οποίο ανέλαβα από τον πατέρα μου και θα κάνω, και αλίμονο στην ανθρωπότητα αν λυπηθώ τον εαυτό μου και δεν ανέβω στο σταυρό να πεθάνω. Αλίμονο. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να τον πάρει αυτό το σταυρό δικό του. Πρέπει να δεχτεί αυτό το θάνατο δικό του. Μπορεί να κουνάει χέρια πόδια, αλλά θα καταδικάσει τον εαυτό του αιώνια. Θα γίνει αυτός ο θάνατος μέσα του, πάνω του. Θα πάρει όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, θα απαρνηθεί τον εαυτό του και θα σηκώσει το σταυρό του. Γιατί όποιος λυπηθεί τον εαυτό του, όποιος σώσει τον εαυτό του, όποιος βάλει στην ακρούλα τον εαυτό του και βάλει εδώ μέσα τα δικά του να τα φυλάει, θα τη χάσει, λέει, αυτή τη ζωή. Θα του μουχλιάσει, θα του χαλάσει που τη φύλαξε μέσα. Γιατί η ζωή η αιώνια ξεκινάει από ένα θάνατο. Θάνατο του αμαρτωλού. Απάρνηση του εαυτού μας. Μαζί με τον Χριστό στο σταυρό του Γολγοθά δια της πίστης. Όσοι ζήτησαν να σώσουν τη ζωή τους, να τη σώσουν τη ζωούλα τους, την έχασαν. Γιατί, θα σας το πω απλά, τη σώσανε τη ζωή τους. Α, λέει, άσε, μη μου την αγγίζεις τη ζωή. Δεν θέλω εγώ Χριστούς, Ευαγγέλια, εκκλησίες, τέτοια πράγματα. Σας έλεγα προηγουμένως. Ούτε κλέβει, ούτε μοιχεύει, ούτε ξενοκοιτάει, ούτε διανοείται. Βουνά, λαγκάδια, να περάσουμε από εδώ, να πάμε εκεί. Ποια βουνοκορφή δεν κάναμε ορειβασία. Πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο ορειβασία. Είναι μια άλλη μορφή σώσιμο της ζωής. Ο άλλος λέει τα λεφτά μου, ο άλλος λέει την υγεία μου, ο άλλος λέει την περιουσία μου. Θα τα κρατήσεις όλα αυτά, αλλά πρόσεξε. Θα τα κρατήσεις αμαρτωλά. Θα τα κρατήσεις χωρίς να είναι πλημμένα και καθαρισμένα και αγιασμένα μπροστά στον Κύριο. Δεν τα άφησες τον Κύριο να τα πάρει στα χέρια του. Και ένα πρωί, όπως οι μανάβηδες κατεβάζουν από το φορτηγό, άμα πάτε στην αγορά του Ρέντι, να πάτε 4-5 το πρωί που κατεβάζουν τα καφάσια, που έχουν τα μαϊντανά, τα καρότα, τις μελιτζάνες, όλη τη σοδιά της Ελλάδας την κατεβάζουν εκεί, όπως τα κατεβάζεις κάτω, θα κατεβάζεις μπροστά στον Κύριο. Το λέει παρακάτω. Στη βασιλεία μου, εν τη δόξη του πατρός μου, ο καθένας μας θα εμφανιστεί μπροστά στο βήμα του Κυρίου με μια νταλίκα. Άλλοι που ζήσανε πολλά χρόνια, η νταλίκα μπορεί να είναι τριαξονική. Άλλοι που ζήσανε λιγότερα χρόνια, μπορεί. Αλλά όλη τη ζωή του, έλα πίσω, έλα πίσω. Ω, καλά. Λοιπόν, κατέβαζε τώρα. Παναγιώτης γελάει γιατί ξέρει από κατέβασμα. Τι δεν θέλει. Σάποια πράγματα έφερες στη βασιλεία, στη δόξα του πατέρα μου, σάπια και αμαρτωλά, δεν μετάνιωσες ποτέ, δεν αγάπησες τον Ιησού Χριστό, δεν παρέδωσες το σταυρό του Γολγοθά. Καλά, τόσο καιρό που σου δώσα, δεν πήγες ποτέ στον Κύριο να μετανοήσεις. Όποιος ζητήσει να σώσει τη ζωή του, δηλαδή την υπόλοιψή του, δηλαδή το περιεχόμενο της ημέρας του, της ζωής του, την περιουσία μου θέλω να είμαι, να έχω κλπ, θα το χάσει, μας λέει. Αλλά όποιος το χάσει, προλάβει και το χάσει πριν το χάσει αιώνια. Πώς το χάνεις? Βγαίνεις στον Κύριο και του λες, πάρ' τα, Κύριε, στα χέρια σου. Βρώμικα είναι, τα απαρνούμε, τα αποδιώχνω. Την εξυπνάδα μου, τη ζωή μου, την ευστροφία μου, την ομορφιά μου. Πάρ' τα, Κύριε, πάρ' τα στα δικά σου τα χέρια. Τα σώζει εκείνη την ώρα. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί το άκουσα πρόσφατα και κάναμε και προσευχή για αυτό το θέμα. Κάποια νέα κοπέλα είχε φέρεται προχωρημένο σάχαρο. Και ανάμεσα στα άλλα, το σάχαρο όταν είναι προχωρημένο, στα άκρα των δαχτύλων, τα πόδια, τα χέρια, τη μύτη εδώ, τα αυτιά, ό,τι εξέχει από το σώμα που έχει λίγη αιμάτωση, αρχίζει και γαγκρενιάζει. Δηλαδή νεκρώνεται. Και η μόνη θεραπεία είναι κόψτο. Ξέρεις γιατί? Για να σώσεις το υπόλοιπο. Τους κόβουν καμιά φάλαγγα από το πόδι, βέβαια είναι μια αναπηρία ή από το χέρι, αλλά θα σώσεις όλο το σώμα. Διότι αυτή η γάγκρενα μπορεί να σε σκοτώσει ολόκληρο. Πολύ ωραία. Λες, το πόδι μου εμένα θα δώσω στο γιατρό να μου κόψει? Θα το κρατήσω.

0: γυρίσω. Θα σε σκοτώσει ολόκληρο.
1: Πηγαίνει στο γιατρό και του λες, κόψε σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αυτό δηλητηριάζει όλο μου το σώμα. Όλο το δηλητηριάζει. Κόψε σε παρακαλώ. Όποιος θελήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει, γιατί θα κρατήσει αμαρτία. Αλλά όποιος πάει στον Κύριο και απολέσει τη ζωή του, ένε και νεμού ή και του Ευαγγελίου, θα τη σώσει ολόκληρη. Θυμάμαι, καμιά φορά το έλεγε ο πατέρας μου, ο οποίος έκανε, ή μάλλον εγώ κάνω μια παρόμοια ανάλογη ζωή που έκανε ο πατέρας μου. Έρχεται ο διάβολος και του λέει, μια ζωή ολόκληρη χαμένη, προσέξτε. 8, 7:30, 8 με 5 το απόγευμα δουλίτσα. Να βγάλουμε το ψωμάκι για την οικογένεια. Μετά λίγο σπίτι αμέσως. Εκκλησία, άλλη εκκλησία, γράψιμο, διάβασμα, τυπογράφη. Έτσι είναι η ζωή μας. Βρε Ορέστη, την έχασες τη ζωή σου αγόρι μου. Τη χαράμισες. Πότε θα πας κι εσύ στην Πίνδο μια φορά? Πότε θα πας στη λίμνη την Τάδε, η οποία είναι η Ελβετία της Ελλάδας? Άκουσα μια έκφραση, λέει, Ελβετία της Ελλάδας. Δεν δικαιούσε, δεν σπούδασε, άνθρωπος δεν είσαι. Όποιος χάσει τη ζωή του, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, σκύψε στο αυτή να σου πω ότι εγώ κάνω μια πιο έξυπνη κίνηση από όλα αυτά. Τη χάνω τη ζωή μου επίτηδες και του λέω, Κύριε, τη δίνω σε σένα για να μου τη φυλάξεις αιώνια. Και άμα του πω εκεί πάνω ότι είναι μερικές βουνοκορφές που δεν τις επισκέφτηκα στη γη, γιατί εγώ όλο κηρύγματα έκανα και ομιλίες και μερικές λίμνες, θα μου πει ο Κύριος, α, δεν πήγαινε να χαρίσεις και εσύ λίγο τις λίμνες, αν χρειάζεται στον ουρανό, πήγαινε μερικά ταξίδια αναψυχής. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν τη χάνουμε τη ζωή μας. Φαίνεται ότι τη χάνουμε, αλλά στην πραγματικότητα την κερδίζουμε, γιατί την απειθώσαμε στα πόδια του Κυρίου. Και σκέψω εκείνη την ημέρα να έρθει το φορτηγό προς τα πίσω, έλα, ο, κατέβαζε. Θυσία για τον Κύριο, αγάπη για τον Κύριο. Έβαλα το χέρι στην τσέπη και πρόσφερα ό,τι είχα για τον Κύριο. Το χρόνο μου, την υγεία μου, την οικογένειά μου, τα παιδάκια μου. Κύριε, σε σένα. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Έβγε δούλε έξυπνε. Έξυπνος, εις τα ολίγα μου στάθηκες πιστός. Με μετάνοια, με ταπείνωση, με πίστη. Ξέρετε από αυτό που σας διάβασα το πιο αποφασιστικό ποιο είναι? Θα σας το πω, γιατί δεν το προσέξατε ίσως. Βρίσκεται στο εδάφιο 37. Τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού? Άμα σου κόψουν το ένα πόδι, το μισό πόδι, έχεις το άλλο πόδι. Βέβαια θα κουραστείς με τις πατέρες, αλλά μπορεί να πεθάνεις στα βαθιά σου γεράματα. Άμα σου κόψουν το ένα χέρι, το ένα δάχτυλο, το ένα μάτι και τα δυο μάτια, πάση περιπτώσει, έχεις να αναπληρώσεις. Άμα ο διάβολος σου πάρει την ψυχή, τι θα βάλεις στη θέση της? Την έχασες την ψυχή. Την έχασες την ψυχή σου αιώνια. Τι θα βάλεις στη θέση της? Πάει. Αυτό σημαίνει κόλαση. Τι θα βάλει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού? Τι θα βάλει στη θέση της? Σε έφερα και σου δώσα, όπως είπαμε στην αρχή, να δοκιμάσεις. Έκοψες κουταλιές. Θες και δεύτερη κουταλιά από τον κόσμο? Θες και τρίτη κουταλιά? Σου φαίνεται πικρό? Σου φαίνεται, θα τα φέρουμε βόλτα, θα τα φτιάξουμε εκεί πέρα. Κόψε, κόψε. Σου έφερε και τον Ιησού Χριστό, δοκίμασε. Πάρε θέση, πάρε θέση. Αποφάσισε. Πριν φύγεις από αυτό τον κόσμο, αποφάσισε. Κοίταξε πάνω σου και δες τι σου χάρισε η αμαρτία τόσα χρόνια. Ο εγωισμός, η φιλαυτία, η αγάπη για τον εαυτό μας. Όποιος θέλει να έρθει πίσω του, θα πάρει το χοντρό μαρκαδόρο που γράφουμε στα πακέτα. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του, τον Ορέστη, τον Γιάννη, τον Κώστα, τη Μαρία. Κύριε, τέλος, τίποτα δεν μου πρόσφερε. Κλείνει η ιστορία. Αυτό θα πει μετάνοια. Είναι το πρώτο βήμα. Μόλις ο άσωτος γιος κατάλαβε τι χάνει, κατάλαβε η ανοησία του και η αμαρτία, τον έκανε γουρούνι μέσα στα γουρούνια, να κολυμπάει μέσα στη λάσπη, και συνήλθε. Το πρώτο βήμα ήταν μετάνοια. Πατέρα, θα γυρίσω πίσω. Δεν είμαι άξιος εκεί που κατάντησα να λέγομαι παιδί σου. Αυτό θα πει μετάνοια. Να πέσεις, να ταπεινωθείς, να αναγνωρίσεις, να ομολογήσεις την αποτυχία σου. Καμιά φορά στη δουλειά μου πρέπει να βάζω και εξετάσεις. Κακό αυτό, αλλά τι να κάνουμε, δουλειά. Και κάποιοι, αλλά βάζω εγώ τα θέματα, κάποιοι γράφουν. Και μετά παίρνω το κόκκινο μολύβι και πρέπει να διορθώνω. Μερικούς από αυτούς, βέβαια, είναι τόσο χάλι, μπορεί να καταλάβεις. Ανοίξανε βιβλίο, δεν ανοίξανε, διαβάσα. Έλα, έλα από εδώ. Λοιπόν, διάβαζε μου εσύ να ακούω. Και όπου βρίσκεις λάθος, διαβάζει, τον κοιτάω. Καλά, τι είναι αυτά που γράφεις. Λέει, μια χαρά είναι, κύριε. Α, μια χαρά είναι. Περίμενε, πρόσεξε τώρα. Εγώ ο φουκαράς πάλευα τόση ώρα να κάνω το 4-5, το 5-6 και να εμφανίζεται. Έλα εδώ, άνοιξε το βιβλίο. Κοίτα τι έπρεπε να γράψεις. Και τραβάς ένα χ. Φύγε. Τελείωσε. Ούτε το αναγνωρίζεις. Εγώ προσπαθώ από χτες το βράδυ να βρω μια λέξη σωστή να τη βάλω σε κύκλο. Μια μολάδα, κι άλλη μια μολάδα, κι άλλη μια μολάδα. Και εσύ μου λες μια χαρά είναι. Δεν αναγνώρισες. Δεν κατάλαβες. Το ψέμα, την αμαρτία. Το παιδί μου, τίποτα δεν σου είπε. Χριστός ανέστηλε, αληθώς ο Κύριος. Τα πες αυτά όσαν ήσουν στη γη κάτω. Οι φάτνοι, οι βοσκοί, οι ποιμένες, δεν σου είπαν τίποτα αυτά. Όποιος ζητήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει, λέει. Θα τη χάσει με τα ίδια του τα χέρια και θα τη χάσει από τώρα, από εδώ κάτω. Όποιος όμως έρθει και απαρνηθεί τον εαυτό του και την ακουμπήσει στον Κύριο, πάρε την άχρηστη. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος. Αυτό λέγεται μετάνοια. Αυτό λέγεται ταπείνωση. Αυτό λέγεται συνέστηση της αποτυχίας. Θυμάμαι μια φορά ήρθε κάποιος, του δείξα το γραπτό του, μου λέει μια στιγμούλα. Κλείστε το. Ζητώ συγγνώμη από όλους σας μέσα στην εταιρεία. Είναι άθλιο το γραπτό μου. Αλλά είχα ένα πρόβλημα με μητέρα μου, οικογενειακά κλπ. Παλεύουμε στο σπίτι κλπ. Ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση. Ξέρετε τι έγινε. Την άλλη μέρα του λέω σε μια εβδομάδα, διάβασε να ξανάρθει να δώσει εξετάσεις. Αφού είχες πρόβλημα στο σπίτι, έπρεπε να μου το πει. Διάβασε ξανά να έχεις μια ευκαιρία. Κοίταξε το ταπεινό πνεύμα. Κοίταξε ακόμα και στον άνθρωπο, σε εμάς που είμαστε χαλασμένοι. Ο άνθρωπος που ταπεινώνεται, που μετανιώνει. Ο άνθρωπος της αλήθειας, πόσο αλλιώτικα είναι. Έλα, έχεις μια ευκαιρία ακόμα. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Υπάρχει και ένα τελευταίο σημείο. Όταν έπιασε ο Πέτρος τον Κύριο και του είπε «Λυπήσου τον εαυτό σου», ξέρετε πώς του απάντησε ο Κύριος. Αυτό δεν είναι Πέτρος, είναι Σατανάς. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Όταν θα έρθει κάποια φωνή και θα σου πει «Λυπήσου τον εαυτό σου, την καριέρα, τώρα πας να μπλέξεις με τις εκκλησίες, να μπαίνεις, να βγαίνεις, αφού τους είδες τι ζωή κάνουνε, τους είδες τι καημένοι». Είναι διάβολος αυτό που θέλει να σου κλέψει την ψυχή σου αιώνια. Και αιώνια στην κόλαση θα γλεντάει και θα χαίρεται που θα τυραννιέσαι. Γιατί άκουσες την αλήθεια. Γι' αυτό ο Κύριος μας του είπε πήγαινε πίσω μου, όχι Πέτρο, αλλά Σατανά. Ο Σατανάς θα σου πει σώσε τη ζωή σου, κράτα τη ζωή σου. Πού θα μπλέξεις με αυτούς. Να σε παρακαλέσω κάτι σήμερα το πρωί. Μην μπλέξεις με εμάς. Με εμάς μην μπλέξεις. Ούτε με αυτή την εκκλησία, ούτε με αυτή την ταμπέλα. Φύγε, μην ξανάρθεις. Μπλέξε με τον Χριστό. Τίποτα άλλο. Αγάπησε τον. Λάτρεψε τον. Κλάψε μπροστά του. Αγκάλιασε τον. Ζήσε εκείνον. Ζήσε για εκείνον. Και όπου σε οδηγήσει εκείνος πήγαινε. Αν εδώ σου φαίνεται στενά, στενάχωρα, αστράβηλα, επαγγελική και οι άλλοι και οι άλλοι και οι άλλοι, όλα τα δόγματα και όλες οι αποχρώσεις. Αγκάλιασε το Χριστό της Καινής Διαθήκης και θα σε οδηγήσει σε αδέλφια, γνήσια και οικογένεια με αγάπη για τη δόξα του Θεού. Όποιος ντραπεί για μένα και για τους λόγους μου σε αυτή τη γενεά, προσέξτε, που είναι γενεά Μιχαλίδα και Αμαρτωλή. Δηλαδή, Μιχαλής θα πει, τρομερό πράγμα. Να έχεις τον άντρα σου, να έχεις και τον άλλο, να κοιτάς εδώ, να κοιτάς εκεί, να κοιτάς εκεί. Τέτοια είναι η γενεά μας. Πίνουμε το νεράκι του Κυρίου και κοιτάζουμε τα δώρα του διαβόλου. Αυτή είναι. Όποιος με ντραπεί, κι εγώ εκείνη την ημέρα θα πω ποτέ δεν σας γνώρισα. Είμαστε εδώ κάτω να διαλέξουμε. Οπωσδήποτε θα διαλέξουμε. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριο και μου έδωσε ευρυχωρία. Μια ευρυχωρία που αρχίζει από τώρα, από εδώ κάτω. Χαίρο ο Κύριος, ενείτε τον Κύριο, ψάλλουμε στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Κύριο, γέμισε η καρδιά μας. Και να σου πω και μια λεπτομέρεια. Απ' τους σκουπιδοντενεκέδες της αμαρτίας Εγώ προσωπικά, αλλά και δεκάδες άλλες μαρτυρίες, δεν έχω να ζηλέψω τίποτα για μένα και για τα παιδιά μου. Τίποτα δεν μου στέρισε ο Κύριος. Γιατί όλα τα δώρα της δικιάς του της αγάπης τα έχω, τα ζω και τα απολαμβάνω. Είναι σατανάς, είναι ψέμα, είναι εξαπάτηση ότι με τον Χριστό θα στερηθείς και με τον Χριστό θα χάσεις. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει. Μου έλεγε ο πατέρας μου μια φορά, ήρθε, είχε ξεκινήσει 7 η ώρα, 7 και 4 με το τρενάκι από το Ηράκλειο να πάει στην εκκλησία την Αλκιβιάδου στην Αθήνα να μιλήσει εκεί πέρα και θα γύριζε κατά τις 10 το βράδυ, δεν είχε αυτοκίνητο, με τη συγκοινωνία, πάρα πολύ ωραία. Και έρχεται απ' έξω και κάθεται ένας μυναγός, αξιωματικός της αεροπορίας, επειδή ο πατέρας μου υπηρέτησε στην αεροπορία. Τα σιρίτια του, τα φαρδιά, τα κουμπιά, τα χρυσά, τα πηλίκια του, οι γνωριμίες του, η παχή, η μισθή. Μία κουβεντούλα. Τέτοιος θα σουνα. Τέτοιος θα σουνα. Τίποτα άλλο. Ξέρετε, ο διάβολος είναι μάστορας. Ρίχνει μια κουβέντα και αφήνει και ορείται. Και αρχίζει τώρα. Τι έκανες. Τα παιδάκια σου δεν τα χάρηκες ποτέ. Στην εκκλησία, στις εκκλησίες, στους τυπογράφους, παλεύεις, πας από εδώ, πας από εκεί. Έμπλεξες με τα Ευαγγέλια. Τέτοιος θα σουνα. Καμάρι, λεβεντάνθρωπος, αξιωματικός κλπ. Κλπ. Πόσο ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριο και μου δώσε ευρυχωρία. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν τον αλλάζουμε με τίποτα. Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Αμήν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας. Και εμείς έτσι ξεκινήσαμε. Κοιτούσαμε να σώσουμε τη ζωή μας και να την κάνουμε καλύτερη και να την κρατήσουμε σφιχτά στην αγκαλιά μας. Και ήταν ήδη σάπια η ζωή μας και η καρδιά μας γεμάτη μελανίσματα και έλκη σαπισμένα και ήταν γάγκρενα και ο διάβολος μας έλεγε κράτησε την και λυπήσου την. Πόσο σε ευχαριστούμε που δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό και του τα παραδώσαμε όλα. Πόσο σε ευχαριστούμε που δεχτήκαμε το θάνατό του και την Ανάστασή του πάνω μας και μέσα μας. Ο Χριστός μας, η ζωή μας, η χαρά μας. Δεν έχουμε άλλον, δεν θέλουμε άλλον. Ω Κύριέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε γιατί όπως το ψάλαμε, πάρε Χριστέ μας όλη μας τη ζωή. Μόνο με σένα είναι η χαρά και η δύναμη. Και σε παρακαλούμε πάρα πολύ Κύριε, όποια καρδιά δεν σε έχει δεχτεί, δεν έχει κάνει αυτήν την έξυπνη κίνηση, την πανέξυπνη κίνηση που έχει αιώνιες προεκτάσεις, αξίωσε να καταλάβει. Είναι σκύβαλα και ζημιά, είναι αρρώστια και θάνατος, τα πρικιά της αμαρτίας που τα κρατάμε και τα φροντίζουμε. Να παραδώσει στον Ιησού Χριστό ολόκληρη τη ζωή, ολόκληρη την ψυχή, ολόκληρη τη σκέψη, για να κερδίσει και αυτή τη ζωή και αιώνια στην παρουσία σου, στη δόξα σου. Ιδιαίτερα τους νέους από ανάμεσά μας, Κύριε, φύλαξέ τους από τα ψέματα του διαβόλου, γενού ήλαιος, λυπήσου τον εαυτό σου, κράτα τον εαυτό σου. Και αξίωσε να αγκαλιάσουν τον Χριστό, το θάνατό του και την Ανάστασή του, για αιώνια ζωή, για αναγεννημένη ζωή, για λυτρωμένη ζωή, και τώρα και εδώ κάτω και αιώνια στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε. Το μήνυμά σου τοποθέτησέ το στις καρδιές μας και να είναι για τη δόξα σου. Εν Χριστώ Ιησού Κύριέ μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Από την στροφή του όμορφου ψαλμού, λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως τα μονοπάτια μου. Η βίβλος, όλη η βίβλος, μόνον η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Η βίβλος, όλη η βίβλος, μόνον η βίβλος είναι το φως του ανθρώπου. Ο προφήτης Ισαΐας, απευθυνόμενος στους αρχαίους πιστούς, θα γράψει: όταν σας πούν πηγαίνετε στους μάντης, στους νεκρομάντης, στους μορμυρίζοντες, στους ψιθυρίζοντες, απαντήστε: εμείς δεν θα ρωτήσουμε τους νεκρούς για να μάθουμε για τους ζωντανούς. Εμείς θα προστρέξουμε στον Θεό, στον νόμο Του, στον λόγο του Κυρίου. Όπως οι αρχαίοι πιστοί, έτσι και εμείς οι τωρινοί. Εμείς θα προστρέξουμε στον Θεό, στον νόμο Του, στον λόγο του Κυρίου. Οι σελίδες αυτού του βιβλίου διαθέτουν μια επικαιρότητα, την οπότητα της καθημερινής εφημερίδας. Σήμερα χρειαζόμαστε μια στενότερη, μια θερμότερη επαφή με τον λόγο του Κυρίου, να προσκοληθούμε σε αυτόν, να τον μελετούμε καθημερινά με προσοχή, με προσευχή. Αδελφοί, ας αφήσουμε το φως του λόγου του Κυρίου να φωτίσει τα βάθη της καρδιάς μας, τα κίνητρά μας και τα ελαττήριά μας, τους πόθους και τους στόχους, τις κλήσεις και τις παρεκκλήσεις, τις πικρίες ή τις κακίες, τις εγωιστικές φιλοδοξίες ή τις αμαρτωλές επιθυμίες. Ας αφήσουμε το φως του λόγου του Κυρίου να φωτίσει τα βάθη της καρδιάς μας, αλλά και τη διάνοιά μας, να την ανακαινήσει, να την εξαγνίσει, να την διαποτίσει. Όταν ο λόγος του Κυρίου διαποτίζει και πλημμυρίζει την καρδιά μας, τότε εξαγιάζεται και η διάνοιά μας. Τότε συλλογιζόμαστε, όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος, όσα αληθή, όσα προσφυλή, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα σεμνά, εάν υπάρχει τις αρετή, εάν υπάρχει κάποιος έπαινος. Αδελφοί, ας αφήσουμε το φως του λόγου του Κυρίου να φωτίσει τα βάθη της καρδιάς μας, την διάνοιά μας, αλλά και όλα τα βήματά μας. Στα καθημερινά προβλήματά μας και τα διλήμματα, ας προστρέχουμε στο λόγο του Κυρίου. Όταν αναρωτιόμαστε με αγωνία τι είναι σωστό και τι λανθασμένο, τι είναι συμφέρον και τι επιζήμιο, τι είναι καλό και τι είναι κακό, ας προσερχόμαστε στο λόγο του Κυρίου και ας διδασκόμαστε. Όταν αισθανόμαστε χαμένοι μέσα στη νύχτα όπως οι οδηπόροι, ας προσερχόμαστε στο λόγο του Κυρίου. Ας προσευχόμαστε στον Θεό. Ας διδασκόμαστε από τον λόγο του Θεού. Αδελφοί, ας αφήσουμε το φως του λόγου του Κυρίου να εισχωρήσει στα βάθη της καρδιάς μας, να διαποτίσει την διάνοιά μας, να διαφωτίσει όλα τα βήματά μας, αλλά και όλα τα γεγονότα ολόγυρά μας στην εποχή μας. Να βλέπουμε τα τεκτενόμενα κάτω από το φως της Αγίας Γραφής. Τα φυσικά, αλλά και τα κοινωνικά φαινόμενα, τα δρόμενα του καιρού μας, να τα ερμηνεύουμε κάτω από το φως της Αγίας Γραφής. Διαρκώς να προστρέχουμε στο λόγο του Κυρίου. Να το συμβουλευόμαστε, να το εμπιστευόμαστε. Η Αγία Γραφή να κατέχει θέση κεντρική στην προσωπική και την οικογενειακή μας ζωή. Αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, στα χέρια μας κρατούμε και μελετούμε ένα βιβλίο απόλυτα αξιόπιστο. Όχι μόνον κάθε φράση του, αλλά και κάθε λέξη του έχει αυστηρά ελεγχθεί και απόλυτα εξακριβωθεί και επιβεβαιωθεί. Κανένα άλλο βιβλίο δεν έχει τόσο μισηθεί και τόσο πολεμηθεί όσο η Βίβλος. Κανένα άλλο βιβλίο δεν έχει τόσο αγαπηθεί και τόσο διαδοθεί όσο η Βίβλος. Η Βίβλος, το βιβλίο του Θεού. Η Βίβλος, το φως του ανθρώπου. Διάβηκαν χιλιετίες, θαύτηκαν ισχυροί, έδισαν φιλοσοφίες και οι Ρώμοι οι τρανοί, λησμονήθηκε ο Πορφύριος, πού είναι οι Διοκλητιανοί, όμως της γραφής ο ήλιος σήμερα μεσουρανεί. Θεέ μου, ηλιοφως, θησαυρός είναι η γραφή. Αδελφέ μου, ποια θέση κατέχει στη ζωή σου η Αγία Γραφή? Μήπως είναι ένα βιβλίο σκονισμένο, παραμελημένο? Ο Θεός παραγγέλει τα λόγια του όχι μονάχα να τα μελετούμε, αλλά και να τα συζητούμε. Να τα συζητούμε όταν σηκωνόμαστε το πρωί και όταν πλαγιάζουμε το βράδυ. Όταν περπατούμε στον δρόμο και όταν στεκόμαστε στο σπίτι. Η Αγία Γραφή να διαποτίζει την ζωή μας, όλη την ύπαρξή μας. Αλίμονο στα σπίτια που την θέση της βίβλου την κατέχει η τηλεόραση. Η τηλεόραση υπονομεύει την οικογένειά μας, ενώ η Αγία Γραφή την προστατεύει. Η τηλεόραση διαφθείρει, εκμαυλίζει τα παιδιά μας, ενώ η Αγία Γραφή τα θωρακίζει, τα διαφωτίζει. Κλείστε την TV, ανοίξτε τη βίβλο. Η βίβλος να μας οδηγεί, να μας νουθετεί, να γαλουχεί τα παιδιά μας, την οικογένειά μας. Γιατί η βίβλος δημιουργεί ωραίες, ρωμαλές, ακμαίες οικογένειες. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα και δέστε την ανηθικότητα, την εγκληματικότητα, την αθλειότητα, την αγωνία των ηγετών, την αμηχανία των απλών ανθρώπων. Σκότος σκεπάζει τη γη, ζώφος τα έθνη. Γι' αυτό αδέλφια μου, ελάτε, ελάτε και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου, στο φως του Λόγου Του, στο φως της αγιότητάς Του. Ολόκληρη η ζωή μας να ξετυλίγεται ενώπιόν Του. Να ζούμε με την συνείδηση ότι Αυτός μας βλέπει, μας παρακολουθεί. Όπως θα πει ο Ψαλμωδός, Κύριε με δοκίμασες και με γνώρισες. Συγνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Νοείς τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου. Και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος εις το στόμα μου, ιδού Κύριε γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις έμπροσθεν και όπισθεν. Και έθεσες επ' εμέ την χείρα σου. Πού να υπάγω από το πνεύματό σου? Από το προσώπου σου πού να φύγω? Πού? Εάν ανεβώ στον ουρανό, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον Άδη, ειδουσί. Εάν λάβω τα φτερά της αυγής και κατοικήσω εις τα έσκατα της θαλάσσης. Και εκεί θα με οδηγεί το χέρι σου και η δεξιά σου θα με κρατεί. Εάν πω, αλλά το σκοτάδι θα με σκεπάσει. Και η νύχτα θα είναι σαν φως ολογυρά μου. Αυτό το σκοτάδι δεν σκεπάζει τίποτε από σένα. Η νύχτα λάμπει σαν την ημέρα. Για σένα το σκοτάδι είναι σαν το φως. Γι' αυτό αδελφοί, ελάτε, ελάτε και σπερπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Στο φως του Λόγου του Κυρίου. Στο φως της αγιότητάς Του. Οι πράξεις μας να γίνονται ενώπιον του Κυρίου. Οι λέξεις μας να προφέρονται στο φως Του. Όλες οι φάσεις, όλες οι εκφάνσεις της ζωής μας να ξετυλίγονται ενώπιον Του. Όπως θα πει ο Θεός τον Αβραάμ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Όχι μονάχα να μην πραγματοποιούμε τα έργα του σκότους, αλλά και να μην συγκοινωνούμε εις αυτά. Να απέχουμε, να μην συμμετέχουμε, να μένουμε μακριά, πολύ μακριά. Διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών, εσχρών, εστί και λέγειν. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά, διότι πάν το φανερούμενον φως είναι. Επίτρεψέ μου το ερώτημα. Μήπως στα βάθη της ιδιωτικής ζωής σου, στα βάθη της ψυχής σου, υπάρχει κάτι σκοτεινό, κάτι κρυφό, κάτι αμαρτωλό, ανομολόγητο? Μήπως? Φέρ' το αυτό το πρωί στο φως της παρουσίας του Θεού. Ομολόγησέ το. Καταδίκασέ το. Απόβαλέ το. Καθάρισέ το με το αίμα του Χριστού. Ο Μωυσής στην περίφημη προσευχή απευθυνόμενος προς τον Θεό θα πει, Κύριε, έθεσα στα σανομία ημών ενώπιον σου, τα κρίφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Αδέλφια μου και φίλοι μου, οι αμαρτίες μας, οι ανομίες μας είναι ενώπιον του Θεού. Τα κρυπτά μας, τα μυστικά μας είναι στο φως του προσώπου του. Αυτός γνωρίζει τα πάντα. Τα βάθη μας, τα πάθη μας, τα πάντα. Γιατί να κρύψουμε τις αμαρτίες μας? Γιατί να καλύψουμε τις ανομίες μας? Ας τις εξομολογηθούμε αυτό το πρωί. Ελέγχουμε τα πάντα κάτω από το φως της αγιότητας του Θεού. Τις πράξεις μας, τις σκέψεις μας, τις λέξεις μας, τις σχέσεις μας. Πώς είναι οι σχέσεις μας με τους αδελφούς μας? Η Αγία Γραφή γράφει, όποιος λέει ότι βρίσκεται στο φως, αλλά μισεί τον αδελφό του, στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Έχουμε κοινωνία μεταλλήλων εάν περιπατώμεν εν το φωτί. Αλήθεια. Έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Κοινωνούμε με τους αδελφούς μας. Τους αγαπούμε. Εάν ναι, περπατούμε στο φως. Εάν όχι, περπατούμε στο σκοτάδι. Ας αναρωτηθούμε. Μήπως οι σχέσεις μας είναι διαταραγμένες ή κατεστραμμένες. Αλλά γιατί? Τι γεγονός μεσολάβησε? Ποιο πρόβλημα υψώθηκε? Ποια πικρία δημιουργήθηκε? Ποια παρεξήγηση εμφυλοχώρησε? Ποια? Και όταν την βρούμε την αιτία, να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου. Να ελεγχθούμε. Να αναρωτηθούμε. Μήπως φταίξαμε κι εμείς? Να εξομολογηθούμε στον Κύριο και μετά να αναζητήσουμε τον αδελφό. Με αγάπη να εξηγήσουμε την θέση μας. Με ταπείνωση να του ζητήσουμε συγγνώμη. Με συμφιλιωτική διάθεση να δώσουμε συγχώρεση. Να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις. Η Αγία Γραφή γράφει, εάν περιπατώμεν στο φως, καθώς εκείνος είναι στο φως, έχομεν κοινωνία μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αδελφοί, η Αγία Γραφή αυτό το πρωί σαλπίζει αγερτήριο σάλπισμα. Ας απορρίψουμε τα έργα του σκότους. Ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα. Μη συμπόσια και μέθας, μη σκήτας και ασελγίας. Αλλά ενδύθετε τον Κύριον Ιησούν και μη φροντίζετε περί της αρπός εις το να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Ο παντοδύναμος Θεός είναι φως. Περιβάλλεται το φως. Και εμείς που τον αγαπούμε και τον ακολουθούμε, ας ντυθούμε το φως. Ας σκορπούμε το φως. Ας γίνουμε φως. Φως στα σκοτάδια του κόσμου. Εμείς δεν είμαστε τα παιδιά του σκότους. Είμαστε τα παιδιά της ημέρας. Γι' αυτό, όπως παραγγέλει ο λόγος του Κυρίου, ας εγκρατευόμαστε ντυμένοι τον θώρακα της πίστης και της αγάπης και την περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Αδελφοί μου και φίλοι, σήμερα διεξάγεται μια μάχη τρομακτική, τιτανική. Το φως μάχεται ενάντια στο σκότος. Ο Θεός ενάντια στον εχθρό. Ο Χριστός ενάντια στον αντίχριστο. Σε αυτή τη μάχη την τρομακτική, την τιτανική, δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς και αδρανείς. Εσύ, σε ποιο στρατόπεδο ανήκεις? Στο στρατόπεδο του φωτός ή του σκότους? Σήμερα ο Θεός μας καλεί να ξεχωρίσουμε την θέση μας, να αποσαφηνίσουμε τη στάση μας. Ποιον ακολουθείς, ποιον υπηρετείς, το φως ή το σκότος? Σήμερα ο Θεός σε καλεί να δοθείς στον Χριστό ολότελα, απόλυτα, ανεπιφύλακτα. Σε καλεί να στρατευτείς κάτω από την ένδοξη σημαία του αιώνιου αρχηγού. Να ενεργοποιηθείς το έργο του Κυρίου. Να ακολουθείς τον Χριστό με πιστότητα, με αφοσίωση, με αυταπάρνηση. Στο Σούνιο ύμνοι ψάλουν έναν ύμνο, οι νέοι ψάλουν έναν ύμνο εκρηκτικά ενθουσιαστικό. Στρατός σαν χύμαρος φωτός, στα μάτια μας ο ουρανός. Ενωμένοι, μια πυγμή, ας το φωνάξουμε σαν βροντί. Χριστός αιώνιος βασιλιάς, θα συντριφτεί ο σατανάς. Μες στη μάχη τη σκληρή είμαστε δυνατοί. Ας υψώσουμε τον ήλιο μες στους σκότους το βασίλειο. Ο λυτρωτής Χριστός είναι των λαών το φως. Αδέλφια εμπρός, ελάτε εμπρός. Ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου, στο φως της αγιότητάς του, στο φως του λόγου του. Ας προτρέπει ο ένας τον άλλον. Ας παρακινούμε αλλήλους εις αγάπην, εις έργα καλά, σε μια άγια ζωή. Πες τα παιδιά σου, πες την οικογένειά σου, πες τη συγγένειά σου. Ελάτε, ελάτε, ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Αδέλφια, ελάτε, ελάτε στην εκκλησία, ελάτε στη συμπροσευχή, ελάτε στο δείπνο του Κυρίου. Γιατί απουσιάζουμε τόσο πολύ από την συμπροσευχή? Γιατί απέχουμε από το δείπνο του Κυρίου? Γιατί? Την ώρα της συμπροσευχής, καθώς υψώνουμε τις φωνές και ενώνουμε τις καρδιές μας στο θρόνο του Θεού, το φως λάμπει ολόγυρά μας, το φως του ουρανού ακτινοβολεί. Ο δείπνος του Κυρίου είναι η πιο χαρμόσυνη γιορτή της Εκκλησίας, είναι η γιορτή της σωτηρίας μας. Ελάτε στο δείπνο του Κυρίου, μην απουσιάζετε ποτέ, για να παρακολουθούμε μαζί τα βήματα του λυτρωτή στο φοβερό μαρτυριό του. Να ακούμε τους στεναχμούς στη Γεθσημανή. Να βλέπουμε τους ραβδισμούς, τους εξευτελισμούς, τις μαστιγώσεις στην αυλή των αρχιερέων, στο πρετόριο του Πιλάτου. Ελάτε, ελάτε στο δείπνο του Κυρίου. Σε αυτό το προσκλητήριο του Κυρίου ας ανταποκριθούμε όλοι, όλοι ανεξαίρετα. Ελάτε, ελάτε και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Σε μια εποχή που ο άνομος γίνεται έτι άνομος, ο άδικος έτι άδικος. Εμείς θα περπατήσουμε στο φως του λόγου του Κυρίου, στο φως της αγιότητάς του, στο φως της χαράς του. Υπάρχουν αληθινοί χριστιανοί που όμως δεν ζουν στο φως της χαράς, αλλά στο σκοτάδι της θλίψης. Χριστιανοί σκυθροποί, μαραμένοι, θλιμμένοι. Προβλήματα οικογενειακά ή οικονομικά φυγαδεύουν την χαρά τους, μαραίνουν το χαμόγελό τους, σκοτεινιάζουν το πρόσωπό τους. Αλλά γιατί? Ας αναρωτηθούμε αυτό το πρωί, γιατί? Ας ρωτήσουμε την ψυχή μας. Ψυχή μου, γιατί είσαι περίληπτη? Γιατί ταράτεσαι εντός μου? Γιατί? Αδελφέ μου, όποιο κι αν είναι το πρόβλημά σου, όποια κι αν είναι η κατάστασή σου, έλα αδέλφια, ελάτε, ελάτε και ας περπατήσουμε στο φως της χαράς του Κυρίου. Μη λυπήστε, η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μας. Θυμάμαι τους δύο οδηπόρους προς Εμαούς. Περπατούσαν και συνομιλούσαν σκυθροποί. Λίγο πριν είχαν δει τον Χριστό στο Σταυρό, πονεμένο, θλιμμένο απέραντα, χλωμό, νεκρό. Και οι ελπίδες τους είχαν φιλορροήσει. Τα όνειρά τους είχαν σβήσει για πάντα, για πάντα. Αλλά ο αναστημένος Χριστός τους πλησίασε. Τους ρώτησε με γλυκύτητα, ποια λόγια συζητάτε μεταξύ σας και είστε σκυθροποί? Και ο αναστημένος Χριστός, σαν ήλιος λαμπρός, σκόρπισε τις αμφιβολίες τους, διάλυσε τις ανησυχίες τους, γέμισε την καρδιά τους με χαρά, με απέραντη χαρά, φώτισε τα πρόσωπά τους. Πόσοι από εμάς αυτό το πρωί πορευόμαστε σκυθροποί προς το χωριό Εμαούς? Πόσοι? Αδελφέ μου, κοντά σου είναι ο αναστημένος Χριστός. Αυτός νίκησε όλους τους φόβους μας, όλους τους τρόμους μας. Νίκησε τη ζωή, νίκησε τον θάνατο, σύντριψε τις δυνάμεις του σκότους, θριάμβευσε. Από τον αδιανό τάφο του

Εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρω στο Θεό της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου που κάνει τα πόδια μου ως τον ελάφων, που με κάνει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, πάλι θέλω υπή, χαίρετε. Σήκω, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτηλεπισε. Ιδού, σκότος θα σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Σε σένα όμως θα ανατείλει ο Κύριος. Η δόξα του θα φανερωθεί σε σένα. Σε σένα. Αδέρφια μου, το μέλλον ανήκει στους λυτρωμένους του Κυρίου. Το μέλλον μας είναι ασύλληπτα ένδοξο και φωτεινό. Δεν είναι το τέρμα μας ο τάφος ο σκοτεινός. Είναι ο λαμπρός ουρανός. Είναι η αιώνια, η ουράνια πατρίδα. Όσοι εδώ στη γη προχωρήσουν στο φως του Κυρίου, μια μέρα που δεν είναι μακριά, θα περπατήσουν στο φως της αιώνιας πολιτείας. Ακούστε τα λόγια της Αγίας Γραφής. Και τα έθνη των σωζωμένων θα περπατούν στο φως της. Και οι πυλώνες της δεν θα κλειστούν την ημέρα, γιατί νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί. Και θα φέρουν την ισχύ και την τιμή και την δόξα των εθνών εις αυτήν. Και η πόλη δεν έχει ανάγκη από ήλιο, ούτε από τη σελήνη για να την φωτίζουν. Γιατί η δόξα του Κυρίου την φώτισε και δείχνος της είναι ο Χριστός. Αδέρφια μου, μια μέρα θα ντυθούμε το φως. Μια μέρα θα περιβληθούμε το σώμα της Ανάστασης, το ένδοξο, το λαμπερό. Μια μέρα θα περιζωστούμε νέες ιδιότητες, ασύλληπτες δυνατότητες. Θα μας ανατεθούν καινούργιες δραστηριότητες στο άπειρο σύμπαν του Θεού. Μια μέρα, ναι, θα αντιθούμε το φως. Το αιώνιο φως. Δέστε πόσο μεγάλη αγάπη μας έδωκε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά Του. Παιδιά Του φωτός. Γι' αυτό ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισε Αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, παιδιά της ημέρας, παιδιά του φωτός. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί ο Χριστός, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ω δόξα, ω μακαριότητα ανίποτη, θα Τον δούμε. Θα Τον δούμε και θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα Του. Θα γίνουμε φως. Και μέσα στην καρδιά σου φωλάζει αυτή η ελπίδα. Καθημερινά να περπατάς στο φως. Στο φως του Λόγου Του, στο φως της αγιότητάς Του, στο φως της χαράς Του. Αλλά πριν κλείσω, θέλω να διατυπώσω το κάλεσμα του φωτός σε σένα, που για πρώτη ή για πολλωστή φορά ήρθες σε αυτή την εκκλησία. Φίλε μου, έξω από την πόρτα της καρδιάς σου χτυπάει το φως. Κρούει ο Χριστός ο λυτρωτής. Χτυπά γλυκά, απαλά, διακριτικά. Σε αγαπά απέραντα. Αυτός που για να σου χαρίσει το φως επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου σκεπάστηκε με το ζωφερό σκοτάδι. Το σκοτάδι της αγωνίας. Το σκοτάδι της εγκατάληψης. Το σκοτάδι της αμαρτίας. Της δικής σου αμαρτίας. Της δικής μου ανομίας. Το σκοτάδι άπλωσε ολογυρά του. Το σκοτάδι πλάκωσε την καρδιά του. Περιζώστηκε από το σκοτάδι ο Χριστός επάνω στο σταυρό για να σου χαρίσει το φως. Για να σε λυτρώσει από το σκότος, το εξώτερο σκότος, το αιώνιο σκότος, το σκότος της κόλασης, εκεί που είναι ο βρυγμός, ο τριχμός των οδόντων. Έξω από την πόρτα σου χτυπάει το φως. Κρούει ο Χριστός γλυκά, απαλά, διακριτικά. Άνοιασέ Του. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός. Μετανόησε. Πες Του, Κύριε, σε ευχαριστώ. Για μένα πέθανες επάνω στο σταυρό. Για μένα θυσιάστηκες. Έχεις το αίμα σου για να λυτρωθώ εγώ. Πέθανες για να μου χαρίσεις το φως, το αιώνιο φως. Σε ευχαριστώ. Έλα στην καρδιά μου να κατοικήσεις. Και το φως θα εισχωρήσει, η ενοχή σου θα σβήσει.
Η αμαρτία

αμαρτίες σου θα συγχωρεθούν. Τα δεσμά των παθών και των ανώμων επιθυμιών θα συντριφτούν για πάντα. Η νύχτα θα φύγει, η αυγή θανατίδη. Και μετά, έλα, έλα, ελάτε όλοι. Αδέλφια, ελάτε. Ελάτε και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Στο φως του Λόγου Του. Στο φως της Αγιότητάς Του. Στο φως της Χαράς Του. Αμήν.

0: Πατέρα ουράνιε, πόσο σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί εσύ που είπες να λάμψει φως, έλαμψες μέσα στην ψυχή μας, φώτισες τη διάνοιά μας, άλλαξες την ζωή μας, μας ελευθέρωσες από την εξουσία του σκότους, μας μετέφερες στη βασιλεία του Υιού της αγάπης σου. Ω, τι λύτρωση είναι αυτή, τι να ανταποδώσουμε σε σένα. Είμαστε απέραντα χαρούμενοι για αυτή τη σωτηρία. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά δώσ' μας τη χάρη, όπως έψαλε η χοροδία, να περπατήσουμε στο φως του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μας. Να ζήσουμε με το φως του Λόγου Σου στους σημερινούς σκοτεινούς καιρούς. Ο Λόγος Σου ποτέ να μην απομακρυνθεί από κοντά μας. Να κατοικεί πλούσια στα βάθη της καρδιάς μας, αλλά και να τιμάται στην οικογενειακή μας ζωή. Κύριε, Κύριε, φρούρισε την οικογενειακή μας ζωή. Σώσε τα παιδιά μας, να μην τα αρπάξει ο άνεμος της ανομίας. Κύριε, Κύριε, δώσ' μας τη χάρη να περπατήσουμε στο φως της αγιότητάς Σου. Να ζούμε ως κατενόπιόν Σου όλες τις ημέρες της ζωής μας. Να μην αμαρτάνουμε σε σένα. Παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να περπατούμε στο φως της χαράς Σου. Το πρόσωπό μας να ακτινοβολεί με την χαρά του Κυρίου. Πατέρα, άνοιξε τα μάτια μας να δούμε τα μεγαλεία Σου, τη σωτηρία Σου, τα θαυμάσια που έκανες, για να σκυρτάει η καρδιά μας και να αγάλεται. Πατέρα ουράνιε, σκότος θα σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Αλλά σε εμάς θα ανατείλει ο Κύριος και η δόξα Του θα μας φανερωθεί. Τι ελπίδα είναι αυτή που φωλιάζει βαθιά στην καρδιά μας. Τι μέλλον λαμπρό. Πόσο φωτεινή αιωνιότητα μας έδωκε σε αυτή την εξαίσια όραση να βλέπουμε στο μέλλον με προσδοκία. Ω, σε ευχαριστούμε, γιατί μια μέρα θα περπατήσουμε στην ιδανική πολιτεία, σε εκείνους τους χρυσαφένιους δρόμους. Μια μέρα θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα του Χριστού. Μια μέρα θα ντυθούμε το σώμα της Ανάστασης και θα ακτινοβολούμε φως, αιώνιο φως. Κύριε, γέμισε μας με το φως Σου, το φως της παρουσίας Σου και της ευλογίας Σου αυτό το πρωί. Και δώσε να φύγουμε με τη λαμπρότητα Κυρίου του Θεού στη μορφή μας και στη ζωή μας. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.
1: 37.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την θαυμαστή προνοιά σου, για την αγαθότητά σου, για το έλεό σου που μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες και μας έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή. Τον θυσίασες για μας επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Ευχαριστούμε για την λύτρωσή μας, την συμφιλίωσή μας μαζί σου. Τώρα είσαι ο πατέρας μας. Είμαστε τα παιδιά σου. Στα κρατεά σου χέρια αποθέσαμε την εύθραστη ύπαρξή μας, τα όνειρά μας, τις ελπίδες μας, το άδειλο μέλλον. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου, για τις πολύτιμες υποσχέσεις σου. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στη ζωή μας. Μας ενδυναμώνεις στους αγώνες μας, ανανεώνεις την δύναμή μας, αναπτερώνεις το φρόνημά μας, μας οδηγείς στους δρόμους της δικαιοσύνης. Το πρόσωπό σου φωτίζει και οραίζει την ζωή μας. Ευχαριστούμε, Πατέρα, για την γλυκιά ελπίδα της αιωνιότητας. Δεν είναι ο τάφος το τέρμα. Ευχαριστούμε γιατί προσβλέπουμε στην φωτεινή αιωνιότητα. Ατενίζουμε την αιώνια, την ουράνια πατρίδα. Πατέρα ουράνιε, θα είσαι κοντά μας πάντοτε μέχρι το τέλος. Δεν θα μας αφήσεις, δεν θα μας εγκαταλείψεις. Σε ευχαριστούμε για την πιστότητά σου. Πατέρα ουράνιε, χόρτασέ μας με το πρόσωπό σου αυτό το πρωινό. Αποκάλυψέ μας την δύναμή σου και την δόξα σου. Κατάβγασε το νου και την καρδιά μας με το δικό σου φως. Μέσα από τον αιώνιο λόγο σου δίδαξέ μας, μίλησέ μας, οικοδόμησέ μας, φανέρωσέ μας το θέλημά σου παρακαλούμε θερμά, ευλόγησέ μας πλούσια. Το Άγιο Πνεύμα ασταθεί ο διδάσκαλός μας, να μας πληρώσει με την παρουσία Του, να αγιάσει την πνευματική ατμόσφαιρα, να εξουδετερώσει πειρασμούς και περισπασμούς των δυνάμεων του σκότους. Παρακαλούμε θερμά, ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες. Θυμήσου δοκιμαζόμενους αδελφούς μας, να τους παρηγορήσεις, να τους ενισχύσεις. Θυμήσου εκείνους που απουσιάζουν. Παρακαλούμε θερμά να μιλήσεις στην καρδιά τους. Ευλόγησε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Ευλόγησε το έθνος μας, τους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν δίων ατάραχων και ησύχιων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά, και δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

να ψάλουμε και τον ύμνο 219. Θέλω να ψάλω λυτρωτά. Ύμνος 219. Με όλη μας την καρδιά, παρακαλώ ας σηκωθούμε όρθιοι, να ψάλουμε στο λυτρωτή μας, με όλη την καρδιά. Θέλω να ψάλω λυτρωτά.

Ψαλμό ρο μη ήτα. Ψαλμός ρο μη ήτα. Σελίδα 583. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της, ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ενείτε αυτόν ήλιε και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και εστερέωσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίο δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ και χάλαζα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δένδρα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα χτίνη, έρπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νέοιτε και παρθένοι, γέροντες με τα νεοτέρων, ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνο είναι υψωμένον, η δόξα αυτού είναι επί την γη και των ουρανών. Και αυτός ύψωσε κέραση στον λαόν αυτού, ύμνον εις πάντα στους οσίους αυτού, εις τους Ιούς Ισραήλ, λαού ως της συνεπλησίων αυτού. Αλληλούια! Να ψάλουμε αδελφοί τον ύμνο με τον αριθμό 197.

Το εδάφιο που με τη χάρη του Θεού θα σχολιάσουμε αυτό το πρωινό είναι από το βιβλίο του Ισαΐα, το δεύτερο κεφάλαιο, 5. Βιβλίο του Ισαΐα, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Οίκος Ιακώβ, έλθετε και ας περιπατήσουμε εν το φωτί του Κυρίου. Ελάτε και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Ελάτε και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Αυτό το εδάφιο θα σχολιάσουμε σήμερα το πρωί. Διαβάζω και τα συμφραζόμενα από την αρχή του κεφαλαίου. Έντες εσχάτες ημέρες, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και πάντα τα έθνη θέλουσι σειραίοι σ' αυτό και ποδήλαοι θέλουσι υπάγει και υπή. Έλθετε κι ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει ημάς τας οδούς αυτού και θέλουμε να περιπατήσει έντες τρίβης αυτού. Διότι εξιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και θέλει κρίνει αναμέσων των εθνών και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς και θέλουν συσφυρλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαινία και τας λόγχας αυτών διατρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίου αέθνος, ουδέ θέλουν συμμάθει πλέον των πόλεμων. Οίκος Ιακώβ, ελάτε και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Διαβάζω εδάφια σχετικά από την επιστολή προς Κορινθίους. Διότι εμείς δεν κηρύττωμεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον. Εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως τις έλαμψεν τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ελάτε και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου.

Ο ποδήπαθος Ιώβ, μέσα από τα βάθη των χιλιετιών, διατυπώνει ένα βαθιστόχαστο ερώτημα. Πού είναι η οδός της κατοικίας του φωτός? Του φωτός που μας περιβάλλει και μας πλημμυρίζει. Του φωτός που μας διαποτίζει και μας στολίζει. Τι είναι φως? Ένα ερώτημα επιστημονικό, δισερμήνευτο. Πρόβλημα επιστημονικό, δισεπίλητο. Το φως, η απόλαυση των ματιών μας. Το φως, η αγαλίαση της καρδιάς μας. Το φως με όλους τους χρωματισμούς του και τους ειρηδισμούς του. Πόσο τερπνό το φως του πρωινού όταν προβάλλει η αυγή. Τι εκτυφλωτικό το φως του μεσημεριού όταν ο ήλιος βρίσκεται στο μεσουράνημα. Τι απαλό το φως του δειλινού όταν ο ήλιος γέρνει προς την δύση. Όλα τα ομορφαίνει, όλα τα γλυκαίνει το εξαίσιο φως. Ζωοποιεί ολόκληρη την πλάση και την χαροποιεί. Γι' αυτό όταν προβάλλει το πρωί, αμέτρητα πουλά ξεσπούν σε ένα θεσπέσιο ύμνο και αμέτρητα λουλούδια ξεχύνουν το πιο μεθυστικό τους άρωμα. Οι ποταμοί, οι θάλασσες και τα βουνά σκυρτούν και αναγαλιάζουν. Αλήθεια, τι θα ήταν η ζωή δίχως το φως? Θα ήταν μια νύχτα αξιμέρωτη, αφόρητη, αβίωτη. Η Αγία Γραφή διατηρείται πως ο Θεός είναι φως, πνευματικό φως, και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Αυτός περιβάλλεται το φως ως ημάτιον. Ο Ιησούς Χριστός περιγράφεται λαμπερός όπως ο ήλιος του μεσημεριού. Ο Θεός είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος, είναι φως. Τόσο ένδοξος και λαμπρός, ώστε τα Σεραφείμ δεν τολμούν, δεν μπορούν να ατενίσουν την δόξα του. Είναι αυτός ο μακάριος, ο μόνος δεσπότης. Είναι αυτός, μόνον αυτός που έχει την αθανασία, κατοικών φως απρόσιτον, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε, ουδε δύναται να είδει. Αν το φως είναι το σύμβολο της αγιότητας του Θεού, το σκότος είναι το σύμβολο της αμαρτωλότητας του ανθρώπου. Ενώ ο Θεός είναι εκτυπλωτικά φωτεινός, ο άνθρωπος είναι απελπιστικά σκοτεινός. Η Αγία Γραφή γράφει πως η διάνοια του ανθρώπου είναι σκοτισμένη και η καρδιά του τυφλωμένη. Αιτία η αμαρτία. Γι' αυτό δεν βλέπει τον Θεό, δεν εννοεί τις αλήθειές του, περπατεί στη ζωή και ψηλαθεί σαν τυφλός. Αδίμονο, το σκοτάδι της αμαρτίας μας περιζώνει, απλώνει παντού στην κοινωνία, υποδουλώνει τις ψυχές των ανθρώπων και τις τυφλώνει. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει πως όλοι εμείς που τώρα είμαστε λυτρωμένοι, κάποτε υπήρξαμε σκλαβωμένοι κάτω από την εξουσία του σκότους. Η αμαρτία κυριαρχούσε στη ζωή μας και μας οδηγούσε στον αιώνιο χαμό. Αγνοούσαμε τον σκοπό μας, τον προορισμό μας, τον Θεό μας. Πραγματοποιούσαμε τα έργα του σκότους. Είμαστε αξιοθρήνητοι τυφλοί. Αλλά ο Θεός έλαμψε μέσα στην καρδιά μας και στη διάνοιά μας. Άλλαξε την ζωή μας ριζικά. Οι αλυσίδες του σκότου συντρίφθηκαν. Οι αμαρτίες μας συγχωρήθηκαν. Τα μάτια μας τα πνευματικά ανοίχθηκαν και τώρα βλέπουμε. Πόσοι από εμάς είμαστε λυτρωμένοι? Αδέλφια, ελάτε, ελάτε και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Σε αυτούς τους σκοτεινούς και χαλεπούς καιρούς που η αμαρτία έχει αποκορυφωθεί και η ηθική έχει καταβαραθρωθεί, ελάτε, ελάτε και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Όπως προείπε ο Δανός φιλόσοφος Σέρεν Κίρκεγκαρντ, σήμερα η ανθρωπότητα μπήκε στην μεγάλη νύχτα γιατί έμεινε χωρίς ελπίδα και χωρίς πίστη που τη σκότωσε η λογική. Σήμερα σκότος σκεπάζει τη γη και ζώφος τα έθνη. Δείτε τα διέξοδα των λαών, την αμηχανία των ηγετών. Α,
αφού γραστείτε την αγωνία όλων των ανθρώπων. Η ανθρωπότητα είναι μπλεγμένη στα δίκτυα των επινοήσεών της. Αγωνιά, αγωνίζεται να απεμπλακεί, αλλά αδυνατεί. Τα προβλήματα αντί να επιλύονται, περιπλέκονται, επιδεινώνονται, πολλαπλασιάζονται. Η τεχνολογία αντί να αποβεί ευλογία, κατάντησε κατάρα, δυστυχία. Αμέτρητοι συνάνθρωποι μας τρέφονται απεγνωσμένα στους μάντης, στους νεκρομάντης, στους αστρολόγους, στους τσαρλατάνους γυρολόγους της παραψυχολογίας. Ζητούν κάποια ελπίδα στην απελπισία τους, κάποια οδηγία στην αμηχανία τους, λίγο φως στο σκοτάδι. Εκατομμύρια τρομαγμένοι άνθρωποι δαπανούν δισεκατομμύρια στη μαγεία, στην παραψυχολογία, για να κατασυγάσουν την αγωνία της ψυχής τους. Όχι μονάχα οι αγράμματοι και οι απλοί, αλλά και οι μορφωμένοι, οι σοφοί, οι τρανοί ηγέτες των λαών. Σκότος σκεπάζει τη γη, ζώφος τα έθνη. Η ανθρωπότητα ψηλαφεί στο σκοτάδι σαν τυφλή. Γι' αυτό αδέλφια μου ελάτε, ελάτε και ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου, στο φως του Λόγου του Κυρίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

να προσευχηθούμε. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, που ήρθες και πέθανες και τάφηκες και αναστήθηκες και ανυψώθηκες στη δόξα από όπου σήμερα κυβερνά στα σύμπαντα. Αυτό το πρωινό σκύβομαι ευλαβικά στον θρόνο της χάρης και του ελέους του Πατέρα. Δίπλα του εκ δεξιών στέκεσαι εσύ και λατρεύομαι το όνομά σου. Σε ευλογούμε από την καρδιά μας. Σου στέλνομαι ευγνωμοσύνη, ευχαριστίες, την τιμή και τη δόξα που ανήκει σε σένα τον Τριαδικό Θεό για ό,τι έκαμες και για ό,τι κάνεις στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το έργο για το οποίο ήρθες είναι τώρα ετοιμασμένο. Είσαι ο Κύριος, ο οποίος σώζεις με βάση τη λύτρωση του Σταυρού για την Ανάστασή Σου και χαρίζεις καινούργια ζωή σε ξεπεσμένα όντα σαν και εμάς που υπήρξαμε και καλείς ακόμα, οι πόρτες είναι ανοιχτές για να δέχεσαι αμαρτωλούς για να τους οδηγείς στη δόξα. Αυτό το πρωινό σε παρακαλούμε, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου, γιατί είμαστε στο όνομά σου συγκεντρωμένοι, να κάνεις αισθητή την παρουσία σου στα πνεύματα και τις καρδιές μας. Ο λόγος σου να έχει ένα μήνυμα δυνατό που να περάσει μέσα στην ύπαρξή μας, να ανοίξει τα κατάβαθα, να ανοίξει τις καρδιές μας πλατύτερα και βαθύτερα, να υψώσεις στις καρδιές μας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, Πατέρα, το έργο, την αγάπη σου, τη λύτρωσή σου. Και σε παρακαλούμε πάρα πολύ να ξεφορτώσεις καρδιές φορτωμένες, να ελευθερώσεις καρδιές πιασμένες σε παγίδες, να δώσεις χάρη και έλεος σε αμαρτωλούς που σε ζητούν και δεν ξέρουν πώς να βρουν διέξοδο, που είσαι εσύ η λύση. Σε δικά σου παιδιά που είναι παγιδευμένα να τα ελευθερώσεις, γερτωμένους να τους σηκώσεις, και η δύναμη της Ανάστασης του Χριστού να διαπεράσει τα πνεύματα και τις καρδιές μας σήμερα το πρωί και να ζήσουμε πνευματικές εμπειρίες και βιώματα μέσα από τις αποκαλύψεις του Λόγου Σου. Παρακαλούμε μαζί με εμάς να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συνάθρηση στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Το μήνυμά Σου να πλωθεί σε όλη τη γη. Επίσκεψε την πατρίδα μας κατά ιδιαίτερο τρόπο, κυβερνώντας και κυβερνόμενους. Δώσε δίψα και πείνα για το Ευαγγέλιο. Η μόνη ελπίδα, η μόνη διέξοδος είναι ο Λόγος Σου και μέσα από Αυτόν η εμπιστοσύνη της ψυχής εσένα. Σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Στο όνομα του Χριστού, Πατέρα. Αμήν. Το θέμα μας σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τα προγράμματα, όπως γνωρίζετε, είναι μπροστά στο φως της Ανάστασης. Και το σχετικό μέρος που θα διαβάσουμε έχει επίσης οριστεί και είναι από τον Λουκά στο τέλος του ΚΑΓΑ μέχρι την αρχή του ΚΑΔΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα στη σελίδα 931, στις γραφές που έχουμε μπροστά μας, 931 σελίδα, στο κεφάλαιο ΚΑΓΑ από το εδάφιο 55,

μέχρι το 12 εδάφιο του επομένου κεφαλαίου. Επαναλαμβάνω, Λουκάς, ΚΓ 55 μέχρι ΚΔ 12. Σελίδα 931. Διαβάζω από το κομμάτι αυτό. Ακολούθησαν και οι γυναίκες. Έτινες είχαν ελθεί μετ' αυτού από της Γαλιλαίας και είδων των μνημείων και πώς ετέθη το σώμα αυτού. Και αφού υπέστρεψαν, ετοίμασαν αρώματα και μοίρα. Για το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολήν. Την δε πρώτην ημέρα της εβδομάδος, εννοεί το όρθρος βαθύς, ήλθον στο μνήμα και φέρουσε τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλλε τινές με ταυτόν. Εύρον δε των λίθων αποκεκυλισμένων από του μνημείου και εισελθούσε δεν εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού και νοήσαν ένα πορεία περί τούτου ιδού δύο άνδρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με ημάτια αστράπτοντα καθώς δε αυτοί εφοβήθησαν και έκλειναν το πρόσωπο εις την γην, είπαν προς αυτάς, «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Ενθυμήθητε πώς ελάλησε προς εσάς, εννοεί το έτη εν τη Γαλιλαία. Λέγον ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτην ημέρα να αναστηθεί. Και ενεθυμήθησαν τους λόγους αυτού. Και αφού υπέστρεψαν από το μνημείο, απήγγειλαν ταύτα πάντα προς τους ένδεκα και πάντα στους λοιπούς. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και ελιπέ με ταυτόν, έτινες έλεγον ταύτα προς τους Αποστόλους. Και οι λόγοι αυτών εφάνισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία και δεν επίστευον εις αυτάς. Ο δε Πέτρος, σηκωθείς, έδραμεν εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει τα σάβανα κείμενα μόνα και ανεχώρησεν, θαυμάζον κάθε αυτόν το γεγονός. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του και την ώρα μας σήμερα το πρωί. Η εικόνα που διαβάσαμε μόλις προλίγου μέσα από το Λόγο του Θεού παρουσιάζει τον ίδιο τον εαυτό μας, τις αμφιβολίες μας, τις αναζητήσεις μας, τη συνάντησή μας με τον Ιησού και δίνει απαντήσεις σε ερωτηματικά που αναφύονται μέσα στις καρδιές μας, άλλα δικαιολογημένα, άλλα αδικαιολόγητα, και που σήμερα το πρωί ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας βοηθήσει να δούμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ποιος είναι αυτός ο Ιησούς που ήρθε ταπεινά σαν άνθρωπος, που πέθανε καταφρονημένος και απορριμμένος επάνω στο σταυρό, με χλεβασμούς, με εμπτισμούς, με εξευτελισμούς και ταπείνωση, και που την τρίτη μέρα είπαν ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Είναι τάχα τα πράγματα αυτά έτσι? Συνέβησαν όπως τα περιγράφουν οι γραφές? Μήπως υπάρχουν αμφιβολίες? Και αν είναι έτσι, τότε εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς χωρίς να κάνουμε τα βήματα εκείνα που πρέπει για να οδηγηθούμε στον αναστημένο Ιησού, γιατί μαζί με Αυτόν έχουμε τη διαβεβαίωση ότι υπάρχει συνέχιση μετά το θάνατο. Υπάρχει συνάντηση με τον υπέρτατο Θεό και Κύριο και πρέπει να υπάρξει τακτοποίηση των όποιων εκκρεμωτήτων υπάρχουν στη ζωή μας. Από τη μικρή αφήγηση που διαβάσαμε βλέπουμε την ανησυχία αυτών των γυναικών. Οι ελπίδες τους είχαν γκρεμιστεί. Ο Ιησούς είχε σταυρωθεί και πεθάνει. Και μάλιστα είδαν σε ποιο μέρος ακριβώς τον είχαν ενταφιάσει. Και ακόμα, εάν ποτέ ήταν αληθινό ότι δεν είχε αποθάνει και ότι αυτό το βεβαίωναν οι έμπειροι αξιωματικοί του Ρωμαϊκού στρατού, δεν μπορούσαν αλλιώς να τον αφήσουν να κατέβει από τον σταυρό. Αλλά υπήρχαν, σύμφωνα με τις γραφές, 37 κιλά βαριά αρώματα που έτσι κι αλλιώς στο αποπνικτικό εκείνο περιβάλλον του τάφου έπρεπε να είχαν αποτελειώσει τα πράγματα, εάν, κατ' υπόθεση, υπήρχε κάτι ανοιχτό ακόμα.
Και το περίεργο είναι ότι οι γραφές μας λένε ότι ο τάφος ήταν λαξευμένος στο βράχο που γίνονταν ειδικά από πλούσιους ανθρώπους και ετοίμαζαν τον οικογενειακό τάφο για να μπουν εκεί. Πλούσιοι άνθρωποι, ακόμα και ο Ηρώδης, μαθαίνουμε από την ιστορία, σε ένα παρόμοιο τάφο έχει ταφεί. Από το καινούριο βιβλίο που κυκλοφορούμε και το διαφημίσαμε ήδη, θα δείτε σε κάποια σελίδα στο τέλος του Λουκά τη φωτογραφία εκείνη ενός τάφου, που καθώς η είσοδος είναι ανοιχτή και η πέτρα από πίσω σε σχήμα στρογγυλό, όπως είναι οι μιλόπετρες, οι πολύ βαριές, περίπου 50 εκατοστά πλάτος και διάμετρο περίπου 2 μέτρα. Αυτή, για να κυλιστεί, μόνο το δείχνει η φωτογραφία και η πραγματικότητα, θέλει μια ομάδα δυνατών ανθρώπων. Και οι γυναίκες, καθώς πήγαιναν στον τάφο, σκέφτονταν πώς θα αποκυλήσουν τον λίθο από τον τάφο. Πώς θα γίνει να μπορέσουν να πλησιάσουν το σώμα το νεκρό, όπως πίστευαν, και να αναποθέσουν λατρευτικά λίγα ακόμα αρώματα σε εκείνον που αγάπησαν και υπηρέτησαν. Και όταν βρέθηκαν στον τάφο και πλησίασαν, με έκπληξή τους είδαν ότι η βαριά αυτή πέτρα ήταν ήδη αποκυλισμένη, ξεσηκωμένη, κυλισμένη προς τα έξω, ανοιχτή η πόρτα για να περάσει κανείς σε αυτό το δωμάτιο, το μεγάλο, τον ατομικό τάφο. Και το περίεργο, δεν υπήρχαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες που είχαν μπει φρουρά εκεί για να στηθούν και να φυλάξουν. Και η περιέργειά τους τις οδήγησε μέσα και μπήκαν μέσα. Και με έκπληξη είδαν ότι έλειπε το σώμα. Δεν υπήρχε το σώμα του Ιησού εκεί. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι βρίσκονταν εν απορία περί τούτου. Και μέσα στη μεγάλη τους απορία, ύστερα από τα προβλήματα που έπρεπε να συναντήσουν και συνάντησαν, έρχεται η απάντηση του Θεού σε κάθε ειλικρινή αναζητητή που ψάχνει να βρει απάντηση. Και μπροστά τους στέκονται δύο άγγελοι, απαστράφτοντες. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη δόξα αυτή. Η δόξα αυτή θα τη δούμε σε όλο το μεγαλείο, όταν μια μέρα όσοι από εμάς έξυπνα πλέον συλλάβουν και δεχθούν τον Ιησού Σωτήρα, βρεθούν μέσα στη δόξα, θα εκπλαγούν από την ακτινοβολία και την έκλαμψη εκείνης της πραγματικότητας. Είδαν λοιπόν δύο όντα, άνδρες, να απαστράφτουν. Και τους θέτουν ένα ερώτημα, καθώς φοβήθηκαν. Και έσκυψαν να προσκυνήσουν. Τι ζητάτε των ζωντανών άμεσα στους νεκρούς? Να, ένα ερώτημα που μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας σήμερα το πρωί. Πόσοι από εμάς, ακόμα, έστω και αν γνωρίζουμε τις αλήθειες της Αγίας Γραφής, ζούμε ως αν ο Ιησούς να είναι νεκρός, ενώ είναι ζωντανός και ενώ μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρη τη ζωή μας? Τι τον ζητάτε ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε. Θυμηθείτε. Σας τα είπε αυτά. Και πραγματικά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι γυναίκες θυμήθηκαν τα λόγια και επέστρεψαν πίσω να τα αναγγείλουν στην παρέα των μαθητών. Μια λεπτομέρεια που δίνει και ο Ιωάννης είναι ότι οι μαθητές δεν ήσαν οι 11, αλλά μαζί με αυτούς και άλλοι πολλοί. Οι πράξεις μας λένε ότι ήσαν 120, και έτσι πρέπει να ξέρουμε την εικόνα αυτή. Δεν ήταν μόνο ο μικρός εκείνος κύκλος των μαθητών των 11, αλλά περίπου 120 άνθρωποι, στους οποίους ο Κύριος έδωσε οποιαδήποτε άλλη εξουσία, οποιαδήποτε άλλα λόγια, οποιασδήποτε υποσχέσεις. Ήταν ένας κύκλος μεγάλος, η πρώτη ζωντανή εκκλησία του Χριστού τότε, στο ξεκίνημά της. Και μέσα στην διήγηση των πραγμάτων, κοιτάξτε πόσο προκατηλημένοι ήσαν οι μαθητές. Δεν τους πίστευαν. Δεν πίστευαν στις γυναίκες. Τους φαίνονταν ως λύρος, λέει το πρωτότυπο κείμενο, ως φλιαρία, φαντασία και διηγηματικότητα των γυναικών. Έτσι νόμιζαν. Ανάμεσα σε αυτούς όμως, τους πολλούς, υπήρχε και ο ένας, ο Πέτρος. Ο Πέτρος, όταν τα άκουσε, ήταν το πνεύμα το ανήσυχο, το ερευνητικό. Είδε το μήνυμα, είχε τις αμφιβολίες του, αλλά έτρεξε επί τόπου να δει τα πράγματα αν έχουν έτσι και να τα εξετάσει ο ίδιος. Ένα όμορφο παράδειγμα για εκείνον που θέλει να βρει και να μάθει την αλήθεια. Και πήγε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, όπως διαβάσαμε. Και είδε, έδραμεν στο μνημείο, σηκωθείς, έδραμεν στο μνημείο και παρακύψας βλέπει τα σάβανα κείμενα μόνα. Και ανεχώρησε θαυμάζουν καθεαυτόν το γεγονός. Ο Πέτρος, που είχε μέσα σύν τις άλλες, για τα συναισθήματα εκείνα της μετάνοιας, της πτώσης του,
της υπενθύμησης του Κυρίου ότι θα με αρνηθείς Πέτρο παρόλο την καλή σου διάθεση και την υπόσχεση του Ιησού πέστε σε όλους και στον Πέτρο, δεν έπαψα να τον αγαπάω. Έχουμε εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, λίγα πράγματα που θα ήθελα να πούμε στο πρώτο μέρος από τα τρία αυτής της ώρας. Ο αδιανός τάφος είναι η μεγάλη απόδειξη της αδιαφυσβήτητης πραγματικότητας της Ανάστασης του Χριστού. Οι μαμεθενοί καυχόνται για ένα γεμάτο τάφο από τον προφήτη τους. Οι χριστιανοί καυχόνται σε έναν αδιανό τάφο, γιατί είναι μια πραγματικότητα ότι αυτός αναστήθηκε. 40 μέρες μετά την Ανάστασή του, ο Κύριος Ιησούς φανερωνόταν σε έναν και σε άλλον, σε δυο, σε δέκα, σε έντεκα, σε περισσότερους από 500, ακόμα και σε εχθρούς, οι οποίοι όμως έψαχναν για την αλήθεια. Ήταν εκείνος που φανέρωνε τον εαυτό του, όπως και σήμερα, με τον ίδιο τρόπο φανερώνει ο Ιησούς και αποκαλύπτει τον εαυτό του σε εκείνους που τον ζητούν και περιμένουν την απάντηση στα ερωτηματικά τους. Και έχουμε ύστερα από περίπου 20 χρόνια, 17 για την ακρίβεια, όταν ένας μεγάλος αρνητής του Ιησού, ο Σαύλος, που μεταστράφει με εκείνο τον θαυμαστό τρόπο που τον κάλεσε ο Χριστός και τον συνάντησε λίγο πριν από τη Δαμασκό, έγραφε αργότερα στους χριστιανούς εκείνα που ήσαν διατεταγμένα πλέον μέσα στον κόσμο της παράδοσης της γραπτής, λέγοντας ότι εγώ πρώτα απ' όλα σας παρέδωσα αυτό που παρέλαβα, ότι ο Χριστός πρώτον πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές, δεύτερον τάφηκε και αυτό σύμφωνα με τις γραφές, και τρίτον αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις γραφές. Ήταν ένας τρόπος διαβεβαίως, γραπτές παραδίδονται χέρι με χέρι, και το λέει ένας αρνητής άλλοτε του Ιησού Χριστού. Και αυτά τα άκουσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης για 20-30 χρόνια, γενιά που τα έζησε, και δεν υπήρχε αμφισβήτηση ότι τα πράγματα είχαν συμβεί έτσι. Δεν σήκωσε ένας το παραστημά του και να πει αυτά που μας λέτε είναι ψέματα. Αλλά ήταν ένα γεγονός που προσπαθούσαν εκείνοι που είχαν συμφέροντα να το αποκρύψουν, να απειλήσουν τους μαθητές, να τους δείρουν, να τους μαστιγώσουν, να τους φυλακίσουν, για να μην διακηρύξουν αυτή την αλήθεια που δεν μπορούσε κανείς να την αποκρύψει. Ένα γεγονός που έλαβε χώρα. Και σε αυτά όλα τα γεγονότα υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά που δεν έχουν παρά μόνο μια απάντηση. Και αυτά είναι τα εξής. Πρώτον, πώς θα εξηγήσουμε την εξάπλωση, την παγκοσμιότητα μιας μικρής ομάδας ανθρώπων στο να μεγαλώσει τόσο πολύ και να αυξηθεί και να διαδώσει αυτό το μήνυμα της Ανάστασης, η Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερον, πώς θα εξηγηθεί ότι με όλες τις εναντιώσεις, με τα μη υπάρχοντα μέσα, με όλα τα κοντραρίσματα, με κίνδυνο της ζωής τους, με το να πληρώσουν με το αίμα τους την ομολογία τους, η Εκκλησία αυτή κατάφερε να έχει επιτυχίες από την Ιερουσαλήμ, από τη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα ολοκλήρου της γης. Πώς θα εξηγηθεί επίσης από τότε και μέχρι σήμερα η παγκοσμιότητα του βαπτίσματος και του δείπνου του Κυρίου. Δύο γεγονότα τα οποία δεν έπαψαν από τότε. Δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Έχουν τη βάση και τη ρίζα τους σε αυτό το ένα γεγονός, ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πώς θα δοθεί εξήγηση επίσης στο ερώτημα το μεγάλο, πώς μόνο μιας το Σάββατο μεταβλήθηκε σε Κυριακή. Οι Εβραίοι ήταν τόσο σφιχτοί και τόσο ανένδοτοι στο να αλλάξουν οτιδήποτε. Και όμως και οι Ιουδαίοι και οι ιερείς εδέχθηκαν και αρχισυνάγωγοι και πρόσωπα μεγάλης περιοπής το μήνυμα του Ευαγγελίου, και το Σάββατο έκτοτε γιορτάζεται και τηρείται ως η Κυριακή, η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Δεν έχει αυτό εξήγηση εάν η Ανάσταση του Χριστού δεν έλαβε χώρα. Πώς θα εξηγηθεί επίσης η βεβαιότητα όλων των πιστών από τότε μέχρι σήμερα, 2.000 χρόνια, σε ολόκληρη τη γη, να έχουν μέσα τους την βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ο Κύριος, ο Σωτήρας και ο Κύριος. Και ακόμα, πώς θα εξηγηθεί το ότι ένας αμαρτωλός, πεσμένος πολύ χαμηλά, διεφθαρμένος, αρνητής, από την ώρα που συνέρχεται και βλέπει ότι τα έκανε όλα θάλασσα στη ζωή του και ότι θέλει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα
και φτάνει να ταπεινωθεί και να έρθει με ειλικρίνεια, γνήσια πίστη στον Ιησού, πώς αυτός ο άνθρωπος αλλάζει 180 μοίρες, παίρνει στροφή η ζωή του και γίνεται ένα καινούριο κτίσμα. Ποιος μπορεί να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο εάν ο Ιησούς δεν είναι αναστημένος και δεν ζει? Η Ανάσταση στην πράξη, στην εμπειρία, στην διάδοσή της, στην εξάπλωσή της, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα και μέχρι σήμερα διαδίδονται, δεν έχει καμιά άλλη εξήγηση. Για να μην πούμε τίποτα που δεν προσφέρεται η ώρα σήμερα το πρωί, ότι όλες οι εξηγήσεις που προσπάθησαν να δοθούν από διάφορους αρνητές δεν έχουν ικανοποίηση και αλληλοσυγκρούονται η μία με την άλλη, για να μείνει σταθερή και υψωμένη η αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και επειδή αυτός είναι αναστημένος, θα δούμε τις συνέπειες και τα αποτελέσματα μπροστά σε αυτή την Ανάσταση και το έργο του Σταυρού. Προηγουμένως όμως, θα ψάλλουμε τον ύμνο 334, «Αναστήθη εκ του τάφου ο Χριστός».

Ιησού Χριστού. Γι' αυτός τώρα ζει στις καρδιές μας και όλων εκείνων που σε πίστεψαν και σε δέχτηκαν και ο Χριστός έγινε προσωπικός σωτήρας. Παρακαλούμε σήμερα το πρωί να μας βοηθήσεις να μπούμε βαθύτερα, να απαντηθούν κάποια ερωτηματικά που υπάρχουν στις καρδιές μας και προπαντός να αγγίξεις τις ψυχές εκείνες που θέλουν να βρουν διέξοδο, να ακουμπήσουν και να πιαστούν από τον Ιησού, τον Αναστημένο, τον Κύριο. Περιμένουμε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Επειδή λοιπόν η Ανάσταση είναι ένα χωρίς καμία αμφισβήτηση ιστορικό πραγματικό γεγονός, μπροστά σε αυτή λοιπόν την Ανάσταση υπάρχουν αποτελέσματα. Υπάρχει ένας αντίκτυπος σε μεγάλα βαθιά ερωτηματικά και σε ζητήματα τα οποία απαιτούν και παίρνουν την απάντησή τους. Πρώτα-πρώτα, η Ανάσταση του Χριστού, το να φύγει από τον κόσμο τούτο, αφού το βεβαίωσε μετά την Ανάσταση 40 μέρες, όπως είπαμε, και ανέβηκε στους ουρανούς και είπε ο άγγελος, οι άγγελοι που στάθηκαν εκεί, θα κατέβει με τον ίδιο τρόπο να σας πάρει, να είστε κι εσείς εκεί. Ο ίδιος διαβεβαίωσε πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Εφόσον λοιπόν αυτός ζει και βρίσκεται μέσα στη δόξα, επομένως, σημείο πρώτο, υπάρχει συνέχεια μετά από τον θάνατο. Ο θάνατος του ανθρώπου, ο θάνατος μέσα στη ζωή μας, δεν είναι το τέρμα. Πέρα από τον θάνατο υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει κάτι που το περιμένουμε και το αναζητούν οι ψυχές μας. Εδώ είναι ακριβώς που στεκόμαστε πολλές φορές σε αμφιβολίες, όταν δεν σταθούμε πιάνοντας σφιχτά τις υποσχέσεις του Θεού που μας δίνουν την ελπίδα. Στεκόμαστε λοιπόν σε αμφιβολίες ψάχνοντας να δούμε τι θα γίνει μετά τον θάνατο. Γνωρίζουμε μέσα μας, έχουμε μία διέστηση, μία θα έλεγα σχεδόν βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να τελειώνει η ζωή μόνο με το θάνατο. Η Ανάσταση μας επιβεβαιώνει αυτό το 38 γεγονός, ότι πέρα από τον θάνατο υπάρχει συνέχεια. Σημείο δεύτερο. Εφόσον η Ανάσταση είναι πραγματικότητα και εφόσον υπάρχει ύστερα από τον θάνατο η συνέχιση της ζωής, είναι σίγουρο ότι κι εσείς κι εγώ, όλοι μας, θα σταθούμε μπροστά στον ίδιο τον Θεό που μας δημιούργησε, σε έναν Άγιο Θεό, ο οποίος είναι φυσικό να μας θέσει κάποια ερωτήματα. Για παράδειγμα, να μας πει, όπως το καταλαβαίνουμε μέσα στην ανθρώπινη γλώσσα, «Σε άφησα στη ζωή αυτή που σε έφερα αρκετά χρόνια. Σου έδωσα πολύτιμες ευκαιρίες. Σε έφερα σε επικοινωνία με το μήνυμα της αγάπης μου, της σωτηρίας μου, με το έργο που έκανε ο Χριστός στο Γολγοθά, με την Ανάσταση. Σου έδωσα τις δυνατότητες να ερευνήσεις τα γεγονότα και να τα ψάξεις. Ο Πέτρος το έκανε αυτό και άλλοι πολλοί το έκαναν. Εσύ τι έκανες με τον Ιησού?» Είναι ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε την ώρα εκείνη όταν θα σταθούμε μπροστά στον Άγιο Θεό. Και βέβαια, εκείνο που θα μας οδηγήσει σε τρόμο και φόβο σε αυτή τη συνάντηση είναι εάν βρεθούμε εκείνη τη στιγμή ατακτοποιητοί, φορτωμένοι με τις αμαρτίες μας, έστω και αν στον κόσμο αυτό υπήρξαμε καλοί, ευγενείς, επιτυχημένοι στη ζωή, εάν άλλοι για μας είχαν καλή γνώμη, εάν προσπαθήσαμε να κάνουμε έστω όσο μπορούσαμε το θέλημα του Θεού. Εν τούτης, οι αμαρτίες και το βάρος τους και η ενοχή τους δεν αφαιρούνται από πάνω μας εάν δεν σχετιστούμε σε μια προσωπική σχέση με τον ζωντανό και αναστημένο Χριστό. Εάν δηλαδή δεν πάμε σε αυτό να του πούμε «Κύριε, σε θέλω, σε χρειάζομαι. Νιώθω το βάρος της αμαρτίας και των αμαρτιών μου τόσων χρόνων. Με πιέζουν. Δεν μπορώ να απαλλαγώ. Δεν βρίσκω τρόπο να νοιάσω». Αλλά βέβαια δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να προχωρήσεις και σε ένα δεύτερο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να πιστέψεις ότι αυτό για το οποίο μετανοείς, αυτό για το οποίο αισθάνεσαι το βάρος και την ενοχή, ο θάνατος του Χριστού και η Ανάστασή Του το έχουν τακτοποιήσει μια για πάντα και έχουν σβήσει όλο το παθητικό σου, όλες τις αμαρτίες σου, όλο το παρελθόν σου και σε έσωσε για πάντα ο Ιησούς. Αυτό πρέπει να το πιστέψεις, ότι αυτό σήκωσε στο σταυρό τις δικές σου αμαρτίες, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Τα πάντα, ένα ολοκληρωμένο έργο σωτηρίας επάνω στο σταυρό.
Εάν το πιστέψεις, αφού μετανοήσεις, να βεβαιωθείς στην καρδιά σου, επειδή ο λόγος του Θεού το υποστηρίζει, ότι είσαι παιδί του Θεού. Δεν υπάρχει αμφιβολία πλέον. Δεν ζητάει τίποτα από σένα και από μένα ο Θεός, παρά αυτό το διπλό βήμα της μετάνοιας και το πιάσιμό μας με πίστη από τον Σωτήρα Ιησού. Αυτό έκαναν όλες οι γενναίες των πιστών από τότε που άκουσαν το Ευαγγέλιο μέχρι σήμερα και θα το κάνουν έως ότου ξανάρθει ο Χριστός στον κόσμο. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτή είναι η ελπίδα, αυτή είναι η διαβεβαίωση των γραφών. Στη Ρωμαίους επιστολή μας λέει στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 25, τη μεγάλη διακήρυξη, ότι αυτός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Οι ερμηνευτές των γραφών, οι οποίοι ψάχνουν τις λεπτομέρειες, μιλούν ότι η πρόθεση «διά» με αιτιατική σημαίνει «υπέρ», λόγω του «ότι». Και αν έτσι το δεις στο εδάφιο, αυτός πέθανε υπέρ των αμαρτιών μας, λόγω του «ότι ήμασταν αμαρτωλοί» και αναστήθηκε λόγω του «ότι δικαιωθήκαμε». Δηλαδή μας δίνει μια διαβεβαίωση η γραφή ότι οι αμαρτίες μας έχουν ήδη τακτοποιηθεί με τον θάνατο του Χριστού και με την Ανάσταση η διαβεβαίωση ότι ο Θεός δέχτηκε την προσφορά, την εφάπαξ προσφορά της σωτηρίας του Χριστού. Θα σταθούμε λοιπόν μπροστά στον Κύριο κάποια μέρα. Αλλά πώς? Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο. Η Ανάσταση δείχνει, όπως ήδη αναφέραμε πριν, ότι έγινε ξυλασμός. Το ότι ο τάφος δεν μπορούσε να τον κρατήσει ήταν γιατί η ζωή του, το λίτρο που έδωσε την ψυχή του για μας, ήταν υπεραρκετό μπροστά στη Θεία Παρουσία και στη Θεία Δικαιοσύνη. Ο εξυλασμός είναι τέλειος. Το έργο είναι ολοκληρωμένο. Και η διαβεβαίωση αυτή έρχεται επανειλημμένα και επίμονα μέσα στις γραφές για να μας διαβεβαιώσει ο Θεός ότι δέχθηκα για σένα τον θάνατο του Χριστού. Οικειοποιήσου αυτό το γεγονός. Πίστεψέ το. Αποδέξου το. Για να έχεις μετοχή στην αιώνια ζωή. Και ο Ιωάννης θα μας πει ότι αυτοί που γεννήθηκαν από τον Θεό δεν είναι ούτε από ανθρώπους, ούτε από θελήματα ανθρώπων, ούτε από θελήματα σαρκός. Αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Επειδή όσοι εδέχθησαν αυτόν, όσοι εδέχθησαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Και τον δέχεσαι τον Ιησού, εάν βέβαια πας με το βάρος της αμαρτίας σου σε αυτόν με μετάνοια και τον αποδεχθείς προσωπικό σου σωτήρα. Η Ανάσταση ακόμα τέταρτον δείχνει ότι ο δρόμος τώρα είναι ανοιχτός για τον Θεό. Η επικοινωνία είναι ανοιχτή. Η επιστολή προς Εβραίους μας μιλάει για μια λεωφόρο πρόσφατη που ήδη με βάση της τη θυσία πρόσφατη, ένα έργο που άνοιξε ο δρόμος με βάση θυσίας και σφαγιασμού του προσώπου του Χριστού, μας οδηγεί πλέον στον Θεό. «Ελάτε σε μένα», λέει ο Χριστός, «όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, ανοιχτός ο δρόμος». Και αν ακόμα σε ξεφορτώσει ο Χριστός και γίνεις δικός του, ανοιχτός ο δρόμος, να επικοινωνείς με τον ουρανό και να έχεις άμεση, ζωντανή κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό και με το Πνεύμα. Η Ανάσταση ακόμα πέμπτο δείχνει ότι υπάρχει τώρα δύναμη στη διάθεσή μας. Τίθεται η δύναμη της Ανάσταση για τον καθένα μας καθημερινά στη διάθεσή μας. Δεν μπορείς να λες ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις πνευματικά. Δεν μπορείς να ξεγελαστείς από την εισήγηση του εχθρού της ψυχής ότι ναι μεν όλα αυτά είναι σωστά, αλλά πώς θα τα καταφέρεις αργότερα. Περιβάλλον που γνώρισες, δυσκολίες στη ζωή, πειρασμοί, αντικσότητες, οι αδυναμίες σου και τα πάθη σου που έζησες, πώς θα τα βγάλεις πέρα μπροστά. Η διαβεβαίωση των γραφών είναι ότι η Ανάσταση του Χριστού, η δύναμη της Ανάστασης, τίθεται στη διάθεσή μας. Για να είμαστε νικητές σε όλες τις καταστάσεις και να υπερνικούμε τα πάντα εν το ονόματι του Χριστού και με τη δύναμη της Ανάστασης του Χριστού. Είναι μεγάλη η διαβεβαίωση αυτή. Τρομερή η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Τέτοια είναι η δύναμη, λέει ο Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, ώστε που μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα, όπως είναι η δύναμη του Θεού, για το οποίο μπορεί και έκαμε δια της Ανάστασης του Χριστού και μπορεί να το κάνει και σε εμάς. Ένα έκτο, η Ανάσταση του Χριστού είναι η εγγύηση για την αιωνιότητα.
Αναστήθηκε ο Χριστός? Βεβαίως αναστήθηκε. Ζει στους ουρανούς? Βεβαίως ζει. Συνδεθήκαμε μαζί Του? Εάν συνδεθήκαμε, ναι, συνδεθήκαμε μαζί Του. Τότε έχουμε εκεί την διαβεβαίωση, τον πρόδρομο, εκείνο που πήγε πριν από εμάς, τον εγγυητή μας, τον Κύριο, τον Σωτήρα μας, τον Μεσίτη, ο οποίος βρίσκεται εκεί και μας έχει φυλαγμένη θέση κοντά Του, στον θρόνο Του, για να συμβασιλεύσουμε μαζί Του. Η διαβεβαίωση των γραφών είναι ότι έχουμε πάνω τόπο στον οποίο θα ζήσουμε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει μια διπλή άγκυρα της ψυχής, για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ότι οι υποσχέσεις του Θεού το διακηρύττουν και ότι ο Θεός έδωσε όρκο ότι θα τηρήσει τις διακηρύξεις Του. Κρατήστε αυτή τη διπλή ελπίδα, την άγκυρα της ψυχής, για να εισέρθετε μέσα στα Άγια των Αγίων και τώρα καθημερινά, αλλά και ύστερα στην πραγματικότητα. Και η Ανάσταση δείχνει, τέλος, ότι ο θάνατος δεν είναι παρά ένα συμβάν, ένα περιστατικό. Δεν είναι φόβος ο θάνατος. Ο θάνατος είναι η ευκαιρία και η πόρτα για να περάσουμε από την προσωρινότητα στην αιωνιότητα, στη μονιμότητα. Για να περάσουμε από τα εφήμερα στα αιώνια πράγματα του Θεού. Για να περάσουμε από την αδοξία και μέσα από τις θλίψεις μέσα στη χαρά του Θεού και στη δόξα. Και είναι μακάριος εκείνος που έπιασε το μήνυμα ολοκληρωμένα και δεν φοβάται το θάνατο. Γιατί να φοβηθείς το θάνατο? Είναι σαν κάποιον ο οποίος δεν έχει δουλειά, ας πούμε, στην Ελλάδα, ζει φτωχικά και του υπόσχονται μια θαυμάσια θέση εργασίας στην Αμερική. Και πηγαίνει να πάρει το αεροπλάνο και στο αεροπλάνο έχει λείπει γιατί θα πάει στην Αμερική. Μα είναι αδιανόητο αυτό. Εκεί που θα πας σου προσφέρονται μεγάλες ευκαιρίες και έχεις υποσχέσεις. Θα λυπηθείς γι' αυτό? Το αεροπλάνο μας για την αιωνιότητα είναι ο θάνατος. Δεν το φοβόμαστε. Μπαίνουμε με χαρά μέσα. Γιατί σε λίγο θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού, ή μάλλον εμείς μπροστά στα αποτελέσματα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, είναι όπως εν ολίγης διακηρύξαμε. Ότι ο δρόμος μας ανοίγεται για να τεθούν τα ερωτηματικά. Συνέχεια μετά το θάνατο, θα σταθούμε μπροστά στον Θεό, αλλά πώς? Υπάρχει προσφορά του Θεού σήμερα? Μπορείς να μπεις καθαρός στην παρουσία του Θεού από τώρα, εάν με μετάνοια και με πίστη δεχθείς το έργο του Γολγοθά? Ότι η Ανάσταση του Χριστού σε διαπερνά και σε γεμίζει με δυνάμεις αθάνατες, ζωής, χάρης, ελέους, για να μπορέσεις να περπατήσεις και ταυτόχρονα να γίνεις ένα πολύτιμο όργανο δικό Του. Όπως εσένα έφεραν άλλοι το μήνυμα της αγάπης του Χριστού, έτσι και εσύ να γίνεις ένα μέσο του Θεού, ένα όργανο, να το μεταφέρεις σε άλλους. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και επειδή αναστήθηκε, έχουμε δικαίωση ζωής. Δικαιωθήκαμε δια της πίστεως και μπορεί καθένας να είναι μέτοχος σε αυτό. Έτσι, πριν συνεχίσουμε το τελευταίο μέρος, να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 108, να ψάλουμε μόνο τρεις στροφές, πρώτη, δεύτερη και τελευταία. Πρώτη, δεύτερη και τελευταία. 108.

Πατέρα μας, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για τη μεγαλειότητα της προσφοράς, για τη θαυμαστή σωτηρία, για την υπέροχη αγάπη Σου. Παρακαλούμε σήμερα το πρωί, κάλεσε κάποιες ψυχές που ακόμα είτε αφιβάλλουν, είτε διστάζουν, είτε δεν έκαναν το βήμα για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οδήγησέ τους στον αναστημένο Ιησού, να βρουν συγχώρεση, να πάρουν ζωή, να αποκατασταθούν, να γίνουν παιδιά Σου και να ζήσουν καθημερινά με βιώματα Ανάστασης, δύναμης αιωνίου, νικητές. Παρακαλούμε και εμάς να μας ευλογήσει το υπόλοιπο της ώρας, δίνοντάς μας ένα ακόμα κομμάτι πνευματικής τροφής και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε στα τελευταία λεπτά, θα ήθελα να ανακοινώσω το πρόγραμμα εμάς. Και τώρα στο τέλος της ώρας, θα ήθελα να δούμε πώς η καθημερινή μας ζωή, η πορεία μας, βρίσκεται μπροστά στην Ανάσταση. Εμείς αναστημένοι, με υποσχέσεις, με δυνάμεις, με χάρη, με έλεος Θεού, με καινούριες καρδιές, με καινούριο φρόνημα, με σκοπούς, με ρωματισμούς πνευματικούς, και από το άλλο μέρος ένας ζωντανός, αναστημένος Κύριος στη διάθεσή μας. Πώς συμβαίνει όμως, ώστε μέσα στη ζωή μας, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, να υπάρχουν προβλήματα, να έχουμε θλίψεις, να έχουμε διωγμούς, να βρισκόμαστε σε μοναξιά, να έχουμε καταπίεση πραγμάτων και προβλημάτων από τα οποία να μην μπορούμε να βγούμε. Πώς συμβαίνει αυτά? Και μάλιστα πολλές φορές ο ουρανός να είναι τόσο μολυβένιος και βαρύς από πάνω μας, που να νομίζουμε ότι οι προσευχές μας ούτε προχωράνε καθόλου προς τα πάνω, ότι ο Θεός κρύβεται, ότι δεν απαντάει, και ότι αυτά για τα οποία μέχρι τώρα μιλήσαμε και που αποδεχθήκαμε είναι σαν να φαίνονται πλέον ότι είναι μια θεωρία και όχι πράξη. Πού είναι ο Ιησούς ο Αναστημένος? Θα ήθελα πάνω σε αυτό το πνεύμα να φέρω μπροστά σας μια πολύ γνωστή βέβαια εικόνα από τις γραφές, από την Κοινή Διαθήκη, μια θα τη λέγαμε μεταναστάσιμη περίπτωση, που τα πράγματα έχουν έτσι και που από το άλλο μέρος ανοίγονται τα παρασκήνια τα πνευματικά για να μας δείξει ότι τα ερωτηματικά μας όταν θέτουμε κάτω από αυτή την γωνία, την οπτική, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει μια άλλη διάσταση. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε έναν από τους πιο εκλεκτούς μαθητές του Κυρίου μας, τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης, με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι, μέσα στον κύκλο των μαθητών, από τους ανθρώπους που ξεχώριζαν όχι μόνο από τους 12, όχι μόνο από τους 11, όχι μόνο από τους 3, αλλά ήταν ο ένας, ο πρώτος θα λέγαμε, που στεκόταν στο στήθος και άκουγε τους χτύπους της καρδιάς του Ιησού. Ήταν εκείνος ο οποίος, για τον οποίο ο Κύριος είχε μιλήσει πολλές φορές, τόσο ευμενός και που στο τέλος του έδωσε την ειδική αποστολή και τη χάρη να οπλίσει με διδασκαλία, με συμπαράσταση και με κατευθύνσεις πνευματικές ολόκληρη την Εκκλησία μέχρι το τέλος του πρώτου αιώνα, αφήνοντας μάλιστα 4 δυνατά γραπτά, 5 γραπτά δικά του, με τα οποία στήριξε ο Κύριος την Εκκλησία του. Ένας προνομίουχος Απόστολος. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, επειδή ακριβώς εργαζόταν το έργο του Θεού, επειδή γνώριζε τον Θεό, βρέθηκε κάτω από διωγμό. Διώχθηκε σκληρά. Και όχι μόνο διώχθηκε, και φυλακίστηκε. Και όχι μόνο φυλακίστηκε, και εξορίστηκε. Και όχι μόνο εξορίστηκε, αλλά η εξορία του παρατάθηκε για 10 περίπου χρόνια. Και όχι μόνο παρατάθηκε για 10 περίπου χρόνια, αλλά ήταν σε μια έντονη μοναξιά που δεν ήξερε με ποιον να επικοινωνήσει. Βέβαια, ήξερε το μυστικό ότι μπορεί να μιλάει στον Κύριο οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεν έπαιρνε απαντήσεις. Και είχε μέσα του μια, ας μου επιτραπεί να πω, δικαιολογημένη ανθρώπινα θλίψη. Τι γίνεται όλα αυτά για τα οποία πίστεψα και διακήρυξα? Δεν το λέει ο ίδιος, αλλά αρχίζουμε να το υποθέτουμε μέσα από τους τρόπους της μοναξιάς και της ζωής επί 10 ολόκληρα χρόνια. Ένας ζωντανός άνθρωπος του Θεού, ένας εκλεπτισμένος από πλευράς αγάπης, ένας δυνατός στην πίστη. Πώς συμβαίνει λοιπόν σε αυτούς τους εκλεκτούς μάλιστα ο Θεός να κρύβεται και να μην απαντάει? Αυτή είναι η μία πλευρά. Αλλά η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει μια δεύτερη, η οποία είναι φανταστικά υπέροχη.
και θαυμαστή. Μέσα σε αυτή την ανυμποριά την ανθρώπινη, τα αδιέξοδα, τα ερωτηματικά του, έρχεται σε μία στιγμή ο Ιησούς. Αλλά έρχεται όχι όπως τον περιμένουν οι άνθρωποι. Ακούει μία φωνή, Ιωάννη, και μέσα στη μοναξιά του γυρίζει να δει από πού ήρθε η φωνή. Και όταν γύρισε, μας λέει ότι είδε τον Ιησού κάτω από ορισμένες συνθήκες, σύμβολα, εμβλήματα, βιβλικά από την Παλαιά μέχρι την Καινή Διαθήκη, κάποιες εικόνες οι οποίες για αυτόν ήσαν άγνωστες μέχρι τότε. Και ο Κύριος του μίλησε και του έδωσε την παρηγοριά και τη δύναμη για να συνεχίσει. Και μας λέει, όταν γύρισα πίσω, είδα κάποιον όμοιον με ιόν ανθρώπου. Για να συνδέσει ο Κύριος το έργο του επί της γης και την παρουσία του στον ουρανό, αυτόν που ο Ιωάννης είχε αποδεχθεί, τον ιόν του ανθρώπου, τον άνθρωπο Ιησού, αναστημένος πλέον, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Τον είδα, αλλά όχι όπως τον ήξερα. Είχε πάνω του ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτα-πρώτα είχε έναν ποδήρι χιτώνα, όπως φορούσαν οι αρχιερείς της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι κάτω στα πόδια, που σήμαινε ότι αυτός είναι ο πραγματικός αρχιερέας και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, σαν να του έλεγε, Ιωάννη, μη φοβάσαι, μέχρι τώρα δεν ήξερες ότι είμαι εδώ, να όμως που είμαι εδώ. Ήσαν όλα κλειστά να τώρα που ανοίχτηκαν για να δεις και να ακούσεις. Δεν είμαι μακριά σου, Ιωάννη. Ακούω τους χτύπους της καρδιάς σου, ακούω τις προσευχές σου, ακούω τους στεναγμούς σου, ακούω και ξέρω τα προβλήματά σου, περισσότερο από ό,τι νομίζεις. Και ακόμα βλέπει τον Ιησού να έχει μια ζώνη χρυσή προς το στήθος, ψηλά. Ενώ τη ζώνη τη χρυσή την φορούσαν οι δικαστές στη μέση. Αλλά όταν πρόκειται να αποδώσουν κρίση και δικαιοσύνη στα δικαστήρια, την ανέβαζαν ψηλά. Για να δείξουν, ήρθε τώρα η ώρα της κρίσης. Και ήρθε να του πει ότι, Ιωάννη, είμαι αυτός που θα κάνει κρίση. Μη φοβάσαι. Σε αδικούν. Αλλά δεν θα περάσουν όλα παρατήρητα έτσι. Θα περάσουν κάτω από τη δική μου την κρίση. Και ακόμα είδε ότι το κεφάλι του και οι τρίχες του ήσαν λευκές, σαν το μαλλί το λευκό, σαν χιόνι. Δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτή την εικόνα. Τα μαλλιά του φαίνεται να ήσαν οντουλέ, εκείνα τα κατσαρά με τις παχές εκείνες σκάλες. Λευκά, απαστράφτοντα. Και το χαρακτηριστικό εδώ, τα μάτια του ως φλόγες πυρός, που πλησιάζουν τον άνθρωπο και τον διερευνούν με φρούσκια καρδιές και μπαίνουν μέσα σε όλο το είναι. Ιωάννη, νομίζεις που δεν βλέπω? Νομίζεις που δεν παρατηρώ? Δεν ξέρω τα προβλήματά σου και τις ανάγκες σου? Και σήμερα το πρωί, όποιος και αν είσαι εσύ, ο Ιωάννης ή η Ιωάννα ανάμεσά μας, είμαι εδώ. Αλλά και κάτι άλλο. Τα πόδια του σαν χαλκολίβανος. Σκηνή από την Παλαιά Διαθήκη, τη σκηνή του Μαρτυρίου και του Ναού του Σολομώντα, όπου το θυσιαστήριο από χαλκολίβανο σήμαινε θυσία. Ιωάννη, σε σένα εμφανίζομαι και στηριζόμενος πάνω σε αυτούς τους δύο στήλους του χαλκολίβανου. Είμαι ο λυτρωτής σου, Ιωάννη. Εγώ θυσιάστηκα για σένα. Και επειδή θυσιάστηκα και το ξέρεις ότι σε αγάπησα για να κάνω αυτό το θαυμάσιο έργο επάνω στο Γολγοθά. Και επίσης, από το στόμα του έβγαινε ένα δίκοπο μαχαίρι αχμηρό, οξύ. Γιατί ο Κύριος πολεμάει με το λόγο του. Ο Κύριος δεν χύνει αίματα στη γη, δεν κάνει πολέμους, αλλά το έργο του είναι διαπεραστικό και μπαίνει στην καρδιά με τη ρομφαία του λόγου. Και είναι έξυπνος ο άνθρωπος και έξυπνες οι εκκλησίες εκείνες που μένουν στο λόγο, γιατί ο λόγος του Θεού είναι εκείνος που μπορεί και να ανορθώσει και να σηκώσει και να στηρίξει και να ευαγγελίσει και να φέρει σε μετάνοια και να κάνει το έργο που πρέπει να γίνει. Ο λόγος μου που σπάει πέτρες, που ποτίζει την ξηρητή γη, εκείνος που κόβει το δίκοπο μαχαίρι, ο λόγος μου. Παρουσιάζεται σε αυτή την εικόνα και επίσης η όψη του έλαμπε, όπως μας λέει εδώ, όπως ο ήλιος λάμπει σε όλη τη δύναμή του. Δεν μπορούμε όταν λάμπει ο ήλιος το κατά μεσήμερο να τον κοιτάξουμε, να δίνουμε, θα τυφλωθούμε πρώτα-πρώτα, αλλά δεν μπορούμε να αντέξουμε. Έτσι ήταν το πρόσωπό του τόσο φωτεινό. Και του λέει, Ιωάννη, αυτός είμαι εγώ. Πρέπει να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Δηλαδή η ουσία του πράγματος είναι να ξέρουμε ποιος είναι αυτός, ο οποίος κρυβόταν μέχρι τώρα και τώρα φανερώνεται και μας λέει, είμαι εδώ δίπλα σου, μόνο που θέλω να σου πω ότι είμαι εδώ. Γι' αυτό σου φανερώνομαι, Ιωάννη.
Αλλά το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι πέρα από όλα αυτά. Δεν είναι το τι είδε και το τι άκουσε, αλλά το τι ο Ιησούς στη συνέχεια έκανε για τον Ιωάννη. Πρώτα-πρώτα, ενώ ο Ιωάννης φοβήθηκε και έπεσε, μας λέει ο λόγος του, σαν νεκρός, έβαλε το δεξί του χέρι επάνω του. Το δεξί χέρι στις γραφές είναι ο ισχυρός βραχίωνας και η απόδειξη και η ένδειξη και η φανέρωση της δύναμης του Κυρίου. Έβαλε λοιπόν όλη τη δύναμη του επάνω του, με το δεξί του το χέρι, επάνω στον Ιωάννη, και του είπε ένα λόγο. Θα περίμενε κανείς να του πει, αν σκεφτόταν με τη θεολογία πολλών εκκλησιών σήμερα, «Ιωάννη, σε οπλίζω με δυνάμεις πνεύματος, με αποκαλύψεις καινούργιες, με χαρίσματα πνευματικά», τα οποία δίνει ο Θεός φυσικά μέσα στην εκκλησία του. Αλλά ο Ιωάννη δεν είναι αυτό που χρειάζεσαι. Εκείνο που χρειάζεσαι είναι να ξέρεις ότι δεν πρέπει να φοβάσαι. Πάνω σου είναι το δυνατό μου το δεξί το χέρι. Αδελφοί αγαπητοί, ποιος από εμάς δεν περνάει από προβλήματα? Ποιος δεν κλαίει ενώπιον του Κυρίου για ζητήματα, είτε προσωπικά, είτε της Εκκλησίας, του έργου του Θεού? Ποιος είναι εκείνος που δεν έχει ανησυχίες πνευματικές για την πορεία του έργου του Θεού? Και έρχεται ο λόγος σήμερα το πρωί να μας πει, μη ανησυχείς, μη φοβάσαι. Το χέρι μου είναι απάνω σου. Στη διάθεσή σου είναι η προστασία μου, η δύναμή μου, ό,τι χρειάζεσαι. Μη φοβάσαι. Στηρίξου στις υποσχέσεις μου. Ιωάννη, μη φοβάσαι. Δύο μεγάλες αλήθειες. Πρώτον, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Ότι πέρα από όλα αυτά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ό,τι περικλείουν αυτά η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω της αλφαβήτου, είναι μέσα στο πρόσωπο του Χριστού. Μη ζητήσεις αλλού λύσεις, απαντήσεις, διεξόδους, δυνάμεις, οτιδήποτε, παρά μόνο μες στο Χριστό. Σε λεπτομέρειες και σε μεγάλα γεγονότα. Ο Ιησούς είναι για σένα τα πάντα. Ιωάννη, είμαι για σένα εδώ. Μη φοβάσαι. Είμαι εδώ. Δεύτερον, έχω και τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Όλη η εξουσία δεν είναι στα χέρια του Κέσσαρα ή του οποιοδήποτε αυτοκράτορα, της οποιασδήποτε εξουσίας ή οποιονδήποτε άλλων μικρό εξουσιών ανθρωπίνων. Όλα είναι στα χέρια μου. Και ο Άδης για την κρίση των νεκρών και ο θάνατος, τον οποίο ενδεχομένως να φοβάσαι, και αυτός στα χέρια μου είναι. Όλα είναι στα χέρια μου. Μη φοβάσαι. Και ένα τελευταίο τρίτο. Εγώ ζω για πάντα στους αιώνες των αιώνων, για να προσθέσει στο Ματθαίο ότι και θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Αγαπητοί αδελφοί, όταν πιστεύουμε σε έναν αναστημένο Ιησού Χριστό, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στη ζωή μας. Κάθε άλλο. Υπάρχουν μάλιστα προβλήματα που τα δημιουργούμε μόνοι μας και που ο Θεός φέρνει συνθήκες τέτοιες για να μας οδηγήσει σε μετάνοια, να τα καταδικάσουμε και να επανέλθουμε πάλι στη σωστή πορεία. Είναι προβλήματα που ο Θεός θα επιτρέπει για διάφορους παιδαγωγικούς δικούς του λόγους. Και είναι ανάγκη να περάσουμε από θλίψεις, μοναξιές και κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν μας είναι ευχάριστες. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να γνωρίζουμε. Ότι ο αναστημένος Ιησούς, ενώ δεν τον βλέπουμε, μας βλέπει, μας αγαπάει. Είναι εκεί, δίπλα μας. Και όλες αυτές οι υποσχέσεις που δόθηκαν στον Ιωάννη δίνονται στον καθένα από εμάς. Μη φοβάσαι, Γιώργο, Γιάννη, Ελένη. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ ζω για πάντα. Είμαι το Α και το Ω για σένα. Δεν θα σου λείψει τίποτα. Και είμαι ο αναστημένος. Πέθανα μεν, αλλά τώρα ζω στους αιώνες των αιώνων. Οι ουρανοί είναι γεμάτοι από τον ζωντανό και αναστημένο Χριστό. Οι δυνάμεις του στη διάθεσή μας. Με θάρρος, αδελφοί, και με εμπιστοσύνη. Και όταν δεν βλέπουμε και όταν τα συναισθήματά μας πηγαίνουν κόντρα, πάντοτε αυτός είναι εκεί και θέλει να μας οδηγήσει σε βοσκές κλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Ήθε το μήνυμα του Θεού να πέσει ως παρηγοριά και βάλσαμο στις καρδιές μας μέσα από το Λόγο Του. Μας αφορούν τα λόγια αυτά όλους μας ανεξαιρέτως. Και είναι για την προσωπική μας ζωή και πορεία. Ο Θεός να μας ευλογήσει και εύχομαι ξανά στον καθένα σας χρόνια ευλογημένα με τη δύναμη αυτή της Ανάστασης του Χριστού. Αμήν. Θα ψάλλουμε ένα τελευταίο ύμνο, το 333, πριν κλείσουμε με προσευχή. 333. Να ψάλλουμε ίσως την πρώτη στροφή, τη δεύτερη και την τρίτη. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη με την επωδόμηση.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πραγματικά μας άνοιξε στον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για αυτό το τέλειο έργο σωτηρίας που έκαμε για μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρουμε ότι μας αγαπάς. Μας το δείχνεις αυτό κάθε μέρα. Αξίωνέ μας να το καταλαβαίνουμε όλο και πιο πολύ μέσα στη ζωή μας. Να γνωρίζουμε το πρόσωπό σου το Άγιο όλο και πιο πολύ. Μάθε μας, Κύριε, να ακούμε τη φωνή σου, να βλέπουμε την οδηγία του Αγίου Σου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Να ακολουθούμε, Κύριε, το δρόμο το δικό σου. Βοήθησε μας να καταλάβουμε ότι σε αγαπάμε όταν φυλάμε τις εντολές σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και για αυτό το πρωινό. Εσύ να αναλάβεις την ώρα τούτη, οπουδήποτε κηρύσσε το λόγο σου. Και εσύ, Κύριε, να σκεπάσεις και την ώρα μας εδώ. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Να ψάλλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 200, αν θέλετε, αδελφοί.
1: Πάμε και τον ύμνο με τον 220. Άρχα 220.

Πριν διαβάσουμε την περικοπή, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού, δύο ανακοινώσεις. Την επόμενη την Κυριακή στις 9.30 το πρωί ξεκινάει το Κυριακό Σχολείο. Όσοι αδελφοί ενδιαφέρονται για το έργο αυτό, θα υπάρξει μια συνάντηση την Τρίτη στις 7 η ώρα. Την επόμενη Κυριακή ξεκινάει το Κυριακό Σχολείο και αυτή την Τρίτη θα υπάρχει συνάντηση στις 7 η ώρα. Η δεύτερη, για όσα παιδιά συμμετέχουν στη διακονία της χοροδίας, την ερχόμενη Παρασκευή επίσης, μετά την Εκκλησία, θα ξεκινήσει η χοροδία. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, η περικοπή που θα διαβάσουμε είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το 5ο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως και 14, έως και 11, συγγνώμη. Λουκάς 5ο κεφάλαιο 1 έως 11. Ενώ δε όχλος συνέθλιβεν αυτόν δια να ακούει τον λόγο του Θεού, αυτός ίστατο πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ. Και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά τη λίμνη. Οι δε αλείς, αποβάντες από αυτόν, εξέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, το οποίο ήταν του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτόν να απομακρύνει αυτό λίγον από τη γη. Και καθίσας, εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημών δια να ψαρεύσετε. Και αποκριθείς ο Σίμων είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, διόλυσες νυκτός κοπιάσαντες, δεν επιάσαμεν ουδέν. Αλλά όμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυον. Και αφού έκαμον τούτο, συνέκλεισε πλήθος πολύ ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυον αυτόν. Και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο, για να έλθωσι να βοηθήσω συν αυτούς. Και ήλθον και γέμισαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού λέγον, έξελθα πε μου, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε. Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντα στους μεταυτού δια την άγραν των ηχθείων την οποία συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, ήτιν εσύ σαν σύντροφοι του Σίμωνος. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει. Και αφού έφεραν τα πλοία επί την γη, αφήσαν τε σάπαντα, οικολούθησαν αυτόν. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του Ρεκτήμου. Αν θέλετε να ψάλουμε και τον ύμνο 183. Άλφα 257. 257.

Στην περικοπή που διαβάσαμε, αδελφοί, από τον Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, υπάρχει ένα περιστατικό, η περιγραφή ενός περιστατικού από τα πρώτα της επίγειας διακονίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και εκείνο που θα ήθελα να δούμε σήμερα είναι μερικά σημεία από τον τρόπο που ο Πέτρος αντέδρασε σε αυτή την πρώτη του συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Κάποια σημεία τα οποία ήδη πιστεύω ότι δείχνουν πώς αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης στον Ιησού Χριστό, κάτι που φάνηκε και σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Και πώς ήδη από εκείνη την πρώτη συνάντηση έδωσε εκείνα τα στοιχεία στον Ιησού Χριστό, τα οποία ήταν αυτά που το χαρακτήρισαν σε όλη του τη ζωή και με τα οποία ο Θεός μπόρεσε να το χρησιμοποιήσει και να κάνει αυτά που έκανε μαζί του. Θα ήθελα καταρχήν λίγο να μεταφερθούμε και να σκεφτούμε την εικόνα αυτή, έτσι όπως μας την περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτή η λίμνη της Γενισαρέτ, μια όχι ιδιαίτερα μεγάλη λίμνη, και έχει μαζευτεί κόσμος πολλής, ο οποίος συνθλίβει τον Ιησού Χριστό. Και ο Χριστός απομακρύνεται, μπαίνει μέσα σε ένα βαρκάκι, γιατί βαρκάκι ήταν αυτά τα πλοιάρια της λίμνης, μπαίνει μέσα σε ένα βαρκάκι, απομακρύνεται λίγο, κάθεται μέσα στη βάρκα, και ήταν μια συνήθεια των δασκάλων του λαού Ισραήλ να μιλάνε καθιστοί, σπανίως ή ποτέ δεν μιλούσαν όρθιοι, κάθεται μέσα στη βάρκα και αρχίζει και μιλάει στον κόσμο που είναι συγκεντρωμένος γύρω στην ακτή. Και φαντάζομαι ότι για να μπορεί ο Χριστός να απομακρύνεται από τον κόσμο, να κάθεται μέσα σε μια βάρκα και να μιλάει στον κόσμο, θα πρέπει να ήταν μια πολύ ήσυχη μέρα. Από αυτές που η επιφάνεια του νερού της λίμνης δεν ρυπηδίζει καθόλου. Ο κόσμος τα παρακολουθεί ήσυχα και ο Χριστός απομακρύνεται και μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους. Και το πρώτο που θα ήθελα να δούμε είναι αυτό ακριβώς που λέει ο Χριστός στον Πέτρο. Τον παρακαλεί να τραβήξει λίγο τη βάρκα του προς τα έξω για να μπορέσει να μιλήσει στον κόσμο. Και θα ήθελα να παρατηρήσουμε καταρχήν σε αυτό, στην πρώτη επαφή του Χριστού με τον Πέτρο, ότι όπως μας λέει παρακάτω, ο Πέτρος και η συναυτός στη βάρκα είχαν γυρίσει μόλις από μια πολύ κοπιαστική νύχτα. Είχαν ρίξει τα δίχτυα, ψαρεύαν όλη τη νύχτα, δεν πιάσανε τίποτα και βγήκαν έξω στην ακτή και εκείνη την ώρα ξεπλένανε τα δίχτυα. Και σκέφτομαι, και ίσως αυτή είναι μια πρώτη σκέψη να κρατήσουμε για τον Πέτρο, πόσο εύκολο θα ήταν σε οποιονδήποτε άνθρωπο να τον πλησιάσει κάποιος και μετά από μια κοπιαστική νύχτα, που μαζί με τον κόπο είχε και την απογοήτευση, να του πει: ξέρεις, σε παρακαλώ ξαναρίχνεις τη βάρκα σου μέσα να με βγάλεις λίγο έξω που θέλω να μιλήσω στον κόσμο. Δεν ήταν τίποτα το φοβερό, σίγουρα. Δεν ήταν κάποιος ιδιαίτερος κόπος για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μαθημένοι σε ταλαιπωρίες. Ωστόσο όμως νομίζω ότι ήδη από εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος θα μπορούσε να έχει αρνηθεί και να του πει: υπάρχουν τόσες βάρκες εδώ. Γιατί δεν πας σε κάποιον άλλον που δεν είχε τέλος πάντων αυτό που είχα εγώ χθες το βράδυ. Μάλιστα, ο Ιώσυφος αναφέρει, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στα χρόνια του Χριστού, ότι εκείνη την εποχή θα πρέπει να υπήρχαν γύρω στα 200 με 230 τέτοια βαρκάκια σε εκείνη τη λίμνη. Ψαροκάηκα με 4-5 άτομα πλήρωμα το καθένα. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλές βάρκες, δεν ήταν τα μοναδικά του Πέτρου και του Ιωάννη εκείνα. Και θα μπορούσε κάλλιστα να τον είχε παραπέμψει το Χριστό κάπου αλλού, να του πει: ξέρεις, εγώ είμαι πολύ κουρασμένος. Όλη τη νύχτα προσπαθούσα, δεν έβγαλα τίποτα. Τώρα πλένουμε τα δίχτυα, έχουμε δουλειά, να ξαναβγούμε το βράδυ. Δεν πας κάπου αλλού. Ωστόσο όμως δεν το κάνει. Και ήδη από αυτή την πρώτη στιγμή, από αυτό το πολύ μικρό που του ζητάει ο Χριστός, ανταποκρίνεται, ξαναρίχνει τη βάρκα και βγαίνουν προς τα έξω. Και βγαίνουν προς τα έξω και δίνει την ευκαιρία στον Χριστό να μιλήσει στον κόσμο. Και ο Χριστός μιλάει, και ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει τίποτα απολύτως για το τι είπε στον κόσμο. Σε άλλες περιπτώσεις, τα λόγια του Κυρίου μας μεταφέρονται, ή τουλάχιστον μια περίληψη σίγουρα αυτών μεταφέρεται, και μας λέει τι ήταν εκείνα που είπε στον κόσμο. Ωστόσο όμως εδώ μας λέει απλώς ότι ο Χριστός βγήκε, κάθισε στη βάρκα και δίδασκε τους όχλους. Και αφού τελείωσε, μιλάει πάλι με τον Πέτρο. Πράγμα που σημαίνει ότι το κύριο βάρος αυτή τη διήγηση μέσα από το Λόγο του Θεού πέφτει πια σε αυτό το περιστατικό και όχι σε αυτά που είπε ο Κύριός μας. Και θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε ότι αυτά που είπε ο Κύριός μας δεν ήταν πράγματα υποδεέστερα άλλων ή πράγματα τα οποία δεν είχαν και τόση μεγάλη σημασία. Ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού και ο Λόγος του είχε κύρος και κάθε του κουβέντα είχε ένα ιδιαίτερο βάρος. Αλλά κρίνει όμως ο συγγραφέας με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος ότι εκείνο που είχε σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν το να μεταφέρει τα λόγια του Χριστού, αλλά το να μεταφέρει αυτό το περιστατικό που διαβάζουμε. Και ποιο είναι αυτό το περιστατικό?
αφού τελειώνει με τον κόσμο, ο Χριστός ζητάει από τον Πέτρο να ξαναβγεί στα βαθιά και να ξαναρίξει τα δίχτυα του. Προσπαθήστε να μεταφέρετε αυτό που ζητάει ο Χριστός στη ζωή του καθενός από εσάς, στη ζωή τη δικιά μας. Ας σκεφτούμε ότι ο Πέτρος ήταν ένας ψαράς, ένας έμπειρος ψαράς, που βέβαια πάνω στη δουλειά του θα ήταν δύσκολο κανείς άσχετος να έρθει και να του δώσει οδηγίες. Και αυτό σκέφτομαι ότι είναι χαρακτηριστικό όλων μας, ότι σε κάτι που θεωρούμε τους εαυτούς μας ειδικούς, πολύ δύσκολα δεχόμαστε συμβουλές ή οδηγίες από κάποιον άλλον. Αν σε κάτι θεωρούμε ότι είμαστε καλοί, δεν δεχόμαστε εύκολα να έρθει κάποιος ξένος, άσχετος και να μας πει, ξέρεις, κάνε αυτό. Θα πούμε και ποιος είσαι εσύ. Δεν ξέρω εγώ τόσα χρόνια και θα μου πεις εσύ. Πηγαίνετε σε ένα γιατρό και δώστε του ιατρικές συμβουλές. Να δείτε πώς θα σας αντιμετωπίσει. Σε οποιονδήποτε επαγγελματία που είναι ειδικός αυτό που κάνει, μια συμβουλή ενός άσχετου θα πέσει στο κενό. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά ξαναθυμίζω ότι ο Πέτρος προερχόταν από μια ιδιαίτερα κοπιαστική νύχτα. Ρίξανε τα δίχτυα τους όλη τη νύχτα, δεν πιάσαν τίποτα. Και όχι μόνο κοπιαστική, αλλά και απογοητευτική. Και κάτι ακόμα που θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε είναι ότι τη σκηνή αυτή θα πρέπει να την παρακολουθούσαν εκατοντάδες άνθρωποι. Μόλις είχε τελειώσει ο Χριστός να μιλάει στον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να είχαν διαλυθεί. Υπήρχαν επίσης ψαράδες που παρακολουθούσαν τη σκηνή, υπήρχε κόσμος που το έβλεπε. Και φαντάζομαι ότι όταν ο Πέτρος ανταποκρίθηκε και είπε «Επί το λόγο σου θα βγω και θα ρίξω το δίκτυ», θα αντιμετώπισε την ειρωνία και τη θυμηδία των ανθρώπων που παρακολουθούσαν εκείνη τη σκηνή. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ψάρεμα, μάλλον καθόλου δεν έχω ασχοληθεί, αλλά ξέρω από ανθρώπους που ασχολούνται ότι είναι αστείο να βγει κανείς μέρα να ψαρέψει με δίχτυ. Επειδή ακριβώς τα ψάρια βλέπουν το δίχτυ και δεν πηγαίνουν σε αυτό. Γι' αυτό πάντοτε το ψάρεμα με τα δίχτυα γίνεται νύχτα. Και ήταν αστείο για έναν επαγγελματία τόσο πεπειραμένο όπως ήταν ο Πέτρος και μετά από μια νύχτα τόσο μάταια να ξαναβγαίνει πρωί για να ρίξει τα δίχτυα. Υποθέτω ότι ανάμεσα στους συναδέλφους του αυτό θα ήταν κάτι που θα προκάλεσε γέλιο. Και κάτι ακόμα. Σκεφτόμαστε πολλές φορές, αδελφοί, ότι βέβαια, αφού του το είπε ο Χριστός, δεν θα το έκανε. Και εμάς, αν μας το έλεγε ο Χριστός, όσο παράξενο και να ήταν αυτό, θα το κάναμε. Ας μην το βλέπουμε όμως έτσι. Ας προσπαθήσουμε να μεταφερθούμε και να σκεφτούμε το τι ήταν ο Χριστός για τους ανθρώπους τότε. Είχε μόλις ξεκινήσει την επίγεια διακονία του. Είχαν γίνει κάποια θαύματα και υποθέτω ότι το μόνο που υπήρχε για τον Χριστό ήταν κάποιες φήμες ότι είναι κάποιος που κάνει θαύματα και μιλάει ωραία και διδάσκει πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα και όμορφα. Αλλά όταν οι μαθητές ύστερα από χρόνια που είχαν μείνει μαζί με τον Χριστό έφταναν πολλές φορές να εκπλήσονται από αυτά που έκανε ο Κύριος, φαντάζεστε πολύ περισσότερο στην πρώτη επαφή του Πέτρου και των υπολείπων μαθητών ότι τα στοιχεία που είχαν για το πρόσωπο του Χριστού ήταν ελάχιστα έως ανύπαρκτα για να βασιστεί κανείς στο λόγο του Χριστού. Επομένως, ας μην σκεφτόμαστε εμείς ότι όπως έχουμε την εικόνα του Ιησού Χριστού μέσα από την Καινή Διαθήκη που έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και τον έχουμε δει πώς εργάζεται και στις δικές μας ζωές. Ο Πέτρος τότε δεν είχε αυτά τα στοιχεία. Αντιμετώπιζε μπροστά του κάποιον ο οποίος ήταν ένας σεβαστός δάσκαλος, ο οποίος ήταν ένα πρόσωπο που άξιζε τον κόπο να ασχοληθεί κανείς μαζί του, που είχε ακουστεί η φήμη ότι έκανε κάποια θαύματα, ένας ωραίος δάσκαλος. Από εκεί και πέρα όμως τίποτα περισσότερο. Για τον Πέτρο, ο Χριστός εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ο Χριστός που ήταν 3 χρόνια αργότερα. Και θέλω να πω με αυτό ότι είχε πάρα πολύ λίγα στοιχεία ο Πέτρος για να βασιστεί σε αυτό που του έλεγε ο Κύριός μας. Εάν τα μαζέψουμε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί και συνθέσουμε πάλι αυτή την εικόνα του αυτού που λέει ο Χριστός και το πώς ανταποκρίνεται ο Πέτρος, θα δούμε ότι ήταν μια πραγματικά εντυπωσιακή ενέργεια. Μια ενέργεια που δεν ξέρω πόσοι από εμάς, εάν βρισκόμασταν στη θέση του Πέτρου και αν ερχόταν κάποιος και μας έλεγε, ξέρεις, κάνε αυτό, και αυτό που έλεγε ήταν πραγματικά κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παράλογο. Πόσο θα τον εμπιστευόμασταν αυτό. Ο Πέτρος όμως ανταποκρίνεται και λέει «Επί το λόγο σου θα βγω και θα ρίξω τα δίχτυα». Και είναι το δεύτερο σημείο αυτό, αυτή της ανταπόκρισης του Πέτρου, πολύ σημαντικότερο βέβαια από το πρώτο. Πολύ σημαντικότερο από το ότι δέχθηκε να πάρει το Χριστό στη βάρκα και να βγουν προς τα έξω. Δέχεται να ξαναμπεί σε μια ταλαιπωρία, να θέσει αν θέλετε σε αμφισβήτηση το ίδιο το κύρος του ως επαγγελματία ψαρά και να βγει επειδή το είπε ο Ιησούς Χριστός και να ρίξει τα δίχτυα. Με τις περισσότερες πιθανότητες να γυρίσει πάλι πίσω με άδειο δίχτυ και να αντιμετωπίζει την ειρωνία των υπολείπων. Ο Πέτρος όμως λέει «Επί το λόγο σου θα ρίξω τα δίχτυα». Και σκέφτομαι αδελφοί ότι εκείνο που ζητάει ο Θεός από εμάς
πρωταρχικά μέσα από το λόγο του, είναι εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Και νομίζω ότι εάν κοιτάξουμε τα λόγια του Χριστού και αυτά που μεταφέρονται σε εμάς ως εντολές του Θεού, θα δούμε ότι σε όλα αυτά υπάρχει μέσα το στοιχείο της πίστης, της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του Θεού. Και υπάρχει με δύο κυρίως τρόπους, με δύο μορφές μάλλον. Η πρώτη είναι όταν εμείς ζητάμε κάτι από το Θεό, που ζητάει ο Θεός να δείξουμε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Του. Και τότε κυρίως μας ζητάει ο Θεός να βασιζόμαστε στη δύναμή Του. Ζητάμε κάτι από το Θεό και πιστεύουμε ότι είναι δυνατός να το κάνει. Θα ήθελα να δούμε ένα-δύο εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, πάνω σε αυτό το πρώτο στοιχείο, σε αυτή την εμπιστοσύνη που ακουμπάει στη δύναμη του Θεού. Το πρώτο είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 21ο κεφάλαιο, το ΚΑΑ, τα εδάφια 21 και 22. Είναι μόλις έχει κάνει ο Χριστός εκείνο το θαύμα, στο οποίο εξηράνθη εκείνη η σική η οποία δεν είχε καρπό. Και απορούν οι μαθητές και τους λέει ο Χριστός: «Αποκριθείστε, ο Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην και δεν διστάσετε, ουχή μόνο το τη σική θέλετε κάμι, αλλά και στο όρος τούτο ανήπητε, σηκώθητε και ρίφτητε στην θάλασσα, θέλει γίνει. Και πάντα όσα ζητήσετε την προσευχή, έχοντες πίστη, θέλετε λάβει». Είναι εντυπωσιακή αυτή η δήλωση του Ιησού Χριστού. Τους λέει, αν έχετε πίστη σαν ένα κόκκο συναπιού, θα μπορέσετε να πείτε σε αυτό το όρος να μετακινηθεί και να πέσει στη θάλασσα και αυτό θα γίνει. Και δεν ξέρω, όσοι από εμάς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αποκαταστήσει τη σχέση μας με το Θεό και έχουμε πρόσωπο και μπορούμε και μιλάμε με το Θεό, πόσο έχουμε αφήσει το Θεό να μας το δείξει αυτό μέσα στη ζωή μας. Εκείνο που καταλαβαίνω πολύ απλά μέσα από αυτό το εδάφιο είναι ότι ο Θεός ζητάει από εμάς κάτι το ελάχιστο. Λέει, αν έχετε πίστη σαν κόκκο συναπιού. Και το αποτέλεσμα που προκαλεί αυτός ο ελάχιστος κόκκος πίστης είναι κάτι εντυπωσιακό. Κάτι που ο κόσμος δεν το έχει δει μέχρι τώρα. Καθώς σκεφτόμουν αυτό ακριβώς το ελάχιστο, το ξεκίνημα, το ερέθισμα και αυτό που προκαλεί, μου ήρθε στο μυαλό μου κάποια όργανα τα οποία υπάρχουν σε εργαστήρια φυσικής χημίας, δεν ξέρω, ίσως και σε συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά δεν τα ξέρω. Λέγονται φωτοπολαπλασιαστές. Και εκείνο που κάνουν αυτά τα όργανα είναι να παίρνουν ένα πολύ μικρό ερέθισμα από ένα πυροελάχιστο σωματίδιο, το οποίο είναι αδύνατο να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι. Και σιγά σιγά, μέσα από κάποιες διαδικασίες, αυτό το ένα σωματίδιο να το μετατρέπουν τελικά σε εκατομμύρια σωματίδια, τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν σαν ένα φωτεινό ερέθισμα, σαν φως δηλαδή. Και καταλαβαίνουμε από αυτά τα εκατομμύρια σωματίδια που βλέπουμε στο τέλος, και μόνο αυτά μπορούμε να παρατηρήσουμε, ότι όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από ένα πρώτο απειροελάχιστο σωματίδιο. Κάπως έτσι θέλει και ο Θεός να ενεργήσει. Δεν ζητάει από εμάς να βάλουμε τα πολλά. Δεν ζητάει από εμάς να βάλουμε αυτή τη διαδικασία να δουλέψει. Τη διαδικασία την ξέρει εκείνος, τη δύναμη την έχει εκείνος. Εκείνο που ζητάει από εμάς είναι αυτό το πρώτο ερέθισμα. Αυτό το κόκκο συναπιού της πίστης. Και πιστεύω, αδελφοί, η προσωπική άποψη βέβαια είναι αυτή, ότι ναι, μεν ο Θεός σέβεται την προσωπική ελευθερία του κάθε ανθρώπου και ποτέ δεν θα δεσμεύσει κάποιον για να τον σώσει, αν εκείνος δεν θέλει. Ωστόσο, όμως, πιστεύω ότι σαν άνθρωποι του Θεού πολύ λίγο έχουμε πειραματιστεί με την προσευχή μας. Αυτό ακριβώς, το να ζητάμε από το Θεό με συγκεκριμένα αιτήματα τη σωτηρία ανθρώπων. Και δεν ξέρω πόσο πολύ έχουμε αφήσει το Θεό να μας χρησιμοποιήσει ως συνεργάτες σε αυτό το έργο της σωτηρίας που θέλει να κάνει στους ανθρώπους. Όταν είπε ο Ιησούς Χριστός ότι αν δεν μιλήσετε εσείς θα σηκωθούν οι πέτρες και θα μιλήσουν, σημαίνει ότι εκείνο που περιμένει είναι ένα έργο το οποίο θέλει ο Θεός να γίνει με κάποιους συνεργάτες. Γιατί ο Θεός θα το κάνει το έργο. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα σηκώσει τις πέτρες για να μιλήσουν. Αλλά αν εμείς δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτό το έργο, το οποίο θέλει ο Θεός να γίνει και είναι μέσα στα σχέδιά του, τότε δεν δίνουμε στο Θεό την ευκαιρία να μας χρησιμοποιήσει ως συνεργάτες του. Και φοβάμαι, το ξαναλέω, ότι πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι πρέπει να εξασκήσουμε την πίστη μας όταν έρχονται κάποια προβλήματα μπροστά μας. Και περιμένουμε να έρθει το πρόβλημα και τότε να δούμε πώς θα δοκιμαστεί η πίστη μας για να δούμε κατά πόσο εμπιστευόμαστε το Θεό. Είναι και αυτός ένας τρόπος πραγματικά. Θα έρθουν οι δυσκολίες της ζωής, θα έρθουν τα προβλήματα, θα έρθουν αντίξωες συνθήκες και θα θελήσει ο Θεός να δει και εκεί πώς τον εμπιστευόμαστε. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Θυμάμαι ανθρώπους που, αν διαβάσει κανείς τη βιογραφία του, θα τα δει αυτά τα στοιχεία, όπως ήταν ο George Miller, ο Hudson Taylor, που ερχόντουσαν μπροστά στο Θεό με αιτήματα συγκεκριμένα και του ζητούσαν: «Θέλω τόσους ιεραποστόλους για αυτό το έργο στην Κίνα.
θέλω να μ' αξιώσεις, να έχω στην, να φροντίζω τόσο ορφανά, ο Τζορτζ Μίλλερ. Με συγκεκριμένα αιτήματα. Και ήταν πράγματα τα οποία, αν τα εξέταζε κανείς με ένα ανθρώπινο μάτι και μια ανθρώπινη λογική, θα έλεγε ότι ήταν παράλογα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ούτε εφοπλιστές ήταν, ούτε βιομήχανοι για να έχουν κάποια χρήματα από πίσω τους. Δεν είχαν τίποτα. Αλλά χωρίς να έχουν τίποτα και χωρίς να έχουν κανένα χέγγιο ότι κάποια στιγμή θα είχαν αυτά τα χρήματα που ζητούσαν, ερχόντουσαν στο Θεό και θέτανε μπροστά του μεγάλα αιτήματα. Δεν ξέρω, σαν άνθρωποι του Θεού, αδελφοί, πόσο πολύ ακουμπάμε πάνω στο Θεό είμαστε και πόσο συχνά ερχόμαστε ενώπιον του Θεού, τα οποία να ξέρουμε ότι είναι μέσα στο θέλημά του. Πόσο συχνά του φέραμε μπροστά του συγκεκριμένους ανθρώπους για τους οποίους να προσευχηθούμε καιρό και να ζητήσουμε τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων. Πόσο συχνά φέραμε στο Θεό μπροστά το αίτημα να ανοίξουμε το στόμα μας και να μιλήσουμε σε ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή καθημερινή, για να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο Θεός. Εάν δεν στεκόμαστε έτσι μπροστά στο Θεό, ας μην περιμένουμε ότι ο Θεός θα δουλέψει μέσα από εμάς και θα κάνει θαυμαστά έργα. Εάν δεν του δίνουμε αυτό. Βέβαια, αυτό το λόγο του Θεού δεν το λέει για αιτήματα καθημερινά που αφορούν εμάς. Δεν μ' αρέσει το σπίτι στην περιοχή που είναι, να εξασκήσω πίστη για να μεταφερθεί το σπίτι μου σε κάποια άλλη περιοχή. Δεν εννοεί βέβαια τέτοια πράγματα ο λόγος του Θεού. Αλλά εννοεί πράγματα τα οποία έχουν σχέση με το θέλημά του. Και το θέλημά του είναι η σωτηρία ψυχών. Επομένως, οποιοδήποτε αίτημα φέρνουμε μέσα στα πλαίσια του θελήματος του Θεού, γιατί να μην έχουμε την πίστη ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό. Και γιατί να μην φέρνουμε τέτοια αιτήματα μπροστά στο Θεό. Και δεν πρέπει βέβαια να είμαστε ανυπόμονοι. Μπορεί ο Θεός να τα ικανοποιήσει γρήγορα, μπορεί να μην τα ικανοποιήσει γρήγορα. Ή μπορεί να απαντήσει με έναν τρόπο που εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε και δεν το βλέπουμε. Σας θυμίζω το παράδειγμα εκείνων των 5 Ιεραποστόλων που είχαν πάει στον Αμαζόνιο. Περιγράφεται μέσα σε αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο, το Μέσα από τους Λαμπρούς Πυλώνες, που πήγαν στον Αμαζόνιο μετά από προετοιμασία πολλών μηνών, ετών, για να μπορέσουν να πλησιάσουν κάποιες απομακρυσμένες πρωτόγονες φυλές που κανείς ποτέ δεν τους είχε μιλήσει για τον Λόγο του Θεού. Και σε μια από τις πρώτες επαφές, την πρώτη, στη δεύτερη τέλος πάντων, που καταφέρουν να έχουν με αυτούς τους ανθρώπους, σκοτώνονται και οι 5. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είδανε καρπό φαινομενικά. Ωστόσο όμως, ήταν αυτή η αρχή και εκεί που βασίστηκε αυτό ένα έργο θαυμαστό ανάμεσα σε αυτές τις φυλές και σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια αυτών των 5 ανθρώπων που όσο ήταν στη ζωή, στη γη αυτή δεν είδανε καρπό, σε αυτό ακριβώς το έργο βασίστηκε και ξεκίνησε μετά μια μεγάλη αποστολή που απέδωσε πάρα πολλούς καρπούς ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί ο Θεός να απαντήσει με έναν τρόπο δικό του. Αυτό δεν είναι στα μέτρα τα δικά μας. Δεν είναι δικό μας θέμα το να πούμε στο Θεό πώς θα απαντήσει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αν εμείς εξασκούμε πίστη, ο Θεός θα απαντήσει. Υπάρχει μια προϋπόθεση, την οποία τη βλέπουμε πάλι μέσα στο Λόγο του Θεού. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το 14ο κεφάλαιο, το εδάφιο 12. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όσοις πιστεύει σε μέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει, και μεγαλύτερα τούτο θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Βλέπετε τι λέει ο Ιησούς Χριστός. Τα έργα που κάνω εγώ και εκείνος θα κάνει. Και μεγαλύτερα από αυτά που κάνω θα κάνει. Μπορεί να το διανοηθεί κανείς από εμάς αυτό, να κάνει μεγαλύτερα από αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και όμως είμαι σίγουρος ότι όταν το έλεγε αυτό ο Ιησούς Χριστός, δεν είχε στο μυαλό του κάποιο λεκτικό σχήμα για να εντυπωσιάσει τους ακροατές του. Αλλά το έλεγε και το εννοούσε. Ότι αν κάποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, εάν κάποιος πιστεύει στον Πατέρα Θεό, μεγαλύτερα από αυτά που έκανε ο Κύριος μας θα μπορέσει να κάνει. Και διαβάζω πάλι από τον Ιωάννη, από το επόμενο κεφάλαιο, το 7ο εδάφιο. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Υπόθεση που θέτει ο Λόγος του Θεού. Να μείνουμε στο Χριστό και οι λόγοι του να μένουν μέσα μας. Εάν ισχύει αυτή η προϋπόθεση,

πρόθεση, ό,τι και αν ζητήσουμε, θα γίνει. Και βέβαια μπορούμε να καταλάβουμε εδώ ότι αν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, δηλαδή αν μένουμε στο Χριστό και αν ο Χριστός κατοικεί μέσα μας και τα λόγια του, αυτά που θα ζητάμε θα είναι και σύμφωνα με το θέλημά του. Και γι' αυτό ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι ό,τι και αν ζητήσετε θα γίνει. Αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση που θέτει ο Λόγος του Θεού. Να μείνουμε σε εκείνον και τα λόγια του να κατοικούν μέσα μας. Και από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι όλη αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση που από τον πολύ μικρό του συναπιού ξεκινάει και οδηγεί σε αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της πίστης, αυτή θα τεθεί σε λειτουργία από τον Θεό. Ας σκεφτούμε επομένως, αδελφοί, σε αυτό το πρώτο σημείο, αυτό το είδος της εμπιστοσύνης στη δύναμη του Θεού. Πόσο πολύ υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Πόσο βλέπει ο Θεός και να τον βλέπουμε δυνατό πραγματικά. Ή μόνο αρκούμαστε σε αυτά που διαβάζουμε από το λόγο του Θεού, σε εντυπωσιακές επεμβάσεις που έκανε στις ζωές άλλων ανθρώπων. Μήπως δεν θέλει ο Θεός να δουλέψει μαζί μας. Μήπως δεν θέλει ο Θεός να τον δούμε εμείς προσωπικά δυνατό για να ενδιαφέρεται για μας. Σίγουρα θέλει. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, ίσως δεν τον αφήνουμε. Και το δεύτερο στοιχείο της εμπιστοσύνης που ζητάει ο λόγος του Θεού, το πρωταρχικό, είναι όταν εκείνος μας ζητάει κάτι. Αυτά που είπαμε πριν αναφέρονται κυρίως σε μια εμπιστοσύνη που ζητάει από εμάς ο Θεός όταν εμείς ζητάμε κάτι. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία ο Θεός μας τα ζητάει. Και ζητάει πάλι να εμπιστευτούμε το πρόσωπό του για αυτά που εκείνος μας ζητάει. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι είναι μια εμπιστοσύνη αυτή που έχει σχέση κυρίως με το στοιχείο της αγάπης του Θεού. Το πρώτο έχει σχέση κυρίως με τη δύναμη του Θεού, αυτό έχει σχέση κυρίως με την αγάπη του Θεού. Και τούτο γιατί, εάν κοιτάξουμε στο λόγο του Θεού, θα δούμε ότι πολλές φορές μας ζητάει πράγματα τα οποία με ανθρώπινα καθαρά κριτήρια φαίνονται περίεργα, εξωπραγματικά, αν θέλετε όχι και τόσο λογικά. Ωστόσο όμως, μας ζητάει να τον εμπιστευτούμε. Και θα τον εμπιστευτούμε πώς? Όταν ξέρουμε και όταν ακουμπάμε πάνω του και ξέρουμε ότι αυτός μας αγαπάει. Ο Πέτρος αυτό έκανε εδώ. Αν έρθει κάποιος άνθρωπος τον οποίο δεν τον ξέρετε και δεν ξέρετε ότι ενδιαφέρεται για εσάς, εάν σας πει κάτι δεν θα τον εμπιστευτείτε. Εάν όμως ξέρουμε ότι κάποιος άνθρωπος ενδιαφέρεται για μας, ακόμα και αν είναι παράξενο αυτό που μας λέει, θα το ακούσουμε. Το μικρό παιδί πολύ πιο εύκολα εμπιστεύεται τον πατέρα του και τη μητέρα του όταν του πει κάτι, από το αν του το πει κάποιος ξένος. Γιατί ξέρει ότι αυτή τον αγαπάει. Και ότι δεν πρόκειται να πούνε κάτι το οποίο τελικά θα βγει σε βάρος του και θα είναι για κακό του. Και γι' αυτό, ακόμα και αν το πούνε κάτι το οποίο είναι παράλογο, και βέβαια το μικρό παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να το ελέγξει αυτό, θα τους υπακούσει. Γιατί ξέρει ότι είναι ο πατέρας, τη μητέρα του και τους έχει δει σε πολλές περιπτώσεις μέσα στη ζωή του ότι τον αγαπάνε. Το αγαπάνε το παιδί. Αν έρθει όμως κάποιος ξένος, ακόμα και κάτι που φαίνεται λογικό, πάλι είναι πολύ απίθανο να το κάνει. Έτσι γίνεται ακριβώς και με τα πράγματα του Θεού. Όσο πιο πολύ τον εμπιστευόμαστε σε αυτά που μας ζητάει, τα περίεργα, αυτά που μας φαίνονται παράλογα, αυτά που μας φαίνονται δύσκολα, τόσο πιο πολύ δείχνουμε το στοιχείο της αγάπης μας προς αυτό. Γιατί πραγματικά εμπιστευόμαστε σε αυτή την αγάπη του. Και ξέρουμε ότι αυτός που μας το λέει, μας αγαπάει, και όσο περίεργο και αν μας φαίνεται αυτό που μας ζητάει, επειδή ακριβώς μας αγαπάει, ξέρουμε ότι θα είναι για καλό μας. Θα ήθελα πάλι να δούμε 2-3 εδάφια από το λόγο του Θεού, σε αυτό το δεύτερο στοιχείο. Το πρώτο είναι από το Ματθαίο, το 6ο κεφάλαιο. Είναι τα εδάφια 25 έως 33. Μιλάει ο Χριστός και λέει: «Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας, τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας, τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσις αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών. Αλλά τι από εσάς μεριμνών δύνατε να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημα αυτού? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουσι ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν εκ τούτων. Αλλά αν το χόρτον του αγρού ως τη σήμερον υπάρχει και αύριο ρίπτεται δεσκλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν. Διότι πάντα τα αυτά ζητούσαν οι εθνικοί, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρήαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και πάντα τα αυτά θέλουσε σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριο, διότι αύριο θέλει μεριμνήσετε αυτής. Αρκετών είναι στην ημέρα των κακών αυτής». Και διαβάζω επίσης και από την επιστολή προς Κολοσσαείς ένα πολύ παρόμοιο εδάφιο,

Είναι από το 4ο κεφάλαιο, το εδάφιο 6. Λέει ο Παύλος: «Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εμφαντή πράγματι αγνωρίζονται τα ζητήματά σας προς το Θεό με ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως». Ξαναλέω ότι αν τα κοιτάξουμε αυτά με ένα μάτι που έχει βγάλει απ' έξω το Θεό, είναι παράλογα. Το να πει σε κάποιον άνθρωπο σήμερα έξω που δεν έχει σχέση με το Θεό: «Ξέρεις, μη σε νοιάζει τι θα γίνει αύριο. Μην ενδιαφέρεσαι για το τι θα γίνει αύριο, για το τι θα φας, τι θα φορέσεις. Θα φροντίσει ο Θεός για σένα». Θα σε κοιτάξει με ένα βλέμμα σαν να του λες κάτι, αν είναι ευγενικός θα το χαρακτηρίσει ως μη λογικό. Αν δεν είναι ευγενικός δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσει. Ωστόσο όμως, αυτή είναι η λογική. Τον αγαπάμε, τον Θεός. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού εδώ ότι πρέπει να τα παρατήσουμε όλα και να μην ασχολούμαστε και να περιμένουμε να μας τα δώσει ο Θεός. Αλλά ότι αυτή η φροντίδα της ζωής δεν θα πρέπει να μας αποσπά από αυτό που είναι πρωταρχικό στοιχείο το οποίο μας ζητά ο Θεός. Το να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του. Και όλα τα άλλα θα μας τα δώσει εκείνος. Γιατί μας αγαπάει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα στη ζωή μας και να εμπιστευτούμε το Θεό μόνο αν έχουμε συνέστηση ότι εκείνος μας αγαπάει. Έχει ένα πολύ όμορφο εδάφιο στην προς Ρωμαίους, στο Ήτα κεφάλαιο, το εδάφιο 32.

Επειδή ως της τον ίδιον εαυτού ιών δεν εθίστη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Αυτό είναι το μέτρο της αγάπης του Θεού. Έδωσε αυτόν που αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το μονογενή Υιό, αυτόν που ήταν στον κόλπο του Πατέρα. Και τον έδωσε για ένα ξεπεσμένο άνθρωπο αμαρτωλό, ο οποίος είχε απορρίψει τον Θεό. Χρειάζει για να σώσει τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη αγάπη από αυτήν. Για την ακρίβεια, αν θέλετε, δεν υπάρχει η έννοια της αγάπης έξω από αυτή τη θυσία. Γιατί με αυτή τη θυσία πραγματικά ορίζεται και η έννοια της αγάπης. Ο Θεός δίνει ό,τι πολυτιμότερο έχει. Όταν λοιπόν έχει δώσει στον άνθρωπο για τη σωτηρία του αυτό που αγαπούσε περισσότερο, τον Ιησού Χριστό, μπορούμε να έχουμε αμφιβολίες ότι θα μας χαρίσει και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ανάγκη? Αυτό ακριβώς λέει ο Παύλος. Εφόσον έχετε δει αυτή την αγάπη να εκδηλώνεται με το μεγαλύτερο βαθμό που θα μπορούσε να εκδηλωθεί, γιατί αμφισβητείτε ότι εκείνος που σας αγαπάει θα φροντίσει και για όλα τα άλλα που σας αφορούν? Και αυτό το δεύτερο σημείο, αδελφοί, που θα ήθελα να κρατήσουμε είναι να σκεφτούμε πόσο πολύ εμπιστευόμαστε το Θεό σε αυτά που μας ζητάει. Και πόσο ίσως αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης πολλές φορές που δείχνουμε έχει να κάνει με το ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο πολύ μας αγαπάει. Και όταν δεν τον εμπιστευόμαστε και δεν ακουμπάμε σε αυτά που εκείνος ζητάει από εμάς, ίσως κατά κάποιο τρόπο αμφισβητούμε αυτή τη μεγάλη του αγάπη για μας. Φοβόμαστε ίσως ότι μπορεί και να μην μας βγει σε καλό αυτό που μας ζητάει ο Θεός. Και προσπαθούμε με δικούς μας τρόπους κάπως να τα βολεύσουμε τα πράγματα και να κάνουμε αυτό που μας φαίνεται περισσότερο λογικό. Ο Θεός όμως δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Μας ζητάει να ακουμπήσουμε απόλυτα σε εκείνον, να ακουμπήσουμε απόλυτα στις υποσχέσεις του και να βασιστούμε ότι εφόσον εκείνος μας έχει δείξει αυτή την τέλεια αγάπη, εφόσον εκείνος έδωσε τον μονογενή του γιο για να σωθούμε εμείς, να ακουμπήσουμε πάνω του και να ησυχάσουμε ότι θα μας δώσει και ό,τι άλλο έχουμε ανάγκη. Θα ήθελα, προχωρώντας την περικοπή που είδαμε από τον Λουκά, να δούμε πολύ σύντομα και 2-3 άλλα σημεία. Το πρώτο είναι αυτό που λέει ο Πέτρος, μάλλον το πρώτο είναι ο τρόπος που ανταποκρίνεται ο Θεός σε αυτή την πίστη του Πέτρου. Βλέπουμε ότι μαζεύουν τόσα πολλά ψάρια που σκίζεται το δίκτυ τους, φωνάζουν κάποιο άλλο πλοίο να έρθει και γεμίζει πάλι τόσα ψάρια κι αυτό, και τα δύο αυτά τα πλοιαράκια βυθίζονται από τα ψάρια τους. Και είναι πραγματικά, πιστεύω, μια επιβεβαίωση στο σημείο αυτό, αυτού του εδαφείου που αναφέραμε πριν. Η πίστη σαν ένα κόκκο συναπιού θα δώσει εκπληκτικά αποτελέσματα. Και ο Χριστός, βλέποντας αυτή την εμπιστοσύνη του Πέτρου, ανταποκρίνεται θαυμαστά. Δεν πιάνει απλώς κάποια ψάρια. Πιάνει τόσα πολλά που σκίζεται το δίχτυ του. Και πιάνει τόσα που δύο από αυτά τα πλοιαράκια δεν μπορούσαν να τα σηκώσουν. Έτσι ανταποκρίνεται ο Θεός.

Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε αποκλειστικά εμείς και όσο πολύ και αν είναι να προσπαθήσουμε να το πάρουμε, να μπουχτίσουμε από αυτό και να μην δώσουμε σε κανέναν άλλον. Κυρίως μιλάω για υλικά πράγματα τώρα. Γιατί για τα πνευματικά, όσο πιο πολύ παίρνουμε, τόσο καλύτερα είναι. Πιστεύω πως όχι. Πιστεύω ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, που λέγεται Εκκλησία, κάθε ευλογία του Θεού δεν ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε εκείνον. Εάν είναι μια υλική ευλογία, πιστεύω ότι είναι καλό να τη μοιράζεται και με άλλους. Στο βαθμό που μπορεί και στο βαθμό που κρίνει ότι πρέπει να γίνει αυτό. Και πνευματική ευλογία αν είναι, και πάλι θα πρέπει να τη μοιράζεται με άλλους. Εάν κάτι μου έδειξε ο Θεός μέσα στη ζωή μου, κάτι θαυμαστό, κάτι που με χαροποιεί, γιατί να μην το μοιραστώ με τους αδελφούς που έχω γύρω μου. Εάν είδα το Θεό να ενεργεί με κάποιο τρόπο μέσα στη ζωή μου, που πιστεύω ότι επιβεβαιώνει ακριβώς το χαρακτήρα του Θεού, γιατί να μην το πω στους αδελφούς γύρω για να χαρούν και εκείνοι. Γι' αυτό αδελφοί, ας έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, ότι καμιά φορά χρειάζεται ένα νεύμα και σε κάποιους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας. Ξέρεις, ο Θεός μου δίνει αυτά. Έλα να τα μοιραστούμε μαζί. Αν όχι να τα μοιραστούμε, πάρε και εσύ κάποια από αυτά που δίνει ο Θεός. Δεν είναι αποκλειστικά δικά μας. Στην ουσία ο Θεός μας τα εμπιστεύεται αυτά. Δεν είναι αποκλειστικά δικά μας. Γι' αυτό ας είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το νεύμα και σε κάποιους άλλους που μας παρακολουθούν, για να έρθουν να μοιραστούν αυτά που ο Θεός μας χαρίζει. Τα λίγα, τα πολλά, ό,τι μας χαρίζει. Αλλά να τα χαρούμε μαζί με κάποιους άλλους. Και ακόμα κάτι που θα ήθελα να δούμε είναι αυτό που λέει ο Πέτρος: «Έξελθα απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Και σκέφτομαι, αδελφοί, ότι στους ανθρώπους εκείνης της εποχής υπήρχε ακόμα αυτή η αίσθηση του Θεού που φαίνεται μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, ενός Θεού Άγιου που βδελύτεται την αμαρτία και είναι πυρ κατακαίων. Είναι δύσκολο για μας να το καταλάβουμε αυτό. Σας θυμίζω, να μην το διαβάσουμε τώρα από το Λόγο του Θεού, εκείνη την περίπτωση όταν έφερναν την κυβωτό της Διαθήκης πίσω από τους Φιλιστέους, που πήγε ο Ουζά να την πιάσει επειδή κουνιόταν από τα βόδια και πέθανε εκείνη τη στιγμή. Και ο Δαβίδ το είδε αυτό και φοβήθηκε και λέει: «Να μην μπει η κυβωτός της Διαθήκης, κυβωτός του Θεού μέσα στο σπίτι μου». Υπήρχε ένα πυρ κατακαίων που αυτό ήταν ο Θεός, η αγιότητα του Θεού. Και στα Άγια των Αγίων, για να μιλήσουν με τον Θεό, μπορούσαν να μπουν μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι ύστερα από ιδιαίτερη προετοιμασία. Ωστόσο όμως σήμερα βρισκόμαστε σε καθεστώς χάρης. Ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού έλυσε αυτό το μεσότυχο του φραγμού που υπήρχε και τώρα μπορούμε να αντικρίζουμε τον Θεό και να μιλάμε με εκείνο πρόσωπο με πρόσωπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπετε εδώ λέει ο Πέτρος: «Έξελθα απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Σήμερα όμως έχει τη δυνατότητα ο κάθε ένας άνθρωπος να δεχθεί τον Θεό να κατοικήσει μέσα του. Πράγμα το οποίο θα ήταν αδιανόητο για αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπετε ότι μόλις ο Πέτρος έρχεται σε επαφή και βλέπει κάτι το οποίο τον αφήνει έκπληκτο, αμέσως λέει: «Φύγε από μένα, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Φοβόταν τον Θεό. Και σήμερα ο Θεός μας υπόσχεται ότι θα έρθει να κατοικήσει μέσα μας όταν εμείς αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας και δεχθούμε ακριβώς αυτό το σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού. Ότι εκείνος πέθανε για να πάρει τις αμαρτίες τις δικές μας. Και από εκεί και πέρα πια είμαστε δικαιωμένοι απέναντι στο Θεό. Σας διαβάζω το αντίστοιχο εδάφιο. Είναι από τον Ιωάννη, το 14ο κεφάλαιο, το εδάφιο 23. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εάν της με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλω με ενελθεί και εν αυτό θέλω με κατοικήσει». Είναι υπόσχεση του Χριστού. Αν κάποιος αγαπά το Θεό, θα έρθουν ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός Πατέρας και θα κατοικήσουν μέσα του. Και είναι αυτό που βλέπουμε μέσα στις ζωές όλοι μας όσοι είμαστε του Κυρίου, ότι βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και κατοικεί μέσα μας. Πράγμα το οποίο ήταν αδιανόητο, επαναλαμβάνω, για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά έγινε δυνατό μέσω του σωτηριακού έργου, του έργου απολύτρωσης που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και είναι αυτό το πιο υπέροχο, ίσως, που θα μπορούσε να επιθυμήσει άνθρωπος, το να έρθει ο Θεός και να κατοικεί μέσα του. Και ένα τελευταίο σημείο, αδελφοί, κλείνοντας, που ας το σκεφτούμε περισσότερο ο καθένας μόνος του. Ας ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό το σκηνικό. Ο Πέτρος πια έχει δει τον Χριστό να δουλεύει, ξαναγυρίζει με δίχτυα που είναι γεμάτα. Δικαιώνεται στα μάτια αυτών που ίσως τον ειρωνευόντουσαν. Έχει μια ψαριά που ενδεχομένως ποτέ άλλοτε δεν την είχε δει στη ζωή του. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, το διαβάζω ακριβώς από μέσα, με πάρα πολύ απλά λόγια: «Και αφού έφεραν τα πλοία επί την γη, αφήσαν τε σάπαντα, ακολούθησαν αυτό. Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος». Δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα ήταν διατεθειμένοι να κάνουν κάτι

τέτοιο. Πολύ συχνά φοβάμαι ότι βλέπουμε μέσα στη ζωή μας τις ευλογίες του Θεού να έρχονται και στεκόμαστε εκεί. Και αρχίζουμε μετά και απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού. Ξεχνάμε όμως, αδελφοί, πολύ συχνά ότι ο Θεός εκείνο που θέλει να κάνει όταν μας δίνει κάποια πράγματα δεν είναι τόσο να απολαύσουμε αυτά που μας δίνει, αλλά να γνωρίσουμε περισσότερο το πρόσωπό Του. Και αυτό ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος το καταλαβαίνουν απόλυτα. Και δεν μένουν σε αυτό που ίσως θα τους έλυνε το οικονομικό πρόβλημα, δεν ξέρω κι εγώ για πόσο καιρό. Αλλά όχι μόνο αυτό. Παρατάνε αυτά, αλλά και παρατάνε και αυτά που ήταν όλο τους το βιός. Αυτές τις βαρκούλες που είχαν για τη δουλειά τους. Και τα αφήνουν και ακολουθούν τον Χριστό. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το να απολαμβάνεις αυτά που δίνει ο Θεός, αλλά το να απολαμβάνεις το πρόσωπό Του. Το ακολουθούν τον Χριστό, γιατί καταλαβαίνουν ότι εκείνο που έχει σημασία είναι το να γνωρίζεις περισσότερο αυτό τον ίδιο τον δωρητή, τον Ιησού Χριστό. Σας θυμίζω μια περικοπή που αναφέρει ο Ιωάννης, ένα αντίθετο περιστατικό. Αυτόν τον άνθρωπο που τον ακολουθούσαν, μόλις είχαν δει το θαύμα που έκανε τα ψωμάκια και τα ψάρια τα πολλαπλασίασε και έφαγαν, και τους λέει ο Χριστός: με ακολουθείτε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορταστήκατε. Και φοβάμαι, αδελφοί, μήπως αρκετές φορές μέσα στη ζωή μας ακολουθούμε το Θεό όχι τόσο για αυτό που είναι, αλλά για αυτά που δίνει. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα απογοητευτούμε. Ο Κύριος μας λέει: εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όχι αυτά που δίνω. Δεν δίνω εγώ τον άρτο της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είναι ο άρτος της ζωής, τόσο πιο πολύ χορτασμένοι θα είμαστε. Ναι, είναι καλό να δεχόμαστε τις ευλογίες του Θεού και να τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ας προσπαθούμε όμως πίσω από αυτά να μαθαίνουμε περισσότερα για τον ίδιο τον Κύριό μας. Να δούμε τον τρόπο που εκείνος δούλεψε. Να δούμε τι θέλει να μας δείξει από αυτά που μας χαρίζει. Γιατί μας τα χαρίζει, γιατί μας τα εμπιστεύεται. Για να μάθουμε περισσότερα για αυτό που είναι ο ίδιος ο Κύριός μας. Τότε μόνο θα είμαστε χορτασμένοι. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που κάνουν εδώ οι μαθητές. Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει αν ο Πέτρος έλεγε και έμενε: πω, είδες, καταπληκτικός αυτός. Μην είπα να βγάλω τα δίχτυα έξω, μάζεψα ψάρια, να μείνουμε τώρα να πουλήσουμε τα ψάρια. Εντάξει, θα του είχε μείνει μια εντύπωση για τον Χριστό ότι ήταν κάποιος δάσκαλος που έκανε θαύματα. Πόσο θα είχε χάσει όμως ο ίδιος? Πόσο θα είχε χάσει ο κόσμος όλος επειδή δεν θα είχε χρησιμοποιηθεί ο Πέτρος? Ο Κύριος θα έβρισκε κάποιον άλλον ίσως στη θέση του Πέτρου. Αλλά ο Πέτρος όμως θα είχε χάσει καταπληκτικές επεμβάσεις του Θεού μέσα στη ζωή του. Ας προσέχουμε επομένως κι εμείς, αδελφοί, σε αυτά που μας δίνει ο Θεός, να σκεφτόμαστε πώς μας τα δίνει, με ποιους τρόπους ενεργεί, τι μαθαίνουμε από αυτά που μας δίνει για το πρόσωπό Του, πόσο περισσότερο γνωρίζουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας μέσω των διαδικασιών που ακολουθεί για να μας δείξει, για να μας δώσει κάποια πράγματα. Είναι όμορφο να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού, αλλά είναι όμως πολύ ομορφότερο να απολαμβάνουμε το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο Του. Αν θέλετε να σηκωθούμε και κάποιος αδελφός σας κλείσει με μια προσευχή.

μέσα του Χριστού, δια της χάρης του Χριστού, σερβόμαστε το Θεό μας, μόνο με αυτό το πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί τον εμπιστευτήκατε. Σε ευχαριστούμε όλοι μας για αυτό το πρόσωπο. Είναι ο Κύριος μας, ο Θεός μας, ο συγγενής μας, ο φίλος μας. Δέξτε μας. Αγίες μας. Κατά τον λόγο σου που ακούσαμε σήμερα. Αγία στον εργάτη σου. Να μεγαλώνεις τον λόγο σου. Φύλαξε τον λόγο σου μέσα στην καρδιά μας. Φύλαξε μας από τα ελπετά. Μόλις φύγουμε από εδώ, μην τα αλλάξει μέσα από την ψυχή μας. Και βοήθησε με να δώσω την καλύτερη λύση με αυτό το πρωί για να πέσει ο σπόρος, να εργαστεί, να φέρει καρπό για μια ζωή που θα τα λύσει. Υπακοής στην πίστη όπως μας τώρασες σήμερα το πρωί. Καλά πάντα σε ευχαριστούμε. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία μας, μαζί με την ευγνωμοσύνη μας, μαζί με την προσκύνηση και τη λατρεία μας, παρακαλούμε να ακούσεις τώρα εσύ την παράκληση και την προσευχή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί μια δική σου επίσκεψη στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε, έλα εσύ ανάμεσά μας κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού και με τη δύναμη του Θείου Παρακλήτου του Αγίου Πνεύματος, άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 66. Ψαλμός Ψι Σιγματάφ 66. Τον διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση στη Νεοελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 66. Υμνήστε το Θεό με αναλαγμούς όλοι της γης οι άνθρωποι. Ψάλτε τη δόξα του ονοματός του. Προσφέρτε του ύμνο έξοχο. Πέστε στο Θεό τι φοβερά τα έργα σου. Τόσο τρομακτική είναι η δύναμή σου που οι εχθροί σου σκύβουνε μπρος σου υποτακτικά. Σε προσκυνάει όλη η γη. Ύμνους σου ψέλνουν, το όνομά σου δοξολογούν. Ελάτε για να δείτε τα έργα του Θεού, ενέργειες θαυμαστές για τους ανθρώπους. Τη θάλασσα την έκανε στεριά, με στεγνά πόδια διασχίσαν το ποτάμι. Εκεί χαρήκαμε για αυτό που έκαμε. Δεσπόζει με τη δύναμη του αιώνια, τα μάτια του επιτηρούνε τους λαούς. Δεν θα τολμήσουν οι αντάρτες να του αντισταθούν. Λαοί, ευλογείτε το Θεό μας και ας αντιχίσει ο ύμνος του, αυτόν που δίνει στις ψυχές μας τη ζωή και δεν μας άφησε να κλονιστούμε. Μας πέρασες από δοκιμασία, Θεέ, από το χωνευτήρι της φωτιάς, έτσι όπως καθαρίζουνε το ασήμι. Μας έφερες μες στην παγίδα για να πέσουμε. Έβαλες φόρτωμα βαρύ πάνω στη μέση μας. Άφησες να καθίσουν άνθρωποι απάνω στο κεφάλι μας. Περάσαμε από φωτιά και από νερό και μας οδήγησες στην άνεση. Θα φέρω στο ναό σου ολοκαυτώματα. Θα εκπληρώσω ό,τι σου κατάξει, όσα ψιθύριζαν τα χείλη μου και είπε το στόμα μου στις θλίψεις μου την ώρα. Θα σου προσφέρω ολοκαυτώματα παχιά, μαζί με τον κρυαριόν την κνήσα θα θυσιάσω βόδια και τραγιά. Ελάτε, ακούστε και θα διηγηθώ σ' όλους που το Θεό φοβούνται όσα για μένα έκανε. Σε εκείνον κράβγαζα για βοήθεια, βέβαιος κιόλας πως θα τον δοξολογούσα. Αν είχα δει ανομία στην καρδιά μου, δεν θα με είχε ακούσει ο Κύριος. Ωστόσο μ' άκουσε ο Θεός. Πρόσεξε τη φωνή της προσευχής μου. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που ούτε την προσευχή μου καταφρόνησε ούτε απομάκρυνε από μένα το έλεος του. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλλουμε τώρα τον ύμνο που έχει αριθμό 207.

Πατέρα μας ουράνιε, με γονατισμένες τις καρδιές μας την ώρα αυτή, πλησιάζουμε για ακόμη μια φορά στον Άγιο Θρόνο Σου και θέλουμε μέσα από τις καρδιές μας να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, τον ένο και τη δοξολογία μας, γιατί εσύ και εσείς, καθέναν από γιατί διαβεβαιώνει όσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν γεννή, δια να μη απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κυρία μας την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα το Άγιο του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε δοξολογούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εσύ μας αγάπησες και πρόσφερες για χάρη μας τον Κύριο Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος, ο Γιος ο δικός Σου, ήρθε εδώ στη γη μας, πήρε ανθρώπινη μορφή σαν τη δική μας, δοκίμασε όλη την αγωνία και την ταλαιπωρία μας και πήρε πάνω Του την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, ευχαριστούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ήταν εκείνο που μας έπλυνε, μας καθάρισε, μας αγίασε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ζήτησες μόνον μετάνοια και πίστη και μας έδωσες συγχώρηση και μας πρόσφερες δικαίωση και μας χάρισες υιοθεσία και διαβάζουμε στον Αγιολόγο Σου ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Κύριε, παρακαλούμε, καθώς για μια φορά θυμόμαστε ακόμη το θαύμα το μεγάλο το δικό Σου, δέξου Εσύ την ώρα αυτή τον ύμνο και τον ένο της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο Σου και καθώς και θα ανοίξουμε και πάλι στις σελίδες της Αγίας Γραφής, παρακαλούμε, οδήγησέ μας Εσύ με το Πνεύμα Σου, ώστε να κατανοήσουμε τη δική Σου την αλήθεια. Κυρία μας, ομολογούμε ότι αυτό μας είναι δύσκολο αν Εσύ δεν μας βοηθήσεις, αν Εσύ δεν μας οδηγήσεις, αν Εσύ δεν μας επισκεφτείς. Παρακαλούμε, Κύριε, την ώρα αυτή έλα Εσύ ανάμεσά μας και άγγιξε καρδιές και φώτισε πνεύματα και μίλησε σε ανθρώπους που ακόμη δεν άνοιξαν την καρδιά τους. Έλα

Ξεπαρακαλούμε κάποιους που ίσως κάποτε ξεκίνησαν αλλά μπερδεύτηκαν και πέσανε. Ας είναι ο λόγος ο δικός σου που θα αντιχύσει δυνατός, ξεκάθαρος, γνήσιος ανάμεσά μας σήμερα το πρωί. Θέλουμε να εμπιστευτούμε στα χέρια σου όλους εκείνους ανάμεσά μας, αλλά και γύρω μας και μακριά μας, που πονούν, που πενθούν, που είναι κτυπημένοι, που είναι τσακισμένοι, που είναι πεινασμένοι. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι το δικό σου, το στοργικό, το παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε και πάλι χαμόγελα σε πρόσωπα, κάνε στη μέρα τη σημερινή ο ήλιος της δικής σου να μπει μέσα σε σκοτισμένες καρδιές. Κύριε, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, δέξου εσιά, φέρε και πάλι χαμόγελα σε πρόσωπα, κάνε στη μέρα τη σημερινή ο ήλιος της δικής σου να μπει μέσα σε σκοτισμένες καρδιές. Κύριε, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε, παρακαλούμε, μίλησέ μας, δυνάμωσέ μας, στήριξέ μας. Θέλουμε να φύγουμε έχοντας πάρει κάτι όμορφο συγκεκριμένο από το χέρι σου, με δική σου ειρήνη και δική σου χαρά μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, στο όνομα του Χριστού, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε στο όνομα το δικό του. Αμήν. Αμήν. Και τον ήμουν.

Είναι από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση, από το πρώτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 24. Γένεση, Α, 24. Και είπε ο Θεός, ας γεννήσει η ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και έγινεν ούτω. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πανερπετών της γης κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήταν καλόν. Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού, άσης της γης και επίης άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίης εν αυτών, άρσεν και θήλη επίης εν αυτούς, και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός. Και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Ας είναι αδελφοί το Πνεύμα του Θεού το Άγιο τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί και θα τα σχολιάσει και θα τα εντυπώσει στη σκέψη και την καρδιά μας και ακόμα περισσότερο θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 27 και 28 του σημερινού κειμένου μας. «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτών, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός». Και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε. Στις τελευταίες 10 Κυριακές το θέμα μας, το γενικό, ήταν γνωριμία προσωπική με τον Ιησού Χριστό. Ξεκινήσαμε από το εδάφιο εκείνο το μοναδικό στην Αποκάλυψη, όπου ο Κύριος Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει ότι ίσταται μπρος την πόρτα και κρούει, και αν κάποιος ακούσει τη φωνή του και ανοίξει την πόρτα θα μπει μέσα και θα διπνήσει μαζί του. Και προχωρήσαμε βήμα-βήμα για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει γνωριμία προσωπική με τον Ιησού Χριστό. Και στις 10 αυτές Κυριακές καταλήξαμε στο συμπέρασμα το μεγάλο, το μοναδικό, ότι η γνωριμία η προσωπική με τον Ιησού Χριστό είναι το ενδοξότερο βίωμα της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και όπως σας έχει γνωρίσει προσωπικά τον Ιησού Χριστό, δεν μπορεί παρά και να το θυμάται και να το χαίρετε και να το διακηρύτει, ότι κάποτε γνώρισα τον Ιησού Χριστό. Σήμερα το πρωί θέλω, αδελφοί, να σας καλέσω να ξεκινήσουμε μία λίγο διαφορετική πορεία. Και αφού είπαμε αρκετά πράγματα για τη γνωριμία με τον Ιησού Χριστό, να προσπαθήσουμε τώρα να προχωρήσουμε στη γνωριμία με τον άνθρωπο. Ξέρετε, έχουμε την εντύπωση οι πιο πολλοί μας ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι ο άνθρωπος. Αλλά όμως, αν κοιτάξουμε, θα δούμε ότι φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, άνθρωποι υποτίθεται μυαλωμένοι των γραμμάτων, αιώνες και αιώνες προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι ο άνθρωπος. Θυμάστε σίγουρα, οι αρχαίοι Έλληνες που είχαν το ρητό «γνώθη σ' αυτόν», δηλαδή «μάθε τον εαυτό σου», γιατί προφανώς δεν τον ξέρεις. Και πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άγνοια στους ανθρώπους σχετικά με τον εαυτό τους. Υπάρχει μάλιστα ένα πολύ ενδιαφέρον ανέκδοτο που λέει ότι κάποτε ο Σόπενχάουερ, ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος της απεσιοδοξίας, καθώς σκεφτόταν και ξανασκεφτόταν, είχε καθίσει σε ένα παγκάκι σε έναν δημόσιο κήπο και πέρασε η ώρα, σκοτίνιασε, κλειδώθηκαν οι πόρτες και ο φύλακας, καθώς έκανε την τελευταία βόλτα, τον είδε εκεί σε ένα παγκάκι, νόμισε μάλιστα ότι είναι κανένας άνθρωπος του δρόμου και του λέει «άνθρωπε μου, ποιος είσαι?» και λέει και εκείνος «μακάρι να ήξερα». Τι είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο άνθρωπος? Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού ασχολείται επανειλημμένα με το ερώτημα αυτό. Σας θυμίζω ένα-δυο εδάφια. Ψαλμός Ήτα, εδάφιο 4. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Σύ δε, Κύριε, έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν. Σας θυμίζω ακόμη από το βιβλίο του Ιώβ, από το κεφάλαιο Ζήτα, το εδάφιο 17. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε μεγαλύνεις αυτόν και βάλεις το νουν σου επ' αυτόν και επισκέπτεσαι αυτόν κατά πάσαν πρωίαν και δοκιμάζεις αυτόν κατά πάσαν στιγμήν? Θυμάστε εκείνη την απεσιόδοξη διαπίστωση που κάνει ο Ιάκωβος στην επιστολή του, όταν απευθύνεται και εκείνος στους ανθρώπους,
στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, «Δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, ποια είναι η ζωή σας. Είναι το όν διατμός, ως της φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται». Τι είναι ο άνθρωπος? Είδαμε στο αναγνωσμά μας, τονίζει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατοικώνα εαυτού. Κατοικώνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και φίδι επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσετε την γην και κυριεύσετε αυτήν». Θέλω να σας καλέσω, αδελφοί, σήμερα το πρωί να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πάνω σε αυτές τις πληροφορίες, τις τόσο εντυπωσιακές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού για τον άνθρωπο. Να δούμε πρώτα απ' όλα τα γνωρίσματά του. Να δούμε ύστερα τις βασικές αναζητήσεις του. Να δούμε τέλος την πρακτική πλευρά του θέματος. Το πρώτο θα το ονομάσω η προσωπικότητα. Το δεύτερο θα το πω η πολιτικότητα. Το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η πρακτικότητα. Πρώτα λοιπόν η προσωπικότητα. Από ό,τι διαβάζουμε εδώ στη Γένεση, προκύπτει αβίαστα και το βλέπουμε άλλωστε και στη ζωή, ότι ο άνθρωπος ασφαλώς αποτελεί την κορονίδα της δημιουργίας. Προσέξτε μάλιστα στη διήγηση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Σε όλα τα άλλα όντα που δημιουργεί ο Θεός, το εργαλείο είναι ο Λόγος του. Σας θυμίζω από τον Ψαλμό 33, Ψαλμός λάμδα γάμα, το εδάφιο 6, «Με τον λόγον του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών». Σε αντίθεση προς όλα αυτά, τους ουρανούς, τα άλλα όντα, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε τελείως διαφορετικά. Διαβάζω ένα ακόμα εδάφιο από το δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, το εδάφιο 7, ακούστε. «Και έπλασε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Είναι διαφορετικό ο άνθρωπος. Δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Όλα τα άλλα γίναν με το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος έγινε με το χέρι του Θεού. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο «ον», είναι πρόσωπο. Γι' αυτό μίλησα για την προσωπικότητα. Αλλά ας δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτήν την προσωπικότητα. Το πρώτο που θέλω να τονίσω για αυτήν είναι η υπεροχή. Δείτε ότι ο άνθρωπος διακρίνεται, ξεχωρίζει, υπερέχει από όλα τα άλλα τα δημιουργήματα του σύμπαντος. Μας λέει μάλιστα ο Λόγος του Θεού και πάλι στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 22, μια λεπτομέρεια που καμιά φορά μας ξεφεύγει. «Και είπε Κύριος ο Θεός, ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γινώσκιν το καλόν και το κακόν». Κανένα άλλο «ον» στο σύμπαν δεν διακρίνει το καλό αυτό. Τον ψαλμό Ήτα, που τον είδαμε και πιο πριν, ο ψαλμωδός είναι έκπληκτος. «Σι έκαμε σ' αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων, με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσες αυτόν, κατέστησες αυτόν».

σας υποκάτω. Θέρισε ο άνθρωπος να είναι κατ' εικόνα και ομοίως η δική του. Και όπως είδαμε, του έδωσε τεράστια εξουσία. Αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσατε, κυριεύσατε, εξουσιάζετε. Τι άλλο να του δώσει? Υπάρχει μια διατύπωση μέσα στο βιβλίο του Δευτερονομίου που μας κάνει εντύπωση στο κεφάλαιο Λάμδα Β, εδάφιο 11. Καθώς ο αετός σκεπάζει την φωλεάν αυτού, περιθάλπει τους νεοσούς αυτού, εξαπλώνοντας πτέρυγας αυτού, αναλαμβάνει αυτούς, σηκώνει αυτούς επί των πτερύγων αυτού, ούτως ο Κύριος μόνος οδήγησεν αυτόν τον άνθρωπο. Το πρώτο λοιπόν, η προσωπικότητα. Το δεύτερο, η πολιτικότητα, και θέλω να πω με τον όρο αυτόν την ευελιξία που έχει ο άνθρωπος στο χειρισμό των προβλημάτων του. Και προσέξτε ένα πράγμα, ότι αυτή η πολιτικότητα του ανθρώπου εκδηλώνεται κυρίως στο να επινοεί διάφορα πράγματα, διαφορούς τρόμους, διαφορές διεξόδους, για να ξεφύγει, για να δημιουργήσει ένα άλοθη για τον εαυτό του. Να αποφύγει το αίσθημα της ενοχής που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο από την πρώτη στιγμή που νιώθει τον εαυτό του. Όταν γράφει τον Ψαλμό 139 ο Δαβίδ, ρο λάμδα θήτα, στο εδάφιο 2, γνωρίζεις το καθισμά μου και την εγερσίν μου, νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν, εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγιασμά μου και πάσα στα σωθούς μου γνωρίζεις, πριν έρθει ο λόγος εις την γλώσσα μου, ιδού Κύριε γνωρίζεις το παν. Και παρακάτω, εδάφιο 7, που να υπάρχω από του πνεύματός σου, από του προσώπου σου που να φύγω, εάν αναβώ εις τον ουρανόν είσαι εκεί, εάν πλαγιάσω εις τον άδειν ειδουσί, εάν λάβω τα σπτέρυγας της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης. Και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Θέλω να το δούμε λίγο πιο λεπτομεριακά αυτό και να δούμε κυρίως ορισμένες διεξόδους που ο άνθρωπος επινόησε κυρίως τα χρόνια τα δικά μας. Θα έλεγα ότι η πρώτη, η σημαντικότερη μάλλον διέξοδος του καιρού μας, ίσως λίγο πιο παλιά από μας, ήταν ο μαρξισμός. Η θεωρία η γνωστή του Κάρλ Μάρξ για την πάλη των τάξεων, με επιμονή διαρκώς και διαρκώς ότι το κύριο πρόβλημα των ανθρώπων είναι το οικονομικό πρόβλημα, η υλιστική αντίληψη για τα πάντα. Και ο στόχος, η αταξική κοινωνία. Και θέλω να ρωτήσω, το πέτυχε αυτό ο μαρξισμός? Ξέρετε, από ό,τι έχω διαβάσει, η μόνη αταξική κοινωνία που ξέρω είναι αυτή που διαβάζω στην επιστολή προς Γαλάτας, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο

Γι' αυτό και ο υπαρξισμός βγάζει από τη μέση τον Θεό. Δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχουν οι αξίες του. Και ξέρετε τότε τι γίνεται ο άνθρωπος. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Ισαΐας και το λέει τόσο παραστατικά αλλά και τόσο ρεαλιστικά. Ισαΐας κεφάλαιο έψιλον εδάφιο 1. Ο ηγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και εκ της επύργωνεν το μέσο αυτού και κατεσκεύασε τη λινόνεν αυτό και περιέμενε να κάμει στα φύλλα, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Πρώτος ο μαρξισμός, δεύτερος ο υπαρξισμός, τρίτος ο χριστιανισμός. Και μιλάω για τον χριστιανισμό ως σύστημα. Θέλετε θρησκευτικό, θέλετε κοινωνικό, θέλετε πολιτικό, γιατί από όλα αυτά τον καταντήσαμε τον χριστιανισμό. Σήμερα ο χριστιανισμός πάρα πολύ συχνά και σε πολλά μέρη του κόσμου είναι ένας τύπος, ένα σύνολο τελετουργιών, ένα σύστημα. Και ξέρετε, πολλές φορές μπαίνει κανείς μέσα σε εκκλησίες που λέγονται χριστιανικές και αμέσως έρχεται στη σκέψη του εκείνο που γράφει ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν απευθύνεται στην εκκλησία την ενσάρδεση. Κεφάλαιο τρίτο στην Αποκάλυψη. Εδάφιο 1. Ταύτα λέγει ο έχων τα επτά πνεύματα του Θεού και τους επτά αστέρας. Εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Ο Απόστολος Παύλος που έχει μελετήσει βαθύτατα το θέμα αυτό, θυμάστε ίσως πως το περιγράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο. Μιλάει για ανθρώπους που έχουν κάποιαν ιδέα περί του Θεού. Βέβαια εκείνος μιλάει για τους παλιούς, αλλά πιστεύω απόλυτα ότι αυτά που λέει εδώ εφαρμόζονται απόλυτα για πολλούς χριστιανούς. Ακούστε. Εδάφιο 21. Γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνευτος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και ύλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Εδάφιο 25. Μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήσιν μάλλον παρά τον κτήσαντα. Δεν σας λέει τίποτα όλη αυτή η περιγραφή? Δεν θυμίζει κάποιους χριστιανούς? Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σε ένα τέτοιο χριστιανισμό? Ότι αυτός ο χριστιανισμός είναι μια οργάνωση, ένα σύστημα. Ενώ ο γνήσιος, ο πραγματικός χριστιανικός είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Ιησούς Χριστός. Το πρώτο, η προσωπικότητα. Το δεύτερο, η πολιτικότητα. Το τρίτο και τελευταίο, η πρακτικότητα. Θα έλεγα ότι ανάμεσα στην αφελή αισιοδοξία του μαρξισμού και στη μελαγχολική απεσιοδοξία του υπαρξισμού έχουμε την ισορροπία της Βίβλου, η οποία Βίβλος μας λέει πάρα πολύ απλά ότι ο άνθρωπος είναι πεσμένος, τσακισμένος, αμαρτωλός, αλλά υπάρχει ελπίδα. Αυτό είναι η μεγάλη υπόθεση. Γιατί άλλο πράγμα να είναι να είσαι χαμένος και να μην υπάρχει ελπίδα, και άλλο να υπάρχει ελπίδα, και μάλιστα ελπίδα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ελπίδα που είναι προσιτή κάθε στιγμή στον καθένα. Δείτε πώς το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 27. Εις τους οποίους ανθρώπους η θέλησεν ο Θεός να φανερώσει της ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, προσέξτε, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς η ελπής της δόξης. Να λοιπόν ότι υπάρχει ελπίδα. Θα ήθελα για αυτήν την πρακτικότητα
που ο λόγος του Θεού προβάλλει να διατυπώσω μερικές παραδείγματα.

και θα τελειώσω. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι εκείνη που θα την πω, η φύση. Η φύση που είναι γύρω μας, η φύση που είναι μέσα μας. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο περιβάλλον μας που όταν επισημαίνει κανείς την αμαρτία στη ζωή τους, η απάντηση που δίνουν είναι για στάσου, δεν φταίω εγώ, είναι τέτοια η φύση μου. Έτσι με έκανε ο Θεός, γι' αυτό είμαι αμαρτωλός. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ σας αυτό? Δείτε ότι ακόμα και ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την επιστολή προς Εφεσίους, το επιχείρημα αυτό το αποδέχεται. Εφεσίους, κεφάλαιο Β, εδάφιο 3. Μιλάει εκεί για κάποιους ανθρώπους που κάποτε ήταν νεκροί στις παραβάσεις και τις αμαρτίες, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν κατά της επιθυμίας της σαρκός, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Λοιπόν, όταν κάποιος λέει τέτοια είναι η φύση μου, έχει δίκιο. Το λέει ο λόγος του Θεού. Εκφύσεως είμαστε τέκνα οργής, ως και η λυπή, που κάνουν όλες αυτές τις αθλειότητες, τις αμαρτίες, πράγματα που καλύτερα κανείς να μην τα αναλύσει περισσότερο. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Υπάρχει μια παρατήρηση μέσα στο Λόγο του Θεού για αυτήν την φύση που διαφοροποιεί τα πράγματα. Όταν γράφει ο Απόστολος Πέτρος την δεύτερη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, τους λέει ότι εσείς που γνωρίσατε τον Ιησού Χριστό, ξέρετε ότι εχάρισεν εις ημάς ο Θεός διάφορα πράγματα, εδάφιο 4, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμια επαγγελία, ή να δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως. Να τη λοιπόν η διαφορά. Η φύση σου είναι τέτοια, είναι πεσμένη, είναι άθλια, είναι αμαρτωλή. Αλλά έρχεται ο Ιησούς Χριστός και σε κάνει κοινωνό θείας φύσεως. Δηλαδή παίρνει από τη φύση την θεία τη δική του, το μεγαλείο του Θεού, και βάζει μέσα σε σένα. Και ενώ εκφύσεως είσαι τέκνον οργής, τώρα έχεις γίνει κοινωνός θείας φύσεως. Είναι η μόνη λύση, είναι η μόνη απάντηση, δεν υπάρχει καμία άλλη για κανέναν άνθρωπο, πουθενά. Το πρώτο λοιπόν η φύση. Το δεύτερο η χρήση. Δηλαδή πώς χρησιμοποιούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι τα ποικίλα δώρα που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Σου έχει χαρίσει διάφορα δώρα, διάφορα χαρίσματα, ταλέντα, προσόντα, γνωρίσματα, ικανότητες. Μα θα μου πει κάποιος, εγώ δεν έχω πολλά. Δεν έχεις πολλά, έχεις κάποια. Και δείτε ότι ο Λόγος του Θεού τονίζει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Φιλίμωνα και του γράφει για κάποιον άνθρωπο που εκείνη την εποχή ήταν δούλος του Φιλίμωνα και τόσκασε από τον Φιλίμωνα, αλλά όπως τόσκασε και έφυγε, συνάντησε τον Ιησού Χριστό. Δείτε τι λέει ο Παύλος στο εδάφιο 11. Ήτο ποτέ άχριστος είσαι, τώρα δε είσαι και είσαι με, είναι χρήσιμος. Στο αρχαίο κείμενο λέει ευχριστός. Να τη χρήση. Πρώτα ήταν άχρηστος. Δεν έκανε για τίποτα. Πέτα τον, δεν κάνει στα σκουπίδια. Ναι, αλλά τώρα ήρθε στην καρδιά του ο Χριστός. Και τώρα είναι χρήσιμος. Είναι ευχριστός. Και σε σένα και σε μένα και σε όλο το περιβάλλον. Γιατί απλούστατα έγινε κοινωνός θείας φύσεως. Γράφοντας ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο στην δεύτερη επιστολή, δύο φορές το τονίζει αυτό. Την πρώτη φορά στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21, εάν καθαρίσει τη σε αυτόν από τούτων των αμαρτωλών πραγμάτων, θέλει εις θεσκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστον εις τον δεσπότην, ετοιμασμένων εις πανέργων αγαθών. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά όταν γίνεις κοινωνός θείας φύσεως. Ήσουν άχρηστος
και έχεις γίνει εύχριστος, υγειασμένος και ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Και το ξαναλέει ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11. Είναι μια λεπτομέρεια που όσοι μελετάτε την Αγία Γραφή την ξέρετε. Ο Παύλος είχε ένα πρόβλημα με ένα νεαρό που τον λέγανε Μάρκο. Για ένα διάστημα δεν τα πήγανε καλά. Ναι, αλλά δείτε τώρα τι λέει εδώ. Τον Μάρκον παραλαβών φέρε μετά σου, διότι μη είναι εύχριστος εις την διακονία. Γιατί ήταν εκφύσεως τέκνον οργής, αλλά έγινε κοινωνός θείας φύσεως. Και ενώ ήταν άχριστος, έγινε εύχριστος. Είναι το θαύμα που κάνει μέσα στους ανθρώπους ο Χριστός. Το πρώτο η φύση, το δεύτερο η χρήση, το τρίτο και τελευταίο η κρίση. Είναι πολλοί άνθρωποι που λένε, κάποια μέρα, το λέει η Αγία Γραφή άλλωστε, θα μας κρίνει όλους ο Θεός. Και εγώ την φοβάμαι αυτή την κρίση. Γιατί διαπιστώνω πόσες μειονεξίες έχω, πόσες αθλειότητες, πόσα πράγματα που προτιμώ να τα κρύψω, να τα ξέρω μόνο εγώ, μην τα πάρουνε χαμπάρι άλλοι άνθρωποι, αλλοί μόνο μου. Και τι θα γίνει εκεί στην κρίση του Θεού? Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού δίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διευκρίνηση για αυτή την κρίση που οι άνθρωποι δικαίως την φοβούνται. Σας διαβάζω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 19, δείτε τι λέει. Αυτή είναι η κρίση. Δηλαδή εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Να το πρόβλημα, αυτό είναι. Εδώ είναι η κρίση. Και θέλω να σε ρωτήσω, εσύ τι αγάπησες, το σκότος ή το φως? Ξέρετε, καμιά φορά λέμε, μα του λέω για την αλήθεια, του μιλώ για τον Χριστό, δεν μπορεί να καταλάβει. Ο Λόγος του Θεού δεν αποδέχεται το δεν μπορεί. Ο Λόγος του Θεού αποδέχεται το δεν θέλει. Και μάλιστα ξέρετε γιατί δεν θέλει, το είπε. Διότι είναι πονηρά τα έργα αυτού και δεν θέλει να τα απαρνηθεί. Και όταν τα απαρνηθεί, το φως δεν πρόκειται να λάμψει στην καρδιά του. Να τη λοιπόν η κρίση. Μου λες φοβάμαι την κρίση. Και εγώ σου λέω νάτο, το φως ήρθε στον κόσμο. Τι αγάπησες εσύ, το φως ή το σκότος? Εάν αγάπησες το σκότος, τότε πάρα πολύ κάνεις, καλά κάνεις και φοβάσαι την κρίση. Εάν αγάπησες το φως, τότε μη φοβάσαι τίποτα, γιατί ήρθε μέσα στην καρδιά σου ο Χριστός. Και ενώ ήσουν τέκνον οργής εκφύσεως, έγινες κοινωνός θείας φύσεως. Και ενώ ήσουν άχρηστος, έγινες εύχριστος. Και τώρα ζεις μαζί με τον Χριστό στο δικό του το φως. Λοιπόν, μη φοβάσαι καμία κρίση. Η κρίση από εδώ και πέρα δεν είναι για σένα. Θέλω να κλείσω με εκείνο το πολύ ωραίο εδάφιο που μας δίνει ο Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιό του. Το εδάφιο 24. Ακούστε το και τελειώνουμε με αυτό. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον. Εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή μου. Πιστεύεις, δέχεσαι το φως, απορρίπτεις το σκότος, θέλεις να γίνεις κοινωνός θείας φύσεως, ενώ ήσουν άχρηστος θέλεις να γίνεις εύχριστος? Τότε μη φοβάσαι την κρίση, γιατί εσύ δεν θα κριθείς. Κρίθηκε στη θέση σου Ιησούς Χριστός. Εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το θαύμα το μεγάλο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί στις προθέσεις τις δικές σου ήταν ο άνθρωπος να είναι κατ' εικόνα δική σου, καθομοίως δική. Αλλά όμως πέσαμε, γλιστρήσαμε, σκοντάψαμε, χαθήκαμε. Γίναμε εκφύσεως, τέκνα οργής. Αλλά πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί ήρθε να μας σώσει ο Χριστός. Και μας έκανε κοινωνούς θείας φύσεως. Παρακαλούμε, Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Γιατί ενώ ήμασταν άχρηστοι, μας έκανες εύχριστους. Και τώρα πια έχει τελειώσει το πρόβλημα που λέγεται κρίση. Γιατί ήρθε το φως και εμείς δεν διαλέξαμε το σκότος, διαλέξαμε το φως. Και ο λόγος ο δικός σου μας διαβεβαίωσε ότι όποιος δέχθηκε τον Ιησού Χριστό, εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή. Παρακαλούμε, Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Όλα αυτά τα θαυμαστά που μας τίμησε σήμερα το πρωί, παρακαλούμε, σχολίασε τα εσύ σε κάθε καρδιά. Εσύ μας γνωρίζεις έναν έναν. Ξέρεις ποιοι από μας είμαστε ακόμα ίσως στο σκοτάδι, ποιοι έχουμε έρθει στο φως. Ξέρεις ποιοι μένουμε στην κατάσταση των τέκνων της οργής και ποιοι αντίθετα γίναμε κοινωνίθιας φύσεως. Ξέρεις ποιοι ίσως μείναμε άχρηστοι και ποιοι γίναμε πια εύχριστοι. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε εσύ προσωπικά σε καθέναν από μας. Δείξε την κατάστασή μας, δείξε τι χρειαζόμαστε. Εκείνο που εμείς δεν μπορούμε να το πούμε, πες το εσύ σε καθέναν προσωπικά από μας. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Άκουσε αυτή τη δέηση και την προσευχή μας. Στο όνομα του Χριστού, για χάρη δική Του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένει μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της

σε τι καιρούς ζούμε. Λένε πως ένα καράβι που τελικά βούλιαξε ταξίδευε και ένας επιβάτης που είχε και τα δυο του πόδια κομμένα πάνω από τα γόνατα και κυκλοφορούσε με πατηρίτσες. Την ώρα που το καράβι βυθίζονταν και όλος ο κόσμος έτρεχε αλαφιασμένος να μπει στις οσίβιες βάρκες για να γλιτώσει, αυτός νόμισε πως αυτή η ώρα του πανικού ήταν για αυτόν η μοναδική ευκαιρία στη ζωή του για να γίνει πλούσιος. Έτσι, χωρίς να τον δει κανένας, γλίστησε στο αμπάρι του πλοίου και άρχισε να γεμίζει τις τσέπες του και να χώνει στους κόρφους του ό,τι πολύτιμο μπορούσε να αρπάξει. Και αφού πήρε ό,τι ήθελε, τότε απεφάσισε να πέσει και αυτό στη θάλασσα και να πιαστεί από κάποιο σωσίβιο. Αλλά το μόνο που τελικά κατάφερε ήταν να βρεθεί στον πάτο της θάλασσας από τους πρώτους και να πνιγεί. Ο καημένος δεν μπόρεσε να καταλάβει σε τι τραγικές στιγμές ζούσε και ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει. Όσο παράξενη και εξωπραγματική κι αν φαίνεται η συμπεριφορά αυτού του ταξιδιώτη που φτάνει τα όρια της τρέλας, όμως μοιάζει με τον άνθρωπο της εποχής μας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και τη σωστή αξιολόγηση των πραγμάτων. Έτσι μένει αδιάφορος και απληροφόρητος στα φοβερά και τραγικά γεγονότα που ξετυλίγονται γύρω του. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει «Ο άνθρωπος που είναι σε τιμή και δεν το καταλαβαίνει, μοιάζει με τα ζώα που φθείρονται». Ψαλμό 49, χωρίο 20. Και στον Ψαλμό 39 και χωρίο 6 συνεχίζει «Βέβαια ο άνθρωπος περπατάει με φαντασία, βέβαια άδικα ταράζεται, θησαυρίζει και δεν ξέρει ποιος θα τα μαζέψει». Και ενώ βαδίζει για την καταστροφή και τον ολοκληρωτικό του αφανισμό, ζει σαν να μην συμβαίνει τίποτε το σοβαρό και τον καιρό της αναταραχής και της αναμπουμπούλας τον βλέπει σαν μια ευκαιρία για να απολαύσει τη ζωή, όπως λέει. Έτσι το μόνο που τον απασχολεί είναι τι θα φάει, τι θα πιει, πόσα θα κερδίσει, πού θα ταξιδέψει, πόσα θα ξοδέψει, τι θα αγοράσει και πόσα θα αποκτήσει. Με άλλα λόγια, πώς θα περάσει την προσωρινή του ζωή με την πιο μεγάλη ευχαρίστηση, ικανοποιώντας το σαρκείο του χωρίς να νοιάζεται για την ψυχή του. Ενώ οι Άγιες Γραφές προειδοποιούν τον άνθρωπο της εποχής μας και τον ρωτάνε ποιο είναι το όφελός σου αν κερδίσεις όλο τον κόσμο και χάσεις την ψυχή σου, Ευαγγέλιο Ματθαίου 16 κεφάλαιο χωρίο 26. Ναι, η αξία του ανθρώπου είναι στην ψυχή του, όχι στο σώμα του, ούτε στα υπάρχοντά του ή στις επιτυχίες του ή στις ζωής ή στις κατακτήσεις του, αλλά πώς να σώσει την ψυχή του. Γιατί μπροστά στα μάτια του Θεού η αξία σου και η αξία μου είναι στην αθάνατη ψυχή μας. Είμαστε δημιουργήματα του Θεού με άπειρη αξία και αιώνιο προορισμό. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 3 χωρίο 16 λέει «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Γιο του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή». Και ενώ από την πλευρά του Θεού υπάρχουν τόσο δοξασμένα και αιώνια σχέδια και ο Θεός δείχνει όλη του την αγάπη σε όντα ξεπεσμένα και αμαρτωλά όπως είναι όλοι οι άνθρωποι, χωρίς να εξαιρείται κανένας, εμείς από την άλλη πλευρά τον αγνοούμε, τον διαγράφουμε από τη ζωή μας και τα μηνύματά του που είναι τόσο συγκλονιστικά και οι προειδοποιήσεις του τόσο ξεκαθαρισμένες μας κρατάνε αδιάφορους και τραβάμε το δρόμο μας χωρίς να καταλαβαίνουμε σε τι καιρού ζούμε και τι μας περιμένει αν τελικά δεν έρθουμε στα συγκαλά μας. Δεν μετανοήσουμε και με βαθιά ταπείνωση δεν γυρίσουμε στο Χριστό, σε εκείνον που είναι ο δρόμος, η αλήθεια, η ζωή, τον μόνο σωτήρα. Έτσι οι Άγιες Γραφές μας προειδοποιούν πως βρισκόμαστε στα τέλη των καιρών και τα γεγονότα που έχουμε να συναντήσουμε είναι γεγονότα συνταρακτικά που καμιά προηγούμενη γενιά δεν τα έζησε τόσο έντονα και δυνατά. Ο προφήτης Ζαχαρίας, καθώς αναφέρεται σε γεγονότα των τελευταίων καιρών στο 14 κεφάλαιο και χωρίο 12 λέει «Και αυτή θα είναι η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει όλους τους λαούς που θα έχουν εκστρατεύσει εναντίον της Ιερουσαλήμ. Το κρέας τους θα λιώνει, ενώ θα στέκουν στα πόδια τους και τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες τους και η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους και εκείνη την ημέρα ανάμεσά τους θα είναι ταραχή του Κυρίου». Και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στο κεφάλαιο 6 και χωρίο 16 λέει «Ως τέτοια θα είναι η τρομάρα των ανθρώπων που θα λένε στα βουνά και τις πέτρες.
Πέστε επάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται στο θρόνο και από την οργή του αρνίου. Μα και αν δεν φτάσαμε ακόμα σε αυτό το σημείο των κρίσεων του Θεού, οι Άγιες Γραφές μας βεβαιώνουν ότι πλησιάζουμε και ότι τα πρώτα συμπτώματα των εσχάτων ημερών ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στον ορίζοντα της ιστορίας μας. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, που είναι το κατεξοχήν βιβλίο της εποχής μας, μιλάει στο 6 κεφάλαιο για 4 άλογα που ανάλογα με το χρώμα που έχουν δείχνουν τις αλλεπάλληλες τρομερές κρίσεις που ξεσπάνει στην ανθρωπότητα. Το ένα είναι άσπρο, το δεύτερο κόκκινο, το τρίτο μαύρο και το τέταρτο κίτρινο. Το πρώτο άλογο, το άσπρο, είναι η ψεύτικη ειρήνη που θα υποσχεθεί ο Αντίχριστος. Το δεύτερο ο πόλεμος, το τρίτο η πείνα και το τέταρτο οι αρρώστιες. Οι άνθρωποι πάντοτε διψούσαν για ειρήνη. Γι' αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα τρομερά καταστρεπτικά αποτελέσματά του, όλοι μας ζούμε την παγκόσμια εκστρατεία των ειρηνιστικών κινημάτων και ειρηνιστικών συνθημάτων. Βάλαμε την ειρήνη που τόσο την αγαπάμε και την έχουμε ανάγκη σαν την πρώτη προσπάθεια στη ζωή μας. Αλλά αντί για αυτήν, μέσα στις καρδιές μας βασιλεύει η αγωνία, το άγχος, ο φόβος και τα πάθη. Γιατί? Διότι ειρήνη δεν υπάρχει στον ασεβή, λέγει Κύριος, προφήτης Ισαΐας 57 κεφάλαιο χωρίο 21. Διότι ειρήνη και ασέβεια δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Και επειδή η ανομία θα πληθύνει, στον καβαλάρι με το κόκκινο άλογο δόθηκε η άδεια να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη για να σφάξουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον. Αποκάλυψης 6 κεφάλαιο χωρίο 4. Και έτσι ολόκληρη η γη μας θα είναι ένα απέραντο πεδίο συγκρούσεων όπου ένας θα σκοτώνει τον άλλον. Και ο πόλεμος, που είναι η πιο τραγική εμπειρία όλων των ανθρώπων σε κάθε γενιά, θα έρθει τούτη τη φορά με πολύ πιο τραγικές συνέπειες, για να μην αφήσει τίποτε όρθιο. Και όπως λέει χαρακτηριστικά ο προφήτης Σοφωνίας, η αιτία είναι γιατί δεν υπήκουσαν στη φωνή του Θεού, δεν δέχτηκαν διόρθωση, δεν ήλπισαν στον Κύριο, δεν πλησίασαν στο Θεό. Κεφάλαιο 3, χωρίο 2. Μετά ακολουθεί το μαύρο άλογο που ο καβαλάρης του κρατούσε μια ζυγαριά, που δείχνει πόσο φοβερή θα είναι η έλλειψη στα τρόφιμα. Και είναι γνωστό πως μετά από κάθε πόλεμο ακολουθεί η πείνα. Η ιστορία έχει να παρουσιάσει φοβερές πείνες που πέρασαν οι άνθρωποι κατά καιρούς. Όλες όμως ήταν τοπικές και σε περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, όπως αυτή που αναφέρεται στις Άγιες Γραφές στο βιβλίο των Βασιλείων Β, κεφάλαιο 6. Στην εποχή του προφήτη Ελισέ, όταν η Συρία πολιορκούσε τη Σαμάρια, το κεφάλι ενός γαϊδουριού πουλήθηκε 80 αργύρια, δηλαδή περίπου 3 φορές πιο ακριβά από όσα ζήτησε ο Ιούδας για να παραδώσει το Χριστό στους Φαρισαίους. Ή το άλλο που διηγήθηκε η γυναίκα εκείνη, σκελετωμένη από την πείνα, στο βασιλιά του Ισραήλ, όταν του είπε: «Βασιλιά μου, η γυναίκα αυτή μου είπε, δώσε το γιο σου να τον φάμε σήμερα και αύριο θα φάμε το δικό μου. Και βράσαμε το γιο μου και τον φάγαμε, και όταν την άλλη μέρα της είπα, δώσε το γιο σου να τον φάμε, αυτή τον έκρυψε το γιο της». Β. Βασιλέων 6 κεφάλαιο 18 και 19 χωρία. Δεν ξέρουμε αν η πείνα που φέρνει ο μαύρος καβαλάρης θα φτάσει σε τέτοιες τραγικότητες, ένα όμως φαίνεται καθαρά πως θα βαρύνει σε όλη τη γη. Το τέταρτο άλογο, το κιτρινιάρικο, φέρνει τις αρρώστιες που μαζί με τις άλλες κρίσεις του πολέμου και της πείνας θα θερήσουν το 1/4 των κατοίκων της γης. Πολλοί λένε, πώς είναι δυνατόν να παρουσιαστεί μια τέτοια μάστιγα τη στιγμή που η ιατρική κάνει θαύματα και ένα σωρό επιδημικές αρρώστιες όπως ο τύφος, ο δάγκιος, η βλογιά, η ελονοσία έχουν σχεδόν εξαφανιστεί? Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε πως τα 2/3 της γης υπάρχουν μόνιμες αιστείες από όλες τις αρρώστιες. Εκτός όμως από αυτό, η δύναμη της ιατρικής είναι φαινομενική και όχι έτσι όπως την φαντάζονται πολλοί. Σήμερα υπάρχουν αρρώστιες που η ιατρική παρουσιάζεται πάρα πολύ αδύναμη να τις δαμάσει, και το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν καινούργιες αρρώστιες κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει. Μετά λοιπόν από τα αποκαλυπτικά αυτά γεγονότα της Αποκάλυψης του Ιωάννου, είναι καιρός ο καθένας μας να προσέξει σε τι καιρό ζούμε, να προβληματιστεί για όλες τις προειδοποιήσεις που κάνουν οι Άγιες Γραφές στον άνθρωπο του 20ου αιώνα και να πάρει τη μεγάλη απόφαση να δοθεί στο Χριστό με μετάνοια και πίστη. Τα λόγια αυτά που ακούει να τα δει σαν μια ακόμη ευκαιρία που του δίνεται από το Θεό,
και το προσωπικό κάλεσμα του Ιησού Χριστού που λέει «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω», να μην το απορρίψεις.

έργα του Αντίχριστου. Στην εποχή που ζούμε έχει γίνει συνείδηση σε όλους πως ο Αντίχριστος είναι πια μια πραγματικότης. Η ιστορία τον περιμένει και ο κόσμος όλος παντού μιλάει για αυτόν. Όσοι διαβάζουν τις Άγιες Γραφές ξέρουν πως πίσω από τον αριθμό 666 κρύβεται το όνομά του και έχουν υπόψη τους και άλλες λεπτομέρειες της εμφάνισής του. Οι άλλοι πάλι που έχουν άγνοια των γραφών βλέπουν την ανάγκη που έχει ο κόσμος μας από ένα πρόσωπο ηγετικό που θα αναλάβει να λύσει όλα τα άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη και ιδιαίτερα το οικονομικό πρόβλημα. Και αυτό το πρόσωπο που ζητάνε δεν είναι άλλο από τον Αντίχριστο. Γιατί οι λαοί για την οικονομική τους ανόρθωση θυσιάζουν εύκολα και ιδέες και πιστεύω και σε ό,τι άλλο στηρίζονται. Έτσι η αδυναμία τους να λύσουν τα προβλήματά τους θα φέρουν τον Αντίχριστο στην παγκόσμια κυριαρχία και όλοι οι λαοί θα περιμένουν από τον ένα να λύσει τα προβλήματα όλων των άλλων. Σαν παγκόσμιος ηγέτης ο Αντίχριστος θα κατορθώσει να κυριαρχήσει συναισθηματικά, ψυχολογικά και ιδεολογικά πάνω στα πλήθη και με τις ικανότητες που θα δείχνει λύνοντας όλα τα προβλήματα του κόσμου θα αποσπάσει το θαυμασμό τους και τα στόματα όλων θα λένε «Ποιος είναι όμοιος με αυτόν» Αποκάλυψης 13 κεφάλαιο χωρίο 4. Μετά όμως από το ξέσπασμα θαυμασμού που θα δείχνει ο κόσμος, ο Αντίχριστος θα ανακηρύξει τον εαυτό του Θεό. Και όπως λέει ο προφήτης Δανιήλ στο κεφάλαιο 11 χωρίο 36, θα υψωθεί και θα μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και θα πει μεγάλα λόγια εναντίον του Θεού των Θεών. Και μετά την ανακήρυξή του σε Θεό θα καταργήσει κάθε άλλη θρησκεία από τις γνωστές που υπάρχουν και θα καθιερώσει τη λατρεία του εαυτού του και της εικόνας του, μιας εικόνας που θα μιλάει. Στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 13 χωρίο 15 έχουμε την εξής πληροφορία. Και δόθηκε σε αυτό να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και θα ενεργήσει, ώστε όσοι δεν θα προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να σκοτωθούν. Έτσι θα καθιερωθεί μια παγκόσμια λατρεία του Αντίχριστου που θα εκφράζεται με την προσκύνηση της εικόνας του που θα μιλάει και θα απαιτήσει από όλους να τον προσκυνήσουν. Και αλίμονο σε όποιον δεν προσκυνήσει τον Αντίχριστο, αμέσως θα σκοτώνεται. Όσοι όμως ξεφύγουν το θάνατο αυτούς θα τους καταδιώξει και με διάφορους τρόπους θα τους αναγκάσει να πεθάνουν από την πείνα και τις στερήσεις. Και για να το καταφέρει αυτό θα υποχρεώσει όλους να πάρουν το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο γιατί αυτό θα είναι η απόδειξη υποταγής του στον Αντίχριστο. Στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 13 χωρίο 16 διαβάζουμε. Και υποχρέωνε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να έχουν σημάδι χαραγμένο στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους, ώστε να μην μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά εκείνος που έχει το χαραγμένο σημάδι, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Θα υπάρξουν όμως και άλλοι που δεν θα δεχθούν το χάραγμα. Αυτοί θα προτιμήσουν να περάσουν από στερήσεις και θα συναντήσουν ένα σωρό άλλες δυσκολίες που τελικά θα τους φέρουν και στο θάνατο. Και θα είναι εκείνοι που αγαπάνε το Θεό με όλη τους την καρδιά και λατρεύουν και προσκυνάνε μόνο τον Ιησού Χριστό. Στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 14 χωρίο 7 διαβάζουμε «Φοβηθείτε το Θεό και δοξάστε Τον, γιατί ήρθε η ώρα να κάνει κρίση. Προσκυνήστε εκείνον που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των νερών». Έτσι οδηγούμαστε σε μια ταυτότητα που θα έχει κάθε πολίτη στην εποχή του Αντίχριστου. Μια ταυτότητα όμως που δεν θα μοιάζει με αυτές που μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε όπως είναι οι πιστωτικές κάρτες, αλλά πάμε σε μια ταυτότητα χαραγμένη στο δεξί χέρι στο μέτωπο με το όνομα του Αντίχριστου ή με τον αριθμό του ονόματός του. Και ο σκοπός της ταυτότητας χάραγμα που θα δώσει ο Αντίχριστος σε όλους τους δικούς του, δηλαδή σε όσους τον προσκυνάνε και τον θαυμάζουν, θα είναι για να μπορεί να ξεχωρίζει τους οπαδούς του και να τους αμείβει για τη λατρεία που του αποδίδουν και την αφοσίωση και το θαυμασμό που του δείχνουν. Στο βιβλίο του Δανιήλ στο κεφάλαιο 11 χωρίο 39 διαβάζουμε «Όσοι τον γνωρίζουν σε αυτούς θα πληθύνει δόξα». Γιατί μόνο αυτοί που θα έχουν το χάραγμα θα έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν ή να πουλάνε, ενώ οι άλλοι που δεν θα θέλουν τον Αντίχριστο ούτε θα τον αναγνωρίζουν και κατά συνέπεια δεν θα τον προσκυνάνε ούτε θα τον θαυμάζουν, δεν θα μπορούν να αγοράζουν ούτε να πουλάνε γιατί χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο δεν θα έχουν.
Όλοι αυτοί θα θεωρούνται άνθρωποι χωρίς δικαιώματα, όπως έγινε και με τους Εβραίους επί Χίτλερ. Όπως τότε με διάφορες διαταγές οι Ναζίδες αφήρησαν από τους Εβραίους όλα τους τα δικαιώματα και τους πήραν όλα τα υπάρχοντα και στο τέλος τους σκότωσαν, έτσι και τώρα στη βασιλεία του Αντίχριστου θα γίνει κάτι παρόμοιο σε όσους αρνούνται να τον προσκυνήσουν και να δεχθούν το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Θα τους διώξουν από όλες τις δουλειές και τα παιδιά τους από τα σχολιά. Σε όσους ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου ή του γιατρού θα τους αφαιρέσουν τις άδειες. Όσοι έχουν μαγαζιά θα τους τα πάρουν. Δεν θα τους επιτρέπουν να έχουν τηλέφωνα, ραδιόφωνα ή τηλεόραση. Ούτε θα μπορούν να μπαίνουν στα μαγαζιά για να αγοράζουν τρόφιμα, υφάσματα, παπούτσια. Ούτε και θα δίνουν τα παπούτσια τους για επιδιόρθωση. Θα απαγορεύεται να έχουν φιλικές σχέσεις με εκείνους που έχουν το χάραγμα, αλλά και κάθε είδους επαφή, γιατί θα είναι επικίνδυνη και για τους δυο. Κάτι τέτοιο έγινε επί Χίτλερ, όταν μια μέρα οι Ναζίδες είδαν έναν Εβραίο να μιλάει με ένα Γερμανό συνταξιούχο στο προάβλιο μιας καθολικής εκκλησίας. Συνελήφθηκαν και οι δυο. Ο Εβραίος στάλθηκε σε στρατόπεδο εξόντωσης, όπου αμέσως τον σκότωσαν, και ο Γερμανός φυλακίστηκε 10 μέρες για να μην ξαναπέσει στο ίδιο λάθος. Θα απαγορεύονται οι επισκέψεις στα σπίτια και αν ακόμα ζουν στην ίδια πολυκατοικία, διαφορετικά οι παραβάτες θα τιμωρούνται αυστηρά. Θα απαγορεύονται οι φιλικές σχέσεις με όσους έχουν το χάραγμα, γιατί πολλοί από αυτούς θα τους βοηθάνε με τρόφιμα και ρούχα στα κρυφά και θα τους συμπαραστέκονται με όποιον άλλο τρόπο μπορούν, όπως έγινε με μια Εβραία επί Χίτλερ μέσα στον υπόγειο σιδηρόδρομο. Μια μέρα που ήταν μεγάλος συνωστισμός, κάποιος έπεσε πάνω της και τη στιγμή που κανένας δεν έβλεπε, της έβαλε στην τσέπη ένα μήλο και μια κάρτα για να αγοράσει κρέας. Αλλά ίσως κάποιος από εσάς που ακούει τα έργα του Αντίχριστου και η φιλοσοφία της ζωής του είναι «ας φάω και ας πιω και ας απολαύσω τη ζωή», να πει «και τι με νοιάζει εμένα αν θα έχω το χάραγμα του Αντίχριστου στο χέρι μου το δεξί ή στο μέτωπο ή θα προσκυνάω την εικόνα του. Εμένα με ενδιαφέρει να περάσω καλά τη ζωή μου». Πριν το πεις αυτό, άκου πρώτα ποιο θα είναι το τέλος του Αντίχριστου και των οπαδών του. Στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 14, χωρίο 9 και 11 διαβάζουμε: «Όποιος προσκυνεί το θηρίο και την εικόνα του και έχει το σημάδι χαραγμένο στο μέτωπό του ή στο χέρι του, θα πιει και αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού. Και ο καπνός του βασανισμού τον ανεβαίνει εις αιώνας αιώνων. Και δεν θα έχουν ανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του και όποιος έχει το χαραγμένο σημάδι του ονόματός του». Αν και ακόμα δεν φτάσαμε στη βασιλεία του Αντίχριστου, όμως το έδαφος προετοιμάζεται με γρήγορο ρυθμό. Και το ερώτημα είναι, εσύ που παίρνεις αυτές τις πληροφορίες, τελικά ποιον θα διαλέξεις και ποιον θα ακολουθήσεις στη ζωή σου, τον Αντίχριστο που εκφράζει το πνεύμα του Σατανά ή τον Χριστό το Γιο του Θεού τον Σωτήρα σου? Αν τον Αντίχριστο είσαι χαμένος για πάντα, αν όμως θέλεις τον Χριστό, τότε μετάνιωσε και καταδίκασε τη ζωή της αμαρτίας και της απιστίας. Πίστεψε στον Χριστό που για σένα ήρθε από τον ουρανό εδώ στη γη, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πέθανε για τις αμαρτίες σου και τώρα σου προσφέρει αιώνια ζωή. Σε εφοδιάζει με δυνάμεις για να μπορείς να αντιστέκεσαι στο Σατανά, σε γλιτώνει από το άγχος, το φόβο, την απελπισία και από κάθε είδους πνευματικές και σωματικές υποδουλώσεις και βάζει μέσα στην καρδιά σου την ειρήνη, τη δικιά του, την ελπίδα του ουρανού και την αισιοδοξία.

Διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10 κεφάλαιο. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, ότι αυτός που δεν μπαίνει στη μάντρα των προβάτων από τη θύρα, αλλά σκαρφαλώνει από άλλο μέρος, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από τη θύρα, είναι βοσκός των προβάτων. Σε αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του και φωνάζει τα δικά του πρόβατα με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Όταν βγάλει έξω όλα τα δικά του πρόβατα, πάει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν γιατί γνωρίζουν τη φωνή του. «Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος θα μπει μέσω εμού θα σωθεί. Και θα μπει και θα βγει και θα βρει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει και να σφάξει και να φανίσει. Εγώ όμως ήλθα για να έχουν ζωή και να την έχουν με αυθονία. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός. Ο βοσκός ο καλός δίνει τη ζωή του για τα πρόβατά του». Ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε έχει να μας δώσει μηνύματα τέτοια που να μπορούμε μέσα στη ζωή μας και να βρούμε το δρόμο μας και να μπορούμε να περπατάμε σωστά στο δρόμο μας. Και ξέρουμε, όταν ξεκινάει κανείς να περπατήσει ένα δρόμο, από κάπου αρχίζει και κάπου θέλει να πάει. Γι' αυτό έχουν φτιαχτεί οι δρόμοι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι οπωσδήποτε ο δρόμος αυτός πρέπει να είναι ένας και ο δρόμος αυτός πρέπει πάντοτε να μας οδηγεί στην επιτυχία. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ο δρόμος αυτός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και δίνει διάφορες εικόνες για να μας δώσει να καταλάβουμε τι αξία έχει ο δρόμος του Χριστού. Τι αξία έχει? Όλοι μας πρέπει να ξέρουμε ότι έως ότου βρούμε το δρόμο μας που είναι ο Χριστός, πολλά χρόνια πριν το δρόμο αυτό τον θεωρούσαμε παρακατιανό και τον θεωρούσαμε ότι δεν έχει καμιά αξία. Εγώ θυμάμαι, όταν ήμουνα μικρός, ο πατέρας μου, αν κάτι μου έλεγε, ήταν αυτό συνέχεια. Και πολλές φορές, όταν τότε μέναμε στο Βόλο και όταν ήθελε να ταξιδέψει για να πάει κάπου, πάντοτε τη βαλίτσα του εγώ την έπαιρνα για την πάω μέχρι το καράβι. Και στο καράβι αυτό, ως μέχρι εκεί, συνεχώς με συμβούλευε και μου έλεγε τα πράγματα του Θεού. Και εγώ μέσα μου, ξέρετε που έδινα την αξία? Την έδινα στο τάλιρο. Έλεγα μέσα μου, δεν σταματάς και λίγο, δεν μου δίνεις το τάλιρο να φύγω. Εκεί την έδινα την αξία, στο τάλιρο που μου έδινε μετά που τον έβαζα πάνω στο καράβι. Έτσι λέω, όλοι περπατήσαμε το δρόμο αυτό της περιοχής.

η φρόνησης του προσώπου του Χριστού, της περιφρόνησης του Θεού και της περιφρόνησης του θελήματος του Θεού. Έτσι ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού, να καταλάβουμε την αξία που έχει η σχέση μας με το Θεό, να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο μας καλεί, να καταλάβουμε ποια είναι η αξία του. Γιατί ξέρετε, σήμερα όλη η προσπάθεια όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων, είναι το πρόσωπο αυτό να το σβήσουν μέσα από τη ζωή μας. Οι Μωαμεθανοί, καθώς δίνουν το μήνυμα και δίνουν την προπαγάνδα τους, ξέρετε τι λένε? Ο Χριστός, λέει, δεν αναστήθηκε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Γι' αυτό και απέτυχε και ήρθε ο Μωάμεθ για να διορθώσει όλα εκείνα τα οποία δεν μπόρεσε ο Χριστός να τα φτιάξει. Γι' αυτό ένα πράγμα που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι, έτσι όπως μας το δίνει στο κομμάτι αυτό ο Λόγος του Θεού, ότι ο Χριστός είναι ο βοσκός, ο καλός. Δεν μπορείτε ή δεν μπορούμε πολλές φορές να φανταστούμε πόσο αξία έχει αυτή η εικόνα, αυτή η ιδιώτης του Ιησού Χριστού, έτσι όπως παρουσιάζεται. Ο Λόγος του Θεού προσπαθεί να μας δώσει ορισμένα στοιχεία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε στη ζωή μας ότι αν πραγματικά είμαστε πρόβατα και αν πραγματικά έχουμε έναν βοσκό καλό, να ξέρουμε ότι έχουμε πετύχει στη ζωή μας. Το πρόβατο είναι ένα δημιούργημα το οποίο είναι τελείως αδύναμο για να μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. Είναι ένα δημιούργημα το οποίο, εάν δεν έχει οδηγό, εάν δεν έχει βοσκό, δεν μπορεί να επιβιώσει. Γύρω του, λέει, είναι ολολίκη. Θυμόσαστε όταν ο Χριστός έδωσε το μήνυμα να πάνε οι μαθητές και να εξαγγείλουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Αυτή την εικόνα χρησιμοποίησε. Την εικόνα του προβάτου και του λύκου. Σας στέλνω, λέει, σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Και αφού τους, λέει, αυτή την εικόνα, και πραγματικά έτσι ήτανε, έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού, έτσι είναι η Εκκλησία του Χριστού, σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους, αλλά τους λέει και ένα άλλο: αλλά εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Και αν εγώ είμαι όλες τις ημέρες της ζωής σας και το πρόβατο είναι κάτω από την προστασία του βοσκού, από εκεί και πέρα το πρόβατο πρέπει να ξέρει ότι είναι ασφαλές. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη σε έναν ψαλμό το εξής: εάν ο Θεός δεν ήταν μαζί μας, θα μας είχαν καταπιεί ζωντανούς. Πράγμα που δείχνει ότι ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο χρειάζεται το βοσκό. Και επειδή ο βοσκός είναι ο Χριστός, χρειάζεται το Χριστό. Όσοι άνθρωποι μέσα στη ζωή τους είπαν ότι δεν μας χρειάζεται εμάς ο Χριστός, μας χρειάζονται άλλα πράγματα. Θέλουμε να κουμπίσουμε κάπου αλλού. Όλους αυτούς τους έφαγαν οι λύκοι. Χάθηκαν. Ο Χριστός σαν καλός βοσκός είναι χρειαζόμενος στη ζωή μας και είναι η μοναδική λύση στη ζωή μας. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους το 13 κεφάλαιο: ο δε Θεός της ειρήνης, το 20 εδάφιο,
ώστις ανεβίβασεν εκ των νεκρών των μέγα ποιμένα των προβάτων δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης των Κύριων ημών Ιησού Χριστώ. Ήθε να σας κάμει τελείους εις πανέργων αγαθών δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού ενεργώντας μέσα σας το ευάριστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού εις τον οποίον είναι η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μιλάει λοιπόν για τον μέγα ποιμένα των προβάτων ο οποίος έχισε το αίμα του, λέει στο κομμάτι που διαβάσαμε, ότι ο καλός ο βοσκός βάζει την ψυχή του για τα πρόβατα. Δεν θέλουμε κανέναν άλλον βοσκό. Θέλουμε έναν βοσκό ο οποίος να βάζει τη ζωή του για μας. Δεν υπάρχει τέτοιος. Είναι ένας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει πέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Εμείς θέλουμε μπροστά στο Θεό να σταθούμε σωστοί. Ξέρουμε ότι είμαστε ένοχοι. Έχουμε ανάγκη από έναν βοσκό ο οποίος να βάλει τη ζωή του, έναν βοσκό ο οποίος να χύσει το αίμα του για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Η αξία του Χριστού είναι ότι έβαλε τη ζωή του για μας. Και αν εμείς θέλουμε να δούμε την αξία του Ιησού Χριστού, το μάτι μας θα πρέπει να το στρέψουμε στο Γολγοθά, πουθενά άλλου. Και να δούμε ότι αυτός ο ποιμένας, ο μέγας των προβάτων, με το αίμα του που έχισε εκεί απάνω στο σταυρό, έδωσε σε μας τη λύτρωση και έδωσε σε μας τη δυνατότητα να μπορούμε να λεγόμαστε παιδιά του Θεού και να μπορούμε μέσα στη ζωή μας να έχουμε την ελπίδα του ουρανού, την ελπίδα της δόξης και του μεγαλείου,

Όταν λευγάλει τα δικά του τα πρόβατα πηγαίνει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν διότι δεν γνωρίζουν την φωνή άλλων. Πολλές φορές έχω δει στους δρόμους το κατά το Σούρουπο έναν τεράστιο τσομπάνο να κρατάει μια γλίτσα έτσι στην πλάτη του εδώ, μπροστά να πηγαίνει αυτός, να μην κοιτάζει καθόλου πίσω και να βλέπετε όλα τα πρόβατα μηδενός εξαιρουμένου το κεφάλι χαμηλά και να ακολουθούν. Είναι η μόνη φορά που ο τσομπάνος δεν παρακολουθεί τα πρόβατα, διότι υπάρχει μία ιδιότητα ανάμεσα στο τσομπάνο και στα πρόβατα. Όταν αυτός βάλει την αγκλίτσα στην πλάτη και προχωρεί, τα πρόβατα κανένα δεν φεύγει, όλα τον ακολουθούν. Όλα τον ακολουθούν. Και μια άλλη ωραία εικόνα που είδα ήταν στη Θεσσαλία μια φορά σε ένα τεράστιο μαντρί, μια κούνια. Και όταν ρώτησα τι είναι αυτή η κούνια, λέει τι κοιμάται, λέει ο τσομπάνος. Κοιμάται, λέει, με τα πρόβατά του. Και δίνοντας αυτή την εικόνα, αγαπητή ο Λόγος του Θεού, θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε την αγάπη την οποία ο Θεός έχει για μας. Θυσιάζει, λέει, τη ζωή του. Τα πρόβατά του, λέει, τα γνωρίζει, θα μας πει πιο κάτω, με το όνομά τους. Ναι, μέσα στη ζωή, μέσα σε αυτόν τον στρόβιλο, μέσα σε αυτόν τον σύμφωνα, μέσα σε αυτό το χαμό, μην νομίζεις ότι είσαι εγκαταλελειμμένος. Υπάρχει ένα μάτι, το μάτι του Θεού, το οποίο σε παρακολουθεί στα προβλήματά σου, στα ζητήματά σου, στις δυσκολίες σου και σε όλα. Το μάτι του Θεού σε παρακολουθεί. Δεν είσαι μόνος. Σε γνωρίζει, λέει, με το όνομά σου. Πράγμα που δείχνει ότι όλες αυτές οι εικόνες που μας λέει ο Λόγος του Θεού δημιουργούν μέσα μας μία υποχρέωση να τον ακολουθούμε. Και αυτό είναι το δικό μας. Έναν τέτοιον βοσκό ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του, έναν τέτοιον βοσκό ο οποίος με ξέρει με το όνομά μου, έναν τέτοιον βοσκό ο οποίος φροντίζει για μένα, εγώ τι θα κάνω? Ο Χριστός μας καλεί, ο Χριστός μας φωνάζει, είτε μικρός είναι είτε μεγάλος, είναι καμία σημασία, φωνάζει όλους και λέει ελάτε σε μένα. Τι θα κάνεις? Και ξέρεις ποιος είναι αυτός που σε φωνάζει. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτόν. Δεν μπορείς να επιβιώσεις χωρίς αυτόν. Δεν μπορείς μέσα στη ζωή σου να περπατήσεις χωρίς αυτόν. Προχτές πήγαινα προς το Κοροπή και είδα ένα μεγάλο κοπάδι, έκοψε το δρόμο. Και εντύπωση μου έκανε το εξής. Ένα πρόβατο κουτσό ήτανε, δεν ξέρω τι ήτανε. Και φαπ λοιπόν μόλις περνούσε το δρόμο, το βουτάει η νεαρά η τσομπάνισσα, το κρατάει στην αγκαλιά της και το πέρασε απέναντι και ακόμα, λέει, το κρατούσε καθώς προχωρούσε μέσα στα χωράφια. Αυτές είναι οι εικόνες. Αυτός είναι ο Κύριος. Γι' αυτό, αγαπητοί, πρέπει να τον αγαπήσουμε. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, λέει, ας είναι ανάθεμα. Και τι θα πει αγαπώ? Αγαπώ θα πει καθώς αυτός πηγαίνει μπροστά, εγώ πρέπει να τον ακολουθώ. Είναι μια εικόνα, ξέρετε, η οποία δεν λείπει ούτε από την Παλαιά Διαθήκη. Και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται η ίδια εικόνα και λέει, ξέρετε, μερικά χαρακτηριστικά. Ο Ισαΐας αναφέρει στο μη κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο. Θα βοσκήσει το πίμνιό του ως πιμήν. Θα συνάξει τα αρνιά δια του βραχίωνος αυτού και θα οδηγήσει τα θυλάζοντα. Είναι η πλευρά του Θεού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας δεν λείπει.
ποτέ δεν αφήνει ο βοσκός το πρόβατό του, τα πρόβατά του ποτέ δεν τα αφήνει. Κάθε ημέρα είναι μαζί τους. Ναι, κάθε ημέρα είναι μαζί τους. Εάν το πρόβατο δεν έχει το βοσκό του την ημέρα θα ψοφήσει. Έτσι λέει, φροντίζει λέει, ευρίσκεται ανάμεσα στα πρόβατά του κάθε ημέρα. Λέει παραδείγματος χάρη στο 11 εδάφιο, «Εγώ είμαι ο καλός οπιμήν, οπιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων». Λέει στο 14 εδάφιο, «Εγώ είμαι οπιμήν ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα εμά». Στο 27 εδάφιο, «Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούν». Και στο 29, «Ο πατήρ μου όστις μ' έδωκεν αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων και ουδείς δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου». Αυτά είναι τα μηνύματα. Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητοί, της αγάπης του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει και μη φοβάσαι. Σήμερα, στην εποχή που βρισκόμαστε, προσπαθεί ο πονηρός να βάλει μέσα μας το φόβο, την ανασφάλεια, την απογοήτευση, το άγχος, την αγωνία. Και απαντάει ο Θεός και λέει, «Σε ημέρα συμφοράς εγώ θα σε κρύψω στη σχισμή του βράχου». Τι φοβάσαι? Τι φοβάσαι? Το δικό μας είναι ένα. Τα πρόβατα, λέει, τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου. Τα πρόβατα τα δικά μου με ακολουθούν. Και εμείς μέσα στη ζωή μας πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει «με ακούνε», τι σημαίνει «με ακολουθούν». «Με ακούνε» σημαίνει ό,τι λέει ο Θεός. Αυτό εγώ θα κάνω. Ό,τι λέει ο Θεός δεν καθορίζεται από τη δικιά μου την κρίση και από τη δικιά μου την εκτίμηση. Αλλά ένα πράγμα λέει, θα τα ακούσει αυτό και θα το κάνεις. Και ξέρετε, το ζήτημα της υπακοής είναι ένα από τα πιο σοβαρά που αφορά τον κάθε έναν από μας. Να μάθουμε να ακούμε. Τα πρόβατα, λέει, τα δικά μου, λέει, την ακούνε τη φωνή. Και λέει, τα πρόβατα τα δικά μου ξένων δεν θα ακούσουνε. Ποιος είναι ο ξένος? Ο ξένος είναι ο πονηρός. Ο ξένος είναι τα μηνύματα εκείνα τα οποία είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ένα πράγμα που χρειαζόμαστε και ένα πράγμα που λέει ο Λόγος του Θεού και ένα πράγμα που ζητάει το Πνεύμα το Άγιο από μας, ξέρετε ποιο είναι? Να έρθουμε σε επίγνωση του θελήματος του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, «Προς εντροπή σας λέγω ότι έχετε αγνωσίαν Θεού». Εάν δεν ξέρουμε τι θέλει ο Θεός, εάν δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να ακούσουμε και δεν μπορούμε να δεχθούμε. Αυτό είναι μια αλήθεια την οποία θα πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε. Πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, δεν ξέρουμε όμως ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν είναι, αγαπητοί, μία συναισθηματική διάθεση το θέλημα του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πολλές φορές, ξέρετε, έρχεται και δίνει μηνύματα τέτοια ώστε ο άνθρωπος να καταλάβει ότι κάνοντας το θέλημα του Θεού σημαίνει υπακοή. Να προσέχουμε μέσα στη ζωή μας
να μην μας ξεγελάει ο πονηρός, να μην κάνουμε πράξεις για άλλο σκοπό και να τον παρουσιάζουμε το σκοπό ότι είναι για δόξα Θεού. Ο Θεός εξετάζει το βάθος της καρδιάς μας, ο Θεός εξετάζει τα ελαττήριά μας και ο Θεός ξέρει τι ακριβώς κάνουμε. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέσει ο καθένας μας είναι το εξής. Είναι ο Χριστός ο βοσκός μου? Είναι ο Χριστός ο λυτρωτής μου? Είναι ο Χριστός ο Κύριος μου? Είναι ο Χριστός ο σωτήρας μου? Τότε να ξέρεις ένα πράγμα από την πλευρά του Θεού, ότι σε βλέπει, σε ακολουθεί, σε προσέχει, σε κρατάει. Αλλά από τη δικιά σου την πλευρά πρέπει να ξέρεις και εσύ ότι πρέπει να τον ακούς, να τον ακολουθείς. Υπάρχουν και άλλες φωνές, υπάρχουν και άλλες προσφορές, υπάρχουν και άλλες υποσχέσεις. Όταν ήμουνα απάνω στο Γράμμο και στο Βίτσι, μια φορά ήρθανε αντάρτες μέσα από την Αλβανία. Η Αλβανία τότε ήταν σύμμαχος με τους αντάρτες και όσα πρόβατα είχαν εκεί οι τσομπάνιδες εκεί γύρω στα σύνορα, τα βούτυξαν και τα πήγανε μέσα στην Αλβανία. Καθώς οι βοσκοί είδανε τα πολυβόλα που είχαν οι αντάρτες, δεν μίλησαν καθόλου, τους τα πήραν όλα και έφυγαν. Και καθώς κάποια στιγμή απελπισμένοι αυτοί έχαναν όλο τους το βιό, είδανε απέναντι τα πρόβατά τους να τα πάνε οι αντάρτες, σφύριξαν. Και τι έγινε? Με το σφύριγμα που έκαναν κάνουνε μία στροφή τα πρόβατα, αρχίζουνε και τρέχουν, τα πυροβολούσαν αυτοί και τα λένε πού να σταθούνε, γύρισαν πίσω. Αυτό είναι, αγαπητοί, που λέει ο Λόγος του Θεού. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Πολλές φωνές, αλλά ποια θα ακούεις εσύ? Και αυτό είναι το ερώτημά μας, ξέρετε. Σαν πρόβατο του Θεού, εγώ ποιανού φωνή ακούω? Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, στα γεγονότα, στις περιστάσεις, στις καταστάσεις, ποιανού φωνή ακούω? Και ο Θεός να βάλει μέσα στις καρδιές μας να ακούμε τη φωνή του βοσκού. Αυτός προπορεύεται και εμείς να ακολουθούμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ευλογημένο ψαλμό του Δαβίδ. Το ψαλμό θα έλεγα του καλού ποιμένα. Το ψαλμό αυτό που έχει τόσο προσωπικό χαρακτήρα, αφού το μου, με, εγώ είναι οι λέξεις οι οποίες αποτελούν μια εποδό, ένα ρεφρέν σε αυτήν την ομολογία του «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Έτοιμοι λοιπόν να διαβάσουμε όλοι μαζί το ψαλμό ΚΓ, είναι στη σελίδα 563, για εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την Αγία Γραφή, θα τα βρίσκουν γρήγορα, και μετά θα ψάλουμε τον ύμνο υπαριθμών 5. Ψαλμός λοιπόν του Δαβίδ, ΚΓ. Ο Κύριος, όλοι μαζί, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ενόρθωσε την ψυχήν μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένε και εν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι στιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι σύ είσαι μετεμού, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτε με παρηγορούσιν. Η τίμα σας εμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου. Το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Να ετοιμαστούμε τώρα να ψάλουμε από τα υμνολόγια μας τον ύμνο υπαριθμών 5.

ってからけど。Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για την ιερή του τη ώρα. Είναι τα Άγια των Αγίων της ζωής μας. Είναι η στιγμή που τολμούμε, θαρούνται στο αίμα και στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να παρουσιαστούμε μπροστά Σου, να Σε αποκαλέσουμε Πατέρα και να επικαλεστούμε την ευλογία Σου και την παρουσία Σου ανάμεσά μας, όπως το έχεις διατυπωμένο στο Λόγο Σου, ότι εκεί που δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά Σου, είσαι και Εσύ ενδομέσω αυτών. Κύριε, Σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας. Ο καθένας από μας να ξεχάσει όλα, να απομονωθεί από όλα, να συγκεντρωθεί στο πρόσωπο το δικό Σου, να σταθεί ενώπιο μπροστά σε Σε των Θεών. Και η παρουσία Σου να έρθει να αγγίξει την κάθε καρδιά, το κάθε πνεύμα, το κάθε σώμα, όλους μας, ώστε ελεύθεροι, απερίσπαστοι από περισπασμούς ανθρώπινους, από την ρουτίνα της ζωής, από μνήμες που κουβαλάμε μαζί μας, από κάμα το σωματικό ή ψυχικό ή πνευματικό, να μπορέσουμε να μαθητεύσουμε στα πόδια της αγάπης Σου, όπως η Μαρία το έκαμε την εποχή εκείνη. Και Εσύ ο ίδιος ο Κύριος που διήνυξε στο νου και την καρδιά της Λυδίας εκεί επάνω στη Μακεδονία, στο πρώτο χωράφι το πνευματικό του Λόγου Σου, του Άγιου, την πρώτη χριστιανική εποχή, να κάνεις το ίδιο πράγμα, το ίδιο θαύμα, την ίδια επέμβαση στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας, ώστε να προσέξουμε σε εκείνα τα οποία θα μας λαλήσεις μέσα από το Λόγο Σου. Σε παρακαλούμε, Πουράνιε Πατέρα μας, κάμε όπως σε εκείνο το πρώτο και εμπολής πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής, που οι καρδίες ήρθαν σε κατάνοιξη και φώναξαν όλοι στο τέλος της ομιλίας τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί. Δώσε, σε παρακαλούμε προσωπικά, ο καθένας από εμάς να προβληματιστεί έτσι που όχι μόνον να πάρει μαζί του και να κουβαλήσει στο χρονοδούλαπο της μνήμης του κάποιο κήρυγμα με κάποιες εντυπώσεις, αλλά ένα άγγιγμα δικό Σου μέσα στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Βοήθησε να μην γυρίσουμε στα σπίτια μας καθώς ήρθαμε, αλλά να επιστρέψουμε ευλογημένοι, μιλημένοι, αποφασισμένοι για μια ζωή στην οποία τα πάντα εν πάση θα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το πρόσωπό Του, το έργο Του, η λατρεία του ονόματός Του, η υπηρεσία στον αυρό Του. Σε παρακαλούμε να ευλογήσεις την ημέρα τούτη το κήρυγμά Σου σε όλο το πρόσωπο της γης. Ψυχές αμαρτωλές να μετανοήσουν, σε παρακαλούμε. Οι δικοί Σου να οικοδομηθούμε στην αγιωτάτη πίστη Σου. Και ακόμα, σε παρακαλούμε, επισκέψου ιδιαίτερα τη χώρα μας, στην κατάσταση, στις περιστάσεις, στις δύσκολες στις οποίες βρίσκεται. Ενθυμούμεθα, Κύριε, ότι μακάριον το έθνος το οποίο Θεός είναι ο Κύριος, ότι η δικαιοσύνη ψώνει έθνος, η δεανομία είναι όνειδος λαών. Γι' αυτό, σε παρακαλούμε, βοήθησε σε επιστροφή, σε μετάνοια. Βοήθησε, σε παρακαλούμε, ώστε κάθε πρόβλημα εθνικό, οικονομικό, να λυθεί με την επέμβαση τη δική Σου, με την επιστροφή μας σε τον Θεόν. Διότι είσαι Εσύ ο ανοικοδομών της ψυχές, ο στηρίζων τα έθνη, εκείνος ο οποίος έχει τη λύση και την απάντηση σε κάθε πρόβλημά μας και σε κάθε ανάγκη μας. Σε παρακαλούμε, έσω κοντά μας την ώρα τούτη, μίλησέ μας για το Αγίου Σου Πνεύματος και ό,τι θα κάνεις ανάμεσά μας και μέσα μας. Θα δώσουμε γι' αυτό όλη τη δόξα, τη τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση που Σου ανήκουν, επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Το ανάγνωσμά μας μέσα από το Λόγο του Θεού θα είναι από έναν προφήτη της Παλιάς Διαθήκης που δίκαια έχει χαρακτηριστεί ο πλέον παραβολικός και εποπτικός στη διδασκαλία του προφήτης της Αγίας Γραφής. Είναι ο Ιερεμίας. Και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο το 14ο, τα πρώτα 9 εδάφια και μετά λίγα εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Καταρχήν λοιπόν Ιερεμίας, κεφάλαιο 14ο, Ιώτα Δέλτα, σελίδα 750. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν περί της ανομβρίας. Υπάρχει λόγος Κυρίου για κάθε περίσταση και κάθε περιστατικό στη ζωή μας, την ατομική, οικογενειακή, εθνική. Ο Ιούδας πενθεί και επίλε αυτού είναι περίλυπη. Κοίτονται κατά γης μελανιμονούσε και ανέβει η κραυγή της Ιερουσαλήμ. Και οι μεγιστάνες αυτής απέστειλαν τους νέους αυτών δια είδωρ. Ήλθον εις τα φρέατα, δεν έβρικαν είδωρ. Επέστρεψαν με τα αγγεία αυτών κενά. Ισχύνθησαν και ενετράπησαν και σκέπασαν τα σκεφαλάς αυτών. Επειδή η γη εσχίστη, διότι δεν ήταν βροχή επί της γης, οι γεωργοί ισχύνθησαν, εσκέπασαν τα σκεφαλάς αυτών. Και η έλαφος έτη γεννήσασα εν τη παιδιάδη, εγκατέλειπε το τέκνον αυτής, επειδή χόρτος δεν ήταν. Και οι άγριοι όνοι εστάθησαν επί τους υψηλούς τόπους, ερώθουν τον αέρα ως θώες. Οι οφθαλμοί αυτών εμαράνθησαν επειδή χόρτος δεν ήτο. Κύριε, αν και ανομία ημών, καταμαρτυρώσιν εναντίον ημών. Κάμε όμως για το όνομά σου, διότι η αποστασία ημών επληθύνθησαν, οι θέοι μαρτήσαμεν, ελπίς του Ισραήλ. Σωτήρ αυτού εν καιρό θλίψεως, γιατί ήθελες είστε ως πάρικος εν τη γη και ως οδηπόρος εκλίνων εις κατάλημα. Γιατί ήθελες είστε ως άνθρωπος εκστατικός, ως ισχυρός μη δυνάμενος να σώσει. Αλλά σύ Κύριε, εν μέσω ημών είσαι και το όνομά σου εκλήθη εφ' ημάς. Μη εγκαταλείπεις ημάς. Και από το Ευαγγέλιο παρακαλώ του Ιωάννη, το 7ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 37 έως 44. Ιωάννης Ζήτα, 7ο, 37 έως 44. Κατά δε την τελευταίαν ημέραν, την μεγάλην της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον. Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πει, και ας πίνει. Όσης πιστεύει σε με, καθώς είπε η γραφή, ποταμί ύδατος ζώντος θέλου σειρεύσει εξ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίον έμελον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν είτο έτη δεδομένον πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάστη. Πολλοί λοιπόν εκ του όχλου ακούσαντε στον λόγον έλεγον, ούτω είναι αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτω είναι ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γάρτης εκ της Γαλιλαίας έρχεται ο Χριστός. Δεν είπε η γραφή ότι εκ του σπέρματος του Δαβίδε και από τις κόμεις Βηθλεέμ, όπου είτε ο Δαβίδε, έρχεται ο Χριστός. Σχίσμα λοιπόν έγινε μεταξύ του όχλου δι' αυτών. Την έζηδε εξ αυτών, ήθελον να πιάσω συν αυτών, αλλά ουδείς επέβαλεν επ' αυτών τα σχήρας. Και πάλι ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να πληροφορήσει και να ερμηνεύσει το Λόγο Του στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Στη χοροδία μας τώρα να μας προσφέρει τον πρώτο της σήμερα.

Όσοι έχουν ιδιωτικό αυτοκίνητο έχουν ίσως ξεσυνηθίσει ή και χάνουν κάτι από την ιδιομορφία και την ομορφιά που έχει να ταξιδεύεις με ένα μαζικό μέσο μεταφοράς. Με ένα τρένο λόγου χάρη και να ανηφορίζεις επάνω για τη Μακεδονία, μάλιστα με σκοπό να δώσεις εκεί κάποιο μήνυμα, κάποια διάλεξη για την ελληνικότητα της Μακεδονίας από άποψη ιστορική και βιβλική. Παρόλο που με έκπληξή μου σήμερα το πρωί, κατεβαίνοντας για να έρθω μαζί σας να λατρεύσω τον Κύριο, άκουσα σε κάτι σύντομες ειδήσεις κάποιου σταθμού ότι ένας από τους επώνυμους της δημόσιας ζωής του τόπου μας συνέστησε να μην ασχολούμεθα πια με την ιστορία της Μακεδονίας. Θα το αντιπαρέλθω. Τις 3 Απρίλη, με τη χάρη του Θεού, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, θα δώσουμε πάλι διάλεξη κάτω από τον ίδιο τίτλο που ανέφερα προηγούμενα. Αλλά ας έρθω στο θέμα μου. 6 ώρες τρένο, η λεγόμενη υπερταχεία, σου δίνει τη δυνατότητα να κοιτάξεις έξω, χωρίς να έχεις την ευθύνη και την ευρικότητα του βολάν και να αποθαυμάσεις ορεινούς όγκους και τόπους στη χώρα μας που δυστυχώς δεν μας λείπουν, αλλά και όμορφες πεδιάδες σαν το Λαμιακό Κάμπο, το Θεσσαλικό. Αλλά αυτή τη φορά είχα την αίσθηση, την οποία μου επιβεβαίωσαν πληροφορίες επάνω στη Θεσσαλονίκη και συζήτηση με αδελφούς, όταν τους είπα κάτω στην Αθήνα χιονίζει και εμείς επάνω είχαμε λιακάδα, ότι κάτι συμβαίνει. Ότι δηλαδή η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει μέχρι τώρα τα νερά τα οποία χρειάζεται. Το βλέπεις στις βουνοπλαγιές, οι οποίες δεν είναι καταπράσινες. Το βλέπεις στο σιτάρι που δεν έχει προχωρήσει και φτάσει εκεί που θα έπρεπε, κλιματολογικά, σε φυσικές συνθήκες. Το βλέπεις παντού. Και επαναλαμβάνω, επειδή οι ώρες είναι πολλές, έχεις τη δυνατότητα να ξεφυλίσεις και το Λόγο του Θεού και να διαβάσεις, γιατί όχι, την όραση του Ιερεμία, τον Λόγο του Κυρίου που έγινε στον Ιερεμία περί της ανομβρίας. Είναι αυτό το οποίο διαβάσαμε. Και ιστορικά μεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι τοποθετείται όλος αυτός ο Λόγος του Κυρίου προς τον Ιερεμία για να αντιμετωπίσει μια βαθιά εθνική και ηθική κρίση στην οποία βρισκόταν την εποχή εκείνη ο λαός του Ιούδα. Η αποστασία από τον Θεό, όπως συμβαίνει πάντοτε, έφερε αναστατώσεις, θλίψεις, στεναχώριες, ελλείψεις, μεταξύ τους δε την έλλειψη του νερού. Τα αποθέματα ήσαν λίγα και έμοιαζαν να είναι πολύ μακριά. Η σημερινή τεχνολογία ανύπαρκτη για να μεταφέρει, θα λέγαμε, το νερό από εκεί που υπήρχε, εκεί που χρειαζόταν. Και αποφασίζουν να στείλουν την εμπροστοφυλακή του λαού, τους νέους, τους εκλεκτούς νέους, να τους στείλουν με μια στάμνα στο κεφάλι καθένας ή στο χέρι, να βρούνε τα φρέατα με τα νερά, να γιομίσουν νερά και να έρθουν για να πιούν τα μωρά, οι γέροντες, να ποτίσουν ίσως κομμάτι τη γη. Και αυτό το πράγμα έγινε. Και φαντάζομαι, και θα επανέλθουμε σε αυτό το σημείο, όλοι αυτοί, επαναλαμβάνω, την εμπροστοφυλακή, τα νιάτα του λαού,
να προχωρούν, να τρέχουν ίσως, να βιάζονται οπωσδήποτε με τη στάμνα άδεια για να γυρίσουν με τη στάμνα γεμάτη. Καθένας με μια μεγάλη στάμνα και πίσω τους ο λαός με μια μεγάλη προσδοκία. Και όταν γύρισαν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αφού πήγαν στα φρέατα, τα βρήκαν.

οι γκρεμίζουν και σπάνε τις άδειες και άδειες και άδειες και άδειες στάμενες. Και ενώ το ντουκ ντουκ ντουκ του τρένου συνέχιζε, πήρα το μολύβι μου και έκανα μερικές σκέψεις πάνω στο χαρτί, τις οποίες θα σας μεταδώσω με τη χάρη του Θεού. Θα ήθελα πρώτον να μιλήσουμε για τα φρέατα, τα πηγάδια με χωρίς νερό. Γιατί μου φαίνεται ότι τέτοια είναι η ζωή. Τέτοια είναι η ζωή μας. Και τέτοια είναι η πείρα μας όταν οι προσδοκίες μας διαψεύδονται στη ζωή. Ένας χριστιανικός ύμνος, τον οποίο ψάλαμε όταν εγώ ήμουν στη χοροδία, έλεγε «Η αμαρτία θέλει τραέχει, μαστερείται τη χαρά». Σε ελκύει, σου υπόσχεται, σου λέει «Έλα, φέρε τη στάμνα σου, τι είναι αυτό που κουβαλάς, πιο μεγάλη, ακόμη πιο μεγάλη, έλα να γεμίσεις». Και στο τέλος δεν υπάρχει ξεδίψασμα. Δεν υπάρχει προσφορά, δεν υπάρχει νερό. Τα φρέατα είναι χωρίς νερό. Γιατί? Γιατί είναι φρέατα, το λέει η λέξη, και δεν είναι πηγές. Και έψαξα εδώ και εκεί την Καινή μου Διαθήκη, γενικότερα τη βίβλο μου να δω. Είναι πουθενά που ο Ιησούς Χριστός λέει «Εγώ είμαι το πηγάδι της ζωής, εγώ είμαι το φρέαρ της ζωής, το ντεπόζιτο της ζωής». Όμπα, δεν μπορούσε να δώσει τέτοιες εικόνες. Αλλά όπως θα δούμε παρακάτω, εκείνος είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Γι' αυτό είπε και σε εκείνη τη Σαμαρίτης, αν θυμίστε, όταν του λέει «Κύριε πες μου, Κύριε δώσ' μου, να μην έρχομαι, να μην διψάω, να μην είναι ανάγκη». Της λέει «Όποιος πιει από αυτό το πηγάδι, από αυτό το φρέα, θα διψήσει και πάλι, θα διψάσει και πάλι». Αλλά εκείνος που θα πιει το νερό το οποίο εγώ του δίνω, όχι μόνο θα ξεδιψάσει, αλλά μέσα του θα γίνει πηγή ύδατος, αναβλύζοντος σε ζωή αιώνια. Και μας ερμήνευσε στο 7ο κεφάλαιο του Ιωάννη, αυτό είπε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα έπαιρναν εκείνοι που θα πίστευαν σε αυτό. Φρέατα και όχι πηγές. Και υπάρχει μια ιστορία, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, πίσω από αυτόν τον πνευματικό σχολιασμό που κάνουμε, η οποία ιστορία μας εξηγεί και μας βεβαιώνει ιστορικά γιατί αυτά τα φρέατα, τα πηγάδια της ζωής, δεν έχουν νερό, δεν προσφέρουν ξεδιψασμό, διαψεύδουν τις προσδοκίες και ελπίδες των ανθρώπων. Και μας το λέει ποιος άλλος, ο εποπτικός, όπως είπα, εμπροημείο και παραβολικός Ιερεμίας της Αγίας Γραφής Προφήτης, όταν γράφει στο 2ο κεφάλαιό του, στο εδάφιο 13. Αντιμετωπίζοντας εκείνο που ο ίδιος είδε εις αυτή την όραση και σε αυτόν τον λόγο του Κυρίου, που οι νέοι, λέει, εντράπηκαν, οι νέοι απελπίστηκαν, οι νέοι... Θα πρόσθετα σήμερα, οδηγήθηκαν σε ναρκωτικά, την αυτοκτονία. «Δύο κακά έπραξεν ο λαός μου», λέει ο Κύριος. Είναι η διάγνωση του Θεού. Ποιος μπορεί να την διαψεύσει? Η ζωή κάθε μέρα την επιβεβαιώνει. «Δύο κακά έπραξεν ο λαός μου, εμένα εγκατέλειπον, την πηγήν», ο Θεός είναι πηγή, «την πηγήν των ζώντων υδάτων, και έσκαψαν για τους εαυτούς των λάκους, πηγάδια, συντετριμένους που δεν δίνανται να κρατήσουν νερό». Ω, αυτό τα λέει όλα. Όχι αν μπορούσαμε να βγούμε έξω να μιλήσουμε έτσι στον κόσμο, σε αυτή τη γλώσσα, στην εποχή τούτη, της ανομβρίας. Μα και πέρσι περάσαμε τέτοια. Και αύριο με την οικολογική ανισορροπία την οποία φέραμε, να έρθουμε να ερμηνεύσουμε τη ζωή. Τη ζωή την πνευματική, που είναι αποτύπωμα σφραγίδας της πνευματικής, της καθημερινής ζωής. Ότι δύο κακά έκαμε ο άνθρωπος, κάνουν οι άνθρωποι, εγκατέλειψαν τον Θεό, την πηγή, και όταν απομακρυνθείς από την πηγή, όταν απομακρυνθείς από την νερομάνα,

όταν ζητήσεις κάπου αλλού να βρεις νερό. Εκείνο που σημαίνει είναι κάποιοι λάκοι συντετριμμένοι. Η αμαρτία, επαναλαμβάνω τον ύμνο, θέλει η τραέχη, μαστερείται τη χαρά. Λάκοι συντετριμμένοι που δεν δίνανται να κρατήσουν νερό. Θα μου πεις και θα έχεις δίκιο. Είσαι θεωρητικός, Κύριε. Μη μας κάνεις πνευματική φιλολογία. Ονόμασέ μας μερικά από αυτά τα φρέατα, από αυτούς τους λάκους τους συντετριμμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Θα το κάνω ευχάριστα και θα το κάνω εύκολα. Γιατί μερονυχτήσιοι άνθρωποι είναι στημένοι σε τέτοια λασποπήγαδα τη ζωή, με ελπίδες μύριες και με αποτυχίες και διαψεύσεις τραγικές. Θέλεις η επιτυχία στις σπουδές. Πρόπερση το Μάη που ήμουν για λίγες μέρες στην Αμερική, είχα το ευτύχημα να ακούσω την ομιλία ενός Βρετάνεως στους φοιτητές του πριν διανύμει τα 500 διπλώματα που οι αποφοιτούντες θα έπαιρναν και είχε θέμα του το εξής, senior panic. Ο πανικός, ο οποίος καταλαμβάνει τον νέο, ο οποίος εψήφισε, άντλησε, προσπάθησε στο φρέαρ που λέγεται γνώση, αν ένα χρόνο και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πήρε το πτυχίο και τώρα. Και επειδή τον πλησίασε κάποιος και του είπε, εάν πείσεις τους Αθηναίους να με λατρεύουν κομμάτι καλύτερα και να με προσέχουν, παρόλο που είμαι τραγοπόδαρος και άσχημος και τα λοιπά, κάτι μπορώ να κάνω σε αυτούς. Και εκείνο που προσφέρθηκε να κάνει, αν και δεν χρειάστηκε στη μάχη του Μαραθώνα, είναι να μπει στις γραμμές του εχθρού και παμ παμ παμ παμ παμ παμ να φέρει πανικό, εξού και ο πανικός από τον μπάνα. Αλλά αυτά είναι όμορφα να λέγονται. Είναι τραγικά όμως να βιώνονται. Και είπε αυτός ο ομιλητής εκείνης της Κυριακής το πρωί ότι έχετε πολλά κρατώντας αυτό στο χέρι και δεν έχετε τίποτα εάν δεν έχετε τον Θεό. Και αν δεν έχετε τη σωτηρία και την οδηγία του Θεού. Είναι η επαγγελματική σταδιοδρομία. Είναι ένας πετυχημένος γάμος. Στο σκηνάκι του οποίου κρέμασες τόσες ελπίδες, τόσες διαβεβαιώσεις, τόσες προσδοκίες. Είναι τα εξασφαλισμένα γερατιά. Και μη μου πείτε να πω κάτι εδώ, γιατί αν αρχίσω δεν θα τελειώσω, λόγω της διακονίας που με τη χάρη του Θεού έχουμε ανάμεσα στους ηλικιωμένους της κοινότητάς μας. Εκεί που η σύνταξη, εκεί που το πλειοεξούσιο, εκεί που ο γιος, που οι νύφοι και τα λοιπά θέλγητρα έχουν, λασποστάλες δίνουν, αλλά ξεδίψασμα όχι ποτέ, η κοινωνική προβολή ή και για άλλους οι απολαύσεις νόμιμες και μη. Διαβάσατε για μια εταίρα του Ιταλικού Κοινοβουλίου, η οποία είπε «Θα κάνω κόμμα αυτή τη φορά και αν βγούμε 5 με την ψήφο σας, Ιταλικέ λαέ, θα απαιτήσουμε στο κτίριο του Κοινοβουλίου ένα ειδικό διαμέρισμα για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους τους βουλευτές». Είναι ο αποθησαυρισμός. Μιλούσαμε μια ηλικιωμένη στο Ίδρυμα πάνω στη Λωρίδα. Ρε αδελφέ, και αυτά να είναι εκεί, διότι, λέω να είναι εκεί, εκεί, λέει όχι εκεί, διότι σιγουριά αν πεθάνω η κηδεία μου και τα λοιπά. Είναι η εξασφάλιση, θα έλεγα, της ιδανικής αγάπης, να σε αγαπήσουν ή σπανιότερο το να θελήσεις να αγαπήσεις. Είναι το 5 άνδρες είχες και τούτος τον οποίον έχεις. Είναι ο απατηλός παράδεισος των ναρκωτικών. Είναι όλα αυτά μαζί και ένα-ένα χωριστά. Φυγάδια. Λάκοι συντετριμμένοι, στους οποίους καταφεύγει ο άνθρωπος, αλλά που δεν βρίσκει
ξεδιψασμό. Προσέξτε όμως σε κάτι άλλο. Ο Ιερεμίας σαφώς μας το διατυπώνει. Δεν διστάζει να το διατυπώσει. Οι νέοι ήλθαν εις τα φρέατα. Οι νέοι ήλθαν στα φρέατα. Δεν ήταν ηλικιωμένοι, δεν ήταν τα παιδιά. Ήταν, επαναλαμβάνω, αυτή η άνοιξη της ανθρώπινης ζωής. Ήταν αυτή η εμπροσθοφυλακή του ανθρώπινου βίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή την ηλικία οραματίζεται, αγκαλιάζει, μεγαλουργεί, στέκεται, παίρνει θέσεις. Και πόσες φορές γίνεται τραπουλόχαρτο και παιγνίδι στα χέρια ηγετών από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά, ολοκληρωτικών συστημάτων τα οποία δένουν στους νέους πίσω από το πολιτικό τους άρμα. Όλοι αυτοί οι νέοι ήρθαν στα φρέατα, τρέχουν όλοι με βήμα ταχύ, κανένας κατσούφης, με ελπίδα ζωηρή όλοι, κάποιοι με βεβαιότητα, να σαν και εκείνοι που κρατάνε το κερδισμένο λαχείο και ξέρουν ότι τους λείπει η τελική επιλογική διαδικασία της ίσπραξης, της εξαργύρωσης. Μα από όπου θα πάνε να την κάνουν, βλέπουν ότι κάποιος από τους 6 αριθμούς δεν είναι εκείνος που έπρεπε και όλα καταραίουν. Και ξέρετε κάτι, όταν βλέπετε τους νέους να έρχονται στα ύδατα, τους νέους να τρέχουν, τους νέους να οραματίζονται, τους νέους να σχεδιάζουν, ίσως στην εκτίμησή μου, αν θέλετε, ταχθείτε μαζί της ή όχι, είναι η στιγμή εκείνη η ολιγότερο κατάλληλη να τους πεις η αμαρτία θέλγητρα έχει, μαστερείτε τη χαρά. Εκεί που τρέχεις δεν θα βρεις ξεδιψασμό. Λασποπήγαδα είναι, συντετριμένη λάκη είναι. Ο Χριστός τούτη στιγμή είναι η στιγμή που ο άνθρωπος, η στιγμή που ο νέος, η στιγμή που εκείνος που τρέχει για το νερό πιστεύει, είναι βέβαιος, θα απορρίψει οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό ίσως μέσα στα μαθήματα ενός σωστού ευαγγελισμού πνευματικού μαθαίνουμε ότι ο ευαγγελιστής καλείται εκείνη τη στιγμή ίσως να σοπάσει, να προσευχηθεί, να περιμένει τη στιγμή που ο Θεός, ο οποίος μας το έδειξε στον Κορνήλιο με τον Πέτρο, ετοίμασε τον έναν, ετοίμασε τον άλλον, γιατί στέλνει προετοιμασμένους εργάτες σε προετοιμασμένες ψυχές. Να περιμένει και να πει, Κύριε, βοήθησέ με, ποια θα είναι η στιγμή αυτή που τούτος ο νέος θα μπορέσει με ένα συντριμμένο σταμνί, με ένα αδιανό σταμνί, βλέποντας την κατάξερη γη, βλέποντας το ελάφι να εγκαταλείπει το σπλάχνο του χάρη στην ανομβρία, βλέποντας τα σόνους μάτια να οσμίζονται τον αέρα, τα μάτια μαραμένα να μην μπορούν να δουν, να του πει, ξέρεις. Και έχω ένα τέτοιο παράδειγμα, όχι από τον ελλαδικό χώρο, αλλά δεν έχει σημασία. Διάβασα κάπου ότι μια παρέα νέων, μετά τα μεσάνυχτα βέβαια, έτρεχε και περνούσε κάποια γέφυρα του Σικουάνα, τραγουδώντας, πηγαίνοντας κάπου και τα λοιπά. Και εκεί που προχωρούσαν σε μια γωνιά της γέφυρας, βλέπουν σαν ένα κουβάρι, σαν ένα πράγμα, σαν μια σκιά. Πλησιάζει κάποιος από τους νέους και βλέπει ήταν ένας γέρος, ο οποίος ήταν γονατισμένος εκεί και προσευχόταν. Και μέσα στην όμορφη στιγμή, οι νέοι έρχονται προς τα ύδατα. Οι νέοι βγαίνουν έξω να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Τον σκουντάει και του λέει, γερό, αλίμονό σου δεν υπάρχει παράδεισος. Και ο γέρος, λέει η ιστορία, δεν σηκώθηκε από τη στάση εκείνη της προσευχής. Μονάχα γύρισε και με πολύ αγάπη του είπε, ναι μου, και αν υπάρχει, θα συνεχίσουμε να κάνουμε σκέψεις πάνω στο ίδιο θέμα, αφού η χοροδία μας χαρίσει έναν ακόμη γυμνό.

Επιστροφή λοιπόν με άδεια στα μνιά. Στα μνιά ή καρδιά. Γιατί ο Ιερός Αυγουστίνος, όταν μιλάει ακριβώς για τούτη την κρίσιμη στιγμή στη ζωή των ανθρώπων, τότε που στίβουν σε τούτο ή στο άλλο φρέα, που κάποια λασποστάλα είναι η ανακάλυψή τους ή το τίποτα, λέει πως όλοι τούτοι, ο μπεκρής, ο μοιχός, ο ναρκωμανής, ο εγωπαθής κλπ. Κλπ. Όλοι τους, χωρίς ίσως να το συνειδητοποιούν, για τον Θεόν ψάχνουν. Γι' αυτό και με τίποτα η ψυχή τους συνεχίζει, δεν θα ξεδιψάσει, μέχρι ότου επιστραφεί στον Θεόν, για τον οποίον είναι πλασμένη. Και όπως ο Θεός προετοίμασε και απέστειλε έναν Πέτρο σε μια προετοιμασμένη και διψασμένη ψυχή, τον Κορνήλιο, έτσι θα γίνει και με σέ. Και τούτο μας φέρνει σε ένα άλλο σημείο κρίσιμο. Ότι δηλαδή η λύση στο πρόβλημά μας, η απάντηση στη διάψευσή μας, δεν είναι κάπου μπροστά, κάτι καινούριο, κάποια σελίδα να γυρίσουμε. Αλλά είναι, και αυτό είναι μοναδικό μήνυμα της Αγίας Γραφής, είναι επιστροφή. Η αρχή της σωτηρίας οροθετείται εκεί που η ψυχή, όχι επαναλαμβάνω, γυρνάει μια καινούρια σελίδα στο ημερολόγιο της ζωής της, αλλά εκεί που επιστρέφει, μετανοήσατε και επιστρέψατε, είναι το μήνυμα της Αγίας Γραφής. Να επιστρέψετε στον Θεό τον ζωντανό, να επιστρέψετε από το σκοτάδι, να επιστρέψετε από τα είδωλα. Αυτό είναι το διαρχές μήνυμα της Αγίας Γραφής. Και εκείνη τη μεγάλη, την τελευταία ημέρα της γιορτής, στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, όπως διαβάσαμε στο 7ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στάθηκε ο Ιησούς, λέει, και έκραξε, εφώναξε, όποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε μένα, ποταμοί ζωντανού νερού θα τρέξουν από μέσα του. Είναι ο Θεός, συνεπώς, συμπερασματικά θα λέγαμε, η μόνη πηγή. Είναι το μόνο φάρμακο για τις πολυπίκυλες και χρόνιες αρρώσεις της ψυχής. Γι' αυτό το πιστεύω μας, η ζωή μας, η διακονία μας χαρακτηρίζεται, πρέπει να χαρακτηρίζεται με τη χάρη του Θεού από μια χριστοκεντρικότητα. Γιατί χριστιανισμός χωρίς Χριστό είναι μια τραγική όσο και ακατανόητη αντινομία. Είναι ένας καφές δεκαφεϊνέ που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ. Αλλά κάτι ακόμα. Οδηγεί, όπως είπαμε και στον Ψαλμό, όπως διαβάσαμε και εις τον Ιωάννη, σε ύδατα αναπαύσεως. Δεν ξεδιψάει δηλαδή μόνον ο Χριστός. Κύριε, βοήθησέ με, ώστε να μην διψάω, να μην έρχομαι. Είσαι ακόμα στην άρνηση. Είσαι ακόμα στο μη. Αλλά δίνει κάτι άλλο. Σε οδηγεί σε ύδατα αναπαύσεως, στο καταλάγιασμα, στην εξισορρόπηση, στο καταστάλαγμα εκείνο το όμορφο, το ευλογημένο, που μπορείς μαζί με τον ψαλμωδό να πεις κάτι που πρέπει να είναι καραμέλα μας πνευματική στο περπάτημά μας σε αυτόν τον κόσμο, όταν μάλιστα περπατάμε μέσα από κοιλάδα σκιάς θανάτου, όταν εδώ κλείνει πόρτα, όταν εκεί το πηγάδι δεν έχει νερό, όταν διαψευδόμεθα. Ψαλμός 87:7. «Πάσε πηγέ μου, είναι εμσύ Κύριε». Το λες αυτή τη στιγμή. «Θεέ μου, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω κανέναν, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Έχω εσένα και όλες οι πηγές μου, όλες οι αφετηρίες μου, όλες οι εμπνεύσεις μου, όλα τα ξεκινήματά μου είναι από σένα, Θεέ». Πού είναι εκείνοι που λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι μια λυσίδα, ο ένας κρίκος από τον άλλον και εσείς εδώ και μετά από 20 κρίκους κάποιος συνδέεται πάνω με τον Θεό? Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο. Καθένας μας εξαρτάται και συνδέεται απευθείας με τον Κύριο, απευθείας με τον Θεό. Κύριε, όλες οι πηγές μου, πηγές γνώσης, πίστης, σχέσεων, συμπεριφοράς, ισορροπίας ψυχικής, πνευματικής, διανοητικής, μα όλες οι πηγές μου είναι σε Αυτόν. Και μακάρια η ψυχή
η οποία έχει ακουμπήσει εις εκείνον και που μπορεί να επιβεβαιώσει μαζί με τον ψαλμό και να ομολογήσει ότι ο Κύριος όχι μόνο την ξεδίψασε, αλλά την οδήγησε σε ύδατα αναπαύσεως. Όχι μόνο, αλλά και έκαμε ώστε όλες οι πηγές της, οι νερομάνες που την δίνουν και την τροφοδοτούν, όσο δυναμισμό και να έχει, όσο και να πλώνει τα φτερούγια του και τα βήματά του, όλες οι πηγές είναι εν το Θεό. Και ακόμη κάτι. Στο Ψαλμό 114, στο εδάφιο 8, έχουμε μια ακόμη διαβεβαίωση από τον Κύριο που με παρηγορεί και για μένα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα για εκείνον τον οικείο μου, για εκείνον τον συγγενή, για εκείνον τον φίλο που μίλησα, που έδωσε τη μαρτυρία μου, που ακόμα η καρδιά του είναι σκληρή. Ο Ιερεμίας πάλι, και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να κηρύξει κανείς ένα τέτοιο θέμα, και το έχω κάνει μια-δυο φορές ως τα τώρα, μιλάει για ανθρώπους με βράχινα πρόσωπα. Εσκλήριναν τα πρόσωπά τους υπέρ των βράχων. Έχετε δει τέτοια πρόσωπα? Κάθε μέρα, όλη μέρα, γύρω μας. Αλλά στον ψαλμό αυτόν λέει, μεταβάλλει την πέτρα, το βράχο, εις λίμνας υδάτων. Α, τι όμορφο. Να σταματήσω να κηρύττω. Μα δεν έχω τη συνέστηση ότι κηρύττω καν. Να σταθούμε σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν στο Βέλγιο, σε ένα συνέδριο του Ευρωπαϊκού Βιβλικού Συνδέσμου. Και είχαμε πολύ λίγες ώρες ατομικές και λοιπά. Κάμποσες μέρες, 6-7 μέρες είμαστε εκεί. Αλλά κάθε μέρα πήγαινα και έβλεπα την ίδια εικόνα και περίμενα τον ίδιο επισκέπτη. Ήταν μια μικρή λιμνούλα, μα μικρή λιμνούλα, 3-4 φορές η αίθουσα τούτη. Ήσυχα όλα, γαλινεμένα όλα. Και σε κάποια στιγμή έβλεπες τον επισκέπτη μου να έρχεται, έναν κύκνο όμορφο, πάλευκο, πολύ βέβαιο ότι η λίμνη θα γινόταν ρουφίχτρα, ότι δεν θα γινόταν λάκκος συντετριμένος, ότι δεν θα έφευγε το νερό, ότι... Και κρατούσα την αναπνοή μου, θα έλεγα, για να το δω να έρθει κοντά μου, να μου μιλήσει για αυτό το εφησύχασμα, γι' αυτό αναπαύω επί των Κύριων και πρόσμενε αυτόν. Για εκείνο το θέλει φυλάξει εν τελεία ειρήνη, το πνεύμα το επισέπει στηριζόμενο, διότι επισέ θα ρει. Το άλλο, μην είναι ήσυχος, ο Κύριος θα πολεμήσει για σε, εσύ δεν θα βλέπεις και θα κράξεις το αλληλούια εις τον Κύριο. Μεταβάλλει την πέτρα εις λίμνας υδάτων. Ιδιαίτερα για όσους επαναλαμβάνω τη ζωή, τους επιφύλαξε περιστάσεις που άνθρωποι γύρω τους ή καμιά φορά και ίδιοι εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων. Ακόμα και αν αυτή τη στιγμή σκέφτεσαι ένα τέτοιο πρόσωπο, σκέψου ότι ο Κύριος μπορεί την πέτρα να την μεταβάλει σε λίμνη νερού. Την πέτρα, την κυριολεκτική πέτρα, την πέτρα της άρνησης, την πέτρα του πάθους στο οποίο είναι σκλαβωμένος ο άλλος, την πέτρα των μπλεγμένων σαν κουβάρι, σαν τα μαλλιά της τρελής που λέμε ανθρώπινων σχέσεων. Πάλι Ιερεμίας 31:4. Ναι, σε αγάπησα με αγάπη στην αιώνιον. Μπορεί να μην πεις πάση σε πηγέ μου είναι εσύ Κύριε. Σε αγάπησα με αγάπη στην αιώνιον. Δια τούτο σε ήλκησα με έλεος. Πάλι θέλω σε οικοδομήσει παρθένε του Ισραήλ. Πάλι θέλεις ευπρεπιστεί. Όσο και να σε γκρέμισε η αμαρτία, όσο και να γρύψε το πρόσωπό σου, τη φράση σου, την έκφρασή σου, η αμαρτία, είναι ο Κύριος. Και σε προκαλώ, και σε προσκαλώ, δοκίμασέ τον σήμερα, αυτή τη στιγμή. Εκείνος που μεταβάλλει την πέτρα σε λίμνη, εκείνος ο οποίος σου υπόσχεται, πάλι θα σε οικοδομήσω, πάλι θα σε οικοδομήσω. Μακάριον το έθνος του που ο Θεός είναι ο Κύριος. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει, αν ο Κύριος δεν στηρίξει, αν ο Κύριος... Πάλιν θέλεις ευπρεπιστεί.
Και να κλείσω, όχι γιατί τελείωσε το θέμα μου, αλλά γιατί τελείωσε η ώρα. Ένα ιστερόγραφο θα ήθελα να κάνουμε. Πηδώντας έναν άλλο χώρο της Καινής Διαθήκης. Σε εκείνο το φρέαρ του Ιακώβου, στο οποίο και κοπιακός εξ εισοδηπορίας, κουρασμένος ο Κύριος από το ταξίδι, από τη διακονία, στις ψυχές, κάθεται και έρχεται η γυναίκα. Ήδη αναφερθήκαμε μια-δυο φορές σε αυτήν στη διαδρομή του μηνύματος και ζητάει, Κύριε, αν είσαι τέτοιος που λες, να μην έρχομαι, να μην διψάω. Και ενώ λέει αυτά, μια παραδοξότητα, όταν έρχεται η στιγμή, αποχαιρετάει τον Κύριο, προσωρινά, όπως ξέρουμε, και απεδείχθηκε εκ των υστέρων, και φεύγει, αφήνοντας τη στάμνα της. Ιωάννης 4:28. Βρε γυναίκα, πέντε είχες και δεν μπόρεσες, και με τούτον δεν τα πας καλά. Και βρήκες κάποιον να γιονίσει το σταμνί σου, και φεύγεις αφήνοντας το σταμνί σου. Λοιπόν, γιατί? Η απάντηση είναι μία και είναι ένδοξη. Όταν μέσα σου έχεις πηγή ύδατος αναβλύζοντος, εδάφιο 14, του Ιωάννη 4, τι να την κάνεις στη στάμνα, είτε αδιανή, είτε γεμάτη. Η Σαμαρίτισσα, είμαι βέβαιος, δεν ξέχασε τη στάμνα της, την άφησε, δεν της χρειαζόταν πια. Και είμαι βέβαιος ότι το ίδιο θα γίνει με σένα, αγαπημένη ψυχή, άνδρα γυναίκα, νέα ή νέα, που ήρθες εδώ με τη στάμνα σου. Κάποιες σταγόνες, κάτι να πάρεις, κάτι να δεις. Τι λένε σε αυτήν την Ελευθερία Ευαγγελική Εκκλησία, στην πλατεία Βάθης. Να δεις, χαριτολογώντας θα πω, ότι έχει βάθος η υπόθεση. Ότι μπορεί ο Κύριος, αν το θελήσεις, όχι μόνο να σε ξεδιψάσει, όχι μόνο να μεταβάλει την πέτρα σε λίμνες υδάτων, όχι μόνο πηγή ύδατος, εφησύχασμα, αλλά, ξέρετε, καμιά φορά μοιάζω με τη Σαμαρίτισσα. Περπατάω από εδώ, περπατάω από εκεί και λέω, Κύριε, να, σε ευχαριστώ, μια στάμνα που την άφησα. Να, μια στάμνα που την παραμέρισα. Να, μια στάμνα, τι όμορφο πράγμα είναι. Να περπατάς ανάμεσα από τις στάμνες που άφησες, τις στάμνες που δεν σου χρειάζονται πια. Γιατί είσαι πηγή, δεν είσαι παγούρι να πάρει μερικές στάλες νερό. Και περπατώντας αυτόν τον νέο δρόμο σου, να βλέπεις τις αφημένες εδώ και εκεί στάμνες, να σου θυμίζουν και να κάνουν τα μάτια σου να δακρύζουν. Και ακόμα τη φωνή σου ένα κλάμα και μια παράκληση σε εκείνους, για εκείνους που ψάχνουν σε φρέατα, με στάμνες αδιανές, και λες τότε μαζί με τον Ιώβ, Κύριε, μεγάλη μου η πτώση, αλλά μεγάλη και θαυμαστή η σωτηρία σου, τα σχέδιά σου για τον αμαρτωλό. Κύριε, ο παντοδύναμος με κατέπληξε. Και εύχομαι και πιστεύω ότι η αγάπη του θα σε καταπλήξει και θα σε ελκύσει το πρωί τούτο. Αμήν. Θα ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο υπαριθμών 108 και θα κλείσουμε με προσευχή.

πριν σας καλέσω να ψάλουμε άλλη μια φορά την εποδό και να κλείσουμε με αυτό, ας ακούσουμε τελικά, για να μείνει στη μνήμη μας καθαρός, πηγαίος, όμορφος, ο Λόγος του Θεού. Κατά την τελευταίαν ημέραν, την ημέρα τη μεγάλη της γιορτής, στεκόταν ο Ιησούς και έκραξε λέγοντας, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, όσοις πιστεύει σε με, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εξ της ηλίας αυτού». Αυτά λέει ο Κύριος και εσύ ψάλεις πηγή ελέους. Θα είναι κρίμα να φύγεις διψασμένος. Θα είναι κρίμα να φύγεις ντροπιασμένος. Να κάνεις τη στάμνα καπέλο σου και σύντριμά σου. Όταν υπάρχει η πηγή, όταν η θύρα της χάριτος είναι ακόμη ανοιχτή. Ενώ ψάλλουμε την εποδό για μια τελευταία φορά. Κάποιος από μας, κάποιοι από μας, ας πούνε «Κύριε Ιησού Χριστέ, αφήνω τις στάμνες, αφήνω το ψάξιμο στα λασποπήγαδα της ζωής. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ, είσαι η πηγή. Θεέ μου, πάσε πηγέ μου, είναι εν σύ». Γέννητο Κύριε.

0: Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στη δική Σου παρουσία την ώρα τούτη, στον χώρο που καθαγιάζει η δική Σου παρουσία, θέλουμε να Σε παρακαλέσουμε κάθε μια ψυχή απ' ανάμεσά μας, η οποία τυχόν μοιάζει με αυτούς τους νέους, οι οποίοι εντράπησαν, οι οποίοι εσκέπασαν τα σκεφαλά αυτών, οι οποίοι σχήνθησαν, οι οποίοι επέστρεψαν με τα αγγεία τους αδιανά. Κύριε, δώσε να προσέρθουν με μετάνοια και πίστη σε Σένα, ο οποίος έκραξες και είπες και βεβαίωσες, όποιος διψάει, ας έρθει σε μένα.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού, την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ, με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευχαριστούμε, αγαπημένε Ουράνιε Πατέρα μας, για την πρόσκλησή σου και σήμερα το πρωί να βρεθούμε σε αυτό το χώρο της αγάπης σου, να σταθούμε κάτω από το βλέμμα σου, κάτω από την Άγια και ευλογητή σου παρουσία, να χαρούμε, να αισθανθούμε το πρόσωπό σου, το χαμόγελό σου, να υψωθούμε με τους ύμνους μας, με την προσευχή μας, με τη δοξολογία μας, την έκφραση της ευγνωμοσύνης μας στα Άγια των Αγίων σου, να μιλήσουμε και να μιληθούμε από σένα τον Θεό, τον ύψιστο, τον υπέρτατο, τον αιώνιο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας αγάπησες με αγάπη αιώνια. Κανένας δεν μπορεί να έχει τέτοια αγάπη σαν τη δική σου, σαν την αγάπη του Ιησού Χριστού, ομέν να δώσει τον Υιό του τον μονογενή στο Σταυρό για τη λύτρωση αμαρτωλών ανθρώπων σαν και μας, οδε να δώσει τον εαυτό του. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την καταχάριν σωτηρία, που όμως τύχησε αλήθεια, όσο μπορούμε να την καταλάβουμε, να την εννοήσουμε τόσο πολύ. Σε ευχαριστούμε γιατί μας επισκέφθηκες και μας και μας ανέσυρες από το λάκκο της ταλαιπωρίας, της αθλιότητας, της αμαρτίας, της απελπισίας και του θανάτου, για να μας κάνεις παιδιά σου, να μας δώσεις το θάρρος εν το αίματι του Χριστού να πλησιάζουμε στα Άγια των Αγίων σου. Οποίο θαύμα, μυστηριώδης κοινωνία του ανθρώπου του μέχρι χθες αμαρτωλού με τον απέραντα Άγιο Θεό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για αυτή την ώρα. Μας είναι τόσο πολύτιμη, τόσο απαραίτητη. Πολύ σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη σου, για την αίσθηση ήδη της παρουσίας σου εν το μέσο ημών, και να μας ευλογήσεις πλούσια. Δέξου την ευχαριστία μας και σε παρακαλούμε ακόμη μαζί με όλα τα αδέρφια μας στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο σήμερα το πρωί να δεχτείς την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία, τον έπαινο και την ευχαριστία. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άμην, Πατέρα μας. Διαβάσω, αδέρφια μου αγαπητά, το πρώτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Γαλάτας, πρώτο κεφάλαιο. 1028 σελίδα. Παύλος, Απόστολος, ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του Αναστήσαντος αυτών εκ νεκρών, και πάντες ημέτε μου, αδελφοί, προς τας Εκκλησίας της Γαλατίας, χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκεν εαυτόν δια τας αμαρτίας ημών, δια να ελευθερώσει ημάς εκ του παρόντος πονηρού αιώνους, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμάζω ότι τόσον ταχείας μεταφέρεστε από εκείνου ως τη σε κάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν σιτινές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μεταστρέψωσι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και εάν εμείς, οι άγγελος εξ ουρανού, σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν και τώρα πάλι λέγω, εάν τη σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή των Θεών, ή ζητώ να αρέσκω εις ανθρώπους, διότι αν ακόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Χριστού. Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινο. Διότι ουδεγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ουδέ διδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την εκκλησία του Θεού και εκακοποιούν αυτήν, και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπερ πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου,
περισσότερων ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Πότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο προσδιορίσας με εκτιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, δια να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβην εις Ιεροσόλυμα προς τους προαιμού Αποστόλους, αλλά πήλθον εις Αραβίαν και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα με τα τρία έτη ανέβην εις Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρον, και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Άλλον δε των Αποστόλων δεν είδον ημι Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Όσας δε σας γράφω ιδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Έπειτα ήλθον εις τους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν προσωπικός αγνοούμενος εις ας εκκλησίας της Ιουδαίας τας εν Χριστώ. Ήκουον δε μόνον ότι οποτέ διώκον ημάς τώρα κηρύττει την πίστη την οποίαν ποτέ κατεπολέμη και εδόξαζον τον Θεόν διεμέ. Να ψάλουμε και έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 131. 131 ύμνος. Ο Α253. Ο πως θαυμάζω διατί η χάρις του Θεού έγινε εις εμέ γνωστή πολέμιον αυτού.

το μικρό κομμάτι του Λόγου του Θεού σήμερα το πρωί, στα χωρία 3-5, χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκεν εαυτόν δια τας αμαρτίας ημών, δια να ελευθερώσει ημάς εκ του παρόντος πονηρού αιώνος, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βρίσκουμε ένα μπουκέτο με ωραία άνθη και με δυνατά αρώματα. Ένα μπουκέτο ασυνήθιστο. Δεν το βρίσκεις εύκολα στο καθημερινό βάζο του ανθρώπινου λεξιλογίου. Και αυτές οι λέξεις δεν είναι από εκείνες που είναι θαμμένες μέσα στα λεξικά. Χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή όλων εκείνων οι οποίοι εγνώρισαν τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα. Είναι οι λέξεις που γλυκαίνουν το στόμα τους, τη σκέψη τους, την καρδιά τους και τη ζωή τους. Κι αν περνάς ή έρθουν ενδεχομένως νύχτιες ώρες στη ζωή σου, θυμήσου πως υπάρχει και το νυχτολούλουδο. Σταμάτα και αφουγκράσου τα βήματα του Ιησού Χριστού. Το νυχτολούλουδο μιλάει τόσο δυνατά τότε που όλα τα άλλα αρώματα κλείνουν τις πόρτες τους. Μιλάει εκείνο τόσο δυνατά για την παρουσία του. Κοίταξα πάνω στον έναστρο ουρανό. Ο Θεός δίνει το παρόν με τη λάμψη των άστρων. Και αν θέλεις ακόμη, άκουσέ τον στις μουσικές μπάντες των τριζωνιών. Ο Θεός είναι όλες τις ώρες παρόν. Το έχει υποσχεθεί ο Ιησούς Χριστός και ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Ένα από αυτά τα άνθη σε τούτο το σημερινό μπουκέτο είναι μια λέξη δυνατή και ωραία. Μια λέξη που δεν χρειάζεται Σέξπιρ για να τη φέρουν μέσα από τα λεξικά στο προσκήνιο των θεατρικών τους έργων. Αλλά είναι μια λέξη βιωματική για όλη την ανθρώπινη ιστορία, για όλους τους ανθρώπους. Μια λέξη, τη λέω, για την οποία, όχι μόνο για τη λέξη, αλλά επειδή ανταποκρίνεται σε μια βαθιά ανάγκη της ανθρώπινης καρδιάς, για την οποία έχει χυθεί ποτάμι αίμα στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι η ανθρώπινη θέληση, είναι η ανθρώπινη βούληση, η ανθρώπινη ηθική ελευθερία. Και είναι αυτή, όπως λένε τα λεξικά, η υψηλότερη έκφραση της συνειδήσεως, η εξωτερήκευση της ανθρώπινης ψυχής. Τι θέλει ο άνθρωπος? Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η ελευθερία είναι η ελευθερία της ενέργειας, η βούληση, η ικανότητα της επιλογής. Δεν την έχουν τα ζώα, δεν την έχουν τα ψάρια, δεν έχουν συνείδηση της υπάρξεώς τους και δεν ξέρουν τι είναι ελευθερία. Πρώτιστα πρόκειται για μεταφυσικό αξίωμα που ταυτίζεται

0: με τον Θεό. Ποιος είναι εκείνος που μέσα σε όλο το σύμπαν, πριν από όλους εμάς, είχε ελευθερία, είχε βούληση, είχε θέληση. Ο Θεός είναι η υπέρτατη θέληση, η υπέρτατη βούληση, το όντως όν, ο πραγματικά υπάρχον Θεός, η υπέρτατη αρχή του κόσμου. Και ο άνθρωπος, καλά, ο Θεός είναι τέτοιος. Είναι εκείνος που από μόνος του ηθέλησε να είναι αυτός που είναι. Και ο άνθρωπος, αυτός ο Θεός, έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και ομοίωσή του. Εκείνο που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και τον διακρίνει περισσότερο, κυρίως και περισσότερο από όλο τον άλλο ζωικό κόσμο, είναι η ελευθερία της βουλήσεως. Τον επρίκησε εκεί στην Εδέμ όταν τον δημιούργησε με αυτό το αξίωμα, να μπορεί και ο άνθρωπος κατά τούτο να μοιάζει, να ταυτίζεται με τον Θεό, να έχει αυτός το δικαίωμα να κάνει τις δικές του επιλογές. Αλλά βεβαίως όχι χωρίς συνέπειες, εάν οι επιλογές του είναι αρνητικές προς το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέξει κανείς στην καθημερινή του ζωή. Ποιες επιλογές σου υπαγορεύει η εσωτερική σου βούληση, η καρδιά σου, η θέλησή σου? Υπάρχουν πολλά πράγματα στην καθημερινή ζωή που μπορείς να διαλέξεις, να δεις, να ακούσεις, να στοχαστείς, να επεξεργαστείς. Τελικά ποια θέση παίρνεις, ποια στάση παίρνεις, κυρίως και πρώτιστα απέναντι στον Ιησού Χριστό, απέναντι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ναι, ο Θεός επρίκησε και τον άνθρωπο με ηθική ελευθερία, με βούληση δική του, καθ' αυτό δική του. Μπορεί πολλές φορές να αναγκαζόμαστε, να αναγκάζονται οι άνθρωποι εκ των πραγμάτων, των καταστάσεων, των άλλων ανθρώπων, των συνθήκων της ζωής, να κάνουν επιλογές που δεν τους αρέσουν, δεν τους εξυπηρετούν στην ουσία. Όμως μέσα του ο άνθρωπος διατηρεί την δική του προσωπική ηθική ελευθερία, και αν θέλει να υψωθεί στο ύψος της αποστολής αυτής της ελευθερίας, του ρόλου καλύτερα, για τον οποίο ο Θεός και με την οποία ο Θεός τον επρίκησε, τότε θα αποτελέσει και θα είναι μια προσωπικότητα που θα μοιάζει με τον Θεό. Αυτό είναι στοιχείο που πρέπει πολύ καλά να το προσέξουμε. Και έτσι ο Θεός θέτει τον εαυτό του και τις αρχές του, θέτει τις ιδιότητές του μπροστά στα μάτια του ανθρώπου, του έχει δώσει μέσα του τρόπο να μπορεί να επεξεργάζεται τα μηνύματα που του στέλνει και ο Θεός ανάμεσα σε όλα τα άλλα μηνύματα που ακούει, που παίρνει παραστάσεις από τούτο τον κόσμο και γνώσεις και ιδέες και προτροπές, να αποφασίζει μόνος του αυτός ο ίδιος και να κάνει αυτός εκείνο που τελικά θέλει. Είναι μυστηριώδης, ομολογουμένος, η θέληση. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο είναι θετικό. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, ο Θεός θέλει το αιώνιο καλό του ανθρώπου. Το να αμφισβητεί κανείς την αγαθότητα και τις προθέσεις, τις ιερές, τις υψηλές και άγιες του Θεού, είναι παραφροσύνη. Όταν μέρα και νύχτα ο Θεός φροντίζει για τη ζωή του, όταν μέρα και νύχτα ο Θεός ανατέλει τον ήλιο και ανατέλει τη σελήνη και τα αστέρια του και τον φωτίζει και εξοραίζει και γλυκαίνει και ομορφαίνει τη ζωή του, αν ο άνθρωπος θέλει να καταστρέφει τη ζωή του, δεν του φταίει ο Θεός. Εσύ δεν είσαι Θεός που να θέλεις την ασέβεια. Ο άνθρωπος θέλει την ασέβεια, αλλά τον καταστρέφει η ασέβεια. Ο Θεός όμως θέλει το αγαθό του και του λέει: μην είσαι ασεβής, άνθρωπέ μου. Έτσι έχει ο Θεός μια θέληση αγαθή και ωραία για τον άνθρωπο. Αλλά εάν κανείς απομακρύνεται από τον Θεό, θα σας θυμίσω εκείνον τον βασιλιά του Ιούδα, τον Ιωακήμ, ο οποίος χωρίς να του πει ο Θεός επαναστάτησε ενάντια στους Ασσυρίους, στους Βαβυλώνιους, με αποτέλεσμα να ξαναστείλει τις ορδές του από πάνω ο αυτοκράτορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, και να μην αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Και λέει ο λόγος του Θεού, δεν ήθελε ο Κύριος να συγχωρήσει τον Ιωακείμ. Παρόλο που είναι συγχωρητικός ο Θεός, η θέλησή του στην σκληρότητα και στην άρνηση του ανθρώπου είναι και εκείνη αρνητική ως προς τη συγχώρηση. Και πρέπει να το προσέξουμε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ο Θεός, αδελφοί μου, δεν εμπέζεται. Κάποτε ηρωνεύτηκαν εκείνον που ήρθε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Του υπερανθρώπου, του ωραιότερου μεταξύ των ανθρώπων, του Κυρίου Ιησού Χριστού, τον ηρωνεύτηκαν. Όταν επιτέλους, παρόλο ότι έκανε θαύματα, ανάστενε νεκρούς, ελευθέρωνε δαιμονισμένους, κατάφεραν να τον βάλουν στο χέρι, να τον ανεβάσουν στο σταυρό και θριαμβουλογούσαν από κάτω. Εμείς είμαστε οι δυνατοί. Πού είσαι τώρα λοιπόν? Κάμε ένα θαύμα. Λοιπόν, κατέβα τώρα από το σταυρό να σε δούμε και θα δεις πως θα πιστέψουμε. Και είπες ότι είσαι γιος του Θεού και έκαμε στον εαυτό σου ίσο με τον Θεό. Και ότι σε θέλει, σε αγαπάει ο Θεός. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Ας ελευθερώσει αυτόν λοιπόν τώρα, ας τον σώσει αφού τον θέλει. Τον νυκτήριζαν και τον ηρωνεύοντο. Αλλά παρόλα τα αυτά, ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμάρτωλου, λέει ο Ιεζεκιήλ, λάμδα γάμα 11. Αντίθετα, θέλει, δεν θέλει τούτο, δεν θέλει εκείνο. Θέλει όμως το καλό, το αγαθό, το αιώνιο συμφέρον του ανθρώπου. Θέλει πάντα σωθήνε. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Α Τιμωθέο Β 4. Και η παντοδύναμη αυτή θέληση του Θεού ασκήθηκε απάνω στον Ιησού Χριστό με όλη την έξαψη της οργής του και της δικαιοκρισίας του. Η θέλησε να βασανίσει αυτό. Δεν έγινε τυχαία. Δεν αποδείχτηκαν από μόνοι τους οι αρχιερείς παντοδύναμοι. Δεν ήταν ο Πιλάτος με τον χαρακτήρα τον ασθενικό που φοβήθηκε τη θεσούλα του. Δεν ήταν γιατί τον πήρε το ιστορικό γίγνεσθε μέσα στην παρένθεση της Σταύρωσης. Θα μπορούσε να σκοτωθεί με άλλο τρόπο. Όχι. Ήθελε ο Θεός να τον βασανίσει. Για να διαβάζουμε σήμερα εμείς μέσα σε αυτό το βιβλίο τι κόστος και τι συνέπειες τραγικές έχει η αμαρτία. Εκείνος φορτώθηκε τις αμαρτίες όλων ημών, τις ανομίες όλων μας. Εκεί επάνω στο σταυρό βάσταξε όλη την ενοχή μας κάτω από το στιβαρό χέρι της κρίσεως του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και το θέλημα του ανθρώπου αυτό είναι. Μόνο λίγες μέρες θα λέγαμε διάρκεσε ένα καλό, αγαθό, αλλά αξεκαθάριστο θέλημα μέσα στην καρδιά των πρωτοπλάστων. Τις μέρες της αθωότητος. Από εκεί και πέρα μέσα σε όλους τους ανθρώπους πέρασε ένα επαναστατημένο, αρνητικό θέλημα για τον Θεό. Και δεν είναι για τον Θεό, είναι για τον ίδιο τον άνθρωπο. Για την ζωή του, για την καθημερινή του ζωή, για την ίδια του την ψυχή, για την ευτυχία του, για την αιώνια τύχη του. Μα δεν ξέρει τι θέλει κυριολεκτικά ο άνθρωπος. Είναι πελαγωμένος, είναι χαμένος, ναυαγισμένος, δυστυχισμένος. Τι ωραία που το λέει ο Ιώβ. Εάν θελήσει ο άνθρωπος να διαδικαστεί με τον Θεό, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ούτε σε ένα προς χίλια, ένα στα χίλια. Εν τούτης, εν γνώση του ότι ματαιοπονεί, με το να πηγαίνει κόντρα στον Θεό, ότι ματώνει, ότι κόβει τις φλέβες του, εν τούτης η θέλησή του είναι αρνητική. Και λένε στον Θεό, πάλι στον Ιώβ Καπάλπα 14 το βρίσκουμε αυτό. Φύγε, φύγε, δεν θέλουμε να γνωρίσουμε τις οδούς σου. Και τους λέει ο Θεός με τόσο πόνο, εν τη επιστροφή και αναπαύση θα σωθείτε, εν τη ησυχία και πεποιθήση θα είναι η δύναμή σας. Αλλά δεν ηθελήσατε και είπατε όχι. Αλλά εμείς θα το βάλουμε στα πόδια, θα φεύγουμε έφηβοι. Εσύ μας είπες να μην ανεβαίνουμε σε άλογα, αλλά να κυκλοφορούμε με γαϊδουράκια. Αλλά εμείς σου λέμε θα ανέβουμε σε άλογα και έλα να μας φτάσεις. Τι ανόητος που είναι αυτός ο άνθρωπος. Μα πού θα πας από τον Θεό? Πού θα πας? Με Σπούτνικ να φεύγεις. Όπου να πας είναι μπροστά σου ο Θεός. Με την ταχύτητα του φωτός και με άλλες ταχύτητες να φεύγεις. Ο Θεός είναι πάντα που παρών. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου, λέει ο ψαλμοδός, και από του προσώπου σου πού να φύγω? Αυτοί είπανε όχι, δεν θέλουμε, θα φεύγουμε έφυγε. Τι αρνητική, σκληρή, σκληρά αρνητική είναι η θέληση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Και πάλι ο Θεός με έμεσο τρόπο, αν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, προσέξτε το, γίνεται εχθρός του Θεού. Θέλετε να είσαστε εχθροί μου και να έχετε φίλο τον κόσμο? Για ρίξτε μια ματιά άλλη μια φορά στον κόσμο. Φέρτε τον μπροστά σας σε μια στιγμή, εδώ και τώρα. Όλη η ζωή του, από τα μάτια του, τα λόγια του, τις κινήσεις του, τη συμπεριφορά του, τις πράξεις του, τις ενέργειες του, στο φως και στο σκοτάδι, είναι μια κόλαση κυριολεκτικά. Αν θέλει κάποιος να είναι τέλειος, αν θέλεις, είπες εκείνο το νέο, ο Κύριος, να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώστα στους φτωχούς και ακολούθησε μένα και θα έχεις θησαυρούς απάνω στους ουρανούς. Αυτός όμως δεν ηθέλησε. Δεν ηθέλησε τους αιώνιους θησαυρούς. Προτίμησε τα χωράφια με τις πέτρες. Να στέκεται εκεί απάνω και να τσακώνεται και να δίνει καμιά κλωτσιά στους εργάτες του. Αυτή ήταν η απόλαυσή του. Γιατί ψωμί, πόσο να πας ψωμί, πόσο πολύ να πας? Μια φέτα, μισό καρβέλι στην καθησιά σου. Αρκετό είναι. Πόσο θα πάει ο άνθρωπος? Γι' αυτό λέει άφρονα εκείνο τον πλούσιο ο Θεός. Ευτυχήσανε τα χωράφια του και είπε στην ψυχή του να φάει από τα προϊόντα της γης. Από τα χωράφια, ό,τι βγάζουν τα χωράφια. Άφρονα αυτή τη νύχτα την ψυχή σου ζητάνε από σένα. Αυτό είναι το πρώτο άνθος στο μπουκέτο, η θέληση. Και αν ο άνθρωπος στραφεί στον Ιησού Χριστό, ταυτίσει τη θέλησή του με τη θέληση του Θεού, να πως αρχίζει η ζωή του να γίνεται άρωμα, να γίνεται άρωμα Χριστού, να ευωδιάζει. Να είναι ένα λουλούδι μέρες και νύχτες. Ένα δεύτερο άνθος σε αυτό το μπουκέτο είναι και αυτό μια πολύ ισχυρή λέξη. Είναι η λέξη να ελευθερώσει, το ρήμα ελευθερώνω. Η θέλησε ο Θεός να ελευθερώσει. Μα εγώ δεν θέλω. Εσύ μη θέλεις, κάποιος άλλος θέλει, κάποιοι άλλοι θέλουνε, και για αυτούς εγώ θέλω αυτό το ύψιστο αγαθό του, και θα το εργαστώ μέσα στην ιστορία, θα το προσφέρω, και όσοι θέλουν θα βρουν την ελευθερία τους. Η θέλησε ο Θεός να ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Από τον... Και δεν είναι μόνο ο σημερινός αιώνας παρόν, ο παρόν τις μέρες τις δικές μας, αυτή την έννοια, την αστηρή. Πάντοτε ήταν τέτοιοι αιώνες, πάντοτε. Θυμηθείτε Σόδομα και Γόμορα. Τόσο πολύ παλιά στην ιστορία. Γιατί είναι πάντα η θέληση του ανθρώπου αρνητική. Γιατί υπάρχει πάντα αυτός ο διάβολος που εμπνέει τον άνθρωπο την επανάσταση, την κόντρα στο θέλημα του Θεού, την κόντρα στα συμφέροντά του, τα γήινα και τα ουράνια, τα αιώνια. Πως άκηση θέλησα, λέει ο Κύριος. Αχ, Ιερουσαλήμ, εδάκρισε όταν στάθηκε πάνω από την Ιερουσαλήμ και την κοίταξε. Πόσες φορές εγώ θέλησα να σας μαζέψω σαν την γλώσσα τα κλωσόπουλα, αλλά εσείς δεν θελήσατε. Να σας δώσω ελευθερία, να δώσει, λέει, στους τυφλούς ανάβλεψη, να λυτρώσει την ψυχή από τα δυναστευτικά της πάθη, να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τις ντροπές του. Μα δεν τρέπεται ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο σύγχρονος άνθρωπος, δεν έχει ντροπή μέσα. Δεν τρέπεται, τελείωσε. Ξετσιπώθηκε, τελείωσε. Να τον ελευθερώσει από τα άγχη του, από τους φόβους του, από τις αγωνίες του, από τις αβεβαιότητες. Να του δώσει ελπίδα, να του δώσει υιοθεσία, να του δώσει χαρά, να του δώσει αιώνια ζωή. Τι θαυμάσιες και αιώνιες υποσχέσεις μέσα σε αυτό το βιβλίο. Αρκεί να το πειραματίζεται κανείς με υπακοή, με αγάπη, με όλη τη θέληση της ψυχής του και της καρδιάς του. Όλες οι συνιστώσεις του να στρέφονται προς το Λόγο του Θεού, σε όλες τις ανάγκες της ψυχής του, της καθημερινής ζωής. Αυτούς που θέλησαν να μείνουν υπήκοοι του πονηρού, λέει ο ψαλμοδός στον ροάλφα ψαλμό 4, και εκφράζει τα αισθήματα του Θεού, τον πονηρό δεν θα τον ξέρω. Δεν τον ξέρει τον πονηρό ο Θεός. Ο Θεός θέλει να αλλάξει τον άνθρωπο από πονηρό, να τον κάνει αγαθό, να τον κάνει Βαρνάβα. Θυμόσαστε τι λέμε κάποιες φορές για τον Βαρνάβα? Άνδρας αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πλήρης πίστεως. Αυτοί που θέλησαν να ελευθερωθούν προσεύχονται σαν το ψαλμοδό: ελευθέρωσε με Κύριε από ανθρώπου πονηρού. Έχουμε μέσα μας μια δουλεία σαν άνθρωποι. Υπάρχουν απ' έξω μας άνθρωποι που θέλουν να καταδουλώνουν την ύπαρξή μας και καταστάσεις και ένα σωρό πράγματα. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένας άλλος δυνάστης, δυνάστης κυριολεκτικά, ο διάβολος, ο πονηρός, ο οποίος έχει κάνει τους λογισμούς του ανθρώπου πονηρούς, οι οποίοι είναι βδέλυμα εις τον Κύριο. Παροιμίες Ι.Ε.26. Και ξαναγυρίζει ο άνθρωπος, ο Θεός, και προσπαθεί και αγωνίζεται. Έλα εδώ να σου πω. Το μυαλό σου στριφογυρίζει στο ψέμα, στην ατιμία, στην κακία, στην απάτη. Δεν λες ποτέ σου την αλήθεια. Άλλα λες και άλλα εννοείς, σπουδάζεις διπλωματία. Κοιτάζεις πότε με το ένα μάτι, πότε με το άλλο. Ανάλογα πώς νομίζεις ότι βολεύεσαι. Αλλά εγώ σου λέω να είναι το ναι ναι και το όχι όχι. Το περισσόν είναι εκ του πονηρού. Που σημαίνει ότι υπάρχει και μια τρίτη θέληση και πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε εδώ. Άπαξ και διαπαντός που λέμε, να καταλάβουμε ότι υπάρχει διάβολος, ο οποίος έχει θέληση, ισχυρή θέληση, αλλά πολύ πιο αρνητική και από τη θέληση του ανθρώπου, και είναι αυτός που περνάει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, που υποδουλώνει την ανθρώπινη θέληση και την κατευθύνει σε ανταρσία προς τον Θεό, ενάντια στον Θεό, ενάντια στην ίδια του την ύπαρξη και τη ζωή και την ψυχή του. Δεν γίνονται τα πράγματα τυχαία στη ζωή μας, όχι. Για όλα τα πράγματα αποφασίζουν. Άλλα αστραπιαία, άλλα επιπόλαια, άλλα με περίσκεψη. Όμως κάθε μέρα και κάθε ώρα και σε κάθε δίλημα εμείς καλούμεθα να πάρουμε μια θέση, να αποφασίσουμε, να εκδηλώσουμε την ελευθερία μας, τη θέλησή μας, εν τη ελευθερία μας. Αλλά ο Κύριος μας συνιστά σε αυτόν τον πονηρό με την ισχυρή θέληση να αντιστεκόμαστε. Αλλά μέσα μας, αν θέλουμε, μέσα σε αυτή την ανθρώπινη παντοαδύναμη, να την πω, θέληση, έρχεται μια άλλη παντοδύναμη θέληση, η θέληση του Θεού. Εάν θέλουμε τον Ιησού Χριστό, εάν θέλουμε το θέλημα του Κυρίου, ώστε αυτή την ισχυρή μέσα στον κόσμο θέληση, τη θέληση του διαβόλου, να την εξωστραγγίζει, να την πετάει, να την εκβάλλει, να την κλωτσάει ο άνθρωπος. Να λέει δεν θέλω, όχι δεν θέλω αυτό. Θέλω εκείνο που θέλει ο Θεός, γιατί αυτό είναι το αιώνιο συμφέρον μου. Πόσο χαρούμενος μας κάνει το θέλημα του Θεού όταν το κάνουμε, το εκτελούμε. Πόσο ωραία νιώθουμε μες στην ψυχή μας. Πόσο αναπαύεται η καρδιά μας. Πόσο γαλινεύει η ζωή μας. Ενώ πόσο αντίθετα φουρτουνιάζει, σκοτεινιάζει, ζούμε κάτω από βραχνάδες, από αγωνίες. Όταν το πονηρό θέλημα του διαβόλου περάσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου του Χριστού, θυμηθείτε την παντοδύναμη θέληση του Θεού. Μόνο που ο Θεός δεν την χρησιμοποιεί δυναμικά τη θέλησή του, επειδή ο άνθρωπος είναι μια ηθική ελευθερία. Τελείωσε αυτό. Αυτό είναι γεγονός αντίρρητο. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει ο Θεός δυναμικά, ούτε πριν φτιαχτεί ο άνθρωπος, ούτε αφού φτιαχτεί, κατά κανέναν τρόπο. Ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά σε όλο το βάθος, σε όλες τις διαστάσεις της λέξης και της έννοιας, ελεύθερος. Γι' αυτό και του ζητάει εξηγήσεις ο Θεός. Γι' αυτό μια μέρα θα τον περάσει από κρίση. Γι' αυτό μια μέρα θα τον στείλει στη λίμνη του Πυρός, τον αμετανόητο, τον άπιστο. Και δεν θα τολμήσει ο άνθρωπος να βγάλει μια λέξη δικαιολογίας απέναντι στον Θεό. Θα φραγεί παν στόμα. Και όλος ο κόσμος θα γίνει υπόδικος στον Θεό. Θα γυρίσουν τις πλάτες αδιαμαρτύρητα, εντελώς αδιαμαρτύρητα. Θα δούνε τα τραγικά τους λάθη, να αρνηθούν το λάθος, τι λέω, να αρνηθούν τον Ιησού Χριστό. Και προσεύχεται ο άνθρωπος: Θεέ μου, υπάρχει μια θέληση εδώ η οποία κοιτάζει να με μπλοκάρει, να με επηρεάσει, να με αποτρέψει από το θέλημά σου, να με στρέψει σε άλλες κατευθύνσεις, να προσβάλλω το όνομά σου. Ρίσε με από του πονηρού, ελευθέρωσέ με από τον πονηρό. Ο Χριστός ηθέλησε, ο Θεός, να μας ελευθερώσει από τον εαυτό μας, από τον κόσμο, από τον διάβολο, από αυτή την ισχυρή θέληση. Και όταν σπέρνεται ο λόγος του Θεού, πάλι είναι παρόν αυτός. Και έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το σπόρο. Δεν θέλει να ριζώσει ο σπόρος του λόγου του Θεού μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Δεν θέλει αυτός. Γι' αυτό μισεί το Ευαγγέλιο. Μελίσσα το πολέμησε σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. 2000 χρόνια τώρα. Και πριν ακόμη την αλήθεια του ενός Θεού μέσα στο λαό Ισραήλ. Τούμπασε την πορνεία, τούμπασε τα είδωλα, τον έκανε να θελήσει ο Θεός να τον εξολοθρέψει. Μες στην έρημο ο Θεός έδινε ένα δυναμικό παρόν, αισθητά δυναμικό παρόν, και εντούτοις ο άνθρωπος, ο Ισραηλίτης, ο λαός αυτός, σύσσωμος εστράφει στα είδωλα. Δεν θέλει ο σπόρος να φυτρώσει. Και ο άνθρωπος, εάν δεχτεί τις επιρροές αυτού του πονηρού και αυτού του θελήματος, τότε γεμίζει η ψυχή του, γεμίζει η καρδιά του από πονηρό, και το θέλημά του είναι πονηρό, και ό,τι κάνει έχει μια αποθήκη μέσα του γεμάτη από πονηρό και από κακό, και εκ του πονηρού θησαυρού της καρδιάς του εκβάλλει το πονηρό, το κακό, ό,τι πονηρό, ό,τι κακό. Το έχει δεχτεί από τον εισηγητή του. Το έχει δεχτεί με επιρροές από τον διάβολο. Του το έχει περάσει μέσα στο μυαλό, μέσα στην αποθήκη της καρδιάς του ο διάβολος. Ιστορία αληθινή, ιστορία πραγματική, αλήθειες, τις οποίες πρέπει να προσέχουμε. Τι βλέπουμε, τι παραστάσεις μπαίνουν μέσα μας από τούτο τον κόσμο. Τι ακούμε, πώς ακούμε. Υπάρχουν και μέσα στις εκκλησίες ψιθυριστές, άνθρωποι καλοθελητές που δεν τους ρώτησες ποτέ για κάποια πράγματα, για το τι γίνεται εδώ και εκεί, και μόλις σε δούνε αμέσως στέλνουν πρόθυμα να σου πούνε. Δεν μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Αλλά αν δεν υπήρχαν αυτιά, δεν θα υπήρχαν και γλώσσες να λένε. Γι' αυτό ας προσέχουμε και τα αυτιά μας. Να προσέχουμε πώς ακούμε. Και θέλω ακόμη να σας διαβάσω για να δούμε αυτό τον πονηρό αιώνα, πόσο πονηρός αιώνας είναι. Πόσο πονηρός αιώνας. Β' Τιμωθέου γάμα 1-7. Β' Τιμωθέου γάμα 1-7. Γίνος και δε τούτο, ότι εν δε σεσχάτες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί, γιατί θα είναι οι άνθρωποι φύλαθοι, φυλάργοι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής, και τούτους φεύγε. Διότι εκ τούτων είναι εκείνοι οι οποίοι σχορούν στις οικίες και εχμαλωτίζουν τα γυναικάρια, τα πεφορτισμένα αμαρτίες, σειρώμενα υπό διαφόρων επιθυμιών, τα οποία πάντοτε μανθάνουν και ποτέ δεν μπορούν να έρθουν στη γνώση της αλήθειας. Και καθόν τρόπον ο Ιωαννής και οι Αμβρείς αντέστησαν εις τον Μωυσή, έτσι και αυτοί αντιστέκονται στην αλήθεια, άνθρωποι διεφθαρμένοι το νου, αδόκιμοι στην πίστη. Αλλά δεν θα προκόψουν περισσότερο, γιατί η ανοησία τους θα γίνει σε όλους κατάδειλη, καθώς και η εκείνον έγινε. Και ακόμη, Ρωμαίους Α 18 έως 32. Από πιο πονηρό αιώνα ήρθε να μας ελευθερώσει ο Θεός, ο Χριστός. 18 έως 32. Διότι η οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εις αυτούς, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσει ως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ιδιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσατε στον Θεό, δεν εδόξασαν ως Θεό, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν στους διαλογισμούς τους και σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους, λέγοντες ότι είναι σοφία μωράντησαν και άλλαξαν τη δόξα του αθάρτου Θεού σε ομοίωμα εικόνος φαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Γι' αυτό τους παρέδωκε ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών τους σε ακαθαρσία, ώστε να ατιμάζονται τα σώματά τους μεταξύ τους, οι οποίοι μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον πτήσαντα, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Γι' αυτό και τους παρέδωκε σε πάθη ατιμίας ο Θεός, γιατί και οι γυναίκες τους μετήλαξαν τη φυσική χρήση στην παραθύση, ομοίως και οι άνδρες αφήσανται στη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάθισαν στην επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνη άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες εις αυτούς την πρέπουσα αντιμιστία της πλάνης αυτών. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε ο Θεός αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν τα μη πρέποντα, πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γεμάτη από φθόνο, από φόνο, έριδες, δόλους, κακοήθειες, ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετές κακών, απειθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες, οι οποίοι ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι εκείνοι που τα κάνουν αυτά τα πράγματα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνο τα κάνουν, αλλά και συνευδοκούν εις τους πράτοντας. Αυτός είναι ο παρόν πονηρός αιώνας, από τον οποίο, από αυτό το, συγχωρήστε μου τη λέξη, το βόθρο ήρθε να ανασύρει και να καθαρίσει και να γιάσει και να ελευθερώσει την ψυχή μας ο Ιησούς Χριστός. Ή θέλησε ο Θεός να μας ελευθερώσει, και αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, μόνο έτσι νοείται ελευθερία για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει άλλη ελευθερία. Όλες οι άλλες για τις οποίες οι άνθρωποι κόπτονται και φωνάζουν και βγαίνουν στους δρόμους και παίρνουν τα ντουφέκια Άστα ο άνθρωπος και εκείνη την ώρα είναι δούλος. Είναι δούλος στο εγώ του, στην αμαρτία του, στη σάρκα του, στα πάθη του. Είναι δούλος του κόσμου, είναι δούλος του διαβόλου. Και ο Ιωάννης θα μας πει στην πρώτη του επιστολή, Β' 13-14, πρώτη Ιωάννου, τι ωραίο, Β' 13-14. Γράφω προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Γράφω προς εσάς νεανίσκη, διότι ανικήσατε τον πονηρό. Γράφω προς εσάς παιδεία, διότι εγνωρίσατε τον πατέρα. Έγραψα προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Έγραψα προς εσάς νεανίσκη, διότι είστε ισχυροί. Και ο λόγος του Θεού μένει εν ημίν και ενικήσατε τον πονηρό. Ο Χριστός ήρθε να μας δώσει τη δύναμη της νίκης, να μας ελευθερώνει από τον πονηρό, από τον διάβολο. Άλλοτε ως άγγελος φωτός και άλλοτε ως λέον οριόμενος κοιτάζει να μας καταπιεί. Αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Και ακόμη στο Ε18 της ίδιας επιστολής. Εξεύρωμαι ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλώστε σε γεννήθη εκ του Θεού φυλάτη τον εαυτό του και ο πονηρός δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Ο πονηρός δεν μπορεί να τον αγγίξει. Γεννάται το ερώτημα μέσα μας πολλές φορές. Γιατί λοιπόν, από ποια πόρτα έρχεται αυτός και μας αγγίζει? Εμείς αφήνουμε κερκόπορτες ανοιχτές. Τα τείχη αντέχουνε, αλλά ανοίγουμε κερκόπορτες. Και ο Μωάμεθ δεν θα έμπαινε στην πόλη εάν εκείνη η κερκόπορτα από τα τείχη τα επισκευάζανε, τα γκρέμιζε με τα κανόνια του, τα επισκευάζανε. Άνοιξε εκείνη η κερκόπορτα. Μην νομίσουμε ότι τα μικρά πράγματα είναι μικρά και ασήμαντα. Ανοίγουνε τόπο και πόρτα στο διάβολο στη ζωή μας. Θα σας θυμίσω με 2-3 παραδείγματα πώς ο Θεός ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ο Αβεσσαλόμ επαναστατεί εναντίον του πατέρα του και χρησμένου Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ. Γυρίζει στην πόλη, τα βρίσκει. Πάμε να φύγουμε, λέει ο Δαβίδ. Μη μας προλάβει αυτός, είναι κακός, είναι θηρίος. Θα μας φάξει όλους. Κάπου εκεί ο Χουσαΐ ο αρχίτης, σύμβουλός του, του λέει, εσύ μην έρθεις μαζί μας, κάτσε εδώ. Και πες του, ζήτω ο βασιλιάς όταν έρθει ο Αβεσσαλόμ εδώ. Εγώ όπως υπηρέτησα τον πατέρα σου, θα υπηρετήσω και εσένα. Επιστρέφει πράγματι ο Αβεσσαλόμ. Μαζί του ο φοβερός, ο πανούργος Αχιτόφελ, που ήξερε ότι θα του δώσει σωστές στρατηγικές συμβουλές. Και προσεύχεται, Κύριε, διασκέδασε τη βουλή του Αχιτόφελ. Στο συμβούλιο. Το επαναστατικό. Τι θα κάνουμε τώρα, λέγει Αχιτόφελ, θα επιτεθούμε αμέσως. Ο Χουσαΐ του λέει, κοίταξε, πάντα καλές συμβουλές δίνεις, αλλά αυτή τη φορά, τι να σου πω, απέτυχες. Ο πατέρας σου Αβεσσαλόμ είναι λιοντάρι, λέει, τώρα δεν μπορούμε, όχι, δεν πρέπει να επιτεθούμε τώρα. Να οργανωθούμε και τα λοιπά. Και έτσι έδωσε ευκαιρία στον Δαβίδ να φύγει. Του χρειαζόταν χρόνος να απομακρυνθεί. Να βρει τόπο να οργανώσει την άμυνά του και την αντεπίθεση του. Και πώς τον ελευθέρωσε ο Θεός. Ο Αβεσσαλόμ τον πλήρωσε. Εστράφει εναντίον του Κυρίου του και χρησμένου του Θεού, του Δαβίδ, του βασιλιά, πατέρα του. Ο Θεός τον ελευθέρωσε. Τα πράγματα έγιναν υπέρ του Αβεσσαλόμ, αλλά ο Θεός τα μετέστρεψε. Να σας θυμίσω ακόμη τον Παύλο στους Φιλίππους, πως τον ελευθέρωσε ο Θεός από εκείνο το πνεύμα του πίθωνος που είχε εκείνη η κοπέλα μέσα. Παρέθηκε, κουρέστηκε. Αυτοί οι άνθρωποι, σταμάτα λέει, σήκω και φύγει από εκεί μέσα. Ναι, είχε κόστος αυτό βεβαίως στη φυλάκιση του Παύλου και μέσα στη φυλακή ο Παύλος ήταν ελεύθερος. Ο μόνος ελεύθερος. Εκείνος που είχε τη δύναμη του Κυρίου να γκρεμίσει τα τείχη και τις πύλες και τα σίδερα, να σπάσει τις αλυσίδες, τα δεσμά των φυλακισμένων. Ο μόνος ελεύθερος. Τον ελευθέρωσε ο Θεός. Και όταν κάποια άλλη ώρα οι Ιουδαίοι, 40 από αυτούς, αναθεματίσανε, ορκιστήκανε, ούτε να φάνε ούτε να πιούνε μέχρι να σκοτώσουν τον Παύλο, ο Θεός τους είχε βάλει εκεί κάπου δίπλα, κάπου κοντά τον ανιψιούλη του Παύλου. Κάτσε εκεί τέκνο μου, σε θέλω. Και αφουγκράστηκε το παιδί, τι σκεφτήκανε, και τρέχει και το λέει στον Παύλο στη φυλακή. Φωνάζει ο Παύλος τον Ρωμαίο, τον λοχαγό, του λέει αυτός ο νέος έχει να πει κάτι στο συνταγματάρχη. Και τον μπαίνει ο λοχαγός, ο εκατόνταρχος, και τον πάει στο χιλίαρχο. Του λέει το και το αυτοί έχουν αποφασίσει για τον Παύλο. Και πώς τον ελευθέρωσε ο Θεός τον Παύλο. Δεν ξέρει ο Θεός να ελευθερώνει τους δικούς του? Δεν έχει τη δύναμη, τον τρόπο, τα μέσα? Όλα είναι στη διάθεσή του. Αρκεί να θέλουμε πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι. Και στη Ρώμη ο μόνος ελεύθερος μέσα στη φυλακή ήταν ο Παύλος. Όλοι ήταν δούλοι, από τα ανάκτορα, από τον Κέσαρα μέχρι τον τελευταίο σκλάβο. Ο μόνος που ήταν ελεύθερος ήταν εκείνος, μαζί με κάποιους πιστούς ακόμη. Απελεύθερος της αγάπης του Χριστού. Η τρίτη ωραία λέξη, ωραίες λέξεις στο μπουκέτο μας, είναι ότι ο Χριστός προκειμένου την θέλησή του να την υλοποιήσει και να μας κάνει πραγματικά ελεύθερους, δεν έδωκε κάτι από πάνω από τον ουρανό, έναν άγγελο, έναν αρχάγγελο. Ο Χριστός έδωκε τον ίδιο τον εαυτό του, έδωκε εαυτόν σε αυτό το μικρό κομμάτι που διαβάσαμε σήμερα το πρωί. Είναι αυτό το ωραίο μπουκέτο. Ο Θεός θέλησε να μας ελευθερώσει και έδωκε ο Χριστός τον εαυτό του. Και είναι πραγματικά αυτές οι λέξεις από τις πιο δυνατές της Αγίας Γραφής. Αν λέμε τι δυνατή αγάπη, η λέξη αγάπη, τι άρωμα. Το να δώσει κανείς τον εαυτό του, εχμαλωτίζεσαι, στέκεσαι μπροστά σε αυτό το πρόσωπο αποσβολωμένος, λες ένας Θεός έδωσε τον ίδιο τον εαυτό του. Και πως γίνονται τόσες θεωρίες, αδερφέ? Τον εαυτό του έδωσε ο Θεός Λόγος, ο εναρχή Λόγος, ο Διού τα πάντα εγένετο, εαυτόν έδωσε. Εκείνος που έλεγε τις παραβολές, εκείνος που έκανε τα θαύματα, εκείνος που αγωνιούσε στη Γετσημανή μέχρι αιμάτινο υδρότα, εκείνος που σταυρώθηκε πάνω στον Γολγοθά, ήταν ο Υιός του Θεού, ο εναρχή Λόγος. Εκείνος έδωσε τον εαυτό του. Αν τίποτε άλλο δεν μας συγκινεί, αν τίποτε δεν μιλάει τόσο δυνατά στην καρδιά μας, αυτό είναι το κέντρο της ακτινοβολίας της καρδιάς του Θεού. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού που προσφέρθηκε στο Σταυρό, εθελούσια, ηθέλησε. Εγώ βάζω την ψυχή μου, κανένας δεν μου αφαιρεί, κανένας δεν με κενώνει, δεν μπορεί να με κενώσει, εγώ το κάνω αυτό. Εκένωσε αυτόν, έδωκε αυτόν. Πρόσφερε τη ζωή του ολόκληρη, θυσία μοναδική πάνω στο Σταυρό. Ηθέλησε να μας ελευθερώσει και έδωσε τον εαυτό του. Και βέβαια λέει κανείς, και γιατί δεν το έκανε δυναμικά ο Θεός? Στη θέλησή του διερωτάται ο Παύλος του Ρωμαίου, στήντα 19, ποιος εναντιώνεται, ποιος αντιστέκεται, και γιατί να κάνει αυτή τη θυσία? Θα μπορούσε, όπως λένε αυτοί που πιστεύουν στον απόλυτο προορισμό, να περιοριστεί ο Θεός στον απόλυτο προορισμό. Πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, ο Θεός είδε τις θελήσεις, τις καρδιές, τις επιλογές τους. Λοιπόν, περίτευε η θυσία, η μεγάλη θυσία, το κόστος από, για τον ίδιο τον Θεό, κόστος που δεν μπορεί κανένας να το ζυγίσει, να το υπολογίσει.
1: Απόστος που στήχησε πραγματικά στον Θεό, στήχησε στον Υιό του Θεού. Ταπείνωση, εξευτελισμό, μαρτύριο, αγωνία φρικτή, εγκατάλειψη, σκοτάδι. Να ζήσει ο Υιός του Θεού μέσα στην κόλαση, στην κόλαση, στην άβυσσο, εκεί επάνω στο σταυρό. Εμείς, ενώ αυτός έδωκε τον εαυτό του, πόσα πράγματα του στερήσαμε, και είναι τόσο εκφραστικό αυτό που λέει ο Κύριος στο Σίμωνα τον Φαρισαίο. Σίμωνα, ήρθα στο σπίτι σου, φιλί δεν μου έδωσες. Ούνα τώρα ο Σίμωνας, ο Φαρισαίος, άρχοντας να πλησιάσει τον καταϊδρωμένο και κατασκονισμένο Χριστό, που εδώ είχαν μείνει μαυρίλες από τη ροή του ιδρώτα και της σκόνης. Πού να τον πλησιάσει ο Φαρισαίος, να τον φιλήσει? Και πού εκείνα τα βρώμικα πόδια, τα κατασκονισμένα, τα μαυρισμένα από τη σκόνη, να τα πλησιάσει με τη λεκάνη και να του πλύνει τα πόδια? Του λέει ο Κύριος, Σίμωνα, με κάλεσες να μου κάνεις τραπέζι. Τι να το κάνω το τραπέζι? Φίλημα δεν μου έδωσες. Νερό για τις πόδας μου, τα πόδια μου, να τα πλύνω και να ξεκουραστούν, δεν μου έδωσες. Είναι αυτό που είχα ανάγκη, Σίμωνα, όχι το είχα ανάγκη. Είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνεις και που τέλος πάντων θα ήταν για σένα, υπέρ σου. Πόσα του στερούμε πραγματικά και πόσο εκφραστική είναι αυτή, αυτά τα, οι λόγοι του Κυρίου. Εκείνος έδωκε τον εαυτό του στο σταυρό για τη λύτρωσή μας, για να μας δώσει εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού, να μας δώσει τη δύναμη να τη στεχόμαστε στον διάβολο, να κερδίσει την ψυχή μας από τώρα και για πάντα. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, τι ωραίες λέξεις, άλλο ένα δίδυμο λουλουδιών στο μπουκέτο το σημερινό. Χάρις και ειρήνη, χάρις και ειρήνη. Όταν ο Θεός θέλησε να ελευθερώσει τον άνθρωπο και έστειλε τον Ιησού Χριστό και σταυρώθηκε στον Γολγοθά, εξαγγέλθηκε κατά χάρη σωτηρία, και εμείς είμαστε από τους λυτρωμένους, τους σωσμένους κατά χάρη. Κανένας δεν είναι εδώ από τα έργα του σωσμένους, και πουθενά και ποτέ κανένας δεν μπορεί να σωθεί με τα έργα του. Χάρις, και αυτή η βεβαιότητα της σωτηρίας, της κατά χάρη σωτηρίας, που δεν πληρώνεται, η σωτηρία δεν πληρώνεται, φέρνει ειρήνη μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Τι ωραίο το μπουκέτο το σημερινό που μας χάρισε ο Θεός. Το θέλημά του ήταν να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, γι' αυτό έδωκε τον εαυτό του, το αποτέλεσμα αυτής της χειρονομίας για τον άνθρωπο.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Πολλοί άνθρωποι και ίσως και εσύ νομίζουν ότι ο Θεός είναι πολύ μακριά, αδιάφορος και ασυγκίνητος. Παρακολουθεί την ανθρωπότητα περιμένοντας να βρει ευκαιρία να ρίξει τις αστραπές της οργής του και να καταστρέψει και να αφανίσει κάθε άνθρωπο. Αλλά πόσο μεγάλο λάθος κάνουν, διότι δεν γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι αγάπη και είναι πλησίον.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Άγιος, Άγιος είσαι εσύ ο Θεός. Η ουρανή είναι πλήρης από την δόξα την ειδική σου και η γη ακόμα. Και εμείς, ενωμένοι με τα ουράνια όντα, προσερχόμεθα στο θρόνο του ελέου σου και της χάριτός σου, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την δοξολογία μας, τον ύμνον, τον έπαινον, την τιμήν, τη λατρεία σε τον Άγιο Θεό. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την παντοτινή, την αιωνία, την απαρχής. Διότι εσύ στην αγάπη σου συνέλαβες το ένδοξο σχέδιο να στείλεις για μας τον Υιόν, τον μόνο γενή, τον Θεόν Λόγον, τον Υιόν σου, τον Ιησού Χριστόν. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τους ικτυρμούς σου. Σε ευχαριστούμε για το αίμα, για τη θυσία στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για το ακάνθινο στεφάνι, για τα καρφιά εκείνα, για την εγκατάληψη την οποία γεύτηκε το ποτήρι το πικρό, ο Υιός της αγάπης σου, στη θέση την ειδική μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας, καθώς προσήλθαμε λυτρωμένοι με το αίμα του Υιού της αγάπης σου, στηριγμένοι σε εκείνον που είναι αναστημένος και ζει στην παρουσία την ειδική σου, στο θρόνο επάνω, στη δόξα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας. Χάρισέ μας την παρουσία σου. Ευλόγησε ό,τι γίνει στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Ευλόγησε τον δούλον σου που θα μιλήσει, τον μεταφραστή σου, σε παρακαλούμε πολύ, και όλους εμάς που θα ακούσουμε το λόγο των ειδικών σου. Θα με έλεος σε πολλές ψυχές. Δώσε χάρη η ευλογία σου να έρθει σε κάθε παρόμοια συναναστροφή, σε ολόκληρο το έθνος μας και σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου το όνομά σου ονομάζεται εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ να κλείνεις τις καρδιές αρχόντων και αρχομένων στην υπακοή του θελήματός σου, ώστε να δούμε ψυχές να επιστρέφουν σε σένα. Επάκουσέ μας, θα με πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ρογιώτα Ήτα, 118. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπωσι τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων εμέ. Και εγώ θέλω ήδη την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Πάλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρεί επάνθρωπον. Τάλιο να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πυρ ακανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δύνατα για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλουσι εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογή, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή,
και είναι θαυμαστοί εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε σώσον δέομε, ο Κύριε ευόδωσον δέομε. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσίαν δεδεμένη με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Συ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογή. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Τι θαυμάσιος ψαλμός είναι αυτός. Είναι ένας ψαλμός νίκης και θριάμβου που ακούγεται από μέσα από τα χείλη των ανθρώπων που εμπιστεύονται εις τον Θεό. Ο Θεός είναι θαυμαστός. Ο Θεός είναι Θεός δυνάμεος. Ο Θεός είναι Θεός θριάμβου και νίκης. Και είναι Θεός δυνάμεος όχι μόνο στα μεγάλα έργα της δημιουργίας τα οποία έχει κάνει. Το σύμπαν. Ο μεγάλος τούτος κόσμος όπως εκτείνεται γύρω μας στον οποίον μπροστά στεκόμαστε εκστατικοί. Στεκόμεθα έκπληκτοι για την παντοδυναμία του Θεού, για το έργο της δημιουργίας Του. Αλλά ο Θεός δεν κρύπτει τον εαυτόν Του και από μέσα από την ιστορία και ιδιαίτερα από την ζωή των ανθρώπων των ειδικών Του. Όλοι όσοι εδοκίμασαν και θελήσανε να πειραματιστούν τον Θεό, όλοι όσοι εμπιστεύτηκαν σε Αυτόν, ευρήκαν τον Θεό να είναι δυνατός μέσα στη ζωή Τους. Ο Θεός κάνει κατορθώματα. Ο Θεός μας αλλάζει τη ζωή. Ο Θεός ενεργεί στο βάθος της προσωπικότητός μας. Ο Θεός μεταβάλλει τις συνθήκες. Ο Θεός ενεργεί κατορθώματα καταπληκτικά για τα οποία ο άνθρωπος εκπλήσεται κυριολεκτικά. Γιατί να τρέξει ο άνθρωπος εις ανθρώπους? Γιατί να εμπιστευτεί σε άνθρωπο του οποίου η πνοή είναι εις τους μυκτήρας αυτού? Ο Κύριος κάνει κατορθώματα. Και μέσα στις σκηνές των δικαίων, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, στις σκηνές των δικαίων ακούγεται ύμνος και δοξολογία. Διότι είναι αδύνατον ο Θεός να αφήσει τον άνθρωπο το δικό του. Γι' αυτόν δημιούργησε το σύμπαν. Γι' αυτόν έστειλε τον Υιόν της αγάπης του από τους ουρανούς και τον εθυσίασε στο σταυρό στο Γολγοθά. Άνοιξε λεωφόρον για τους λυτρωμένους του. Οι ουρανοί είναι ετοιμασμένοι για αυτούς. Είναι οι πρίγκιπες του μελλοντικού αιώνος. Είναι εκείνοι που θα κυβερνήσουν τον κόσμο μια μέρα. Είναι εκείνοι στους οποίους και οι άγγελοι του Θεού θα υποταχθούν. Και ο Θεός δεν είναι δυνατόν τον άνθρωπο το δικό του να τον αφήσει. Στη ζωή μας, οσοδήποτε κι αν είναι μέσα σε δοκιμασίες, σε δυσκολίες, σε ανάγκες, σε προβλήματα, ο Θεός προβάλλει την παρουσία Του σαν Θεός αγάπης, σαν Θεός δυνάμεος, σαν Θεός θαυμαστός που μπορεί να μεταβάλει συνθήκες, γεγονότα γύρω μας και μέσα μας. Τούτος ο ψαλμός είναι ένας ψαλμός θριάμβου. Ο άνθρωπος ο δίκαιος, ο άνθρωπος ο πιστός στηρίζεται στον Θεό. Είναι ο ευσεβής Ισραηλίτης, είναι ο Κύριος στο βάθος που μιλάει για τον εαυτόν του και ο οποίος στηρίζεται στον Θεό, στον Θεό της δυνάμεως, ότι εκείνος θα είναι νικητής τελικά πέρα και πάνω από όλες τις δοκιμασίες και όλες τις θλίψεις της ζωής. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, ότι έχουμε ένα τέτοιο Θεό εις τον οποίο μπορούμε να στηριζόμεθα. Και σήμερα ήρθαμε να λατρεύσουμε, ήρθαμε να τον συναντήσουμε, ήρθαμε να ακούσουμε, ήρθαμε να πάρουμε γεύση της παρουσίας Του και της δύναμεώς Του στη ζωή μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δόξα εις τον Θεόν. Αμήν και αμήν. Η χοροδία μας θα μας ψάλει έναν ύμνο.

0: συνέπεσε να παρευρεθώ στο Αμβούργο της Γερμανίας σε μία εορταστική συνέλευση των εκκλησιών όλης της περιοχής που εγίνει και εκεί, με χοροδίες, με τη συμμετοχή των μελών όλων των εκκλησιών, και την ημέρα εκείνη εγίνει και η εγκατάσταση ως ποιμένος της κεντρικής εκκλησίας του Αμβούργου, μιας μεγάλης εκκλησίας, τεραστίας εκκλησίας, του Dr. Laubach. Ήταν τότε που τον εγνώρισα για πρώτη φορά και τον άκουσα στο κήρυγμά του. Μια αγαπητή ψυχή, αγαπητή φυσιογνωμία, άνθρωπος μελέτης, βάθους, άνθρωπος σκέψεως και επιρροής μεγάλης εκεί στην Γερμανία, στο έργο μεταξύ των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Τότε ζούσε ακόμα, νομίζω, ο αγαπητός και αείμνηστος Χάιτμιλερ. Ίσως τον θυμόσαστε, ακόμα μου φαίνεται ήταν ο Μεταλλινός εν ζωή, δεν θυμάμαι, όταν είχε έλθει εδώ και είχε στην Κόρινθο ένα μικρό ατύχημα, είχε χτυπήσει το πόδι και μας εκήρυξε καθισμένος και το πόδι του ξαπλωμένο. Το είχε τεντωμένο, θυμάμαι και το κήρυγμα το οποίο είχε κάνει από την Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Εξόδου, νομίζω, είχε πάρει. Θυμάμαι ακριβώς το κομμάτι. Όταν ανέβηκε ο Μωυσής, εκλήθη από το Θεό να ανεβεί στο όρος και είδε τη δόξα του Θεού. Ο Χάιτμιλερ. Ήταν η περιοχή εκείνη στην οποία είδαν και εγώ έπειρα πήραν και γεύτηκα τα αγαθά, την αγάπη, την ευλογία που ο Θεός έχει δώσει στο Αμβούργο, στις εκκλησίες του Αμβούργου. Πρώτα απ' όλα έχουν εκεί ένα τεράστιο, τεράστιο νοσοκομείο. Πολυτελέστατο. Μάλιστα μία δική μας, η Μαρία, η άλλοτε ποδαρά, νυν, ξεχνώ το όνομά της, το επωνυμό της, είχε κάνει, την είχαμε στείλει εκεί, είχε σταλεί και έκανε εγχείρηση εντέρου, της αφήρεσαν κομμάτι εντέρου, στο Ελίμ. Είναι το νοσοκομείο Ελίμ, στο οποίο είχα την αποθεού ευλογία να μείνω 4 ή 5 φορές διερχόμενος, φιλοξενούμενος εκεί, και ομολογώ ότι εθαύμασα την τάξη, την ευλογία, την καθαρότητα, το ανώτερο επίπεδο αυτού του νοσοκομείου. Εκεί υπηρετούν διακόνησες, τις οποίες βλέπουμε αδελφές μεταξύ μας. Οι διακόνησες αδελφές, ο θεσμός των διακονισών αδελφών, είναι ένας θεσμός στη Γερμανία άγνωστο σε μας. Αλλά για εκείνα τα κλίματα, τα δικά τους, είναι απόλυτα σωστός και δικαιολογημένος. Οι αδελφές μας αυτές, οι αγαπητές, είναι όλες αναγεννημένες ψυχές που έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Και εκεί, στο Αμβούργο, έχουν οίκον διακονισών, ένα οίκο διακονισών, το Ελίμ, όπως το ονομάζουν, όπως ονομάζεται και το νοσοκομείο, και οι διακόνησες αυτές είναι όχι καλόγριες. Δεν ζουν απομονωμένες, δεν είναι ασκήτριες, δεν ζουν σε βουνά. Ζουν μέσα στην υπηρεσία και στο έργο του Κυρίου. Εάν γίνηκαν διακόνησες και φορέσανε κάποια στολή, την οποία παραδοσιακά την έχουν από χρόνια αρκετά, από τον καιρό δηλαδή που οι εκκλησίες αυτές σχηματίστηκαν και ίσως συμβολίζει λίγο η στολή τους, είναι κάτι από τις παλιές στολές που φορούσαν οι γυναίκες και ίσως και των νοσοκόμων την στολή. Και αυτή την παραδοσιακή στολή τη φοράνε για να δείξουν ότι είναι αφιερωμένες μόνον στην υπηρεσία του Κυρίου. Είναι μέσα στο νοσοκομείο οι νοσοκόμες και διευθύνουν όλο το νοσοκομείο. Έχουν γυροκομεία, έχουν ποικίλα έργα αγαθά, στα οποία εργάζονται. Ανάλογος οίκος διακονισών είναι και στο Zollingen auf der Höhe. Είναι και εκεί που είχα πάει και είχα συναντήσει επίσης και έμεινα και ομολογώ ότι είχα γράψει κάτι ποιήματα εκεί τα οποία τους αφιέρωσα και είπα ότι εδώ είναι οίκος Θεού, είναι η πύλη του ουρανού. Τόση ήταν η ομορφιά, τόση ήταν η ωραιότης της περιποίησεως, της αγάπης, της γλυκύτητος, της ευγενίας. Το πρωί έπρεπε να βλέπεις στο τραπέζι σου, πάντοτε στο δωματιό σου, τα λουλούδια, τα φρούτα βαλμένα, τον χυμό έτοιμο, το ψυγείο ετοιμασμένο. Τι να σας πω, η αγάπη τους ήταν κάτι το εξαιρετικό. Αυτές λοιπόν οι αδελφές μας άκουγαν πάντοτε για την Ελλάδα και ο Dr. Laubach, ο οποίος είναι εκλεκτή ψυχή και εργάτης άξιος του Κυρίου, είχε πάντοτε τον πόθο να έρθει στην Ελλάδα. Μου είχε πει κατ' επανάληψη, θέλουμε να έρθουμε και να σας επισκεφθούμε, διότι δεν θα πρέπει να κρύψω ότι πάντοτε και μετέχουν και κατά διαφόρους τρόπους συμβάλλουν και στην κατασκήνωσή μας, σε κάθε εκδήλωση του έργου μας, συμπαρίστανται, στέκουν κοντά για να δείξουν ότι είναι μαζί μας και μας αγαπούν. Επιτέλους άνοιξε ο δρόμος και ήρθαν. Και τους έχουμε σήμερα μαζί μας. Θα δώσουμε το λόγο στον αδερφό μας Dr. Λάουμπαχ και ο αγαπητός μας ο κύριος Μπούσιος, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους σας για τις ωραίες μεταφράσεις του, θα τον μεταφράσει και θα τον αποδώσει. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά να ακούσουμε το θέμα αυτό για τη νίκη του Κυρίου στη ζωή των πιστών διαπίστεως. Θα το ακούσουμε από τα χείλη του αδελφού Dr. Λάουμπαχ. Στο τέλος, θα παρακαλέσω πολύ να αφήσουμε τους αδελφούς, αν είναι δυνατόν να πάνε στο βάθος, να δείξουμε την αγάπη μας χαιρετώντας τους. Θα είναι μια παράκληση να τους δείξουμε ότι και εμείς ανταποκρινόμεθα στα ειδικά τους αισθήματα. Ο Κύριος να ευλογήσει τον ομιλητή του και τον μεταφραστή του.
1: Schwestern und Brüder, im Namen unserer deutschen Reisegruppe grüße ich Sie alle sehr herzlich.
2: Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εν ονόματι αυτών που αποτελούμε την εκδρομή σας, χαιρετώ εγκάρδια τούτο το πρωί.
1: Wir freuen uns, dass wir als Gläubige heute Morgen Gemeinschaft mit Ihnen haben können, im Namen Jesu und im Heiligen Geist Gottes.
2: Χαιρόμαστε σήμερα το πρωί που σαν πιστοί έχουμε το προνόμιο και την ευκαιρία να κοινωνούμε μαζί σας εν Πνεύματι Αγίου.
1: Zu unserer Gruppe gehören Glieder unserer freien evangelischen Gemeinden in Hamburg und in Norddeutschland.
2: Στην παρέα μας αυτή είναι μέλη της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας του Αμβούργου και της περιοχής. Οι περισσότερες αδελφές είναι διακόνισσες, όπως ακούσατε, από το Διακονικό Οίκο Βιθανία και επίσης, με συγχωρείτε, Ελίμ και από το Βιθανία. Τας μεταφέρουμε έτσι τους εγκάρδιους χαιρετισμούς των αδελφών σας από τις εκκλησίες μας της Γερμανίας. Επίσης μεταφέρουμε την αγάπη σε εσάς από τους αδελφούς που διευθύνουν το έργο το Διακονικό του Αμβούργου και του Ζόλιγκεν. Είμαστε πολύ ευγνώμονες και ευτυχείς που μας δίνετε η ευκαιρία να ταξιδεύουμε στη χώρα σας, στην όμορφη.
1: Wir sind auf den Spuren des Apostels Paulus.
2: Περπατάμε τες πάνω στα βήματα του Απόστολου Παύλου.
1: Und bitte wieder Gemeinden sind, in denen genauso das Evangelium.
2: Και χαιρόμαστε όλος ιδιαίτερος πως στις πόλεις εκείνες που τότε, πριν 2000 χρόνια τώρα, ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο και συστήθηκαν εκκλησίες και σήμερα υπάρχουν εκκλησίες του Ιησού Χριστού, όπως προχθές που ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και σήμερα σε εσάς στην Αθήνα. Και από εσάς θα γνωρίζετε την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ. Εδώ έχουμε συναντούμε έναν άνθρωπο που δεν είχε τις ανθρώπινες προϋποθέσεις να νικήσει έναν άνθρωπο πολύ ισχυρότερό του. Στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, το κεφάλαιο Ιωταζήτα και το εδάφιο 37, λέει ο Δαβίδ: «Ο Κύριος, ο ελευθερός σας με, εκχυρός του Λέοντος και εκχυρός της Άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει και εκχυρός του Φιλιστέου τούτου». Αυτή είναι μια ιστορία της Παλιάς Διαθήκης και ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι ό,τι γράφτηκε στην Παλιά Διαθήκη είναι για μας οπωσδήποτε γραμμένο. Μας λέγει στο 15.4 της Ρωμαίους, διότι όσα προεγράφησαν δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν για να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Η Βίβλος μας λέγει σαφώς πως η οδός, ο δρόμος των πιστών θα περάσει μέσα από δοκιμασίες. Υπάρχει αγώνας. Έχουμε δυσκολίες στο επάγγελμά μας. Εκεί που γίνηκαν χριστιανοί που πίστεψαν στον Χριστό έχουν δυσκολίες στην εργασία τους. Έχουμε προβλήματα στην οικογένεια. Σαν κάποιος πιστέψει στον Χριστό είναι δυνατόν οι υπόλοιποι να γελάν μαζί του από την οικογένεια. Ακόμα έχουμε προβλήματα στην προσωπική μας ζωή, στις περιπτώσεις της ασθένειας. Παρακαλούμε τον Θεό να μας γιατρέψει από την ασθένειά μας και ο Θεός απαντάει με όχι. Τούτο μπορεί να γίνει πρόβλημα στη ζωή μας. Ξέρουμε πως και ο Απόστολος Παύλος είχε κάτι παρόμοιο. Παρακάλεσε τον Θεό επανειλημμένος να πάρει τα προβλήματα από πάνω του. Αλλά ο Θεός είπε όχι, η δύναμή μου φαίνεται στην αδυναμία πλήρης. Υπάρχουν και εσωτερικά προβλήματα. Όταν ο διάβολος δεν μπορεί να μας παρασύρει στην αμαρτία, δημιουργούνται προβλήματα εσωτερικά. Μπορεί ακόμα να έχουμε προβλήματα και δοκιμασίες στην ηλικία την γεροντική, την προχωρημένη. Έχω συναντήσει ανθρώπους στη ζωή μου, μα το αισθάνομαι κι εγώ, που δεν είναι δυσκολεύονται γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν εκείνο που προσέφεραν όταν ήταν νεότεροι. Πια αδυνατίζει, αισθάνεται σαν αδυνατίζει και εσωτερικά η πίστη του. Υπάρχουν πολλές δοκιμασίες, αγαπητοί, στη ζωή του χριστιανού. Αλλά ο Θεός δεν θέλει στη δοκιμασία να αποδυναμωθούμε και να πέσουμε, αλλά να ενδυναμωθούμε.
1: Der Apostel Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleischen und gewaltige.
2: Apostolos Pavlos mas legi pos den echome na palepsume me sarka ke ema, alla me tis arches ke tis exousies.
1: Aber die Bibel sagt auch,
2: dass omos mas pirofori pos aftes tis dokimasies porume na chome tin niki. Apostolos Petros legi, o Satanas theli na sas feri se ptosi, omos antistathite se afton. Apostolos Ioannis mas pirofori i pistis mas. Αυτή είναι η νίκη, η νίκη σε τον κόσμο, η πίστη μας. Για αυτήν την σιγουριά της νίκης έχουμε ένα πρότυπο στον Δαβίδ. Η πίστη του είναι γεμάτη ελπίδα και χαρά. Αυτός νικάει τον εχθρό. Ξέρει, με το Θεό είμαι πάνω από τις δυνάμεις της σκοτεινές του διαβόλου. Γι' αυτό μπορεί να διακηρύττει ο Δαβίδ. Αυτός ο Θεός που με ελευθέρωσε από το λιοντάρι και την αρκούδα, αυτός είναι ικανός να με ελευθερώσει και από το χέρι του Φιλιστέου. Πού βρίσκεται το μυστικό της νίκης του ανθρώπου τούτου? Ζητάει πάντα στην αρχή την δόξα του Θεού.
1: Πότε?
2: Στην περιγραφή, την ιστορία αυτή του Δαβίδ και του Γολιάφ, αναφέρεται 4 φορές πως ο Δαβίδ στενοχωρεί το, γιατί αυτός ο απερίτμητος ο Φιλιστέος κακολογούσε το λαό του Θεού. Η υπόθεση του Θεού στη ζωή του Δαβίδ ήταν στην πρώτη θέση. Ιησούς Χριστός διεκήρυξε κάποτε, ζήτητε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Ρωτάω, αγαπητοί, την ώρα αυτή σε εκείνους που ακολουθούν, που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Και τίθεται το ερώτημα, αγαπητοί, ζητάμε πάντα, βάζουμε πάντα στην πρώτη θέση την υπόθεση του Θεού και ζητάμε πάντα το έργο του Θεού στη ζωή μας να πραγματοποιηθεί. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί στη ζωή των οποίων δεν συμβαίνει δυστυχώς τούτο. Υπάρχουν χριστιανοί που βρίσκονται μεταξύ της υποθέσεως του Θεού και της οικογένειας. Στις συναφρήσεις ψάλλουν τους ύμνους και στην δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά στην οικογένεια πάντα μαλώνουν και θέλουν να έχουν πάντα δίκιο. Κάνουν κάτι, κάποιο λάθος στη ζωή τους, δεν γυρεύουν ποτέ συγγνώμη. Πώς συναντήσει ανθρώπους χριστιανούς που ήθελαν να ακολουθούν τον Χριστό στην εκκλησία, αλλά όχι στο μαγαζί τους? Ξέρω ένα χριστιανό που κάθε Κυριακή ερχόταν στην εκκλησία του και πραγματοποιούσε τα χριστιανικά του καθήκοντα, αλλά στο μαγαζί του πουλούσε πράγματα σκάρτα σε έναν άλλο χριστιανό. Πώς δεν θέλει, αγαπητοί, να χωρίζομαι σε περιοχές στη ζωή μας, αλλά ολόκληρη η ζωή μας να ανήκει σε αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει, είτε τρώτε είτε πίνετε, να το κάνετε πάντα στη δόξα του Θεού.
1: Und Jesus hat in seinen Abschiedsreden gesagt, dadurch wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt. Es kommt darauf an, dass ich mit meinem ganzen Leben Gott diene. Jesus möchte nicht ihm dienen und dann nebenher auch noch was für ihr persönlich
2: wahrzunehmen. Δαβίδ είχε την νίκη της πίστης γιατί η υπόθεση.
1: Kapitel 17, Vers 40, dass die Rüstung des Königs Saul ablegte.
2: Διαβάζουμε στο ΙΖ του Σαμουήλ Α, πως απέρριψε την στολή, τη φορεσιά του Σαούλ.
1: Und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen.
2: Ράβδο εις το χέρι του, εξέλεξε 5 λιθάρια ομαλά από τον χήμαρον, τα έβαλε εις το πεμινικόν του σακίδιο και τις φενδώνει εις το χέρι του και πλησίασε τον Φιλιστέο. Ο βασιλιάς Σαούλ και όλοι οι στρατιώτες είπαν, με τον τρόπο αυτό δεν μπορείς να πολεμήσεις κάποιον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατά πολεμοφόδια να αντιμετωπίσει κανείς έναν τόσο δυνατό εχθρό. Αλλά αυτός πήρε την νίκη, κέρδισε.
1: Ο
2: Τίτλος μας μιλάει για πνευματικά πολεμοφόδια στη ζωή της πίστης.
1: Gott bietet uns Hilfe an, damit wir ein siegreiches Glaubensleben führen können.
2: Ο Θεός μας προσφέρει βοήθεια για να έχουμε μια νικηφόρα ολοκληρωμένη πνευματική ζωή.
1: Was könnten
2: είναι τα πνευματικά εφόδια που μας δίνει ο Θεός και να μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε με τις πέντε ομαλές πετρούλες του Δαβίδ. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει, πάρτε το μαχαίρι της πίστεως που είναι ο Λόγος του Θεού, την μάχαιρα του Πνεύματος.
1: Die Bibel ist einer dieser glatten Steine.
2: Η Βίβλος είναι ένα από τα πέντε ομαλά πετραδάκια του Δαβίδ.
1: Wenn unser Leben haben...
2: Αν διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, αν αφομοιώνουμε τον Λόγο του Θεού, τον κάνουμε δικό μας, έχουμε ένα πολεμοφόδι, ένα όπλο εναντίον των επιδρομών του εχθρού. Όποιος σαν χριστιανός δεν μελετάει τον Λόγο του Θεού, δεν έχει το όπλο να αντισταθεί εις τον πολέμιο εχθρό. Βιβλός είναι ένα όπλο που μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Ρωμαίους, βοηθήστε με προσευχόμενοι.
1: Das Gebet ist auch so ein...
2: Η προσευχή επίσης, αγαπητοί, είναι ένα ομαλό λιχθάρι.
1: Jesus hat...
2: Ιησούς Χριστός διακήρυξε, ζητάτε και θα σας δοθεί.
1: Ich glaube...
2: πιστεύω πως δεν έχουμε καταλάβει πόσο ισχυρή είναι η προσευχή και πόσα μπορεί να κάνει ο Θεός όταν τον παρακαλέσουμε.
1: God is...
2: Ο Λόγος του Θεού και η προσευχή είναι δυο ομαλά δυνατά λιθάρια. Κύριος Ιησούς Χριστός είπε στον Πέτρο και πύλε άδου δεν θα ισχύσουν εναντίον της εκκλησίας του, της εκκλησίας μου.
1: Jesus hat nicht gesagt, die Pforten der Hölle werden...
2: Ο Ιησούς Χριστός δεν είπε ότι οι πύλες του άδου δεν θα νικήσουν εσένα. Δεν έδωσε την υπόσχεση αυτή σε έναν μόνο, σε έναν άτομο, αλλά την έδωσε στο σύνολο, στην κοινωνία.
1: Der christliche Einzelgänger hat keine...
2: Ο μεμονωμένος, αυτός που πάει μόνος του έξω από την Εκκλησία, δεν έχει υπόσχεση από την Βίβλο.
1: Η
2: κοινωνία είναι ένα ισχυρότατο όπλο εναντίον των επιδρομών του εχθρού. Αυτό το ήξεραν πολύ καλά οι πρώτοι χριστιανοί. Το μας λέει σαφέστατα ότι ενέμεναν εις την κοινωνία με τους πιστούς. Ο Θεός με θέλει να με βλέπει εκεί που συναντιόνται τα παιδιά του.
1: Und dann stärkt uns Gott durch seinen Heiligen Geist, wenn wir ihm gehorchen.
2: Και ο Θεός μας ενδυναμώνει δια του Αγίου Πνεύματος του, αν τον υπακούμε.
1: Die Gefahr, die uns immer wieder begleitet.
2: Ο κίνδυνος πολλές φορές στη ζωή μας συνίσταται στο ότι μελετάμε κάτι από το Λόγο του Θεού, το γνωρίζουμε, αλλά δεν το πραγματοποιούμε, δεν υπακούμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος μας πληροφορεί, μην είστε ακροατές, αλλά εκτελεστές του Θείου Λόγου.
1: Es kommt darauf an, dass ich das tue, was Gott sagt.
2: Αξία έχει, αγαπητοί, να πραγματοποιήσω εκείνο που ο Θεός λέει σε μένα.
1: Και
2: αυτό λέει στο πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων, ότι ο Θεός δίνει το πνεύμα του σε εκείνους που τον υπακούν. Υπακοή, λοιπόν, είναι ένα όπλο εναντίον των επιδρομών του εχθρού.
1: Und im letzten Buch der Offenbarung.
2: Στο τελευταίο βιβλίο της Βίβλου μας λέγει για τους χριστιανούς εκείνους πως νίκησαν με την μαρτυρία τους τον εχθρό. Έτσι καλούμεθα, όπου ο Θεός μας οδηγεί, να δούμε μαρτυρία μας, τη μαρτυρία μας, πως ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας και σωτήρας του κόσμου. Θα ήταν πέντε ομαλά λιθαράκια στα χέρια μας, που θα μπορούσαμε κάθε φορά να νικήσουμε το γίγαντα Γολιάθ. Ο Λόγος του Θεού, η προσευχή, η υπακοή, η κοινωνία και η μαρτυρία.
1: David hatte diese Steine vorher gesammelt.
2: Ο Δαβίδ, αγαπητοί, μάζεψε τα λιθαράκια του αυτά πριν αρχίσει ο αγώνας.
1: Und war darin geübt, vor dem Kampf mit Goliath.
2: Και είχε εξασκηθεί με αυτά τα όπλα του πριν αρχίσει ο μεγάλος αγώνας με τον Γολιάθ.
1: Es ist nicht so, dass wir immer Schwierigkeiten und...
2: Δεν συμβαίνει πάντα να έχουμε δυσκολίες και προβλήματα στη ζωή μας. Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας που περπατάμε στην χαρά του Κυρίου πάνω από τις περιστάσεις. Αλλά όταν ακριβώς τα πράγματα πηγαίνουν καλά στη ζωή της πίστης μας, τότε πρέπει να ασκούμεθα. Δεν μπορούμε να νικάμε. Σε ένα στρατόπεδο που χτίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία, είναι απ' έξω τα εξής γραμμένα. Πέθανε γιατί δεν εξασκήθηκε.
1: Er starb, weil er nicht übte. Und wir können den Sieg im Glauben nur.
2: Wir haben die Nike in der Ζωή des Pisteos, εάν εξασκούμεθα με τα πέντε αυτά ομαλά λιθαράκια. Ίσως υπάρχουν σήμερα το πρωί μερικοί μεταξύ μας που κάποτε επεστράφησαν στο Χριστό. Ίσως στο μεταξύ έχασαν τη δύναμη της εσωτερικής μαρτυρίας τους. Ίσως απήθησαν στο λόγο του Θεού ή γίνηκαν χλιαροί χριστιανοί στο μεταξύ. Συμβαίνει να έρχονται εις τις συναθρήσεις, μα ο Θεός δεν έχει την πρώτη θέση στη ζωή τους. Είναι μια θαυμαστή ευλογία και ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός πάντα να ξεκινάμε μαζί του. Η Παλιά Διαθήκη μας λέγει πως ο δικαιός πέφτει 7 φορές, αλλά σηκώνεται πάλι.
1: Und im Psalm 68 wird prophetisch von Jesus gesagt.
2: Και στον Ψαλμό 86 προφητικά λέγεται για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανέβηκε εις τον ουρανό και εμοίρασε χαρίσματα. Χαρίσματα και για εκείνους οι οποίοι απεμακρύνθηκαν από αυτού.
1: Will neu mit uns anfangen.
2: Θέλει να ξαναρχίσει ο Χριστός μια καινούργια ζωή με εμάς. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να χαρίσει σε κάθε έναν αυτή την χαρούμενη νικηφόρα ζωή.
1: Es gibt nur zwei...
2: Υπάρχουν δύο μονάχα προϋποθέσεις.
1: Das Gott...
2: Η υπόθεση του Θεού να πάρει την πρώτη θέση στη ζωή μας.
1: Und das...
2: Μάθουμε με τα όπλα που μας δίνει ο Θεός να τα μεταχειριζόμεθα σωστά.
1: Dann schenkt jedem von uns diese große Freude des Glaubens.
2: Τότε θα χαρίσει σε κάθε έναν από εμάς αυτή τη μεγάλη χαρά της πίστης.
1: Aber nun werden...
2: Και άνθρωποι μεταξύ μας που θα ήθελαν να έχουν τη χαρά αυτή της πίστεως, αλλά δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν.
1: Wir sind sich bemüht, gute Menschen zu sein.
2: Συνήθισα ανθρώπους, όχι μόνο στη Γερμανία, μα και στις άλλες χώρες, που προσπαθούσαν να είναι καλοί άνθρωποι.
1: Aber sie haben keine Gewissheit und Freude des Glaubens.
2: Αλλά μα στην καρδιά τους δεν είχαν την σιγουριά και την χαρά της πίστης.
1: Sie haben gehört,
2: ακούσει οι άνθρωποι αυτοί, πως οι χριστιανικές εκκλησίες μέσα από τις εκατοενταετηρίδες είχαν διακηρύξει, αν κάνετε καλά έργα, θα πάτε στον ουρανό.
1: Sie haben es versucht, gute Werke zu tun, aber sie wissen nie, habe ich auch genug getan.
2: Και οι άνθρωποι προσπάθησαν και ξαναπροσπάθησαν να κάνουν καλά έργα, αλλά σκεπτόντουσαν, έκαμα αυτά που έπρεπε να κάνω. Είναι άνθρωποι που ξέρουν πως υπάρχει κάποιος Θεός, μα δεν τον γνωρίζουν προσωπικά. Δεν τον έχουν πειραματιστεί σαν τον ζωντανό Θεό στην προσωπική τους ζωή. Ξέρουμε πως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από το να ακούσουμε για κάποιον ή να τον γνωρίσουμε προσωπικά. Στη συντροφιά μας υπάρχει μια διακόνισσα που είναι υπεύθυνη για όλες τις διακόνισσες εκεί στο Αμβούργο. Έχει πολλή δουλειά και έχει και υπεύθυνη θέση. Θα σας το πω, πιστεύω να το πιστέψετε. Βεβαίως είναι διαφορετικά από να σας το πω εγώ αυτή τη στιγμή για την αδελφή αυτή ή μετά από λίγο να πάτε να τη χαιρετήσετε, να της πείτε καλημέρα.
1: So gibt es viele...
2: Πολλοί άνθρωποι που άκουσαν για το Θεό, αλλά που δεν έχουν προσωπική επαφή μαζί του. Θα έχετε επαφή με την αδελφή αυτή για την οποία μίλησα, αν πάτε κοντά της, της πείτε καλημέρα, της πιάστε το χέρι και κουβεντιάστε μαζί της. Χρειάζεστε ανθρώπινες προϋποθέσεις για μια ζωή της πίστης, της χαράς και της νίκης.
1: Wir brauchen keine lange Liste von guten Werken.
2: Δεν χρειάζεται να κάνουμε δικές μας προσπάθειες και καταλόγους από προσπάθειες.
1: David hatte auch keine menschlichen Voraussetzungen, um den Sieg zu erringen.
2: Και ο Δαβίδ δεν είχε τις ανθρώπινες προϋποθέσεις για μια νίκη.
1: Ένας
2: νεαρός. Πάει ακόμα στον πόλεμο. Ήταν ο πιο αδύνατος μεταξύ των αδερφιών του.
1: Konnte nicht einmal die Rüstung des
2: Saul. Δεν μπορούσε να κουβαλήσει ούτε την στολή του Σαούλ. Και εντούτοις κέρδισε την νίκη. Υπήρχε μια πνευματική βασική προϋπόθεση στη ζωή του. Δεν είναι ανθρώπινη προϋπόθεση. Κάτι που το πήρε από το Θεό. Εκεί στο 16ο κεφάλαιο του Σαμουήλ Α, εδάφιο 13, τότε ο Σαμουήλ έλαβε το κέρας του ελαίου, έχρισε αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού και επήλθε το πνεύμα του Κυρίου εις τον Δαβίδ.
1: Gott wohnte durch sein...
2: Ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος του κατοικούσε στην καρδιά του Δαβίδ.
1: Sie brauchen Gott.
2: Και εσείς χρειάζεστε οπωσδήποτε το Άγιο Πνεύμα του Θεού.
1: Το
2: Άγιο Πνεύμα μας συνδέει με τον Ιησού Χριστό.
1: Durch Gott...
2: Του Αγίου Πνεύματος λαβαίνουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών και τη σιγουριά της σωτηρίας μας. Γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σαν έναν επίσημο επισκέπτη Ιουδαίο, είπε εάν δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν δύναται να είδεις τη βασιλεία του Θεού, αν δεν γεννηθείς δια ύδατος και πνεύματος. Ο Δαβίδ έλαβε το πνεύμα του Άγιο και από τη στιγμή αυτή αρχίζει τη ζωή της πίστεως.
1: Nicht mit menschlichen Anstrengungen und
2: Όχι με τις ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά με το πνεύμα του Θεού που έλαβε στη ζωή του.
1: Im Alten Testament, wo
2: Στην Παλιά Διαθήκη, έτσι το πνεύμα του Θεού είχε το κάτω από προϋποθέσεις στη ζωή του ανθρώπου. Όπως εδώ, ο Σαμουήλ χύνει λάδι πάνω στο Δαβίδ και επέρχεται το πνεύμα του Θεού. Αγαπητοί, δεν χρειάζομαστε τον τρόπο αυτό, το λάδι.
1: Der Apostel Paulus hat
2: γράφει στους πιστούς της Εφέσου. Ακούσατε τον λόγο του Ευαγγελίου, δεχτήκατε δια της πίστεως και σφραγιστήκατε με το πνεύμα του Θεού. Σήμερα ακούτε τον λόγο του Θεού.
1: Ich bezeuge es Ihnen.
2: Σας μαρτυρώ τον λόγο του Θεού την ώρα αυτή.
1: Und Sie können...
2: Εσείς μπορείτε να βεβαιωθείτε διαβάζοντας ήδη τον λόγο του Θεού.
1: Jesus,
2: ο Υιός του Θεού ήρθε σε εμάς, σε αυτόν τον κόσμο.
1: Nahm unsere Sünden, auch ihre...
2: Πήρε τις αμαρτίες μας, πήρε τις δικές σας και τις δικές μου αμαρτίες πάνω του.
1: Starb stellvertretend...
2: Ήθανε για μας, για τη δική μας θέση πάνω στο Σταυρό.
1: Und Gott...
2: Και ο Θεός δέχτηκε εκεί τη θυσία που προσέφερε ο Υιός του. Τον ήγηρε από τους νεκρούς, τον ανέθεσε από τους νεκρούς.
1: Für uns zur Sünde.
2: Ο Απόστολος Παύλος μας πληροφορεί αυτός που δεν ήξερε αμαρτία γίνηκε για μας αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη.
1: Das ist Gottes Wunsch.
2: Θαυμάσια προσφορά του Θεού για σας.
1: Sie können Gemeinschaft kommen.
2: Σήμερα μπορείτε να έχετε από σήμερα κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού.
1: Sie haben das Wort.
2: Ακούσατε τον Λόγο του Θεού και μπορείτε στην καρδιά σας να πείτε ναι Θεέ μου.
1: Sagen Sie...
2: Μπορείτε να πείτε την ώρα αυτή μάλιστα Κύριε Ιησού Χριστέ γίνε εσύ ο Κύριός μου.
1: Sie können...
2: Και να πάρετε την απόφαση αυτή τώρα, αυτή τη στιγμή, μέσα στην καρδιά σας.
1: Und...
2: Λιώσει η ώρα αυτή, συναντήστε κάποιον άλλον που πιστεύει στον Χριστό και πέστε του, δέχτηκα κι εγώ σήμερα τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου. Ακούσατε τον Λόγο του Θεού και αν τον δεχτείτε στην καρδιά σας, τότε ο Θεός θα σας πληρώσει με το Άγιο του Πνεύμα. Δεν χρειάζονται προσπάθειες και προϋποθέσεις ανθρώπινες.
1: Gott will nur ihr...
2: Πώς θέλει την εμπιστοσύνη σας.
1: Und darum steht hier an der Stirnwand dieses.
2: Γι' αυτό είναι γραμμένα εδώ στην θέση αυτή πίσω τα λόγια τούτα τα θαυμαστά του Αγίου Πνεύματος. Πίστεψε στον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου.
1: Jesus ruft Sie, fangen Sie heute mit, leben Sie mit ihm.
2: Ζήστε με τον Ιησού Χριστόν.
1: Und Sie werden die Freude und den Sieg des Glaubens erfahren.
2: Και θα έχετε την χαρά και την νίκη στη ζωή της πίστης.

δεν υπάρχει τίποτε. Η ζωή είναι άδεια. Ο άνθρωπος είναι ταλέπορος και ο άνθρωπος είναι αδύνατος και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις συνθήκες που συνωμοτούν και τον κυκλώνουν κάθε μέρα στη ζωή. Ο πιστός βέβαια πήρε το Θεό, αλλά πρέπει να προσέξει. Πρέπει να προσέξει ότι πρέπει να έχει επαφή με τον Κύριο. Δεν είναι μία ονομαστική, τυπική, διότι ανήκουμε σε μία εκκλησία σύνδεση με τον Θεό. Η σύνδεση πρέπει να είναι πραγματική, καθημερινή με τον Κύριο. Και μην ξεχνάτε να έχετε στο σακιδιό σας τα πέντε εκείνα ομαλά λιθαράκια. Ο Λόγος του Θεού, η πίστη στον Χριστό, η πίστη στον Χριστό, η κοινωνία του Πνεύματος, η πρόσευχη, η μαρτυρία στους γύρω μας. Εάν δεν ζεις και αν δεν είσαι γνήσιος, συνδεδεμένος με τον Χριστό και αν δεν έχεις την μαρτυρία γύρω σου, τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, την πίστη ενεργό, το Λόγο του Θεού ζωντανό μες στην καρδιά σου, την προσευχή την καθημερινή, πώς περιμένεις να νικήσεις? Φυσικά θα είσαι ένας αδύνατος, παρασυρώμενος από τα ρεύματα, από τους ανέμους, από τον εχθρό της ψυχής. Η μεθοδολογία της νίκης δια του Ιησού Χριστού εις τη ζωή μας. Αμήν. Κλείνομαι με την προσευχή, με την χοροδία μας. Να πάνε στο τέλος, να πάνε στο τέλος, να τους πάρουν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καταρχήν, θεωρώ μεγάλο μου προνόμιο που βρίσκομαι μαζί σας και βεβαίως ευχαριστώ τους οργανωτές και τον συνονόματό μου για την ευγενική πρόσκληση. Το θέμα μου το εστιάζει.

στην επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην κοινή γνώμη. Και ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα επικεντρωθώ σε ορισμένα ιστορικά παραδείγματα, κάποια από αυτά θετικά, κάποια άλλα αρνητικά, με σκοπό ίσως να αντλήσουμε και εμείς ορισμένα μαθήματα, είτε για την προσωπική μας χρήση της επικοινωνίας ή ακόμα και για την εκκλησιαστική μας χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, στην εποχή των ψηφιακών μέσων. Η εποχή μας αλλάζει δραστικά. Συνεπώς, είναι πρόκλησή μας να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στα νέα αυτά δεδομένα, πιστεύω εγώ. Και τη θέση μου αυτή θα προσπαθήσω να τη στηρίξω με μια σειρά από ιστορικά παραδείγματα. Η Άννα εδώ θα με βοηθήσει με τις διαφάνειες. Πατάμε μια φορά να θα σου λέω. Λοιπόν, η ιστορία της ανθρώπινης επικοινωνίας συνδέεται άρρηκτα με τα πολιτισμικά επιτεύγματα του ανθρώπου από το ξεκίνημα της ανθρώπινης περιπέτειας. Και χωρίζουμε για πολύ πρακτικούς λόγους την επικοινωνιακή εξέλιξη του ανθρώπου σε τρεις πολύ μεγάλες περιόδους. Δεν υπάρχουν στεγανά σε αυτές τις περιόδους, αλλά μιλάμε για την περίοδο του προφορικού λόγου, μιλάμε για την περίοδο του γραπτού λόγου και τέλος, εδώ και 50-60 χρόνια, μιλάμε για τον ψηφιακό κόσμο. Η πρώτη περίοδος ουσιαστικά ανέδειξε τη δυνατότητα της μνήμης και της αποστήθησης μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων, εστιάζω σε πολύ λίγα. Θα θυμάστε ίσως από το βιβλίο της Γένεσης όταν ο Αδάμ μόνος του στην Εδέμ καλέστηκε με τη χρήση του, του προφορικού λόγου να ονομάσει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που υπήρχαν διαθέσιμοι στον κήπο της Εδέμ. Αυτό καλλιέργησε αφάνταστα τη μνήμη του, αποθήκευσε στις βάσεις δεδομένων, τις προσωπικές βάσεις δεδομένων, όλο αυτό το υλικό που ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, αλλά στη συνέχεια είχε πράγματα τα οποία μπορούσε να συμμεριστεί με την Εύα και ενδεχομένως με τους απογόνους του. Συνεπώς, η επικοινωνία καλλιέργησε βεβαίως στις διαπροσωπικές σχέσεις την κοινωνικότητα του ανθρώπου. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος προχωράει στο γραπτό λόγο, του δίνει δηλαδή ένα νέο μέσο στα χέρια του, αποκτά τη δυνατότητα συσσόρευσης γνώσης και τεκμηρίωσης, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει και να τσεκάρει, να ελέγξει πράγματα που ισχυρίστηκαν οι προηγούμενοι. Δεν βασιζόμαστε πλέον στην ανθρώπινη μνήμη για να περάσουμε πληροφορίες από γενιά σε γενιά, αλλά μπορεί κάποιος να πάει και να δει τι έχουν πει οι προηγούμενοι και ενδεχομένως αν αυτά τα πράγματα είναι αληθινά, να τα τεκμηριώσει, να τα εξετάσει, να τα επανεξετάσει, να τα απορρίψει ενδεχομένως. Η γλώσσα παγιώνεται, και σε αυτό θα επανέλθω σε λίγο, αλλά παράλληλα χάνει και την δυνατότητα της μνήμης του. Δεν έχει ανάγκη να θυμάται τόσα πολλά πράγματα και σας θυμίζω εδώ τον αρχαίο πρόγονό μας, τον Σοκράτη, ο οποίος ήταν εχθρός του γραπτού λόγου, γιατί πίστευε ότι ο άνθρωπος θα χάσει τη δυνατότητα να θυμάται. Και εν μέρει είχε δίκιο. Τέλος, μετά την εφεύρεση του ηλεκτρισμού, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, δίνονται άλλες δυνατότητες στον άνθρωπο, όπως, και πάλι εντελώς επιγραμματικά, η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, η συνένωση όλων των προηγούμενων μέσων, δηλαδή κειμένου, ήχου και θεάματος, δημιουργία νέων πραγματικότητων, εδώ αναφέρομαι στις εικονικές πραγματικότητες, δεν είναι οι μόνες, και τέλος ο άνθρωπος θεοποιεί πλέον το θέαμα και θα ισχυριστώ χάνει την δυνατότητα της ανάγνωσης, όπως στην προηγούμενη περίοδο έχασε τη μνήμη του. Αυτά έτσι για να δημιουργήσουμε έναν χάρτη στο μυαλό μας για το πώς αυτή η επικοινωνιακή πορεία του ανθρώπου μέσα στους αιώνες, στις χιλιετίες, εξελίχθηκε. Τώρα, η ιστορία αυτή της ανθρώπινης επικοινωνίας έφτασε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, μπορούμε να πάμε παρακάτω, το 1336. Και ισχυρίζομαι ότι αυτή ειδικά η χρονιά, το 1336, είναι μια σημαδιακή χρονιά. Γιατί τότε ένας άσημος γερμανός μεταλλουργός, ο Johann Gutenberg, έδωσε για πρώτη φορά βεβαίως στην ανθρωπότητα τη δυνατότητα μαζικής επικοινωνίας. Πριν από αυτόν όμως, τουλάχιστον για έναν αιώνα πριν από αυτό,
Η Ευρώπη, και εστιάζω και πάλι στη Δύση, χαρακτηριζόταν από έντονους ταξικούς, φυλετικούς και άλλους κοινωνικούς διαχωρισμούς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η γνώση περιορίζονταν σε χώρους μοναστηριών και παλατιών. Οι κοινοί θνητοί δεν είχαν πρόσβαση ούτε στη γνώση, ούτε στην πληροφορία. Ήταν ένας κόσμος βεβαίως έντονα προφορικός, παρόλο που ο άνθρωπος είχε πρόσβαση στη γραφή, τουλάχιστον στο χειρόγραφο. Υπήρχε μια αδυναμία μετακίνησης, δηλαδή οι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι ο μέσος άνθρωπος σε όλη τη ζωή του δεν μετακινούνταν περισσότερο από 12 χιλιόμετρα από τον τόπο που γεννιόταν. Πράγμα βεβαίως που σημαίνει ότι όταν η πληροφορία διέσχιζε αποστάσεις για να φτάσει στον προορισμό της είχε ήδη παραμορφωθεί. Η γλώσσα εξελίσσεται σε απομόνωση, δηλαδή με άλλα λόγια η διάλεκτος που μιλάνε οι δραμινοί δεν είναι κατανοητή ίσως στην καβάλα. Και τα κείμενα περιορίζονται, επαναλαμβάνω, σε πολύ κλειστούς κύκλους. Πριν τον Γουτεμβέργιο, έχει μεγάλη σημασία η προφορική μαρτυρία. Είναι, αν το σκεφτούμε λίγο, η σημερινή μας παράδοση στα δικαστήρια τουλάχιστον, να έχουμε μάρτυρες που καταθέτουν προφορικά τη μαρτυρία τους, είναι μια παράδοση την οποία κληρονομήσαμε από το Μεσαίωνα. Σήμερα δεν υπάρχει ανάγκη ουσιαστικά να έχουμε μάρτυρες που στέκονται μπροστά στο δικαστήριο και λένε αυτά που έχουν να πούν. Αλλά τότε, επειδή δεν υπήρχε άλλο μέσο, ουσιαστικά τα ελάχιστα χειρόγραφα που ήταν διαθέσιμα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να παραμορφωθούν, η προφορική μαρτυρία ήταν ύψιστη σημασία. Και οι άνθρωποι βασίζονταν σε αυτήν για πολλούς λόγους. Για θέματα κληρονομιάς, για το τι ανήκει σε ποιον. Μερικά παραδείγματα. Υπήρχε έλλειψη ταχυδρομικών υπηρεσιών για ευνόητους λόγους. Για παράδειγμα, όταν το 1453 έπεσε η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, χρειάστηκε ένας μήνας να φτάσουν τα νέα στην Ιταλία, 2 μήνες στη Βιέννη και 3 μήνες στο Λονδίνο. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, η πληροφορία ήταν δυσκίνητη. Όλος ο κόσμος, δηλαδή η διοίκηση και το εμπόριο, ήταν ένας κόσμος προφορικός. Και αυτό υποβαθμίζω ίσως λίγο τη σημασία αυτού του πράγματος, γιατί οι άνθρωποι διέθεταν στο μυαλό τους ολόκληρες βάσεις δεδομένων. Ένας έμπορος έπρεπε να θυμάται όλους τους πελάτες του. Τι τους πούλησε, πόσο τους πούλησε τα προϊόντα αυτά, όλους τους καταλόγους δοσοληψιών, τα πάντα. Και γι' αυτό εξαλλού η αποστήθηση ήταν μια τέχνη, διδάσκονταν. Αναφέρω το θέατρο της μνήμης, μια τεχνική, υπήρχε ένα εγχειρίδιο, στα λατινικά λεγόταν adherenium, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιούσε το συνειρμό για να βοηθάει τους ανθρώπους να θυμούνται πράγματα. Δηλαδή, δημιουργούσαν οι άνθρωποι στο μυαλό τους εικονικούς χώρους, όπως παράδειγμα, ας πάρουμε έναν καθεδρικό ναό που έχει χιλιάδες αντικείμενα. Αν κατάφερνε κάποιος να συνδυάσει κάθε αντικείμενο με αυτά που ήθελε να θυμηθεί, στη συνέχεια με μια ξενάγηση εικονική στο μυαλό του, μέσα στο χώρο αυτό, μπορούσε να επαναφέρει στη μνήμη του αυτά που ήθελε να θυμηθεί. Αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω εδώ. Ίσως υπάρχει ένα φοβερό ντοκιμαντέρ του BBC, το οποίο δείχνει ακριβώς πώς λειτουργούσε αυτή η τεχνική. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εκείνο που θέλω να μείνει είναι ότι η αποστήθηση, δηλαδή η καλλιέργεια της μνήμης, ήταν κάτι υψίστης, ήταν μια αρχή υψίστης σημασίας, κυρίως για όλες τις πτυχές της κοινωνικότητας των ανθρώπων. Για το εμπόριο, για τη διοίκηση, για τις κοινωνικές σχέσεις, για την κυβέρνηση, για την εκκλησία. Τώρα, λίγο πριν τον Γουτεμβέργιο, 3-4 δεκαετίες πριν τον Γουτεμβέργιο, ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, αρχίζουν κάποιες ζυμώσεις στην Ευρώπη, γιατί ο Γουτεμβέργιος δεν εμφανίστηκε ξαφνικά σε ένα κενό, υπήρξαν κάποιες ιστορικές ανάγκες και μέσα αυτές και αυτές ικανοποίησε ο ίδιος. Πρώτα απ' όλα, οι πιέσεις των εμπόρων και των κυβερνητών. Δηλαδή, η Δυτική Ευρώπη αναπτύσσει το εμπόριο, δημιουργούνται οι πρώτες τράπεζες, οι οποίες έχουν μάλιστα και υποκαταστήματα, ειδικά στη Νότια Ευρώπη. Συνεπώς, το να εξαρτάται κανείς, έστω και από ένα πολύ καλό σύστημα αποστήθησης, έπαψε να είναι τόσο βολικό ξαφνικά. Κυρίως λόγω της εξάπλωσης, επαναλαμβάνω, της ανερχόμενης μεσαίας τάξης, η οποία είχε ανάγκη πλέον από τεκμηρίωση, από καταλογοποίηση των δεδομένων τα οποία συνέλεγε.
εισαγωγή του χαρτιού, σημαντικότατη, μια κινέζικη εφεύρεση του χαρτί, το οποίο οι Κινέζοι το χρησιμοποίησαν για αρκετούς αιώνες πριν τους Ευρωπαίους, ξαφνικά εισήχθη στην Ευρώπη σε πολύ χαμηλή τιμή και αντικαθιστά την περγαμηνή. Ένας λοιμός, τώρα θα μου πείτε, ένας λοιμός είναι καλό πράγμα? Εξαρτάται. Μπορεί να είναι καλό και κακό. Ο λοιμός στον οποίο αναφέρομαι, γύρω στο 1430, ισοπαίδωσε την Ευρώπη. Δηλαδή, περίπου το 1 τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού πέθανε από χολέρα. Τώρα, βεβαίως, αυτοί που κατάφεραν να επιβιώσουν, όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν, είχαν παραπάνω γη να κληρονομήσουν. Βεβαίως, μια γη την οποία έπρεπε να αποδείξουν ότι ήταν δική τους. Συνεπώς, αυτή η ανάγκη για τεκμηρίωση της κληρονομημένης πλέον γης οδηγεί στην ανάγκη για έντυπο. Εκείνο το διάστημα, επίσης, αναπτύσσονται τα λεγόμενα σκριπτόρια. Τα ονομάζω εγώ καταστήματα γραφής. Τι ήταν αυτά? Ήταν ουσιαστικά καταστήματα χειρογράφων. Κάποιος επιχειρηματίας προσλάμβανε γραφείς και αυτοί αναλάμβαναν αυτήν την τεκμηρίαση, αλλά με το χέρι. Αυτούς βεβαίως χρησιμοποίησε τότε εκείνο το διάστημα και η Καθολική Εκκλησία για να τυπώσει τα περίφημα, να γράψει μάλλον, ένα προς ένα, τα περίφημα συγχωροχάρτια. Και τέλος, η εφεύρεση των γυαλιών. Ας μην την υποτιμήσουμε. Η μοιοπία είναι εμπόδιο στο γράψιμο και στην ανάγνωση. Συνεπώς, η εφεύρεση αυτή ήρθε στην κατάλληλη στιγμή για να λύσει κάποια προβλήματα. Τώρα, εκείνη ακριβώς τη στιγμή εμφανίζεται αυτός ο άσημος, επαναλαμβάνω, Γερμανός, ο Johann Gutenberg, ο οποίος, εφαρμόζοντας μια πάρα πολύ απλή ιδέα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τυποποίηση της γραφής. Να φτιάξουμε όμοια γράμματα, όμοιου μεγέθους, από τα οποία αν φτιάξουμε μια πλάκα, μπορούμε στη συνέχεια να τυπώσουμε άπειρα αντίτυπα σε πολύ χαμηλό κόστος. Το οποίο βεβαίως καταργεί με μια μονοκοντιλιά τη βιομηχανία των γραφέων και λύνει όμως όλα τα προβλήματα της ανερχόμενης εκείνης κοινωνίας. Δηλαδή, τα προβλήματα των εμπόρων, την ανάγκη για καταλογοποίηση, για τεκμηρίωση. Ακόμα επίσης δίνει την ευκαιρία στην Καθολική Εκκλησία να πουλάει περισσότερα συγχωροχάρτια και να βγάζει περισσότερο κέρδος, συνεπώς να χτίσει και τον περιβόητο ναό του Αγίου Πέτρου, στον οποίο δεν φίδονταν χλειδείς και πολυτέλειες. Το έντυπο γίνεται το πρώτο καταναλωτικό αγαθό. Είναι το πρώτο μαζικό καταναλωτικό αγαθό. Συνεπώς είναι μια νέα μόδα, όλοι πρέπει να το έχουν. Αλλά γίνεται επίσης αφετηρία μιας εξέλιξης, κυρίως στη Δύση, μια εξέλιξη, παρένθεση, από την οποία η Ελλάδα μας απήχε, θα επανέλθω και σε αυτό σε λίγο, η οποία την διαμόρφωσε το χαρακτήρα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Δηλαδή, μόλις 50 χρόνια μετά το Γουτεμβέργιο, ακολουθεί η προτεσταντική μετρύθμιση του Μαρτίνου Λούθρου του 1517, η Ιταλική Αναγέννηση, ο Γαλλικός Διαφωτισμός, η Γαλλική Επανάσταση, η Βιομηχανική Επανάσταση, η Πυρηνική Επανάσταση και τέλος η Επανάσταση Πληροφορίας. Όλα αυτά έχουν ως αφετηρία την εφεύρεση αυτού του άσημου Γερμανού. Μεταξύ άλλων, να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η γλώσσα παγιώνεται λόγω του εντύπου. Δηλαδή, η διάλεκτος που μιλιέται στη Δράμα γίνεται κατανοητή πλέον και στην Καβάλα, αλλά επιπλέον διαμορφώνεται για πρώτη φορά εθνική συνείδηση και το αίσθημα ατομικής αξίας. Μέχρι τότε, εφόσον οι άνθρωποι ζούσαν σε απομόνωση, δεν είχαν την αίσθηση ότι ανήκαν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, εθνικό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά με το έντυπο ξαφνικά αποκτούν αυτή την αίσθηση ότι δεν είναι μόνοι τους, αλλά λειτουργούν μαζί με άλλες ομάδες και ενδεχομένως αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Τώρα, έχοντας τελειώσει με αυτήν την εισαγωγή, θέλω, όπως είπα, να εστιάσω σε ορισμένα παραδείγματα. Κάποια από αυτά είναι θετικά. Αλλά εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι τα μέσα είχαν καταλυτικές επιδράσεις στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι τα διαχειρίζονταν διαπίστωσαν ξαφνικά ότι είχαν ένα καταπληκτικό όπλο ή καταπληκτικά όπλα στα χέρια τους για να επηρεάζουν τους ανθρώπους. Στην αρχή ενστικτοδός το διαπίστωσαν αυτό, στη συνέχεια η εμπειρία τους δίδαξε τρόπους, μεθόδους, πρακτικές
που θα μπορούσαν για διάφορους λόγους να επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Και θα τολμήσω να πω ότι ο πρώτος ο οποίος κατανόησε την δυνατότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν είναι κανένας άλλος από τον ίδιο τον Μαρτίνο Λούθυρο, ο οποίος μόλις 67 χρόνια από την εκτύπωση της πρώτης περίφημης Αγίας Γραφής με τις 23 γραμμές του Γκουτεμβέργιου, υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά αντίτυπα που διασώζονται σε διάφορα μουσεία, έδωσε το έναυσμα για την προτεσταντική μεταρρύθμιση. Συνεπώς, για τον Λούθυρο, το έντυπο δεν ήταν απειλή, παρόλο που θα μπορούσε να το δει σαν απειλή και ορισμένες φορές το είδε, γιατί παράλληλα με τα έντυπα που ο ίδιος διακινούσε, διακινούνταν μια σειρά, μια σωρία αχρήστων και βλαβερών, αν θέλετε και πορνογραφικών εντύπων εκείνη την εποχή. Γι' αυτόν όμως ήταν ένα μέσο πρόκληση. Σύμφωνα με τον Βρετανό ιστορικό, John Blood, ο οποίος ασχολείται ακριβώς με την περίοδο αυτή της προτεσταντικής μεταρρύθμισης, λέει, και μάλιστα χρησιμοποιεί τα λόγια του ιδίου του Λούθυρου, λέει ο Λούθυρος, μέσω της τυπογραφίας ο Θεός επιθυμεί όλος ο κόσμος, μέχρι τα πέρατα της οικουμένης, να γνωρίσει την πραγματική θρησκεία και θέλει να τη μεταδώσει σε όλες τις γλώσσες. Η τυπογραφία είναι η τελευταία φλόγα της φωτιάς που φωτίζει τον κόσμο πριν τη συντέλεια. Βεβαίως, ήταν λάθος αυτό. Δεν ήταν η τελευταία φλόγα. Δεν είχε ζήσει ο Λούθυρος στην εποχή του Bill Gates. Αλλά με τα δεδομένα που είχε εκείνη την εποχή, η τυπογραφία ήταν ένα μέσο πρόκληση για αυτόν. Μάλιστα, ο φίλος του και συνάδελφος πανεπιστημιακός, ο Φίλιππος Μελάχθον, έλεγε ότι η τυπογραφία ήταν τέχνη που ο Θεός ενέπνευσε στους ανθρώπους. Συνεπώς, αυτοί οι άνθρωποι, επί τη ευκαιρία να πω ότι το 1517 ο Λούθυρος ήταν 34 ετών, συγγνώμη, ο Μελάχθον και οι υπόλοιποι φίλοι του ήταν κάτω από τα 30 τους, συνεπώς ήταν μια ενθουσιώδης ομάδα νεαρών, οι οποίοι διέθεταν ένα νέο παιχνίδι, ένα νέο μέσο και δοκίμαζαν τις δυνατότητές τους. Συγκεκριμένα, το πρώτο φυλάδιο που τυπώσανε, το 1517, η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε σε 3 μέρες, η δεύτερη έκδοση σε μια εβδομάδα και ακολούθησαν 15 άλλες διαδοχικές εκδόσεις. Μέσα σε 10 χρόνια τα βιβλία της μεταρρύθμισης κάλυψαν όλη την Ευρώπη. Τα τυπογραφία του Στρασβούργου, της Κολονίας, της Βιτεμβέργης διακατέχονταν από έναν πραγματικά, από μια κατάσχετη παραγωγή εντύπων που διακινούνταν σε διάφορες γλώσσες σε όλη τη Δύση. Και πάλι παρένθεση επιτρέψτε μου, δυστυχώς δεν φτάναν μέχρι την Ελλάδα και θα εξηγήσω και πάλι σε λίγο γιατί. Λίγα λόγια θα πω για την Ιταλική αναγέννηση, για να μην ξεφύγω. Το φαινόμενο της εικονογραφίας, προτιμάω τον όρο εικονογράφηση, δεν είναι σωστό αυτό, και αυτό καθαρά για επιστημονική μελέτη και έρευνα. Δηλαδή, πριν τον Γκουτεμβέργιο, οι εικονογράφοι, οι άνθρωποι που ασχολούνταν με την εικόνα, εξυπηρετούσαν μόνο σκοπούς λατρείας. Όλη η τέχνη της εικονογραφίας εξαντλούνταν στο χώρο της εκκλησίας. Με το έναυσμα, με την εφεύρεση του Γκουτεμβέργιου, ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα μαζικής παραγωγής εικόνας. Και είναι κάτι που δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά οι πρώτοι εικονογράφοι μπορούσαν να χαράζουν εικόνες σε μαλακό μέταλλο και στη συνέχεια να αναπαραγάγουν όλο αυτό το υλικό σε χιλιάδες ή εκατομμύρια αντίτυπα. Δεν είχε σημασία. Μάλιστα, ο ίδιος ο Λούθυρος, ο οποίος πραγματικά είχε κατανοήσει την έννοια του να στοχεύουμε σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, έφτιαχνε έντυπα σε τρεις διαφορετικές ομάδες ακροατηρίων. Το ένα κομμάτι στα λατινικά, για τους λόγιους, πανεπιστημιακούς, ιερείς. Ένα κομμάτι στη γερμανική, για τους ανθρώπους της μεσαίας τάξης, που διαβάζαν καλά τη γερμανική. Και ένα κομμάτι εικονογραφημένο, για τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Συνεπώς, φρόντιζε στο έντυπό του να καλύπτει τα πάντα. Να καλύπτει το ακροατήριο στην ολότητά του. Επίσης, σε αυτή την περίοδο έχουμε την δημιουργία των πρώτων βιβλιοθηκών. Δηλαδή, έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες αποθήκες γνώσης. Κάτι βεβαίως που δεν ήταν δυνατόν στην εποχή του προφορικού λόγου. Και ουσιαστικά το ξεκίνημα, το έναυσμα, τη δημιουργία των πρώτων πανεπιστημίων. Ακολουθεί ο γαλλικός διαφωτισμός. Και εδώ έχουμε
διάφορα πράγματα που λαμβάνουν χώρα και πάλι εντελώς επιγραμματικά, η συστηματοποίηση της έρευνας, δηλαδή αρχίζει να διδάσκεται η μεθοδολογία στο χώρο της επιστημονικής σκέψης, η προώθηση του ορθολογισμού, που έχει κάποια θετικά βεβαίως ή κάποια αρνητικά, δεν θα τα σχολιάσω αυτή τη στιγμή, και η εκοσμίκευση της γνώσης. Δηλαδή, ουσιαστικά η απομάκρυνση της γνώσης, της επιστημονικής σκέψης, από τις θρησκευτικές ερμηνείες, από τις εκκλησιαστικές επιδράσεις, αν προτιμάτε. Να κάνουμε ένα σταθμό στην Ελλάδα της Ουγγαρδίας. Θέλω να σταματήσουμε λίγο σε αυτό το σημείο, το θεωρώ αρκετά σημαντικό. Καταρχήν, χρωστάμε πάρα πολλά στο έντυπο ως Έλληνες, αλλά ακόμα περισσότερα στους Έλληνες της Διασποράς και μάλιστα στους ευρωπαϊστές Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι αξιοποίησαν βεβαίως αυτό το νέο μέσο 200-250 χρόνια μετά το Λούθυρο, για να μετακενώσουν την ευρωπαϊκή σκέψη στον υπόδουλο ελληνισμό. Να περάσουν δηλαδή τις ιδέες της τελικής αναγέννησης του γαλλικού διαφωτισμού. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες εμφανίζονται στη Δύση. Ξεκινούν από τη Βιέννη, την Τεργέστη της Ιταλίας, με στόχο κάποιων ονειροπόλων, κάποιων οραματιστών ανθρώπων, οι οποίοι ζουν στη Δύση, αγαπούν το ευρωπαϊκό πνεύμα, αυτό που εκφράζει τη Δύση, και θέλουν, επαναλαμβάνω, να περάσουν αυτές τις αντιλήψεις στον υπόδουλο ελληνισμό. Εδώ βέβαια σκοντάφτουν σε δύο μεγάλα κατεστημένα. Το ένα είναι βεβαίως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία πείσμονα αρνείται να εισάγει όλες αυτές τις νέες ιδέες στην Ελλάδα. Αφετέρου, η Ορθοδοξία, η οποία συνεχίζει πείσμονα να αποκόπτει την Ελλάδα από τη Δύση. Ήταν μια τακτική η οποία ξεκίνησε βεβαίως πριν ακόμα την πτώση του Βυζαντίου και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια των 400 χρόνων της σκλαβιάς. Συνεπώς, λέγεται ότι η πρώτη εφημερίδα, η Εφημερής, εμφανίστηκε το 1790, σε αυτήν έγραφε τα φλογερά του ποίηματα ο Ρήγας Φεραίος, ο οποίος στη συνέχεια, κατόπιν διαβήματος των Οθωμανικών αρχών, συνελήφθη από τους Αυστριακούς και εκτελέστηκε στο Βελιγράδι. Και βεβαίως και κατασχέθηκε και ο εξοπλισμός της εφημερίδας. Ο Ερμής ο Λόγιος, μια πάρα πολύ σημαντική εφημερίδα, μια εφημερίδα σταθμός στην ιστορία του ελληνικού εντύπου, με εκδότες μεγάλους ευρωπαϊστές, τον Άνθιμο Γαζή, τον Θεόκλητο Φαρμακίδη, τον Ιωάννη Κοκκινάκη, οι οποίοι βεβαίως φιλοξενούσαν τα γραπτά του Αδαμαντίου Κοραή. Εντελώς έτσι αποσπασματικά, θέλω να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο απόσπασμα, μια αντιπαράθεση εντονότατη μεταξύ του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Άνθιμου, ένας κλασικός εκπρόσωπος του θρησκευτικού status quo της εποχής, ο οποίος βεβαίως έβλεπε ως τρομακτική απειλή τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα και την ενδεχόμενη επίδρασή τους στο χώρο που έλεγχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συνεπώς, εκδίδει εκείνος ένα φυλάδιο και λέει μεταξύ άλλων τα εξής. Ο άπειρος ενελέη και πάνσοφος ημών Κύριος, δια να φυλάξει αλόβητον την Αγίαν και Ορθόδοξον πίστην ημών, προσέξτε, ήγηρεν εκ του μηδενός την ισχυράν αυτήν βασιλείαν των Οθωμανών, δια να είναι εις μεν τους δυτικούς ως αν ένας χαλινός, προσέξτε και πάλι, εις δε τους ανατολικούς ημάς, πρόξενο σωτηρίας. Βεβαίως, αυτό και μόνο το κείμενο και είναι απάντηση στην παραπληροφόρηση που συχνά συναντούμε σε κείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κείμενα ελληνικής ιστορίας, τα οποία διάφοροι ισχυρίζονται ότι δήθεν η Ορθοδοξία συνέβαλε στην απελευθέρωση των Ελλήνων. Δεν ξέρω πώς, εφόσον αφόρησε τους ίδιους ηγέτες της Επανάστασης του 1821. Σε αυτό λοιπόν το πολύ προκλητικό και βεβαίως αντιευρωπαϊκό κείμενο, ο ίδιος ο Αδαμάντιος Κοραής απαντάει και λέει, μεταξύ άλλων, αποκαλεί τα πατριαρχικά επιχειρήματα, την αποκαλεί φιλότουρκο, προδοτική, στυλιτεύει τους ιερούς, τους χαρακτηρίζει ψευδοχριστιανούς, ανάξιους ιερείς, που πολλούν ανερυθριάστος, χωρίς να κοκκινήσουν δηλαδή, και μυστήρια και ευλογίες, και τρυφώσιν ως
σαρδανάπαλοι, γράφει ο Αδαμάντιος Κοραής. Και λέει και καταλήγει, εύκολον είναι να καταλάβει τις ότι οι τιούτι πλεονέκτε πρέπει να φοβόνται την καταστροφήν των Τούρκων ως ιδίαν αυτών καταστροφήν και, και των Γρεκών την ελευθερίαν ως απαρηγόρητον αυτών δυστυχίαν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται μας απελευθέρωσαν από τους Οθωμανούς. Βεβαίως, ο ρόλος του εντύπου και ο ενθουσιασμός του Αδαμαντίου Κοραή και όλων των Ευρωπαϊστών, των ανθρώπων Ελλήνων της Διασποράς, οι οποίοι θέλησαν να επηρεάσουν την ελληνική κοινή γνώμη μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης εκείνης εποχής και το πέτυχαν σε πολύ σημαντικό βαθμό, ένα μέρος της αφύπνισης που έλαβε χώρα στον τότε ελλαδικό χώρο, το οφείλουμε βεβαίως στις επιδράσεις της Δύσης. Κάτι που ίσως δεν το έχουν συγχωρήσει ακόμα και σήμερα οι ιερείς. Κλείνω λοιπόν το κεφάλαιο του εντύπου και θα έρθω λίγο στον χώρο των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βεβαίως δεν εξαντλώ κατά κανέναν λόγο ένα τεράστιο θέμα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για εξάμηνα για αυτό το πράγμα. Απλά εστιάζω, επαναλαμβάνω, σε στιγμιότυπα ιστορικά όπου κάποιοι χρησιμοποίησαν τα μέσα για να επηρεάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά την κοινή γνώμη. Και εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ακριβώς με ποιον τρόπο χρησιμοποίησαν τα μέσα. Με ποιους, τι μέσα εφάρμοσαν, ποιες τεχνικές, ποια ήταν η φαντασία τους, ποιο ήταν το όραμά τους. Λοιπόν, προχωράμε λίγο. Το ραδιόφωνο είναι ένα θαυμάσιο μέσο, ένα πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον μέσο. Εμφανίζεται βεβαίως στη Δύση από μια ομάδα μεταναστών στην Αμερική. Πειραματίζονται με αυτό το νέο μέσο. Στην αρχή δεν ξέρουν ακριβώς πώς να το χρησιμοποιήσουν. Βεβαίως σύντομα, στα πρώτα 20 χρόνια του 20ου αιώνα, διαπιστώνουν ότι είναι ένα κερδοφόρο μέσο. Συνεπώς αναπτύσσεται η ιδιωτική πρωτοβουλία και σε αυτό το χώρο, αναπτύσσεται η διαφήμιση όπως και στο έντυπο και καθιερώνεται πάρα πολύ γρήγορα στη Δύση και όχι μόνο. Θέλω όμως να σταθώ σε μία βραδιά. Τη βραδιά της 30ης του Οκτώβρη του 1938 και γιατί αυτή η βραδιά ουσιαστικά δικαίωσε κάποιους οι οποίοι για αρκετά χρόνια πιο πριν ήδη υπήρξαν ανήσυχοι για τον ρόλο των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Δύση και όχι μόνο. Σε αυτά τα χρόνια, μέχρι το 1938, υπάρχει το φιλμ, υπάρχει ο κινηματογράφος που ήδη έχει 35-40 χρόνια ιστορία, ίσως λίγο παραπάνω. Υπάρχει το ραδιόφωνο που είναι το κυρίαρχο μέσο, δηλαδή παίζει το ρόλο της τηλεόρασης, θα λέγαμε. Σε ένα μέσο αμερικανικό σπίτι του 1938, η οικογένεια κάθεται το βράδυ γύρω από το ραδιόφωνο για να ακούσει δημοφιλείς εκπομπές εκείνης της εποχής. Εκείνο το βράδυ όμως λαμβάνει χώρα ένα πολύ παράδοξο και παράξενο γεγονός, το οποίο επαναλαμβάνω δικαιώνει τις ανησυχίες κάποιων, οι οποίοι πιστεύουν ότι τα μέσα ενδεχομένως μπορεί να παραπληροφορήσουν, να είναι εισαγωγικά στη λέξη επικίνδυνα για την κοινή γνώμη. Το Mercury Theater on the Air είναι μια εκπομπή του Orson Welles. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε τον Orson Welles, είναι πασίγνωστος άνθρωπος των μέσων, τόσο στον χώρο του ραδιοφώνου. Υπήρξε μαζί με τον John Houseman και οι δύο Βρετανοί του Βρετανικού Θεάτρου, του καλού Βρετανικού Θεάτρου, ιδιοκτήτες, διευθυντές της εκπομπής αυτής, του CBS της Αμερικής και αργότερα βεβαίως συμμετείχαν και στον κινηματογράφο, είχαν μια πάρα πολύ πετυχημένη σταδιοδρομία. Εκείνο το βράδυ αποφάσισαν να κάνουν μια φάρσα στο Αμερικανικό Ακροατήριο και διάλεξαν μια νουβέλα επιστημονικής φαντασίας του H.G. Wells. Άλλος ο Orson Welles, άλλος ο H.G. Wells. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα, παρόλο που το όνομά τους μοιάζει. Και πήραν αυτό το έργο και φτιάξαν αυτή την εκπομπή που λέγεται «Ο πόλεμος των κόσμων». Τη διαμόρφωσαν σαν μια ειδησιογραφική εκπομπή. Συνεπώς προσπάθησαν να την κάνουν όσο πιο ρεαλιστική γινόταν. Η νουβέλα αυτή, επαναλαμβάνω, είχε να κάνει με μια επίθεση αριανών στη γη. Μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, ήταν ένα best seller στην Αμερική, το ξέραν οι πάντες. Συνεπώς αποφάσισαν, θα ήταν ένα πολύ ωραίο αστείο, αν διαμόρφωναν αυτήν την νουβέλα και την παρουσιάζανε υπό τη μορφή διαλόγου, υπό τη μορφή ειδήσεων, αν θέλετε, εκείνο το βράδυ στο Αμερικανικό Ακροατήριο. Εκείνο που ακολούθησε ήταν ένας μαζικός πανικός. Δηλαδή, περίπου 1 εκατομμύριο Αμερικανοί πίστεψαν πράγματι ότι η γη δεχόταν επίθεση από εξωγήινους.
Συνεπώς, άρχισαν να εγκαταλείπουν τις πόλεις, ειδικά το βόρειο-ανατολικό κομμάτι της Αμερικής. Αυτοκτονίες, ένας μαζικός πανικός, μποτιλιαρίσματα. Συνεπώς, κάπου προς τη μέση της εκπομπής, οι υπεύθυνοι μπήκαν μέσα πανικόβλητοι και του λένε «Βγάλε μια έκτακτη ανακοίνωση, γιατί έξω γίνεται πραγματικά ο χαμός. Ένας πανικός άνευ προηγουμένου». Βεβαίως, αυτό το γεγονός έδωσε αφορμή τότε στην Αμερικανική κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει την πρώτη έρευνα για το ρόλο των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, την επίδρασή τους, αν θέλετε, στην κοινή γνώμη. Συνεπώς, οι ερευνητές οι οποίοι συμμετείχαν, δεν θα αναφέρω το όνομά τους, είναι σημαντικό, έθεσαν τρία ουσιαστικά ερωτήματα. Απλά προς πληροφόρηση, ποια ήταν η έκταση του πανικού, δηλαδή πόσοι άνθρωποι πραγματικά πανικοβλήθηκαν σε σχέση με το σύνολο των ανθρώπων που παρακολούθησαν την εκπομπή. Γιατί αυτό το πρόγραμμα πανικόβαλε το ακροατήριο, ενώ άλλα παρόμοια προγράμματα δεν είχαν τέτοιο αντίκτυπο. Έτσι. Και τρίτον, γιατί το πρόγραμμα πανικόβαλε ένα μέρος του ακροατηρίου, ενώ άφησε άλλους αδιάφορους. Τρία πάρα πολύ εύλογα ερωτήματα. Συνεπώς, θέλησαν να μελετήσουν αυτό ακριβώς το φαινόμενο. Και εδώ έχω τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν, δηλαδή προσωπικές συνεντεύξεις, ένα πλουραλιστικό τρόπο μεθόδων, συνδύασαν διάφορες μεθόδους μαζί, κάποιες ποσοτικές μεθόδους, κάποιες ποιοτικές, δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες, και κατέληξαν στο εξής. Κατέληξαν ότι από τα 10 εκατομμύρια Αμερικανοί που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, το 1 εκατομμύριο πανικοβλήθηκε, περίπου το 1/10 δηλαδή. Σημαντικό ποσοστό. Γιατί πανικοβλήθηκαν? Πρώτον, η δραματοποίηση του προγράμματος, όπως η χρήση πραγματικών τοπονυμίων, δηλαδή δρόμων που ήταν γνωστοί, η γέφυρα έξω που είναι γνωστή, ο κόσμος περνάει για να πάει στη δουλειά του, πινακίδες που ήταν γνωστές, κτίρια που είναι γνωστά. Η δισεογραφική ρεαλιστικότητα του σεναρίου, το γεγονός δηλαδή ότι ξεκίνησε με ανακοινώσεις ρουτίνας, όπως η θερμοκρασία εκείνης της μέρας, οι ειδήσεις εκείνης της ημέρας, οι οποίες είχαν ήδη γίνει γνωστές, και στη συνέχεια σταδιακά πέρασαν από αυτό που ήταν πραγματικό σε αυτό που ήταν ψεύτικο, που ήταν φανταστικό. Λοιπόν, αυτό μπέρδεψε πάρα πολύ κόσμο. Και βεβαίως ζει και μια νομοθεσία αργότερα, η οποία απαγόρευε αυτού του είδους τα προγράμματα, ακριβώς για να αποφύγουν τέτοιου είδους μπερδέματα. Και επίσης το 42% των ακροατών πήγαν σε αυτή τη συχνότητα με καθυστέρηση. Δηλαδή, παρακολούθησαν κάποια άλλη πολύ πετυχημένη εκπομπή, χάσαν την αρχική ανακοίνωση και όταν τελικά φτάσαν στην εκπομπή, ήδη δεν είχαν καταλάβει αν αυτό είναι πραγματικό ή φανταστικό. Τώρα, από αυτούς που πανικοβλήθηκαν, και εδώ έπεσε μια ανάλυση ακροατηρίου, να δούμε για ποιο ακριβώς λόγο. Κάποιοι έψαξαν για κάποια στοιχεία, αλλά γρήγορα τα παράτησαν. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κριτικοί αναλυτές, δεν έχουν αυτό το ερευνητικό στοιχείο μέσα τους. Πάρα πολύ εύκολα κάποιος ο οποίος έχει μια απορία για ένα πρόγραμμα καταφεύγει στην εφημερίδα της ημέρας, την ανοίγει και βλέπει το CBS τι έχει προγραμματίσει για εκείνο το βράδυ, ξέρω εγώ, το Αντένα, το Μέγκα. Μερικοί δεν κατέφυγαν, ας πούμε, στην εφημερίδα. Κάποιοι φυσικά δεν έψαξαν καθόλου. Αντίθετα, άφησαν το μυαλό τους ελεύθερο και συμπλήρωσαν τα όποια κενά του προγράμματος. Κάποιοι που είχαν ισχυρά θρησκευτικά πιστεύω, και εδώ θέλω να τονίσω ότι αρκετοί προτεστάντες της Βορειοανατολικής Αγγλίας πίστεψαν ότι εκείνο το βράδυ ήταν η δεύτερη έλευση. Συνεπώς συγκεντρώθηκαν στις εκκλησίες και περίμεναν πότε να εμφανιστεί ο Χριστός να τους σηκώσει από τη γη. Και εδώ βεβαίως, παρόλο που παρεκκλίνω λίγο από το θέμα μου, μπαίνει ο κίνδυνος της θρησκευτικής υπερβολής. Ορισμένες φορές και εμείς οι χριστιανοί υπερβάλλουμε, ακόμα και με αυτά τα πράγματα που πιστεύουμε. Τέλος, κάποιοι οι οποίοι είχαν ψυχολογικά προβλήματα, είχαν φοβίες, είχαν ανασφάλειες, έλλειψη αυτοπεποίθησης, τάσεις παρέτησης. Κλείνω αυτό το πολύ σημαντικό στιγμιότυπο. Ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, εκείνη η βραδιά έγινε το έναυσμα μια σειράς προγραμμάτων που χρηματοδότησε αρχικά η Αμερικανική κυβέρνηση μέσω του Πανεπιστημίου του Princeton και ξεκίνησαν οι πρώτες μελέτες στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, γιατί ήταν εξαιρετικά καινούργια εκείνα τα μέσα. Ήταν μέσα που εισήχθηκαν στις κοινωνίες εκείνες και φυσικά οι άνθρωποι δεν ξέραν ακριβώς ποιες είναι οι δυνατότητές τους, δεν ξέραν πώς να τα χρησιμοποιήσουν.
αλλά επιπλέον δεν ξέραν ποιος είναι ο αντίκτυπός τους στις κοινωνίες. Συνεπώς ήταν λογικό βεβαίως να αρχίσουμε να τα μελετάμε λίγο καλύτερα για να μάθουμε ακριβώς πώς λειτουργούν. Η προσπάθεια αυτή, επαναλαμβάνω, της αμερικανικής κυβέρνησης συνεχίστηκε, μάλιστα μερικά χρόνια αργότερα το Πανεπιστήμιο του Ιλινόης έφτιαξε το πρώτο πρόγραμμα μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα, ειδικά μετά από μερικά χρόνια ακολούθησε η γερμανική κατοχή και ο Χίτλερ έδωσε πραγματικά μαθήματα προπαγάνδας. Συνεπώς, θέλω να σταματήσω λίγο και πάλι στη δεκαετία 33-43, από την οποία πάρα πολλά αντλούμε και εμείς όσον αφορά το θέμα της επίδρασης των ΜΜΕ στην κοινή γνώμη. Ο Χίτλερ ήταν ένας άνθρωπος κακός βεβαίως, αλλά και πάρα πολύ έξυπνος και είχε πλαισιώσει την κυβέρνησή του με ανθρώπους που είχαν κάποια κατανόηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εστιάζω και πάλι την προσοχή μου σε δύο γυναίκες οι οποίες δούλευαν γι' αυτόν. Η Λένη Ρίφενστολ, μια από τις κορυφαίες σκηνοθέτριες της δεκαετίας του 30, και η Ελίζαμπεθ Νοέλ Νόιμαν, μια εξαιρετική ερευνήτρια, κοινωνιολόγος εκείνης της εποχής, τον οποίον η δουλειά ακόμα και σήμερα παραμένει επίκαιρη. Και πολύ συχνά είχα έναν καθηγητή κάποτε ο οποίος μου έλεγε: όταν θες να μάθεις κάτι για την κοινή γνώμη, θα το μάθεις από τους Γερμανούς. Αυτοί πραγματικά τα έχουν πειραματιστεί όλα. Ο Χίτλερ ήταν ο πρώτος, πιστεύω, ο οποίος παρουσίασε την πρώτη οργανωμένη εκστρατεία επηρεασμού της κοινής γνώμης. Δηλαδή, σχεδίασε μια πραγματική εκστρατεία. Υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν μέσα, υπήρχαν κονδύλια, υπήρχε γνώση και εκεί που δεν υπήρχε γνώση υπήρχε διάθεση για μάθηση, για πειραματισμό. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, εκείνη η δεκαετία μας δίδαξε πάρα πολλά. Και πάλι θα εστιάσω σε ορισμένα πράγματα που θεωρώ σημαντικά. Καταρχήν, το σύνδρομο της σιωπής. Να σας ρωτήσω, επί τη ευκαιρία, ποια γραμμή θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη εδώ? Η Β. Υπάρχει κανείς που λέει Α? Η Β. Τι θα λέγατε όμως αν όλοι εδώ σήκωναν το χέρι τους και δείχναν την Α και ήσασταν ο μόνος που δείχνανε τη γραμμή Β? Θα συνεχίζετε να το πιστεύετε ότι η Β είναι η μεγαλύτερη γραμμή? Η Ελίζαμπεθ Νοέλ Νόιμαν έκανε μερικές εκατοντάδες πειραμάτων στις οποίες ρωτούσε πάντα το ίδιο ερώτημα. Έβαζε 10 ανθρώπους σε έναν χώρο, από τους οποίους οι 9 ήταν μοιημένοι. Και όταν ρωτούσε ποια είναι η μεγαλύτερη γραμμή, έλεγαν η Α. Ο 10ος ήταν ουσιαστικά το πειραματόζωο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος στην αρχή λίγο δίσταζε και στη συνέχεια συμφωνούσε με την πλειοψηφία. Είναι δύσκολο να αποτελήσει μειοψηφία, ξέρετε, σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό η Ελίζαμπεθ Νόελ Νόιμαν το ονομάζει The Spiral of Silence, στα αγγλικά η θεωρία The Spiral of Silence, το μετέφρασε το σύνδρομο της σιωπής. Ουσιαστικά μας λέει ότι αν αποδείξεις ή αν πείσεις μάλλον ένα μέρος του ακροατηρίου ότι αποτελεί τη μειοψηφία, θα σιωπήσει. Δεν πρόκειται να προβάλλει αντιρρήσεις. Και πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν και σήμερα ότι η γερμανική κοινωνία δεν είναι απαραίτητα διαφορετική από τη δική μας. Οι Γερμανοί είναι άνθρωποι όπως και εμείς. Απλά η εκστρατεία αυτή της Ελίζαμπεθ Νοέλ Νόιμαν, του Γκέιμπελς, του Υπουργού Προπαγάνδας του Χίτλερ, ένας εξαιρετικά κακός άνθρωπος, έπεισε ένα μεγάλο κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας ότι αποτελεί τη μειοψηφία. Και αυτοί οι άνθρωποι απλά σιώπησαν. Δεν είναι, ξέρετε, αυτή η τακτική είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Είναι η αλφαβήτα, θα λέγαμε, της προπαγάνδας. Πόσες φορές το επίσημο ελληνικό κράτος, και ειδικά το ιερατείο, δεν μας λέει ότι το 98% της Ελλάδας, η επικρατούσα θρησκεία, είναι η ορθόδοξη θρησκεία. Παρόλο που θα ισχυριστώ ότι αυτό είναι μια στατιστική αδυνατότητα, θα λέγα εγώ. Για πολλούς λόγους. Ψάξτε το λίγο. Έτσι. Αλλά αν πείσεις όλους τους, εισαγωγικά στη λέξη, αυτό παραπέμπει σε άλλους εποχές, αντιφρονούντες, ότι αποτελούν τη μειοψηφία, εκείνο που εγγυάσαι είναι η σιωπή τους. Έτσι. Εκείνο το διάστημα η Νόιμαν ισχυριζόταν ότι μια καλή, μια οργανωμένη εκστρατεία πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης, εξαρτάται από τη σκοπιά σας,
πρέπει να έχει τα εξής στοιχεία. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή όλα τα μέσα να λένε το ίδιο πράγμα, να συμφωνούν. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα που με ενοχλεί τρομακτικά με την ελληνική τηλεόραση και την έχω κόψει εντελώς από το σπίτι μου εδώ τουλάχιστον και 6 μήνες, είναι ότι ενώ υπάρχουν ξαφνικά, υποτίθεται, πολλά κανάλια, πέστε μόνο να ακούτε κάτι διαφορετικό όσον αφορά τις ειδήσεις. Όλα λένε τα ίδια πράγματα. Είναι σαν να, ουσιαστικά χρειαζόμαστε ένα κανάλι, δεν χρειαζόμαστε 15 ή 20. Όλα επαναλαμβάνουν το ίδιο πράγμα. Η συγκεντρωτικότητα, δηλαδή το να έχεις πολλές φωνές, οι οποίες η μία να προστίθεται στην άλλη. Δημιουργούμε έναν όγκο, μια δυναμική που είναι δύσκολο να πολεμηθεί. Και τέλος, η κατακλυσμική παρουσία. Δηλαδή, να περικυκλώσουμε, να βομβαρδίσουμε το ακροατήριο με χιλιάδες μηνύματα, όπου και αν πηγαίνει, να βλέπει το ίδιο πράγμα, το ίδιο σλόγγαν. Αυτές τις αρχές τις χρησιμοποιεί και η διαφήμιση, η βιομηχανία διαφήμισης, η βιομηχανία δημοσίων σχέσεων, για την οποία θα πω λίγα πράγματα σε λίγο. Είναι πάγιες τακτικές, χρήσιμες, επαναλαμβάνω, για να περάσουμε το μήνυμά μας. Όποιο είναι αυτό, δεν έχει σημασία ποιο είναι αυτό. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων, τι πράγμα. Έχουν πετύχει λοιπόν στην καμπάνια. Αν αναγνωρίζετε αυτό το σλόγγαν, η συγκεντρωτικότητα, η συμφωνία και η κατακλυσμική παρουσία αυτού του μηνύματος σημαίνει ότι έχει φτάσει στο στόχο, το έχει βρει δηλαδή το ακροατήριο. Λοιπόν, τηλεόραση και δημόσιες σχέσεις. Βεβαίως, με την εφεύρεση και διασπορά της τηλεόρασης στον δυτικό κόσμο, πολλά πράγματα άλλαξαν. Το πιο σημαντικό, μεταξύ πολλών παραγόντων, δυστυχώς ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ σε όλες τις λεπτομέρειες, είναι η συνένωση των μέσων. Δηλαδή, στην τηλεόραση βρίσκουμε την κίνηση, την εικόνα, τον ήχο, σε ένα πολύ εντυπωσιακό πάντρεμα. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένα μέσο με πολύ ιδιαίτερες δυνατότητες. Και βεβαίως, γι' αυτό το λόγο, παραγκώνησε το ραδιόφωνο τη δεκαετία του 40 και συνεχίζει να είναι το κυρίαρχο μέσο, παρόλο που βεβαίως την τελευταία δεκαετία έχουμε άλλες εξελίξεις, οι οποίες αλλάζουν δραστικά τον αναλογικό μας κόσμο. Έχουμε την εισαγωγή του ψηφιακού κόσμου με άλλες δυνατότητες, άλλες ευκαιρίες, άλλες προκλήσεις, άλλα προβλήματα. Δεν θα μπω σε αυτά, εξάλλου υπάρχει και αντίστοιχο θέμα αύριο. Θα καλυφθεί εκεί. Λοιπόν, τηλεόραση και δημόσια σχέση. Η τηλεόραση δημιουργεί μια έντονη συμβολική πραγματικότητα. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Να δώσω ένα παράδειγμα, να είναι κατανοητό. Αν ήταν κάποιος σήμερα να τραβήξει με μια κάμερα αυτήν την αίθουσα, οι εμπειρίες του ανθρώπου που είναι παρόν σε αυτήν την αίθουσα και η εμπειρία του ανθρώπου που βλέπει τα τεκτενόμενα σε αυτήν την αίθουσα μέσα από μια οθόνη, είναι δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Και αν υποθέσουμε ότι η μία είναι η πραγματικότητα που μας περιβάλλει, αποφεύγω τον όρο πραγματική, η δεύτερη είναι σίγουρα μια συμβολική πραγματικότητα. Και η συμβολική πραγματικότητα από τη φύση της παρεμβαίνει, αλλάζει, διαμορφώνει την εμπειρία την οποία ο άνθρωπος που είναι παρόν έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή. Η τηλεόραση, παράδειγμα, η συμβολική πραγματικότητα της τηλεόρασης είναι αδύνατον να παρουσιάσει όλες τις πτυχές της εμπειρίας του ανθρώπου που είναι παρόν εδώ. Από τη φύση της η κάμερα θα εστιάσει σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, είτε αυτός είναι ο ομιλητής, είτε είναι το ακροατήριο, είτε κάποιο συγκεκριμένο άτομο του ακροατήριου. Συνεπώς θα γίνουν κάποιες επιλογές εκεί. Δηλαδή θα παραμεριστεί, θα παραγκονιστεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας την οποία, επαναλαμβάνω, διαπιστώνουμε εδώ πέρα. Και επιπλέον μπαίνει ο παράγοντας μεσάζων. Ο άνθρωπος δηλαδή που αποφασίζει από τι αποτελείται αυτή η συμβολική πραγματικότητα. Τώρα, από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές πραγματικότητες, τις οποίες απλοϊκά περιέγραψα, τίθεται θέμα ομοιοτήτων και διαφορών των δύο πραγματικότητων. Εγώ θα ισχυριστώ ένα πράγμα, ότι ορισμένες φορές η συμβολική πραγματικότητα της τηλεόρασης είναι πιο σημαντική από την πραγματικότητα με την οποία ερχόμαστε σε επαφή, για τον πάρα πολύ απλό λόγο, ορίζει ποιο κομμάτι της πραγματικότητας με την οποία ερχόμαστε σε επαφή είναι σημαντικό.
Θυμάμαι ένα φίλο μου, ο οποίος κάποτε, οδηγώντας από το πανεπιστήμιο στο σπίτι του, συνάντησε στον δρόμο του μια φωτιά, ένα κτίριο που καιγόταν. Υπήρχε πυροσβεστική, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι μαζεμένοι απ' έξω, κόσμος. Το προσπέρασε και δεν θεώρησε ότι αυτό το γεγονός ήταν σημαντικό, ότι έχουμε ένα δραματικό γεγονός, ένα εξελίξη που είναι σημαντικό, μέχρι που το βράδυ άνοιξε τις ειδήσεις και το είδε εκεί πέρα. Τότε αποφάσισε ότι ήταν σημαντικό. Έτσι. Συνεπώς, πολύ συχνά η συμβολική πραγματικότητα της τηλεόρασης, επαναλαμβάνω, ορίζει τη σημαντικότητα των εμπειριών μας και τις υποκαθιστά ορισμένες φορές. Από τη στιγμή που έχουμε μια συμβολική πραγματικότητα που είναι τόσο σημαντική, τι είναι το θέμα της διαχείρισης της. Δηλαδή, αυτό που διαπιστώνουμε στις μέρες μας είναι ένας αγώνας δρόμου, μια αδυσόπιτη πάλι, για το ποιος θα ελέγξει αυτή τη συμβολική πραγματικότητα, εφόσον αυτή η συμβολική πραγματικότητα ορίζει τη σημαντικότητα των εμπειριών μας. Έτσι. Συνεπώς, αν μπορεί κάποιος να ελέγχει έστω ένα κομμάτι αυτής της συμβολικής πραγματικότητας, βεβαίως έχει πρόσβαση στο ακροατήριο. Και αυτό, βεβαίως, σε τελική ανάλυση είναι ο στόχος. Συνεπώς, παράλληλα με την τηλεόραση, τα τελευταία 50 χρόνια, έχουμε μια σειρά βιομηχανιών, οι οποίες λειτουργούν σε συμβιωτική σχέση με τα μέσα και δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προσπαθούν να πουλήσουν πρόσβαση στη συμβολική πραγματικότητα. Αυτό είναι το προϊόν που πουλούν. Συνεπώς, οι δημόσιες σχέσεις, αυτός ο περιβόητος τομέας των δημοσίων σχέσεων, δεν είναι τίποτα άλλο από ανθρώπους, μια βιομηχανία, αν προτιμάτε, δεν είναι καινούρια φρούτα, δεν είναι τόσο καινούρια, αλλά έχουν επανοριστεί λόγω των ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία ουσιαστικά ισχυρίζονται ότι μπορούν να δώσουν πρόσβαση στην συμβολική πραγματικότητα. Είτε με τη μορφή διαφήμισης, πολιτικής διαφήμισης, πολιτικών εκστρατιών, μηνυμάτων ποικίλων μορφών. Εν πολύ συντομία, να περιγράψω λίγο πώς λειτουργούν αυτές οι δημόσιες σχέσεις, τι ακριβώς κάνουν. Και δίνω μια λίστα πραγμάτων με τα οποία ασχολούνται, δηλαδή, καταρχήν ορίζουν το στόχο. Ο στόχος συνήθως είναι το μήνυμα να φτάσει σε κάποιο ακροατήριο. Έτσι, συνεπώς, συνήθως στις μέρες μας δεν πολεμάμε να στείλουμε ένα μήνυμα στο σύνολο του ακροατηρίου, προσπαθούμε να το ορίσουμε, ξέρω εγώ, θέλουμε να πουλήσουμε ένα άρωμα στις γυναίκες, που λέω λόγο. Συνεπώς, ορίζουμε το ακροατήριό μας. Γίνεται μια έρευνα ακροατηρίου. Το ακροατήριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Συνεπώς, πρέπει να το καταλάβουμε πώς λειτουργεί, ποια είναι τα πιστεύω του, ποιες είναι οι αντιλήψεις του, οι προκαταλήψεις του, αν είναι διατεθειμένο να δεχτεί το μήνυμά μας και αν χρειάζονται κάποιες αλλαγές για να το δεχθεί ενδεχομένως. Γίνεται κάποια επεξεργασία αυτών των στόχων. Υπάρχει μια στρατηγική. Έτσι. Γίνεται μια επιλογή συμβόλων. Και για αυτές παίρνουμε υπόψη μας τις επιθυμίες του ακροατηρίου και πάλι. Αποφασίζουμε ποιους οργανισμούς, ποιες εταιρείες θα χρησιμοποιήσουμε, ενδεχομένως ποια μέσα είναι διαθέσιμα και αποτελεσματικά. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν ένα περιοδικό που ασχολείται με την ποδηλασία διαβάζεται από τους φανατικούς ποδηλάτες της Ελλάδος και εγώ πουλάω ποδήλατα, ένας πάρα πολύ απλός τρόπος, φτηνός, να φτάσω το μήνυμά μου, τη διαφήμισή μου ενδεχομένως στους ποδηλάτες, είναι να διαφημίζουμε σε αυτό το συγκεκριμένο περιοδικό. Έτσι. Τακτική και χρονοδιάγραμμα, δηλαδή αυτή η εκστρατεία πόσο θα διαρκέσει, η εφαρμογή της και τέλος πρέπει να υπάρξει κάποια εκτίμηση. Δηλαδή πρέπει να πάω πίσω και να δω αν όντως το μήνυμά μου έχει φτάσει. Αν δηλαδή το σλόγγαν ενδεχομένως 29 κατασκευαστές πλυντηρίων είναι αναγνωρίσιμο. Αν όντως το ακροατήριό μου αναγνωρίζει αυτά τα πράγματα που ήθελα να περάσω ευθύς εξ αρχής. Κλείνοντας, θέλω να θίξω το ρόλο της θρησκείας και των δημοσίων σχέσεων. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε ότι πολύ συχνά στον κόσμο μας, όπου οι μεσάζοντες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπου δηλαδή οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τη συμβολική πραγματικότητα που περιέγραψα προλίγου, είναι πολύ συχνά οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε και θρησκευτικά μηνύματα. Και θα θεωρώ ουτοπία να ισχυριστούμε εμείς ως χριστιανοί ότι θα περάσουμε το μήνυμά μας χωρίς τη χρήση των μέσων. Ζούμε σε μια τέτοια πραγματικότητα, κατακλυζόμαστε από αυτά τα νέα μέσα. Συνεπώς, το να τα αφήσουμε στην άκρη
είναι μια επικοινωνιακή αυτοκτονία, αν προτιμάτε. Σε αυτό το πλαίσιο, εκείνο που διαπιστώνεται, ειδικά σε εμάς που αποτελούμε μια θρησκευτική μειονότητα, είναι πρώτα απ' όλα η μεγάλη μας αδυναμία να αποκτήσουμε πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσωπικά θρηνώ ως μεγαλύτερη μας αποτυχία την απώλεια του Ελλάς 62, για παράδειγμα. Ήταν ίσως το μόνο παράθυρο προς τον κόσμο της συμβολικής πραγματικότητας και δυστυχώς έκλεισε. Αυτό είναι ένα τρομακτικό πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά όλο αυτό το πλαίσιο της συμβολικής πραγματικότητας το διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου άλλοι. Και κατά κανόνα δεν μας αφήνουν να εισβάλλουμε. Έτσι. Η συμβολική πραγματικότητα είναι ελεγχόμενη. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Κάθε φορά δηλαδή που κάποιοι άνθρωποι με διάφορες προσπάθειες, ερασιτεχνικές ή επαγγελματικές, προσπάθησαν να διεισδύσουν σε αυτή τη συμβολική πραγματικότητα, να προσκαλέσουν κάποια μέσα για κάποια γεγονότα, έτσι, για κάποιες προσπάθειες όπως αυτή, η συγκεκριμένη για παράδειγμα, ένα συνέδριο ή οτιδήποτε. Δυστυχώς η συμβολική πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι ελεγχόμενη, συνεπώς δεν είναι προσβάσιμη. Και αυτό βεβαίως, επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το μήνυμα, δεν έχουμε πρόσβαση στη συμβολική πραγματικότητα, ενδεχομένως δεν έχουμε πρόσβαση στο ακροατήριο, ενισχύει την θέση των ομάδων εκείνων, των κατεστημένων εκείνων που ελέγχουν βεβαίως τη συμβολική πραγματικότητα, να περνούν τα δικά τους μηνύματα. Και το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι εφόσον τα επικρατούντα μηνύματα έρχονται σε αντίθεση με τα δικά μας, εκείνο που μας απομένει είναι η σιωπή, όπως ισχυρίστηκε και η Ελίζαμπεθ Νοέλ Νόιμαν. Συνεπώς, με αυτές τις σκέψεις θα σταματήσω εδώ και φαντάζομαι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, σχόλια, οτιδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσωπική μου γνώμη, πιστεύω μια μεγάλη έλλειψη είναι ένα καλό γραφείο δημοσίων σχέσεων. Καταρχήν του Πανελλήνιου Ευαγγελικού Συνδέσμου. Και τονίζω ότι πρέπει να είναι μια συνολική προσπάθεια συνεργασίας. Όχι απλά ένας εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων, ο οποίος κατά καιρούς εμφανίζεται στην τηλεόραση ή κάνει μια ανακοίνωση ρουτίνας. Ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων, το οποίο θα έρχεται σε επαφή καταρχήν με δημοσιογράφους συνεχώς, με ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα τους τηλεφωνεί συνεχώς. Θα υπάρχει ένα Rolodex, κάρτες με τα τηλέφωνά τους. Θα βρεθούν γέφυρες με τους ανθρώπους, οι οποίοι ενδεχομένως να διάκυνται φιλικώς με το μήνυμά μας, ακόμα και μέσα στον χώρο τον Ορθόδοξο. Θα συνάψουμε σχέσεις, διατηρούμε επαφές, τους καλούμε συνεχώς και μέσω αυτών σταδιακά αρχίζουμε να καταστρώνουμε κάποιες εκστρατείες δημοσίων σχέσεων, ώστε να αποκτήσουμε πρόσβαση στα κοσμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά που κάποια θα είναι λιγότερο προσβάσιμα από άλλα, αλλά πιστεύω ότι η ανάγκη ενός γραφείου δημοσίων σχέσεων, καλά οργανωμένου, με προσωπικό, το οποίο συνεχώς εργάζεται δημιουργώντας γέφυρες με τα υπάρχοντα μέσα, πιστεύω ότι είναι ένας καλός τρόπος. Όχι ο μόνος, αλλά ένας καλός τρόπος. Και πάλι οι δημόσιες σχέσεις, επαναλαμβάνω, είναι απαραίτητες. Το δεύτερο βήμα θα ήταν, πιστεύω, η παραγωγή χριστιανικών προγραμμάτων, η παραγωγή εκπομπών, όχι απαραίτητα χριστιανικές εισαγωγικά στη λέξη, εκπομπές οι οποίες έμεσα, αλλά καλοσχεδιασμένα, καλογραμμένα, περνούν μηνύματα τα οποία μας αφορούν. Ας πούμε, θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός να μας χαρακτηρίζουν ευαγγελιστές, για παράδειγμα, μετά από 100 χρόνια παρουσία στον ελλαδικό χώρο. Αυτό είναι επίοικος απαράδεκτο. Τουλάχιστον θα έπρεπε να μας ξέρουν με το όνομά μας. Πρόσφατα η Καθολική Εκκλησία εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά ένα γεγονός στην άφηξη του Πάπα και κατάφερε μέσω του γραφείου της πραγματικά τουλάχιστον να κερδίσει για λίγο χρόνο, για κάποιο διάστημα, πρόσβαση σε αυτή τη συμβολική πραγματικότητα που περιγράψαμε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί βεβαίως αποτελούμε ένα πολύ μικρό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Τα μέσα αυτά απαιτούν και χρήματα, απαιτούν και ανθρώπους, απαιτούν πολλά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική. Γιατί ζούμε σε έναν τέτοιο κόσμο που χαρακτηρίζεται από μέσα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καταρχήν, θα έδινε κάποια αναγνωρισιμότητα σε αυτό που είμαστε εμείς. Από εκεί πρέπει να

τέτοιες εμπειρίες. Εμείς δυσκολευόμαστε, δεν θέλουμε να κάνουμε αυτοδημίες. Όταν αυτό μας έρθει εδώ στην Καβάλα πριν, τα 5-6 χρόνια, σκεφτήκαμε γιατί ο Θεός μας έδωσε σε αυτή τη θέση. Δεν είπε ούτε τα δικά μας τα πτυχία περισσότερα ή καλύτερα από κάποιους άλλους. Και μας έδωσε σε ένα πολύ κέραιο σημείο. Και θυμάμαι τότε που τα ραδιόφωνα μας ζητούσαν να δώσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο περί προστασίας της καταναλωτή και τα δικαιώματά του επάνω στον κώδικα προφήμων στις ελληνικές διατάξεις και πέρα και πέρα. Και ενώ στην αρχή αυτό το πράγμα γινότανε, ήρθε αυτός και με ρώτησε, δεν μπορείς να τρως τις ώρες σου μόνο από αυτή την πλευρά. Και θυμάμαι τότε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είχε καλέσει, που ήταν καλές με τον χρόνο, κάποια στιγμή είπαμε, θα γίνονται και κάποιες άλλες διαφορές. Ήταν τέτοια η ραδιοφωνική σταθμή της Καβάλας, αλλά ο ένας μας κράτησε. Για 10 χρόνια, το θυμόσαστε, κάθε Δευτέρα 7-8, που ακούγονταν το μήνυμα κοντά στη Σπενιακή Αδερφή, έπαιρνε Καβάλα, Θάσο, Δράμα, Ξάφνα. Κάποιοι πήραν χέρια δεύτερες, κάποιους εξαιρετήταμε, κάποιους άλλους αδερφούς φύλαν. Ήταν ένας αδερφός. Πολεμήθηκε. Δανείσονε με την εκφράση του αγαπητού ότι υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία είναι πιο ανοιχτά με άλλα. Αυτός λοιπόν ο ιδιοκτήτης του σταθμού με τον οποίο από εκεί και ύστερα και βγήκαμε έξω και ξαναβγήκαμε και τον φτάσαμε στο σπίτι και πάγαμε μαζί. Δεν γίνονται αυτά, έχουν και κόπο και κόστος και χρόνο και μέθοδο και υπομονή και επιμονή. Και στάθηκε αυτός ο άνθρωπος κόντρα σε αυτό το ρεύμα απαντούσε με τον εξής τρόπο. Θέλετε κι εσείς μία ώρα. Δεν προσέχουμε τίποτα. Δεν με κάλυπτε με έναν άλλον τρόπο. Θέλετε κι εσείς μία ώρα. Το δεδομένο και το ζητούμενο είναι αυτό που έφερε στο ιστορικό αποτέλεσμα ότι επί 10 χρόνια αυτός ο σταθμός έγινε αυτή την ώρα σε εμάς. Κάθε Δευτέρα 7-8 κοντά στο σπίτι μου. Ο Θεός του τελευταίου χρόνου μας χάρισε στην Καβοφινή. Κύριε, λέω, δώσ' μου αυτές τις γνωρίες και σε αυτή την πόλη που ακόμη δεν έχω τη δυνατότητα διότι δεν είμαι και εργάσιμες μέρες και ούτε και μεταφέρθηκε η υπηρεσία μας ακόμη εκεί. Έγινε μια επαφή και πώς έγινε. Θυμάμαι με την τοπική εφημερίδα που έχει πολλά φύλλα και κινήθηκε σε αυτήν. Από εδώ ακόμη το έστειλε ένα γράμμα. Διαβάζω την εφημερίδα σας, αγαπητέ κύριε Παπράκη, εκτιμώ ιδιαίτερα την προσφορά, του έγραψε ένα γράμμα. Δεν πήρα απάντηση. Και πάτε το τρίσκο με τους κουραβιέδες καρβάλες και λέτε εγώ αυτό που σας έγραψε ένα γράμμα. Και κάθε Σάββατο πρωί, γιατί τρεις μήνες δεν πήρα κανείς αυτό το γράμμα. Και γίναμε φίλοι. Και βγήκαμε έξω και φάγαμε και ξαναφάγαμε και πήγαμε και πήγαμε. Και κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος έβαζε και συνεχίζει και γράφει την πρόσκλησή μας στην Εκκλησία, το ποίημα και το βέβαιο. Έδωσε μας την ευκαιρία να ανοίξουμε τη ζωή μας στην Εκκλησία. Και την διακρινίζει ο ίδιος την

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: Παραδίδει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς. Λέγει ο Πέτρος. Ποιος είναι, τι είναι αυτός. Ούτως δε τι. Τι θέλει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς. Εάν αυτόν θέλω να μένει έως σου έρθει. Τι προσέ. Συ. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας θυμίσω πως κάθε Σάββατο την πρώτη ώρα, τον τελευταίο καιρό είναι σε μετάνοιση δύο μήνες τώρα, συζητάμε, απλά μιλάμε για δύσκολα εδάφια, όχι δύσκολα θεολογικά, δογματικά, εκκλησιαστικά, καλλιτεχνικά. Δεν λέω δύσκολα, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μοιάζουν με κακοβρασμένη πατάτα και τα οποία πρέπει να καταπιείς. Δεν μπορώ. Θέλεις. Δεν θέλω. Άμα θέλεις, ο Χριστός θα σου δώσει δύναμη. Το παν είναι να θελήσουμε. Όλα τα άλλα ξέρει εκείνος, αναλαμβάνει. Είναι σαν το παιδί που σου λέει, πατέρα, θέλω να μάθω γερμανικά. Ρε παιδί μου, μπορείς. Πας και στο σχολείο. Δεν μπορώ. Μα πάν κάνεις αγγλικά. Δεν μπορώ. Δεν κάνεις και πιάνο. Δεν μπορώ. Α, μπορείς. Στο ξέρω. 500 και το βιβλίο και το τετράδιο και το μολύβι και τα ναύλα σου. Μπορείς. Θέλεις εσύ. Δεν θέλω. Άμα θέλεις εσύ, πόσα λεφτά είσαι, θα δώσω. Έτσι σκέπτεται ο ουράνιος πατέρας. Θέλεις. Λέει θέλω. Με όλη την καρδιά. Λέει με όλη μου την καρδιά. Θα σου δώσω δύναμη. Μη φοβήθεις. Εδώ είμαι. Ένα τέτοιο εδάφιο είναι και τούτο. Δεν ξέρω πώς να το διαβάσω. Γιατί ξέρετε, από το διάβασμα, με τον τρόπο που αποδίδει σε ένα εδάφιο, του λύνεις το 85% του νοήματος του εδαφίου. Πώς το διαβάζεις. Κάποτε είχα ακούσει κάποιον να διαβάζει το γνωστό εκείνο εδάφιο από το βιβλίο της Γενέσεως και να λέει, Αβραάμ, Αβραάμ, πού είσαι. Να το ακούς δηλαδή και να σε πιάνει 42 πυρετός. Μόνο έτσι δεν ήταν, κατ' εμέ. Νομίζω εκείνο δεν ήταν φωνή, ήταν λυγμός του πατέρα. Και δεν τον ρωτάει που είσαι, γιατί δεν ήξερε ο Θεός που είναι. Και εμείς το λέμε αυτό το πράγμα. Τι έκαμες, ρε παιδάκι. Τι έκαμες, ρε παιδί μου. Πήρε το ξηραφάκι και δεν ξέκοψε όλο το δάχτυλο και το κρέμεται το δάχτυλο. Και το βλέπει πάνω και του λέει, ρε παιδί μου, τι έκανες και στο χαμπί. Τούτο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι και εδώ πέρα με τον κύριο, δεν ξέρω πώς να το διαβάσω. Ο γλυκύτατος Κύριος, ο οποίος έριψε τόσο φως στην καρδιά του Πέτρου. Του Πέτρου που τρεις φορές τον αρνήθηκε και τρεις φορές τώρα τον ρωτάει αν τον αγαπάει. Για να γεφυρωθεί ολοκληρωτικά, όχι στον Κύριο, αλλά στην καρδιά την ίδια του Πέτρου. Και να μην του μείνει τίποτα μέσα του για το χθες και τα γεγονότα του χθες. Έρχεται ο Πέτρος όμως τώρα. Και δημιουργεί ένα πρόβλημα. Το δημιουργεί, ή πιο σωστά το θέτει το πρόβλημα. Ο Πέτρος, όπως συνήθως ο Πέτρος μας δημιουργεί, μας χαρίζει τέτοιο έδαφος. Οι σχέσεις μας με τους άλλους αγαπητούς, με τους οποίους πορευόμεθα τον δρόμο τον ίδιο, ίσως ανηφορικό, αλλά κοινό δρόμο στην παρουσία του Θεού. Θέλω να σηκώσει το χέρι του εκείνος ο οποίος θα πει ότι ουδέν πρόβλημα ουδέποτε είχα. Ο Πέτρος θέτει ένα πρόβλημα, υψώνει ένα ερωτηματικό και νομίζω πως μέσα στην απάντηση που ο Κύριος του δίδει θα πρέπει να πάρουμε ο καθένας μας πρώτα ο δούλος του Θεού κάτι που έχουμε ανάγκη. Επιτρέπεται να ασχολούμε με τον άλλον. Απάντησης. Βεβαίως. Και επιβάλλεται. Υπό έναν όρο. Αφού λύσεις τα προβλήματα τα δικά. Αυτή τη στιγμή μπορείς να σταθείς στην παρουσία του Θεού. Σαν ένα πρόσωπο τόσο καθαρό. Ώστε να μην έχεις ούτε εσύ προβλήματα, ούτε να δημιουργείς τους άλλους προβλήματα. Τότε ελευθέρως μπορείς να μπεις ως τάβρος εν ιαλοπολείο και να τα κάνεις λίπα όλα. Ελευθέρως, ελευθέρως. Κι αν σου πει κανείς τίποτα, μάρτης να είσαι, όλη η εκκλησία να είναι, ότι ο δούλος του Θεού σου το είπα. Αφήσ' όμως λύσεις όλα σου τα προσωπικά προβλήματα. Ούτε πρόβλημα έχεις, ούτε πρόβλημα δημιουργείς στους άλλους. Τότε ασχολάμαι κάπου που διάβαζα και το λέγαμε σε μια άλλη συνάθεση. Εάν εφαρμόζαμε στη ζωή μας τις μισές από τις συμβουλές που δίνουμε στους άλλους, η ζωή μας θα ήταν, τι να σας πω, θα τις έβαζαμε 100, όχι 10. Μόνο τις μισές συμβουλές από ό,τι δίνουμε στους άλλους. Έλα εδώ, Πέτρο, για κάτω. Δεν δημιούργησες θέματα, προβλήματα, αρνήθηκες, βλαστήμησες. Δεν το ξέρω, αναθεμάτισες. Είδες τι σου είπα. Τι λες, Πετράκη, έλα. Και θυμόσαστε την φράση την μεγαλειώδη και ανεπανάληπτη. Είπατε τις μαθητές και το Πέτρο. Διότι θα τούμενο του Πέτρου η μαχαιριά στην καρδιά. Είπες μαθητάτε. Όχι. Σε όλους τους μαθητάς να πείτε και εις τον Πέτρο. Γέφυρα είναι ο Κύριος. Σεντόνι είναι ο Κύριος. Σκεπάζει και καλύπτει. Ξεχνάει. Και έρχεσαι τώρα, καημένο μου παιδί, και μου δημιουργείς το πρώτο μου πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα, ξέρετε, από εδώ αρχίζει. Μεταδίδεται στις πράξεις των Αποστόλων και συνεχίζει η συνεχεία. Με δυσκολεύει πάρα πολύ, κύριε, λέει. Δεν μου είδε να σε ακολουθήσω. Λέει, μάλιστα. Και δεν είχαμε λίγη κουβέντα μαζί. Λέει, μάλιστα. Λέει. Τι εδώ. Λέει, ποιο. Λέει, μάλιστα. Ο Ιωάννης. Δεν ξέρω. Σκέπτομαι πολλές φορές. Κάπως έτσι. Να ήταν πρόσωπο ο ίδιος. Μέσα στο χειμώνα. Κάτι λιακάδες το Γενάρη, ε. Και χάσει και σε απάγιο. Είναι περίπου 6 εκατομμύρια. Καλοριφέρ γύρω-γύρω σου. Και πάει ένας ανθρωπάκος, κάθεται λίγο παραπέρα αυτός, μάλιστα, μη σε ενοχλήσει και αρχίζει τις φωνές στον ήλιο. Και γιατί έρθει αυτός. Ρε καλά. Σου τρώει τον ήλιο. Σου παίρνει τη ζεστασιά του ηλίου. Είναι δικό σου ο ήλιος. Επλήρωσες τον ήλιο. Δουλεύει τη ΔΕΗ το μοτεράκι για το δικό σου το σπίτι και σου φάει αυτό στη θέρμανση. Πώς σκεφτόμαστε έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ας το ξαναδούμε. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Γιατί σκεφτόμαστε έτσι. Τι σημαίνει. Γιατί. Εκείνο. Μου είπε. Μωρέ, έχω πει. Μου είπε μια μέρα ότι του είπες να μου πει ότι δεν σου είχα πει εκείνο που του είπες να μου πει. Τώρα με έμπλεξες. Άσε με, καλέ μάθα. Με έδεσες φιόγκο, πού να το καταλάβω τώρα τι είπες εδώ. Άσε με. Δεν ξέρω. Ξέρω πως θα το διαβάσετε και θα σας παρακαλέσω να το διαβάσετε. Μέσα μας. Λέγαμε χθες το βράδυ ακριβώς. Έχουμε δύο γραμμές, δύο μηχανήματα. Το ένα παράγει επίκεια. Το άλλο παράγει αυστηρότητα. Ακούω μερικές τάσεις πολλές φορές πως θα ήταν καλό να μην δουλεύουν αυτά τα μηχανάκια. Ή να μην δουλεύει το ένα και να δουλεύει υπερμέτρα στο άλλο της επίκειας. Δεν το βγάζω από το λόγο του Θεού να βγαίνει τέτοιο πράγμα. Αυτά τα μηχανάκια μέσα μας είναι και μέσα μας θα δουλεύουν. Άλλο λάθος έχουμε κάνει. Είναι σαν το υποβρύχιο που έχει δύο μηχανές. δύο δυνατότητες, δύο εγκαταστάσεις και λειτουργίες. Τη μία για να κατεβαίνει κάτω και την άλλη για να ανεβαίνει απάνω. Αυτές θα υπάρχουν μέσα σε κάθε υποβρύχιο και δεν υπάρχει υποβρύχιο αν δεν έχει αυτές τις δύο λειτουργίες μέσα. Ούτε μπορεί να είναι όλο στον πάτο, δεν γίνεται τίποτα, ούτε να είναι απάνω στην επιφάνεια. Δεν γίνεται τίποτα. Μέσα μας θα υπάρχουν αυτές οι δύο λειτουργίες. Κάναμε λάθος όμως εμείς. Όπως κάνει, μπορεί να κάνει λάθος ο κυβερνήτης του υποβρυχίου. Και αντί να το ανεβάσει να το βουλιάσει, και αντί να το βουλιάσει για να αποφύγει τον εχθρό, το ανέβασα πάνω, πάνω και του κοπανάνε μία. Και το εμβολίζουν. Πρέπει η λειτουργία της αυστηρότητος, γι' αυτό την έβαλε ο Θεός μέσα μας, να λειτουργεί για μας τους ίδιους. Και για τους οικείους μας. Και η λειτουργία της επιοικίας και αυτή να λειτουργεί, αλλά να λειτουργεί για τους άλλους. Εμείς μπλέξαμε τους μηχανισμούς. Πώς μπλέκουν τα σκοινιά καμιά φορά. Τραβάς το ένα και δένεται. Κάναμε το ανάποδο. Ήνεθα επιοικείς για τους εαυτούς μας και αυστηρή για τους άλλους. Δεν βγαίνει τίποτα. Δεν είναι μηχάνημα αυτό. Όχι υποβρύχιο δεν είναι αυτό. Ούτε κουνουπίδι δεν είναι αυτό. Δεν κάνει για τίποτα αυτό. Χωρίς τέτοιο μηχανισμό. Δεν κάνει, αγαπητοί μου. Αυστηρότητα για τους άλλους. Υπέρμετρο. Επιοίκεια για τους εαυτούς μας. Ανεξήγητο. Και φοβούμε απαράδεκτο. Έπρωσε. Θα δώσεις ή θα δώσω λόγο μπροστά στον Κύριο, λέει, στέκει ο καθένας. Δούλος του Θεού είναι. Άλλος ίστατε, άλλος πείτε. Εάν ίστατε, μπροστά στον Κύριό του ίστατε. Εάν πείτε, μπροστά στον Κύριό του πείτε. Τον είδε στον άνθρωπο και δεν πάει καλά. Στην Κόρινθο, θυμόσαστε πόσες φορές σταθήκαμε στο σημείο αυτό. Συνέβη ένα γεγονός. Σου αρέσει? Όχι. Το χειροκροτείς? Μη γέννητο. Το στιγματίζεις, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Μη βάλω στο χείλη μου λέξεις που ο Λόγος του Θεού δεν τις λέει. Και ο Παύλος, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ενώ του γράψανε τα γεγονότα και περιμένανε να τραβήξει καμία φυλάδα και να πει, να τον πιάσετε, να του κόψετε τη μύτη, να του τρυπήσετε το αυτί, να τον κουρέψετε. Α, τέτοια περιμένανε. Ποιος ξέρει τι περιμένανε. Παίρνει την πένα ο Παύλος και αρχίζει. Φταίει η Εκκλησία. Εσείς που μου τα είπατε. Διότι δεν επενθύσατε, δεν ιστέψατε, δεν εκλάψατε και δεν ζήσατε μια τέτοια ζωή κατ' ενώπιόν του, ώστε μόνος του ο άνθρωπος να εντραπεί. Τι σημαίνει εντρέπομαι, το έχουμε ξαναπεί. Αυτό το καράβι πάει έτσι, ανάμεσα στα δύο έτσι, μικρόφωνα, έτσι. Εκτρέπομαι σημαίνει πάνει έτσι. Μέχρι όπου κάποιος το βλέπει και κάνει εντρέπομαι, εντός. Θα είσαι σωστά τώρα. Και εκείνος, τι εκείνος λέει, εκείνον άστε πάντα αυτό. Ένα άλλο θέμα. Το συνεργάνει με τον Κύριό του. Εσείς τι κάνατε. Του το έκανε ετοιμάσει λίστα. Ένας είχε ετοιμάσει τη μηχανή να το κουρέψει, άλλος είχε ετοιμάσει τη βελόνα να του τρεπίσει τη μύτη. Πού τα βρήκατε αυτά. Τι κάνατε εσείς. Πού τα βρήκατε αυτά. Ποιος σας έδωσε τέτοια δικαιώματα. Και πού την παίρνει στην ψυχή. Και την βάζεις απάνω στο ράφι και την αρχίζεις με τα ακόντια και με τα τόξα. Πώς. Από πού. Γιατί. Ποιος έδωσε αυτό το δικαίωμα εσένα. Πόσες φορές, αγαπητοί μου, δεν εβάλαμε ερωτηματικά εις την πίστη πολλών ανθρώπων. Πόσες φορές και δεν είπαμε. Άσε με τώρα. Πού το ξέρεις. Σου λέω ότι έκαμε κάτι και αυτό το κάτι δεν στεκότανε. Και ο άνθρωπος γονάτισε, χτυπήθηκε, έκλαψε, μετενόησε, συγχωρήθηκε. Και εσύ ακόμα τον κουβάλας απάνω σου. Το ξέρεις. Να μην θυμηθούμε την παλιά ιστοριούλα που λέγαμε τόσα χρόνια πριν στο Σούνιο. Μια φορά ήταν, λέει, στην απέναντι πολυκατοικία, μια γριούλα, 100 χρόνια. Και από το απέναντι διαμέρισμα τι να δουν.
1: Έναν άνθρωπο πήγε στη γριούλα να ουρλιάζει, να κλαίει, να χειρονομεί η γριούλα. Και αυτός να θέλει να την αρπάξει. Να μην μπορεί, να μην θέλει τη δω, να βαστρείται από το κρεβάτι, να τη παίρνει τα χέρια, να τη τραμπουλάει τα χέρια, να τη βγάζει από το κρεβάτι. Να ουρλιάζει, να την τραβάει από τα μαλλιά. Καμιά φορά η γριούλα η καημένη δεν μπόρεσε, την αρπάζει αυτό σαν αγκαλιά και εξαφανίζεται. Πα τον άθλιο, α τον κακούργο. Λέει γιος, μωρέ, τι γιος αυτός είναι αυτός. Ιούδας λέει είναι αυτός. Αυτός είναι λέει τι είναι, Κάιν είναι τούτος. Και ύστερα από λίγα λεπτά βλέπεις από το διαμέρισμα να βγαίνουν φλόγες και φωτιά και καπνί. Και πήγε ο άνθρωπος να τη σώσει μπαίνοντας μέσα στον καπνό. Και τούτη εδώ η γρούλα 120 χρόνια δεν ήξερε, ούτε καταλάβαινε. Και δεν ήθελε. Τώρα για αυτά που είπαμε οι δυο μας, τον κακούργον τον Κάιν, ως της Κάιν. Τώρα τι να πούμε οι δυο μας. Ε? Να γυρέψουμε συγγνώμη από ποιον. Την ξέρεις την ιστορία. Όλοι. Έχεις μάτια και μπορείς να περάσεις με τα ματιά σου πίσω από τον τοίχο. Γνωρίζεις τα προβλήματα του ανθρώπου πώς τα αντιμετώπισε. Εσύ θα το έκανες να μπεις στη φλόγα και να καείς και να βγεις μισοκαμένος για μια ψυχή που δεν ήθελε. Διότι είχε χάσει τα λογικά της 126 ετών. Θα το έκανες. Αυτός το έκανε. Και τώρα που έκανε κάτι τέτοιο θα την αντιμετωπίσει και την εισαγγελική κατηγορία σου. Και έκαμε ό,τι έκαμε. Χωρίς να ξέρω και χωρίς να το ξέρεις. Και ακούς το λόγο του Θεού να σου πει και να μου πει. Τι πρόσε. Τι πρόσε. Για κάτω. Σένα τι σε ενδιαφέρει. Τι έγινε με σένα. Εγώ δεν να σου πω άλλη είναι. Δεν, τι έγινε, δεν ξέρω. Α, να σου πω εγώ, τα ξέρω όλα, τα ξέρω. Και τους ειδικούς λόγους που έγινε αυτό που έγινε. Μπράβο. Και τους ειδικούς λόγους. Ποτέ μην κατηγορήσεις, λέει, τα βήματα που κάνει ο γείτονάς σου. Πριν με τα ξυλοπάπουτσά του εσύ κάνεις 6 μίλια. Βάλ τα παπούτσια του. Και αφού βάλεις τα παπουτσάκια του και περπατήσεις 6 μίλια, μετά βλέπεις γιατί κουτσένει. Να σας πω, αγαπητοί μου. Να ευχαριστήσουμε το Πνεύμα του Θεού. Διότι ο Κύριος δίνει στην Εκκλησία πριν αρχίσει η Πεντηκοστή. Τι είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα υπογραμμίσουμε. Κάποτε σε ένα γάμο λέγαμε ότι είναι η τελετή του γάμου, η μόνη τελετή η οποία διατηρήθη αλόβητη όπως ήταν πρώτης πτώσεως. Όλα τα άλλα γκρέμισαν, τσακίστηκαν. Ένα έμεινε μόνο, ο γάμος. Για να δημιουργήσει συνθήκες και προϋποθέσεις του αναλύωτου του. Έτσι και εδώ. Έρχεται ο λόγος του Θεού να με ρωτήσει έτσι απλά. Πού τι απλά. Είναι θέμα δικό σου. Σε ενδιαφέρει. Σου ζητήθηκε ευθύνη. Υπάρχουν άνθρωποι αρμόδιοι μέσα στην Εκκλησία. Που έχουν το βάρος της ευθύνης και ξενυχτούνε και κλαίνε. Και όταν δημιουργηθεί ένα θέμα, εσύ πας στο σπίτι σου και τρως μαρίδες και ντομάτα. Τηγανίτε. Αυτός δεν πάει σπίτι του. Πάει 11, 12. Και όταν θα πάει στο σπίτι του, είναι υποχρεωμένος να σταθεί και να μελετήσει, γιατί του έθεσε εσύ ένα πρόβλημα. Τον ρώτησες τον άνθρωπο αυτόν. Τι να σας πω. Αν ήταν δυνατόν, πειραματικά αγαπητοί. Α, θέλετε για 15 μέρες. 15 μέρες. Ας βοηθήσει ο καθένας τον εαυτόν. Καθένας από εμάς τον άλλο. Και όλοι μαζί την υπόθεση της δόξας. Και ας πούμε στην προσευχή μας. Για 15 μέρες. Δεν θα ασχοληθώ με άλλο πρόσωπο. Με άλλο άνθρωπο. Με άλλη οικογένεια, με άλλο θέμα. Γιατί. Είμαι ταμένος που λέει. Τάξου αδερφέ. 15 μέρες μετά άρχισε. Βάλτα με μένα. Κοίταξε γραβάτα, κοίταξε σακάκι, κοίταξε γυαλιά, κοίταξε κάλτσες. Μπορούμε. Είναι σχολή. Περιέπεσε κάτι στην αντίληψή σου. Δεν σου λέω να διαφορήσεις. Έχουμε τρία στάδια. Να προσευχηθούμε, να κλάψουμε και να νηστέψουμε. Τα πέρασες αυτά τα τρία στάδια. Όταν τα περάσετε να συστήσουν για το τέλος. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ για αυτό το σημείο. Πολλές φορές σταθήκαμε με αγωνία και με δάκρυα πολλά και αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε προβλήματα όλοι μας. Εμάθαμε να λέμε ότι η Εκκλησία έχει θέματα. Λάθος. Η Εκκλησία δεν έχει κανένα θέμα. Εμείς έχουμε τα δικά μας τα θέματα και τα βάζουμε μέσα στην Εκκλησία. Αν εμείς δεν δημιουργήσουμε θέματα, η Εκκλησία δεν έχει θέμα. Η Εκκλησία μοιάζει με έναν άνθρωπο εργένη, που έτσι φάει αυτός, έφαγε όλος ο κόσμος, έτσι κοιμηθεί αυτός, κοιμηθεί όλος ο κόσμος, έτσι δουλέψει αυτός, δουλέψει, δεν έχει προβλήματα. Αφήσει παντρευτεί, έχει άλλο πρόβλημα. Και με το πρώτο παιδί, άλλο ένα πρόβλημα. Και με το δεύτερο παιδί, άλλο πρόβλημα. Και με το τρίτο παιδί, έχουμε και τη χημεία του τρίτου παιδιού. Δεν πάει καλά στη χημεία. Αυτός δεν είχε προβλήματα. Ετούτη η διόγκωση του έφερε προβλήματα. Η Εκκλησία δεν έχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα έχει τον προσωπικό αγιασμό του καθενός μας. Τίποτα άλλο. Εμείς τα μπάσαμε τα προβλήματα. Τι κάνει ο Κύριος με αυτή την ψυχή. Συγγνώμη. Σας έχω ξαναπεί κάτι από τα νεανικά μου τα χρόνια. Ήταν μια ψυχούλα. Οι πιο παλιοί το θυμόνται. Είχαμε, θυμάμαι, κάθε Σάββατο ένα κύκλο. Κέλκ, τον έλεγε ο θείος. Ευλογημένες ώρες. Είχαμε έναν άνθρωπο έξω από τον Κέλκ, ο οποίος μας είχε κάνει τη ζωή ακορντεόν. Τι να κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Νέοι, ευέξαπτοι, λύσεις, να το κάνουμε τούτο, να τρυπήσουμε τα αυτή, να τον κουρέψουμε. Ό,τι λέγανε οι Κορίνθοι. Άκουγε ο Θείος. Άκουγε. Θα τα κάνουμε όλα όσα λέμε. Αφού πρώτα, επί μία εβδομάδα προσευχηθούμε κάθε μέρα στα γόνα. Το πήραμε θέμα προσευχή. Και ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Προσευχή. Το επόμενο Σάββατο. Είμαστε μαζεμένοι. Ανοίγει ο φίλος μας την πόρτα. Πα! Έτσι που είσαστε! Δεν ξαναπατάω εδώ μέσα! Πήγε μόνος. Δεν ήταν του κύριου. Άνθρωπος εδώ από την αρχή έρχονταν και εδώ και εκεί και εκεί. Καταστάλαξε μετά, δόξα στον Θεό. Έτερον, εθάτερον. Ξέρει ο Θεός, Άγιε. Ξέρει. Είναι δικό του. Είναι σώμα δικό του. Είναι υπόθεση δική του. Μη βάλει ο καθένας μας το χέρι του σαν τον Ουζά επάνω στην κυβωτό και του κοπεί. Ας το κάνει το χέρι. Ξέρει ο Θεός. Άκουσε Πέτρο του λέει. Εάν εγώ, προσέξτε, εάν αυτόν εγώ, ο Ιησούς Χριστός, θέλω, τι θέλω, τι προσέ. Θέλω, ο Ιησούς Χριστός θέλει κάτι. Τι να τον διορθώσω, να του υποδείξω. Με συγχωρείς Κύριε, δεν το είδες αυτό. Θέλω, όχι να σε διορθώσω, να σου πω να έχεις υπόψη σου, Κύριε, και κάτι που περιέπεσε στην αντίληψή μου και ίσως εσύ δεν το είδες. Τολμάς. Τολμάω. Είναι προσευχή αυτή. Δεν ξέρει. Δεν γνωρίζει. Δεν βλέπει. Ο Κύριος. Και παίρνω τώρα την θέση του Κυρίου. Δεν με συγχωρείς, Κύριε, είστε καλοσύνη, κάτσε παράνερα. Αλλά λαμβάνω. Έλα εδώ εσύ να σου πω. Εσύ. Εσύ, τι θέση του Κυρίου. Κατέβα από τον φόκο του Προέδρου του Δικαστηρίου και να ανέβω να κάνω το δικαστήριο. Ο δούλος του Θεού. Πού, γιατί, με ποια εφόδια, ποιος με κάλεσε, ποιος με έβαλε, τι γνωρίζεις, πώς σε γνωρίζω. Σε παρακαλώ, πρέπει να κλείσουμε για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Βοήθησέ με στην προσευχή μου να σταματήσω να ασχολούμαι με τους άλλους. Σε παρακαλώ πολύ, δεν ξέρω πότε έχεις γενέθλια, Πάρε ένα δώρο στον εαυτό σου, πάρε έναν καθρέφτη της δουλειού σταλίδου. Θα έλεγα δραχμή, δεν υπάρχει τίποτα τη δραχμή τώρα πια πάλι. Και κοίταζε κάπου κάπου τον εαυτό μου. Ασχολείσαι με τους άλλους. Δεν σου λέω με ποιο δικαίωμα, δεν σου λέω με ποια ικανότητα, με ποια φόντα το κάνεις αυτό το πράγμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, κρίνεις και κατακρίνεις εκείνο το οποίο και εσύ πράτες. Χωρίς να γνωρίζεις ότι κάνοντας αυτό καταδικάζεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε. Πας ως τη σκούπα ξυπόλυτος σαν να μένα κάρβουνε στα αγκάθια απάνω και σειρμάτινε αγκάθια. Πώς το σκεφτόμαστε αγαπητοί. Σε παρακαλώ να μείνουμε στο τέλος, να συζητήσουμε στο τέλος. Σήκω στο χέρι σου να μου πεις, έχω να κρίνω διότι το οποίο. Ποιο οποίο. Κάτσε κάτω. Μη σε πάρει ο αέρας. Κονάθησε ψυχούλα έτσι, κάντε και φαλάκι. Η λάστη τίμη τώρα. Κλείστο. Είδα, κλείστο. Ξέρει ο Κύριος από πάνω. Ξέρω αν υπάρχουν χρυσά μολύβια. Αλλάζουν χρυσά, αλλάζουν κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, μπλε, μαύρα. Αν υπάρχουν τέτοια, σας παρακαλώ πάρα πολύ στην Καινή σου Διαθήκη, κάνε μου τη χάρη, αδελφέ μου. Τράβε ένα κύκλο χρυσό. Τι προσέ. Τι προσέ. Δεν τα ξέρουμε όλα, αγαπητοί. Γιατί, αφού δεν τα ξέρουμε όλα. Ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Είναι το μόνο ζών πρόσωπο το οποίο μπήκε στο παράδεισο. Το γράψε και στο τέλος φαίνεται μετενόησε που το γράψε. Όλοι. Τι να κάνουμε τώρα, το γράψε. Και δεν τρέπεται να πει. Επιμέρους, κατά μέρος, γνωρίζαμε. Εσύ τα ξέρεις όλα. Ο πάνσοφε τον πανσόφο. Μονάτσι, σκύψε, δόξα τω Θεώ. Εκείνος κάνει μου τη χάρη σε εδώ. Ας πάρουμε αυτή την απόφαση. Μην ενδιαφερθείς για κανένα. Μην μπεις για κανένα. Μην βιάσεις το στόμα σου. 15 μέρες κανένα. Και έλα να μου πεις πόσο ελεύθερος θα νιώθεις. Μην τίνεις το αυτί σου σε τίποτα. Να βοηθήσουμε λίγο μια ψυχή, λέει άσχημη. Να τη βοηθήσουμε διότι λέει το οποίο πολύ δύσκολα περνάει. Τώρα δεν ήταν υπόθεση να μου πει τώρα ότι δύσκολα περνάει. Όλα τα άλλα ήταν τώρα σαν. Α, δεν θέλω να πω. Άμα έχει προβλήματα η ψυχή, θα έρθει να μου το πει. Να κλάψουμε να προσευχηθούμε μαζί. Ξέχασε εδώ τα υπόλοιπα. Δεν είναι θέμα δικό σου. Τι προσέ. Τι προσέ. Εγώ θέλω, λέγει ο Κύριος. Θα το διορθώσουμε. Όποιο νομίζει μπορεί να το διορθώσει. Ο δούλος του Θεού δεν θα σας προσεγγίσει. Και παρακαλώ ιδιαίτερως, προσευχηθείτε γι' αυτό. Μπας και άλλους διδάξας αρχίσω να ασχολούμαι με τα νουνιανού τα μαλλιά, το αλουνού της κάλτσης, τα αλουνού τη μνηστία και το αλουνού τη διάλυση της μνηστίας. Τι σε γι' αυτό. Να κάτσε και καλάκι. Να ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε, δύσκολο. Ναι. Πρέπει να γίνει. Γιατί, το παιδί για να βγάλει το γυμνάσιο πρέπει να πάρει καλό βαθμό και στα μαθηματικά. Λέει, μαθηματικά, λέει, εμείς δεν το συνηθίζουμε. Λέει, όλη η οικογένειά μας δεν είμαστε καλοί μαθηματικά. Λέει, και τι να κάνουμε, δεν πάμε στα μαθηματικά, λέει καθόλου. Δεν είμαστε καλά. Δεν πάτε στα μαθηματικά. Πώς δεν γίνει. Λέει, που δεν μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, δεν σου κάνουν. Δεν ήξεις για ουρτάδο. Που δεν χρειάζεται πολλά μαθηματικά. Δεν μπορεί να πεις, αγαπητέ μου, ότι μη σε παιδευτό λέει το εδάφι, ωραίο, αλλά δεν μπορεί να το εφαρμόσουμε εμείς. Εγώ θα ασχολούμαι με όλους τους άλλους. Πώς θα ασχοληθούμε, ποιο δικαίωμα. Ποιος είσαι, τι κάνεις. Άφησε μας ήσυχος. Σε παρακαλώ πολύ για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Άφησε μας ήσυχος. Πήγαινε όπου να δουλεύει, θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Αφήστε επιτέλους την Εκκλησία να κοιτάξει, να κλάψει, να ευαγγελίσει, να μιλήσει. Φοβούμαι ότι πολλές φορές οδηγούμεθα σαν να είναι η Εκκλησία ένας δάσκαλος που από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη γυμνασίου λέει πάνω από το όμικρο δεν βάζουμε περισπωμένη. Πάνε. Εν τω μεταξύ, το είπε. Οι μαθητές δεν το μάθανε. Δεν έμαθαν όμως και τίποτα άλλο. Γιατί όλη την ώρα τους έλεγε ο άνθρωπος αυτός. Πάνε από το όμικρο δεν βάζουν περισπωμένη. Εντάξει, βρε καλέ μου άνθρωπε. Προχώρησε όμως παραπάνω. Και άλλη γραμματική. Έχει τα αλφαγιώτα, το μικρογιώτα, τα εψιλογιώτα, πώς τα λένε. Τα ρήματα, τι τόσεις, οι αντωνυμίες. Έχει τόσα πράγματα. Λίγο δεν διαβάζει το όμικρο είναι ακόμα πάνω. Για σκεφτείτε ένα παιδί σας παρακαλώ, που ένα μάθημα έμαθε, επειδή ήταν κακός μαθητής, έβγαλε το γυμνάσιο και έμαθε το πάνω από το όμικρο δεν παίρνουν περισπωμένοι. Άλλο δεν μας έμαθε. Τι να κάνουμε. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ίσως υπάρξουν άνθρωποι να σου πούνε ότι άλλο πράγμα λέει η σωτηρία ημών, ή τη σωτηρία ημών για τη σωτηρία ημών ή της. Και άλλο πράγμα, ποιος θα σταματήσει. Τι νομίζετε ονομάζεται σωτηρία. Είναι η εντοέματη του Ιησού Χριστού απελευθέρωσης. Ο λαός Ισραήλ απελευθερώθηκε αυτής, βγήκε από την Αίγυπτο. Η απαρχή της απελευθερώσεως έγινε με το σφάξιμο. Αλλά τι θα πει, εσφάξαμε και βάψαμε του παραστάτης. Λέει και σκοτώθηκαν τα πρωτότατα κατά την Αιγυπτία. Πήραν μερικές και τις κατσαρόλες, λέει αυτή. Και το μπαστούνάκι, μάλιστα, λέει και τα χόρτα. Με ψώφισες. Άλλο! Τι άλλο. Πού είσαι, τι που είμαστε, τις κατσαρόλες, λέει. Ποιες κατσαρόλες, ρε παιδί μου. Γι' αυτό είπε ο Θεός. Όχι, γι' αυτό έγινε αυτή η θυσία. Για να πάρεις τις κατσαρόλες στην Αιγυπτία. Δεν ήταν αυτό, παιδί μου. Ο σκοπός της θυσίας δεν ήταν αυτός. Άλλος ήταν ο σκοπός της θυσίας, να σε βγάλει από την Αίγυπτο. Βγήκες. Ξέρετε, λέει, οι κατσαρόλες. Τι σας πω, παιδιά. Μαζεύτε υπογραφές να μην ξανάρθω από σάββα. Δεν χρειάζεται, διότι να πάτε στο προσβητήριο, ένας να πάει, μου αρκεί εμένα. Ένας να πάει. Αλλά δεν μπορώ να σας πω διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορώ, λοιπόν, με πάρα πολύ. Τι είναι, γιατί να σας μιλήσω. Κάναμε τη σωτηρία μας μια συγγραφή εδαφείων. Και είμαστε ακόμα στην Αίγυπτο. Μείνετε στην Αίγυπτο. Ο δούλος του Θεού, εν τη ημέρα εκείνη δεν προκυρία. Τους μίλησα για το αίμα, για τη δύναμη, για τη χάρη, αλλά και των σκοπών του αίματος. Και ο σκοπός του αίματος δεν μας αφήσει στην Αίγυπτο. Αλλά βγάλει έξω από την Αίγυπτο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Πάρ' το εδάφιο και άκουσε προσωπικά τον Κύριο να σου λέει απόψε. Τι προσέ. Σιγάζε. Τι σε νοιάζει εσένα, ποιος είσαι εσύ, πώς ασχολήθηκες, γιατί ασχολήθηκες, ποιος σε ρώτησε, τι παριστάνεις, ποιος σε έφερε σε κάμη κριτή και δικαστή εδώ μέσα. Τι το κάνεις αυτό. Αυτή είναι η φωνή του Κυρίου. Εάν εγώ θέλω, τι πάρεσε, ποιος είσαι εσύ. Εάν ο Κύριος θέλει, ποιος είναι ο δούλος του. Κοίταξε το έτσι. Κοίταξε το αν θέλεις και έτσι. Και Κύριος ο Θεός, ας κάνει άλλη ώστε της ζωής. Κύριε, αποκτήσαμε ρίζες, βάθος, κάτω, ξέρουμε να κόβουμε την τρίχα στα 12 καθέτος. Κλαδιά, φύλλα, έργο. Και ψάχνεις για κανένα καρδά. Πάμε έλεος, Κύριε. Πάμε έλεος στη ζωή μου, Κύριε, στην προσωπική μου ζωή. Τίποτε άλλο δεν σου γυράζω. Και φύλαξέ με από το να ασχοληθώ με τους άλλους. Και φύλαξέ με από το να διορθώσω τις παρεμβάσεις σου.

Λίγο ακόμη και θα βρεθούμε όλοι στην Άγια Παρουσία Του στην άλλη την όχθη. Και εκεί λέει, γιατρέ, δεν υπάρχει θάλασσα. Πολλές ερμηνείες δίδονται. Πιστεύω πως όταν λέει δεν υπάρχει θάλασσα, δεν υπάρχει η έννοια του χωρισμού. Η θάλασσα ήταν το οριακό σημείο χωρισμού για τις εποχές εκείνες. Δεν υπάρχει χωρισμός. Θα είμεθα εν, μιλώντας την ίδια γλώσσα, βλέποντας τον ίδιο Κύριο, απολαμβάνοντας εν Χριστώ Ιησού σε χορτασμό αιώνιο, πνευματικό, τη θεώρηση της δόξης. Ο Κωστάκης, ο αγαπητός, είναι κοντά μας. Μια οικογένεια των αγαπητών, έστω για λίγες μέρες, μας έρχονται από τη Γερμανία, να τους ευλογήσει ο Θεός. Θα τους ξαναδούμε πολλές φορές. Ένα θέμα θα μας απασχολήσει, που σας είχα υποσχεθεί πως θα το μελετούσαμε. Ένα πρόβλημα που σας είχα πει πως έπρεπε να το ζήσουμε και να το δούμε λιγάκι. Είναι το θέμα της επιοικίας. Θα θυμόσαστε πως ένα από τα χαρακτηριστικά της πνευματικής σκληρότητος της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών είναι η επιοικία. Οι άνθρωποι θα είναι, λέει, σκληροί ανεπιοικείς. Τσιμέντα. Σε έφαγε, δώσ' πια στο κεφάλι. Λες στο κεφάλι, αφού είπες δες στο κεφάλι, δώσ' του δύο, λες στο κεφάλι αυτού. Αμάν. Καλά, η επιοίκεια, δόξα στο Θεό, αλλά πρέπει να δούμε την πνευματική της βάση. Διότι περί επιοίκειας πρέπει να ομολογήσουμε, μιλάει και ο κόσμος. Και στα σχολιά μιλάνε και οι πρόσκοποι μιλάνε περί επιοικίας και στα κηρύγματα τα ραδιοφώνου περί επιοικίας. Αλλά δεν τοποθετείται την πνευματική βάση. Ομιλούν περί επιοικίας οι άνθρωποι εκλόγων μορφώσεως, εκλόγων κοινωνικών, εκλόγων πολιτισμού, εκλόγων ανθρωπισμού. Είναι αυτός. Οι ουμανιστικές αντιλήψεις και ιδέες που διακατέχουν έκτοτε από την εποχή εκείνη του ουμανισμού και των ρομαντικών του 18ου αιώνα, του 19ου αιώνα, σαν ρίζες μπήκαν στην ανθρωπότητα, ο ουμανισμός, η ανθρωπότης, ο κοινωνιονισμός. Ένα εδάφιο, νομίζω, στην ώρα μας που θα τη χωρίσουμε, αν επιτρέπετε, σε τέσσερα κουτάκια από σπίρτα. Θα τα ανοίξουμε τα τέσσερα κουτάκια αφού τα κολλήσουμε μεταξύ τους και θα βάλουμε τα εδαφιάκια στα τέσσερα κουτιά από τα σπίρτα. Απ' αρχή θα πάρουμε ένα εδάφιο από το γάμα του 21 του Ιακώβου. Από το γάμα 2 του Ιακώβου στη σελίδα 1071. Εις πολλά πτέωμεν άπαντα. Αυτό θα το έχουμε σαν καραμέλα κάτω από το στόμα μας. Όταν ήσουν λάμπη μικρός, έστερναν η μάνα σου να πας να φέρεις 2 φράγκα αλάτι και βάσταγες το δίφραγκο στη χέρι σου και έλεγες 2 φραγκαλάτι, 2 φραγκαλάτι, 2 φραγκαλάτι. Πας και το ξεχάσουμε. Και πάλι τσιρότο στο τέλος. Αντί για λάτι. Αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πρωινής προσευχή. Κάθε πρωί. Σε παρακαλώ, Θεέ, βοήθησέ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το εδάφιο και θα το βάλεις ασπίδα σου αυτό και θα το πιείς και θα μπει μέσα σου και θα σε διαποτίσει το εδάφιο αυτό και με αυτό βγες μαζί με την υπόλοιπο σε όποια αντικείμενα, θέματα, αιτήματα, προβλήματα

0: θέματα και ερωτηματικά και θέματα έχεις στην προσευχή.
1: Της παροιμίας.
0: Παροιμίας. Κάπα. 9. Στη σελίδα 599. Ποιος δύναται να είπε «Εκαθάρισα την καρδία μου, είμαι καθαρός από τον αμαρτιόν»? Και αμέσως ακολουθεί ένα δεύτερο εδάφιο που πολλές φορές συγχαίεται και τοποθετείται επί μπακαλικής βάσεως. Είναι επί μπακαλικής βάσεως, αλλά έχει πνευματικό θεώρημα μέσα του. Ζήγια διάφορα, μέτρα διάφορα, είναι και τα δύο δέλυγμα εις τον Κύριο. Κύριε λέει, έλα εδώ αγαπητά μου, για, για κάτσε εδώ, πάρ' την καρδιά σου, κάτσε εδώ μπροστά, για να τα συζητήσουμε. Εκαθάρισες τον εαυτόν σου, είσαι καθαρός τελείως, πεντακάθαρος? Λέει όχι. Με το ίδιο ζύγι το όχι, θα με μετρήσεις και εμένα. Δεν μπορεί να με μετρήσεις εμένα το καημένο με άλλο ζύγι. Δεν μπορεί να με μετρήσεις εμένα με διαφορετικό ζύγι από εκείνο και μέτρο αγγελίδι που εζύγησες τον εαυτό σου. Έτσι δεν είναι, άγγελο? Δεν μπορεί να έχεις δύο ζύγια. Βαστάς το ζύγι της απολύτου καθαρότητος ως προς εμέ. Σωστό. Ως προς τον εαυτό σου, λέει τον εαυτό μου, λέει άλλο. Ο εκκλησιαστής στο ΣΥΤΑ 20, εκκλησιαστής ΣΥΤΑ, γράφει ένα σοφό, βαθύτατα αληθινό. Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος επί της γης, ώστις να πράττει το καλόν και να μη αμαρτά. Ο Ιωάννης δε, αυστηρός και πνευματικά, θα μας πει στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 8 χωρίο. Εάν είπομε ότι αμαρτία δεν έχουμε, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν μέσα. Δεν είναι. Είναι ψά. Χαρακτηριστικά ο Ιώβ. Θα ήθελα να δούμε μερικά εδάφια του. Στο κεφάλαιο Θήτα, εμπαραδείγματι, γράφει το δεύτερο εδάφιο. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό? Μπορεί να διαδικαστεί με το Θεό ο άνθρωπος? Μπορεί. Στο 15 δε λέγει γιώτα έψιλον. Στο 14. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι καθαρός και ο γεννημένος από την γυναίκα να είναι δίκαιος? Εις τους Αγίους του δεν εμπιστεύεται και οι ουρανοί δεν είναι καθαροί ενώπιον των οφθαλμών του. Πόσο μάλλον δελειρός και ακάθαρτος είναι ο άνθρωπος ο οποίον ανομία νοσίδω. Τέλος, στο 25 κεφάλαιο, στο ΚΕ, στο 4, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Πώς είναι δυνατόν να είναι καθαρός ο γεγεννημένος εκ γυναικός? Ιδού η σελήνη δεν είναι λαμπρά και τα αστέρια δεν είναι καθαρά ενώπιον του. Πόσο είναι ο λιγότερον ο άνθρωπος που είναι μια σαπρία και ο Υιός του ανθρώπου που είναι ένα. Μιλάμε, μελετάμε το θέμα της επιοικίας και θέλουμε να το τοποθετήσουμε επί πνευματικής, όχι πολιτιστικής, μορφωτικής, ανθρωπιστικής βάσης. Πνευματικά. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει να είστε επιοικείς. μάτι μου. Αλλά για να είστε επί οικείς, πρώτον, θα σας δώσω τη συνταγή. Πώς να είστε επί οικείς? Πρώτον, να πάρεις έναν καθρέφτη και να κοιτάξεις τη μουσούλα. Ο κόσμος δεν το λέει αυτό. Για ξέρω, λέει, να είσαι επί οικείς, δηλαδή εσύ τέτοια φυσιογνωμία που είσαι, τέλος πάντων. Αξιόδο λέει, εσένα που σου είπαν, σε τέτοια φυσιογνωμία, τέτοιος υπέροχος τύπος ανθρώπου, για πάρ' τον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, διάβασέ το. Ξέρετε, εάν το Πνεύμα του Θεού δεν μας αποκαλύψει ποιοι είμαστε, δεν μπορείς να είσαι. Να γιατί το πρώτο σημείο της πνευματικής βάσεως της επιοικίας είναι να καταλάβω μπροστά στην παρουσία του Θεού σημείο. Προσέξτε. Δεύτερο, να το προσέξουμε αυτό. Όλοι κάνουμε ένα βαθύτατο λάθος. Ποιο? Της σύγκρισεώς μας με άλλους ανθρώπους. Και το δεύτερο λάθος προστιθέμενο εις το πρώτο της σύγκρισεώς μας με τους ανθρώπους είναι ότι δεν συγκρινόμεθα με ολόκληρο τον άνθρωπο, ο οποίος έχει σαν πορτοκάλι ας πούμε 167 φέτες, αλλά διαλέγουμε μία φέτα του άλλου ανθρώπου. Σε 166 τις φυλάμε και λέμε, και γιατί δεν είμαι καλύτερος από εκείνον, και του διαλέγεις μία φέτα. Για βάστα αγαπητέ μου. Αυτό δεν ακούστηκε ποτέ. Αυτό δεν είναι κουβέντα, αυτή δεν είναι κριτική, αυτή δεν είναι σύγκριση. Σου λέγω ότι αν είσαι ειλικρινής με το χειρότερο κακούργο σε όλες του τις φέτες, δεν θα τολμούσες να συγκριθείς. Διότι θα έβλεπες ότι μπορεί να είναι κακούργος και φωνιάς και να έχει αισθήματα έναντι ενός μικρού παιδιού, να πάει να παραδοθεί γιατί το είδε στο δρόμο μόνο του και θα πέθαινε από το κρύο. Και λέει, θα πάω στην αστυνομία να παραδοθώ να με του πεγγίσουνε το μωρό που δεν θα το έκανε, δεν θα το έκανα ποτέ. Γιατί αυτή τη φέτα του δεν την παίρνεις? Παίρνεις μία μόνο. Βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι κλέφτης. Γιατί του παίρνεις αυτή τη φέτα? Υπάρχουν και άλλες φέτες και το ξέρεις πως υπάρχουν και άλλες φέτες. Έχει καλές φέτες μέσα στη ζωή. Έχει φιλότιμο. Πάντως δεν το έχει το φιλότιμο αυτό. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού αγαπητοί? Στην επιοίκεια επί πνευματικής βάσης. Θα τα επαναλαμβάνουμε κάθε φορά. Πρώτον, έχει υπόψη σου ότι είναι ανάγκη να μετρηθώ και να μετρηθείς με τον Κύριο. Αυτό είναι το σημείο μας που θα μελετήσουμε τώρα αμέσως. Έτσι, ο Παύλος γράφει στην Αλφα Κορινθίους Δέλτα. Αλφα Κορινθίους Δέλτα. Η συνείδησή μου σαν Εβραίο, Φαρισαίο, τυπικά προσιλωμένο σε όλα εκείνα που έπρεπε να κάνω σύμφωνα με τον νόμο, δεν με ελέγχει σε τίποτα. Ό,τι μου είπε ο νόμος να κάνω, το έκανα. Πλην με τούτο, δεν είμαι δικαιωμένος. Δεν έχω δικαιωθεί, παρακείμενος είναι. Δεν έχω δικαιωθεί. Ποιος είναι ο ανακρίνων? Πρώτον λοιπόν, πριν αρχίσεις την πρωινή σου οποιαδήποτε πορεία, ξεκίνησε. Εις πολλά πτέω, Κύριε προσωπικό. Θέλω να με επιοικήσεις σήμερα. Βοήθησέ με εσύ, Κύριε. Και δίνε μου να καταλάβω με έναν καθρεφτάκο. Τι, ποιο είναι δεύτερο. Η σύγκριση. Δεν υπάρχει καταρχήν, όπως ξέρετε, κρίση. Η κρίση είναι προϊόν συγκρίσεως. Να σας πω ένα παράδειγμα, θα το καταλάβετε. Όλοι λέμε, ο Λυκαβηθός είναι ένα χαμηλό βουναλάκι. Όλος ο κόσμος το λέει αυτό. Όλος. Εάν είχαμε ένα παιδί που γεννήθηκε στη Σαχάρα και δεν έχει, ας πούμε, δει ποτέ του βουνό ή λόφο, αυτό το παιδί δεν μπορούσε να είχε το δικαίωμα, δεν μπορούσε να πει ότι ο Λυκαβητός είναι ένα μικρό βουναλάκι. Γιατί δεν είχε στοιχείο συγκρίσεως. Εμείς λέμε ότι είναι μικρό, διότι έχουμε δει την Πάρνη. Και διότι έχουμε δει και τον Όλυμπο. Και αμέσως η σύγκριση δημιουργεί μια κρίση. Η κρίση είναι μικρό βουναλάκι. Για έναν που δεν έχει δει ποτέ του βουνό, ο Λυκαβητός είναι το πιο ψηλό βουνό του κόσμου. Γιατί δεν έχει δει ποτέ. Ένα σάρι έχει δει μονάχα στη ζωή του. Έτσι, ας προσέξουμε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει κρίση και δεν μπορεί να γίνει ποτέ κρίση πριν γίνει σύγκριση. Συνήθως κριτικάρουμε και κατά την κρίση μας είμαστε ανεπιεικείς επειδή κάνουμε σύγκριση. Και λέγαμε ακριβώς ότι κάνουμε σύγκριση με άλλους ανθρώπους. Μας συμφέρει συνήθως να παίρνουμε τους πιο χειρότερους ανθρώπους για να συγκριθούμε, πρώτον, και από τους πιο χειρότερους ανθρώπους τη χειρότερη πλευρά τους. Αυτό είναι λίγο πονηρούλικο που κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Ο Λόγος του Θεού έχει να μας πει κάτι άλλο εδώ. Άκουσα εδώ. Σου χρειάζεται στοιχείο συγκρίσεως. Δεν μάθεις. Για να οδηγηθείς σε κρίση. Δεν μάθεις. Το έχεις. Ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς. Αυτό έχεις. Όχι του αδελφού σου. Όχι του διπλανού σου. Όχι του συναδέλφου σου. Όχι του συνανθρώπου σου. Με τον Ιησού Χριστό μετρήθηκες με το ανάστημά του. Σκύψε και κεφαλάκι. Σκύψε και κεφαλάκι του. Πω πω. Με μένα συγκρίνεις το φιλαράκι μου. Άμε κι άλλες. Και τι έγινε. Και ποιος σου είπε ότι με αυτό ο Ψαλμωδός σε μια σειρά από ευλογητά κομμάτια όπως είναι αποσπασματικά και ο περίφημος εκείνος μία αλφα ψαλμός. Στο τέσσερα θα πει «Είσαι μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου έπραξε. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με εγγένουμε στο τρίτο σημείο της πνευματικής βάσης της επιοικίας. Το τρίτο σημείο το οποίο ο Καράφης πριν στα... Από εδώ και πέρα τώρα προχώρα. Είναι σαν να θέλεις να διορθώσεις γραπτά. Και δεν είναι λάθη αυτά, ορθογραφικά. Και πρέπει να ξέρουν τα ισμίδη σύλλαβα. Και έρχεται κάποιος και σου λέει, στο δικό σου το βαθμό, λίανε ποιηκό, σου βάλανε μονάδα. Με άλιστα το 40. Από εδώ και πέρα τώρα, πάρε μολύβι κόκκινο και άρχισε να διορθώνεις τώρα. Έχουμε κάνει λάθος στο να χωρίζουμε σε μικρά και μεγάλα, χοντρά, ψηλά, μακρουλά και στρουμπουλά τα αμαρτήματα. Αν έχετε δει πώς χωρίζουν τα πορτοκάλια στους συνεταιρισμούς, είναι κάτι σαν τα ψιά, μεγάλα.

για τα αμαρτήματα. Αν έχετε δει πώς χωρίζουν τα πορτοκάλια στους συνεταιρισμούς, είναι κάτι σαν τα ψιά, μεγάλα, τεράστια. Η πρώτη σίτα έχει μικρές τρυπίτσες, τόσες τα. Μονάδα νερό τη σκόνα, πιούμε κάτι. Λίγε τι στενοχωρημένε. Αυτό που είδα. Καλύτερα να μην το έβλεπα, πέρασα από την οδό Ακαδημίας και είδα εκεί πέρα τον τάδε να καπνίζει. Πόσο ηλικία, πρέπει να προσευχηθόμενοι. Είναι στην. Καθαρεύωσα αυτό. Να προσευχηθόμενοι, ο δι' αυτόν, ω τη ο. Και σα ερωτώ, γιατί αυτό ο συνέτερο του Παπαστράτου ημάρτησε και ο δούλο του Θεού, ο δεν ημάρτησε. Τι λέτε. Τι λέτε, σας παρακαλώ πολύ. Κι αν χρειαστεί να μετρήσω το μέτρημα και το αμάρτημα να το ζυγίσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιος από εσάς έχει κατάλληλο μέτρο. Και γιατί αυτός ο συνέτερος ημάρτησε πάρα πολύ. Και ο δούλος του Θεού που το έκαμα βούκινο, το έγραψα στις μικρές αγγελίες, πανώ εκεί πέρα, ή το καπνός ή το χάος που λένε, τι θα γίνει τώρα. Από πού ο Παύλος επέρασε από μια τραγική εμπειρία ζωής για να πει, άνθρωπε, σε ό,τι καταδικάζεις τον άλλον, σε αυτό. Θέλω να μείνουμε στο τελευταίο σημείο. Και το τελευταίο σημείο είναι παραξενέψει. Τι να κάνουμε όμως. Δεν υπάρχει επίοικη, αγαπητοί. Θα βγει επίοικη. Υπάρχει αγάπη. Το ίδιο πράγμα το κάνουν δύο παιδιά. Για το δικό της το παιδί να δεις η μάνα πώς το υπερασπίζεται, πώς το σκεπάζει, πάπλωμα λέει γίνεται. Πράγμα της. Δεν είναι θέμα επιοικία. Βαθύτερα και βαθύτερα αν σκάψεις, είναι θέμα αγάπης. Άμα αγαπά. Μάμε το Στέφανο να πεθαίνει κάτω από τις πέτρες και δεν ζήτησε επιοικία. Όταν... Αυτή τη δουλειά θα κάνουν πατέρα, έχουμε απάντηση. Σε παρακαλώ, κύριε. Και τον είδε ιστάμενον τον Ιησού. Το θυμάσαι, Αγγελίδη. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Ιησού Χριστόν ορθό. Αυτό σημαίνει ίσταμε. Ήταν ορθό. Σκεφτείτε την αγωνία του κυρίου εκείνη τη στιγμή. Είχε σηκωθεί ορθό. Ενώ ο κύριο εμφανίζεται παντού να κάθεται επί θρόνου. Υψηλού και επιερμένου όντω. Εκείνο ορθό. Ούτε καταλαβαίνω τι κάνουν, συμφώνησε. Ας μείνουμε. Έλεγα στην αρχή, Όλγα, πως είχα υποσχεθεί να μελετήσουμε μια ώρα, ένα Σάββατο, το θέμα. Για ποια επίοικια τοποθετείται, επί ανθρωπιστικής, πολιτιστικής, κοινωνικής, λεπτότητος. Έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε την πνευματική της βάση. Και η πνευματική βάση της επιοικίας είναι ένα τετράγωνο που η πρώτη πλευρά της λέγεται εις πολλά πτέωμεν. Άμα το ξεκινήσεις έτσι, αμέσως αλλάζεις. Αμέσως παίρνεις άλλο χρώμα, άλλη τροπή, άλλη στροφή, άλλη αντίληψη. Σημείο δεύτερο. Ποτέ μη μετρηθείς με τον άλλον. Ποτέ μη συγκριθείς με οποιονδήποτε άνθρωπο. Γιατί θα δημιουργήσεις προϋποθέσεις αναλυθούς κρίσεως. Υπάρχει μέτρον. Υπάρχει ο ανακρίνων. Και είναι ο Ιησούς Χριστός. Πήγαινε κοντά του. Συγκρίσου μαζί του. Και κατόπιν τούτου κρίνε τον άλλον. Σημείον τρίτον. Μεταξύ μας. Εκείνο για το οποίο κρίνεις, κατακρίνεις, δικάζεις, καταδικάζεις και στέκομαι σε αρχές ανεπιοικίας, εκείνο το ίδιο το έχω πράξει ο ίδιος. Το παράδειγμα στην ιστορία, στο κομμάτι εκείνο της μοιχευωμένης, δεν είπε ο Κύριος «Ο μη μοιχεύσας πρώτος στον δίθον βαλέτο». Ο αναμάρτητος, γιατί μπορεί να μην έκαμες εκείνο, έκαμες το δεύτερο. Μπορεί να μην κάπνισες και έκατσες και το έκαμες, κύριε Βούκινο, με μεγάλα πηχιαία γράμματα και σε ρωτώ ποιος από τους δυο τώρα έκαμε πιο μεγάλο. Εκείνος ο ατυχής ή εσύ που πολύ πνευματικός, ο εστενοχωρήθης, ο...

0: πάρα πολύ και είναι προσευχηθόμενοι υπέρ του αδελφού ημών, όστες. Είναι και το όστες. Όστες. Άκουσε όστες. Τι είπα να πει όστες. Και εν το ονόματι του όστες. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα εν το ονόματι του όστες να κάνεις το κορίτσι του αλληλού, το παιδί του αλληλού, να το κάνεις κύριε θέατρο. Πώς. Είναι προσευχηθόμενο για την οικογένεια ή της. Άστα κάτω. Σε παρακαλώ παραβέθω να προσευχήσω. Δεν είναι καθόλου προσευχή. Κάτσε κάτω. Έχεις μέτρα κρίσεως στον Ιησού Χριστό. Πήγαινε κρίσεως στον Ιησού Χριστό. Διάβασε το Ευαγγέλιο. Και όταν τελειώσεις τις προσευχές υπέρ του εαυτού σου, σε παρακαλώ ασχολήσουμε και το σπίτι αλληλού. Τελείωσε όμως τις προσευχές για τον εαυτό σου. Και αν μπορέσεις να πεις, είναι καθαρός, σαν το χιόνι. Και είμαι αναμάρτητος. Και δεν έχω τόσο εναντίον να μου πει κανένας. Και αν μπορέσεις να σταθείς μπροστά σε εχθρούς και σε συκοφάντες, πληρωμένους όπως στάθηκε ο Κύριος για να πει, και ποιος από εσάς μπορεί να με κατηγορήσει στο τόσο δά. Τότε ναι, έλα να κατηγορήσεις, έλα να κρίνεις, έλα να συγκρίνεις και έλα σε παρακαλώ πολύ να καταδικάσεις. Για να μείνει στο κύκλωμα και στο κλείσιμο ένα τελευταίο σημείο. Δεν πρόκειται περί υπηικίας. Δεν πρόκειται περί ανεπηικίας. Αλλού είναι το πρόβλημα. Είναι θέμα αγάπης. Διότι αν πεις, ξέρεις, δεν είμαι λιγάκι αυστηρός. Δεν το πιάνει άλλος. Δεν το πιάνει άλλος. Είναι αυστηρός, αλλά είναι λέει, αυστηρών αρχών. Αν είναι μάλιστα έτσι και κοσμογυρισμένος, δεν είμαι πουριτανός. Άλλο δεν το ξέρει, λέει πουριτανός, είναι σαν το πουρί, δηλαδή πέτρα σου λέει, ποιος ξέρει. Δεν το καταλαβαίνει άλλο. Αν όμως του πεις, με συγχωρείς πάρα πολύ απλά, στην απλοελληνική, δηλαδή, δεν έχεις αγάπη. Λέει, όχι, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μια κουβέντα λέμε. Λέμε το ίδιο πράγμα. Εσύ το λες είδωρ, εμείς το λέμε νερό. Αλλά το ίδιο πράγμα και δυο εννοούμε. Αγαπητοί μου, είναι θέμα αγάπης. Οι Κορίνθοι είχανε, δείχνανε, κάνανε, ουα! Λάβαρα. Ο Παύλος τους είπε, έχω να σας δείξω οδόν υπερέχουσα. Και ξέρετε, λέει, ποια είναι αυτή η οδός υπερέχουσα. Αυτή είναι η πνευματική βάση της επιοικίας. Άνθρωπος ανεπιοικής είναι άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Δεν θυμάται τον εαυτό του. Δεν βλέπει τον εαυτό του κάτω από το Λόγο του Θεού. Ουδέποτε συνεκρίθη με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να γυρέψει επιοίκεια και χάρη και έλεος και να χτυπήσει τα στήθη του. Και τέλος είναι άνθρωπος που γύρω στο θέμα της αγάπης πρέπει να του βάλει το Πνεύμα το Άγιον κάποιο ερωτηματικό. Να μας φυλάξει ο Θεός. Φύλαξέ με από το να γίνω δάσκαλος. Φύλαξέ με από το να διδάξω. Φύλαξέ την Εκκλησία σου από κριτικό πνεύμα. Διαφύλαξε όλους μας από συγκρίσεις με ανθρώπους. Στο τέλος είναι θέμα αγάπης. Κύριε, Κύριε, κάνε μας ανθρώπους αγάπης. Μιας αγάπης που ξέρει να έχει μια πλατιά καρδιά, δύο μάτια που κλαίνε, ένα κλειστό στόμα, ένα πελώριο στομάχι, δύο γρήγορα πόδια, δύο καθαρά χέρια, τίποτε άλλο. Και ευλογών, το λόγο σου ευλόγησε τον μέσα μας. Δώσε να πάρουν απόφαση οι ψυχές μας και οι καρδιές μας. Να δούμε σωστά τον εαυτό μας. Ορθά τη ζωή μας. Μια ζωή που σου ζητάμε να την καλύψεις με έλεος. Της δόξαν σου.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

μελετούμε, σπουδάζουμε, πειραματιζόμεθα, αγαπούμε, λατρεύουμε ένα πρόσωπο ιστορικό, πραγματικότητα, ζωντανό, Ιησούς Χριστό. Όλα μέσα σε αυτό το πρόσωπο. Μία μεριά κόσμου, ας μη λέμε ονόματα, λένε η Εκκλησία και εννοούν η δική τους η Εκκλησία. Μια άλλη μερίδα λένε η Βίβλος και εννοούν κάτι αλήθειες μεν, αλλά αποκομμένες από το πρόσωπο του Χριστού. Όχι, ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός, αυτός που ήρθε κάτω στη γη, αυτός που ανέβηκε στο Σταυρό και πέθανε για μας, αυτός που αναστήθηκε

και τη δύναμη της Αναστάσεώς του χορηγεί σε μας. Αυτός που θέλει να κατοικήσει στην καρδιά μας και στη ζωή μας και κατοικεί και κατευθύνει από εκεί την ύπαρξή μας. Γι' αυτόν τον Ιησούν Χριστόν μιλάμε και θα μιλάμε, τίποτε άλλο. Αυτός ο Χριστός και η προσφορά του πώς αναλύονται, πώς εξαργυρώνονται, πώς μεταφράζονται σε πρακτικά καθημερινά στοιχεία. Ήτανε μια σειρά που τελειώνουμε με σήμερα. Λέει λοιπόν ο ίδιος: «Ελάτε σε μένα πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι». Αυτοί που κάνετε έτσι τον ιδρώτα, που έχετε πέντε σημειωματάρια για να θυμόσαστε το τι έχετε να κάνετε, και αυτοί που είναι φορτωμένοι, πόπο φορτία, το φορτίο της ζωής. «Ελάτε σε μένα όλοι οικοποιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι ωραίο πράγμα. Relax, ανάπαυση. Ωραία, ωραία πράγματα. Η ανάπαυση. Για νέους, για μέσους, για γέρους, για όλους. Η ανάπαυση είναι ωραίο πράγμα. «Ελάτε και θα σας αναπαύσω». Αν ήμουν περισσότερο πονηρός από ότι είμαι, θα σταμάταγα εδώ. Αλλά χρειάζεται σεβασμό στο λόγο του Θεού. Παρακάτω λοιπόν. Λέει: «Άρατε των ζυγών μου εφημά». Μπα, θα μας αναπαύσεις και μιλάς για ζυγό. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν μιλάει άνθρωπος, μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Έχει μια άλλη ρεαλιστική λογική που ξεφεύγει από τις δικές μας δυνατότητες. Μάλιστα, θα το πούμε. «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός την καρδία και θέλετε βρει ανάπαυση εις τας ψυχάς ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός». Ο ζυγός μου είναι καλό και το φορτίο μου είναι ελαφρό. Το φορτίο. Ελάτε σε μένα να βρείτε όντως ανάπαυση, να μπορείτε να κάνετε όνειρα, όνειρα με τον Κύριο, να μπορείτε να προχωράτε και να ψάλετε στον δρόμο με τον Κύριο, για τον Κύριο, να μπορείτε να χαμογελάτε στην εποχή που η συννεφιά είναι στα περισσότερα τραγούδια των ανθρώπων του κόσμου. Μελαγχολία, μοναξιά. Εσείς θα ψάλετε. Πώς αυτό? Γιατί πήγα στον Χριστό. Διότι μου δίνει ο Χριστός. Να ζητήσουμε την χάρη του Θεού. Ναι, Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου, το Άγιον εις τους αιώνας. Πιστός, αληθινός εις τις υποσχέσεις σου. Επειραματιστήκαμε, δοκιμάσαμε. Ομολογούμε τώρα. Όχι, ομολογούμε εκείνα που διαβάσαμε, αλλά εκείνα τα οποία διαβάσαμε, πιστέψαμε και ζούμε και χαιρόμεθα και απολαμβάνουμε τον Χριστόν στις διάφορες αποχρώσεις του, στα αγαθά που προσφέρει και στην ανάπαυση της ψυχής μας. Δόξα να έχει το όνομα σου το Άγιον, σε ευχαριστούμε. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς από μας που να περιφρονεί το αγαθό αυτό της αναπαύσεως που ο Χριστός προσφέρει. Παρακαλούμε, Κύριε, δώσε εσύ ο Θεός δια του Πνεύματός σου τη διαβεβαίωση στις καρδιές όλων ότι αν υπάρχει κάποια ανάπαυση είναι αυτή που μόνον ο Ιησούς Χριστός προσφέρει, διότι δημιουργηθήκαμε όχι για να

βουρλιζόμαστε κάθε μέρα, αλλά για να μπορούμε να χαιρόμαστε, να λατρεύουμε, να δοξάζουμε το όνομά σου το Άγιο. Παρακαλούμε να δουλέψεις μέσα εις τις καρδιές. Δεν θέλουμε

υπάρχει μια αντιστοιχία. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από κόπωση. Κουρασμένη η εποχή μας. Η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας και αντίστοιχα ο Χριστός ανταποκρίνεται σε αυτήν τη μεγάλη ανάγκη της εποχής μας με το να προσφέρει ανάπαυση στις ψυχές μας. Η πιο επίκαιρη, πιο άμεση, πιο ευλογημένη προσφορά του Ιησού Χριστού. Σήμερα η κόπωση, η κούραση έχει φτάσει στο ακραίο οριακό σημείο, που σημαίνει ότι δεν παίρνει άλλο. Οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι από τα 20 τους χρόνια, πριν προλάβουν ακόμα να ζήσουν. Σπασμένα νεύρα, αδιαφορία για όλα, μάτι θολό, κακομοιριά. Πώς, γιατί, κούραση, κόπωση. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω από μια εφημερίδα. Ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. Οι δικηγόροι, λέει, της κόλασης δεν έχουν λιγότερους τίτλους φιλαλήθειας από τους δικηγόρους του παράδεισου. Δεν είναι ανάγκη να υπεραπισπιζόμαστε μια αλήθεια επειδή την πιστεύουμε, ούτε να δικαιολογούμε μια εποχή επειδή μας αρέσει, γιατί το κάθε γεγονός είναι νόμιμο και η κάθε εποχή πραγματικότητα. Ο χρόνος πλήττει με διάβρωση το πραγματικό. Είναι έννοιες μάλλον φιλοσοφικές. Έτσι πραγματοποιείται η αλλαγή. Κάθε τι που γίνεται πράξη, που παίρνει μορφή, τελικά εκφυλίζεται. Έτσι συμβαίνει με τα πράγματα του κόσμου τούτου. Ο Λόγος του Θεού το λέει, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Το ίδιο πράγμα λέει και αυτός εδώ. Κάθε τι που παίρνει μορφή εκφυλίζεται. Όλα τα φαινόμενα, καρποί του χρόνου ή ό,τι άλλο από τον χρόνο, πάλι φθήρονται. Όλα, προσέξτε εδώ τι λέει, υπόκεινται εις τον νόμο της κόπωσης. Πρώτος ο άνθρωπος που γεννήθηκε με αυτό το στίγμα. Γεννηθήκαμε με αυτό το στίγμα. Ποιο? Της κόπωσης. Πρώτος ο άνθρωπος που γεννήθηκε με αυτό το στίγμα. Όταν, δίνει τώρα εδώ μια δική του ερμηνεία που είναι πολύ καλή για να γελάει κανείς. Όταν υιοθέτησε την κάθε τη στάση και μείωσε έτσι τις δυνατότητες στήριξης, καταδικάστηκε σε αδυναμίες άγνωστες για το ζώο από το οποίο προήλθε. Θέλει να πει, μια φορά και έναν καιρό περπατούσε ο άνθρωπος με τα τέσσερα. Τότε δεν ήταν και πολύ κουρασμένος, είχε τα τέσσερα. Όταν του μπήκε να σταθεί ο όρδιος, πάει. Μπήκε μέσα στην κόπωση και ο φουκαράς τώρα, αφού επιμένει να περπατάει με τα δύο, προχωρεί. Κληρονομήσαμε από τις χιλιάδες γενναίες των προγόνων μας συσσωρευμένη την κούρασή τους τόσο στο σώμα, ίσως αυτά που λέει να έχουν σχέση με το σώμα, αλλά παρακάτω λέει και στο πνεύμα, και στο πνεύμα, κούραση. Γι' αυτό ζούμε μέσα στην ασάφεια και στη σύγχυση. Μέχρι και το απλό ένα συν ένα δεν κάνει πάντα δύο. Γι' αυτό έχουμε εύκολα επιχειρήματα. Στη μεταλλουργία είναι γνωστός ο όρος κόπωση του μετάλλου. Όταν οι ειδικοί διαπιστώσουν κόπωση στα εξαρτήματα μηχανών και κυρίως αεροπλάνων, τα αντικαθιστούν αμέσως. Αυτό είναι πραγματικότητα. Σε εμάς όμως δεν υπάρχει αντικατάσταση. Σημαίνει δεν υπάρχει φάρμακο για την κόπωση. Δεν υπάρχει καινούριο ανταλλακτικό. Είναι όλα κουρασμένα. Καμωμένοι από υλικά κόπωσης και αποσύνθεσης.
με μια ενέργεια θανάτου πιο δυνατή από το ένστικτο της ζωής, οδεύουμε προς την εκμυδένιση του είδους. Είμαστε οι πιο κουρασμένοι και οι πιο ηλικιωμένοι της ανθρωπότητας. Αυτά που λέμε τα λένε και άλλοι, από άλλη σκοπιά και από άλλο πρίσμα. Γιατί είμαστε κουρασμένοι? Γιατί? Τι λέει βέβαια ο Λόγος του Θεού? Εμείς από εκεί φωτιζόμαστε. Είμαστε θύματα μιας απάτης. Απάτη είναι κάτι άλλο από το ψέμα. Η απάτη υπόσχεται ότι θα προσφέρει και αντί να σου προσφέρει σου παίρνει. Αυτός είναι ο απατεώνας. Ο Λόγος του Θεού λέει η απάτη του πλούτου. Ο πλούτος υπόσχεται, ξεγελά τον άνθρωπο ότι θα κάνει τη ζωή του άνετη, όμορφη, ευτυχισμένη. Στην πραγματικότητα δεν του το προσφέρει. Αντίθετα τον φορτώνει. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και είναι και η απάτη της προόδου, η απάτη της εξέλιξης, η απάτη μιας πλούσιας καλής ζωής. Και τα βλέπουμε στα διάφορα προσπέκτους των διαφημιστικών εταιριών. Α, όλα ωραία. Θα πατάς κουμπιά, μόνο κουμπιά, και εσύ θα κάθεσαι. Έτσι είναι. Θυμάμαι, είπαμε, θα τον θυμόμαστε πάντοτε, το δούλο του Θεού τον Μεταλλινό, που έλεγε, εάν περιγράφαμε σε έναν άνθρωπο πριν 50-100 χρόνια τον τρόπο, το μηχανικό της ζωής μας σήμερα, θα έλεγε, τι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Προβλήματα, ας πούμε, τα ρούχα. Υπάρχει το μηχάνημα, κύριε, παντάς ένα κουμπί, πάνε τα ρούχα, λυθήκανε. Μα είναι υγρά, άλλο κουμπί, στεγρώσανε. Τελείως. Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν. Πολλά σπίτια από εσάς έχουν. Το φαΐ και το φαΐ. Δεν είναι πρόβλημα, το φαΐ, μάλιστα. Και τώρα με τα μικροκύματα, σε πόσα μινούτα θέλει μέσα. Α, σε δευτερόλεπτα, γίνεται. Ναι. Τι άλλο με, μουσική. Μουσική, ξέρετε παλιά για να ακούσουν μουσική τι γινόταν. Έπρεπε να έρθει κάποιο συγκρότημα, να είσαι από Δούκας και απάνω να τους πληρώσεις και να ακούς λίγο μουσική. Τι λες τώρα, έχει πήξει ο κόσμος από μουσική. Έλεγε ο Θοδωράκης, 12.000.

τραγούδια το χρόνο βγαίνουν. Ούτε από μακριά να τα ακούσουμε. Και γιατί να τα ακούσουμε. Δε. Τι δε, ταξίδι. Πού θες να πας. Πάλι με κουμπιά. Πατάς ένα κουμπί. Ναι. Τα παιδιά. Η μηχανή. Θα το βάλεις μπροστά στην τηλεόραση. Θα θυλάζει αυτό. Τώρα βέβαια αν μετά αντιγράψει τηλεόραση και κρεμαστεί όπως έγινε, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά πάση περιπτώσει έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα το περισσότερο. Θυμάμαι, μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουν μικρός, οι περίφημες οι πλήστρες παλιά, καημένες, γυναίκες φτωχές, πηγαίνανε να βγάλουν ένα μεροκάματο ως πλήστρα. Έπρεπε να πάει 6 ώρα το πρωί. Να ανάψει τα ξύλα. Εκείνο είχαν ειδικό τόπο για το καζάνι του πλησίματος. Να βάλει φωτιά ώρα και να καπνιστεί ολόκληρο. Και μετά αρχίζει να βράζει το καζάνι, όσο να βράζει. Και μετά αρχίζει να τα στείλει στη σκάφη. Και μετά άκρη το βράδυ. Το πιο σκληρό επάγγελμα της πλήστρας. Αστείευεσαι. Σήμερα η εποχή της υποθετικής ανάβασης. Δεν κάνει. Θα κάθεσαι. Ήταν άλλοτε νούμερο σε μια επιθεώρηση. Και πηγαίνει ο άντρας στη γυναίκα, η γυναίκα το παιδί, στον νευρολόγο, στον ψυχίατρο, του λέει: γιατρέ, τι έχει. Λέει: ανάπαυση χρειάζεται, ξεκούραση. Μα το τόσο δεν είναι 17 χρονών. Τι ανάπαυση, πότε κουράστηκε. Του πηγαίνουμε και το γάλα στο κρεβάτι. Πού είναι η κούραση, πού είναι. Τίποτα. Για να του κάνουμε και μια υπνοθεραπεία. Δηλαδή, ούτε να σκέφτεται. Έτσι θα πέσει, θα είναι ξαπλωμένος εκεί. Και να μπορέσουν τα νεύρα του λιγάκι να ξεκουραστούν, να συνέλθουν. Μα πότε χαλάσαν. Μήπως έχει δίκιο εκείνος ο σοφός που διαβάσαν προηγουμένως, που λέει γεννιόμαστε με το στίγμα της κόπωσης μέσα. Το πιστεύω απόλυτα. Το πιστεύω. Είναι μια κατάσταση μέσα στη ψυχή. Δεν είναι κούραση στους μυς. Δεν είναι κούραση στα νεύρα. Είναι κούραση στην ψυχή και το προσδιορίζει ο λόγος του Θεού. Θα βρείτε ανάπαυση εις την ψυχή σας. Η ψυχή είναι ταλαιπωρημένη και κουρασμένη. Όταν είναι κάτι πολύ καλό, ενώ τα άλλα τα ξεχνάω, δεν το ξεχνάω. Τι είναι λέει πολιτισμός. Πολιτισμός, ο πολλαπλασιασμός των αναγκών. Ο απλός άνθρωπος παλιά είχε κάτι ανάγκες. Μπορεί να τα γράψει ένα εισιτήριο. Τόσες λίγες θεριαλάκες. Σήμερα και τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Τον ουρανό μετάστρα που λέει τη θάλασσα, το σύμπαν ολόκληρο. Όλα ανάγκες, πιεστικές, θελιά η οποία σφίγγει. Και εδώ είναι κρυμμένη η μεγάλη τραγική απάτη. Θα έχεις όλα αυτά και θα αναπαύεις. Και μπορεί να ψάχνεις μια εβδομάδα να βρεις έναν υδραυλικό, να σου βάλει το λαστιχάκι που ξέφυγε από το πλυντήριο και να πλημμυρίζει μέχρι να μην μπορεί να βρεις. Μια εβδομάδα! Για να μην προχωρήσουμε εις όλα τα άλλα. Και η ζωή μας είναι ένα μεγάλο δράμα. Θυμάμαι, είχα δουλέψει σε ένα εργοστάσιο, ένα αστείο μου. Είχε πρωινή εργασία, απογευματινή και το ενδιάμεσο καθόμασταν το καλοκαίρι και θέλανε οι άλλοι να διασκεδάσουν. Μαστόρι μέσα. Είχε κάτι κυνηγετικά σκυλιά. Λοιπόν, στενεύανε ένα μέρος εκεί, ένα πέρασμα, βάζανε στρίποδα, κλείνανε και αρχίζανε. Πήγαινε ένα σαφνί, είχε ένα ξύλο. Ένα ξύλο, ακόμα ξύλο. Το πέταγε από εκεί, τρέχαν τα σκυλιά. Πηδούσαν. Μετά το άρπαζε ο άλλος, το ξαναπέταγε από εδώ. Ξανατρέχαν τα σκυλιά, κάνανε το άλμα. Ξανά. 5 λεπτά, 10 λεπτά. Πέφτανε τα καημένα με τα κάτω. Έτρεχαν αχρία από το στόμα του. Αυτό είναι για όλους τους ανθρώπους. Τρέχει για εκείνο. Τρέχει για την Μπεμβέ. Τρέχει για το καλοκαιρινό. Τρέχει για το χειμερινό. Τρέχει για τη θέση. Τρέχει για τέχη. Τρέχα. Ως πότε όμως θα τρέχει. Ως πότε. Εκεί κοντά στη γειτονιά μας. Αφού ήταν στη γειτονιά, θέλοντας και μη παρακολουθούσε. Ήταν καθηγητής. Εντάξει. Τα κατάφερε, έγινε επιθεωρητής. Βάω. Ωραία. Χειροκροτήματα. Μετά από επιθεωρητής, πέρασα και τα χρόνια, πήρε και τη σύνταξη. Ωραία. Μετά τη σύνταξη τη δίνουν για να κάτσει ξεκουραστής άνθρωπε. Όχι. Ανοίγει φροντιστήριο. Μεγάλο φροντιστήριο. Όλα λεφτά. Εντάξει. Πάλι καλά. Προχωράει. Προχωράμε.
ήρθα να φτιάξουμε γκρέμιστο το σπίτι. Τριώχο, αγάπη. Ίσα που τέλειωσε πια και έβγαιναν και οι τελευταίες πινελιές, έμφραγμα. Αντίο. Χαίρετε. Είπα, θύματα απάτης. Κάποιος τρίβει τα χέρια του και γελάει εις βάρος μας. Με το παιχνίδι που μας παίζει. Αλήθεια, δεν ξέρω αν διαρωτηθήκατε, τι είναι εκείνο που κουράζει τον άνθρωπο? Τι είναι εκείνο? Το πρώτο είναι ότι ο άνθρωπος, ο καημένος, ο άνθρωπος της εποχής μας, είναι πολύ, μα πάρα πολύ μόνος. Μοναξιά. Το λέει το ραδιόφωνο, το λέει η τηλεόραση, το λέει τα περιοδικά, το λένε οι εφημερίδες, το λένε. Αλλά δεν λένε πώς πάει αυτή η μοναξιά. Μόνο όταν μπει ο ήλιος της αγάπης του Θεού και τα φωτίζει όλα. Τότε μοναξιά. Και λέει στον ταλέπορο άνθρωπο και λέει, αν δεν φροντίσω εγώ, αν δεν τρέξω εγώ, αν δεν αναλάβω εγώ, αν δεν σκεφτώ εγώ, εάν... Εντάξει, εσύ, απάνω. Και κάνει. Ύστερα είναι η άβυσσος της ανθρώπινης ψυχής. Θέλει πολλά, πάρα πολλά. Δεν του φτάνει. Ποτέ δεν λέει stop. Ποτέ κανείς δεν είπε, ούτε θα πει stop. Μέχρι εδώ φτάνει. Όχι. Γι' αυτό ο Κυριός μας λέει, εκεί περιγράφει, εάν λέει, αν κερδίσεις τον κόσμο όλο. Ακόμα δεν είσαι Κύριε, δεν θέλουμε όλο τον κόσμο. Εγώ ξέρω, όλο τον κόσμο θέλετε εσείς. Όλο, δεν ισχάετε ποτέ. Ναι. Και ζητάει πολλά. Ο Διογέννης το είχε πιάσει αυτό το μυστικό. Και όταν είδε κάποιον να πίνει από τη βρύση χωρίς κύπελο, μόνο με την χούφτα, όλη την περιουσία ήταν ένα κύπελο που είχε στη ζώνη του κρεβαζόν. Το πέταξε. Α, βέβαια, αφού μπορώ να πίνω νερό, γιατί να το κουβαλάω αυτό το βάρος. Ας είναι 5 δράμια. Δεν το πέταξε. Όχι. Κουβαλάμε. Ναι. Η άβυσσος της ανθρώπινης ψυχής που δεν γεμίζει με τίποτα, όπως έλεγε ο Πασκάλ. Ζητάει κατόπι εξασφάλιση. Εντάξει, σου λέει, οκ, καλά είμαστε τώρα. Λοιπόν, δεν δόξα σε ο Θεός. Όχι, στάσου, αύριο. Μεθαύριο, μετά ένα χρόνο, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, και ακόμα είναι 17 μηνών. Τι θα γίνει. Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, τι θα γίνει. Εξασφάλιση. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Εξασφάλιση. Πώς μπορείς εσύ να εξασφαλίσεις για μετά 5, 10, 50 χρόνια. Είδατε εκεί που εκείνος που τον επισκέφτηκαν το βράδυ και ζητούν την ψυχή σου στους λογαριασμούς του που έκανε, και τώρα ψυχή μου θα έχεις αγαθά. Στοπ εκεί, όχι. Διέτη πολλά. Όσα και να έρθουν, εσύ θα έχεις. Είναι ακριβώς η ψυχολογία του ανθρώπου, του ταλέπορου της εποχής μας. Θεόν δεν έχει, Χριστόν δεν έχει. Έτσι το μέλλον πρέπει αυτό να το εξασφαλίσει. Μετά έρχονται οι απογοητεύσεις. Σο βάρη δυσβάστακτα μέσα στο φορτίο της ζωής. Στην αρχή είναι το κόμμα, τα κάνανε θάλασσα. Μετά είναι το επάγγελμα και εγώ νόμιζα. Μετά είναι η οικογένεια, τα παιδιά. Απογοητεύσεις, τσουβάλια, ολόκληρα τσουβάλια. Και έρχεται ο Κίπλινγκ στο ποίημά του και λέει, αν μπορείς, λέει, τι να μπορώ, να ξαναρχίσεις πάλι από την αρχή. Είναι μερικοί που άντε ξαναρχίζουν. Αλλά πώς, και ξαναρχίζει τα χρόνια, σαν το κοντέρ του ταξί. Προχωράνε πάνε, τελείως. Στο τέλος ο καημένος. Ξαναρχίζει, δεν μπορεί. Πια πέφτει σαν το σκύλο εκείνο που λέγαμε, κάτω. Θυμάμαι, όταν με αποφάσισα σε μια στρατιωτική υπηρεσία, τότε που υπηρετούσα, με βάλαν βοηθό σε ένα υπασπιστή, πήγα, είχε το τηλέφωνο εδώ. Το κρατούσε έτσι με το μόγουλο. Είχε κάτι χαρτιά μπροστά και έγραφε. Είχε απέναντι έναν και συζητούσε. Ναι, του λέγε. Όχι, δεν λέω σένα. Εσένα λέω. Ναι, έγραφε εκεί και λοιπά. Και γυρίζει και με κοιτάζει και να. Ποιος είσαι εσύ, τι θέλεις εδώ. Λέω, είμαι ο καινούριος. Τι είναι εδώ, κύριε, λέω. Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πολλοί είναι σε αυτήν την κατάσταση. Το μαντήλι, το σημειωματάριο του σημειωματαρίου και να προλάβουμε τη ζωή. Ταλέποροι άνθρωποι. Και μετά λέει, relax τώρα, relax. Άλλο πρόβλημα είναι και αυτό το relax. Το κάναν και ρήμα, relaxάρω στα ελληνικά. Πώς, στο βουνό, στη θάλασσα,
Στο εξωτερικό, πού θα πάμε? Θα πάρουμε και φίλους ή χωρίς φίλους? Και με φίλους. Έχει άλλη γνώμη η γυναίκα, άλλη γνώμη έχει ο Μπόμπιρας, άλλη γνώμη έχει αυτό. Άλλο δράμα μέσα εις το σπίτι και τούτο για την ανάπαυση. Η κόλαση που κουβαλάνε οι σύγχρονοι άνθρωποι. Γιατί δεν τα δίνει σε κάποιον? Κλέφτες όλοι. Ξέρεις κάτι τι λέει το Ευαγγέλιο? Είσαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Τι λες? Κάψες ποτέ ήρεμα να σκεφτείς? Είσαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Είσαι ένας δούλος. Χωρίς να το έχεις καταλάβει, εδώ είναι το δράμα. Δούλος. Εσύ λες ότι είσαι ελεύθερος αγωνιστής, συνδικαλιστής. Τίποτα. Είσαι ένας δούλος. Είσαι ένας φυλακισμένος μέσα σε μια φυλακή. Στον Κορυδαλό είσαι. Κάτι χειρότερο από τον Κορυδαλό. Μέσα εκεί είσαι. Η ίδια η ζωή της απιστίας έχει γίνει έτσι μια φυλιά και σε έχει πιάσει και σε έχει κλείσει. Και υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες ομορφιές μέσα στη ζωή. Δεν μπορείς. Τα εισιτήριά σου πια νεκρώθηκαν, χάλασαν. Δεν μπορείς να απολαύσεις. Δεν μου λες, έχεις ακούσει Κορυδαλό να κελαϊδάει? Τι μου λες, πού είναι αυτό, πώς είναι? Δεν είναι αλφα-αλφα το κελάιδημά του, αλλά είναι τόσο όμορφο. Έχεις ακούσει τα φέλα του φύλλα των Μπεύκων, τις βελόνες που τρίβονται και βγαίνει μια μυρωδιά και θα χάσεις από κάτω εκεί πέρα? Μα δεν έχω καιρό πω αυτά τα πράγματα. Α, δεν έχεις καιρό, δε. Έχεις δει ή έχεις αναλύσει τις μελωδίες που κρύβει το κλάμα του μωρού που κλαίει έτσι κάπως ιδιόρυθμα και θα κάτσει να το γλεντήσεις λίγο? Τέτοια πράγματα. Το σύρσιμο που κάνει η σαύρα όταν πάει να κρυφτεί, μα πού να τα βρούμε τέτοια πράγματα? Η φωνή του Κυρίου μας: ελάτε όλοι οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι. Πώς να έρθουμε? Όπως είσαστε. Ελάτε σε μένα. Τι ωραία, είπαμε το πιο επίκαιρο μήνυμα. Ελάτε σε μένα όλοι οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι. Τι κουβαλάς απάνω σου, άνθρωπε? Θα σου το εξηγήσω εγώ. Τα πας και τα φέρνεις. Όταν ήμασταν μικροί είχαμε απορία. Ρε αυτός ο Σάλιαγκος ο καημένος, ρε κουβαλάει το σπίτι του, ρε τι χαζός που είναι. Ας τα αφήσει σε μια γωνιά και να πηγαίνει και να είναι ρεμπένιμος. Τι κοίταξε κατάλα που έχει να κουβαλάει το σπίτι του? Εμείς όχι το σπίτι κουβαλάμε. Και το αυτοκίνητο κουβαλάμε και την πεθερά κουβαλάμε και το επάγγελμα κουβαλάμε και όλα αυτά δέρνονται μέσα μας. Όπου και πάμε τα κουβαλάμε μαζί μας. Είναι κατάρα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Όταν ο Μωυσής πήγε στο Φαραώ να του υποβάλει το αίτημα, άφησε το λαό να πάει να λατρέψει τον Κύριο του. Φώναξε το συμβούλιο ο Φαραώ. Έξυπνοι άνθρωποι. Τι λένε, τι θέλει? Λέει για λατρεία, για Θεό. Έχουν καιρό ακόμα και σκέφτονται Θεό. Η νόρμα ποια είναι? Να κάνουν τόσες πλήθρες. Και είναι άλλοι που κουβαλάνε το άχερο και τους το δίνουν. Θα κάνουν τις ίδιες πλήθρες, αλλά χωρίς να τους δίνουμε το άχερο. Θα το βρίσκουν. Και το τελευταίο θα εξαντληθεί ο όριο μας. Δεν θα ξανασκεφτούν πια Θεό. Αυτή η παλιά τακτική μέσα στις μεθοδίες του διαβόλου εφαρμόζεται και στο σύγχρονο σημερινό άνθρωπο. Αν καταλάβεις πως είσαι δούλος, και γι' αυτό φωνάζουμε το πρωινό αυτό, αν το καταλάβεις και είπαμε σε ζωντανό Χριστό μιλάμε, Κύριε, κάτι τέτοιο είναι και εγώ. Ναι. Να το πεις, να τα σ' ακούς και ο διπλανός. Δεν χρειάζεται. Εσύ μέσα σου, Κύριε, ναι. Θύμα απάτης, δούλος. Εάν καταλάβεις πως μόνος σου δεν μπορείς να λυτρωθείς, δεν μπορείς να κάνεις. Πρέπει να τα κάνεις τώρα. Είναι τόσο καλά δεμένα τα παλαμάρια. Εάν συνοπτικά καταλάβεις ότι αυτή η ζωή που κάνεις δεν είναι ζωή, αλλά είναι ένα κατασκεύασμα που κατάντησε έτσι και εσύ βασανίζεσαι μέσα σε αυτό, να, το μήνυμα. Ο Χριστός προσφέρει στην ψυχή και στη ζωή ανάπαυση.

Χριστός προσφέρει. Και η προσφορά του είναι διπλή, ή τα εργαλεία του. Πρώτα σου λέει για τον εαυτό του. Εγώ είναι υπόθεση, θα την πάρω εγώ στα χέρια μου. Ο ζωντανός, ανεστημένος Ιησούς Χριστός. Αλλά, να σου εξηγήσω, είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Πιστέψε με, όταν δούλευα, τώρα δεν δουλεύω πια, ναι. Λοιπόν, πιο πολύ με κούραζε οι συζητήσεις, η νευρικότητα του περιβάλλοντος των αφεντικών, παρά η ίδια η δουλειά. Η δουλειά δεν είναι, είναι ευχάριστη. Α, εκείνο εκεί. Εγώ, λέει ο Κύριος, εγώ, ναι. Δεν θα συμπεριφέρομαι εγωιστικά, οργισμένος, θα σε ταλαιπωρώ. Όχι. Συντροφιά θα σου κρατώ. Ναι. Και θα σου λέω ιστορίες, ωραίες ιστορίες. Μαζί σου για πάντα. Είμαι προάος και ταπεινός. Έκλεισα 40 χρόνια με τον Κύριο. Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι έτσι είναι. Πράος, ταπεινός, έχω βάλει και κάτι δικά μου. Γλυκύτατος, τρυφερός, ο Ιησούς, ο Κύριος. Αλήθεια είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και εάν τα πάντα τα πάρουμε από αυτόν, δουλεύω για τον Κύριο. Τρέχω για τον Κύριο. Θυσιάζω ίσως για τον Κύριο. Α, όλα είναι ωραία. Και ο ζυγός. Μη μου λες για ζυγό, μη μου λες για ζυγό, τρομάζουν μερικοί. Όχι, είναι εργαλείο. Στη ζωή πώς θα προχωρήσεις. Ξέρεις, μόνος σου θα τα μπλέξεις. Θα ξαναβρεθείς πάλι από κάτω από κάποιες ρόδες. Όχι, ο ζυγός του Κυρίου. Μέσα στις υποθέσεις της βασιλείας του, της αγάπης του. Μέσα στο δικό του το θέλημα κρύβεται η απόλυτη έννοια της ελευθερίας. Ναι. Και μέσα στον Κύριο θα είναι όλα ευτυχισμένα και ευλογημένα. Αλλά και κάτι άλλο ακόμα. Κουβαλάς μέσα σου, λέει ο άνθρωπος αυτός, αλλά δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Δεν είναι φωτισμένος από το Ευαγγέλιο, λέει. Κουβαλάς ένα στίγμα. Είναι στην περιοχή του ασυνειδίτου μέσα. Είναι η αμαρτία που κουβαλάς, που αντανακλάται σε ένα συνέστημα ενοχής, που πάλι και αυτό μέσα στη ζωή σε γεμίζει από φόβους και ανησυχίες. Λες να είναι εκείνο, λες να είναι το άλλο, λες αυτό κλπ. Και ζεις μια ζωή κολάσεως, αμαρτία σου. Διότι ο Θεός, η δικαιοσύνη του, η κρίση του, όλα αυτά δεν είναι πραγματικότητες που μόνο το Ευαγγέλιο τις λέει, είναι γραμμένες και μέσα. Δεν μπορείς, φίλε μου, να ξεκουραστείς εάν δεν αναπαυθείς από όλες αυτές τις έννοιες και τις ανησυχίες. Αλλιώς θα είσαι και θα συμπεριφέρεσαι στον κόσμο τούτο σαν ένας βαρυπινίτης, η κατάρα της ζωής, της αμαρτίας, του εαυτού σου, ο οποίος θα βλέπεις να περνάνε οι μέρες και τα χρόνια, να μένει το υπόλοιπο απροσδιόριστο, αλλά και όλο και να περιορίζεται, και θα λες, Θεέ μου, τι γίνεται. Βέβαια, Θεέ μου, δεν έχεις πώς θα το πεις στο Θεέ μου, αλλά πόσο τα πράγματα αλλάζουν, πόσο τα πράγματα αλλάζουν. Όταν εμπιστευτούμε και τα παραδώσουμε όλα στον Χριστό, να τα παραδώσουμε όλα εις τον Χριστό. Θα ήθελα όμως, πριν τελειώσουμε, να πούμε και κάτι άλλο. Να προσέξουμε καλά, ώστε πραγματικά η ανάπαυση του Κυρίου να είναι μια πραγματικότητα ουσιαστική μέσα στη ζωή μας. Α, δες αυτόν, δες εκείνο, δες τον άλλο, κοίταξε τον. Συμβαίνει, αυτό είναι μια αντίφαση. Άνθρωποι από τη μία μεριά να λένε ότι είναι ή έχουν τον Χριστό, αλλά ανάπαυση όντως δεν έχουν. Τι συμβαίνει, είναι μέσα στην ψυχοπαθολογία της πνευματικής ζωής. Κάτι συμβαίνει. Υπάρχει μια σειρά, αναγνώριση της αμαρτωλότητός μου, στάδιο δεύτερο, μετάνοια, στάδιο τρίτο, επιστροφή στον Θεό, στάδιο τέταρτο, πίστηση στον Κύριο, στάδιο πέμπτο, κοινωνία μαζί του, παράδοση, όλα ωραία και όλα γραφικά. Αλλά τι γίνεται με το τελικό προϊόν, δηλαδή πού καταλήγουν όλα αυτά? Έχεις ανάπαυση, αδερφέ μου, και τη γλεντάς την ανάπαυση.

του Κυρίου μέσα. Πόσες ώρες την ημέρα ψάλλεις? Λέγε μου, πόσες ώρες την ημέρα ψάλλεις? Εχθές διάβαζα σε ένα βιβλίο, ένας χριστιανός έλεγε, ρε γυναίκα, την είχε μισοπάρει ο ύπνος, για ξύπνα σου πω εγώ εδώ πέρα, τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Αυτός λέει ότι με τον Χριστό μιλάει τόσο πολύ, όσο δεν έχει μιλήσει ποτέ με κανένα άνθρωπο και τον πιο συγγενή του. Μιλάει με τον Χριστό, όλες ατέλειωτα. Αλήθεια λέει, λέει και εγώ το ίδιο κάνω, εντάξει, κοιμήσου. Ναι. Αλήθεια, τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Ανάπαυση. Αγαπητέ μου, εάν δεν έχεις ανάπαυση, θυμάμαι εδώ είχα πιάσει κάποιον. Έχει φύγει τώρα, πιστεύω ότι είναι με τον Κύριο. Βρε Χρυσέ μου, του λέω, ότι όλα καλά και Άγια, αλλά εάν δεν έχουμε ειρήνη και ανάπαυση του Χριστού, τι έχουμε? Μα έχω πίστη. Ναι, αλλά δεν καταλήγει όμως ανάπαυση, που σημαίνει ότι κάπου μπλοκάρεται. Έχετε δει τους ηλεκτρολόγους όταν πάθει κάτι η εγκατάσταση, που αρχίζει, πιάνει τα κουτιά ένα-ένα με το δοκιμαστικό, που κάπου, κάπου σταματάει, κάτι δεν φτάνει στο τέλος. Στο τέλος πρέπει να είναι η μακαρία και ευλογημένη η ανάπαυση του Κύριου. Σε ανάπαυση, φωνέα γαλλιάσεως εξέρχονται από τα σπηρά των δικαίων. Ο Κύριος κάνει κατορθώματα. Αλήθεια, εκεί πρέπει να φτάσει. Ο άσωτος συνειδητοποίησε την κατάστασή του, το αφεντικό, τα γουρούνια, η βρώμα, όλα όλα. Έκανε μια στροφή μέσα, όχι μόνο διανοητική. Ήταν το πρώτο μέρος, η σκέψη. Μετά ξεκίνησε, πήγε, αλλά στο τέλος έφτασε. Και λέει εκεί, δώστε του! Και του δώσαν το δαχτυλίδι, τη στολή την πρώτη, το τραπέζωμα, όλα. Α, και ήρκησαν να εφραίνονται. Εκεί πρέπει να εφραινόμεθα εν Κύριο. Δεν μου αρέσει η λέξη πρέπει, τη μισό, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί κανείς. Με το πρέπει δεν βγαίνει τίποτα. Εκεί με τη χάρη του Κυρίου καταλήγουμε. Αλλά εάν δεν καταλήξαμε, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει ενδιαμέσως. Είναι μέσα όλα αυτά στη μακαρία σωτηρία του Ιησού Χριστού. Για να μην πω πολύ χειρότερα πράγματα, υπάρχουν χριστιανοί που βρίσκονται σε απόγνωση. Γιατί, πώς, τι έγινε, δεν υπάρχει Κύριος, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχουν δυνάμεις Αναστάσεως Ιησού Χριστού. Υπάρχουν χριστιανοί γκλαταρισμένοι, ως τα λάστα. Γιατί, τι συμβαίνει? Πες αλληλούια, πες δόξα σοι ο Θεός. Έλα να προσευχηθούμε. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορεί? Τι σου έγινε? Δεν ξέρω. Α. Υπάρχουν χριστιανοί που δεν μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά. Εινόρθωσε στην ψυχή μου, λέει ο Δαβίδ. Θυμίζουν χριστιανοί ορισμένοι σαν τους βαρυπινίτες που σέρνουνε μπάλες. Πέταξε τα καημένα. Πέταξε. Επίρριψον επί των Κύριων το φορτίο σου. Αναπάγου επί τον Κύριο και έλπιζε επί αυτόν. Εντάξει αδερφέ, όσο είμαι μέσα στην εκκλησία και ψάλλει χοροδία και γίνονται προσευχές, μα δεν ξέρεις τι ωραία που είναι. Ύστερα αρχίζω και σκέφτομαι το αύριο. Και γιατί να το σκέφτεσαι, βλάκα? Γιατί να το σκέφτεσαι το αύριο? Γιατί να σκέφτεσαι τον Χριστό, να σκέφτεσαι μόνο? Διώξω ένα, βάλ το άλλο στη θέση του, εκείνο. Κύριε, εσύ είσαι το αύριο, το μεθαύριο, το μέλλον, τα πάντα. Είσαι εσύ. Δεν υπάρχει αύριο. Υπάρχει αιωνιότης μέσα στην οποία ευρισκόμαστε. Ναι, αλλά σκέπτομαι τα ενδεχόμενα. Ένας ηλικιωμένος αδελφός, άσε και μου έλεγε, θα γίνει και τι θα γίνει και αν εγώ ξαφνικά φύγω το παιδί. Λέω, να το φτιάξουμε. Από νομικής πλευράς δεν το πιάσα το θέμα. Ήταν πνευματικό, εγώ το νόμισα. Θα πάμε σε ένα δικηγόρο να το αναθέσουμε όλα τα περιουσιακά εκεί. Θα αναλάβει ένας καλός αδερφός εκεί. Πήγαμε, τα φτιάξαμε, τα παραδώσαμε εκεί κλπ. Ησύχασε τώρα. Όχι, αλλά ξέρει, μου λέει ο αδερφός μου, ίσως πιο έξυπνος. Μου λέει, άλλο είναι το πράγμα. Αλλού είναι στην καρδιά μέσα. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Α, γιατί δεν έχουμε τον Χριστό? Οι φόβοι, τα φίδια που δαγκάνουν. Λοιπόν, παρά τις μερικές περιπτώσεις τις αρνητικές, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό ότι ο Κύριος δίδει γαλήνη, ειρήνη, ανάπαυση εις τα ψυχά μας. Έρχεται ο άλλος και σε πειράζει. Τι θα γίνει με εκείνο το θέμα? Δεν ξέρω, ούτε θέλω να ξέρω. Όταν θα έρθει η ώρα του, ο Κύριος θέλει μεριμνήσει εις εαυτόν. Α, για τον εαυτόν του, όχι για σένα. Μα και ο δικός του είμαι. Από πού, μα απόξω είμαι. Μέσα,
Λέει, εκείνος είναι κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Η εκκλησία του δεν θα με ερμηνεύσει για το σώμα, για το δικό του. Για εκείνους που άφησε τους ουρανούς και ήρθε κάτω εδώ στον κόσμο και απέθανε πάνω στο σώμα. Δεν θα με ερμηνεύσει. Τι χρειάζεται, μη φοβάσαι. Πίστευε και περίμενε. Για να δεις. Και βλέπουμε και διηγούμεθα και δοξάζουμε τον Θεό. Είναι το 11ο κεφάλαιο προς το τέλος του Ματθαίου. Διαβάστε το, αλλά δεν βγαίνει τίποτα από το διάβασμα. Κάντε το βήμα, Κύριε, συγχώρεσέ με για την αμαρτία μου. Κύριε, λυπούμε γιατί έφτασα εκεί που έφτασα. Κύριε, σε ξέρω, ναι, έτσι είσαι. Κύριε, δώσε μου αυτήν την εμπειρία, την πραγματικότητα. Είναι μέσα στη σωτηρία σου, είναι μέσα στην εξαγορά σου. Κύριε, να ζήσω από τώρα μέσα στη βασιλεία σου, στην αιωνιότητα, στον παράδεισο το δικό σου. Και να αρχίσει το καναρίνι να τραγουδάει. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνο. Δεν θα έχουμε δεύτερο μέρος.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε, διότι ο κόσμος της Αγίας Γραφής, τα θαύματα εκείνα τα μεγάλα, το σύμπαν των υποσχέσεων του Κυρίου μας, δεν είναι έννοιες αφηρημένες, δεν είναι ιδέες, είναι νόμοι, είναι πραγματικότητα που μπορούμε να τη ζήσουμε κι εμείς και τη ζουν πολλοί αδελφοί μας και σε ευχαριστούμε. Είναι κρίμα να έχουμε τον Χριστόν, έτσι ομολογούμε, να έχουμε τον Λόγον Του και παράλληλα να είμαστε κυρτωμένοι. Γιατί δεν έχουμε τόση εμπιστοσύνη ώστε να Του τα αφήσουμε όλα. Του αφήσαμε τις παλιές μας αμαρτίες και ψάλλουμε γι' αυτό και είναι κάτι.

Μεγάλο. Αλλά τα υπόλοιπα, αλλημονό μας, εξακολουθούμε να τα σηκώνουμε. Ω Θεέ μας, εσύ που άρχισες το έργο της λυτρώσεως, ολοκλήρωσε το. Δώσε μας να καταλάβουμε ότι είναι ανοησία κάτι τέτοιο. Ο Χριστός, το Α, μέχρι το Μ και το Ω, τα πάντα. Ώστε να χαίρουμε, να ψάλουμε, να ευγνωμονούμε και κάποια ψυχή που ακούει αυτά τα πράγματα και ζηλεύει και θα ήθελε, ο δρόμος είναι ανοιχτός, ένα Ευαγγέλιο, μια επίκληση του δοξασμένου και ανεστημένου Κυρίου μας και όλα θα μπουν στο δρόμο το σωστό. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό αυτό, την εβδομάδα που αρχίζει τόσο όμορφα σήμερα, με λόγια δικά σου, με ψαλμωδίες, δοξολογίες. Κύριε, να είναι από σένα και για σένα δοξασμένο το όνομά σου. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας, που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα, τον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Πατέρα μας Άγιε, Κύριε μας και Θεέ μας, είναι πάντοτε δύσκολη αυτή η ώρα, όταν ψάχνουμε απεγνωσμένα μέσα στις φτωχές και κακοποιημένες λέξεις που έχουν απομείνει στο λεξιλόγιο μας, να σου πούμε κάτι από αυτό που νιώθουμε για την αγάπη σου και το έλεος σου στη ζωή μας. Και ψάχνουμε τις λέξεις και κάνουμε συνδυασμούς, πόσο αδύνατα και μικρά είναι όλα αυτά που διαθέτουμε μπροστά στο μεγαλείο της δικιάς σου της αγάπης, Θεέ μας. Θυμόμαστε τους τάφους, θυμόμαστε τα σκοτεινά σοκάκια, θυμόμαστε την απελπισία, θυμόμαστε την πικρή και στυφή γεύση της αμαρτίας, θυμόμαστε πού μας είχε ρίξει ο εγωισμός και η φιλαυτία μας. Και τώρα, Κύριε, αυτό είναι ένα θαύμα. Πόσο αλλιώτικη ζωή! Το είχαμε αποφασίσει πως εκείνη η ζωή του εγωισμού και της φιλαυτίας δεν ήτανε ζωή. Ήταν βήματα θανάτου, ήταν γουλιές θανάτου στο δηλητήριο της αμαρτίας. Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε που πήρες την απόφαση, αφού το κατάλαβες, αφού το είδες, δεν γινόταν διαφορετικά. Πόσο σε ευχαριστούμε για το φίδι που του συνέτριψε το κεφάλι. Προσπαθήσαμε πολλές φορές να τον νικήσουμε και να το πούμε όχι. Δέσμη στον εαυτό μας και στην αμαρτία, υποχείριοι του σατανά, του εχθρού σου και εχθρού μας. Ο Ιησούς μας Χριστός, πόσο σε ευχαριστούμε για τη δύναμη, για τη χάρη, για τη νίκη του Σταυρού του Γολγοθά. Δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε. Και τώρα για πρώτη φορά νιώθουμε τα χέρια μας χωρίς χειροπέδες, χωρίς φόβους, χωρίς πάθη, χωρίς στενοχώριες, χωρίς αγωνίες, χωρίς δηλητήρια. Κύριέ μας, πόσο σε ευγνωμονούμε για το θαύμα της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας είπες την αλήθεια, μας έφερες την αλήθεια μέσα εις τη ζωή μας. Και τώρα ζούμε και απολαμβάνουμε το θαύμα της καινούργιας ζωής. Λυτρωμένοι, απελευθερωμένοι, μεταμορφωμένοι, δικά σου παιδιά πραγματικά. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα, την ευκαιρία που έχουμε να ανοίξουμε το Λόγο σου τον Άγιο το μοναδικό. Είναι θαυμάσια ευκαιρία. Είναι μοναδική, ίσως και η τελευταία που θα έχουμε πάνω στη φλούδα της γης και να ακούσουμε τι θέλεις να μας πεις. Εδώ σε χρειαζόμαστε, Κύριε, γιατί δεν ξέρουμε αν μπορούμε να ακούσουμε. Τόση ζημιά που έχει κάνει η αμαρτία μας, ο εγωισμός μας, Κύριε, καθάρισε τα αυτιά της καρδιάς μας. Καθάρισε τη σκέψη μας και αύξησε την πίστη μας να ακούσουμε το Λόγο σου τον Άγιο και να υψωθούν σκέψεις και φωνές και κραυγές ευγνωμοσύνης και να πούμε όλοι μας

Ναι Κύριε, ναι στη φωνή Σου, ναι στις αποκαλύψεις Σου, ναι στα δώρα Σου, ναι σε Σένα. Κύριε, αυτό που ποθούμε και λαχταράμε, το μυστικό αυτής της ζωής, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως της καρδιές μας. Αμήν. Τίποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα είναι όλα τακτοποιημένα μέσα στη χάρη Σου και την αγάπη Σου. Σήμερα να είναι η μέρα μετάνοιας και σωτηρίας σε όλο το πρόσωπο της γης. Σε αυτή τη πληγιασμένη φλούδα της γης που υπάρχει αμαρτία και αίμα και πόνος και δάκρυο. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας. Μας ακούς. Ευαρεστήσε να μας ακούς και θα κάνεις περισσότερα, μεγαλύτερα και θαυμαστότερα. Στο όνομα Εκείνου Σου μιλάμε. Αμήν Θεέ μας. Θα διαβάσω από την προς Ρωμαίους επιστολή το κεφάλαιο σίγμα που είναι το έκτο, αν θέλετε να παρακολουθήσετε κι εσείς. Προς Ρωμαίους σίγμα από το εδάφιο 20 μέχρι το τέλος. Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο σίγμα. Διότι ότε υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. Τι να λοιπόν καρπών είχατε τότε από κείνα τα έργα δια τα οποία τώρα και ντρέπεστε. Αλλά διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα το εδάφιό μας ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν. Το δε τέλος ζωή αιώνιος. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού. Τι είναι το χάρισμα του Θεού? Ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Τα λόγια του τα Άγια ο Κύριος μας να τοποθετήσει σωστά στις καρδιές μας. Γύρω από το πρόσωπο και το έργο και την προσφορά της αγάπης του Θεού, πρέπει να το ομολογήσουμε, υπάρχει πολύ και μεγάλη και επικίνδυνη σύγχυση. Άμα πάρεις και ρωτήσεις πολλούς ανθρώπους, ένα δείγμα, όπως λέει η στατιστική επιστήμη, χρησιμοποιεί τη λέξη δείγμα, ένα δείγμα σωστά επιλεγμένο ανθρώπων, μορφωμένων αμόρφωτων, μεσαίες κλίμακες. Άμα πάρεις ακόμα χειρότερα πιστούς ανθρώπους που αγαπούν, που μπαίνουν και βγαίνουν στην εκκλησία, θα πάρεις ποικίλες απαντήσεις και μάλιστα θα το καταλάβεις πολύ γρήγορα ότι υπάρχει σύγχυση και άγνοια γύρω από αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό γιατί έχουμε το Λόγο Του τον Άγιο. Και εκεί πέρα όταν ανοίγεις σιγούν όλες οι φωνές. Εγώ νομίζω έτσι, εμένα μου φαίνεται έτσι, εγώ το πιστεύω έτσι, εγώ το βλέπω έτσι. Ανοίγεις το Λόγο του Θεού, τον με θαυμαστό τρόπο γραμμένο και διατηρημένο, και εκεί σταματάνε όλοι να νομίζουν και να πιστεύουν και διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του τον Άγιο τι έχει κάνει στη ζωή μας, τι προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Είναι η μεγάλη θυσία της ενανθρώπισης. Δεν ξέρω παρά μόνο δύο ή τρία παραμύθια. Στο ένα ο βασιλιάς έβαλε τα ρούχα τα φτωχά για 2 ώρες να δει τι κάνουν οι υπήκοοι του. Στο άλλο παραμύθι που έτρωγα τη σούπα μου και μου έλεγε η μαμά μου, πάλι ένας πρίγκιπας για 2-3 ώρες πήγε και μασκαρεύτηκε για να δει τους υπηκόους του. 2-3 ώρες. Ενανθρώπιση, δηλαδή πετσί, δηλαδή σηκώθηκε πνευμόνια, δηλαδή βρώμικα νύχια, δηλαδή περπάτησε στο χώμα. Πώς είναι δυνατόν? Είχανε παγώσει οι άγγελοι. Ο Γιος του Θεού, το απάβγασμα της δόξης, με σάρκα και οστά, με μαλλιά. Είναι θυσία. Πολύ μεγάλη θυσία. Και ακολούθησαν κι άλλες θυσίες. Έφτιαξε ένα σκαμνάκι, γιατί ήταν μαραγκό. Σκαμνάκι, πλανήτες έφτιαχνε, γαλαξίες. Έφτιαξε και ντουλάπια κουζίνας. Δεν ξέρω αν είχαν εκείνη την εποχή οι κουζίνες, αλλά ήταν στο μαραγκούδικο. Και μετά που τον έδιωχναν και τον κορόιδευα, και μετά που τον είχε απέναντι σαμαρίτισα και του λέγε και τον μπέδευε και τον πείραζε. Ο Γιος του Θεού. Και μετά τα καρφιά και μετά οι στρατιώτες.

Και ο Ιούδας, γιατί όλα αυτά, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποια είναι η κατάληξη, τι φτάνει σε μένα από όλα αυτά τα μεγάλα και τα θαυμαστά. Η λέξη που λέει τούτο το εδαφείο, Ρωμαίους σίγμα 22, τα έχει όλα μέσα. Το θαύμα της σωτηρίας, το θαύμα της καινούργιας της λυτρωμένης ζωής. Ελευθερία από την αμαρτία. Ελευθερία, όχι συγχώρηση, μόνο, δεν βγαίνει τίποτα. Όχι τακτοποίηση, δεν βγαίνει τίποτα. Αύριο αυτός που συγχωρήθηκε μόνο θα είναι πάλι αμαρτωλός. Όπως αυτά τα παιδάκια που βγαίνουν από τις φυλακές του Κορυδάλου. Πάλι κλέφτης βγαίνει και μάλιστα πιο πολύ κλέφτης και πιο πολύ αγανακτισμένος. Τώρα θα κάνω δύο φορές αυτά που έκανα. Γιατί μισεί την κοινωνία και μισεί και όλα όσα του συνέβησαν. Δεν λυτρώθηκε, δεν ελευθερώθηκε ποτέ ο συγχωρημένος, ούτε ο τακτοποιημένος, ούτε αυτός που μπήκε σε μια καινούρια εκκλησία και καινούρια θρησκεία. Το μήνυμα του Σταυρού, το μήνυμα της Ανάστασης. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από την αμαρτία. Η δύναμη της αμαρτίας μέσα στη ζωή μας. Η αμαρτία που κυλάει στις φλέβες μας. Η αμαρτία που δεν είναι είπα, κοίταξα, νόμισα, σκέφτηκα, μου ξέφυγε. Δεν είναι αυτό αμαρτία κατά το Λόγο του Θεού. Πες δεκάδες τέτοια και κοίταξε αυτά που κοίταξες και σκέψου αυτά που σκέφτηκες. Εκατοντάδες, πάλι δεν είναι αμαρτία. Η αμαρτία, Νικόδημε του λέει, είναι φύση μέσα σου, κυλάει. Δεν είναι τι είπες ή τι ξύπες. Νικόδημε, το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι. Και έλεγα χτες στην τηλεόραση, πήρε το πενάκι κάποιος, κάποια εποχή και στην Ελλάδα γράφανε με πένα, και το βούτυξε εδώ στο πετσί του και βγήκε αίμα μες στις φλέβες και έγραφε, από αύριο δεν θα ξανά. Αυτό που είχε, αυτό που τον πέδευε. Δεν βγαίνει τίποτα, ούτε με αύριο, ούτε με μεθαύριο. Είναι δουλεία η αμαρτία. Και ίσως για να καταλάβουμε το δώρο της αγάπης του Θεού, πρέπει να κοιτάξουμε ακριβώς την περίοδο της αμαρτίας. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, άκουσα μια ομολογία μιας έξυπνης κοπέλας. Τώρα είναι μεγάλη γυναίκα και μου έμεινε, τόσο ήμουνα, αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστική. Εμείς λέμε γεννήθηκα στην Αθήνα, γεννήθηκα στην Αυστραλία, γεννήθηκα στην Ευρώπη. Αυτή ξεκίνησε έτσι, γεννήθηκα σε ένα κελί. Και μετά όταν άρχισα να διαβάζω και έπαιρνα βιβλία από το βιβλιοθήκη του πατέρα μου, έχει ένα βιβλίο ο Ντοστογεύσκη που λέει ότι οι γυναίκες οι καταδικασμένες στη φυλακή στη Ρωσία γεννούσαν τα παιδιά τους στη φυλακή, γεννούσαν φυλακισμένους. Και αυτά τα παιδάκια αφού τη μάνα τους ήθελα, μεγάλωναν στη φυλακή με τα καγκελάκια εκείνα 5 μέτρα ψηλά, να μπαίνει μια αχτίδα φωτός 1/4 τη μέρα όταν ήταν ο ήλιος απέναντι. Έτσι μεγάλωσα στη φυλακή. Και όταν αργότερα αφού διάβασα και αυτό, κοίταξα γύρω μου, είπα κι εγώ, γεννήθηκα σε μια φυλακή και μεγάλωσα σε μια φυλακή, δούλη της αμαρτίας. Και μπορεί ίσως να μην πέρασε από το μυαλό σου να κλέψεις το υποκατάστημα της εθνικής τραπέζης στη γειτονιά σου. Γιατί αυτό θέλει και κότσια, πρέπει να είσαι λίγο πρικισμένος για να κάνεις τέτοια πράγματα. Αλλά για σκέψου λιγάκι μέσα σου τι κυκλοφορεί. Και λέει ο Λόγος του Θεού, έχθρε, έριδε, ζηλοτυπίε, πάθη, μίση, φθόνη, φόνη, φαρμακίες, επιθυμίες, μέσα μας κυκλοφορούν. Και ήρθε ο Χριστός. Και δοκίμασε στην αρχή να μας πει ότι μας συγχωρεί τις αμαρτίες. Και του είπαμε πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί και αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά εγώ θέλω κάτι άλλο πιο σοβαρό, πιο δυνατό. Να με ελευθερώσεις από τη δύναμη της αμαρτίας. Είπαμε πολλές λέξεις, για σκεφτείτε εκείνους τους φόβους. Τι μάστιγα, τι δηλητήριο, τι δεσμά. Πού είναι το παιδί τώρα? Και του αλλονού που το κλέψανε το παιδί και μετά από 3 μέρες το βρήκε χωρίς ένα νεφρό. Και της Αλληνής που το πήραν το παιδί και μετά από 10 μέρες του είχαν γυάλινο μάτι. Και τώρα πού είναι? Και είναι αυτά γεγονό? Και αυλακώνουν την πλάτη σου και τη ζωή σου. Και είσαι πιστός υποτίθεται του Χριστού. Πήρες τη χάρη του Χριστού. Δεσμά και οι επιθυμίες και οι πικρίες. Λέει ο Λόγος του Θεού τη λέξη φαρμακίες και λόγω επαγγέλματος ξέρω

εκατομμύρια να βγει ένα σιροπάκι παιδικό, ας πούμε, για τον πονόδοτο. Και έχει μέσα και δραστικό συστατικό και είναι καλά τα αποτελέσματα, αλλά είναι φαρμάκι και δεν το πίνει το πιτσιρίκι. Και θυμάμαι μια σκηνή στο σπίτι, Έφη, πιες το βρε παιδί μου, μια χαρά είναι, τι έχει. Και εκείνο το καημένο να αλλάζει 7 χρώματα από τη φαρμακίλα. Οπότε λέει η Έφη μια στιγμούλα, στάσου και κάνει να το δοκιμάσει. Πώς το πίνεις αυτό το πράγμα? Και σκέψου να βγαίνουν από το στόμα σου αυτά και να είναι μέσα στην καρδιά σου φαρμακεία για τον άλλον, για το δίπλα. Τι πήρες από τον Χριστό, τι σου έκανε ο Χριστός αν δεν σε ελευθέρωσε να μπορείς και με, να μπορείς και χωρίς? Έχω γράψει ένα χαρτάκι μικρό εκεί στο γραφείο μου, Κύριε αξίωσέ με να μπορώ και με, και με ανθρώπους και με φίλους και με λεφτά και με... Και χωρίς όμως, χωρίς ανθρώπους, χωρίς φίλους, χωρίς λεφτά. Ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που κούνησε τον κόσμο ολόκληρο, έχοντες τροφάς και σκεπάσματα. Ήταν λίγο και αδυνατούλης και είχε και γεραματάκια και κρύωνε ο καημένος, τροφάς και σκεπάσματα. Δηλαδή, Παύλο, μια βιλίτσα έτσι, ησυχαστήριο να ξεκουράς, να μαζεύεις τη σκέψη σου. Τροφάς και σκεπάσματα. Ήταν ελεύθερος, ήταν απελευθερωμένος, μπορούσε και με, μπορούσε και χωρίς. Η δύναμη, η σωτηρία, η ομορφιά που χαρίζει ο Χριστός. Εάν δεν πήραμε αυτή την ελευθερία από τους φόβους, από τις επιθυμίες, θέλω, δεν θέλω, μ' αρέσει, είμαι, δεν είμαι, εάν δεν πήραμε αυτή την ελευθερία, είμαστε ακόμα δυστυχισμένοι, εν Χριστώ δυστυχισμένοι. Πού είναι το παιδί τώρα? Πήγα σε μια οικογένεια εκεί στη Γερμανία, είχε ένα μωράκι τόσο, ένα σάψαλο. Το βάζανε και κοιμόταν ανάποδα. Και άμα καταπιεί το σάλιο του, μα ο Κύριος θα φροντίζει που το έφερε στη ζωή να μην καταπιεί το σάλιο του. Και που κάναμε και το γάμο εκεί της Χαρούλας. Και τα λουλούδια τι ώρα θα πάνε? Οι μπουμπουνιάνες πήγαν στη θέση. Γάμος είναι, φυσικό είναι να έχεις φροντίδα. Χαρούλα, χαμογέλασε, άστα στα χέρια του Κυρίου. Της είπα σε κάποια στιγμή, βέβαια δεν ήταν και κατάλληλη ώρα να της χαλάσω την πιο όμορφη στιγμή της ζωής της. Δύο φράσεις έχεις πει μέχρι τώρα, 5 θέλω μέτρησα. Θέλω, θέλω, θα θέλα, θέλω. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι δεσμά? Άστο στα χέρια του Κυρίου, θα το φροντίσει εκείνος. Η ελευθερία που χαρίζει ο Χριστός όταν έρθει στη ζωή μας. Όμως αυτό δεν πάει μόνο του. Δεν είναι ξεκάρφωτο έτσι να φτιάξουμε ένα κήρυγμα πάνω στην ελευθερία που χαρίζει ο Κύριος. Δε ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και μας λέγαν στο δημοτικό σύνδεσμος συμπλεκτικός και δουλωθέντες εις τον Θεό. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ξέρεις γιατί δεν μπορείς να νιώσεις ελεύθερος από το κελί των φόβων, των αντιπαθιών, των επιθυμιών, των αγωνιών, των διεκδικήσεων εγώ εμένα? Γιατί δεν θέλησες να δουλωθήσεις τον Θεό. Δουλώνομαι. Τι θα πει δουλώνομαι? Σημαίνει πηγαίνω εθελοντικά και παρουσιάζομαι στο στρατό. Και λέει, τι καλώς τον, τι ήρθες εδώ? Λέει, ήρθα να γίνω δικό σας. Θα βγάλω τα ρούχα μου, θα βγάλω τη γραβάτα μου, θα βάλω το χακί, θα μου ξυρίσετε γουλί το κεφάλι και να είμαι στρατιώτης, στρατιώτης σας πια. Εθελοντές. Και άλλοι λένε από πίσω, παλαβός είναι αυτός, τι κάνει, ξέρει τι κάνει, θα το ματρώσουν στα σηματοπλέγματα. Εθελοντικά. Δουλοθέντες εις τον Θεό θα πει, πηγαίνω να γίνω δούλος του Θεού. Και ο δούλος δεν έχει αυτιά παρά μόνο για τον Κύριό του. Και μάτια παρά μόνο για τον Κύριό του. Και σκέψη παρά μόνο για τον Κύριό του. Και ο Κύριός του έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου. Και στα παιδιά του και στη γυναίκα του και στο χρόνο του. Είμαι δούλος. Προσέξτε όμως κάτι όμορφο. Πιανού δούλος, πιανού δούλος, στον Θεό. Και θες να καταλάβεις τι είναι αυτό? Ώστις τον ίδιον αυτού ιών δεν τζιγκουνεύτηκε. Για σκέψου, το παιδί του, θα το κάρφωνες εσύ. Και μάλιστα με ένα τέτοιο τρόπο, ένα κουλουριασμένο φίδι, καρφωμένο σε ένα ξύλο, σε ένα γυμνό βράχο. Αποκρουστική εικόνα. Αλλά αυτή είναι η εικόνα της αμαρτίας. Αυτή είναι η εικόνα της καρδιάς του ανθρώπου, του αμαρτωλού. Ένα φίδι ξεραμένο, κουλουριασμένο σε ένα πάσαλο, σε ένα σταυρό, πάνω σε ένα γυμνό Γολγοθά. Αυτό είναι η αμαρτία. Έτσι κατάδυσε ο άνθρωπος.

κουλοθέντες εις τον Θεό αυτής της αγάπης, αυτής της τρυφεράδας, αυτής της σοφίας. Ελευθερωθέντες από την αμαρτία και δουλωθέντες εις τον Θεό. Δεν έχεις δουλωθεί εις τον Θεό γιατί δεν έχεις αποτινάξει, απαρνηθεί την αμαρτία. Δεν τη μίσησες. Ήταν μια κοπελίτσα που τη γνώρισε και είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο. Θα σας το πω και θα το καταλάβετε αμέσως. Με την πεθερά της. Φοβερή κατάσταση. Πιστή η πεθερά της, άνθρωπος του Θεού. Πιστή και η κοπελίτσα. Δεν μπορώ να τη βλέπω μπροστά μου. Μπαίνει μέσα στο σπίτι μου, κάνει κουμάντο. Πώς να τη λήξω το παιδί μου, πώς να κάνω το αέρα, πώς να κάνω το άλλο. Στο παίρνω το παιδί από την αγκαλιά, το παίρνει ξανά εκείνη. Είναι εγγόνη, τι θες να κάνει, δεν θα το πάρει. Θα το πάρει και θα το μοσχοπάρει. Την κοίταξε στα μάτια, την άφησα να πει πολλές φορές. Όταν θα αρχίσει να σε τυρανάει μέσα σου αυτό το μίσος, η πικρία, η φαρμακεία που λέγαμε, θα γυρίσεις απάνω και θα πεις: ελευθέρωσέ με Κύριε, μου κάνει τη ζωή δυστυχισμένη, απάλλαξέ με. Δεν σε έχει πονέσει ακόμα αυτή σου η υποδούλωση σε αυτά τα μίση σου και τα πάθη σου και τις πικρίες σου. Μετά από 3 χρόνια πήραμε ένα όμορφο τηλεφώνημα. Πολύ όμορφο. Μπαίνω μέσα στο σπίτι της πεθεράς μου, της πηγαίνω αμέσως στο μωρό, της τα αφήνω στα χέρια της και δεν φοβάσαι. Όχι, λέει τώρα πια. Με ελευθέρωσε. Τέτοια μικρά δηλητήρια, τέτοια φοβερά αγκάθια μολύνουν τη ζωή μας ολόκληρη. Ελευθερωθέντες από την αμαρτία, τα χέρια μου ανοιχτά, μπορώ και χαμογελάω, μπορώ και τους κοιτάω στα μάτια, μπορώ και μιλάω σε όλους, δεν έχω πρόβλημα. Και δουλωθέντες εις τον Θεό, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμό. Αγιασμός τι θα πει? Να προσπαθήσουμε να είμαστε Άγιοι, να μην κάνουμε αμαρτία, να προσέχουμε τα μάτια μας και τα χέρια μας? Όχι, αδελφέ μου, μην το ξαναπείς αυτό. Μόλις βάλεις τη λέξη να προσπαθήσουμε, το χάσεις το παιχνίδι ολόκληρο. Τίποτα δεν κατάφερες τώρα με το προσπαθήσουμε. Όλο το μυστικό είναι στο ελευθερωθέντες και δουλωθέντες. Μαζί πάνε. Κύριε, δούλος σου, δούλος στη φωνή σου, δούλος στις διαθέσεις σου, ελευθέρωσέ με από τον εαυτό μου, Κύριε, από τα θέλω δε θέλω, είμαι δεν είμαι, και αξίωσέ με να είμαι δούλος δικό σου. Και το τέλος είναι αυτό που ψάλαμε προηγουμένως. Έχω δικό μου σπιτικό στον ουρανό, ζωή αιώνιος. Τι να κάνω για τη ζωή την αιώνια? Πάλι τίποτα. Το μυστικό είναι ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλωθέντες εις τον Θεό. Λίγο παρακάτω ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή θα φωνάξει, κραυγεί, ο ταλέπορος, τάλας. Ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα, από αυτά τα μέλη που είναι δούλες στην αμαρτία? Και αμέσως θα συμπληρώσει: ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Τι να το κάνεις αν πήγες στο σταυρό του Γολγοθά? Τι να το κάνεις αν το πίστεψες αυτό το έργο, όταν όλη σου η μέρα σέρνεσαι δούλος σε αυτά που θέλεις, σε αυτά που νομίζεις, σε αυτά που σκέφτεσαι? Τι σε ωφέλησε ο Χριστός και ο σταυρός του Γολγοθά? Η σωτηρία του είναι η απελευθέρωση, η ελευθερία που χωρίζει ο Κύριος και η δουλεία μας στον γλυκύ Πατέρα, στον Κύριό μας, στο δικό του το δώρο. Γιατί λίγο παρακάτω θα μας πει και το άλλο. Ο μισθός της αμαρτίας, αυτά τα έργα που ντρέπεστε. Θυμάμαι, ήμουν σε μια ομολογία και ήταν ένας απλοϊκός άνθρωπος, σας το έχω ξαναπεί, το γεμάτη αίθουσα, και άρχισε να λέει τη ζωή της αμαρτίας. Αλλά έλεγε τέτοια πράγματα που δεν ακούγονται δημόσια. Αυτή ήταν η ζωή του. Και μια ορολογία και του κάνα νόημα από κάτω. Εντάξει, μην τα λες αυτά. Για τα οποία λέει και τώρα εσχύνεσθε, κοκκινίζεις. Τι ήμουνα, τι σκεφτόμουνα, πώς ενεργούσα, τι κερδίσατε από αυτά τα έργα? Αλλά τώρα ελευθερωθέντες, δεν με νοιάζει, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω τίποτα. Υπάρχουν μερικοί που φοβούνται την αμαρτία. Ούτε την αμαρτία φοβάται ο ελευθερωμένος άνθρωπος. Πηγαίνει με το βάζο που έσπασε, το βάζο, το έκανε συντρίμια τώρα, δεν έχει τίποτα, σκούπα και βαράζει πια. Πατέρα, του λέει, το σπάσα. Το ξέρεις, το βλέπεις, το είδες πριν από μένα. Πονάω που το σπάσα. Πονάω για τη ζημιά που έκανα. Δεν τη θέλω. Σε ευχαριστώ που θα μου δώσεις τη δύναμη να μην ξαναγίνει αυτό.

ελευθερωθέντες από την αμαρτία, από το φόβο της αμαρτίας, από την παρουσία της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεό. Οι πιο ευτυχισμένοι δούλοι πάνω στη φλούδα της γης, τόσο ευτυχισμένοι δούλοι δεν υπήρξαν ποτέ όσο είναι οι δούλοι του Κυρίου, τα παιδιά του Κυρίου. Διότι ο μισθός της δουλείας της αμαρτίας είναι θάνατος. Σε σκότωνε κάθε μέρα. Το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Ποια είναι η ζωή αιώνιος? Μέσα από αυτή την ελευθερία, την όμορφη ζωή της ελευθερίας. Και που ξέρεις, και ήρθε η μπούλα και μου είπε, και εγώ τώρα στα λέω για το καλό σου. Ακού τώρα πως περνάνε τα δηλητήρια μέσα από τα σύρματα του ΟΤΕ και βγαίνουν. Και τον βλέπεις και χαμογελάει και δεν τον αγγίζει τίποτα και ούτε αχίλιο πτέρνα έχει που λέγαμε. Καράς ο αχιλλέας, μια φτέρνα του έμεινε, όλος άλλος ήταν αθάνατος. Ούτε αυτό να τον χτυπήσει ο διάβολος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος, αυτός ο άνθρωπος γελάει, αυτός ο άνθρωπος είναι δυνατός, αυτός ο άνθρωπος είναι δοξασμένος. Έχει και καρπό σε αγιασμό και το τέλος είναι ζωή αιώνιος. Ξέρεις σε ποιον πίστεψε? Ο νόμος του πνεύματος της ζωής με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας κάνει να ζηλέψουμε αυτή τη ζωή και να κραυγάσουμε: Κύριε, ελευθέρωσέ με από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, όπως λέει στην προς Ρωμαίους στο Ήτα από την αρχή. Και εκείνος θα ελευθερώσει, θα λυτρώσει και θα μεταμορφώσει τον άνθρωπο. Αμήν. Αμήν.

Διαβάζω από το βιβλίο του Ιερεμία. Είναι το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία στην Παλαιά Διαθήκη. Το κεφάλαιο είναι το σίγμα, που είναι το έκτο, από το 16 εδάφιο μέχρι και το 21. Βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο σίγμα, εδάφιο 16. Ούτω λέγει Κύριος, στείτε επί τα σοδούς και ιδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων. Πού είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε βρει ανάπαυση στις ψυχές σας. Αλλά αυτοί είπων, δεν θέλω μεν περιπατήσει εν αυτή. Και κατέστησα σκοπούς πάνω σας λέγον, ακούσατε τον ήχον της σάλπιγγος. Αλλά είπων, δεν θέλω μεν ακούσει. Δια τούτο ακούσατε έθνη και εσύ συναγωγή γνώρισον τι είναι μεταξύ αυτών. Άκουε γη ιδού, εγώ θέλω φέρει κακόν επί των λαών τούτων, των καρπών των διαλογισμών αυτών. Διότι δεν επρόσεξαν εις τους λόγους μου και εις τον νόμο μου, αλλά απέρριψαν αυτόν. Τι προς εμέ υφέροντες Λίβανος, ο φερόμενος Λίβανος από Σεβά, και το από γης μακράς ευώδες Κίναμον, τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά, ουδέ εθυσία σας ευάρεστη σε μέ. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ θέλω βάλει προσκόμματα έμπροσθεν του λαού τούτου και οι πατέρες και οι ομού θέλουσι προσκόψει επ' αυτά, ο γείτον και ο φίλος αυτού θέλουσι απολεστεί. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει ένα μοναδικό θέμα. Σκεφτείτε ότι είναι τόσο μεγάλο και τόσο σοβαρό που απασχόλησε τον ουρανό ολόκληρο. Τον άδειασε τον ουρανό. Τον ουρανό που ο Κύριος έσκυψε και έδωσε ό,τι πιο πολύτιμο είχε για αυτό το θέμα, για αυτό το πρόβλημα, για αυτήν την κατάσταση. Πώς λέγεται αυτό το θέμα? Είναι η καρδιά του ανθρώπου. Τίποτα δεν ξέρουμε για την καρδιά του ανθρώπου. Ξέρουμε λίγα μόνο όταν μας φωτίσει η αλήθεια του

Θεού και κοιτάξουμε όχι στην καρδιά του διπλανού μας. Α, τίποτα δεν λέει αυτό. Μέσα μας να δούμε τι κρύβεται, τι δράμα, τι εγωισμός, τι αμαρτία. Και γυρίζουμε μπροστά εις την αγάπη του Θεού και του ζητάμε να μας απαλλάξει από αυτή την καρδιά. Όμως και πάλι το έργο αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι σκληρή, είναι σαν πέτρα και είναι πολύ πολύ γεμάτη με εγωισμό και εναντίωση προς τον Θεό. Στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, που μπορεί να είναι από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά το έδωσε ο Κύριος για όλους εμάς, μας λέει δύο πολύ μεγάλες αλήθειες. Τη μία την είπαμε προηγουμένως. Η σκληρή και κακή καρδιά του ανθρώπου είναι πηγή σκληράδας και πηγή κακίας η καρδιά του ανθρώπου. Τον έχει διαφθείρει τον άνθρωπο, τον έχει κάνει τρελό. Λέγαμε χτες στην τηλεόραση, η αμαρτία είναι σχιζοφρένεια. Η αμαρτία είναι ακατανόητη κατάσταση. Ο άνθρωπος καταστρέφει και αυτοκαταστρέφεται και λέει όχι στη ζωή και ναι στο θάνατο. Αυτό είναι τρελό πράγμα, αλλά το κάνει, αλλά έτσι είναι. Το πρώτο από αυτά που μας αποκαλύπτει ο Κύριος είναι το πόσο απλό είναι η σωτηρία αν ο άνθρωπος τη θελήσει. Πόσο απλό πράγμα είναι, πόσο απλά και εύληπτα είναι δοσμένη για τον άνθρωπο. Νούμερο 1. Σταθείτε επί τα σοδού σας. Νούμερο 2. Δέστε, ρωτήστε για να μάθετε περί των αιωνίων τρίβων. Και νούμερο 3. Περιπατείτε, ακολουθήστε. Δηλαδή όλο αυτό το κομματάκι είναι η σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος. Εσύ που τρέχεις με τα μάξι σου ή που τρέχεις με το μυαλό σου για να αποκτήσω να κάνω, το πρώτο που σου λέει ο Κύριος είναι στάσου. Στάσου μια στιγμή, γιατί με λαχάνιασμα δεν γίνεται η δουλειά. Στάσου να σκεφτείς, στάσου να ξελαχανιάσεις, στάσου να δεις τον εαυτό σου. Στάσου άσωτε γε, γιατί γύρω σου γέμισες γουρούνια και δεν το κατάλαβες ακόμα. Νομίζω ότι είναι όπως παλιά και έγινες κι εσύ σαν τα γουρούνια και δεν το έχεις πιάσει το μήνυμα. Σταθείτε επί τα σοδού σας. Και το δεύτερο, δέστε και ρωτήσατε. Για σταμάτα ένα στο δρόμο και πες του, μήπως ξέρεις περί των αιωνίων τρίβων του Θεού. Θα σου πει, χαζός είσαι. Αυτό δεν ξέρει. Δεν πειράζει. Πήγαινε παραπέρα. Σταμάτα στο τρόλεϊ κάποιον. Μήπως ξέρεις για το Θεό και την αγάπη του. Και όταν σταθείς και ρωτήσεις, στην ουσία η καρδιά σου λέει στο Θεό θέλω. Λέει στο Θεό, ναι Κύριε, γιατί βλέπει ο Κύριος απάνω τη δίψα που έχεις και θα σου φέρει ένα λόγι ζωής, θα σου φέρει ένα φυλαράκι ημερολογίου, θα σου φέρει μια κασέτα, θα σου φέρει να περάσεις από μια αίθουσα που κηρύττει τη αγάπη του Θεού, αρκεί να σταθείς και να ρωτήσεις. Θα σου φέρει ένα πανσέ, θα πεις ρε παιδιά, ωραία, όλα αυτά γίνανε μόνα τους και τα μυτοχόνδρια και το ύπαρ και τα ένζυμα, αλλά αυτός ο πανσές, ρε παιδί μου, τι ωραίο με ένα ξεδί χρώμα. Και σιγά σιγά θα σε οδηγήσει απάνω. Αρκεί να σταθείς, να δεις και να ρωτήσεις για την αιώνια ζωή, για την αιώνια ανάπαυση, για τον αιώνιο Θεό. Και μετά, όταν θα σου αποκαλύψει την αγαθή οδό, περπάτα, περιπατείτε εν αυτής και θα βρείτε ανάπαυση στις καρδιές σας. Τι όμορφα που το είπαμε πριν, θα λυτρωθείτε, θα ελευθερωθείτε σε αυτό το δρόμο της ανάπαυσης, στην Καινή Διαθήκη, το ίδιο εδάφιο με την Παλαιά Διαθήκη. Ελάτε σε μένα κουρασμένοι και φορτωμένοι, δηλαδή δούλοι στην αμαρτία, δηλαδή ακόμα με φόβους, με πάθη, με επιθυμίες, με μίση, με πικρίες. Ελάτε, αφήστε το βάρος πάνω. Θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Τι είναι αυτό Κύριε που μας λες μέσα σε αυτό το εδάφιο Ιερεμίας σίγμα 16? Είναι όλα. Είναι η σωτηρία, είναι η λύτρωση, είναι η αιώνια ζωή, είναι η ελευθερία, είναι η μεταμόρφωση, είναι όλα. Δηλαδή εγώ τι να κάνω, να σταθείς, να κοιτάξεις γύρω σου, κοιτώ που δες, απάνω, κάτω. Λέγαμε τις προάλλες, ένα τσοπάνος στα βουνά με τα προβατάκια. Κοίταζε ένα τριφύλι, λέει. Παιδί μου, δεν μπορεί να γίνει μόνο του αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ξανά γίνει, γιατί δεν φτιάξαμε κι εμείς οι άνθρωποι. Και όπως το κοίταζε, του τέριαξε να κοιτάξει πάνω. Γιατί δεν κοίταζε κάτω, μα αυτό πάει πάνω. Και βρήκε τον Κύριο και κατέβηκε κάτω και είδε και ρώτησε. Και είναι πιστός άνθρωπος του Κυρίου, απλώς γιατί στάθηκε, είδε
και ρώτησε. Και ο Κύριος του αποκάλυψε όταν είδε μια καρδιά διατεθειμένη. Καρδιά! Εκεί είναι το μυστικό.

Και τι χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για κάποιον που βρήκε ανάπαυση, για κάποιον που βρήκε τη σωτηρία, την καινούργια ζωή. Και όταν σας τα είπα όλα αυτά και σας τα έδειξα, η καρδιά του ανθρώπου απάντησε: «Δε θέλουμε». Παιδιά, πώς είναι δυνατό? Ανάπαυση σας λέω, αιώνια ζωή σας λέω, απελευθέρωση σας λέω, ουρανό σας λέω. Και είπανε απλά: «Δεν θέλουμε να περπατήσουμε σε αυτή την οδό. Δεν θέλουμε, βρε παιδί μου». Ξέρετε τι μυστήριο είναι ο άνθρωπος? Κανένα δημιούργημα, ούτε οι γαλαξίες ούτε οι πλανήτες, μπορούν να γυρίσουν και να πούνε στον Θεό όχι. Ούτε τα λιοντάρια, ούτε οι καμιλοπάρδελες, ούτε οι ρινόκεροι. Ο άνθρωπος μπορεί να γυρίσει και να του πει: «Δεν σε θέλω, φύγε από μπροστά μου». Αυτό θα πει άνθρωπος. Αυτό έφτιαξε ο Θεός, αυτό κατάντησε η αμαρτία. Και γύρισαν αφού τους τα είπε όλα αυτά και είπε: «Δεν θα περπατήσουμε σε αυτά που είπες, αγαθή οδό για να βρούμε ανάπαυση». Και τότε τι έκανε ο Θεός? Έκανε κάτι τρομερό. Πιστέψτε με ότι είναι το πιο τρομερό από όλα. Δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει κάτι πιο τρομερό από αυτό. Τι έκανε? Πήρε κεραυνούς και αστροπελέκια? Όχι. Ξαναπροσπάθησε. Σαν να μην άκουσε. Μα να γυρίσει ο αρχάγγελος που είναι δίπλα του να του πει: «Μα καλά, δεν κατάλαβες που σου είπαν όχι?» Και η αγάπη του Θεού είπε: «Δεν κατάλαβα». Και έστειλε δεύτερη φουρνιά. Σκοπούς να σαλπίζουν. Και όταν το διάβασα πόσο χάρηκα. Λέω: «Κύριε, την πρώτη δόση την πήραν από σένα που τους αποκάλυψες το δρόμο σου, τη δεύτερη δόση την παίρνουν από σκοπούς και ίσως, που ξέρεις, μπορεί να είμαι και ένας τέτοιος εγώ και άλλοι εργάτες του Θεού». Λέει: «Ακούστε τον ήχο της άλπικο». Έβαλα και φώναζα: «Να σωθείς». Όλος μίλα για την ελευθερία. Σκεφτείτε ας πούμε σήμερα να ήταν ίδια μέρα σε όλο τον κόσμο και ίδια ώρα. Σκεφτείτε, δεν είναι? Στην Αυστραλία έχει 7-8 ώρες διαφορά, αλλού έχει 6 ώρες, 3 ώρες. Σκεφτείτε να ήταν και θα σηκωνόντουσαν οι φωνές από τις εκκλησίες. Η μία θα λέει για λύτρωση, η άλλη για αγιασμό, η άλλη για σωτηρία, ο άλλος για την αιμορροούσα, ο άλλος για το χαμένο δραχμή, το χαμένο πρόβατο. Φωνές, αλπίκτες, γυρίστε πίσω στην οδό την αγαθή, στην οδό που δεν έχει κακία. Έβαλε, σάλπικες, ακούστε. Η καρδιά του ανθρώπου. Νούμερο 2 απάντηση: «Δεν θέλουμε να ακούσει». Δεν θέλουμε να ακούσει ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη φορά. Σας το είπα και προηγουμένως και θέλω να σας το ξαναπώ. Ξέρετε γιατί ο Χριστός ανέβηκε στο ξεροβούνι, το γυμνό βράχο του Γολγοθά, σε ένα ξερό κορμό καρφωμένος και κουλουριασμένος με ένα καρφί σαν το φίδι, και ένα το αποκρουστικό θέαμα που έτρεχε το αίμα του και αφιδατωνόταν και ξερενόταν σε αυτή την αποκρουστική κατάσταση? Γιατί τέτοια είναι η καρδιά του ανθρώπου. Και τον έντυσε ο Κύριος με αυτό το ρούχο. Έτσι καταντάει η καρδιά του ανθρώπου, σκληρή, δηλητήριο και αποτροπιαστική. Και τον έκανε έτσι τον Ιησού Χριστό, για να τον χτυπήσει, για να τελειώσει αυτή η ιστορία με αυτή την καρδιά του ανθρώπου και να τον γιατρέψει όσοι θελήσουν και όσοι επιστρέψουν σε εκείνον. Και εδώ τώρα είναι η τρίτη πλευρά, το τρίτο βήμα, το ακόμα πιο σκληρό. Του είπανε πρώτη φορά: «Δεν θέλουμε». Του είπαν δεύτερη φορά: «Δεν μας ενδιαφέρει. Το κατάλαβες? Ούτε αυτοί που σαλπίζουν, ούτε ο δρόμος σου. Δεν θέλουμε». Και το τρίτο ποιο είναι? Ακούστε το τρίτο. Κάποια στιγμή χτυπάει η πόρτα του Κυρίου και του φέρνουνε λίβανο από Σεβά. Λίβανο από Σεβά είναι πολύ ακριβό πράγμα, ευωδιαστό, ξύλο, πανάκριβο κλπ. Λέει: «Κύριε, σου φέραμε, σου φέραμε». Τι είναι αυτό? Λίβανο από Σεβά. Και πάει λίγο παρακάτω και του φέρνουν ευώδες κύναμο, ακριβά αρωματικά ξύλα και αρωματικά άλλα που πλήρωναν μια περιουσία. Λέει: «Για την αγάπη σου, Κύριε». Ποιον πας να κοροϊδέψεις? Ποιον πας να εξαπατήσεις? Σου χάρισα την απλή σωτηρία χωρίς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και μου πες: «Δεν θέλω». Σου χάρισα την οδό την αγαθή που δεν έχει κακία, που έχει καθαρό μάτι, που έχει ελευθερία, που έχει αγάπη, που έχει χαρά, και μου πες: «Πάρ' το από μπροστά μου και μη με ξαναενοχλήσεις». Και εγώ σαν να βαριακούω, έκανα και τρίτη προσπάθεια και έβαλα σαλπιγκτές να σε παρακαλέσουν, να σε οικετέψουν, να επιστρέψεις, να ταπεινωθείς, να με αναγνωρίσεις. Πάρ' τους κι αυτούς, δεν θέλουμε να τους ακούσουμε. Και τώρα προσπαθείς να με εξαπατήσεις με λίβανο από Σεβά και από

ευώδες κίνα μου που το κουβάλισες. Το είχα πει πάρα πολλές φορές, το είπα πολλές φορές στο κήρυγμα, αλλά εγώ δεν το είχα δει ποτέ. Το είχα πει πολλές φορές. Να πηγαίνεις 2 χιλιόμετρα κάθε μέρα γονατιστός. Αλλά δεν το είχα δει, το είχα ακούσει απλώς ότι γίνεται. Και νόμιζα τι τραγικό πράγμα που είναι. Και μια φορά όταν άκουγα ειδήσεις εκεί στην Αυστραλία, να δούμε κάνα νέο ελληνικό, κάει και όλη η Ελλάδα ή κάει και η μισή, είχαμε και αγωνία πόσοι κάηκε. Σε μια στιγμή είχε κάποιον και έκανε ο φακός και λέει, τον βλέπετε αυτό, 2-3 χιλιόμετρα γονατιστός. Και το κοίταζα, ένας γέροντας για τη σωτηρία του, και είχε 2 λάστιχα από ρόδες αυτοκινήτων στα γόνατά του, και πήγαινε ο καημένος και μια μαγκούρα και κάνα τόσο να γέρνει. Για να κερδίσει. Τι μου έρχεσαι γονατιστός. Σου είπα να σταθείς και είπες όχι. Σου είπα να ρωτήσεις και είπες δεν θέλω. Σου είπα να ακούσεις και είπες δεν με ενδιαφέρει. Σου δείξα την αγαθή γη που ξεκουράζει και είπες δεν με ενδιαφέρει. Και γυρίζεις και μου φέρνεις και βάζεις το χέρι στην τσέπη για να με καλοπιάσεις, για να με ξεγελάσεις. Οι θυσίες σας δεν είναι δεκτές. Οι προσευχές σας, τα σχήματά σας δεν είναι ευάρεστα σε μένα, δεν με ενδιαφέρουν. Εμένα με ενδιαφέρει η υπακοή και καρδιά που λέει ναι. Να πας και να δεις την καρδιά σου έτσι, σαν ένα φίδι δηλητηριασμένο, που το μόνο που χρειάζεται είναι σταυρός και μόνο σταυρός. Με ένα καρφί χοντρό να τρέξει το αίμα του, να τελειώνει με αυτή την ιστορία.

Που γυρίζει δεύτερη φορά και του λέει «Δεν μας ενδιαφέρεις». Που γυρίζει τρίτη φορά και του λέει «Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, όπως το διάλεξα, όπως με ενδιαφέρει». Και το αποτέλεσμα είναι να πάμε από άλλο δρόμο για να εξευμενήσουμε τον Θεό. Στην ουσία να εξαπατήσουμε. Λέει κάπου ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, ο Θεός δεν μικτηρίζεται. Δηλαδή δεν κοροϊδεύεται ο Θεός. Δεν μπορείς να τον εξαπατήσεις όταν ανοίγει τις καρδιές και τους διαλογισμούς του ανθρώπου και είναι γυμνά μπροστά του. Όταν πρώτη φορά μπήκαμε στο ανατομείο για να κάνουμε ανατομία, και μπήκαμε εκεί στα τραπέζια και ήταν τα πτώματα ανοιγμένα, έτοιμα να μάθουμε τι είναι αγκία, τι είναι φλέβες, τις διαφορές, να μάθουμε εκεί τα νεύρα να μάθουμε. Και κοίταζες γύρω σου, 6-7 μαρμάρινα τραπέζα, όλα ανοιχτά. Εμείς δεν είχαμε δει μέχρι τότε, εδώ μια ξηραφιά, ανοιγμένα τα σπλάχνα. Α, έτσι είναι, έτσι είναι. Σκέψου να έχει την καρδιά του ανθρώπου από μωρό παιδάκι και από πριν γεννηθεί. Τα ξέρει ο Κύριος όλα. Και ξέρει και έχει φτάσει στον ουρανό του αυτό το «δεν θέλουμε» πολλές φορές. Βέβαια, οι άνθρωποι που λένε «δεν θέλουμε» στον Θεό, θέλω να σας πω μια προσωπική μου πίστη και εμπειρία, δεν έχουν άδικο. Να πεις στον Θεό «δεν θέλω» δεν είναι άδικο, γιατί σου λέει «θα βρεις το δρόμο της αγαθότητας του Θεού, θα βρεις το δρόμο της αιώνιας ζωής, αλλά πρόσεξε, θα περπατήσεις μέσα σε αυτό, που να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά, διαλέγεις άλλους δρόμους, α, όχι, θα περπατήσεις, θα μείνεις μέσα στο δρόμο, μέσα στην αγαθή οδό». Και η αγαθή οδό, δεν μπορείς να κλέβεις την εφορία, δεν μπορείς. Αφού είσαι μέσα στην αγαθή οδό, μπορείς να λες ψέματα, μπορείς να πουλάς τον Κύριο εύκολα και να σου στάσου μια στιγμή να πεταχτώ απέναντι Κύριε και σου ξανάρχομαι πάλι. 10 λεπτά να κάνω τη βρωμιά μου. Δεν γίνεται αυτό. Αν θα διαλέξεις, αν θα θελήσεις, θα περπατήσεις στην αγαθή οδό. Αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους και ήθελαν να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, υπάρχει και κάτι τελευταίο που το λέει και αυτό ο Λόγος του Θεού και πρέπει να το πούμε. Αφού κάνει προσπάθειες ο Κύριος, και βλέπετε πόσες, στο λαό του και σε εμάς σήμερα, αφού κάνει τις ενέργειές του, αφού βάλει και σαλπιγκτάδες που ξόδεψαν τη ζωή τους ολόκληρη. Πρέπει να μιλήσουμε, παρένθεση είναι αυτό κάποια μέρα, για τη ζωή των σαλπιγκτάδων. Πόσο δύσκολη είναι, πόσο σκληρή είναι να σαλπίζεις τη φωνή του Κυρίου και να το πληρώνεις γιατί είσαι σαλπιγκτής της αλήθειας του Κυρίου. Για τα παιδιά σου δεν στενοχωρήθηκες, δεν έκλαψες ποτέ. Για την οικογένειά σου, για το σπίτι σου δεν έχασες τον ύπνο σου ποτέ. Και να το χάνεις για τις ψυχές που βλέπεις, που γυρίζουν την πλάτη στην αγάπη του Θεού, που είναι ακόμα δέσμοι εν Χριστώ δέσμοι. Κλείνει η παρένθεση. Και αφού σκόρπισε και τους σαλπιγκτάδες γύρω, όσους μπορούσε παραπάνω, κάποια στιγμή αποφασίζει τώρα ο Κύριος. Από εδώ και πέρα ούτε μετάνοια, ούτε δάκρυα, ούτε επιστροφή. Τέλειωσε. Μα Κύριε, τη μετάνοια εσύ τη δέχεσαι. Τη δεχόμουνα. Όσο σου φώναζα, όσο σε παρακαλούσα, όσο 3 χρόνια έδινα παράταση και που μου είπε ο Κυπουρός, δεν έκανα και αυτού νου τη χάρη άλλο 1 χρόνο. Έδωσα και 1 ακόμα. Αλλά μετά, λέει ο Λόγος του Θεού, κόψτο. Άμα διαβάσετε στο σίγμα παρακάτω, τους περιγράφει το λαό που θα έρθει και μάλιστα τους λέει από βορρά και θα τα ισοπεδώσει όλα πια. Γιατί σας παρακάλεσα, γιατί σας τα έκανα εύκολα, γιατί σας θέλησα, γιατί σας ζήτησα και εσείς δεν το δεχτήκατε. Τώρα ακούστε πώς θα έρθει η τιμωρία. Και τότε πια είναι κλειστή η πόρτα της χάριτος και της αγάπης του Θεού. Μα λέει γρήγορα, γρήγορα, να! Όταν πει ο Κύριος, άκουε γη, τώρα να σου πω τι αποφάσισα εγώ. Να σου πω ποια είναι η κατάληξη της απήθειας, της ασέβειας, να σου πω ποια είναι η κατάληξη της απιστίας των Θεών. Διαβάζουμε την επιστολή του Ιούδα την Παρασκευή στα μαθήματά μας. Αφού έσωσε εκ γης Αιγύπτου, ύστερον απόλεσε τους μη πιστεύσαντες. Όχι η αμαρτία, όχι ο διάβολος, ο ίδιος ο Θεός ο σώζον. Όλοι. Και διαβάσαμε το κομμάτι. Πάνω από 20 χρονών τους είπε, δεν θα μπείτε. Κύριε, πώς είναι δυνατόν, εσύ το χαμένο προβατάκι που το πήρες στην αγκαλιά σου και το γιάτρεψες, πώς είναι δυνατόν

λες τέτοια πράγματα? Πάνω από 20 χρονών αποφάσισε ο Κύριος. Τους παρακάλεσε, τους χάιδεψε, τους απέδειξε την αγάπη του, τους τάισε, τους πότισε και περίμενε τα αποτελέσματα της χαριτός του. Ξέρετε τι λέει στο σημείο αυτό στο 19? «Ιδού εγώ θέλω φέρει κακόν επί των λαών τούτων». Και ποιο θα είναι το κακό? Των καρπών των διαλογισμών αυτών. Αυτό που θέλησαν, αυτό που διάλεξαν, αυτό που αγκάλιασαν με την πίστη τους. Ό,τι σκέφτηκα, το δεν θέλουμε, το δεν μας ενδιαφέρεις, το έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε. Το καλύτερα ήμασταν στην Αίγυπτο, έτσι του είπαν. Καλύτερα είμαστε στην Αίγυπτο, δεν μας πας πίσω. Θα πάτε πίσω και θα αφήσετε τα κόκαλά σας στην έρημο. Η καρδιά του ανθρώπου, σκληρό πράγμα, σαν το φίδι το κουλουριασμένο με ένα καρφί στο κεφάλι. Μόνο αυτή είναι η λύση. Κύριε, απάλλαξέ με από την καρδιά της αμαρτίας, από την καρδιά του εγωισμού και φτιάξε μου μια καρδιά καινούρια που Κύριος της θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστος της καρδιάς μας. Ελεύθερη, λυτρωμένη, δοξασμένη παιδιά του Θεού στας αιωνίους τρίβους που αρχίζουν από εδώ κάτω και συνεχίζουν αιώνια στην παρουσία του Θεού.

φαρμάκι και δηλητήριο, τη γεμάτη αγωνία και φόβους και επιθυμίες. Και σου λέμε, άλλαξέ την, Κύριε. Άλλαξέ την, γιατί είναι επικίνδυνη αυτή η καρδιά. Γιατί είναι επικίνδυνη να μπορεί να σου λέει όχι σε σένα τον Κύριο, σε σένα τον Θεόν τον ύψιστο, τον τρυφερό Πατέρα της αγάπης και της χάριτος. Κύριέ μας και Θεέ μας, πονάμε και υποφέρουμε για εκείνους που ξέρεις εσύ και ξέρουμε κι εμείς, που γυρίζουν ακόμα και σου λένε όχι. Δεν θέλουν την αγαθή οδό, δεν θέλουν την αιώνια ζωή, δεν ακούνε στη φωνή τη δικιά σου, δεν θέλουν να δουλωθούν στην αγάπη σου και στη χάρη σου, και είναι ταλέποροι και υποφέρουν με την πονηρή τους στην καρδιά. Πολύ σε παρακαλούμε, χάρισε μας μια τέλεια και πλήρη ελευθερία από όλους και από όλα, εντελώς ελευθερωμένοι, να είμαστε πρώτα μπόγια, αναστήματα της χάριτος της δικιάς σου, να σε δοξάζουμε με την ελευθερωμένη μας ζωή και να μπορούμε να σε λατρεύουμε χωρίς να έχουμε στην καρδιά μας την Αίγυπτο και τους Αιγύπτιους. Κύριέ μας και Θεέ μας, λαός δικό σου, δουλωμένοι σε σένα, με καρπό σε αγιασμό και με την ευτυχισμένη και ευλογημένη κατάληξη, την αιώνια ζωή, εκεί που μας ετοιμάζει ο Ιησούς Χριστός, για να είμαστε κι εμείς όπου είναι και εκείνος. Την εβδομάδα μας ολόκληρη, αξίωσέ μας να την περάσουμε ελευθερωμένοι και δουλωμένοι, ελευθερωμένοι από την αμαρτία, από την παρουσία της, από το φόβο της, και δουλωμένοι στον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρισέ μας μια καρδιά που θα είναι Κύριος της εκείνος. Αμήν. Και εμείς θα ακολουθούμε πιστά. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Αξίωσέ μας και την πατρίδα μας, που ξέρεις πόσο την πονάμε, που είναι δουλωμένοι στον εαυτό τους και στην πονηρή τους καρδιά, να γυρίσουν μετανοημένοι και ταπεινωμένοι για να σωθούν. Και χρησιμοποίησέ μας όπου θέλεις εσύ και για τη δικιά σου τη δόξα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Στο όνομα του Κυρίου μας, του ερχομένου, σου μιλάμε και σε ευχαριστούμε. Αμήν, Θεέ μας. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: το Α και το Ω. Στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όχι, με ακούτε τώρα. Καλησπέρα και πάλι τότε. Θα πρότεινα πριν να ξεκινήσουμε να κάνουμε προσευχή και να ζητήσουμε σε αυτά που θα πούμε ο Θεός να μας οδηγήσει. Καθώς παρόλο που ακούγεται σαν ένα θέμα άσχετο με τα πνευματικά, το ίντερνετ, έτσι, ένα προϊόν της σύγχρονης τεχνολογίας, εν τούτης έχει πάρα πολλές πνευματικές απόψεις και θα πρέπει να το προσεγγίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε παρακαλώ κάποιος από μεταξύ μας να ζητήσει την παρουσία του Θεού. Καταρχήν, να μην σας ξεγελάει η οθόνη που είναι εκεί. Πολύ λίγο θα τη χρειαστούμε, καθώς και η τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μας βοηθάει πολύ. Αλλά θα έχετε την ευκαιρία, είτε με την οθόνη είτε στο τέλος του σεμιναρίου, να πλησιάσετε την οθόνη. Όσοι δεν έχετε καμία παράσταση στο μυαλό σας, καμία εικόνα του τι σημαίνει ίντερνετ, γι' αυτό το φέραμε, έτσι ώστε αυτά που λέμε να μην μείνουν, να μην τα φανταστεί ο καθένας όπως νομίζει, αλλά να έχει μια εικόνα αυτών που λέμε. Είπε ο Φιλίμωνας στην ομιλία το πρωί πως ο χειρότερος τρόπος για να αρχίσεις μια ομιλία είναι να πεις ότι δεν μπορείς να καλύψεις το θέμα ολόκληρο. Αλλά θα το επαναλάβω γιατί έτσι είναι. Το θέμα αυτό είναι τεράστιο, το ίντερνετ, τα ωφέλη και οι ζημίες του και οι προβληματισμοί που ξεκινάνε από αυτό είναι τεράστιοι. Γι' αυτό σήμερα θα δώσουμε ερεθίσματα περισσότερο για σκέψεις, ψήγματα, έτσι, προβληματισμού. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται σε ταχεία εξέλιξη και αυτό που σήμερα εμείς ορίζουμε σαν ίντερνετ, ίντερνετ το δίκτυο των δικτύων, το διαδίκτυο δηλαδή στα ελληνικά, όχι ίντερνετ, έτσι. Ελπίζω να το καταλάβατε. Αλλά ίντερνετ, αύριο, όταν θα το λέμε ξανά αυτόν τον όρο, θα εννοούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί βρίσκεται σε μια ταχεία εξέλιξη και θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από σήμερα. Επιλέχθηκε λοιπόν η λύση του σεμιναρίου, καθώς το θέμα είναι εξειδικευμένο και δεν ενδιαφέρει όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω και κορίτσια και συμμετέχουν. Που σημαίνει. Έτσι. Είναι ένα θέμα για όλους δηλαδή, και γι' αυτό το λέω. Πρέπει επίσης να σας πω ότι υπήρχε ένας αρχικός δισταγμός αν θα πρέπει το θέμα αυτό να συμπεριληφθεί στα θέματα του συνεδρίου. Και καθώς ήμουν από την αρχή του συνεδρίου, εκμεταλλεύτηκα το γεγονός ότι μπορούσα να συναστραφώ πολλούς από το συνέδριο και έκανα κατηδίαν συζητήσεις, έτσι ώστε να βολιδοσκοπήσω την κοινή γνώμη, ας το πούμε έτσι, να δω την ανταπόκριση που τα θέματα αυτά έχουν στους συνέδρους και ακόμη να δω πόσοι, όχι ποιοι, αλλά πόσοι έχουν προσέγγιση, έχουν παραστάσεις του τι σημαίνει το διαδίκτυο, το ίντερνετ. Νομίζω ότι η συμμετοχή είναι ικανοποιητική για ένα τέτοιο εξειδικευμένο θέμα και νομίζω ότι επέδρασε και η διαφημιστική καμπάνια που έκανε ο Μάκης ο Μουλίνος σε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το θέμα μας. Στις μέρες μας, νομίζω πως όλοι το έχουμε διαπιστώσει, γινόμαστε μάρτυρες μιας τεχνολογικής επανάστασης, η οποία με ταχύς ρυθμούς επιφέρει τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας και υπόσχεται να φέρει πολύ περισσότερες. Η ραγδαία εξέλιξη των ηλεκτρονικών, η οποία έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό τώρα, αλλά συνεχίζεται πάλι πολύ γρήγορα, αλλά και της πληροφορικής, επαγγέλλονται δια του στόματος ισχυρών προσωπικότητων της πληροφορικής, μια νέα τάξη πραγμάτων. Το έχετε ακούσει αυτό, δεν το έχετε ακούσει, αυτόν τον όρο. Μια πορεία προς τη λεγόμενη νέα κοινωνία της ευτυχίας, η οποία θα είναι μια κοινωνία της πληροφορικής. Από τη μια μεριά, λοιπόν, όσων ασχολούνται με το χώρο, στέκουν οι αισιόδοξοι, με επικεφαλής μια ομάδα η οποία τους αρέσει να λέγονται μελλοντολόγοι, φουτουριστές. Είναι ένα σχετικά νέο επάγγελμα, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ προσοδοφόρο. Για παράδειγμα, έχω ένα βιβλίο εδώ, το Σαϊμπέρια, το οποίο μου χάρισε ένας πολύ αγαπητός μου αδελφός και φίλος. Αυτός ο συγγραφέας, Ντάγκλας Ράσκοφ, έχει κερδίσει πάρα πολλά χρήματα από αυτό το βιβλίο, ασχολείται με τον κυβερνοχώρο και διάβασα ότι πληρώνεται 7.500 δολάρια την ώρα για να δίνει συμβουλές σε μεγάλες εταιρείες όπως η Sony για το πώς πρέπει να εξελίξουν την τεχνολογία τους. Αυτοί λοιπόν οι μελλοντολόγοι δεν είναι medium, ούτε είναι άτομα με διορατικές ικανότητες, αλλά είναι κυρίως άνθρωποι.

άνθρωποι της επιστήμης, οι οποίοι συνδυάζουν τα πορίσματα των διαφόρων επιστημών, έτσι ώστε να προβλέπουν το μέλλον ή ακόμη και να παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος, όπως αυτός ο οποίος δίνει συμβουλές προς τα που θα πρέπει να κατευθυνθεί η τεχνολογία. Πρώτοι λοιπόν από αυτούς και πιο γνωστοί ίσως είναι το ζευγάρι Alvin και Heidi Toffler. Τους ξέρετε, υπάρχουν βιβλία τους και στα ελληνικά, έχουν μεταφραστεί. Αυτοί στη δεκαετία του 70, με το βιβλίο τους «Το σοκ του μέλλοντος», έθεσαν τις βάσεις για την επιστημονική προσέγγιση του μέλλοντος. Οι Toffler έγιναν πρόσφατα πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις, όταν συνεργάστηκαν με τον πρόεδρο της Αμερικάνικης Βουλής, τον γνωστό Newt Gingrich, αυτός με το δύσκολο όνομα, και δημιούργησαν το FutureNet, όπως το λένε, το οποίο με όλα τα μέσα τα οποία παρέχει η σύγχρονη επιστήμη, από σελίδα στο ίντερνετ μέχρι τηλεοπτικές εκπομπές, με τίτλο «Τα νέα του αύριο τώρα», θα μεταδίδουν όχι όσα συνέβηκαν χθες ή σήμερα, αλλά όσα θα γίνουν αύριο. Είπαμε όχι medium, απλώς θα χρησιμοποιούν τα πορίσματα της επιστήμης για να προβλέπουν το αύριο, το μέλλον. Ίσως ακόμα πιο γνωστός από τους Toffler να είναι ο ονομαζόμενος και γκουρού της νέας τεχνολογίας, ο Νίκολας Νεκροπόντε, ο οποίος έχουμε την τιμή να είναι Νικόλας Νεκροπόντης, είναι Έλληνας. Αυτός λοιπόν είναι διευθυντής στο Media Lab του MIT. Ξέρετε το MIT? Είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Όποιος μπορεί να το προφέρει καλά στα αγγλικά, ας το πει. Ο Νίκολας λοιπόν Νεκροπόντε, στο βιβλίο του «Ψηφιακός κόσμος», μεταφράστηκε και στα ελληνικά, αξιόλογο βιβλίο, αξίζει κανείς να το διαβάσει, οραματίζεται ένα κόσμο ψηφιακό. Στον κόσμο που αυτός οραματίζεται και προσπαθεί να μοιήσει τους αναγνώστες του, τα δομικά στοιχεία, όπως λέει, δεν θα πούμε πάρα πολλά γι' αυτόν, που σήμερα είναι τα άτομα της ύλης, θα αντικατασταθούν με ραγδαίους ρυθμούς, όπως λέει αυτός, από τα λεγόμενα bits. Τα ξέρετε τα bits? Είναι το δομικό στοιχείο της πληροφορίας αυτό. Ισχύζεται λοιπόν ότι αν και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών βρίσκεται πάνω σε άτομα, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, είναι πάνω στο χαρτί. Σύντομα, και ήδη έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ή στο πλαστικό, παρένθεση, CD, κασέτες, βιντεοκασέτες, έτσι. Σύντομα, όλα αυτά θα είναι ψηφιακά. Και σήμερα, στο δίκτυο, αυτά τρέχουν. Όλες αυτές οι πληροφορίες κυλάνε. Και σήμερα που μιλάμε, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πληροφοριών κυλάνε στις γραμμές του δικτύου. Η αλλαγή λοιπόν αυτή προς τον κόσμο της πληροφορίας, της πληροφορικής, πραγματοποιείται με ραγδαίους εκθετικούς ρυθμούς και είναι ανέκλητη, είναι αναπότρεπτη και θα αλλάξει ριζικά τις δομές της κοινωνίας και σαν αποτέλεσμα θα έχει να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων, άρα θα επηρεάσει και εμάς, οι οποίοι ζούμε στην ανθρώπινη κοινωνία. Θα φέρω ένα παράδειγμα από τον Νεκροπόντε και θα τον αφήσουμε. Είναι ένα ερώτημα που στα αμερικάνικα σχολεία ρωτάνε, συνήθως όταν κάνουν μαθηματικά. Και λένε πόσα χρήματα θα κερδίσει κανείς αν δουλέψει για ένα μήνα και αρχίσει την πρώτη μέρα να πληρώνεται με μία δεκάρα. Μία δεκάρα του δολαρίου. Έτσι. Αλλά με τη συμφωνία την επόμενη μέρα να πάρει τα διπλάσια. Έτσι. Στο τέλος του μήνα, ο άνθρωπος που ξεκίνησε με αυτή την πολύ συμφέρουσα συμφωνία θα έχει κερδίσει, θα έχει μάλλον μεροκάματο, 10 εκατομμύρια δολάρια. Και συνολικά μέσα στο μήνα θα έχει κερδίσει 21 εκατομμύρια δολάρια. Αρκεί ο μήνας να έχει 31. Αρκεί ο μήνας να είναι, για παράδειγμα, Ιανουάριος. Γιατί αν είναι Φεβρουάριος, ο άνθρωπος αυτός θα έχει στο τέλος του μήνα μεροκάματο 1,3 εκατομμύρια αντί για 10 και συνολικά θα έχει κερδίσει στο Φεβρουάριο 2,6 εκατομμύρια αντί για 21. Χρησιμοποιεί λοιπόν ο Νεκροπόντη το παράδειγμα αυτό για να δείξει ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας μοιάζει ακριβώς με αυτό το μήνα. Οι πρώτες 28 μέρες έχουν περάσει. Η τεχνολογία προχώρησε γρήγορα, με ταχύς ρυθμούς, αλλά λέει ότι σήμερα βρισκόμαστε στις τρεις τελευταίες ημέρες που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Η εξέλιξη και η εξάπλωση των υπολογιστών, αλλά και της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, έχουν οδηγήσει σε μια πολύ ραγδαία εξέλιξη που κανείς δεν την προλαβαίνει. Βρισκόμαστε, λοιπόν, λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν γνωρίζει τον Θεό, στις τρεις αυτές τελευταίες μέρες που η τεχνολογία και η κοινωνία, η οποία επηρεάζεται από την τεχνολογία και τις εφαρμογές της, κάνει τα μεγάλα άλματα προς το αύριο. Αυτός είναι αισιόδοξος. Άρα κάνει αγαθά, καλά άλματα, προς το καλό. Στον αντίποδα όμως αυτών των αισιόδοξων φουτουριστών, μεταξύ των οποίων είναι και ο Bill Gates. Το ξέρετε αυτό? Ποιος δεν το ξέρει? Ο Bill Gates είναι ιδρυτής, διευθυντής και κύριος μέτοχος της αυτοκρατορίας. Ας με συγχωρέσουν οι

είστε στον Mac, της αυτοκρατορίας που λέγεται Microsoft. Έτσι. Αυτός έχει βάλει το βιβλίο The Road Ahead, που λέει. Ο δρόμος μπροστά μας έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, προσφέρει και CD. Έτσι. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά δεν άκουσα και πάρα πολύ καλές κριτικές για το βιβλίο του. Ανήκει λοιπόν σε αυτούς τους οραματιστές, αλλά από την άλλη μεριά, από αυτούς, βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός διανοούμενων της πληροφορικής, αλλά και όχι μόνο της πληροφορικής, αλλά και απλών ανθρώπων, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για όσα αναμφίβολα μεγάλα εξελίσσονται γύρω μας. Το θέμα είναι, πολλά και μεγάλα γίνονται, αλλά προς τα πού οδηγούν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων θα αναφέρω και το δημοσιογράφο της Ρεπούμπλικα, τον Φούριο Κολόμπο, λένε τα εξής. Αυτός γράφει σε κάποιο άρθρο του ότι η νέα κουλτούρα, μιλάμε και για κουλτούρα συν της άλλης, η νέα κουλτούρα των media δεν καθησυχάζει, δεν γαλινεύει. Αντίθετα, υπόσχεται ευρύτερη εμπλοκή και μικρότερη ανεξαρτησία. Λέει λοιπόν αυτός, είμαι λιγάκι τρομαγμένος. Σίγουρα, κάτι πολύ μεγάλο εκτιλήσε το λογιρά μας. Πριν όμως αφαιθούμε σε πανηγυρισμούς, είναι ανάγκη να προβούμε σε πολύ προσεκτική εξέταση του νέου χώρου. Ελέγχω τελικά τη ζωή μου ή μήπως μου την ελέγχει αυτός? Και όταν λέει αυτός, αναφέρεται στον Bill Gates και στο μονοπόλιο που έχει στο λογισμικό αυτή τη στιγμή, η Microsoft, έτσι. Από το πλήθος λοιπόν των εφαρμογών, να σας πω χαρακτηριστικά ότι πριν από 15 χρόνια ένα μεγάλο περιοδικό έκανε ένα δημοψήφισμα μεταξύ των αναγνωστών του για να ψηφίσουν, όπως έκανε κάθε χρόνο, την προσωπικότητα της χρονιάς. Και βγάλανε τον PC. Αλλά πριν από 15 χρόνια. Τότε κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τη μεγάλη εξάπλωση και τις εφαρμογές που θα έβρισκε η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν έχεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Γι' αυτό και οι υπηρεσίες άμυνας των κρατών, ο πόλεμος από τα συμβατικά όπλα ή και από τα ατομικά, τα πυρηνικά όπλα, έχει μετατεθεί στα ηλεκτρονικά όπλα. Μου λέγε κάποιος στο συνέδριο, πως διάβασε στην εφημερίδα, οι Αμερικάνοι έχουν φτιάξει ηλεκτρομαγνητικές βόμβες που θα τη ρίξει, για παράδειγμα, στην Ελλάδα και θα νεκρώσει όλα τα υπολογιστικά συστήματα. Μια λοιπόν άμυνα, μια κοινωνία, μια οικονομία που στηρίζεται στους υπολογιστές και οποιαδήποτε ανεπτυγμένη κοινωνία στηρίζεται, θα πάθει μεγάλη καταστροφή, έτσι, με αυτό. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά και οι ιδιώτες μπαίνουν σε αυτό με πολυσέλιδες καταχωρήσεις με τρόπο μαζικό. Όταν λέω σελίδα, θα δούμε κάποιες σελίδες τι εννοώ στο δίκτυο, έτσι. Όποιος γνωρίζει, έτσι, ξέρει. Οι άλλοι θα το δουν στη συνέχεια. Επίσης, τρίτο σημείο, είναι πολύ εντυπωσιακό να παρατηρήσει κανείς το σκληρό ανταγωνισμό που έχει ξεσπάσει μεταξύ εταιριών κολοσσών για να κυριαρχήσουν στο χώρο αυτό. Αυτό μας βάζει σε υποψίες, γιατί κάτι μεγάλο γίνεται στο χώρο αυτό. Για να έχουν πέσει μέσα το CNN, το NBC, ο Bill Gates με τη Microsoft, αλλά και άλλες μεγάλες εταιρείες όπως η Time, η οποία συγχωνεύτηκε με την Warner, η Time Warner, όπως η Disney, η οποία έχει κάνει συμβόλαια με το CNN. Αυτοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να κυριαρχήσουν στο χώρο. Κάτι μεγάλο λοιπόν γίνεται. Για να παλεύουν αυτοί. Ενώ δεν έχουν εμφανή έσοδα, μπορεί σήμερα να μπει να διαβάσει το Time τη άλλη εβδομάδα, που δεν έχει κυκλοφορήσει δωρεάν. Το θέμα είναι ότι κάπου αποβλέπουν. Τώρα σου παρέχει κάτι δωρεάν, αλλά αυτό μας βάζει σε προβληματισμό. Αποβλέπουν σε μεγάλα έσοδα. Και ακόμη, αυτό που προβληματίζει είναι η προς το παρόν αδυναμία, αλλά και η έντονη προσπάθεια που κάνει το επίσημο κράτος προκειμένου να ελέγξει το χώρο αυτό. Τώρα, αν καταφέρει να ελέγξει το ίντερνετ το κράτος, δεν μπορούμε να πούμε αν είναι καλό ή κακό. Αλλά σίγουρα προσπαθεί. Και θα αναφερθούμε σε αυτά στη συνέχεια. Συνεπώς, μετά από όσα είπα, για όλους εμάς τους σκεπτόμενους χριστιανούς, όλα αυτά τα οποία σημαίνουν γύρω μας δεν είναι χωρίς πνευματική σημασία και επίσης δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν τυχαία γεγονότα. Όλα όσα σημαίνουν γύρω μας, εμείς, σαν άνθρωποι του Θεού, τα ανακρίνουμε με τρόπο πνευματικό, όπως λέει ο Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή. Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει τα πάντα. Αν και ο ίδιος, όπως λέει, δεν ανακρίνεται από καθέναν, από κανέναν. Οπότε και εμείς προβληματιζόμαστε, αλλά με τρόπο πνευματικό, μέσα από το πρίσμα της γραφής και της αλήθειας του Θεού. Δεν είναι λοιπόν τυχαία όσα συμβαίνουν, αφού γνωρίζουμε με το φως που μας δίνει ο λόγος του Θεού, ότι πίσω από τα φαινομενικά τυχαία γεγονότα είναι το μυστήριο της ανομίας, το οποίο ο Παύλος αναφέρει στην επιστολή τη δεύτερη προς Θεσσαλονικής, το οποίο από τις μέρες του ακόμη ενεργείται και έχει σαν στόχο του να αποκαλύψει τον άνθρωπο.

της ανομίας, τον άνομο, τον αντίχριστο δηλαδή. Είναι μια μεθοδευμένη προσπάθεια του διαβόλου να οδηγήσει την ανθρωπότητα, την αποστατημένη ανθρωπότητα, κατ' εικόνα και καθομοίωση του ίδιου, προκειμένου να αποδεχθεί τον εκπρόσωπό του. Και επίσης είναι να μας προβληματίζει και η μεγάλη ταχύτητα, η ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων, καθώς αυτό μας θυμίζει την Αποκάλυψη, εκεί που ο Κύριος λέει στον Ιωάννη, γράψε όσα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Μεγάλη ταχύτητα. Προς τα πού όμως. Θα πρέπει όμως να κάνουμε την εξής διευκρίνηση πριν προχωρήσουμε πιο πέρα σε πιο συγκεκριμένα πράγματα γύρω από το ίντερνετ. Θα πρέπει να μην γίνει καμιά παρεξήγηση στα όσα λέμε, γιατί όσα έχουμε πει μέχρι τώρα και όσα θα πούμε στη συνέχεια είναι στο επίπεδο, όπως το είπα και στην αρχή, του προβληματισμού. Δεν πρόκειται για οριστικά συμπεράσματα, γιατί είναι αδύνατον να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα για ένα πράγμα το οποίο είναι ρευστό και εξελίσσεται. Δεν ξέρουμε προς τα πού θα οδηγήσει, αλλά ξέρουμε ότι εξελίσσεται. Άρα, αν πούμε ότι αυτό συμβαίνει, θα πέσουμε έξω. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, ορισμοί που γίνονταν για την κοινότητα με τα 10 κράτη, τα οποία είναι τα κέρατα κτλ. Δεν μπορούμε να πούμε. Τα πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξέρουμε όμως πως πηγαίνουν κάπου το οποίο οδηγεί ο διάβολος. Αλλά πίσω από αυτό βρίσκεται το δυνατό χέρι του Θεού, για εμάς τους ανθρώπους του Θεού, ο οποίος και εκείνος εκπληρώνει τα σχέδιά του για τη σωτηρία των ψυχών και για τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν θα αφήσουμε αυτά τα θέματα γενικού προβληματισμού. Στη συνέχεια έχω φέρει μαζί μου κάποια άρθρα εφημερίδων. Θα σας διαβάσω μερικά αν έχουμε χρόνο, για να δείτε τι προβληματισμός υπάρχει, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και έξω, στον κόσμο, για όσα γίνονται. Από ανθρώπους που δεν είναι πιστοί, αλλά έχουν αντιληφθεί πως κάτι μεγάλο συμβαίνει. Γι' αυτό θα περάσουμε σε πιο πρακτικά θέματα και πιο πρακτικά προβλήματα γύρω από το διαδίκτυο. Τώρα όμως θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες για τη συνέχεια. Ποιοι από εσάς έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή ποιοι δουλεύουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, στη δουλειά τους, ας το πούμε. Πιο ψηλά τα χέρια σας, γιατί δεν μπορώ να βγάλω στατιστικά αποτελέσματα. Ωραία. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν περισσότερη γνώση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από ένα απλό word processing, ας πούμε, επεξεργασία κειμένου. Κάνουν κάτι περισσότερο δηλαδή. Σηκώστε το, μην τρέπεστε, απλώς. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί των πληροφορικής. Ποιοι από εσάς λοιπόν τώρα έχουν σύνδεση στο ίντερνετ. Ποιοι έχουν λογαριασμό. Οι οποίοι θα μας δώσουν το email τους μετά, για να τους βρούμε. Λοιπόν, ωραία. Και ποιοι από εσάς έχουν δει κάποια σελίδα του ίντερνετ ή έχουν, χωρίς να έχουν ίδιοι λογαριασμό, έχουν κάποια εμπειρία. Λοιπόν, από τα αποτελέσματα της έρευνας, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα, έτσι. Περί τίνος πρόκειται. Θα κάνω λοιπόν πολύ γρήγορα ένα σύντομο βιογραφικό του ίντερνετ. Έχει σημασία γι' αυτό. Το ίντερνετ δεν είναι καινούριο. Ξεκίνησε στη δεκαετία του 60, αλλά τότε λεγότανε ARPANET. Ήταν ένα αμερικανικό δίκτυο του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Τα αρχικά του σημαίνουν κάτι, Advanced Research Projects Agency. Είχε καθαρά επιστημονικό προσανατολισμό, προκειμένου οι επιστήμονες να έχουν τους πόρους των υπολογιστών συνδεδεμένους και να μπορεί ο καθένας, όπου και αν βρίσκεται στην Αμερική, να επικοινωνεί με το δίκτυο και να εκμεταλλεύεται τους πόρους των υπολείπων. Πληροφορίες αποθηκευμένες σε αυτό το δίκτυο. Τότε ήταν που δημιουργήθηκε και το γνωστό στάνταρτ για τη δικτυακή επικοινωνία, το TCP/IP. Ξέρετε τι είναι αυτό? Το TCP/IP είναι το Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Έτσι, είναι μια γλώσσα επικοινωνίας των υπολογιστών, με απλά λόγια. Έτσι, οποιοδήποτε μπαίνει στο δίκτυο, στην πραγματικότητα έχει στο PC του μέσα μια εφαρμογή TCP/IP, το οποίο τον συνδέει με τους υπόλοιπους υπολογιστές. Στη δεκαετία λοιπόν του 70, άρχισε να το χρησιμοποιεί ευρύτερα η επιστημονική κοινότητα και δημιουργήθηκαν οι πρώτες και δημοφιλείς υπηρεσίες, το email, θα τα πούμε αυτά, το file transfer protocol για τη μεταφορά αρχείων από υπολογιστή σε υπολογιστή, η απομακρυσμένη σύνδεση, όπως λέγεται, remote login, telnet, για όποιον το ξέρει. Στη δεκαετία του 80, λοιπόν, μερικά χρόνια μετά, συνδέθηκαν κι άλλα δίκτυα στο ARPANET, το οποίο κατέληξε να γίνει η ραχοκοκαλιά των υπόλοιπων δικτύων, το backbone, όπως λένε. Έτσι. Τη διαχείριση του ίντερνετ, αν αυτό σας προβληματίζει, την έχει το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, το National Science Foundation, NSF, έτσι, και υποστηρίζεται τεχνικά από το Internet Engineering Task Force, IETF, η ομάδα μηχανικών, οι οποίοι υποστηρίζουν και αναπτύσσουν εφαρμογές πάνω στο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το ίντερνετ.

Στόχος λοιπόν του NSF αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσει, θα σας πω τη λέξη, θα την ξέρετε, Information Superhighways. Έχετε ακούσει για τις υπερλεωφόρους της πληροφορικής. Στην Αμερική περνάνε μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων οπτικές ίνες, μεγάλες γραμμές μεγάλου εύρους όπως το λέμε, οι οποίες είναι ταχύτατες, πάνω στα οποία συνδέονται οι χρήστες του ίντερνετ αλλά και τα τοπικά δίκτυα. Αυξάνουν την ταχύτητα και βελτιώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει το ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα εξαρτώμαστε από τον ΟΤΕ ακόμα και έχουμε τα συνεπαγόμενα προβλήματα του ΟΤΕ. Αλλά πολύ σύντομα, επειδή ο ΟΤΕ έχει καταλάβει το παιχνίδι που γίνεται, θα έχουμε και εμείς μεγάλες ταχύτητες, γραμμές μεγάλου εύρους. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στη συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων μερών του ίντερνετ. Θα σας φέρω και μερικά παραδείγματα. Ένα πολύ παλιό και αλλά πάρα πολύ χρήσιμο είναι το. Βουίζει αυτό. Το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων, το FTP που ανέφερα. Είναι από τις πρώτες υπηρεσίες και το FTP παρέχει σύνδεση με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, όπου και να βρίσκεται. Αμερική, Κίνα, Ιαπωνία, όπου θέλετε και μπορείτε να φανταστείτε, στην Αλάσκα, στον Νότιο Πόλο, όπου θέλετε, που υπάρχει δίκτυο. Και παρέχει τη δυνατότητα οποιοδήποτε από το γραφείο του, από τον υπολογιστή που είναι αυτή τη στιγμή εδώ, να μεταφέρει στο PC του αρχεία παντός είδους. Κάθε τύπου αρχεία. Δηλαδή προγράμματα, παιχνίδια. Είναι κανείς που παίζει video games? Να σηκώσει το χέρι του να το δούμε. Κείμενα, ό,τι μπορεί να σημαίνει κείμενο. Εικόνες, ήχο, μουσική, οτιδήποτε. Βίντεο μπορεί να μεταφέρει. Και γι' αυτό η υπηρεσία αυτή, αλλά και το ίντερνετ γενικά, είναι ο παράδεισος των κομπιουτεράδων, όπως το λέμε. Γιατί μπορούν να βρούνε τα πάντα από το σπίτι τους, από το γραφείο τους. Είναι μια σύνδεση, η πιο συνηθισμένη, η Anonymous FTP, όπου υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία που μπαίνει κανείς μέσα, δίνει το email του συνήθως, τη διεύθυνση του email, και μπορεί να μεταφέρει αρχεία στον υπολογιστή του. Γίνεται αυτό χωρίς χρέωση, χωρίς καμία χρέωση, έτσι, και είναι διαθέσιμα όλα αυτά. Αρκεί να ξέρεις να μετακινηθείς στον χώρο. Γι' αυτό έχουν αναπτυχθεί άλλες υπηρεσίες όπως το λεγόμενο Archie, που δίνεις, θα κάνουμε μια δοκιμή, όχι σε Archie, αλλά σε αυτή την ιδέα. Δίνεις ένα keyword, όπως λένε, μια λέξη κλειδί, και με βάση αυτό πάει και σου βρίσκει τα αρχεία που έχουν σχετικό όνομα. Και εσύ από εκεί επιλέγεις αυτά που σε ενδιαφέρουν. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια τεράστια εγκατεστημένη βάση πληροφοριών, η οποία είναι διαθέσιμη στον καθένα. Μπορεί να πλησιάσει και μπορεί να πάρει ό,τι θελήσει. Μία άλλη υπηρεσία είναι το λεγόμενο Gopher. Τα περνάω γρήγορα. Υπάρχουν προγράμματα Gopher Client. Έτσι, δεν χρειάζεται να ξέρετε πολλά γι' αυτό, μόνο όποιος το χρησιμοποιεί. Το οποίο αναφέρεται στα κείμενα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας φοιτητής θέλει να κάνει μια εργασία για το πανεπιστήμιο του, για τη σχολή του. Και αντί να κάτσει να ψάξει βιβλιοθήκες της σχολής ή άλλων σχολών ή να πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη, βγαίνει στο ίντερνετ, παίρνει τη λεγόμενη Βερόνικα, το πρόγραμμα το οποίο κάνει search, έρευνα μέσα στο δίκτυο, δίνει μερικές λέξεις κλειδιά, φέρνει στον υπολογιστή του τις διευθύνσεις που βρίσκονται παρόμοιες εργασίες, παρόμοια θέματα, κατεβάζει τα κείμενα στο δίσκο του, τα παίρνει, τα συνθέτει και φτιάχνει την εργασία του. Χωρίς να μετακινηθεί από το γραφείο του. Γιατί αυτά είναι διαθέσιμα. Αρκεί κανείς να ξέρει να ψάξει, και αν δεν ξέρει να ψάξει, παίρνει τον Άρτσι ή παίρνει τη Βερόνικα. Δεν είναι κάποια κυρία, πρόγραμμα είναι, έτσι. Τη Βερόνικα και ψάχνει αυτά που χρειάζεται. Επίσης υπάρχει το λεγόμενο WISE, Wide Area Information Server, το οποίο έχει μια ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα. Όχι μόνο ονόματα αρχείων, όχι μόνο περιγραφές θεμάτων, και δίνει τη διεύθυνση που είναι τα σχετικά θέματα, αλλά δίνει λέξεις και ψάχνει μέσα τα κείμενα. Σε ποιο κείμενο αναφέρονται οι λέξεις που σε ενδιαφέρουν, για παράδειγμα. Θέλει κανείς να βρει σε ποιες ομιλίες του και πόσες φορές ο πρόεδρος Κλίντον των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε στην Ατλάντα, που είναι και επίκαιρη. Θα πάει λοιπόν στον directory των servers του WISE και θα δώσει το λίμα, που λέμε στις εγκυκλοπαίδειες. Θα δώσει το λίμα President Clinton. Και η βάση θα ψάξει αυτό και θα του δώσει πάρα πολλά πράγματα για τον Κλίντον. Το βιογραφικό του, που πήγε, τα ταξίδια του, την ιστορία του, ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μεταξύ αυτών όμως θα υπάρχει και μια βάση, ένας υπολογιστής δηλαδή σε κάποιο μέρος,

που θα έχει το θέμα Clinton speeches, οι ομιλίες του Clinton. Και εκεί πέρα θα πάει στη βάση ο ενδιαφερόμενος και θα δώσει τη λέξη Ατλάντα. Και θα του φέρει όλες τις ομιλίες του Clinton που είπε τη λέξη Ατλάντα. Μετά θα μπει μέσα στις ομιλίες αυτές και θα δει γιατί αναφέρθηκε ο Clinton στην Ατλάντα. Βλέπετε λοιπόν τις μεγάλες του δυνατότητες. Και αυτά είναι μόνο μικρά παραδείγματα αυτών που παρέχει το ίντερνετ και σε αυτό, στις πολύ καλές υπηρεσίες του, οφείλει και την δημοτικότητά του, έτσι. Αλλιώς δεν θα εξαπλωνόταν τόσο πολύ. Άλλη υπηρεσία, το λεγόμενο Telnet. Με το Telnet μπορείς να κάνεις σύνδεση με απομακρυσμένους υπολογιστές, τις λεγόμενες BBS, έτσι, Bulletin Board Systems, όπως είναι αυτή εδώ, στην Ελλάδα, δεν τη διαφημίζω, έτσι, υπάρχουν πολλές στην Ελλάδα, η Hellas Online, στην οποία είμαι εγώ συνδεδεμένος, και δίνοντας ένα user ID, το όνομά σου δηλαδή, και ένα password, ένα κωδικό όνομα, μπαίνεις μέσα και έχεις πρόσβαση στις υπηρεσίες ή στις πληροφορίες που σου δίνει. Υπάρχουν λοιπόν BBS, οι οποίες ξεκινάνε από τη γεωργία και την χτινοτροφία και φτάνουν μέχρι τη διαστημική έρευνα, προβλέψεις καιρού, χάρτες, έτσι, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, παιχνίδια, πληροφορίες για τα αθλήματα, αλλά και χριστιανικές BBS. Έτσι, υπάρχουν αρκετές, κυρίως στην Αμερική. Αυτό λοιπόν, η απομακρυσμένη σύνδεση είναι και ο παράδεισος των hackers. Έχετε ακούσει για τους hackers. Αλλά όχι μόνο των hackers, αλλά και των crackers. Θα πούμε μερικά πράγματα πιο κάτω. Είναι ο παράδεισος των hackers γιατί καταφέρνουν και σπάνε τους κωδικούς και μπαίνουν μέσα και αλωνίζουν. Χωρίς να έχουν πληρώσει καμιά συνδρομή, έτσι, δωρεάν, και μερικές φορές κάνουν και ζημιές. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα σε μία από τις πιο πρόσφατες αλλά και πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του ίντερνετ. Ο λεγόμενος παγκόσμιος ιστός, World Wide Web, ή Web, όπως θέλετε. Είναι αυτή η τεχνολογία που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, που σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στις πληροφορίες, αλλά όχι με εκείνα τα παλιά συστήματα, Unix, για παράδειγμα, με γραμμές εντολών, που έπρεπε να είσαι ειδήμονας της πληροφορικής, για να μπεις μέσα και να ανασύρεις τις πληροφορίες που ήθελες, γι' αυτό μπαίνανε μόνο οι ερευνητές. Αλλά σου δίνει το λεγόμενο graphic interface, δηλαδή επικοινωνία με το χρήστη μέσω γραφικών. Ένα graphic interface είναι τα Windows. Για όσους έχουν δει Windows, έτσι, είναι η επικοινωνία με το χρήστη που ξεπέρασε το επίπεδο του DOS. Θα μιλήσουμε για PC, έτσι, Γιώργο. Με συγχωρείς. Λοιπόν, και έδωσε στους χρήστες τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον υπολογιστή με πολύ ευκολότερο τρόπο. Έτσι. Δεν χρειάζεται κανείς λοιπόν τώρα να ξέρει πολλά για να μπει στον παγκόσμιο ιστό. Και μέσα από αυτό, με τη βοήθεια ενός φιλομετρητή στα ελληνικά, ενός προγράμματος που σε βοηθάει να κάνεις navigation μέσα στο δίκτυο ή αλλιώς να σερφάρεις, να ανέβεις τα κύματα της πληροφορίας στο δίκτυο από υπολογιστή σε υπολογιστή, σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Τέτοιοι είναι το Mosaic, από τα πρώτα, ο διάσημος Netscape και το Internet Explorer της Microsoft. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα για αυτούς που έχουν χαμηλή σύνδεση, αν έχετε PC με χαμηλές δυνατότητες, να μπουν σε επίπεδο χαρακτήρων με το links. Χωρίς γραφικά και χωρίς να έχει μεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ. Τι μπορεί λοιπόν να βρει κανείς εκεί, μέσα στον ιστό, στον παγκόσμιο ιστό, στο web? Δεν θα υπερβάλαμε αν λέγαμε ότι μπορεί να βρει τα πάντα. Μερικά παραδείγματα. Το μαρτυρήσω. Όταν θέλαμε να φτιάξουμε το ταμπλό, αλλά κυρίως αυτά εδώ, τα ντοσιεδάκια, ήρθε ο Γιώργος και μου λέει χρειάζομαι του Νταβίντσι τον ανθρωπάκο που έχει φτιάξει εδώ. Πού μπορούμε να βρούμε το σχήμα, έτοιμο, σκαναρισμένο, σε ψηφιακή μορφή, προκειμένου να το επεξεργαστώ και να το χρησιμοποιήσω για να φτιάξω αυτό εδώ. Υπάρχει λοιπόν στο ίντερνετ μέσα, επόμενο Web Museum, έτσι, έχει σε πολλά μέρη του κόσμου βάσεις, όπως έχει και εδώ, σε αυτούς εδώ, όπου έχει μέσα πληροφορίες για καλλιτέχνες, είναι το μουσείο του δικτύου. Μπαίνεις μέσα λοιπόν και ζητάς τον καλλιτέχνη, ζητάς τους πιο διάσημους πίνακες του καλλιτέχνη και σου βγάζει τις εικόνες που σε ενδιαφέρουν, τις οποίες έχουν σκανάρει, όπως λέμε στους υπολογιστές, το κατεβάζεις στο δίσκο σου και το παίρνεις μετά στο PC σου και το επεξεργάζεσαι. Έτσι, και κάνεις τη δουλειά σου. Μπορείς να βρεις αυτό για παράδειγμα, χωρίς να κάνεις καμιά άλλη προσπάθεια. Ή όταν είχα κάψει ένα δίσκο. Γιατί όταν βάζεις πολύ τα χέρια σου κάπου, έτσι μπορεί να κάνεις καμιά ζημιά. Κάποτε είχα κάψει ένα δίσκο της Hewlett Packard και δεν μπορούσε να με βοηθήσει η αντιπροσωπεία, μου τα μασάγανε, δεν μπορούσα να βρω τον αρμόδιο, έπαιρνα τηλέφωνο, ένας με πήγαινε

άλλον. Και τότε σκέφτηκα, τώρα πια δεν το ξανακάνω να ψάχνω τις αντιπροσωπείες, πηγαίνω στους κατασκευαστές. Και πήγα στη Hewlett Packard, στον υπολογιστή της στην Αμερική, στη σελίδα που είχε τα προϊόντα της, βρήκα τους δίσκους, ανάμεσα στα άλλα που έχει, βρήκα το δίσκο που ήθελα, το μοντέλο, και βρήκα το αρμόδιο τεχνικό τμήμα με το όνομα του υπευθύνου, το οποίο του στείλε ένα προσωπικό μήνυμα και του είπα: έγινε αυτό και αυτό. Έβαλα την παροχή έτσι ή αλλιώς. Χρειάζομαι βοήθεια, τι θα κάνω. Και την άλλη μέρα το βράδυ, γιατί έχουν διαφορετικές ώρες που δουλεύουν αυτοί, είχα απάντηση στο mailbox, στο λογαριασμό μου mail, αλληλογραφίας, όπου μου είχε απαντήσει: αγαπητέ Δημήτρη, αυτά και αυτά, στη Σιγκαπούρη, μπορείς να βρεις εκεί πληροφορίες, εκεί να βρεις. Έτσι, είχαμε μια προσωπική επικοινωνία και μου λέει: ό,τι χρειαστείς, είμαι στη διάθεσή σου. Άρα λοιπόν, μπορεί κανείς να λύσει τέτοια προβλήματα πρακτικά με τη χρήση του ίντερνετ. Όταν θέλαμε να κάνουμε αυτήν εδώ την εμφάνιση, κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά ένα προϊόν της Creative, το TV Coder, όπως το λένε. Αυτό συνδέει στη VGA οθόνη και σου δείχνει στον προτζέκτορα ή στο βίντεο ή στην τηλεόραση, όπου θέλεις. Αυτό όμως έχει 70.000 και κρίθηκε μη απαραίτητο για ένα σεμινάριο μικρής διάρκειας. Αλλά χρειαζόμαστε μερικές πληροφορίες. Μας κάνει, τι βίσματα έχει, τι παροχή χρειάζεται, με τι υπολογιστέ συνδέεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από Macintosh. Να πιάσουμε τον πουλιάδι αδύνατον. Πήγαινα στους dealers εκεί στη Στουρνάρη, αλλά ήταν όλοι στουρνάρια. Ούτε ξέρανε το προϊόν, παρόλο που πουλούσαν και ήταν dealers της Creative, αλλά ούτε ξέρανε να δώσουν και πληροφορίες. Οπότε πήγα στην Creative και κατέβασα στο δίσκο μου ένα manual με τις συνδέσεις, με τις παροχές, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και με φωτογραφίες του προϊόντος. Έτσι. Μπορεί κανείς λοιπόν να βρει πολλά πράγματα. Αλλά μπορεί να βρει και άλλα πολλά ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα να μιλήσει με τον υπεύθυνο του Sunday School Software. Είναι κάποιοι που βγάζουν ένα newsletter, το οποίο μου στέλνουν, που λέει προγράμματα για τη χρήση σε Κυριακό σχολείο, σαν εκπαιδευτικό βοήθημα. Μπορείς λοιπόν με αυτόν τον κύριο να έχεις προσωπική επικοινωνία. Του έκανε εντύπωση που του γράψα από την Ελλάδα και λέει: «Wow», μου λέει, «Ελλάδα, πώς τα καταφέρνετε εκεί με τα προγράμματα στα ελληνικά?» Έτσι. Μας πέρασε, φαίνεται πως είμαστε τριτοκοσμικοί. Λοιπόν, η άλλη δημοφιλής υπηρεσία είναι το email. Πάω γρήγορα γιατί πέρασε ο χρόνος και έχουμε πολλά να πούμε. Όπου μπορείς να στείλεις μηνύματα ο ένας τον άλλον, οι χρήστες μεταξύ τους, αλλά να κάνουν attachment και διάφορα αρχεία. Έχω ένα συνάδελφο στη δουλειά που είναι πάρα πολύ. Αγαπάει πάρα πολύ την κόρη του. Έχει ξετρελαθεί, είναι χαζομπαμπάς. Και έχει κάτι ξαδέλφια στην Αγγλία και κάποιους ξαδέλφους από τη γυναίκα του στην Αμερική. Του στέλνει λοιπόν μήνυμα με το email, αλλά του στέλνει και φωτογραφίες της κόρης του, κωδικοποιημένα, και εκείνος τα αποκωδικοποιεί και βλέπει πώς μεγαλώνει η μικρούλα, η Ανέτα, έτσι, η Ανούλα. Φανταστείτε λοιπόν τις δυνατότητες που έχει για επικοινωνία. Υπάρχουν οι λεγόμενες ταχυδρομικές λίστες. Σου στέλνει στο mailbox, στη διεύθυνσή σου, γίνεσαι συνδρομητής και σου στέλνει κάποιο newsletter, σου στέλνει, γίνεσαι συμμέτοχος σε διάφορες συζητήσεις για διάφορα θέματα και τα μηνύματα των χρηστών από όλο τον κόσμο έρχονται σε σένα, εσύ απαντάς και εκείνοι βλέπουν τα δικά σου μηνύματα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχω γραφτεί σε κάποια newsletters που σου δίνουν sites χριστιανικά μέσα στο ίντερνετ, κάνουν συνεχώς ενημέρωση, ή κάποια άλλα που συζητάνε πώς θα δώσεις

λοιπόν, συζητήσεων με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Μπαίνεις λοιπόν κάπου και είναι online εκείνη τη στιγμή κάποιοι σε κάποια σημεία του κόσμου και κουβεντιάζουν πάνω σε κάποιο θέμα. Αυτό το θέμα μπορεί να είναι από χριστιανικό μέχρι τη πιο μεγάλη ανοησία. Έτσι. Επίσης, κάνουν ανακοινώσεις αυτές οι μεγάλες εταιρείες όπως η Time Warner και λέει στις τάδε του μηνός, τάδε ώρα ανατολικά Ηνωμένων Πολιτειών, EST, πώς το λένε, θα έχουμε προσκαλεσμένο τον Michael Jackson, για παράδειγμα, καλλιτέχνης. Έτσι. Και όποιος θέλει μπορεί να του υποβάλει ερωτήσεις online. Είχε βγει κάποτε, γι' αυτό το λέω. Ή έχουμε τον τάδε ζωγράφο. Ή τα χριστιανικά δίκτυα έχουμε τον τάδε πάστορα, τον τάδε ιεραπόστολο, όπου γίνονται διάφορες συζητήσεις. Εκεί μιλάς με ανθρώπους που το μόνο που ξέρεις για αυτούς είναι ένα παρατσούκλι, ένα nickname, όπως το λένε εκεί. Πολύ καλή υπηρεσία για επικοινωνία, αλλά και πολύ επικίνδυνη. Θα σας πω μερικά πράγματα στη συνέχεια, ελπίζω να προλάβω. Και ακόμη γρήγορα είναι το λεγόμενο Usenet, όπου συμμετέχουν διάφορα news groups και στέλνει ο ένας τον άλλον articles. Είναι υπολογιστές οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σε αυτή την υπηρεσία. Μπαίνεις εσύ μέσα και βρίσκεις όλα τα μηνύματα που μεταξύ τους έχουν στείλει σε αυτή την κοινή βάση. Πάνω σε διάφορα θέματα επιστημονικά, ερωτήσεις αν έχεις πάνω σε κάποιο πρόβλημα που σε απασχολεί, τεχνικό ή οποιασδήποτε φύση, μπαίνεις στην αρμόδια βάση και κάνεις την ερώτησή σου. Πάμε λοιπόν πιο γρήγορα. Μετά από αυτά που είπαμε και από αυτά που το δίκτυο έχει αρχίσει τώρα να παρέχει ακόμα περισσότερα, δεν νομίζω να είναι απορεί κανείς γιατί έχει γνωρίσει τόσο μεγάλη εξάπλωση και τόσο μεγάλη δημοτικότητα. Ας περάσουμε λοιπόν στα ωφέλη και τις ζημίες, όπως λέει το θέμα μας, της κρίσης του ίντερνετ. Αρχίζω από τα ωφέλη, από τα ωραία. Πολλά από αυτά τα είπαμε. Είναι απεριόριστες οι πηγές των πληροφοριών για την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία το ανέπτυξε, για τους φοιτητές. Μπορείς να κάνεις master, distance learning, master, στο University of London, για παράδειγμα, και να επικοινωνείς με email με τον administrator του προγράμματός σου. Έτσι. Οικονομικά, φτηνά, γρήγορα και προσωπικά. Επίσης υπάρχει εμπορική χρήση, υπάρχουν μαγαζιά μέσα, να κάνεις ψώνια, να πληροφορηθείς για τις τιμές, για τα προϊόντα, για την ποιότητά τους. Έτσι, γρήγορα, χωρίς να βγεις από το σπίτι σου. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη όσον αφορά τους υπολογιστές, να πάρεις προγράμματα καινούργια, να κάνεις αναβάθμιση στο σύστημά σου, ο παράδεισος των κομπιτεράδων που είπαμε. Υπάρχουν οργανισμοί ενημέρωσης για το AIDS, για την οικογένεια, για τα παιδιά, για τα ναρκωτικά, για την ιατρική, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχει διασκέδαση, παιχνίδια, να τα βάλεις στο PC σου ή να παίξεις δικτυακά με κάποιον Κινέζο, για παράδειγμα, στην άλλη άκρη του κόσμου. Να παίξεις σκάκι ή να παίξεις Doom. Ποιος το ξέρει το Doom? Κακός. Από χριστιανική άποψη, λοιπόν, επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη χρησιμότητα και εδώ είναι που μας ενδιαφέρει. Γίνεται αυτή τη στιγμή ευρύτατη χρήση σε κάθε επίπεδο. Για παράδειγμα, αν είσαι σε μια χώρα που απαγορεύεται να εισάγονται οι γραφές και έχεις δυνατότητα να βγεις στο δίκτυο, θα πας και θα κατεβάσεις οποιαδήποτε βίβλο, σε οποιαδήποτε μετάφραση εννοώ, σε οποιαδήποτε γλώσσα στον υπολογιστή σου. Μπορείς να το τυπώσεις, να το επεξεργαστείς, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Γίνεται ευαγγελισμός μέσα από το δίκτυο, υπάρχουν καταχωρήσεις, υπάρχουν περιοδικά, υπάρχουν βιβλιοθήκες, εκδοτικοί οίκοι, απολογητικοί. Μπορείς να συναντήσεις χριστιανούς, να κάνεις συζήτηση με αυτούς, online ή με mail. Μπορείς να διαβάσεις το Our Daily Bread, ο επιούσιος άρτος που λέμε, ή να το φέρεις στο mailbox, να γίνεις συνδρομητής. Μπορείς να πάρεις βοηθήματα μελέτης. Μπορείς να βρεις θέματα για παιδιά, για την οικογένεια, για τις σχέσεις των δύο φίλων. Μπορείς να πας στο Χριστιανισμό, την εφημερίδα, τη γνωστή. Πληροφορίες λοιπόν. Μπορείς να συναντήσεις Ιεραποστόλους, να βρεις τον Γιάννη Ις, στον λογαριασμό της SIM, ή τον Γιάννη Περιάλη που σε λίγο και στην Τανζανία θα συνδεθούν και θα έχουν provider από εκεί. Να παραγγείλεις βιβλία στην Intervarsity Press, αντί να τα πάρεις από εδώ. Από εδώ να τα αγοράσετε, βάλετε από εκεί. Να πας στο Baker Books, τον εκδοτικό οίκο. Να συναντήσεις την IFES, την Campus Crusade, τη Youth with a Mission, το CBD και πολλές άλλες χριστιανικές υπηρεσίες που δεν τις γνωρίζω, του χώρου μας. Στο ίντερνετ είναι χαρακτηριστική η ελευθερία στη διακίνηση των ιδεών. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω για αύριο τι θα γίνει, το ίντερνετ και η πληροφόρηση μέσα σε αυτό, όπως περηφανεύονται οι δήμονες, είναι έξω από τον έλεγχο των μεγιστάνων του τύπου, όπως λέμε. Οι μεγάλες αυτές εταιρείες που ελέγχουν την πληροφόρησή μας, αλλά και τη διασκέδασή μας, δεν έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή να ελέγξουν, γιατί είναι πολυπρόσωπο, είναι πλουραλισμός, συμμετέχουν πολλοί, είναι συλλογική δημοκρατία, όπως το λένε. Και λένε λοιπόν ότι μπορείς έτσι να έχεις περισσότερες

δυνατότητες αντικειμενικής ενημέρωσης. Μέχρι εδώ όμως. Ας περάσουμε τώρα στις ζημιές, στους κινδύνους του ίντερνετ. Αυτά είναι τα καλά. Έτσι, γι' αυτό, στην ώρα αυτή, δεν πρόκειται να συστήσουμε σε κάποιον μπες στο δίκτυο ή μη μπει στο δίκτυο. Έτσι, είναι κανείς που σκοπεύει να μπει στο δίκτυο? Λοιπόν, δεν πρόκειται να συστήσουμε κάτι, απλώς βάζουμε τα όρια και προειδοποιούμε για τους κινδύνους. Δεν σας κρύβω ότι έκανα συζητήσεις κατηδίαν με πολλούς εδώ πέρα και διαπίστωσα ότι όσοι είχαν κάποια επαφή με το ίντερνετ, δυστυχώς είχαν επαφή και με την κακή του πλευρά, τη μαύρη, τη σκοτεινή του πλευρά. Έτσι. Θα πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός. Ας περάσουμε λοιπόν στις ζημιές. Και εδώ πέρα, στο δίκτυο, αλλά όπως και σε κάθε άλλη ανθρώπινη εφεύρεση, η ανθρώπινη κακία, η ανθρώπινη διαστροφή το εκμεταλλεύεται για να εκφράσει τα σώψυχά της μέσα εκεί. Μιλήσαμε για την ελευθερία στη διακίνηση των ιδεών, το οποίο είναι πολύτιμο αγαθό και πολύ χρήσιμο για ανθρώπους που την έχουν στερηθεί. Όμως, ενώ δίνει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, το δίκτυο στους Κούρδους να κάνουν τον αγώνα τους, να υπερασπιστούν τα δίκαιά τους, αυτά που θεωρούν δίκαια, εν τούτης δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουν τον εαυτό τους και οι ρατσιστές ή οι νεοναζί. Μου έλεγε ο Στέφανος ο Γκέρινγκ σε μια συζήτηση που είχαμε ότι στη Γερμανία, που έχουν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις, οι συναντήσεις, είχε γίνει παράνομο το κόμμα τους, για να μην τους πιάσει ο νόμος, ανακοινώνουν τις συναντήσεις τους, ανακοινώνουν τα συνεδριά τους, κάνουν τις συζητήσεις τους μέσα από το δίκτυο. Και δεν υπάρχει νόμος που να τους ελέγχει εκεί. Κάνει προσπάθεια η γερμανική κυβέρνηση, από ό,τι μου είπε, να τους περιορίσει, αλλά ποιος μπορεί να ελέγξει το ίντερνετ αυτή τη στιγμή? Βρήκαμε λοιπόν το Ευαγγέλιο στο δίκτυο, αλλά υπάρχουν και αιρέσεις μέσα στο δίκτυο. Πρέπει κανείς να έχει κριτήρια. Υπάρχει σατανισμός. Υπάρχουν εκκλησίες του Σατανά. Υπάρχουν περιγραφές τελετών. Υπάρχουν φωτογραφίες τελετών σατανιστικών. Υπάρχει το New Age, διάχυτο μέσα στο δίκτυο. Υπάρχουν επιστημονικές γνώσεις, όπως είπαμε, αλλά υπάρχουν και κάθε είδους διαστροφή, γυμνό, πορνό, ανηθικότητα, βρωμιά, πράγματα τα οποία είναι εσχρό και να λέγει κανείς μόνο. Ακόμα. Όχι μόνο, φαντάζεστε μόνο και να πηγαίνει να τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν θέματα για το παιδί, θέματα για την οικογένεια, για τις σχέσεις των φίλων, αλλά υπάρχουν και συνταγές για την κατασκευή ναρκωτικών. Smart drugs, έτσι, παρεστησιογόνα, ψυχοδηλωτικές ουσίες. Αλλά και πώς να φτιάξεις βόμβες. Αν θες να κάνεις κάποια τρομοκρατική ενέργεια, να βάλεις στην Ατλάντα για παράδειγμα. Έτσι, μια βόμβα τέτοια, μπορείς να πάρεις τη συνταγή, τον τρόπο και να κατασκευάσεις. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα επικοινωνίας, όπως είπαμε, αλλά υπάρχουν και κρούσματα αποπλάνησης ανηλίκων από το δίκτυο. Ανήλικοι οι οποίοι πιάσανε κουβέντα με διεστραμμένους ανθρώπους, χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι, πού είναι, από πού βρίσκονται, πού κρατάει η σκόφια τους, οι οποίοι στη συνέχεια οι επιτίδιοι αυτοί οι άνθρωποι τους αποπλάνησαν και χάθηκαν από τα σπίτια τους. Έτσι. Δεν πρέπει κανείς να παίζει με αυτά τα πράγματα. Θα μου πείτε ότι όλα αυτά που σας ανέφερα πολύ σύντομα μπορεί κανείς να τα βρει και απ' έξω. Έτσι. Είναι μια εικόνα της κοινωνίας μας. Αλλά θα σας ρωτήσω κάτι. Είναι το ίδιο να έχεις ένα περιοδικό πορνό στο σιρτάρι του γραφείου σου και το ίδιο να είναι στο περίπτερο? Δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο να το έχεις στο γραφείο σου? Δεν είναι. Έτσι. Και απευθύνομαι και σε χριστιανούς γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με αυτό το εργαλείο, πολύ δυνατό εργαλείο, αλλά και πολύ επικίνδυνο. Έτσι, οι αυτοί που κινούνται με τη μεγαλύτερη άνεση στο δίκτυο είναι οι πιτσιρικάδες, οι έφηβοι. Οι μεγάλοι δεν έχουν ιδέα μεγάλη. Γι' αυτά οι νεαροί κινούνται, αλλά έχουν κριτήρια, έχουν οριμότητα, έχουν αναστολές. Έτσι, έχουμε αναστολές όσοι ερχόμαστε σε επαφή με αυτό το χώρο. Και εδώ πέρα είναι ο προβληματισμός ο δικός μας. Νομίζω όσα υπόθηκαν για το συνέδριο, στο συνέδριο αυτό, στις ομιλίες που προηγήθηκαν, είναι η πιο καλή εισαγωγή για όσα θα πούμε και εμείς εδώ. Δεν θα τα επαναλάβουμε, απλώς θα θυμηθούμε μερικά πράγματα, όπως για παράδειγμα αυτό που είπε ο Μήνος σχετικά με τη διασκέδαση του χριστιανού. Όταν ο χριστιανός, ας υποθέσουμε ότι αναπαύεται, ή όπως είπε ο Μήνος σε εισαγωγικά, διασκεδάζει, δεν πάβει να είναι χριστιανός. Με τον ίδιο τρόπο, όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με το δίκτυο, δεν πάβει να είναι χριστιανός. Όταν συνδέεται εκεί, δεν πάβει να είναι άνθρωπος του Χριστού, δεν πάβει το σώμα του να είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, δεν πάβει να είναι του Κυρίου, και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Γι' αυτό κριτήριό μας, όταν μπαίνουμε στο χώρο αυτό, θα πρέπει να είναι το θέλημα του Κυρίου. Δεν πρέπει να μπαίνουμε απληροφόρητοι από τη μία και δεν πρέπει να μπαίνουμε και να υποκείμεθα σε επιδράσεις αρνητικές. Λέει η Γραφή, δεν θα βάλω προοφθαλμών πράγμα πονηρό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γι' αυτό έχω σημειώσει εδώ πέρα μερικές οδηγίες προς τους ναυτιλωμένους. Όσοι είναι στο ίντερνετ ή σκοπεύουν να μπουν. Καταρχήν, αν κάποιος θεωρεί τον

εαυτό του, δεν το θεωρεί. Αν κανείς νιώθει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να το ελέγξει, όπως είπαμε και για την τηλεόραση, καλύτερα είναι να μην πλησιάσει καθόλου. Έτσι. Το κύριο εργαλείο για παραπλάνηση στο ίντερνετ είναι η περιέργεια. Πας εδώ, τι έχει πιο κάτω, για να δούμε και εκεί, για πάμε και πιο πέρα. Λέει, εδώ λέει η Εκκλησία του Σατανά, θα δεις κάτι το οποίο θα σε τρομοκρατήσει. Περιέργεια, γιατί βλέπει κανείς τα θρίλερ. Για να πατήσω, θα με τρομοκρατήσει. Θα δεις το πιο συχαμένο πράγμα της ζωής σου εδώ, σου λέει. Σου υπόσχεται άσχημα πράγματα και από περιέργεια πας, κατεβαίνεις να δεις τι έχει από πίσω. Περιέργεια. Άρα λοιπόν, το δίχτυο στα χέρια του αστήριχτου, του ανώριμου χριστιανού, του έφηβου, ο οποίος δεν έχει αναστολές στη ζωή του, του μεγαλύτερου, ο οποίος δεν έχει στηριχθεί στο Χριστό, είναι επικίνδυνο όπως είναι το μαχαίρι στα χέρια ενός αδέξιου. Επίσης, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή γενικά, αλλά κυρίως το δίκτυο, δημιουργεί έναν εθισμό. Έχετε ακούσει για τους λεγόμενους computer nerd, οι nerds. Έχετε ακούσει. Είναι οι φανατικοί του δικτύου, οι δικτυάδες που λέμε στην Ελλάδα. Και ρωτώ εγώ, μπορεί ένας χριστιανός να είναι φανατικός χρήστης, παθιασμένος του ίντερνετ ή του υπολογιστή? Επιτρέπεται το πάθος στη ζωή του χριστιανού? Ο Κύριος ήρθε για να μας ελευθερώσει. Δημιουργεί εθισμό. Άνθρωποι ξημεροβραδιάζονται στο ίντερνετ. Και για 48 ή περισσότερες ώρες μένουν εξάγρυπνοι, αναζητώντας τι ψάχνουν να βρούνε. Έτσι. Διάβαζα μάλιστα και για το πρώτο διαζύγιο που έγινε εξαιτίας του ίντερνετ. Λοιπόν, περνάω μερικά πράγματα. Επίσης υπάρχει το εξής στοιχείο. Το ίντερνετ είναι απεικόνηση της καταναλωτικής μας κοινωνίας. Σε αυτή τη βάση έχει φτιαχτεί. Το ίντερνετ είναι χρονοβόρο. Ζητάει από το χρόνο μας. Έτσι, εδώ είναι το γενικότερο θέμα, δεν θα πούμε περισσότερα πράγματα, του πώς διαθέτουμε το χρόνο μας. Όταν κανείς συνδεθεί, αυτό που σας είπα, η περιέργειά του, το ψάξιμό του τον οδηγεί και πολλές φορές παραμελεί άλλα πράγματα. Και εδώ πέρα υπάρχει και το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όσο γίνονται πιο ελκυστικά, πιο ενδιαφέροντα, τραβούν περισσότερο την προσοχή και σου κλέβουν το χρόνο. Εμείς οι άνθρωποι του Θεού είμαστε στρατευμένοι στην υπηρεσία του Χριστού και χρησιμοποιούμε και αυτό το εργαλείο που η τεχνολογία μας δίνει στο μέτρο που αυτό υπηρετεί τα σχέδια του Θεού για Ευαγγελισμό. Έτσι, είπαμε ότι το πρώτο και κύριο είναι η προσωπική μαρτυρία και ο προσωπικός αγιασμός. Καμιά φορά όμως χρησιμοποιείται και αυτό σαν μέσο για να μεταφέρουμε το μήνυμα. Σας είπα, σε μέρη που δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει, απόμακρα, που όμως έχουν σύνδεση με το χώρο αυτό, μπορεί να φτάσει το χριστιανικό μήνυμα. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον του ίντερνετ, φαίνεται λαμπρό, σε εισαγωγικά. Σε λίγο θα συνδεόμαστε με δορυφόρο. Δεν θα είναι το τηλέφωνο που μας περιορίζει. Οι ταχύτητες θα μεγαλώσουν και πια θα έχει κινούμενη εικόνα, τρισδιάστατη, θα παρέχει βίντεο, θα έχει τηλεόραση. Θα είναι η έξυπνη τηλεόραση που οραματίστηκε ο Νεκροπόντε και πάει να πραγματοποιήσει ο Bill Gates με το NBC, το δίκτυο, στην καινούργια του συνεργασία, που θα ανοίγεις τον υπολογιστή σου και θα έχεις το πρόγραμμα που επιθυμείς, τα αθλητικά σου, μέσω του ίντερνετ. Όλα μαζί. Μπορείς να τα παρακολουθήσεις, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις κίνηση, ενώ υπάρχει διαθέσιμο το πρόγραμμα για να δεις κίνηση, όπως και ήχο, να ακούσεις τις πρωινές ειδήσεις του CNN, άμα θέλετε, κοιτάμε. Αλλά η ταχύτητα είναι μικρή και γι' αυτό φανταστείτε κινούμενη εικόνα, πόσο αργά έρχεται αυτό το πράγμα. Ο χρόνος μας έχει φτάσει στο τέλος του. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα προβληματισμού. Νομίζετε ότι προλαβαίνουμε να διαβάσουμε μερικά? Τι λέτε? Για τις ανατάσεις. Θα σας διαβάσω πράγματα που ανήκουν σε μη χριστιανούς. Ή μάλλον προηγούμενα να σας αναφέρω κάτι. Σας είπα για την προσπάθεια που κάνει το κράτος για να ελέγξει το χώρο αυτό. Το Φεβρουάριο, στις 8 Φεβρουαρίου του 1996, ο πρόεδρος Κλίντον υπέγραψε μία πράξη περί τηλεπικοινωνιών και θέλησε να περιορίσει τη διακίνηση πληροφοριών στο ίντερνετ, απαγορεύοντας τη διακίνηση πληροφοριών που είναι ακατάλληλη για παιδιά. Ξεκίνησε λοιπόν μία καμπάνια, αρχίσανε όλοι οι χρήστες του ίντερνετ να στέλνουν email στους ιερουσιαστές, στους ανθρώπους που ψηφίζουν, το Blue Ribbon Campaign, αν το ξέρετε αυτό, της Μπλε Κορδέλας, έτσι είχε ονομαστεί, και λέγανε, μα τι πράγματα είναι αυτά, πάτε να βάλετε έλεγχο στο ίντερνετ? Μερικοί λοιπόν από αυτούς τους γερουσιαστές, από τους αντιμαχόμενους

τον Κλίντον. Εφεσίβαλαν, πώς το λένε, προσπάθησαν να ακυρώσουν την απόφαση του Κλίντον, το πήγανε στο δικαστήριο και τρεις δικαστές ακύρωσαν τον νόμο του Κλίντον για έλεγχο του ίντερνετ, με το σκεπτικό ότι όπως ακριβώς η δύναμη του ίντερνετ είναι το χάος, έτσι και η δύναμη της ελευθερίας μας βασίζεται πάνω στο χάος και την κακοφωνία του απρόσκοπτου λόγου του πρώτου άρθρου. Μπλα μπλα, δηλαδή. Έτσι, τώρα έχει πάει στο ανώτατο δικαστήριο. Η προσπάθεια του κράτους να παρέμβει, η οποία είναι καλή από τη μία πλευρά, αλλά μπορεί να αποβεί επικίνδυνη από την άλλη. Για παράδειγμα, μου στείλε ο Βαγγέλης που ανέφερα, ο Καρακάσης, ένα email το οποίο κυκλοφόρησε στο δίκτυο ενός αρθρογράφου γνωστών περιοδικών όπως το Wired, σχετικά με το θέμα, όπου υπάρχει κάποια λεγόμενη Alta Vista. Όσοι έχετε μπει, την ξέρετε την Alta Vista. Είναι μια μεγάλη κατάσταση υπολογιστών, μεγάλη μνήμη, μεγάλη δίσκη. Αυτοί λοιπόν τι κάνουνε? Μπορείς να στείλεις ένα ερώτημα. Θέλω τα τάδε θέματα να μου βγάλεις πού μπορώ να τα βρω. Αυτοί όμως δεν κάνουν μόνο αυτό, δεν σου δίνουν πληροφορίες. Καταγράφουν κάθε κίνηση που γίνεται στο ίντερνετ. Στέλνεις mail, καταγράφεται. Κάνεις ένα search, σε έχουν γραμμένο εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν δεν σβήνονται. Και αυτός ο άνθρωπος έκανε αναζήτηση του δικού του ονόματος και βρήκε ότι υπήρχε καταχωρημένος. Έστειλε αίτημα στην Alta Vista και λέει: σβήστε με. Δεν θέλω να υπάρχω εκεί. Τι πράγματα είναι αυτά? Ελέγχεται το δίκτυο? Και αν αύριο αυτά χρησιμοποιηθούν εις βάρος κάποιου, εναντίον κάποιου, για παράδειγμα ενός πολιτικού, ο οποίος συμμετείχε σε συζητήσεις οι οποίες δεν είναι και πολύ καθώς πρέπει, ή έφερνε υλικό στον υπολογιστή του που δεν έπρεπε, δεν θα το χρησιμοποιήσουν οι εχθροί του? Απάντηση: δεν έχει πάρει, αλλά ούτε και πρόκειται να πάρει. Έτσι. Κάποιος ελέγχει το δίκτυο. Διαβάζω λοιπόν γρήγορα για το λεγόμενο ηλεκτρονικό ολοκληρωτισμό. Είναι από κάποιο βιβλίο του Πολ Βιριλιό, όπως λέγεται, ειδικός στα θέματα πληροφορικής. Το να κατακεραυνώνει την επέλαση της πληροφορικής κάποιος που έχει αλλεργία με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι εύκολο και γίνεται γρήγορα κουραστικό. Η κριτική είναι αντίθετα συναρπαστική όταν γίνεται εκ των έσω. Ο Γάλλος καθηγητής Πολ Βριλιό δηλώνει οπαδός των τεχνολογιών, έχει επίγνωση όμως και των κινδύνων. Όταν εφευρίσκει ένα αντικείμενο, λέει σε συνέντευξή του στη Λιμπερασιόν, εφευρίσκει ταυτόχρονα και ένα ατύχημα. Μαζί με το καράβι, εφευρίσκει και το ναυάγιο. Μαζί με το διαστημικό λεωφορείο, την έκρηξη εν πτήση. Το κακό με τις λεωφόρους της πληροφορικής και το ίντερνετ είναι ότι το ατύχημα δεν φαίνεται, είναι άειλο, σαν τα κύματα που μεταφέρουν τις πληροφορίες. Όταν το 1947-48 εμφανίστηκε η επιστήμη της πληροφορικής, σημειώνει συγγραφέας, οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι ήταν κάτι πολύ καλό που μπορούσε όμως να εξελιχθεί στο χειρότερο. Πράγματι, η πληροφορική που χρησιμεύσε στον αγώνα κατά του ολοκληρωτισμού έχει μετατραπεί σήμερα σε έναν άλλο ολοκληρωτισμό. Ο κυβερνοχώρος δεν έχει καμιά σχέση με τη δημοκρατία. Η λεγόμενη ηλεκτρονική δημοκρατία σημαίνει το τέλος της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η ειδωλολατρεία των μηχανών οδηγεί κατευθείαν στην κοινωνική καταστροφή. Όλα συνδέονται μεταξύ τους σε ένα παγκόσμιο σύστημα εξουσίας. Σήμερα στα χέρια του Πενταγώνου, αύριο ίσως στα χέρια των Ευρωπαίων. Υπάρχει καμιά πρόταση ή να τα βάψουμε όλα μαύρα? Το 1880 οι μηχανικοί των σιδηροδρόμων μαζεύτηκαν και εξέτασαν τρόπους για να εμποδίσουν τον εκτροχιασμό των τρένων. Έτσι εφήβραν το block system που ρύθμισε την κυκλοφορία. Σήμερα είναι η σειρά μας να εφεύρουμε εκείνα τα block system που θα ρυθμίζουν την παγκοσμιοποίηση της πληροφορίας. Πριν αρχίσουν τα ατυχήματα. Μιλάει για ολοκληρωτισμό ηλεκτρονικό. Για την ικανότητα κάποιου να ελέγχει την πληροφορία, η οποία πληροφορία είναι δύναμη. Οδηγούμαστε λοιπόν, να μην βγάλω συμπεράσματα, πιθανώς οδηγούμαστε σε μία δικτατορία της πληροφορίας. Και υπάρχουν πολλά θέματα σχετικά με την εφαρμογές της τεχνολογίας, τα οποία ίσως είναι θέματα ενός άλλου σεμιναρίου, όμως κάτι μεγάλο γίνεται. Κάτι γίνεται εις βάρος της ανθρωπότητας. Έτσι. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ένα τελευταίο σημείο. Σε αυτό το βιβλίο που σας έδειξα, δεν έχει πολύ όμορφο εξώφυλλο. Δεν είναι από χριστιανό συγγραφέα, είναι από τον Ντάγκλας Ράσκοφ που σας είπα. Είναι οδηγός επιβίωσης στον κυβερνοχώρο. Αυτός λοιπόν επισημαίνει κάτι το οποίο είχα υποψιαστεί, αλλά το βρήκα γραμμένο εκεί. Ότι ο κυβερνοχώρος γενικά έχει αρχίσει να οικειοποιείται από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τον τίνουν με κάποια φιλοσοφία. Με κάποια ιδεολογία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδέες του New Age και χρησιμοποιούν και οικειοποιούνται έννοιες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του δικτύου και τις φέρνουν στον εαυτό τους. Για παράδειγμα, κάνουν χρήση ουσιών, παρεστησιογόνων και κάνουν ταξίδια στο δίκτυο.

0: Έτσι, δεν προλαβαίνουμε λοιπόν στο σεμινάριο αυτό να πούμε μερικά πράγματα. Αν κάποιος θέλει να το πάρει, δεν είναι επικίνδυνο να το διαβάσετε έτσι, παρά το εξώφυλλό του. Έχει πολύ καλές πληροφορίες. Τελειώνοντας λοιπόν, ήθελα να σας ξαναπώ το παράδειγμα του Νεκροπόντε για τις τρεις τελευταίες ημέρες οι οποίες κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Τα άλματα είναι γρήγορα, δεν αντιλαμβανόμαστε εμείς τι γίνεται γρήγορα γύρω μας, αλλά οδηγούμαστε με γοργούς ρυθμούς κάπου. Έτσι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να το χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο, να μπούμε με κάποια σκοπιμότητα για κάποια χρήση που θα μας χρησιμεύσει, αλλά να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί για Ευαγγελισμό, στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, όπως όλα πρέπει να είναι στη ζωή μας, στρατευμένοι του Χριστού, αλλά να προσέξουμε τις επικίνδυνες περιοχές. Και δυστυχώς είναι πολλές. Θέλει προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό. Υπάρχουν πολλές παγίδες. Καμιά ερώτηση? Να κατέβω να κάνω ταυτόχρονα και τη σύνδεση.
1: Στόχος μας είναι αυτός, να δείξουμε κάποιες σελίδες.
2: Μεγάλο σετ να σου
1: φέρει. Του ίντερνετ.
0: Με τη βοήθεια του Netscape, του προγράμματος, έτσι ώστε όσοι δεν έχουν καμία παράσταση στο μυαλό τους του τι είναι το ίντερνετ και αυτές οι σελίδες, να αποκτήσουν μια εικόνα. Έτσι, δεν είναι τίποτα. Μην περιμένετε να δείτε καμιά ταινία. Έτσι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Hey, hey, hey.

Πατέρα μας ουράνιε, με ευγνωμοσύνη μέσα στις καρδιές μας, πλησιάζουμε την ώρα αυτή στον Άγιο Θρόνο Σου και θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά για το μέγιστο προνόμιο που μας χαρίζεις σήμερα το πρωί να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα το ένδοξο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα για το δώρο το μεγάλο που Εσύ έχεις προσφέρει σε καθέναν από μας με το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος, ο Υιός Σου, ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας και πήρε ανθρώπινη μορφή σαν τη δική μας και πήρε μέρος στην ταλαιπωρία και στην αγωνία μας και επηρεάστηκε τα πάντα καθ' ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος Ιησούς πήρε πάνω Του την ενοχή για την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Την ώρα αυτή Σου στέλνουμε τη λατρεία μας και την προσκύνησή μας για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε συγχώρηση. Σε ευχαριστούμε γιατί μας πρόσφερες δικαίωση. Σε λατρεύουμε γιατί μας έδωσες υιοθεσία και διαβάζουμε μέσα στον Άγιο Λόγο Σου ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, άκουσε Εσύ τον ύμνο και τον ένο της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε ακόμη γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο Σου και καθώς θα ανοίξουμε και πάλι τώρα τις σελίδες της Αγίας Γραφής, δεόμαστε και παρακαλούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, που θα επισκεφθεί προσωπικά καθέναν από μας. Θέλουμε, Κύριε, την ώρα αυτή στην παρουσία Σου να εξομολογηθούμε. Θέλουμε να Σου πούμε ότι είμαστε αδύναμοι, ότι είμαστε μικροί. Ότι πολλές φορές η ματιά μας είναι μοιοπική, η καρδιά μας είναι ταραγμένη, τα βήματά μας είναι αβέβαια. Κύριε, παρακαλούμε, έλα σήμερα το πρωί ανάμεσά μας Εσύ και στήριξε τις καρδιές μας. Κάνε να προβληθεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, παρακαλούμε. Κάνε να αντυχήσει η φωνή δική Του στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, δώσε μας Εσύ μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου ένα μήνυμα απλού, ανώθευτου, καθαρού Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που είναι απαραίτητο για μας. Παρακαλούμε, επισκέψου εκείνους που διστάζουν, που αμφιβάλλουν, που δεν τολμούν. Επισκέψου κάποιους άλλους που κάποτε κάναν την απόπειρα να ξεκινήσουν μαζί Σου, αλλά πέσαν και μπερδεύτηκαν. Κύριε μας, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι Σου παντοδύναμο, ενισχυτικό, θεραπευτικό σε εκείνους που πονούν, σε εκείνους που πενθούν, σε εκείνους που είναι εκτυπημένοι, σε εκείνους που είναι άρρωστοι. Ας είναι, παρακαλούμε, η μέρα η σημερινή μια μέρα επισκέψεως δική Σου στη ζωή και την καρδιά καθενός από μας. Κύριε μας, παρακαλούμε, αγίασε την ώρα μας αυτή. Ας είναι ο Θείος Παράκλητος που θα οδηγήσει τα βήματά μας. Κάνε η αλήθεια η δική Σου να αντυχήσει στα αυτιά και στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, ευλόγησε το λόγο Σου οπουδήποτε στον κόσμο.

κόσμο κηρύτεται σήμερα. Δώσε δύναμη Αγίου Πνεύματος. Δώσε η διακήρυξη του ονόματος του Χριστού να είναι αυτή που ταιριάζει στο ένδοξο εκείνο όνομα. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε τη δέηση και την παράκλησή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Μη Β. 42. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυα μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μιλέγωσι καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτες εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτιθελο ημνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίτυπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και Ερμονήμ, εκ του όρους Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου, πάντα τα κυματά σου και τρικυμίες σου, διήλθον επεμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου, διατί με ελισμόνι σας. Διατί περιπατώς κυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτιθελο ημνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει ρυθμό 164. «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικώς τα έργα σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια που σύ εσκόρπισες στον ουρανό. Τότε η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί τη δόξα σου τη θαυμαστή, και μέσα από την καρδιά μου ταπεινά σε ευχαριστώ για όλα αυτά». 164.

από την δεύτερη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο. Επιστολή Πέτρου Β, κεφάλαιο Α. Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστην εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί εις εσάς, δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού, του Κυρίου ημών. Καθώς η Θεία δύναμις αυτού, εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε, ειν αδια τούτων γίνεται κοινωνήθειας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσαν δια της επιθυμίας δια φθοράν. Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσετε εις την πίστην σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν, εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι αν ταύτα υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι, σας καθιστώσιν ουχή αργούς, ουδε ακάρπουσι στην επίγνωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή εις όντινα δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει και ελισμόνισε τον καθαρισμόν των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμετε βεβαίαν την κλίσιν και την εκλογήν σας, διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Διότι ούτω θερεί σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Όθεν, δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη ειδότας και εστηριγμένους εις την παρούσαν αλήθειαν. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εν τόσο λίγου θέλω αποθέσει το σκηνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότι ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Και ταύτην την φωνήν εμείς οικούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες με ταυτού εν το όρητο Αγίο. Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατήλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που αυτά τα θαυμαστά λόγια σήμερα το πρωί και θα τα ερμηνεύσει και θα τα εντυπώσει στις καρδιές μας.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 16 του πρώτου κεφαλαίου της δεύτερης επιστολής του Πέτρου. «Διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος». Το ίδιο εδάφιο το διαβάζω και από το αρχαίο κείμενο. Καμιά φορά το αρχαίο κείμενο έχει μια γοητεία ακαταμάχητη. Αντιχίσα μουσική, ακούστε το. «Ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλεπόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος». Όπως είμαστε καθισμένοι, αδελφοί, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, πριν στραφούμε στον Άγιο Λόγο το δικό σου, την ώρα αυτή στρεφόμαστε σε σένα και θέλουμε να παρακαλέσουμε ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, να έχει στη σύναξή μας σήμερα το πρωί τον πρώτο λόγο. Κύριε μας, όπως εκείνοι οι παλιοί μαθητές σου, θέλουμε κι εμείς να γονατίσουμε μπροστά σου την ώρα αυτή και να σου πούμε

φορά, τέταρτη φορά, εικοστή φορά. Και κάθε φορά το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έχει και κάτι καινούριο να σου πει. Και νομίζω ότι αυτό εδώ το πρώτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστολού Πέτρου είναι ένα από τα ωραιότερα κείμενα που έχουμε στα χέρια μας. Ένα κείμενο που μέσα σε εκείνο ο Απόστολος Πέτρος με έμπνευση Αγίου Πνεύματος παρουσιάζει συνοπτικά όλο εκείνο το θαυμαστό έργο που έχει κάνει μέσα στις καρδιές των δικών του ο Χριστός. Ένα έργο που κάποτε ξεκίνησε και που ουσιαστικά δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί ο Θεός έχει διαρκώς και διαρκώς να προσθέσει το πνευματικό οικοδόμημα που ξεκίνησε μέσα μας, να το αυξήσει, να το μεγαλώσει, να το στολίσει, να το ομορφύνει. Και κανένας από εμάς δεν θα μπορέσει ποτέ να πει «Φτάσαμε, τελειώσαμε». Γιατί πάντοτε το Πνεύμα του Θεού το Άγιο έχει και κάτι καινούριο να μας πει. Εάν προσέξατε το περιεχόμενο του κεφαλαίου που διαβάσαμε πιο πριν, απευθύνεται ο Απόστολος Πέτρος σε κάποιους που έτυχαν ισότιμον με εκείνον πίστην. Επομένως είναι άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού και τους υπενθυμίζει τι έχει κάνει μέσα στις καρδιές τους ο Θεός. Λέει ότι τους χάρισε πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν, τους εδόρισε τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες με αποτέλεσμα να γίνουν κοινωνή θείας φύσεως. Να γιατί το έργο που κάνει μέσα μας ο Θεός δεν περιγράφεται απλά. Μπορεί να δίνουμε που και που μια περιληπτική διάσταση αυτού του μεγάλου έργου, αλλά είναι θαυμαστό, είναι άπειρο, είναι όπως ο ίδιος ο Θεός. Και προχωράει ο Πέτρος παρακάτω και αφού τους είπε τι έκανε μέσα τους ο Χριστός, τους λέει τώρα τι πρέπει να κάνουν αυτοί. Τους λέει εσείς θα καταβάλλετε πάσαν σπουδήν, γιατί πρέπει τώρα στην πίστη σας να προσθεθούν πάρα πολλά στολίδια, ένα-ένα. Και φαντάζομαι ότι αυτοί καμιά φορά, διαβάζοντας αυτό το κείμενο όπως και εμείς, δεν αποκλείεται να τρομάζουμε και να ρωτάμε τον εαυτό μας και πώς θα γίνει άραγε αυτό. Και ο Πέτρος εξηγεί παρακάτω ότι είναι το Πνεύμα του Θεού που θα συνεχίσει, έτσι ώστε να σιγουρευτεί η πλούσια εισοδός μας στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αμέσως παρακάτω ο Πέτρος προχωράει και τους λέει ποιο είναι το δικό του το καθήκον. Εγώ λέει θα σας τα θυμίζω και θα τα λέω και θα τα ξαναλέω, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχάσετε ποτέ, και όχι μόνο τώρα που είμαι ανάμεσά σας, αλλά και όταν θα φύγω θα επιμεληθώ πιο πριν, ώστε και μετά την αποβίωσήν μου να δίναστε να ενθυμίστε αυτά. Να γιατί σήμερα έχουμε στα χέρια μας τον Άγιο Λόγο του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είχε εμπνεύσει τον Πέτρο και κάποιους άλλους που επιμελήθηκαν, ώστε σήμερα και μετά τη δική τους αποβίωση εμείς δυνάμεθα να ενθυμούμεθα ταύτα. Και αμέσως ύστερα, σε αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε δύο φορές πιο πριν, προχωράει ο Πέτρος και τους λέει τι ακριβώς έργο έχει γίνει μέσα τους, με ποιον μηχανισμό, ποια ήταν τα κίνητρα, ποια ήταν η φροντίδα και ο στόχος των Αποστόλων του Χριστού. Σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμη και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Ξέρετε, εδώ ο Απόστολος Πέτρος έχω το αίσθημα ότι φωνάζει τους πιστούς του Ιησού Χριστού και τους λέει να ξαναθυμηθούν. Γιατί αυτό που τους παρέδωσαν οι Απόστολοι, αυτό που τους εμπιστεύθηκε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, δεν είναι παραμύθια. Και όχι μόνο δεν είναι παραμύθια, αλλά δεν είναι ούτε καν παραμύθια πολύ τεχνικά και πολύ όμορφα καμωμένα. Γιατί αυτό που είπαν οι Απόστολοι ήτανε η προσωπική δική τους βίωση. Υπήρξαν αυτόπτε της εκείνου μεγαλειότητος και αυτό μεταβίβασαν στους πιστούς του Ιησού Χριστού.
Έχω το αίσθημα.

αδελφοί, ότι αυτό το εδάφιο είναι πάρα πολύ κατάλληλο για τη σημερινή δική μας εποχή. Γιατί σήμερα οι μύθοι, και οι σοφιστικοί και οι μη σοφιστικοί, σε σοφισμένοι κατά το κείμενο, ακούγονται και κυκλοφορούν γύρω μας σε πλεισμονή. Ξέρετε, καμιά φορά ακούγεται το παράπονο ότι ο άνθρωπος της εποχής μας δεν πιστεύει τίποτα. Εγώ θέλω σήμερα το πρωί να το δω και λίγο διαφορετικά αυτό και να πω ότι ο άνθρωπος της εποχής μας πιστεύει τα πάντα. Ό,τι ανοησία σερβιριστεί, ό,τι μύθο του δώσουνε, είναι έτοιμος ο άνθρωπος, του καιρού μας ο άνθρωπος, να το καταπιεί. Ανοίξτε τις εφημερίδες σας και πάτε στη στήλη που λέει Medium. Αστρολόγοι, χαρτορίχτρες, καφετζούδες. Χαλάει ο κόσμος. Είχαμε έναν άρρωστο στην κλινική μια ολόκληρη εβδομάδα. Αναβάλαμε κάθε μέρα την εγχείρησή του γιατί δεν ήταν ευνοϊκά τα άστρα. Επομένως, ο άνθρωπος του καιρού μας, εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν πιστεύει τίποτα. Εγώ θα έλεγα ότι πιστεύει τα πάντα. Και βέβαια τα πιο πολλά που πιστεύει είναι παραμύθια. Και φαίνεται κάτι ανάλογο γινότανε και στην εποχή του Αποστολού Πέτρου και αναγκάζεται ο Πέτρος να τους πει. Ακούστε εδώ αδελφοί, για να θυμηθούμε τι κάναμε. Σας γνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσία του Κυρίου. Αλλά πώς. Ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Και βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και σήμερα όπως και τότε ο Λόγος του Θεού αντιλέγεται. Αυτό το συναντάτε καθημερινά. Όπου αποπειραθείτε να δώσετε το μήνυμα του Ιησού Χριστού, κάποιος αντιλέγει. Αλλά όμως θα ήθελα σήμερα το πρωί, αδελφοί, να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε αυτό το εδάφιο το 16 και να επισημάνω στην προσοχή σας τρεις όψεις της αλήθειας που εδώ παρουσιάζει ο Απόστολος Πέτρος στους αναγνώστες του. Η πρώτη όψη, ότι υπάρχει μια γενική αντίδραση κατά του Ευαγγελίου. Η δεύτερη όψη, ότι μπαίνουν στην υπόθεση πάρα πολύ συχνά πολλά παραμύθια. Και η τρίτη όψη, ότι πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε την αλήθεια και μόνοι. Θα δώσω τρεις τίτλους σε αυτά τα τρία σημεία. Το πρώτο θα το ονομάσω η αντιλογία. Το δεύτερο θα το ονομάσω η μυθολογία. Και το τρίτο θα το ονομάσω η απολογία. Και ας τα δούμε τώρα αυτά με τη σειρά τους. Πρώτον, η αντιλογία. Δεν το λέει ακριβώς εδώ ο Πέτρος, αλλά το υπενήσατε. Σας εγνωστοποιήσαμε και βέβαια κάποιοι γύρω σας είχαν αντιρρήσεις. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γενικό. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στη Ρώμη και έρχονται εκεί οι πρώτοι των Ιουδαίων για να τον συναντήσουν. Του λένε του Αποστολού Παύλου, Πράξεις Καπαΐτα 22, επιθυμούμε να ακούσουμε παρασού τη φρονής, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστόν εις ημάς ότι πανταχού αντιλέγεται. Οπουδήποτε κηρύσσεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αντιλογία. Και ξέρετε, σκέφτομαι ότι καμιά φορά και οι άνθρωποι που αντιλέγουν στην πρώτη στιγμή, στην πρώτη θεώρηση, δεν αποκλείεται να έχουν και κάποιο δίκιο. Θέλουν κάποιες απορίες τους να διευκρινιστούν. Και θα ήθελα την ώρα αυτή, μια και μιλάμε για την αντιλογία των ανθρώπων, να αναφέρω δύο-τρία στοιχεία, δύο-τρία σημεία που αποτελούν το επίκεντρο της αντιλογίας στην εποχή μας σήμερα. Βγαίνουμε να μιλήσουμε για το μήνυμα του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους γύρω μας. Ποιες είναι οι κυριότερες αντιρρήσεις που συναντούμε? Το πρώτο πράγμα που συναντούμε ως επιχείρημα είναι αυτό που το λένε εκείνοι, η παλαιότητα. Δηλαδή το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι παλιό. Λένε μερικοί είναι ξεπερασμένο. 20 αιώνες από τότε γίναν αλλαγές, έγινε πρόοδος. Αλλάξαν σχεδόν όλα. Και σήμερα βλέπετε σε όλα τα στόματα υπάρχει η καραμέλα εξυγχρονισμός. Λοιπόν, να εξυγχρονίσουμε, λένε αυτοί, και το μήνυμα του Ιησού Χριστού, η παλαιότητά του. Τόσοι αιώνες. Και μέσα στις καρδιές και μερικών ανθρώπων που είναι ειλικρινείς, πού και πού,
μπαίνει μια υποψία δίπου στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι παλιωμένο, είναι εκτός εποχής, είναι ξεπερασμένο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί για όλα αυτά τα προβλήματα και τις αντιρρήσεις προνόησε εκείνος μέσα στον Άγιο Λόγο το δικό του να υπάρχουν οι απαντήσεις. Σας διαβάζω από την Επιστολή προς Εβραίους, από το 13ο κεφάλαιο, το εδάφιο 8, που σίγουρα το ξέρετε, αλλά ακούστε το ακόμη μια φορά. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Επομένως, αν έρθετε κάποιος και μου πει για παλαιότητα του μηνύματος του Ιησού Χριστού, εγώ του απαντάω ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος. Και επειδή και οι ανάγκες των ανθρώπων είναι ίδιες, το επιχείρημα αυτό πρέπει να μπει στην άκρη. Ένα δεύτερο που πάρα πολύ συχνά προβάλλεται από τους ανθρώπους μετά την παλαιότητα είναι η ιστορικότητα. Έρχονται και μας λένε οι άνθρωποι ότι μέσα στην διήγηση περί του Ιησού Χριστού υπάρχουν και ένα σωρό πράγματα που είναι υπερφυσικά. Και είναι δύσκολο αυτά να τα χωνέψουμε και να τα δεχτούμε. Ανθρώπινα σίγουρα είναι δύσκολο. Γιατί πηγαίνουμε και λέμε στους ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός ήταν Υιός του Θεού και ήταν ένα νεαρό παιδί χωριατόπουλο που μεγάλωνε στη Γαλιλαία. Πηγαίνουμε και λέμε στους ανθρώπους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και ήταν και ο Υιός του Τέκτονος. Και εκείνοι κοιτάζονταν μεταξύ τους οι συμπατριώτες τους και λέγανε «Γεια στάς, από πού και ως πού». Και λένε κάποιοι ότι τα επιχειρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, ιστορικά επιχειρήματα, δεν είναι αρκετά. Εγώ θέλω και πάλι να σας διαβάσω από την πένα του Αποστολού Παύλου στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο, τι ωραία συνθέτει και παρουσιάζει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εδάφιο 3. Παραέδωκα εις εσάς εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε κατά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς και ετάφη και ανέστη την τρίτην ημέραν τας γραφάς και εφάνει στον Κυφάν και εις τους 12, εις 500 και επέκεινα, εις τον Ιάκωβον, εις πάντας τους Αποστόλους, τελευταίων δε πάντων εφάνει και εις εμέ τον Παύλο ως εις έκτρωμα. Πρώτο, η παλαιότητα. Δεύτερο, η ιστορικότητα. Τρίτο, η αποκλειστικότητα. Ζούμε σήμερα σε μια εποχή που θέλει να λέει ότι είναι εποχή πολυσυλλεκτική. Μια εποχή η οποία θέλει να δίνει ποικίλες λύσεις στα προβλήματα, όχι μόνο μια. Και ακούτε ανθρώπους που σας λένε, εντάξει, εσείς είστε χριστιανοί. Πολύ ωραία. Εμείς κάποιοι άλλοι δεν είμαστε χριστιανοί. Εσείς βρίσκετε τον δρόμο προς το Θεό με αυτόν τον τρόπο, εμείς με κάποιον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ή ακούσει για την περίφημη καινούργια κίνηση τη νέα εποχή που λέει «Όλοι οι δρόμοι είναι σωστοί. Ό,τι να πιστεύεις είναι καλό. Φτάνει να πιστεύεις». Ακόμα και μύθους σοφιστικούς. Και έρχονται κάποιοι να προκαλέσουν τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Να πούν δηλαδή μόνο ο Χριστός. Δεν έτυχε ποτέ κανένας να σας πει το μεγάλο επιχείρημα όλων των Ελλήνων και τι θα γίνουν οι Κινέζοι. Πού δεν άκουσα. Νομίζω σας το είπα και άλλη φορά. Με εκπλήσει πάντοτε ο αλτρουισμός του νεοέλληνα. Δεν δίνει πεντάρα για τον εαυτό του, φροντίζει για τον Κινέζο. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Εγώ όμως παίρνω στα χέρια μου τον Άγιο Λόγο του Θεού, ανοίγω στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πηγαίνω στο 14ο κεφάλαιο και εκεί υπάρχει από το στόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού μια διατύπωση που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Εδάφιο 6. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, προσέξτε, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μηδία μου. Τελεία και παύλα. Επομένως, όποιος μου πει εμένα ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν προς τον Θεό, εγώ τους λέω υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν προς τον Χριστό. Αλλά ένας δρόμος που οδηγεί προς τον Θεό, ο Ιησούς Χριστός. Όσοι από εσάς είστε άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού, θυμηθείτε πως ήρθατε στον Χριστό. Άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, άλλος παραπέρα. Ίσως δεν υπάρχουν δυο από εμάς που να ήρθαμε από τον ίδιο δρόμο. Αλλά στον Θεό πήγαμε από έναν δρόμο, τον Ιησού Χριστό. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μηδία μου. Και μια και έχουμε μαζί μας εκλεκτούς εκπροσώπους της μουσικής, θα σας θυμίσω ότι στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο,
ο Ιωάννης έχει μία όραση και μία έμπνευση που είναι πραγματικά μεγαλειώδης. Μας λέει εκεί, στο εδάφιο 9 και 10, ότι ψάλλουν όλοι αυτοί που είναι συγκεντρωμένοι, νέα νοδύν, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και λοιπά, η γόρα σας ημάσεις τον Θεόν δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Συνεχίστε μέχρι το τέλος του βιβλίου, αν θα βρείτε άλλον που και εκείνος είναι άξιος, διότι εσφάγει και λύτρωση, πείτε το και σε μένα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το ορατόριο του Χέντελ ο Μεσσίας, αλλά σε εκείνο το σημείο που η ορχήστρα και η χοροδία παρουσιάζουν μαζί το 12ο εδάφιο αυτού του κεφαλαίου, άξιον το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει δύναμην και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν, γίνεται χαλασμός. Είναι ένα από τα ωραιότερα μουσικά κείμενα που υπάρχουν στην ανθρωπότητα αυτό. Ο ύμνος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί πραγματικά ο Χριστός έχει την αποκλειστικότητα. Όταν λοιπόν συναντούμε ανθρώπους που έχουν διάθεση αντιλογίας και μας μιλάνε για την παλαιότητα του μηνύματος του Ευαγγελίου, μας μιλάνε για αμφιβολίες σχετικά με την ιστορικότητα, θέλουν να κλονίσουν την αποκλειστικότητα, εμείς κρατάμε στα χέρια μας τον Άγιο Λόγο του Θεού και έχουμε έτοιμες τις απαντήσεις. Και δεν μπορεί να μας κλονίσει κανένας. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, σας εγνωρίσαμε περί του Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες. Βέβαια είναι αλήθεια, αδελφοί, ότι σήμερα, για να πάμε τώρα στο δεύτερο σημείο μας, το πρώτο ήταν η αντιλογία, το δεύτερο είναι η μυθολογία. Σήμερα ζούμε στην εποχή της μυθολογίας. Και γύρω από τα πράγματα του Θεού ακούγεται ό,τι μπορεί να περάσει από ανθρώπινο μυαλό. Και πάρα πολλά από αυτά που λέγονται είναι μύθοι. Βέβαια το φαινόμενο δεν είναι καθόλου καινούριο. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο, στην δεύτερη επιστολή, φαίνεται ότι κάτι τέτοια πράγματα έχουν αρχίσει ήδη να κυκλοφορούν και του λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 7, Β' Τιμοθέου, Δέλτα 7. Ο Δέλτα 4 λέει ότι οι άνθρωποι από μεν της αληθείας θέλουσιν αποτρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί. Σήμερα οι άνθρωποι αποστρέφουν την ακοήν αυτών από της αληθείας. Πάτε να τους μιλήσετε για τον Χριστό, όχ, δεν μας παρατάς. Αλλά εκτρέπονται, βλέπετε, το λέει εδώ από τότε ακόμα, εκτρέπονται εις τους μύθους. Τους αρέσουν τα παραμύθια. Και καμιά φορά το βλέπει δυστυχώς αυτό κανείς και ανάμεσα σε ανθρώπους που λένε πως είναι του Χριστού. Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται τι λέει ο Λόγος του Θεού, πετάνε πέρα τη διδασκαλία, τους ενδιαφέρει η εμπειρία. Τι ζήσαμε, τι νιώσαμε, πως έγινε. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ουχή μύθους σοφιστικούς. Τώρα θέλω για λίγα λεπτά να προσέξουμε αυτούς τους μύθους. Πρώτα απ' όλα να δούμε ποια είναι η επίδρασή τους. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς Ρωμαίους, στο 16ο κεφάλαιο, εδάφιο 18, μιλάει για αυτούς που μεταφέρουν τους μύθους. Ιτι ούτι δεν δουλεύουσι των Κύριων Ιησούν Χριστών, αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Οι μεθοδίες του εχθρού σήμερα είναι ακριβώς οι ίδιες που ήταν και τότε. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι η επίδραση αυτών των σεσοφισμένων μύθων είναι ολέθρια. Και τίνει με όλα αυτά ο διάβολος να γελιοποιήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όταν σηκώνεται ο καθένας εκπροσωπώντας το Ευαγγέλιο τάχα και λέει του κόσμου τα παραμύθια, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού χάνει τη σοβαρότητά του στα αυτιά του κόσμου. Επομένως η επίδραση των σεσοφισμένων μύθων είναι ολέθρια. Πρώτον η επίδρασή τους. Δεύτερον, αλλά τώρα θα μιλήσω για τους πιστούς, η αντίδρασή τους. Ποια πρέπει να είναι η αντίδραση των πιστών του Ιησού Χριστού μπροστά στους σοφιστικούς μύθους? Απόλυτη απόρριψη. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο
14. Για τους πιστούς, να μην προσέχω συνισιουδαϊκούς μύθους και εντολάς ανθρώπων αποστρεφωμένων την αλήθεια. Δηλαδή, τα παραμύθια στην άκρη. Εμείς είμαστε πιστοί του Ιησού Χριστού. Εμείς σίγουρα πιστεύουμε στο υπερφυσικό, όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Χριστός γεννήθηκε, ότι πέθανε, ότι ετάθη, ότι ανέστη, καμία αμφισβήτηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε όλα τα παραμύθια που οι διάφοροι άνθρωποι είναι έτοιμοι να μας σερβίρουν. Επομένως, η αντίδραση είναι η πλήρης απόρριψη όλων αυτών. Είναι όμως και κάτι άλλο που θέλω να τονίσω. Το πρώτο ήταν η επίδρασή τους επάνω μας. Το δεύτερο ήταν η αντίδρασή μας απέναντί τους. Το τρίτο είναι η επίφαση τους. Προσέξτε κάτι, ότι επιφανειακά, πάρα πολλές φορές, ορισμένα από αυτά τα πράγματα που είναι σε σοφισμένη μύθη, μοιάζουν να μας αγγίζουν. Δηλαδή, ο διάβολος σήμερα χρησιμοποιεί πέρα από όλα τα άλλα και το εξής, την εξής μεθοδία. Μας παρουσιάζει κάποια πράγματα που είναι σε σοφισμένη μύθη, αλλά τα παρουσιάζει με γλώσσα που στα αυτιά μας μοιάζει να είναι δική μας. Και αυτό μπορεί να μας μπερδέψει. Έχετε ακούσει συζητήσεις για οράματα, για ενύπνια, για εμφανίσεις, για εμπειρίες, για ποιο δεν ξέρω τι άλλο. Προσωπικά, τα σέβομαι όλα αυτά, αλλά δεν τα αποδέχομαι. Γιατί λέει ο Απόστολος Πέτρος εδώ, ουχή μύθους σοφιστικούς, αλλά την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Πρώτον, η αντιλογία. Δεύτερον, η μυθολογία. Τρίτο και τελευταίο, η απολογία. Αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, λέει ο Πέτρος. Και θα θυμάστε σίγουρα ότι στην πρώτη επιστολή του τους έχει ήδη γράψει ο Απόστολος Πέτρος στο εδάφιο 15 του τρίτου κεφαλαίου ότι θα πρέπει να είστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν. Αλλά πρόσθεσε και κάτι άλλο όταν τους το είπε αυτό. Μεταπραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίνη. Δηλαδή να είστε έτοιμοι να απολογηθείτε. Να είστε έτοιμοι να απαντήσετε. Προσέξτε όμως, με δύο χαρακτηριστικά. Μεταπραότητος και μεταφόβου. Τώρα το φόβο, ας μην το μπερδέψουμε εδώ. Ο φόβος στην Αγία Γραφή, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, δεν σημαίνει ο τρόμος ή ο πανικός. Σημαίνει η σοβαρότητα. Σημαίνει η συναίσθηση. Σημαίνει η πλήρης αντίληψη ότι αυτό που πάω να κάνω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν το κάνω όπως και στο γόνατο. Επομένως, όταν δίνω απάντηση, όταν παρουσιάζω το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όταν γνωρίζω σε κάποιους την δύναμη και παρουσία του Κυρίου, το κάνω με δύο στοιχεία. Πρώτον, μεταπραότητος και δεύτερον, μετασοβαρότητος. Μεταπραότητος, γιατί καμιά φορά από τον ευαγγελιστικό ενθουσιασμό μας έχουμε την τάση να συμπαρασύρουμε και ορισμένα πράγματα. Και με σοβαρότητα, γιατί κουβεντιάζουμε τα σημαντικότερα πράγματα που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν του Θεού, τη σωτηρία του Χριστού. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι αυτή η απολογία πρέπει να γίνεται μεταπραότητος και μεταφόβου. Με σοβαρότητα μεταδίδουμε το εξοχότερο μήνυμα που υπάρχει μέσα στο σύμπαν του Θεού. Θέλω να σταθούμε λιγάκι σε αυτό εδώ που κάνανε οι Απόστολοι, που έγιναν αυτόπτε της εκείνου μεγαλειότητος. Προσέξτε πρώτα απ' όλα την περιγραφή. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος είναι και περιεκτικός, αλλά η ορολογία του είναι εντυπωσιακή. Επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Δηλαδή, θέλει να πει ότι όταν σας δίνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, η περιγραφή μας είναι ακριβής, είναι αντικειμενική και βέβαια δεν μπορεί παρά στα μυαλά τα ανθρώπινα να είναι και εντυπωσιακή. Θυμάστε όταν ο Ιωάννης αρχίζει την πρώτη επιστολή του, αναφέρεται και εκείνος στα ίδια αυτά πράγματα. Δείτε πώς περιγράφει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του. Εκείνο το οποίο
ή το απαρχής, το οποίο οικούσαμε, το οποίο είδαμε, το οποίο εθεωρήσαμε, το οποίο εψηλαφίσαμε. Ή ακόμα θυμηθείτε όταν ο Λουκάς αρχίζει να γράφει το Ευαγγέλιο του, εκεί στην αρχή όταν απευθύνεται προς τον Κράτης των Θεόφιλων στο πρώτο κεφάλαιο, τι του λέει? Καθώς παρέδωσε κανείς ημάς, η απαρχής γενόμενη αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου. Επομένως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να είναι ό,τι μας καπνίσει. Πρέπει να είναι ακριβές, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, πρέπει να είναι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα βιβλικό. Και δείτε ότι εδώ ο Πέτρος λέει «γεννηθέντες επόπτε της εκείνου μεγαλειότητος». Μία μοναδική λέξη, τη συναντάτε τρεις φορές όλες και όλες στην Καινή Διαθήκη. Η μία είναι εδώ, η δεύτερη δεν μας ενδιαφέρει, είναι όταν οι Εφέσιοι ξεσηκώνονται υπέρ της Αρτέμιδος. Και η τρίτη που είναι εντυπωσιακή είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Θήτα, όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει κάνει μία εντυπωσιακή επέμβαση σε ένα παιδί που το ταλαιπωρεί η αρρώστια, λέει στο Θήτα 43, «εξεπλήττοντο δε πάντες επί την μεγαλειότητα του Θεού». Προσέξτε λοιπόν αυτό που δίνει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, πρώτα απ' όλα την περιγραφή. Δεύτερο, ένα πράγμα που το τονίζει ο Πέτρος, είναι η καταγραφή. Δηλαδή τους λέει πιο πριν ότι θα προνοήσω και μετά την αποβίωσή μου θα επιμεληθώ. Να δίναστε να ενθυμίστε, δηλαδή θα είναι γραμμένα όλα αυτά. Ακούσατε ποτέ για την παράδοση που πάει από στόμα σε στόμα και αλλοιώνεται ώσπου να φτάσει στη γωνία? Ο λόγος του Θεού είναι γραμμένος, ώστε να μην έχει κανένας το δικαίωμα ούτε την δυνατότητα ούτε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει. Και άρα αδελφοί, για το γραμμένο λόγο του Θεού υπάρχουν τόσες ερμηνείες που δίδονται. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν ο λόγος του Θεού δεν ήταν γραμμένος. Επομένως, πρώτον η περιγραφή που γίνεται εδώ, το δεύτερο η καταγραφή. Και αν κάποιος σας πει ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι επαρκής, μια φορά τ' άκουσα και αυτό. Ήρθε κάποιος και μου λέει, έχω αποκάλυψη. Και του λέω, και εγώ έχω. Όχι, λέει, κάτι καινούριο. Θυμάστε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, όταν λέει όλη η γραφή είναι θεόπνευστος κλπ. Κλπ. Δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού. Επομένως το επιπλέον, το καινούριο, το μοναδικό, το πρωτότυπο, αφού με αυτό είσαι τέλειος, τι τα θες τα παραπάνω? Επομένως μία απολογία που στηρίζεται σε συγκεκριμένη περιγραφή, που ξεκινάει από γνωστή καταγραφή, αλλά όμως που συνεπάγεται και μίαν παραγραφή, σβήσιμο, εξάλειψη. Σε τι? Σε όλα τα παραμύθια, τους μύθους, τους σοφιστικούς. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 7, «Τιμόθεε, παρετού τους βεβήλους και γραώδεις μύθους». Βεβήλους γιατί βεβηλώνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Γραώδεις γιατί? Ίσως γιατί σε κάποιες ηλικίες προσιδιάζει η ροπή προς μύθους. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πέτατα αυτά, παράτατα. Είναι βέβηλα, είναι παραμύθια. Εμείς σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο θέλει να αγγίξει τις καρδιές μας. Και θέλει να μας θέσει ένα ερώτημα. Αυτή την δύναμη, αυτή την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού την έχουμε γνωρίσει? Όχι μέσα από σε σοφισμένους μύθους, αλλά γεννηθέντες επόπτε της εκείνου μεγαλειότητος. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχή σήμερα το πρωί, γιατί βρίσκομαι μέσα σε μια εκκλησία που από τον άμβονά της δίνεται συνεχώς το γνήσιο, το καθαρό, το ανώθευτο μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Όχι με μύθους σοφιστικούς, αλλά από στόματα ανθρώπων που απολογούνται για τον Ιησού Χριστό
και με πραότητα και με σοβαρότητα. Και ευχαριστούμε, αδελφοί, τον Θεό, γιατί υπάρχουν ακόμη στον κόσμο μας τέτοιου είδους σημεία κρίσιμα για την ανθρωπότητα. Ξέρετε, καμιά φορά, όταν κανείς ταξιδεύει κάπου αλλού και θέλει να βρει μια εκκλησία του Χριστού, να είναι γνήσια, να είναι του Χριστού, παιδεύεται λιγάκι ώστε να την ανακαλύψει. Πάρα πολλές πόρτες γράφουν απ' έξω εκκλησία του Χριστού, ξέρω εγώ, ευαγγελική, ό,τι θέλετε. Α, δεν είναι. Είναι ένα εδάφιο μέσα στην Αγία Γραφή που συνεχώς γυρνάει στη σκέψη μου. Εκείνο το Αποκάλυψη γάμα 20 νομίζω είναι, που λέει «Δου είστε με εις την θύραν και κρούω». Ωραίο εδάφιο, καταπληκτικό εδάφιο, το χρησιμοποιούμε όλοι μας. Και εγώ πολλές φορές για λόγους ευαγγελιστικούς. Ο Χριστός είναι έξω από την πόρτα της καρδιάς, κρούει, περιμένει να ανοίξεις. Πάρα πολύ ωραίο. Σωστό, η ερμηνεία είναι σίγουρα ορθή. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία, θέλω να την πω και να τελειώσω. Ξέρετε ποια? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκεί απευθύνεται σε μια εκκλησία δική του. Και ξέρετε τι έκανε αυτή η εκκλησία? Έβγαλε τον Χριστό έξω από την πόρτα και έκλεισε και την πόρτα της. Και εκείνος στέκεται απ' έξω και κρούει για να μπει μέσα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα είμαστε συγκεντρωμένοι σε μια εκκλησία του Χριστού, που μέσα σε εκείνην είναι ο Χριστός. Όχι από μύθους σοφιστικούς, αλλά γιατί πολλοί ανάμεσά μας έχουν γίνει επόπτετης εκείνου μεγαλειότητος. Και κλείνοντας, αδελφοί, θέλω να εκφράσω την ευχή αυτό το πράγμα να γίνει πραγματικότητα για καθέναν από μας. Αν μεταξύ μας είναι κάποιος που αμφιβάλλει για την ιστορικότητα, για την παλαιότητα, για την αποκλειστικότητα, εγώ θέλω να τον καλέσω σήμερα το πρωί να έρθει στον Χριστό. Και ξέρετε τι με έχει διδάξει η πείρα μου? Πάρα πολύ συχνά συναντούμε ανθρώπους που έχουν ερωτήσεις κατεβατά. Και κάποιοι από εμάς, όταν ήμουν νεότερος, όχι πια, νόμιζα ότι τις ερωτήσεις αυτές και πρέπει και μπορώ να τις απαντήσω. Γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό ήταν λάθος. Ούτε μπορούσα, πού να ξέρω όλες τις απαντήσεις, αλλά ούτε και έπρεπε. Γιατί τις απαντήσεις πάρα πολύ συχνά τις δίνει ο Χριστός. Έχω δει ανθρώπους που ήρθαν με ερωτήσεις, με απορίες, με αμφιβολίες, με χαρτί ολόκληρο, πρώτον, δεύτερον, εικοστόν. Δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό και πια δεν είχαν απορίες. Και είπα εγώ, τι γίνανε οι απορίες? Τις απάντησε ο Χριστός. Ας είναι εκείνο σήμερα το πρωί, αδελφοί, που θα δώσει απάντηση σε καθέναν από εμάς. Όχι μύθους σοφιστικούς, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Για τη δόξα του Χριστού. Αμήν.

Πατέρα μας ουράνιες, ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί σήμερα το πρωί για ακόμη μια φορά ο Άγιος Λόγος ο δικός σου ήρθε να ρίξει το δικό του φως στη δική μας αμφιβολία και θέλουμε να σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη μας γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί εσύ μέσα στο Λόγο σου μας αποκάλυψες τη δική σου την αλήθεια. Όχι μύθους σοφιστικούς, αλλά την πραγματικότητα, αυτό που είναι ο Χριστός, ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής μας. Κύριε μας παρακαλούμε όλα αυτά που μας θύμισες εσύ σήμερα το πρωί. Σχολίασέ τα σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας, ώστε καθένας μας να κρατήσει εκείνο που χρειαζόμαστε. Κάποιοι μπορεί να αμφιβάλλουν, κάποιοι μπορεί να έχουν απορίες, κάποιοι μπορεί να κλονίζονται. Κάποιους δεν αποκλείεται να τους επιτίθεται ο εχθρός. Κύριε παρακαλούμε, άπλωσε εσύ το χέρι το δικό σου το παντοδύναμο. Σφράγισε το λόγο το δικό σου μέσα στις καρδιές μας. Εσύ διαβεβαιώνεις ότι δεν θα επιστρέψει κενός. Και περιμένουμε να δούμε αποτέλεσμα, καρπό. Αλλού 30, αλλού 60, αλλού 100. Κύριε μας παρακαλούμε, την ώρα αυτή δέξου εσύ τον ένο για τη λατρεία της καρδιάς μας. Γιατί μας χάρισε στον Ιησού Χριστό, γιατί Εκείνος είναι στο επίκεντρο της αγάπης, του ενδιαφέροντος, της λατρείας μας. Κυρία μας, μην επιτρέψεις κανείς από μας να ξεκουνηθεί από αυτή τη θέση. Να μην είμαστε από εκείνους που είναι περιφερόμενοι και κυματιζόμενοι με πάντα άνεμον, αλλά να είμαστε ριζωμένοι επί των Ιησούν Χριστών. Κύριε παρακαλούμε, εξακολούθησε το έργο το δικό σου μέσα στις καρδιές μας, προσθέτοντας, κόβοντας και πετώντας ό,τι δεν είναι δικό σου, προσθέτοντας όλες τις δικές σου αρετές, όπως μας είπε ο λόγος ο δικός σου. Εις μέτρον της πληρότητος του προσώπου του Χριστού, παρακαλούμε στο όνομα το δικό του. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικός τα έργα σου κοιτώ. Να σας πω λίγο για την ιστορία αυτού του ύμνου, θέλετε? Αυτός ο ύμνος πρωτογράφτηκε στα σουηδικά. Ένας Σουηδός αδελφός τον ενεπνεύστη. Κατόπιν μεταφέρθηκε στα ρωσικά. Όταν βρισκόμουν φοιτητή σε ένα βιβλικό σχολείο στην Αγγλία, στις διακοπές του σχολείου της Χριστουγεννιάτικες, βρέθηκα στη Σκωτία και ήμουνα στη Γλασκόβη. Τότε φτωχός φοιτητής, ούτε τα εισιτήριά μου δεν είχα για να ταξιδέψω. Ταξίδευα έτσι με auto-stop, hitchhiking το λένε στα αγγλικά. Έκανα έτσι το χέρι μου και με πέραν. Με έναν αδελφό Γερμανό μαζί είμαστε. Θα μας φιλοξενούσε κάποιος Σκοτσέζος αδελφός στο σπίτι του. Λοιπόν, πήγαμε σε ένα μεγάλο χριστιανικό βιβλιοπωλείο. Είχε πάρα πολλά βιβλία, μα πάρα πολλά. Και όπως τα βλέπαμε εκεί, λεξικά για την βίβλο, commentaries, αυτά που κάνουν σχόλια, σχολιασμούς κλπ. Αλλά χρήματα δεν είχαμε. Λοιπόν, με πλησιάζει μία κοπέλα, μία υπάλληλος εκεί του βιβλιοπωλείου. Μου λέει, σας βλέπω, θαυμάζετε τα βιβλία μας. Λέω, ναι, πάρα πολύ, αλλά δεν έχω χρήματα να τα αγοράσω. Δεν μου λες, της λέω, ποιο είναι το πιο φτηνό που μπορώ από εδώ να πάρω, γιατί δεν θέλω να φύγω από αυτό εδώ το βιβλιοπωλείο χωρίς να πάρω κάτι να έχω μαζί μου. Μου λέει, μουσική ξέρετε? Λέω, ξέρω. Μου λέει, να πάρετε μία μουσική πάρτι που έχει ρωσικούς ύμνους, Russian tunes and melodies, τόνοι ρώσικοι και μελωδίες ρώσικοι. Δεν θέλω να τις δω, λέω, ποιο είναι. Και μου έδωσε ένα τετρασέλιδο που είχε μπροστά αυτό το «How great thou art», «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω», που έβαλα τα λόγια του στα ελληνικά. Από μέσα είχε ως ύμνο αυτόν που ψάλουμε το Πάσχα, μάλλον τη Μεγάλη Εβδομάδα. «Θέλω να ψάλω λυτρωτά για την αγάπη τη βαθιά», αν το θυμόσαστε. Και πίσω είχε εκείνο «Βάστε φάδα νένι όσιαν», είναι εκείνο «Βόλγα βόλγα τα νερά σου», το λέγαμε εδώ παλιά, είναι εκείνο που του βάλαμε «Σαν τη θάλασσα μεγάλη, σαν τον ουρανό πλατιά, είναι η αγάπη του πατέρα που έδειξε στο Γολγοθά». Αυτή είναι η ιστορία του ύμνου «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω», από εκείνο το βιβλιοπωλείο που επήρα 6 πένες έκανε. 6 πένες, μισό σελήνη δηλαδή, και το πήρα και έγραψα αυτούς, το έβαλα τα ελληνικά λόγια. «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω, το θέλω να ψάλω λυτρωτά», και τον άλλο τον ύμνο «Σαν τη θάλασσα μεγάλη, σαν τον ουρανό πλατιά». Έτσι θα ψάλουμε τώρα τον ύμνο 164, το «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω», και να θυμόσαστε ότι είναι με ρώσικη μουσική και μελωδία. 164. Ω, βέβαια. Θα το φέρουμε πιο κοντά. Τώρα ακούγομαι καλά?

δόξα τω Θεώ. Τι ευλογημένος Κύριος. Για όλα αυτά σε ευχαριστώ. Και στα αλήθεια λέει ο Δαβίδ, εάν θελήσω να απαριθμίσω τις ευεργεσίες του Θεού και τα αγαθά του, υπερβαίνουν πάντα αριθμό οι ευεργεσίες του Θεού. Σε ευχαριστώ. Τον ευχαριστούμε για την υγεία που μας χάρισε, το μέτρο της υγείας να μπορέσουμε να έρθουμε απόψε εδώ. Τον ευχαριστούμε για τα δώρα του, για τα αγαθά του, για το οξυγόνο, για τον ήλιο, για όλα, για την οικογένεια, για το σπίτι, για τα παιδιά, για τα εγγόνια, για το ψωμάκι που μας δίνει κάθε μέρα και δεν μας λείπει. Μα είναι τόσες πολλές οι ευεργεσίες του. Και προπαντός τον ευχαριστούμε για το μεγάλο δώρο των ψυχών μας, για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα θέλατε να πείτε ένα ευχαριστώ στον Κύριο απόψε. Όπως είμαστε καθισμένοι, θα παρακαλούσα να σκύψουμε τα κεφάλια μας και από την καρδιά μας μέσα να πούμε όλοι ένα ευχαριστώ εις τον Κύριο για όλες του τις ευεργεσίες. Πάσα στα ευεργεσίας αυτού τας προσεμέ, λέει ο Δαβίδ, οι οποίες αν θέλω να τις απαριθμίσω, υπερβαίνουν πάντα αριθμό. Και αφού πούμε όλοι το ευχαριστώ μας, θα παρακαλέσω δύο αδελφούς να κάνουν έκφωνα, να την ακούσουμε όλοι, δύο ευχαριστίες εις τον Θεό, για να αρχίσουμε απόψε τη συνάθρησή μας. Πρώτα 2-3 λεπτά σιωπηλής προσευχής και μετά δύο αδελφοί να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Έναν ύμνο ακόμα. Ποιος είναι ο δεύτερος? 219 θέλετε, που λέει, να πούμε το 219. Τι λέει το 219?

του χρόνου, αν θέλει ο Θεός, τη μεγάλη εβδομάδα θα καταργήσουμε τη χοροδία. Θα γίνετε εσείς χοροδία. Τα καταφέρνετε μια χαρά. Μπράβο. Θεός σας ευλογεί. Απόψε, αδελφοί μου, στην πρώτη μας ώρα αυτή, ήθελα να απασχοληθούν οι σκέψεις μας γύρω από ένα πνευματικό θέμα που αφορά μάλλον τους πιστούς. Το θέμα μας απόψε θα είναι ένα ερωτηματικό το οποίο υπάρχει μέσα στις καρδιές των πιστών ανθρώπων και πλανάται πολλές φορές στα χείλη τους, το εκφράζουν, το λένε. Λένε, γιατί να υποφέρει ο δίκαιος. Ερώτημα πολύ σοβαρό. Να υποφέρει ο αμαρτωλός, να υποφέρει ο πόρνος, να υποφέρει ο κλέφτης, ο ψεύτης, ο μοιχός, ο απατεώνας. Σωστό. Έτσι πρέπει. Δικαίως πάση. Αλλά ο δίκαιος, ο άνθρωπος που θέλει μόνη του την καρδιά να υπηρετήσει το Θεό, να κάνει το θέλημά του, να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην δυσαρεστήσει ποτέ το Θεό. Ένας τέτοιος άνθρωπος, γιατί να υποφέρει? Γιατί να περνάει από δοκιμασίες? Γιατί να περνάει από θλίψεις? Καλά και πιστός να είναι, άμα βέβαια παρακούει, κάνει ξεροκεφαλιές, παρακούει του Θεού, δεν κάνει το θέλημα του Θεού,

δικαίως πάσχει. Αλλά όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απόλυτα δίκαιος και είναι άνθρωπος που απόλυτα αγαπάει το Θεό και μόλι του την καρδιά κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ευχαριστήσει το Θεό, ένας τέτοιος άνθρωπος γιατί να υποφέρει? Την απάντηση απόψε θα μας τη δώσει ο Λόγος του Θεού. Θα παρακαλέσω τον αγαπητό αδελφό, τον Δημήτρη, τον Πεθάνη, να μας διαβάσει από το βιβλίο του Ιώβ. Από το πρώτο κεφάλαιο, αν θέλετε, ανοίγετε κι εσείς τη γραφή σας, το βιβλίο του Ιώβ, το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 1 μέχρι και το 12. Αδελφέ Δημήτρη, σε παρακαλώ δυνατά να σε ακούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ, αδελφέ Δημήτρη. Ένας λοιπόν τέτοιος άνθρωπος ευσεβής και φοβούμενος των Θεών και δίκαιος ήταν αυτός ο Ιώβ, για τον οποίο μας εδιάβασε τώρα μόλις ο αδελφός. Ζούσε βαθιά στην Ανατολή, χιλιάδες χρόνια από τώρα, πολύ σημαντικό πρόσωπο, και είχε τρία χαρακτηριστικά ο άνθρωπος αυτός. Πρώτον, ήτανε πλούσιος άνθρωπος. Πλούσιος άνθρωπος. Είχε πολλά. Μονάχα 7.000 πρόβατα. Σκέψου, 7.000 πρόβατα. Άντε για να τα κουρέψεις αυτά, να τα αρμέξεις, να κάνεις τυρί. Πόσους υπαλλήλους χρειαζότανε, πόσους τσοπάνιδες που θα το φρόντιζαν. 7.000 πρόβατα να πουλήσει το μαλλί τους, το γάλα τους, τα τυριά τους, τα προϊόντα. Είχε 3.000 καμήλες. 3.000 καμήλες. Ήτανε τα φορτηγά της εποχής εκείνης που εφόρτωναν τα αγαθά του και τα πήγαιναν στις διάφορες αγορές της Ανατολής με τους καμιλιέριδες για να τα πουλάει. 3.000 καμήλες, 3.000 φορτηγά. 500 ζεύγη βοών. 500 ζεύγη βόδια, δηλαδή 1.000 βόδια που ήτανε τα τρακτέρ της εποχής εκείνης. 500 τρακτέρια για να οργώνει τη γη του, τα χωράφια του, τις απέραντες εκτάσεις που είχε. Και είχε και 500 όνους, 500 γαϊδουράκια. Ήτανε τα τζιπάκια της εποχής. Ήτανε τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν το προσωπικό εδώ και από εκεί. Ήταν οχήματα μεταφοράς προσωπικού για να κάνουν τις δουλειές του οι υπάλληλοι. Σκεφτείτε λοιπόν τι είχε αυτός ο άνθρωπος. Πλούσιο, πολύ πλούσιο. Καλό πράγμα είναι να είναι πλούσιος ο άνθρωπος και να έχει αγαθά και χρήματα. Φτάνει να ξέρει να κάνει καλή χρήση αυτών των αγαθών που του δίνει ο Θεός και των χρημάτων του.
Το δυστύχημα με τους συγχρόνους ανθρώπους είναι ότι όταν κάνουνε λεφτά, παίρνουνε τα μυαλά τους αέρα. Ενώ του Ιώβ τα μυαλά ήταν στη θέση τους. Αγαπούσε, εσέβεται το Θεό, υπελόγιζε το Θεό, παρόλα τα αγαθά αυτά, τα πολλά, τα αμύθιτα που είχε. Ήτανε ο πλουσιότερος άνθρωπος εις την χώρα της Αυσίτιδος, εκεί στα βάθη της Ανατολής. Όταν έχουμε ένα μικρό μισθό, μια συνταξούλα, 70, 80 χιλιάδες, τον βλέπεις, έρχεται στην εκκλησία, τακτικά, φέρνει και τα παιδιά του. Μόλις αρχίσει ο μισθός να αυξάνεται, η σύνταξη να αυξάνεται, 140, 150 χιλιάδες, ανοίγει μαγαζί, βγάζει 200.000, 250.000, τον χάνεις. Ε, Γιουργάκη, τι γίνεσαι, καιρό έχουμε να σου δούμε. Δεν έρχεσαι στην εκκλησία. Όχι, τώρα έχουμε δουλειές, δουλειές. Τι δουλειές. Να χτίζω και τώρα βάζω και κάνω και πάνω σήκωμα στο σπίτι και άλλο όροφο για την κόρη. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου. 2 χρονών είναι, αλλά να ετοιμάσω την πρίκα της. Και δεν ξέρω άνθρωπο που να είναι ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από το σπίτι που έχει. Ολονόνε τους λείπει ένα δωμάτιο. Να είχαμε ένα δωμάτιο ακόμα, μια ντουλάπα ακόμα, και όταν δεν έχει την ντουλάπα, βάλε στο μπαλκόνι μια σιδερένια, λαμαρίνα. Γιωργάκη, παλιά σε θυμάμαι που χώσινα, τώρα όταν έχω δουλειές. Πήρε και το αυτοκίνητο, πήρε και το εξοχικό, πήρε και το ταχύπλο για διασκέδαση και για ψαρεματάκι. Πάει ο Γιωργάκη, τον έχασε, πήρανε τα μυαλά του αέρα. Ετούτος εδώ ο άνθρωπος, ο Ιώβ, παρόλο που ήταν πλούσιος και είχε αγαθά πολλά, τα μυαλά του ήταν στη θέση του και εξακολουθούσε να αγαπάει, να σέβεται, να υπολογίζει το Θεό και να είναι άνθρωπος όπως τον θέλει ο Θεός. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου ήτανε ότι είχε μια αγαπημένη οικογένεια. Αγαπημένη οικογένεια. Είχε 7 αγόρια και 3 κορίτσια και ήτανε τόσο αγαπημένα. Κάνανε τραπέζι τη μια εβδομάδα ο ένας εις τον άλλον και καλούσε και είχανε συμπόσιο και μετά ο άλλος με τη σειρά του και μετά ο πιο μικρός και καλούσανε και τις 3 αδελφές πάντοτε. 7 αγόρια καμάρι του και χαρά του και 3 κοπέλες όμορφες. Τι μεγάλο και ευλογημένο πράγμα να είναι αγαπημένη η οικογένεια. Να είναι αγαπημένα τα αδέλφια μεταξύ τους. Ξέρετε, τα περισσότερα προβλήματα μέσα στην εκκλησία δημιουργούνται και προέρχονται από γκρίνιες και από τσακωμούς μεταξύ των συγγενικών προσώπων. Δημιουργούν τα προβλήματα και τις στεναχώριες. Ετούτος εδώ ο Ιώβ είχε αυτό το μεγάλο ευλογημένο χάρισμα, ότι είχε μία αγαπημένη οικογένεια. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλη ευλογία να είναι η οικογένεια αγαπημένη. Το τρίτο πράγμα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός ενδιαφερότανε για την πνευματική κατάσταση της οικογένειας του. Δεν φτάνει να έχεις 2 παιδιά, 3 παιδιά, 4 παιδιά, να έχεις 5 γκόνια και να μην ενδιαφέρεσαι για την πνευματική τους κατάσταση. Βλέπουμε ότι ο Ιώβ
Κάθε μέρα σηκωνότανε πρωί και κάνει προσευχή για τα παιδιά του. Και προσέφερε και θυσίες ενώπιον του Θεού. Μήπως τυχόν τα παιδιά του, κατά την ώρα του συμποσίου και της διασκεδάσεως που είχανε, μήπως τυχόν έλεγαν κάποια κουβέντα ελαφριά, ανάρμοστη προς το Θεό και ελυπούσαν το Θεό και επίκραναν το Θεό. Και ανελάμβανε ο Υιό να προσευχηθεί για τα παιδιά του και να τα προστατεύσει, επικαλούμενος την ευλογία του Θεού και το έλεος του Θεού και τη συγχωρητικότητα του Θεού για τα παιδιά του, και προσέφερε και θυσίε. Εμείς ενδιαφερόμεθα για τα παιδιά μας. Ενδιαφερόμεθα για να τους προσφέρουμε την καλύτερη τροφή, την καλύτερη ένδυση, καλά ρουχαλάκια, ακριβά ρουχαλάκια, την καλύτερη μόρφωση, στα ακριβά σχολεία, ακριβά φροντιστήρια για το μέλλον τους, και ξοδευόμεθα και στερούμεθα πάρα πολλά, πολλές φορές, διότι τα χρήματα δεν φτάνουν, και κάνουμε το παν για τα παιδιά μας. Αλλά πόσο ενδιαφερόμεθα για την πνευματική τους κατάσταση. Πόσο ενδιαφερόμεθα για τα παιδιά μας, για την πνευματική τους πρόοδο. Αν έχουν το Λόγο του Θεού, αν το διαβάζουν, αν έρχονται στην Εκκλησία. Προσευχόμαστε μαζί τους. Μας βλέπουν η ζωή μας, η διαγωγή μας, η συμπεριφορά μας να είναι τέτοια, ώστε πραγματικά να λένε «Να, άνθρωποι του Θεού». Άκουσα μια φορά κάτι παιδιά, δύο αγόρια, που έκαναν παράπονο στους γονείς τους. Είχαν σταματήσει να πηγαίνουν στην εκκλησία. Και τους είπαν οι γονείς τους, «Παιδιά μου, γιατί δεν ερχόσαστε στην εκκλησία?» Διότι, λέει, βλέπουμε ανθρώπους εκεί που η ζωή τους δεν συμφωνεί με αυτά που λένε, ούτε με αυτά που ακούνε. Λένε, «Καλά, εμάς?» «Α, εσείς», λέει, «αποτελείτε εξαίρεση, αποτελείτε εξαίρεση. Είστε μία εξαίρεση. Πράγματι δεν έχουμε κανένα παράπονο από τη ζωή σας και από τη συμπεριφορά σας. Αλλά οι άλλοι, μα μην κοιτάζεις τους άλλους. Εάν ο Θεός σου δώσε πιστούς γονείς, αφιερωμένους γονείς, είναι ανάγκη να κοιτάζεις τους άλλους?» Και τι σπουδαίο πράγμα, τα παιδιά μας να μην βρίσκουν ψεγάδι στη ζωή μας, να μην έχουν παράπονο από την πνευματικότητά μας, να μην μπορούν να παραπονεθούν εναντίον μας, αλλά πραγματικά η ζωή μας να συμβαδίζει με τα λόγια μας. Κάποτε έλεγε ένας, «Άκου να σου πω», λέει, «μη μου λες πολλά λόγια, γιατί η ζωή σου φωνάζει πιο δυνατά από τα λόγια σου και σκεπάζει η φωνή σου τα λόγια σου, τα οποία δεν τα ακούω. Βλέπω τη ζωή σου». Ο Ιώβ, λοιπόν, ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με φόβο Θεού, πλούσιος, αλλά τα μυαλά του δεν είχαν πάρει αέρα από τα πλούτη του. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε μια αγαπημένη οικογένεια και ευλογημένη οικογένεια, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν για την πνευματική κατάσταση της οικογένειας του. Τι περισσότερο μπορούσε να ζητήσει ένας άνθρωπος από αυτόν τον Ιώβ? Είχε τα πάντα, όπως τον ήθελε ο Θεός. Παρακάτω όμως το κομμάτι που διαβάσαμε μας τραβάει λιγάκι την αυλαία, την κουρτίνα, για να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, πίσω από μας, τι συμβαίνει στο υπερπέραν. Διαδραματίζονται, αγαπητοί μου, γεγονότα γύρω μας, γύρω από τους πιστούς ανθρώπους, τα οποία δεν τα ξέρω και δεν υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού ακριβώς μας ανοίγει μια χαραμάδα για να δούμε τι συμβαίνει και να πάρουμε μια απάντηση στο μεγάλο ερωτηματικό, γιατί να υποφέρει
ο δίκαιος. Μας ανοίγει λοιπόν την κουρτίνα και μας πηγαίνει στον ουρανό. Και μας λέει ότι μια μέρα μαζεύτηκαν ενώπιον του Θεού, οι ιοί του Θεού. Οι ιοί του Θεού είναι εδώ οι άγγελοι. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο διάβολος. Τώρα αν με ρωτήσετε τι δουλειά είχε ο διάβολος εκεί πάνω στον ουρανό, θα σας πω δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι παρουσιάστηκε ενώπιον του Θεού. Και όπως το είπε και το λέει το όνομά του διάβολος, διαβάλει καταρχήν το Θεό στους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά του που την έκανε από την αρχή. Γι' αυτό πήρε και το όνομα διάβολος. Τι πήγε στον Αδάμ και στην Εύα? Τους είπε ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για σας, δεν θέλει το καλό σας, δεν θέλει την πρόοδό σας, δεν θέλει τίποτα από σας. Μην εμπιστεύεστε το Θεό, μην έχετε φόβο Θεού, μην έχετε τίποτα, βγάλτε το Θεό από τη ζωή σας. Είναι διάβολο. Αλλά εκείνο που μας ξεφεύγει, αγαπητοί μου, και εδώ ήθελα να το προσέξουμε, είναι ότι διαβάλει και εμάς απέναντι του Θεού. Πάει και του λέει, α, σ' αγαπάνε, δεν σ' αγαπάνε. Ας τους βλέπεις έτσι, ας τους βλέπεις που σε φοβούνται και λοιπά, ξέρεις γιατί το κάνουνε. Το κάνουνε, να, σαν τον Ιώβ. Βέβαια, ο Ιώβ είχε όλα τα αγαθά, δεν μας αφήνει σε εμάς να πάμε να τον πειράξουμε. Τι νομίζεις, δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών? Δεν μας αφήνει να πάμε να τον πειράξουμε. Στην Αποκάλυψη μας τον λέει ο Σατάν, ο κατηγορών τους αδελφούς. Σατάν στα εβραϊκά θα πει κατήγορος. Ο κατηγορών τους αδελφούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Έτσι πάει και μας κατηγορεί. Ενώπιον του Θεού μέρα και νύχτα πάει και μας κατηγορεί. Και τι του λέει? Άσε μας να τον πειράξω λιγάκι και θα δεις. Βέβαια τώρα έχει ευσέβεια, σε αγαπάει, σε προσκυνάει, πάει στην εκκλησία, ενδιαφέρεται για τα παιδιά του και την οικογένειά του, βέβαια, άσε με να τον πειράξω. Αλλά και με τι καμάρι ο Θεός μιλούσε για τον Ιώβ. Μήπως είδες, λέει, τον Ιώβ εκεί πώς με αγαπάει και πώς με σέβεται και πώς καμαρώνει ο Θεός για τα παιδιά του. Πώς καμαρώνει όταν είναι όπως τα θέλει, τον αγαπούν, τον σέβονται, τον υπολογίζουν, τον λατρεύουν. Καμαρώνει ο Θεός. Καμαρώνει. Και προκάλεσε ο διάβολος το Θεό. Και ο Θεός εδέχτηκε την πρόκληση. Λέει, εντάξει, πείραξε τον. Ξέρετε γιατί τον προκαλεί ο διάβολος το Θεό? Θέλει να του πει, καλά έκανα εγώ που έφυγα από σέναν. Καλά έκανα που παρέσυρα και το εν τρίτον των αγγέλων. Έτσι φαίνεται από την Αποκάλυψη. Τραβάει πίσω από την ουρά του το τρίτον των αστέρων. Τον εν τρίτον των αγγέλων τους παρέσυρε ο διάβολος και αντάρτεψαν κατά του Θεού. Λέει, καλά κάναμε εμείς και φύγαμε. Και εκεί στη γη λέει, δεν υπάρχει κανείς που σε αγαπάει, δεν αξίζει να σε αγαπάει. Και αν υπάρχουν κάνα δύο τρεις εκεί που σε αγαπάνε, είναι γιατί τους φροντίζεις, γιατί τους αγαπάς, γιατί τους δίνεις αγαθά. Για σε να τους πειράξουμε εμείς λιγάκι, για να του πειράξω λίγο την υγεία του, για να μην πάει καλά η δουλειά του, για να του έρθει μια αναπηρία, να δούμε θα σε αγαπάει. Και δέχτηκε ο Θεός την πρόκληση. Και λέει, ορίστε, στα χέρια σου ο Ιώβ, τη ζωή του μόνο δεν πειράξει. Και σε λιγάκι, να σου και έρχονται. Η μια στεναχώρια και θλίψεις πάνω από την άλλη. Έρχεται ένας δούλος. Του λέει, αφεντικό, τι να σου πω. Εκεί λέει που βόσκανε τα πρόβατα και λοιπά, πέσανε οι εχθροί και τα αρπάξανε και τα κλέψανε και σκοτώσανε τους δούλους και δεν έμεινε κανένας. Μόνο εγώ ήρθα. Έμεινα για να στα πω. Ο Ιώβ λέει, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Δεν πειράζει. Έρχεται άλλος, του λέει, εκεί που ήταν οι καμήλες και λοιπά και θερίζανε και ήταν και οι εργάτες σου, πιάνει μια βροχή και αρχίζουν κάτι αστροπελέκια, κάτι κεραυνή και έπεσε πυρ Θεού, λέει, και τους έκαψε αστροπελέκια, πέσανε και κεραυνή και βάλε φωτιά και δεν έμεινε κανένας. Μόνο εγώ έμεινα, λέει, και ήρθα. Ο Ιώβ λέει, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και έρχεται ένας τρίτος, του λέει, άκουσε να δεις.
τα παιδιά σου εκεί που είχαν το συμπόσιο και τρώγανε και πίνανε, πιάνει ένας άνεμος, φοβερός άνεμος. Μίλια την ώρα και παίρνει σκεπές και παίρνει και τείχους και τα πλακώνει όλα τα παιδιά και δεν έμεινε κανένας. Και οι υπηρέτες που τους υπηρετούσαν και αυτοί δεν έμεινε. Μόνο εγώ γλίτωσα και ήρθα να σου το πω. Και ο Ιώβ λέει, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Γυμνός ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, γυμνός θα φύγω. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και δεν έφταναν όλα αυτά. Τον πιάνει και μια αρρώστια στο σώμα του. Εξανθήματα, καθόταν εκεί στο δρόμο με κάτι όστρακα και ξυνότανε. Και απελπισμένος όπως ήταν από όλα τα κακά και τις συμφορές, έρχεται και η γυναίκα του από πάνω και του λέει, μωρέ, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου? Μπορεί καμιά φορά την ώρα της δοκιμασίας και της θλίψεως να έρθει και το πιο αγαπητό σου πρόσωπο, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, και να σου πει, μωρέ, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου, βλαστήμησε το Θεό, να γλιτώνουμε πια. Τι όλο λες, δόξα το Θεό και ευλογημένο το όνομα του Θεού, και δεν βλέπεις τα χάλια σου και δεν βλέπεις την κατάστασή σου? Αχ, της λέει η γυναίκα, μίλησε σαν μια άφρονη γυναίκα. Δεν μίλησες με σοφροσύνη. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό, τα κακά δεν θα τα δεχόμαστε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Αγαπητοί μου, την ώρα της δοκιμασίας πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε. Ή θα βγάλουμε άσπρο πρόσωπο το Θεό απέναντι του εχθρού του, του διαβόλου, ή θα τον ντροπιάσουμε το Θεό. Και θα του πει ο διάβολος, δεν στα έλεγα. Σ' αγαπούσε και έκανε που σ' αγαπάει, γιατί του δίνε τα αγαθά και είχε απ' όλα και ήταν το κελάρι του γεμάτο και το ψυγείο γεμάτο και τα παιδιά του καλά και περνούσαν τα μαθήματα και γινόντουσαν οι διαγωνισμοί και προόδευαν και πηγαίναν και στο πανεπιστήμιο. Τώρα που δεν ήρθανε καλά τα πράγματα, να δεις ψευρίζουν. Αγαπητοί μου, την ώρα της δοκιμασίας και της θλίψεως, ή θα βγάλουμε ασπροπρόσωπο το Θεό μπροστά στο διάβολο, τον εχθρό του και τον εχθρό μας, ή θα τον ντροπιάσουμε. Και μετά τελειώνει η ώρα μας. Ο Θεός, αφού πέρασε από τη δοκιμασία, τον αντίμιψε και του δώσε διπλά. 7.000 πρόβατα είχε, 14.000. Πηγαίνετε στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ να το δείτε. 14.000 πρόβατα. 3.000 καμήλες, 6.000 καμήλες του δώσε. 500 ζεύγι βοών, 1.000 ζεύγι βοών, 1.000 γαϊδουράκια. Και παιδιά πάλι 7 και 3. Ίσως δεν τον έπαιρνε και η ηλικία για να του δώσει 20 παιδιά, του δώσε 10 πάλι. Πιο όμορφα από τα πρώτα και πιο ευλογημένα. Αγαπητοί μου, η δοκιμασία και οι θλίψεις είναι συνυφασμένοι με τη ζωή μας. Στην Κορινθίους, στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους, και με αυτό θα τελειώσω και σας παρακαλώ σκεφτείτε το, υπογραμμίστε το εις τη βίβλο σας, τραβήξτε κόκκινο μολύβι κάτω από το εδάφιο. Β' Κορινθίους κεφάλαιον τέταρτον εδάφιον 17. Η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Περνάς θλίψη, δοκιμασία, διάλεξε ποιο θέλεις. Αιώνιον, ατέλειωτο. Βάρος, τι λέω, βάρος δόξης. Μας περιμένει, σε περιμένει και με περιμένει η δόξα, το μεγαλείο του Θεού, εάν εδώ την ώρα της θλίψεως και της δοκιμασίας δεν απογοητευθούμε, δεν αρχίσουμε να γκρινιάζουμε και να τα βάζουμε με το Θεό, αλλά του αντίον να ντροπιάζουμε το διάβολο και να του λέμε, εσύ είσαι κατησχημένος, εγώ το Θεό θα τον δοξάζω από ό,τι και αν περνάω. Και στο τέλος μας περιμένει η δόξα. Καμιά φορά μας τη δίνει ο Θεός και εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά άλλοτε επιτρέπει να την απολαύσουμε εκεί επάνω, το μεγαλείο του Θεού και τη δόξα του Θεού, εκεί όπου μας ετοίμασε τόπο ο Χριστός. Θα ψάλουμε από τον ύμνο 195 την πρώτη και την τελευταία στροφή. Ύμνος 195, πρώτη και τελευταία στροφή.
βλέμμα του Κυρίου, το πρόσωπο του Κυρίου, η θωριά του Κυρίου, η γλυκή της παρουσία του. Δεν μας αφήνει, δεν μας εγκαταλείπει, δοξασμένο το όνομά του. Να ψάλουμε άλλον έναν ύμνο, θα παρακαλούσα. Έναν ύμνο που να εκφράζει την αγάπη μας για τον Κύριό μας, τον Ιησούν Χριστόν. Και το ξέρω ότι απόψε θα το θέλατε όλοι να το πείτε, τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής. Το θέλετε? Να το πούμε. Τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής. Τι αριθμό είναι? Πόσο? 147. Τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής.

0: όρθιοι να τον ευχαριστήσουμε. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, μέσα από την καρδιά μας σου λέμε απόψε ότι πραγματικά σ' αγαπούμε. Σ' αγαπούμε γιατί εσύ πρώτος μας αγάπησες και έδωσες τη ζωή σου για μας. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, διότι καταδέχτηκες για μας τους αμαρτωλούς και ξεπεσμένους να αφήσεις τους ουρανούς σου, τη δόξα σου, την κοινωνία των αγγέλων, την αγκαλιά του Πατέρα, για να έρθει σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γη, την αποστάτηδα και αμαρτωλή, για να ζητήσεις, να βρεις και να σώσεις χαμένα πρόβατα, όπως είμαστε όλοι μας. Μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε, Σωτήρα μας Χριστέ, διότι εσύ απόψε μας αξίωσες να έρθουμε εδώ για να ακούσουμε τα Άγια Λόγια τα δικά σου. Ξέρουμε πόσα εμπόδια ο καθένας μας αντιμετώπισε, πόσες δυσκολίες, πόσα προβλήματα. Σε ευχαριστούμε γιατί τα παραμέρισες όλα και μας έφερες εδώ για να ακούσουμε το Λόγο το δικό σου. Ετοίμασε την καρδιά μας, σε παρακαλούμε πολύ. Προετοίμασε το πνεύμα μας. Δώσε μας λόγια ειδικά σου, λόγια οικοδομής, προτροπής, παρηγορίας, λόγια σωτηρίας, λόγια που κάποια ψυχή θα ευεργετηθεί απόψε, θα ευλογηθεί απόψε, να είσαι εσύ ο Κύριος που θα αναλάβεις την ώρα αυτή, να είσαι εσύ εκείνος που θα μιλήσεις, να κρύψεις το δούλο σου πίσω από τη σκιά του Σταυρού και να δοξάσεις το όνομά σου. Και να μεγαλυνθεί ο Πατέρας, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ο ουράνιος, και το Πνεύμα σου το Άγιο να είναι εκείνο που θα θοπεύσει τις καρδιές μας απόψε. Στα ζητάμε όλα αυτά στο όνομά σου, για τη δόξα σου, εν Πνεύματι Αγίω και προς δόξαν του Πατρός. Αμήν. Θα παρακαλούσα τον αδελφό, τον Δημήτρη, τον Πεφάνη, να μου δανείσει πάλι τα μάτια του και να διαβάσει τρία κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Δύο μικρά εδάφια στην αρχή, την Επιστολή προς Εβραίους, το Ιώτα Α και εδάφιον 1, Εφεσίους Β 8 και μετά από το Λουκά, το κεφάλαιο Ήτα, τα εδάφια 40 έως και το 56. Ορίστε, αδελφέ Δημήτρη.
1: Και είπε Και ενώ κρυμούν το μάτι, είπε ο Πέτρος και οι μεταφράζουν. Δεν πιστάζει. Οι όποιοι σε συγκέντρωσαν και εσύ δεν σε συγκλίνουν. Και λέει τη πίστη που είσαι. Ο Ιησούς είπε, μην πιστεύεις, διότι εγώ ενόησα και εσύ είπε δύναμη απ' εμένα. Κοιτούσα λέει η λίγο, δεν επέμεινε. Ήρθε τρέμουσα και προσπεσούσα εις αυτό. Αυτή τη λέγοντας αυτό, ενώ και ο παντός του λαού, για μία ταινία γίνης αυτό και ο παρελθείς διαφέρει. Ωραία, είπε προς αυτό. Βάλε τη διαφέρει. Πίστη σου, σε έσωσε. Τι είπατε, ενώ δεν ελάχιε, έρχεται εις παραπούρα του συναγώγου, λέγω προς αυτό, ότι απέθανε την πλειά τους, τι ενώπιν τον βάζω. Ποτέ Ιησούς ακούσας απεδρύνει προς αυτό, λέγω, μήπω, μόνο πίστε και δεν σωτή. Διότι εσύ την ησυχία δεν αναγκαίνει, δεν αναγκαίνει, η νύχτα, τον Πέτρο και η Άγωγο και η Ιωάννη και τον πατέρα της χώρης και την Πέτρο. Έκλαιο δε μάθος και ευκρίνεια. Ποτέ είναι, μη κλαίω, δεν αναγκαίνει, αλλά η μάθη. Και κατεγέρω αυτό, εξέρω πως το διαβέθανε, αλλά πώς. Βαλώ έξω πάντα σου και πιάσα τη χείρα αυτής με πόνα σου λέω. Ο άσχος σκώ και επέστρεψε το πτέρμα αυτής και ανέστη το παρελθείς και προσέχασε να δοθεί εις αυτήν την αμπάγια και εξεδάρισε το πίστα της. Το κεπανήθηκε εις αυτούς να μην τύπωσε τη σκυλέτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ Δημήτρη. Αγαπητοί μου, απόψε θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα της πίστεως. Είναι ακριβώς εκεί όπου πολλές ψυχές, ενώ καταλαβαίνουν πολλά πράγματα από το Λόγο του Θεού, έρχονται στην Εκκλησία, παρακολουθούν τα κηρύγματα, ακούουν ότι ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό και τον σώζει και ότι ο Χριστός πέθανε για αυτόν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα πει αυτό να το πιστέψω και να το δεχτώ και να το κάνω δικό μου. Απόψε λοιπόν ήθελα να αναλύσουμε λίγο το θέμα της πίστεως και πώς δουλεύει, πώς εργάζεται η πίστη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τα καλοκαίρια πηγαίνουμε με τη σύζυγο στην Άνδρο, σε αυτό το νησί. Είναι τώρα κάπου 10 χρόνια πηγαίνουμε εκεί. Υπάρχει μια συνάθρηση, λίγο εκεί πιο έξω από τη χώρα. Μαζεύονται αρκετές ψυχές. Έχουμε και τη χαρά και έχουμε μαζί μας και τον Νικηφόρο, τον Κυρτάτα εδώ από την Εκκλησία και άλλους αδελφούς. Εκεί λοιπόν συναντήσαμε και μία ψυχή, Ελληνοαμερικανό, ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική, μένει εκεί, έχει δικό του γραφείο, έχει ανοίξει δική του δουλειά, έρχεται στα κηρύγματα, ακούει, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει «εδέχτηκα το Χριστό σωτήρα μου, επίστεψα και εσώθηκα». Τον περασμένο χειμώνα χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι και ήταν μια αδελφή εκεί από την Άνδρο και λέει, ξέρεις, ο αγαπητός μας φίλος ο Τάδε έχει μια φοβερή απορία και περνάει από πολύ μεγάλη αγωνία επειδή στην Αμερική έζησε μια πολύ αμαρτωλή ζωή, εάν μπορεί να βεβαιωθεί για τη σωτηρία του και αν έχετε τίποτα σχετικά εδάφια να μας πείτε από πού να διαβάσει για να βεβαιωθεί ότι ο Θεός δέχεται και αυτόν έναν αμαρτωλό και τον εσώζει. Κλείσαμε το τηλέφωνο, ρίξαμε μια ματιά με την Αθανασία και στη γραφή, βρήκαμε 3 χωρία και του στείλαμε. Τον πήραμε τηλέφωνο, Ρωμαίος Ε20, 520. Εκεί όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις του Θεού. Με άλλα λόγια, όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όσο και ξεπεσμένος κι αν είσαι, όσο και αν έχεις

Λούθερ επερίσσευσε η χάρη. Αυτό ήταν το πρώτο χωρίο που του στείλαμε. Του στείλαμε και ένα δεύτερο. Από την επιστολή προς Τιμόθεον την πρώτη, το πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 15 και 16, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, δηλαδή μπορεί να τον εμπιστευτείς μόλις στην καρδιά το λόγο του Θεού. Τι? Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εις τον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς. Δεν ήρθε για να καλέσει δικαίωσης μετάνοια, αλλά τους αμαρτωλούς ήρθε να σώσει. Τον οποίον λέει ο Απόστολος Παύλος, πρώτος είμαι εγώ. Γιατί βάζει πρώτο τον εαυτόν του, τόσο αμαρτωλή ζωή έζησε? Όχι, βάζει πρώτο τον εαυτόν του, διότι αυτός εδίωξε την Εκκλησία. Διότι ό,τι και αν κάναμε, κάναμε αμαρτίες εναντίον του σώματός μας, εναντίον του εαυτού μας. Προσβάλαμε το Θεό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι και εδιώξαμε την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ εδίωξα και την Εκκλησία και μάλιστα τους πιστούς τους τράβαγε αλυσοδεμένους και τους πήγαινε στη φυλακή και γι' αυτό το λόγο κατέβαινε και στη Δαμασκό με επιστολές για να μαζέψει τους χριστιανούς που ήρθαν εκεί στη Δαμασκό και να τους πάει αλυσοδεμένους στα Ιεροσόλυμα και να τους δικάσει. Λέει λοιπόν, ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ, και έδειξε εις εμέ την πάσαν μακροθυμίαν και το έλεος για να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να μετανοήσουν και να πιστέψουν και να δεχτούν το Χριστό σωτήρα του. Του στείλαμε λοιπόν και αυτό το δεύτερο χωρίο. Του λέμε, κοίταξε, ένας Απόστολος Παύλος τον εδέχτηκε ο Θεός για να γίνει παράδειγμα. Εάν ο Θεός εδέχτηκε έναν Απόστολο Παύλο, ο οποίος όταν ήταν ακόμα ο Σαούλ που εδίωκε σε σημείο που να τον συναντήσει ο Χριστός στο δρόμο της Δαμασκού και να τον σταματήσει με εκείνο το φως και να του πει, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, είναι σκληρό να κλωτσάς πάνω στα καρφιά, προς κέντρα λακτίζει, είναι φοβερό πράγμα, τι κάνεις? Και με δέχτηκε, λέει ο Παύλος, εμένα, με δέχτηκε ο Θεός, το χειρότερο των αμαρτωλών, τον πρώτο των αμαρτωλών, με δέχτηκε. Αχ, πάρτε θάρρος, λέει όλοι, πάρτε θάρρος. Γιατί εγώ είμαι παράδειγμα, αφού εδέχτηκε εμένα, δέχεται και εσάς. Και το τρίτο χωρίο το οποίο του εστήλαμε ήταν από την επιστολή προς Εβραίους, το κεφάλαιο ήταν το εδάφιο 12, όπου λέει, και θέλω γίνει ήλαιος στις ανομίες αυτών και τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Τι πιο σπουδαία διαβεβαίωση από αυτή? Μα όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, θυμάσαι την Αμερική εκεί που έζησε σαν γκάγκστερ, έκανες ό,τι ατιμίες και αδικίες και λοιπά και λοιπά, ό,τι κι αν έκανες. Είμαι ήλαιος, είμαι έλεος εγώ, συγχωρητικότης για τις ανομίες σας. Και τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών δεν θα θυμάμαι πια, λέει ο Θεός, δεν τις θυμάμαι, τις ξεχνώ. Έτσι συγχωρεί ο Θεός. Όχι που εμείς δεν με ναι, σε συγχωρώ, αλλά αυτό που μου κάνει δεν το ξεχάσω ποτέ. Όχι, δεν τις θυμάμαι. Μάλιστα λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι τις αμαρτίες μας τις έριξε εις τα βάθη των θαλασσών. Εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο βάθος. Δεν λέει στο βάθος των ποταμιών, γιατί τα ποτάμια καμιά φορά στερεύουν και μπορεί να εμφανιστούν, ούτε στα βάθη από λίμνες, γιατί και οι λίμνες καμιά φορά στεγνώνουν. Αλλά στα βάθη των θαλασσών, εκεί λέει τις έβαλα. Και από πάνω έλεγε κάποιος χριστιανός, έβαλε και μια ταμπέλα, απαγορεύεται το ψάρεμα, για να μην τις βγάλουμε στην επιφάνεια ποτέ. Αυτό λέει εδώ. Τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε, λέω. Αγαπητοί μου, επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος,

Μετά από το γυμνάσιο τελείωσα τη σχολή τη Μπάλμερ, που ήταν τα ΤΕΗ της εποχής εκείνης, και σπούδασα υφαντουργός μηχανικός. Και το μυαλό μου έχει μάθει να σκέφτεται σαν μηχανή. Θέλω λοιπόν να σας δώσω απόψε ένα παράδειγμα για το πώς δουλεύει η πίστη. Πώς δουλεύει. Και να τη δούμε με πρακτικά μέσα, με πρακτικούς τρόπους. Θα την πάρουμε και από τον Λουκά, από την ιστορία που διαβάσαμε του Ιάιρου. Ο Ιάιρος, άρχον της συναγωγής, είχε ένα κοριτσάκι, 12 χρονών, κοριτσάκι. Και ήτανε με πυρετό υψηλό, ο πυρετός δεν έπεφτε. Ασφαλώς θα κάλεσε τους γιατρούς εκεί της περιοχής, θα έκανε ό,τι μπορούσε. Άρχον ήταν και χρήματα θα είχε και καλή θέση θα είχε. Το παιδάκι άρχισε να δυσκολεύεται η αναπνοή του, να πλέει τα λίσθια, έτοιμο θάνατο. Και πήρε την απόφαση να πάει να βρει τον Ιησού. Είχε ακούσει γι' αυτόν. Ξέρετε τώρα τι θα πει ένας άρχον των Ιουδαίων, ε? Να πάει σε αυτόν που τον ελέγανε ότι είναι αιρετικός, ότι είναι ψευδοπροφήτης. Τι τον λέγανε οι Φαρισαίοι, οι ιερείς, οι γραμματείς. Αλλά μπροστά στην ανάγκη. Πολλά έχουν υποθεί για την αγάπη της μητέρας προς το παιδί, αλλά και η αγάπη του πατέρα, η αγάπη του πατέρα προς το κοριτσάκι. Πολύ ήθελα ο Θεός να μου χάριζε κάποιο κοριτσάκι. Μου έδωσε δύο αγόρια και τα δύο εγγόνια μου, και αυτά είναι αγόρια. Δεν είδαμε κοριτσάκι στην οικογένεια. Και πάρα πολύ το λαχταρούσα, μέχρι που και στον ύπνο μου είδα ότι το τελευταίο παιδάκι που γέννησε η νύφη μας, ότι ήταν κοριτσάκι και μου χτένισε τα μαλλιά. Έχετε δει πατέρα να πηγαίνει το παιδί του στο γιατρό? Πέρυσι, όχι, είναι 2-3 χρόνια τώρα, ένας αδελφός από τη Θεσσαλονίκη κατέβηκε με τη γυναίκα του. Το παιδάκι του έπασχε από μια βαριά ασθένεια της καρδιάς, μωρούλι, μερικών μηνών ήτανε, και το έφερε εδώ στον Πέδον, στα Αγία Σοφία. Και μας ειδοποίησε, επειδή είναι φίλος του γιού μου, του Νίκου, και πήγαμε στο νοσοκομείο να τη συμπαρασταθούμε. Και φτάσαμε ακριβώς την ώρα που έφτανε και αυτός, και είδαμε πώς κρατούσε το μωρό στην αγκαλιά και με τι πόνο το πήγαινε στο γιατρό. Και όταν μπήκε μέσα στο ιατρείο, λέει στο γιατρό: «Γιατρέ, το παιδάκι μου στο Θεό και στα χέρια σου. Η αγάπη του πατέρα». Και ξεκίνησε όλο το δρόμο και πήγε και βρήκε τον Χριστό και του λέει: «Κύριε, σε παρακαλώ να κατέβεις κάτω, το κοριτσάκι μου πεθαίνει. Θέλω να κουμπίσεις τα χέρια σου». Και Κύριος δεν το αρνήθηκε. Πολλοί πήγαν και του ζητήσαν. Μια φορά ένας του είπε: «Κύριε, έλα να βάλεις την χείραν σου πάνω στο παιδί μου για να γίνει καλά». Και ο Κύριος δεν του είπε: «Τι θες στο χέρι μου τώρα, πίστη δεν έχεις». Μια φορά ένας πήγε και του είπε: «Κύριε, ήταν αξιωματικός αυτός, είχε μεγάλη θέση. Κύριε, εγώ ξέρω», λέει, «ότι από τη δουλειά μου που είμαι αξιωματικός και έχω τους στρατιώτες, σ' άλλους τους λέω πηγαίνετε και πηγαίνουν, σ' άλλους να έρχεστε και να έρχονται. Να σου πω κάτι, κύριε, δεν κρίνω τον εαυτό μου άξιο να έρθει στο σπίτι μου, αλλά υπέ λόγο, πες ένα λόγο».
Και το παιδάκι μου θα γίνει καλά. Πες ένα λόγο, ο δούλος μου. Είχε έναν υπηρέτη αυτός, τον οποίο τον είχε σαν παιδί. Πες και ο δούλος μου θα γίνει καλά. Και του λέει, πήγαινε να γίνει κατά την πίστη σου. Και τούτος εδώ ο Ιάιρος. Λέει, έλα να κατέβεις. Να κατέβεις. Πρέπει να έρθεις στο σπίτι μου. Και ο Κύριος δεν του αρνήθηκε. Να έρθει, του λέει, να έρθει. Και ξεκίνησε. Μονάχα αυτός που βιαζόταν και άνοιγε το βήμα του για να προλάβουν το παιδί. Και όπως προχωρούσαν λοιπόν, ξαφνικά σταματάει όλη η ομάδα. Τι να δει αυτός. Βλέπει μια γυναίκα να σταματήσουν όλοι. Και ίσως να λέει κάποιος μάγκηξε. Και αυτός να κοιτάζει και του λέει, προχώρα τώρα το παιδί είναι άρρωστο, πεθαίνει τώρα, ο πυρετός ανεβαίνει, έλα. Κάποιος μάγκηξε. Και έρχεται η γυναίκα. Ολόκληρη εκείνη η ιστορία, εκείνη η αιμορροούσα, 12 χρόνια και αυτή παιδευόταν στους γιατρούς και εξομολογήθηκε και είπε όλο το συμβάν, όλη την ιστορία της. Φαντάζεστε τώρα την αγωνία και την αδημονία του πατέρα. Είχε αψηφίσει όλους τους φόβους, κάθε δυσφήμιση, το τι θα του λέγανε άρχοντας των Ιουδαίων αυτός, άρχοντας της συναγωγής που θα τον κοροϊδεύανε, που τυχόν θα τον κάνανε και από συνάγωγο ακόμα, αλλά όμως πήγε για το παιδάκι του, το παιδάκι του, να γίνει καλά το παιδάκι του, το κοριτσάκι του, 12 χρονών μπουμπούκι, το σκέφτεστε, λουλουδάκι, κοριτσάκι. Ξέρετε, πολλές φορές η πίστη μας δοκιμάζεται. Λες πιστεύω, αλλά θα έρθει η δοκιμασία. Το σταμάτημα στον δρόμο. Πήγα, λέει, να κάνω το σταυρό μου και βγήκε το μάτι μου. Αυτός ξεκίνησε καλά, πήρε τον Ιησού, κατέβηκε στον δρόμο, σταματήσανε εμπόδια. Τελειώνει όλη αυτή η ιστορία, ακούει και σε αυτή τη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στην ειρήνη του Θεού. Άρχισε μέσα του πάλι η καρδιά του να ζεσταίνεται. Α, η πίστη την έσωσε, η πίστη και για μένα και για το κοριτσάκι μου. Ξαφνικά όπως ξεκίνησαν κάποιοι να ανοίγει το βήμα του, να προχωρήσει πιο μπροστά. Να σου και βλέπει και έναν που ερχόταν από μακριά. Μα αυτός λέει σαν κάποιος γνωστός είναι. Α, είναι ο τάδε, ο γνωστός, ο συγγενής. Τι νέα να φέρνει. Και όπως πλησίαζε βλέπει το πρόσωπό του, τα μούτρα του κατεβασμένα, τα μάτια του αγριεμένα. Τι συμβαίνει. Τον πλησιάζει, του λέει, άξι. Μην ενοχλείς τον διδάσκαλο. Μην τον ενοχλείς. Το κοριτσάκι πέθανε. Πάει, τελείως. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στην καρδιά του πατέρα εκείνη την ώρα. Τόσο ταξίδι, να συναντήσει τον Ιησού, να τον πάρει, να ψηφίσει όλους τους ενδιασμούς και φόβους που θα είχε, να μην τον κατηγορήσουν, να μην τον πούνε αιρετικό, να μην πούνε το ένα, να μην πούνε το άλλο, να γίνει από συνάγωγο, να ξεκινήσει, να βρεθεί το εμπόδιο, στο δρόμο το εμπόδιο. Και τώρα, τι θα γίνει μέσα στην καρδιά του. Αλλά δεν πρόλαβε να βγάλει παράπονο. Δεν πρόλαβε να πει, Κύριε, μα τι ήθελες και σταμάτησες, δεν προχώραγες, ήταν ανάγκη να κάνεις και τόση ανάκριση, τόσο άγγιξε και λοιπά. Είχε όλη ιστορία να πει για τη γυναίκα ότι η πίστη της την έσωσε. Και τι μας λέει. Μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ειδών αυτόν ο Ιησούς τον είδε. Ασφαλώς είδε να τρέμει το ματάκι του. Μη φοβού. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Ήρθε η δυσκολία. Ήρθε το πρόβλημα. Ήρθε η αμφιβολία. Ήρθε η αμφισβήτηση. Ήρθε ο διάβολος να σε πειράξει. Έρχεται η φωνή του Κυρίου. Μη φοβού,
πριν προλάβεις να βγάλεις άχνα από το στόμα σου, πριν προλάβεις να βγάλεις το παραπονό σου, ο Κύριος σε βλέπει, σε καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει τους χτύπους της καρδιάς σου, τον κάθε χτύπο της καρδιάς μας. Και τι να δει. Κλάματα κάτι γυναίκες γύρω γύρω από το σπίτι. Είναι μια ανατολίτικη συνήθεια. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, στον Πειραιά έχω γεννηθεί. Και εκεί στις γειτονιές, τις νησιώτικες, στα Μικονιάτικα, στα Κρητικά, μαζευόντουσαν γυναίκες όταν γινόταν κάπου θάνατος και βάζανε καρέκλες γύρω γύρω και ήταν κάποιες ειδικές μυρολογίστρες ντυμένες στα μαύρα, τις πληρώνανε. Μακριά μαλλιά, έτσι ρηγμένα. Θυμάμαι τότε πήγαν στο σχολείο, στο δημοτικό, και όταν ήταν να περάσω από καμιά γειτονιά που είχε κηδεία, έστριβα από τον άλλο δρόμο, γιατί δεν μπορούσα να ακούω τα μυρολόγια του. Και λέγανε τα, και μάλιστα ήταν και παιδί που να είχε πεθάνει, το τι λέγανε. Και τότε ακόμα υπήρχε η φυματίωση, το χτυκιό, όπως το λέγανε την εποχή εκείνη. Και αλίμονο, τι λέγανε. Το ίδιο τώρα εδώ. Οι γυναίκες, οι μυρολογίστρες, επάγγελμα, δουλειά, φωνές, κλάματα. Να σπαράζει η καρδιά σου. Και είπα, Κύριος, τι κλαίτε, τι κλαίτε. Το παιδί δεν πέθανε. Κοιμάται. Και από εκεί που ήταν κλάμα, αρχίζουν ένα γέλιο. Αρχίζουν να σπάνε μια πλάκα. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Διότι το λέει, κατεγέλων αυτόν. Τον καταγελούσαν. Ξεκαρδιζόντουσαν στα γέλια, από κλάματα. Τι κοιμάται, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα νεκρό από ένα ζωντανό. Ο νεκρός κυτρινίζει, χάνει το χρώμα του, αρχίζει η δισκαμψία και τελεία ακαμψία στο τέλος. Δεν βλέπουμε ένα νεκρό, θα το είχαν σκεπάσει και το κοριτσάκι με κάνα σεντόνι, με κάνα σάβανο εκεί πέρα. Έξω! Δεν έχει καμιά δουλειά η απιστία με την πίστη. Όλοι έξω! Τους έβγαλε όλους έξω από το δωμάτιο. Έξω από το δωμάτιο. Και παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους πιο συντονισμένους με την καρδιά του και τους πλέον αξιόπιστους για να δοθεί η μαρτυρία ζωντανή και να μείνει αυτή καταγεγραμμένη. Και παίρνει και τους γονείς μαζί, και τον πατέρα και τη μάνα. Πατέρας που είχε την πίστη να έρθει όλο το δρόμο. Και η μάνα, αν και η μάνα να τον αφήσει να φύγει. Και εκείνη είχε πίστη. Από συμφώνου άφησε τον πατέρα να πάει και εκείνη έμεινε κοντά στο κοριτσάκι. Για να του βάζει ίσως κάνα μαντήλι με κρύο νερό στο, με το πάκι του καθώς ανέβαινε ο πυρετός. Και το πιστέψανε. Και μπήκανε όλοι μέσα. Και την πιάνει από το χέρι. Κοράσεων. Σου λέω σήκω. Και το σηκώνει. Και καιρό να σηκώθηκε. Δώστε του να φάει. Μα θα μου πεις τώρα, τι χρειαζόταν αυτό και γιατί μας το λέει στο Ευαγγέλιο, δώστε του να φάει. Δια να φανεί το έργο που πραγματικά κάνει ο Χριστός. Το τέλειο και πλήρες. Έχετε δει κανέναν άρρωστο να γίνει καλά και να πούν αμέσως οι γιατροί, δώστε του να φάει. Δεν του λένε, δώστε πρώτα λίγο τσαγάκι, προσθέστε και κάνα δυο κουταλίτσες γάλα, μετά ψήστε του και κάνα φιδεδάκι την άλλη ημέρα, όχι την ίδια, και μετά κάνα πουρεδάκι. Όχι, λέει, δώστε του να φάει. Ο Χριστός ό,τι έργο κάνει, το κάνει τέλειο, δεν το κάνει μισό-μισό, ούτε λίγο-λίγο. Ο Κύριος ενεργεί αμέσως. Χαρά η γονή. Σου λέει, Κύριε, ακούστε με, να σας πω και κάτι. Δεν θα το πείτε αυτό πουθενά. Πουθενά δεν θα το πείτε. Ξέρετε κανέναν από αυτούς τους λεγόμενους θαυματοποιούς που έχουν δήθεν, λέει, το χάρισμα της θεραπείας και εμφανίζονται και στις τηλεοράσεις και σε χριστιανικά προγράμματα, τι σόου ολόκληρο κάνουνε, τι εμφάνιση και πως δείχνουν τον εαυτόν τους. Όχι, Κύριος, δεν ήθελε να κάνει καμιά αυτοδιαφήμιση, τίποτα. Μην το πείτε σε κανένα, μην το πείτε.
Ο Κύριος δεν ήθελε να αυτοδιαφημίσει τον εαυτόν του. Τι έπαθε. Ο Κύριος ήρθε επισκεπτόμενος κόμες, χωρία, πόλεις, ευεργετών και θεραπεύων. Και δεν είχε ανάγκη από αυτοδιαφήμιση. Ήρθε από πόνο και αγάπη για τον άνθρωπο, για τον αμαρτωλό. Και το έργος του είναι πλήρες. Σωτηρία, αιώνια. Έτσι δουλεύει η πίστη, το είπαν οι μαθητές. Κύριε, δυνάμωσέ μας την πίστη. Δυνάμωσέ μας την πίστη. Και τους λέει ο Κύριος, α, χαίρομαι που το καταλάβατε, ότι η πίστη είναι το κλειδί και το η πίστη είναι το μυστικό που ανοίγει τους θησαυρούς των ευλογιών μου, αλλά δεν χρειάζεται μεγάλο, ως κόκον συνάπειρος. Ποιότης, όχι ποσότης, ποιότης, εμπιστοσύνη στα λόγια μου. Και θα πείτε στο βουνό αυτό να πέσει θάλασσα και θα πέσει. Εάν έχετε πίστη ως κόκον συνάπειρος, που είναι το πιο μικρό σποράκι. Έτσι δουλεύει η πίστη. Αγαπητοί μου, απόψε με την ευκαιρία αυτή που μας έδωσε ο Θεός να βρεθούμε μαζί, ήθελα ακριβώς να τονίσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα της πίστης. Διότι φοβούμαι ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, ακούν, ξανακούν, ξανακούν, χαίρονται, τους αρέσουν αυτά που λέμε, αλλά δεν κάνουν το βήμα της πίστεως. Τι θα πει πίστης? Να απλώσεις το χέρι σου και να δεχτείς αυτό που σου προσφέρει ο Θεός δωρεάν. Τι σου προσφέρει? Συγχώρηση αμαρτιών, ζωή αιώνια. Σε κάνει παιδί του, σου δίνει υιοθεσία, κληρονομιά, άθαρτη, αμίαντη, αμάρατη στους ουρανούς, φυλαγμένη για σένα. Ναι. Την υπόσχεσή του ότι δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, ότι θα σε φροντίζει κάθε μέρα. Κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εκείνος ποτέ, ακόμα και η μητέρα αν λησμονήσει το θυλάζον αυτή στέκνων, που δεν είναι δυνατόν και όμως καμιά φορά και αυτό το κάνουν, εγώ λέει ποτέ δεν θα σε λησμονήσω. Ε, τι άλλο θέλει? Φύγε με πίστη. Κύριε, Κύριε, αύξησέ μου την πίστη. Κύριε, δυνάμωσέ μου την πίστη. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Ήθε να είναι αυτό το μήνυμα της βραδιάς και με αυτό να φύγεις απόψε. Με τα λόγια του Χριστού. Μη φοβού, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν γίνεται, μόνον πίστευε. Εγώ είμαι δίπλα σου, εγώ είμαι κοντά σου. Θα ψάλουμε δύο στροφές, την πρώτη και την τελευταία, από τον ύμνο «Πίστευσον εις τον Σωτήρα». 83. Την πρώτη και την τελευταία στροφή. Ύμνος 83.

Όπως είμαστε, παρακαλώ να σκύψουμε όλοι τα κεφάλια μας. Να μην κοιτάζει ο ένας τον άλλο. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας. Εάν ο Κύριος μίλησε στην καρδιά κάποιου, εάν κάποιος είπε μέσα από την καρδιά του απόψε «Ναι, πιστεύω στο Σωτήρα», θα κάνω την προσευχή που έκανα νέος 18 ετών και έδωσα την καρδιά μου στο Χριστό με δύο λόγια. Εάν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα, μπορείς να το επαναλάβεις. Θα λέω μία-μία φράση, επανάλαβε την εσύ από μέσα σου ή δυνατά όπως νομίζεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ που πέθανες για μένα. Κύριε, βοήθησε στην απιστία μου, στην ολιγοπιστία μου. Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου. Δέξου με. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βραδιά που μας χάρισες απόψε, για τα Άγια Λόγια σου τα οποία μας χάρισες. Εσύ σχολίασέ τα μέσα στην καρδιά μας, εσύ δούλεψε στην κάθε μια καρδιά. Αν κάποια ψυχή πήρε την απόφαση να δοθεί στον Χριστό, αν κατάλαβε τι θα πει πίστης και το επίστεψε και το εδέχτηκε, βοήθησέ την να φύγει με τη βεβαιότητα της σωτηρίας σου απόψε και δώσε της τη δύναμη και τη χάρη να σε ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων. Δέξου το ευχαριστώ μας εν το ονόματι του Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ακόμα να δούμε μερικά πράγματα λεπτομέρειες στην Καινή Διαθήκη σχετικά με το Τριαδικό. Το Τριαδικό, όπως είπαμε, είναι ένα δόγμα το οποίο θέτει ο Λόγος του Θεού, το θέτει και η Παλαιά Διαθήκη και το είδαμε ποικιλοτρόπως στην Παλαιά Διαθήκη. Είδαμε στο εβραϊκό κείμενο που λέει «Περασίτ βαρά Ελοχήμ», δηλαδή «επίησαν οι θεοί» και αναφέρεται εκεί πέρα σε πληθυντικών, που σημαίνει ότι είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα. Είδαμε ακόμα ότι όταν έπεσε ο Αδάμ, είπε ο Θεός «Ιδού εγένετο ο Αδάμ ως εις εξ ημών». Είδαμε ακόμα στη μεγάλη διακήρυξη την οποία έκανε ο Μωυσής για τον Θεόν του Ισραήλ και είπε εκεί «Ελ Ελοή Γιαχβέ, Ελοή Εχάδ». Ο Θεός που είναι θεοί, ο Θεός σου που είναι θεοί υπό το όνομα Γιαχβέ, αυτό το Ιεχωβά που λένε οι Ιεχωβίτες, είναι Ελοή που θα πει θεοί Εχάδ, ενώτης, εν, όχι εις. Ο Θεός δεν είναι εις, διότι είναι τριάς προσώπων. Είναι τρία πρόσωπα, δεν είναι εν πρόσωπον. Είναι η λέξη εχάδ, που σημαίνει ενώτης εν τυπολότητη. Και είπαμε ακόμα ότι το εδάφιο εκείνο που αναφέρεται στα ανδρόγυνα, για τούτο θέλει εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκολητή στην γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο εχάδ, που θα πει εν. Είναι η ίδια λέξη την οποία χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή και στην περίπτωση της αποκαλύψεως του Θεού. Ο Θεός είναι εχάντ, η θεοί δηλαδή είναι εχάντ. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, η Τριάς. Και είναι ενώτης, είναι εν. Είναι τριάς προσώπων που μετέχουν της αυτής θείας ουσίας και των αυτών θείων ιδιοτήτων. Ο Πατήρ, Θεός, ο Υιός, Θεός, το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, Θεός. Εγώ μετά τώρα στην Καινή Διαθήκη. Επίσης ένα σημαντικό εδάφιο αναφέραμε στο 19 κεφάλαιο της Γενέσεως, στο 24 εδάφιο, εκεί που λέει ότι έβρεξε ο Γιαχβέ, πήρκε θείον επί τα Σόδωμα και Γόμορα παρά του Γιαχβέ εκ του ουρανού. Εκεί έχουμε δύο πρόσωπα με τη λέξη αυτή Γιαχβέ που δείχνει την υπόσταση της θείας υπάρξεως. Δηλαδή δείχνει την θεία ουσία. Ο Θεός είναι εκείνος που θέλει κάθε φορά να είναι. Είναι Γιαχβέ, που σημαίνει ότι έχει την πλήρη και ουσιαστική θεότητα. Έχει την αυτυπαρξία, την ύπαρξή του εκ του εαυτού του, υπάρχει εκ του εαυτού του, αυτό το οποίο ονομάζουν οι Γάλλοι το Ιασεϊτέ ή οι Λατίνοι το Αμψε, το εξ εαυτού. Έχει λοιπόν ο Θεός το εξ εαυτού, έχει την ύπαρξή του εκ του ιδίου του εαυτού του. Αυτή η ουσία του Θεού την έχει τόσο ο Πατήρ όσο και ο Υιός. Και ο Υιός είναι αυτύπαρκτος όπως ο Πατήρ είναι αυτύπαρκτος. Είναι η ουσιαστική θεότης στον Πατέρα και στον Υιό. Επίσης λέγω, τώρα ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, θα μπορούσε να δει κανείς ακτινοβολίες του Τριαδικού επί παραδείγματι σε μερικά εδάφια της Γραφής, της Καινής Διαθήκης. Ως επί παραδείγματι στην 1η προς Κορινθίους, ΙΒ 4-6, εκεί που ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για ενεργήματα, δυνάμεις, χαρίσματα. Ότι ο Θεός δίδει, ΙΒ 1 Κορινθίους, είναι καλό να το δούμε από μέσα. Πρώτη Κορινθίους λοιπόν, στο ΙΒ 4-6 λέει ο Λόγος του Θεού, είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το Αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο Αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Βλέπετε εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος χωρίζει και τέμνει. Λέγει το Πνεύμα δίνει χαρίσματα, ο Κύριος δίνει διακονίες, ο Θεός δίνει ενεργήματα. Εδώ πέρα χωρίζει λοιπόν χαρίσματα, διακονίες, ενεργήματα και τα αποδίδει εις τα τρία πρόσωπα. Το Πνεύμα, ο Κύριος, ο Θεός. Εδώ λοιπόν έχουμε την παρουσία της Τριάδος του Πνεύματος του Αγίου, του Κυρίου και του Θεού του Πατρός. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα τρία αυτά πρόσωπα εργάζονται μέσα στην Εκκλησία. Το ξαναδιαβάζω πάλι, είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το Αυτό που τα δίδει. Είναι διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο Αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενέργηματων, ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα έχουμε την παρουσία της Τριάδος. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα εμφανίζονται σαφώς στο χωρίο αυτό της Γραφής
Και μάλιστα μας εμφανίζονται ότι δρούν και ενεργούν μέσα στην Εκκλησία και τα τρία αυτά πρόσωπα. Το γεγονός ότι ο Παύλος θα πάνει στην ίσιν γραμμή, αυτό δείχνει ότι είναι ομιλή περί του Θεού. Το Πνεύμα, ο Κύριος και ο Πατήρ. Είναι τα τρία πρόσωπα. Ακόμα στο Εφεσίους Δέλτα 4-6, ο Λόγος του Θεού μας δίνει και εδώ πέρα την έννοια της Τριάδος, όταν μας λέγει στο 4 εδάφιο, 6 εδάφιο έως 6, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλείφτε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ον επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Εδώ πέρα λοιπόν η πίστης μας είναι συνδεδεμένη με τρία πρόσωπα. Τα τρία αυτά πρόσωπα, το Πνεύμα, ο Υιός και ο Πατήρ, είναι σαφώς ξεχωρισμένα. Και μέσα στη συνείδηση του Αποστόλου Παύλου, αλλά και ο Παύλος απαιτεί η συνείδηση της Εκκλησίας να τα έχει σαφώς ξεχωρισμένα μέσα στην καρδιά της. Αναφέρεται λοιπόν στα τρία πρόσωπα. Ιδού λοιπόν και η ένδειξη πάλι της Τριάδος. Στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, εντάχει κάπως τα κοιτάμε, αλλά στο πρώτο κεφάλαιο, δύο εδάφιο, έχουμε εδώ πέρα τον Υιόν, το Πνεύμα και τον Υιόν, αλλά μας μιλάει και το για τον Πατέρα νωρίτερα. Λέει πάντως χάρη, κατά πρόγνωση προς τους εκλεκτούς, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοή και ρανδισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού. Χάρη σας πληκυνθεί σε εσάς και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν, αυτοί που έχουν εκλεγεί για να υπάρχουν ως πίστοι μέσα στην Εκκλησία και μέλη της Εκκλησίας, είναι πρώτα απ' όλα κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Διά του αγιασμού του Πνεύματος και εις υπακοή και ρανδισμόν του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπετε λοιπόν τα τρία πρόσωπα. Ο Κύριος, ο Θεός ο Πατήρ μας εξέλεξε και ο Θεός ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο και ο Θεός ο Πατήρ μας εκάλεσε. Το Πνεύμα το Άγιον μας υγείασε. Εις τον Ιησού Χριστόν επιστέψαμε και δια του αίματος του εραντιστήκαμε. Να λοιπόν η ενέργεια της Τριάδος για τον σχηματισμό της Εκκλησίας. Επίσης στα εδάφια 3-11 και εκεί πάλι μας αναφέρει τον Πατέρα και τον Υιόν και μας αναφέρει επίσης για το Πνεύμα. Δεν το διαβάζω ολόκληρο το χωρίο αυτό, είναι αρκετό, μπορεί να το διαβάσει κανείς και στο σπίτι του. Επίσης, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, μας μιλάει για το λόγο της ζωής που ήλθε από πάνω, από τον Πατέρα, και λέει ότι η κοινωνία μας θα είναι μετά του Πατρός και του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Αλλά είναι γνωστό ότι η κοινωνία αυτή πραγματοποιείται δια του Πνεύματος, το οποίο υπονοείται εδώ. Συνεπώς και εδώ έχουμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Στο δέλτα κεφάλαιο της ίδιας επιστολής, στο 13 εδάφιο, έχουμε πάλι «Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Και εμείς είδομεν και μαρτυρούμε ότι ο Πατήρ έστειλε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου». Λέει σε πολλά σημεία μέσα στη γραφή ο Λόγος του Θεού θα μας βεβαιώσει την ύπαρξη της Τριάδος, την οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά την αρνούνται. Αυτό τα λέγω για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις αιρέσεις και να δούμε πώς η Αγία Γραφή μας δείχνει τα πράγματα. Διότι κατακλυζόμεθα γύρω μας πολλές φορές από τις αιρέσεις αυτές, οι οποίες έχουν τόσο πολύ απλώσει, πάνε από σπίτι σε σπίτι, δίνουν τα φυλαδιά τους, τη δική τους λογοτεχνία. Και πρέπει να ξέρουμε για να χωρίζουμε τα πράγματα και να ξέρουμε τι πιστεύουν και τι πιστεύουμε. Στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού, όταν ο Ιωάννης δίνει χαιρετισμόν στο 4 έως 5 εδάφιο και αναφέρει τα τρία πρόσωπα. Χαιρετάει τις εκκλησίες εν ονόματι των τριών προσώπων. Λέει επί παραδείγματι ο Ιωάννης προς τα 7 εκκλησίες στα Σενδιασία. Χάρις σε εσάς και ειρήνη από του ΟΟΝ, ΟΗΜ και ο Ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού και από του Ιησού Χριστού, ώστις είναι ο μάρτης, ο πιστός, ο πρωτότοπος εκ των νεκρών, ο άρχον των βασιλέων της γης. Και εδώ πέρα έχουμε τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ που εκφέρεται με την έκφραση ΟΟΝ, ΟΗΜ, ο Ερχόμενος, δηλαδή καταλαμβάνει από αιωνιότητα σε αιωνιότητα, είναι πέραν χρόνου, από των 7 πνευμάτων που είναι μια εκδήλωση του Πνεύματος και στην οικονομιακή λειτουργία του Πνεύματος σχετικά με τις 7 εκκλησίες.
και την δράση του μέσα στην ιστορία. Την οικονομιακή δράση του Πνεύματος και από του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Μας δείχνει τον Κύριον στη θυσία του, στο σταυρό, στο έργο το λυτρωτικό το οποίο έκανε για την σωτηρία μας. Ακόμα, ο Ιούδας, η πλαγινή επιστολή του Ιούδα, μας λέει στο 20-21 εδάφιο, μιλάει, «Σεις όμως, αγαπητοί, επικοδομούνται σε αυτούς επί την αγιωτάτη πίστη σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίω, φυλάξατε αυτούς εις την αγάπη του Θεού, προσμένοντες στο έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ζωή αιώνη». Και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε σαφώς την διάκριση των τριών προσώπων και την παράθεσή τους και των τριών προσώπων. Προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίω, φυλάξατε αυτούς εις την αγάπη του Θεού, του Πατρός δηλαδή, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να πάλι λοιπόν η τριάδα. Ώστε λοιπόν το αντικείμενο της πίστεώς μας είναι ο Πατήρ, είναι ο Υιός, είναι το Άγιον Πνεύμα ή ο Παράκλητος. Αυτά τα τρία πρόσωπα, όπως μας αποκαλύπτουν οι Άγιες Γράφες, είναι κοίνωνα της αυτής θείας ουσίας και των αυτών θείων ιδιοτήτων. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιον Πνεύμα. Τώρα, εάν πάει κανείς στα συνοπτικά Ευαγγέλια, θα βρει βέβαια και εκεί ποικίλα εδάφια, όπως επί παραδείγματι εκεί στο κατά Ματθαίον, στο γάμα 13-14, θα ρω πως είναι η βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη, εκεί έχουμε τον Πατέρα, του οποίου η φωνή ακούγεται από πάνω, το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς που έρχεται, ο Κύριος, ο οποίος είναι στο νερό, κάτω από το χέρι του Ιωάννου, προκειμένου να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, έχουμε και εκεί την Τριάδα, την παρουσία της Τριάδας. Και σε άλλα χωρία, εις τα οποία ο Λόγος του Θεού ποικίλα, εις τα οποία μας δείχνει τα τρία αυτά πρόσωπα. Ή άλλως, εις άλλα χωρία, εις τα οποία παραθέτει τον Υιόν και τον Πατέρα. Επί παραδείγματι, όπως το χωρίο εκείνο, το τόσο θαυμαστό χωρίο, εις το οποίο λέει «Ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα ημί ο Υιός». Εκεί, όπως έλεγε κάποιος ερμηνευτής, θεμελιώνεται ένα είδος θείας επιστήμης. Στην πρώτη περίπτωση υποκείμενον είναι ο Πατήρ και αντικείμενο ο Υιός, κανείς δεν ξέρει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, αλλά και τον Πατέρα, στην άλλη περίπτωση υποκείμενο ο Πατήρ, αντικείμενο ο Υιός, κανείς δεν ξέρει τον Πατέρα ημί ο Υιός και ίσον την αν θέλει να αποκαλύψει. Κατά συνέπεια, εδώ βλέπουμε ότι ο Πατήρ από μιας πλευράς εξίσουται με τον Υιόν, από απόψεως αιωνίου υπάρξεως, και του αδυνάτου της γνώσεως, της επιγνώσεως εις όλο το βάθος, της θείας του ουσίας. Μόνο ο Πατήρ ως Θεός επιγεινώσκει τον Υιόν και ο Υιός ως Θεός επιγεινώσκει τον Πατέρα. Έχουμε τις αποστολικές μαρτυρίες, τόσα χωρία μέσα στο Λόγο του Θεού, εις τα οποία μας μιλάει για το Τριαδικό ή μας λέει για τον Υιόν, ο οποίος ήταν απάνω στους ουρανούς, τον εξαπέστειλο Πατήρ, επτόχευσε, ήτανε πάνω στη δόξα και άφησε τη δόξα του και επτόχευσε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν εικόν του Θεού του αοράτου, εικόν και απάβγασμα του Θεού, χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Εις όλα αυτά τα σημεία λοιπόν μας δείχνεται επίσης ότι ο Υιός υπήρχε μαζί με τον Πατέρα επάνω στους ουρανούς. Εις την επιστολή του Τίτου, ο Απόστολος Παύλος, για να δούμε κάπως και εις την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού, την οποία αρνούνται, όπως είδαμε, οι χιλιάστες, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Σας διάβασα την περασμένη φορά, από σπάσματα από τα βιβλία τους, τι λένε αυτοί περί του προσώπου του Κυρίου, που αποτελούν πραγματικά βλασφημίες για το πρόσωπο του Κυρίου. Λένε ότι ο Κύριος ήταν. Δεν ήταν Θεός. Ποιος διέτρεχε, λένε, το σύμπαν τις τρεις ημέρες που ο Ιησούς ήταν νεκρός στον τάφο. Εάν ο Ιησούς ήταν Θεός, τότε κατά τον θάνατον του Ιησού ο Θεός ήταν νεκρός και ήταν στον τάφο. Εάν ο Ιησούς ήταν αθάνατος Θεός, δεν θα είχε πεθάνει. Και τόσα άλλα. Επίσης, εις το σημείο που λένε, ως αρχηγός των αγγέλων και μετά τον Πατέρα ήταν γνωστός ως αρχάγγελος, του οποίου το όνομα ήταν Μιχαήλ, και θα πει ποιος σαν το Θεό, στο λειτουργήμα του έφερε και άλλο όνομα, το όνομα Μιχαήλ. Στο βιβλίο η αλήθεια
γνώσαστε την αλήθεια και αλήθεια σας ελευθερώσει. Λένε, άρα μέσα στον λόγο του Θεού έχουμε εδάφια στα οποία φαίνεται η πλήρης θεότης του Κυρίου. Το πρώτο εδάφιο εκεί του Ιωάννου που λέει, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Αλλά έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λένε, ξέρετε, σε αυτό το σημείο δεν λέει ο λόγος είναι ο Θεός, λέει Θεός. Και συνεπώς το ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Θεός αναφέρεται στον Υιόν και κατά συνέπεια ο Υιός δεν είναι ο Θεός, είναι Θεός. Δηλαδή, και επειδή λέει και σε άλλο σημείο εγώ είπα Θεοί εστέ για τους αγγέλους ή η Καινή Διαθήκη το βάνει και εις τους ανθρώπους, άρα είναι υπ' αυτήν την έννοια Θεός, είναι άγγελος. Όχι όμως. Διότι αν πάρεις μέσα στο Λόγο του Θεού πολλά σημεία, θα δεις ότι η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη

Συνεπώς, ο Υιός δεν είναι κατώτερος, επειδή τον αναφέρει ο Ιωάννης εκεί πέρα, και Θεός είναι ο Λόγος, και δεν λέει ο Θεός είναι ο Λόγος, διότι βλέπουμε ότι εδώ πέρα, αυτό το οποίο αναφέρεται στον Πατέρα, το λέει ο Ιησούς Χριστός, μακάρι να πει ότι αυτοί οι Ιοι Θεού κληθήσονται, όχι του Θεού. Στο έκτο 24, λέει πάλι τα εξής. Παρακαλώ το κείμενο το κριτικό να ξαναγυρίσει εδώ πέρα στον άμπονα. Α, είναι από κάτω. Μάλιστα. Γιατί χρειάζεται το κριτικό κείμενο να μην φεύγει από τον άμπονα. Το έκτο 24 λέει πάλι το εξής. Ουδείς δύναται δυσήν κυρίης δουλεύει. Ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν θέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δεν λέει το Θεό και εννοεί τον Πατέρα. Άρα λοιπόν, να πω και εδώ, και είναι τόσα πολλά τα χωρία, θα μπορούσε να τα ψάξει κανείς όλα, Λουκάς Α, 35, εις τα οποία δεν αναφέρει τον Θεό με άρθρο. Στο 35. Αποκριτής ο άγγελος είπε αυτή στην Παρθένο, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψής του επισκιάσισι. Διότι το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Δεν λέει του Θεού. Συνεπώς, όταν λέει η Γραφή και ο Θεός και Θεός είναι ο Λόγος, εννοεί ότι έχει Θεία υπόσταση, Θεία ουσία. Δεν έχει καμιά σημασία αν δεν χρησιμοποιεί το άρθρο μπροστά. Και είναι πολλά σημεία, λέγω, και στο 78 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου του Λουκά, στο Β40, στο Ιωάννου Α6, στο 12, στο 13, στο Γ, 2, στο Γ 21, στο Θ16 και 33, στο Ρωμαίους Α7 και 17, στην πρώτη Κορινθίους Α30 και Ε10, στην Προσφιλιππισίους Επιστολή, στο Β11, 13 και Τίτου Α1, σε όλα αυτά τα εδάφια δεν έχει το άρθρο μπροστά στη λέξη Θεό. Και τα αποδίδει στον Πατέρα όλα αυτά. Συνεπώς και ο Πατήρ είναι Θεός. Έτσι τον λέγει η Γραφή. Αυτό λοιπόν δεν είναι επιχείρημα για να μας πούνε ότι είναι κατώτερος ο Υιός. Επίσης, ο Τίτος στην επιστολή του την Β13 μας μιλάει για τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον και τι λέει εκεί πέρα στην ο Τίτος Β13. Λέει εκεί του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Επεφάνει η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς είναι αρνησάμενη την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας, να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν τον ίν αιώνη, προσδεχόμενη τη μακαρία ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εδώ τον ονομάζει μεγάλων Θεών, τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Και στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος καλεί τους πρεσβυτέρους της Εφέσου για να τους μιλήσει και να τους δώσει παραγγελίες και οδηγίες για το πώς θα επιμένουν την Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία τους λέει του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Συνεπώς, ουδέποτε μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος είναι αυτό που κατέβηκε κάτω. Γίνει και άνθρωπος. Απέκτησε ανθρώπινες ιδιότητες. Χωρίζομαι την προσωπικότητα, το εγώ, το βάθος της προσωπικότητας από τις ιδιότητες. Εγώ σήμερα έχω αυτές τις ιδιότητες. Αύριο πάλι το εγώ μου, το ίδιο εγώ μου, θα έχει άλλες ιδιότητες επάνω στους ουρανούς. Θα αφήσω τούτες τις ιδιότητες, θα πάρω άλλες. Θα είμαι πάλι το εγώ το ίδιο. Ο Υιός του Θεού λοιπόν δεν έπαυσε κατά το εγώ του να είναι το θείον εκείνο εγώ, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, ουδέποτε. Και στο Σταυρό επάνω, αυτός ήταν. Είχε ανθρώπινες ιδιότητες, διό και πέθανε. Αν δεν είχε πάρει ανθρώπινες ιδιότητες, δεν θα πέθαινε. Με θείες ιδιότητες δεν πεθαίνει κανείς. Έπρεπε να αφήσει, επτόκευσε. Κατώτερος των αγγέλων εγίνηκε, λέει. Και άφησε τη δόξα στα χέρια του Πατέρα. Αυτό εννοούμε δόξα. Τις θείες ιδιότητες του. Και το εγώ εκείνο, το θείο εγώ, κατέβηκε κάτω. Δεν έπαυσε να είναι ο μεγάλος Θεός. Δεν έπαυσε να είναι ο Θεός που έχισε το αίμα αυτού επάνω εις το Σταυρό. Επίσης, αν αναφερθεί κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, φυσικά εκεί πέρα ποικίλα εδάφια, όταν ο παιδί παραδείγματι, ο Ισαΐας τον ονομάζει,